0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα. Ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα. Είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο πατριωτικό μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο της ημέρας, τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Είναι τόσα πολλά που κυριολεκτικά θα φρίξετε. Και θα φρίξετε γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα έχουν άμεση σχέση με την πολιτική μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια θεματολογία που δεν ποτέ έφυγε από τη δική μας την ατζέντα.
1: Με μια παλιά του πένα πολεμάει τη σιωπή.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια βρωμερή δημοσιογραφική συνήθεια. Να επιμένουμε σε θέματα που δεν αγγίζουν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν φοβούνται. Αν φοβούνται, να πάρουν ένα σωματοφύλακα μαζί τους. Ή να έχουν μαζί τους ένα κυνηγό σκύλο, ή κανένα τσοπανό σκύλο, ή κανένα λυκό σκύλο. Και όσοι έχουν σχέση καλή με τα σκυλιά, να τα πάρουν δίπλα τους. Όσοι έχουν σχέση καλή με τα κουνάβια, να πάρουν και τα κουνάβια δίπλα τους. Και όσοι έχουν καλή σχέση με τους κατζόχυρους, να πάρουν και τους κατζόχυρους δίπλα τους. Εάν φοβάστε για τη δουλειά που κάνετε, παρατάτε τα. Παρατάτε τα. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλίτσα. Κάντε άλλη δουλίτσα. Κάντε το σεφ. Κάντε το μελομακάρονο. Κάντε το κυδοβοσκό. Κάντε το κρουπιέρι. Κάντε τον καζινάρχη. Κάντε άλλη δουλειά. Μην ανακατεύεστε με τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι το χειρό, το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου. Το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, αρκεί να την εγκαταλείψεις νωρίς. Και κάτι τέτοιο σύντομα θα πρέπει να γίνει από όλους μας. Η χώρα, κυρίες και κύριοι, διανύει πολύ δύσκολες στιγμές. Σε συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους που γνωρίζουν το πολιτικό παρασκήνιο, σηκώνουν και οι ίδιοι τα χέρια ψηλά. Είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι. Όχι μόνο από την φατρία της πολιτικής εξουσίας που κυβερνάει τη χώρα, είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ απογοητευμένοι από τα εσώψυχα του ελληνικού λαού. Βλέπει έναν κόσμο αποκαμωμένο, έναν κόσμο αποκαρδιωμένο, έναν κόσμο χωρίς ψυχικά αποθέματα. Την ίδια ώρα που το 95% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το άγχος της καθημερινότητας και ένα 70 με 75% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το τεράστιο άχθος της φτώχειας, της παρακμής και της ηθικής απαξίωσης της πολιτικής εξουσίας απέναντί του, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά διότι ο ελληνικός λαός και μια ολόκληρη κοινωνία δεν έχει οράματα. Δεν έχει καθημερινούς ήρωες. Δεν έχει ανθρώπους πρότυπα, είτε αυτοί βρίσκονται στον εκπαιδευτικό χώρο, είτε αυτοί βρίσκονται στον κοινοβουλευτικό χώρο, μέσα στη Βουλή, είτε αυτοί βρίσκονται στον αθλητικό χώρο. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν κάποιες πηγολαμπίδες αισιοδοξίες. Είτε αυτοί βρίσκονται στον διοικητικό χώρο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν βλέπει ο ελληνικός λαός το 75 με 80% του ελληνικού λαού, γιατί υπάρχει ένα 5% του ελληνικού λαού που ζει πλούσιο πάροχα. Το διαπιστώσαμε και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τις πρωτεύουσες των νομών και έκανα διακοπές 3 μήνες. Ποιος Έλληνας πολίτης είχε τη δυνατότητα από το 75% του περιγραφόμενου να κάνει διακοπές 3 μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν στα μάτια των παιδιών τους. Και δεν πουλάω κανένα λαϊκισμό. Δεν με ενδιαφέρει ο λαϊκισμός. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι που τα τσεπώνουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εμείς εδώ δεν πουλάμε κανένα λαϊκισμό. Ο Μάχη 99,8 στα FM που έχει μπει σαν αγκάθι, σαν ακίδα στο μάτι της εξουσίας, δεν πουλάει λαϊκισμό. Πουλάει λογική, ρεαλισμό, δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μια σοβαρότατη νοοτροπία ανθρώπων οι οποίοι κάθε μέρα ασχίζουν από εδώ να βγάλουν όχι μόνο την αλήθεια, αλλά να βγάλουν και όλους εσάς στα μικρόφωνα για να πείτε την αλήθεια. Είμαστε λοιπόν ένα 75% του κόσμου σε ένα είδος ηθικής ανεπάρκειας. Είναι το αντίστοιχο σαράκι και μικρόβιο που δέρνει την κοινωνία εν είδη μιας κοινωνικής καρδιακής ανεπάρκειας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει πρότυπα. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ήρωες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ηγέτες. Και όταν μια κοινωνία βασίζεται στο πάμε όπου τύχει και όπου βγει, τότε κυρίες και κύριοι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν φταίει πάντα η πολιτική ηγεσία. Φταίνε και οι δικές μας επιλογές. Οι επιλογές ενός κόσμου που 35-40 χρόνια τώρα κάνει το κεφαλιό του. Ενός κόσμου ο οποίος έκανε σοβαρότατα λάθη και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Μιας γενιάς των 55-άριδων και των 60-άριδων που βύθισαν μια ολόκληρη κοινωνία στο χάος και στην έλλειψη δημιουργικότητας. Ναι, φταίμε κι εμείς και φταίει και η δικιά μας η γενιά σε ένα είδος γενικής αυτοκριτικής για να δούμε πού πηγαίνουμε, πού στεκόμαστε, ποιο είναι το όραμά μας. Αν ρωτήσεις, είσαι έξω στον κόσμο και κάνεις ένα μικρό γκάλο, ποιο είναι το όραμα της σημερινής κοινωνίας των 55-άριδων και των 60-άριδων, φοβάμαι πολύ ότι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν να απαντήσουν τίποτα. Αυτή η μεταδοτική ασθένεια της έλλειψης στόχων δυστυχώς έχει εμποτίσει βαθύτατα και τις νέες γενιές ανθρώπων. Τουλάχιστον ευτυχώς που κάποια από τα νέα παιδιά έχουν μια φιλοδοξία. Μια φιλοδοξία όμως που είναι παράτερη ως προς την δημιουργικότητα ενός λαού. Να φύγουν, να ξενιτευτούν, να τα μαζέψουν και να πάνε σε άλλους κόσμους στα πέρατα της οικουμένης. Στο 6943-6354-51 τα μηνύματά σας. Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που το 75% είναι φτωχοποιημένοι? Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που μεταδίδει το σαράκι και το μικρόβιο της απεσιοδοξίας και της ιτοπάθειας στις νέες γενιές? Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Γι' αυτό μη βγάζει κανένας την ουρά του απ' έξω. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες στο μεγάλο αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6 στις Εύβοιας την Ολόμαυρη Ράχη, ένα νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Τούτες τις ώρες, για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας μέχρι τις 6 και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, ένα ολόκληρο νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Στην Κάριστο, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η κατάσταση είναι δραματική. σε 4 μέτωπα ξετυλίγεται μια τεράστια φωτιά, το οποία ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση ενός μεγάλου εγκληματικού σχεδίου. Να εξαφανιστεί η Εύβοια, ο πληθυσμός της, τα ποιοτικά και ποσοτικά της χαρακτηριστικά, η παραγωγικότητά της, τα προϊόντα της, η γεωργία της, η κτηνοτροφία της και η αλληλεία της από τον ελληνικό χάρτη. Και να καταστήσουν ένα ολόκληρο νησί που κάποτε ήταν καταπράσινο, μία ξεραΐλα, ένα τοπίο σεληνιακό, για να μεταβάλουν μία ολόκληρη νήσο, μία ιστορική νήσο, σε ένα απέραντο εργοτάξιο από πράσινη ενέργεια και μπούρδες. Από πράσινη ενέργεια, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ουσιαστικά θέλουν να καταστήσουν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό σε μια απέραντη γέφυρα και πλατφόρμα ανεμογεννητριών. Τα έχουν καταφέρει. Τα βάλαν με έναν ολόκληρο πληθυσμό και το κατέστρεψαν. Τους έπνιξαν. Τους έκαψαν και τώρα τους αποτελειώνουν. Τούτες τις ώρες θα πρέπει να αναλογιστούμε με πολύ σοβαρό τόνο τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή της Εύβοιας. Γιατί κατέκαψαν ένα ολόκληρο νησί και γιατί κανένας δεν πλήρωσε τα νομίματά του. Οι πρώτοι που φταίνε σε αυτή την ιστορία είναι η πολιτική εξουσία. Κανένας από αυτούς. Κάποτε υπήρχε έναν έκδοτο που λεγόταν και αντιστοιχούσε στο όνομα Σταύρος Μπένος. Αυτόν δεν έβαλαν για να αποκαταστήσει τις ζημιές στην Εύβοια. Πόσα λεφτά ρίχτηκαν στην περιοχή για να ξαναδημιουργηθεί το τοπίο της Εύβοιας. Δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Γιατί καίνε πάνω στα αναδοσωτέα, γιατί καίνε πάνω στα καμένα. Και τούτη την ώρα ένα ολόκληρο νησί τελειώνει. Στη Θήβα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, απέραντα τοπία σεληνιακών περιβαλλοντολογικών συνθήκων. Έχουν καταστήσει την Ελλάδα μια τεράστια πλατφόρμα ανεμογεννητριών για να μαζέψουν την πράσινη ανάπτυξη με τις μεγάλες μπαταρίες της ολιγαρχίας. Κυρίες και κύριοι, έχουν φτάσει στο σημείο ανερυθρίαστα να βγαίνουν στις κάμερες για να παρουσιάζουν ακόμα και σημαντικά έργα της περιφέρειας, όπως είδα νωρίτερα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, το ΑΕΝΑΟΝ, στο Φαλιρικό Όρμο, ως δημιουργήματα των πολιτικών. Με μία μικρή υποπαράγραφο ότι τα 400 εκατομμύρια που θα ρηχθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλιρικό Όρμο δίνονται πάλι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε δύο ολιγάρχες. Οι γνωστές δύο φυσιογνωμίες. Ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Μητυλινέος. Ό,τι έργο πάρει στην Ελλάδα σε εργολαβία, είτε είναι δημόσιοι πόροι, είτε είναι ευρωπαϊκοί, δύο προσωπικότητες συνέχεια. Δύο προσωπικότητες μπροστά μας. Σαν τα σκέφτρα. Ο κύριος Μητυλινέος και ο κύριος Περιστέρης. Μου λέτε ρε παιδιά, άλλοι εργολάβοι δεν υπάρχουν στη χώρα? Μόνο η Τέρνα και η ΜΕΤΑ. Μόνο η Τέρνα και οι αλουμινοκατασκευές του κυρίου Μητυλινέου. Ο Μητυλινέος στην ενέργεια, ο Μητυλινέος στα οπλικά συστήματα, ο Μητυλινέος στο Βαλυρικό Όρμο, βάν τον βάλουμε και στο σπίτι μας να μας ελέγχει την κρεβατοκάμαρά μας. Να κοιμόμαστε μαζί του. Από τη μία να έχουμε τον Περιστέρη, από την άλλη τον Μητυλινέο. Άλλοι εργολάβοι στη χώρα δεν υπάρχουν. Έχει ξεπαραδιαστεί ο δημόσιος τομέας να δίνει λεφτά σε αυτούς τους δύο ολιγάρχες, οι οποίοι διακανονίζουν βεβαίως και τα μεροκάματα ενός κομματιού του δημοσιογραφικού κόσμου. Όπου σκύψεις, όπου ανοίξεις τα μάτια σου, όπου κάνεις ζάπινγκ εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο, βλέπεις τους μεροκαματιάριδες δημοσιογράφους να εξάρουν την τεράστια φυσιογνωμία του κυρίου Περιστέρη και του κυρίου Μητυλιναίου. Καλά ρε, δεν υπάρχουν άλλοι εργολάβοι στη χώρα? Όχι. Ο Περιστέρης και ο Μητυλιναίος. Να τους πάρουμε, να τους παντρευτούμε. Να τους έχουμε στα κρεβάτια μας να καθοδίζουν τη συζυγική μας ζωή. Όλε! Όλε! Μητυλιναίος και Περιστέρης. Για πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Είναι η ευνίδια αποφυλάκηση του ιδρυτικού στελέχους και επικεφαλής του ομίλου Βιολάντα, του κυρίου Τζορτζιώτη. Σύμφωνα με την είδηση που είδαμε και είναι γνωστή από χτες, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 5 εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο Βιολάντα, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός, και δεν έγινε απλώς παρανάλωμα του πυρός, έγινε κούγκι. Και μιλάω για το εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα. Ο κύριος Τζορτζιώτης, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αποφυλακίστηκε, κυρίες και κύριοι, εκτείοντας μόνο 6 μήνες προφυλακισμένος στις φυλακές. Έχουν ξεσηκωθεί όλες οι οικογένειες των γυναικών, οι οποίες, εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους και δολοφονήθηκαν, εναντίον του Δικαστικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κλπ. Κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αποφυλάκησαν τον κύριο Τζορτζιώτη? Κάποιοι λένε ότι με την όθηση των γαλάζιων παραγόντων της περιοχής, βουλευτάδων, περιφερειάρχη, Ισπανού και όλων των υπολείπων κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επηρεάστηκε το Δικαστικό Συμβούλιο για να το βγάλουν έξω. Καλά, αυτός δεν ήταν που κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονίες κατά συρροή? Αυτός δεν ήταν που οι κατηγορίες του ήταν για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή? Αυτός δεν αποκαλύφθηκε ότι ήταν το πιο σκληρό κομματόσχυλο της Νέας Δημοκρατίας που σκότωσε 5 εργαζόμενες κατά το κατηγορητήριο? Σαφώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά ποιο ήταν το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου για να αποφυλακίσουν ένα στέλεχος, ένα κορυφαίο στέλεχος των επιχειρήσεων της περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος, με τα μπισκότα Βιολάντα, που έγιναν θάνατος για 5 εργαζόμενες γυναίκες? Τόσο εύκολα ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις? Ένας δημοσιογράφος που πάντα τον είχα σε υπόλοιψη, δεν έχει σημασία ποια είναι τα ιδεολογικά του, πιστεύω, ο κύριος Πέτρος Κατσάκος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σοβαρό, έχει κάνει ένα βίντεο. Για ακούστε το.
2: 5 γυναίκες σκοτώθηκαν στη βάρδια τους και δεν ήταν ούτε η κακιά η ώρα, ούτε άτυχη στιγμή. Ήταν ένα έγκλημα που προήλθε από ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ της εργοδοσίας και εις βάρος της ζωής. Η Βιολάντα αποτελεί πολιτικό σκάνδαλο με νεκρούς. Μήνες διαρροής προπανίου, υπόγειος χώρος χωρίς ανείχνευση, εργοστάσιο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα των χώρων δουλειάς στη χώρα της ανάπτυξης. Η επιθεώρηση εργασίας έχει μετατραπεί σε φάντασμα με ελάχιστο προσωπικό, τυπικές διαδικασίες, μηδενική παρουσία εκεί όπου η επικινδυνότητα χτυπάει κόκκινο. Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το Μαξί μου, αντί να απολογηθεί, προτίμησε την επίθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε το θράσος να στραφεί κατά όσων τόλμησαν να μιλήσουν για εργοδοτικό έγκλημα, βαφτίζοντας τις καταγγελίες υπερβολή, προτού ακόμα βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τόσο τον ίδιο, όσο και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που βρίσκεται πίσω από τις 5 νεκρές γυναίκες. Και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του συστήματος αυτού έχουν ονόματα: Χατζηδάκης, Γεωργιάδης και Ραμαίος. Υπουργοί που υπηρέτησαν την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, την υποβάθμιση των ελέγχων, τη λογική της αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων. Η κυβερνητική αφήγηση περί ασφαλούς χώρας συντρίβεται πάνω στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στις αποθήκες, στα logistics, στις νυχτερινές βάρδιες. Εκεί όπου κυριαρχεί η εντατικοποίηση, η πίεση για παραγωγή, η σιωπή από το φόβο της απόλυσης. Εκεί όπου το κράτος εμφανίζεται μόνο μετά το δυστύχημα. Η Βιολάντα αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Αποκαλύπτει ένα μοντέλο ανάπτυξης που αποδέχεται τον εργατικό θάνατο ως παράπλευρη απώλεια. Οι εργάτριες που σκοτώθηκαν δεν αποτελούν ένα τραγικό περιστατικό, αποτελούν προϊόν πολιτικών επιλογών. Και αυτές οι επιλογές έχουν υπογραφεί.

0: Κυρίες και κύριοι, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με όλα όσα είπε νωρίτερα ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ποιος Κατσάκος. Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν, αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων, στη γνωστοποίηση της είδης αποφυλάκησης του ενδεχομένως πολλαπλού δράστη κατά συρροήν ανθρωποκτονιών, τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτες. Τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτησες. Ούτε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος στάθηκε δίπλα τους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βγουν σε κάποια αντιστημικά μικρόφωνα να μιλήσουν. Φτάνει αυτό? Όχι. Αν η δικαιοσύνη δεν είναι με το μέρος του ασθενέστερου, αν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει, πιθανότατα, υπό την πίεση κομματικών παραγόντων, ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η απονομή της δικαιοσύνης? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά? Τι μας ενδιαφέρει? Το ποιο reality θα βγει το βράδυ στον Αλτένα? Ποια θα βγει ξεβράκωτη για να τη δούμε? Τι μας ενδιαφέρει, πατριώτες και πατριώτισσες? Τούτη την ώρα έπρεπε να είμαστε όλοι μια γροθιά δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που έχασαν, δεν είναι μία μάνα, έχασαν πέντε μάνες, έχασαν πέντε εργαζόμενες γυναίκες που δούλευαν κυριολεκτικά σε ένα αποτεφρωτήριο ψυχών και σωμάτων, και δεν βλέπω ούτε μία δήλωση συμπαράστασης από τα πολιτικά κόμματα. Ούτε μία δήλωση συμπαράστασης. Ορίστε, ανοίξτε τα χαρτιά σας. Πείτε μας ποια είναι η γνώμη σας. Ποιος είναι ο Τζορτζιώτης? Τι είναι ο Τζορτζιώτης? Ο ταβαντζής περιοχής? Ποιος τον έβγαλε έξω? Γιατί αποφάσισε έτσι το δικαστικό συμβούλιο? Ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η άποψη του ελληνικού λαού για τη δικαιοσύνη? Γιατί δεν μιλάτε? Γιατί μιλάνε μόνο λίγοι? Η κυρία Ελένη Κατιδιώτη, η κόρη μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή της, είναι από τις λίγες γυναίκες που άνοιξαν το στόμα τους. Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι, γιατί ο άνθρωπος αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη για ό,τι έγινε, και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο. Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα, κύριε συνάδελφη? Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα? Δεν πουλάει, ε? Γι' αυτό δεν το παίζετε στα site? Γι' αυτό δεν το έχετε πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Ποιο είναι το πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Έχω κάνει από το πρωί μία σταχυολόγηση, ένα ψάξιμο, ένα σέρφινγκ, όπως το λένε οι πληροφορικάροι, σε όλα τα site των συστημικών ενημερωτικών μέσων, και το πρώτο πράγμα και το μοναδικό που βλέπω να μονοπολεί την ειδησιογραφία είναι αυτά που έγιναν στην Κυψέλη. Μόνο αυτό το θέμα υπάρχει. Η αποφυλάκηση ενός κατηγορούμενου για κατασυρωήν ανθρωποκτονίες. Σκοτώθηκαν πέντε γυναίκες. Τυνάχτηκαν εργοστάσεις στον αέρα. Αυτά δεν συμφέρουν? Αυτά δεν πρέπει να τα πούμε? Γιατί? Γιατί η εξουσία είναι γαλάζια? Γιατί αυτοί είναι οι οποίοι διακυβερνούν το χώρο της δικαιοσύνης? Γιατί αυτοί είναι που δίνουν πολιτικά αφεψίματα και πολιτικές χάρες στους δικαστές που αποφασίζουν να αποφυλακίσουν έναν ενδυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο? Τι διαφορά έχει ένας serial killer από έναν στιγμιαίο κατά συρροήν δολοφόνο? Ενδυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο. Κατηγορούμενο. Να το πω πίσω. Κατηγορούμενο. Μέλος των τεκμήριων της αθότητος. Ο οποίος φρόντισε να φτιάξει μια κυριολεκτικά βιομηχανική παροταποθήκη, στην οποία να εκτελεστούν πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί, κύριε συνάδελφοι, δεν πουλάει το θέμα? Δεν πουλάει, ε? Δεν έχει το μωρό το παγωμένο στο καταψύχτη? Δεν έχει τους γονείς που φωνάζουνε ότι οι Ιλουμινάτοι Ακούστε τι λένε. Πουλάει αυτό, ε. Πουλάει. Και επειδή πουλάει, το στραγγίζουμε. Ενώ τα άλλα που δεν πουλάνε, τα αφήνουμε στο περιθώριο της ειδησιογραφίας. Έτσι είναι. Και όταν μάλιστα περιμένετε μερικοί να πάρετε το 150 ή να πάρετε την ενίσχυση για τα κανάλια σας, τα site σας και τις εφημερίδες σας που έχουν πέσει έξω οικονομικά και κοιτάνε να ζήσουνε από το δημόσιο μεροκάματο, δεν πουλάει. Το βάζουμε στο περιθώριο. Έτσι, όχι. Η είδηση της αποφυλάκησης του μπισκοτοβιομήχανου βουτυγμένου στο αίμα 5 γυναικών δεν θα μείνει έτσι. Και εμείς θα ανοίξουμε τα μικρόφωνά μας σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν στην εκπομπή μας. Είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να έχει προβληθεί σήμερα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν συμφέρει τη γαλάζια εξουσία της περιοχής, δεν συμφέρει τους προύχοντες και τους λεφτάδες, οι οποίοι κουμαντέρουν μια ολόκληρη βιομηχανική ζώνη, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια στιγνή αντιεργατική πρωταποθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού! Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ράσο. Είναι μαύρο σαν το ράσο του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, του σεβασμιωτέτου κύριου Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ, και δεν ανοίγω τυχαία το θέμα, είναι ένας από τους πιο αξιαγάπητους, λατρεμένους, θεάριστους, συμπαθέστατους μητροπολίτες, ο οποίος προαλήφεται, έχει ασχοληθεί η εφημερίδα μας με τον Μητροπολίτη, το ξέρω προσωπικά, ένας ακέραιος χαρακτήρας, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον υπερασπίζονται, και το ποιμνιό του. Γιατί ανοίγουμε αυτό το θέμα? Θα σας πω αμέσως. Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο αξιαγάπητος, θεοσεβέστατος Γαβριήλ, έχει βγάλει μια ανακοίνωση για το Ιωνικό Κέντρο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Εμείς στηρίζουμε πάντα τις φιλάνθρωπες προσπάθειες των αγαπητών πατέρων της Εκκλησίας. Ήθελα όμως προσωπικά, έχω μια απορία. Θέλω να μου τη λύσει ο ίδιος ο σεβασμιότατος Γαβρίλ, τον οποίο σας είπα τον ξέρω. Α, στο παρελθόν με είχε πάει 2 φορές στον εισαγγελέα, μου είχε κάνει μια εισαγγελική παραγγελία, εν πάση περιπτώσει αυτά ξεχάστηκαν. Εγώ τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Την 1η Μαΐου του 2018 θέλω να μου λύσει αυτήν την απορία ο σεβασμιότατος. Επαναλαμβάνω, είπα τον σέβομαι, τον θεωρώ ακέραιο και ένα από τους καλύτερους ιεράρχες της Εκκλησίας, ο οποίος μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχει την φιλοδοξία, και γιατί να μην την έχει, ανθρώπινη είναι αυτή η φιλοδοξία, να διαδεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όταν ο ίδιος αποφασίσει να αποσυρθεί. Την 1η Μαΐου του 2018 δολοφονείται, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα και τραπεζίτης της Κόζα Νόστρα, Σπύρος Παπαχρίστος. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το άτομο. Ήταν ένα άτομο με ιδιαίτερες εγκληματικές δραστηριότητες και, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον γνώρισαν, με μια τεράστια ατζέντα. Μια ατζέντα η οποία είχε μέσα διεφθαρμένους αστυνομικούς, όλα τα καλά παιδιά δηλαδή. Είχε μέσα διεφθαρμένους δασοφόρους, μιλούσε με ανθρώπους της Εκκλησίας, ίσως γιατί και ο ίδιος ήταν υπέρ του δέοντος χριστιανός, δηλαδή πριν δώσει, ας πούμε, μια εντολή για εκτέλεση, πήγαινε πρώτα στην Εκκλησία. Έπαιρνε τη Θεία Χάρη και τη Θεία Φώτιση και μετά εκτελούσε. Όπως κάνουν όλοι οι Κορλεονέζοι της Ιταλικής μαφίας. Ξέρετε, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια παθολογική σχέση με το έγκλημα, τους μαγνητίζει ιδιαίτερα το ιερό της Εκκλησίας. Δηλαδή πάνε εκεί, εξομολογούνται, λένε «παπούλι μου, όλα καλά στη ζωή μου, αλλά ξέρεις, έχω και μια σκοτεινή πλευρά, να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή». Και μετά δίνουν την εντολή για την εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Δεν τα έχετε δει στις ιταλικές ταινίες? Είναι όλοι τους, εκτός όλων των άλλων, και φιλάνθρωποι. Λέω για τους μαφιόζους. Δηλαδή είναι μεγάλα κομμάτια από τις εισπράξεις των οίκων ανοχής, από τις εισπράξεις των μπορντέλων, από τις εισπράξεις του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καυσίμων, τσιγάρων. Ένα μεγάλο μέρος το δίνουν στην Εκκλησία. Γιατί έτσι το αισθάνονται. Βεβαίως αυτή η πράξη, αν περάσει από την ΑΔΕ του κυρίου Μπιρτζηλή, θεωρείται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν το βλέπουν έτσι όμως. Το βλέπουν ως δωρεά στους ασουφόρους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον σεβασμιότατο Γαβριήλ. Ποια ήταν η σχέση του με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, τον κύριο Σπύρο Παπαχρήστο, τότε κύριο, τώρα Μακαρίτη? Θέλω να μου λύσει έτσι αυτή την περιέργεια. Έχει ακουστεί ότι ήταν ο πνευματικός του. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ένας Μητροπολίτης, που επαναλαμβάνω είναι ακέραιος χαρακτήρας, να είναι πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας? Αυτό θα ήθελα να το καταλάβω. Πολλοί που τους πρόβαλα το ερώτημα μου είπαν, μα εξομολόγηση δεν είναι μόνο για ενάρετους ανθρώπους. Η εξομολόγηση είναι και για εγκληματικές φυσιογνωμίες. Σύμφωνο. Όταν όμως τις εξομολογήσεις είναι πιθανό να αποκαλύπτονται και εγκληματικές ενέργειες, λέω τώρα, υπάρχει μια πιθανότητα. Κατά πόσον ο ιερέας, ο ρασοφόρος, ο δεσπότης πρέπει να κρατήσει μέσα του αυτές τις εξομολογήσεις, αν τυχόν έχουν γίνει. Εξομολογήσεις οι οποίες αφορούν τις δολοφονίες 10 ή 15 ανθρώπων. Έχει το δικαίωμα κατά το μυστήριο της εξομολόγησης να κρατήσει και να μην μαρτυρήσει ποτέ, ακόμα και αν αποκαλύπτονται σοβαρότατες κακουργηματικές ενέργειες? Ήθελα την άποψη της Εκκλησίας γι' αυτό. Και πολύ ευχαρίστω στις επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε μια από αυτές τις απόψεις. Το δικαίωμα της εξομολόγησης το έχουν όλοι. Αλλά εγώ ρωτώ προσωπικά έναν άνθρωπο ακέραιο, έναν άνθρωπο φιλάνθρωπο, έναν Μητροπολίτη που δίνει τα πάντα για το ποιμνιό του. Και μάλιστα ένα Μητροπολίτη ο οποίος τελεί και την κηδεία του συγκεκριμένου μαφιόζου, ο οποίος είναι γνωστό από τα κυκλώματα της αστυνομίας ότι διεύθυρε αστυνομικές προσωπικότητες, ότι διεύθυρε πολιτικά πρόσωπα, ότι διεύθυρε κυβερνητικά πρόσωπα και ότι είχε μεγάλες σχέσεις ακόμα και με συγγενείς του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Σεβασμιότατε, εκτιμώ την προσφορά σας και περιμένω μια απάντησή σας. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, και θα τα ακούσουμε αυτό, ο Σεβασμιότατος είχε μιλήσει για ένα ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο απασχολεί πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Είναι τα μάγια και η βασκανία. Για ακούστε το.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τρόπους για να προστατευτούν πνευματικά από μάγια, βασκανίες, κακό μάτι, πείτε το όπως θέλετε. Όλα αυτά έτσι ακούγονται. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μας δώσετε τη δική σας άποψη για όλα αυτά.
2: Δεν σας πω για τη δική μου άποψη, σας πω αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία μας.
1: Βεβαίως.
2: Το μεγαλύτερο όπλο το οποίο δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το χρήσμα. Το χρίσμα είναι ένα μυστήριο το οποίο ακολουθεί, συνοδεύει το βάπτισμα, που είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που ένα παιδί βαπτίζεται, μόλις βγαίνει από την κολυμβήθρα, χρίουμε το παιδί αυτό με το Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο είναι το γνώρισμα εκείνο μέσα από το έλαιο, το οποίο είναι αγιασμένο από την Εκκλησία και τις ευχές της, για να μπορεί να σφραγίζει το βρέφος, είτε αγόρι είτε κορίτσι, στα σημεία του σώματός του και να δημιουργεί μια όρατη πανοπλία απέναντι σε οποιαδήποτε δαιμονική επιρροή. Αν λοιπόν κάθε πιστός θέλει να καταλάβει πώς θα ενεργοποιήσει αυτό το χάρισμα το οποίο έχει λάβει με το μυστήριο του χρίσματος, είναι να μετέχει όσο πιο συχνά μπορεί στη Θεία Ευχαριστία, στο Άγιο Ποτήριο, να κοινωνάει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν κοινωνάει όσο πιο συχνά γίνεται τον Χριστό και ενώνεται μαζί του, δεν έχει να φοβηθεί ούτε μάγια, ούτε βασκανίες, ούτε οποιαδήποτε κακόβουλη προσέγγιση των ανθρώπων, που όντως αρκετοί άνθρωποι μετέρχονται μέσα τα οποία είναι όχι αθέμητα απλά, αλλά είναι, θα έλεγα, θα το ονόμαζα παιδιάστικα, για να μην τα πω δαιμονικά, γιατί και ο διάβολος πρέπει να το δείχνουμε ένα σεβασμό. Γιατί αυτά τα πράγματα που κάνουμε, και το λέω συσσαγωγικά, αυτά τα πράγματα που κάνουμε με τρίχες, με σαπούνια και όλα αυτά, είναι τόσο γελία, τα οποία πολλές φορές πιστεύουμε ότι μπορούν να δέσουν έναν άνθρωπο, ούτε τον δένουν, ούτε έχουν τη δύναμη να τον πειράξουν, εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν επιτρέψει στον σατανά να επισέλθει μέσα στο μυαλό του και να κάνει οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, όσο πιο συχνά ανανεώνουμε το
0: χρήσμα. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, λοιπόν.
2: Αυτή η πανοπλία την οποία έχει.
0: Θέλω να κλείσω. Επαναλαμβάνοντας το αίτημά μου, είναι, ξέρετε, πνευματικό αίτημα, είναι θεολογικό αίτημα. Κατά πόσον ένας Μητροπολίτης της εμβέλειας του κυρίου Γαβρίλ μπορεί να είναι και ο πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα? Δεν το λέω εγώ ότι ήταν αρχηγός της ελληνικής μαφίας. Αυτό το λένε τα μεγάλα κέντρα των αστυνομικών ερευνών και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας διατήρησε την εχεμήθεια, διότι είδαμε ότι προείστατο και της κηδείας του Έλληνα Κορλεόνε Σπύρου Παπαχρίστου. Αυτό το όνομα κρατήστε το. Πάμε σε μια ουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και έχω στα χέρια μου ένα ρεπορτάζ μπομπά. Σας το υποσχέθηκα χτες. Ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η εφημερίδα μας το 2023. Και ένα ρεπορτάζ για το οποίο αύριο στο πρωτοσέλιδό μας θα επανέλθουμε. Ποια ήταν η σχέση του Πρωθυπουργικού Ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο? Τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και κατά πόσον αυτή η σύμβαση ωφέλησε ή έβλαψε τον κρατικό προϋπολογισμό. Την έχω στα χέρια μου. Στράτος Διονυσίου, τι σου φταίει το παιδί? Εμένα δεν μου φταίει κανένα παιδί. 1970, Λευτέρης Παπαδόπουλος, μη μισπλέσας.

Κυρίες και κύριοι, στις 19 Οκτωβρίου του 2023 η εφημερίδα μας είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο η εκτίμησή μου είναι ότι είχε πολύ μεγάλα ίχνη ή θα το πω πιο συγκεκριμένα στην ολότητά το ρεπορτάζ ήταν αληθινό. Ο τίτλος ήταν «Μίζα 500 εκατομμυρίων με τον ανιψιό του Νετανιάχου» και αφορούσε τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και των Εβραίων, των Ισραηλινών. Καλή τους ώρα. Τελικά οι Ισραηλινοί έχουν πάρει όλο το χαρτί σε όλους τους διαγωνισμούς στην Ελλάδα. 3,5 δις, τα οποία θα φτάσουν 6 δισεκατομμύρια με τα προσθετικά, πυράβλων κλπ. Φτάνει, είναι μια σύμβαση που ξεπερνάει τα 6,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το 2023 είχαμε γράψει και θέλω να θυμίσω το περιεχόμενο αυτού του ρεπορτάζ για τη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεως στην Καλαμάτα που θα γινόταν από τους Καναδούς που είχαν τεχνογνωσία και με αρχικό ποσό τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε στο 1 εκατομμύριο 300 δισεκατομμύρια και τελικά έφτασε στα 2 δις. Τη μίζα των 500 εκατομμυρίων λέγεται ότι την πήρε συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό έγραφε το ρεπορτάζ μας. Και ήταν ένα ρεπορτάζ βόμβα, το οποίο δεν το διέψευσε κανένας, αλλά δεν το αναπαρήγαγε κανένας. Γιατί τότε ο μισός δημοσιογραφικός κόσμος σιτιζόταν από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Πάρτε όσα θέλετε. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Ξέρουμε ποιοι τα παίρνετε, ξέρουμε πόσα παίρνετε, ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά και σε ποιες ξένες τράπεζες ή σε ποια πουγκιά φιλοξενούνται. Προσέξτε εδώ να δείτε τώρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η σύμβαση έγινε επί των ημερών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του τότε Υπουργού, γνωστού χασοδίκη της Καβάλας, Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είναι δικηγόρος ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αλλά χάνει τη μία δίκη, μετά δεν έχει σημασία. Έχει καμία σημασία. Ένας καλός δικηγόρος, εμένα η φάτσα του μου θυμίζει τον Χατζηχρήστο στις καλύτερες κωμωδίες που έχει κάνει στη ζωή του. Ο Χατζηχρήστος της Καβάλας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σήμερα, μάλιστα, στο πρωτοσέλιδό μας, ρωτάμε τον κ. Παναγιωτόπουλο τι σχέση είχε με τον κουμπάρα τον κ. Λαβράνο. Ξέρετε, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι κουμπαράκι του κυρίου Λαβράνου. Είναι κουμπαράκι αυτού που έφαγε 125 χρόνια. Αυτού που είχε το θράσος να μας στέλνει εξώδικα στην εφημερίδα για να αποσύρουμε δημοσιεύματα. Να το στείλεις και τώρα το εξώδικο, κύριε Λαβράνο. Που έχει φάει 125 χρόνια. Πρωτοδίκως, γιατί υπάρχει και το εφετείο. Και μαζί του είναι ο Ντίλιαν, κυρία Σαραχάμου, όλα αυτά τα παλικάρια που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, όχι για κατασκοπία. Η κατασκοπία είναι άλλο μέρος της υπόθεσης. Η κατασκοπία είναι αυτή η οποία κατήγγειλε χτες και ο Σαββαδόπουλος από την ΕΗ Πάτρας. ΕΗ Πατρών, σαν να λέμε κτέλ πατρών, είτε κτέλ πατρών λέμε, είτε ΕΗ Πατρών, το ίδιο πράγμα είναι. Αφού έχετε καταντήσει τις μυστικές υπηρεσίες χειρότερες από τα αστικά ή τα περαστικά λεωφορεία. Χειρότερες. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει πληρώνει εισιτήριο, όποιος θέλει πάει τζάμπα. Έτσι είναι οι μυστικές υπηρεσίες Ελλάδος. Τότε λοιπόν, η υπόθεση που μας ανέφεραν κορυφαία κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας. Δεν αντλήσαμε την πληροφόρηση από τον αυλικό ή από τον πρωτοεργολάβο που βάζει τούβλα έξω του Μαξίμου. Πληροφορίες ήρθαν εκ των ένδων, από μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους και τους έδωσαν στεγνά. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μύριζε πολύ αυτή η υπόθεση, την ψάξαμε.
παρά την εισήγηση του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου στις 21 Δεκάτου του 2020, και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση μερικούς μήνες, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για τη Χρηματοδότηση του υποπρογράμματος ύψους 1.370.000.000, 4 μήνες μετά το κόστος αυξήθηκε σημαντικά κατά 475 εκατομμύρια και έφτασε στο δυσθεώρητο ποσό του 1.850.000.000, αυξημένο κατά 35%. Τι μεσολάβησε? Πού πήγαν τα λεφτά? Ποια ήταν η μίζα? Από αυτά που μας είχαν πει, η μίζα ήταν γύρω στα 5 τάλαρα. Και όταν λέμε 5 τάλαρα, δεν εννοούμε 5 εκατοστάρικα. Λέμε 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. Μπορεί να πέρασαν 3 χρόνια από τότε, όμως ακόμα συζητείτε στους διαδρόμους του ΓΕΘΑ τι συνέβη με τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα το 2020, που απλά στο κησαία αυτή η ιστορία κατά παράγοντες, επαναλαμβάνω, κορυφαίους παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ιστορία ήταν μια συζήτηση ολίγων λεπτών. Δηλαδή, το να εγκριθεί μια τέτοια σύμβαση. Εμείς είχαμε μάθει τότε το παρασκήνιο. Και όποιοι θεωρούν ότι λέμε ψέματα, 2, 10, 7, 10, 8.000. Εδώ είμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Γνωστής διεύθυνσης, γνωστού τηλεφωνικού κέντρου. Ήταν όλα κανονισμένα, μας είπαν κορυφαίοι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, από τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σήμερα βουλευτής. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης είναι εκτός μαξιμ. Ο τότε Διευθυντής Εξοπλισμών, κύριος Θόδωρος Λάγιος, από ό,τι θυμάμαι, ήταν στη μόνιμη αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιθεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λάγιος όμως ήταν το μοιραίο πρόσωπο. Το πρόσωπο το οποίο την κοπάνισε τρέχοντας για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην τυχόν και τον κλείσουν φυλακή. Είναι έτσι, κύριε Λάγε? Ορίστε, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Εγώ τα λέω δημόσια. Εγώ δεν επίρρυπτο ευθύνες σε κανέναν. Εγώ ρωτώ τι απέγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο ξοδεύτηκαν 2 δισεκατομμύρια από χρήματα του ελληνικού λαού. Για να μην τα πολυλογούμε, άρπαξαν τη σύμβαση από τους Καναδούς και την έδωσαν στον ανιψιό του Νετανιάχου έναντι 2 δισεκατομμυρίων. Θα σας μεταφέρω μόνο ένα διάλογο. Για τα υπόλοιπα πάνε για αύριο, στο αυριανό πρωτοσέλιδο. Όταν ο Παναγιωτόπουλος ήταν έτοιμος να πάει στη Βουλή για να ψηφιστεί η σύμβαση, χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, και ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η σύμβαση, και ενώ είχαν έρθει οι εκλογές όπου είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια γνωστή φωνή του λέει: Νικολάκη, παράτα τη σύμβαση. Τώρα εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος έχει άλλες δουλειές να κάνει. Και τελικά ο Παναγιωτόπουλος γυρίζει, κάνει αναστροφή, κάνει μεταβολή και εξαφανίζεται στους διαδρόμους του Υπουργείου, ενώ πήγαινε για τη Βουλή. Γύρισε πίσω και εξαφανίστηκε στους διαδρόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, από την πίσω πόρτα το μεγάλο Μαξίμου φέρνει την Ισραηλινή Elbit στο διαγωνισμό, καπελώνοντας τον Παναγιωτόπουλο, καπελώνοντας τον Φλόρο, αυτούς που παρακολουθούσε το Predator. Γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Για να δουν αν τηρήσουν
τις εντολές που έλαβαν από το Μαξίμου. Και το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, τον κύριο Θόδωρο Λάγιο. Κύριε Λάγιε, μήπως είναι η ώρα να ανοίξετε λίγο το στοματάκι σας, να μας πείτε δύο πραγματάκια έτσι, ε. Να τον πάρει η κυρία Ηλιάδη, που έχει εκπομπή σε λίγο. Να τον πάρετε, να τον ρωτήσετε. Κύριε Θόδωρε, τι συνέβη με τη σύμβαση, την έφαγε μαρμάγκα? Πώς αυξήθηκε η σύμβαση κατά ένα δις, ε? Έτσι κύριε Λάγιε, μην το ξεχάσετε, γιατί μου έχουν πει ότι είστε καλό παιδί. Μου έχουν πει ότι δεν φταίγατε σε τίποτα. Μου είχατε πει ότι σε εσάς πήγα να ρίξουν τη μεγάλη ευθύνη. Ε, όπως και τώρα. Τώρα έχει άλλον βέβαια Γενικό Διευθυντή Εξοπλιστικό Πρόγραμμα. Δεν καλά στον κύριο Μπούρα. Τώρα είναι άλλο πρόσωπο εκεί που διακανονίζει τα 3,5 θα γίνουν 6 δις. Δεν μου λέτε ρε λιμοκοντόρι, τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ συν τα 2 στην Καλαμάτα, τα 8 δις δηλαδή, τόσο εύκολα δαπανώνται? Τόσο λίγα είναι? Και ο λαός, και ο λαός που σας ψηφίζει, τι γίνεται με το λαό? Τον έχουμε γραμμένο στα παλιά μας τα γαμπούτσια το λαό. Εάν έχετε αντίρρηση για αυτά που είπα στο ρεπορτάζ, που αύριο θα βγει όλο το ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, να με πάρετε τηλέφωνο. Να με πάρετε τηλέφωνο, κύριε Λάγκε, και να μου πείτε αν από αυτά που λέω έστω και ένα είναι ψέμα. Ξέρετε γιατί δεν είναι ψέμα? Γιατί κάποιοι από αυτούς που τους εκμυστηρευτήκατε τον πόνο σας είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι μου και μου τα είπαν όλα.

Γιατί το κάνω αυτό? Θα σας πω γιατί το κάνω. Το κάνω για να σας δείξω με συγκεκριμένα στοιχεία ότι κάποιοι χρωστούν απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος που χρωστάει απάντηση είναι η ελληνική δικαιοσύνη για την αποφυλάξη του Τζιότη, που δεν μιλάει και δεν κουνιέται κανένας. Η δεύτερη απάντηση είναι από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Φιλοδελφίας, τον κύριο Γαβρίλη, να μας πει. Τόσο πολύ τον αγαπούσε ο αρχηγός ελληνικής μαφίας και τον εξομολογούσε. Ξέρετε, πολλές φορές οι δωρεές, προκλήσεις είναι μεγάλες. Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί. Και πρέπει ένας άνθρωπος εκκλησίας να τους ξεπερνάει. Και κατά τρίτον, θέλω να δούμε λίγο τον ακριβή ρόλο του κυρίου Παναγιωτόπουλου σε αυτό που ονομάζεται ελληνική μαφία.

έφτασε στα 880 εκατομμύρια, κύριε Παναγιωτοπούλε. Ξέρετε κάτι για το θέμα? Αυτά. 6 και 4. Πάμε στην εκπομπή και στο ειδησιογραφικό μαγαζίνο της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Σήμερα θα πούμε κάποιες δύσκολες και πολύ χοντρές αλήθειες. Λένε ότι οι αλήθειες όσο πιο μεγάλες είναι, όσο πιο δύσκολα λέγονται. Είχε πει κάποιος, ο οποίος σήμερα υπηρετεί στα ανώτερα κλιμάκια των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και στο FBI, ότι για να σε προσέξει ένα συνομιλητή σου, θα πρέπει όταν του λες τις μεγάλες αλήθειες, να μιλάς χαμηλόφωνα. Να μιλάς χαμηλόφωνα για να μπορείς να επικεντρώνεις επάνω σου την προσοχή, ούτως ώστε να σκύβει και να σ' ακούει καλύτερα. Ξέρετε, αυτό είναι ίδιον χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο κυνήγι της σκληρής εμπορίας ναρκωτικών, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας όπλων, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας οργάνων. Ναι, υπάρχει και στην Ελλάδα λαθρεμπορία οργάνων. Και στο κυνήγι της λαθρεμπορίας παιδιών, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που επικρατεί αυτή την ώρα στα ελληνικά κοινωνικά πράγματα. Όσοι παρακολουθείτε εμβρόντιτοι, για μια φορά ακόμα παρακολουθούμε εμβρόντιτοι, πέσαν όλοι από τα σύννεφα, δεν ήξερε κανένα τι συμβαίνει. Αυτή τη φοβερή φρίκη που επικρατεί στις τρόγλες της Κυψέλης, με μωρά τα οποία βρίσκουν μέσα σε πανέργεια, σε βαλίτσες και σε καταψύχτες, θα έχετε αντιληφθεί ότι η χώρα μας δεν διαφέρει σε τίποτα. Ούτε από τη Μοζαμβίκη, ούτε από τη Ροδεσία, την παλιά Ζιμπάμπουε, ούτε από τις λατινογενείς λατινοαμερικάνικες χώρες του Ελτσάπο και των μνηστήρων του. Του Ελτσάπο και των διαδόχων του. Η Ελλάδα αυτή την ώρα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε μία διαπάλη τρομακτικών διεθνών συμφερόντων, όπου ξένες δυνάμεις κατοχής, ξένες μυστικές υπηρεσίες, ξένα παράκεντρα ή κέντρα της μαφίας που λειτουργούν στη χώρα, επιδιώκουν να πάρουν το χιτόνα του Χριστού. Επιδιώκουν να πάρουν ένα κομμάτι από το χιτόνα του Χριστού. Και όπου χιτόνας του Χριστού είναι η ελληνική επικράτεια, με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τα λιμάνια της, τα λιμάνια της χώρας, τα αεροδρόμια της και ό,τι μπορεί να πουληθεί, ό,τι μπορεί να διανεμηθεί στο ξενοπαράγοντα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στην Ελλάδα μια απίστευτη παζαρολογία για το πώς και με ποιο τρόπο θα βρει τον τρόπο η διεθνιστική μαφία, αλλά και η ντόπια μαφία του οργανωμένου εγκλήματος, να πάρουν στα χέρια τους όλα τα ασημικά και χρυσαφικά της χώρας που δεν έχουν ξεπουληθεί. Η αφετηρία αυτών των πραγμάτων για να βγαίνουν πράγματα στη φόρα, τα οποία πολλές φορές είναι μη διασταυρώσιμα, τα οποία πολλές φορές είναι ανεξακρίβωτες πληροφορίες και τα οποία πολλές φορές είναι προπαγάνδα των ίδιων των δυνάμεων, των εμπόρων οπλικών συστημάτων, που θέλουν να κατεδαφίσουν τη χώρα αρπάζοντας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτή την επικράτεια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο πρέπει να έχετε σαφέστατα εντυπωμένο στο μυαλό σας είναι ότι η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στο πολιτήριο. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στην πώληση των χρυσαφικών της. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει, κυρίες και κύριοι, στον πληστηριασμό. Ξένες δυνάμεις κατοχής, διεθνιστική μαφία, ντόπιο οργανωμένο έγκλημα, ντόπια και αλλοδαπά ξένα συμφέροντα, πρακτορολογίας και μετακατοχικής δοσιλογικής λογικής έχουν βγει στην πιάτσα για να πάρουν ό,τι πολύτιμο έχει απομείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα. Το πρώτο πολύτιμο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, και θα πρέπει να λέμε αλήθειες, οι οποίες δεν ακούγονται αλλού, είναι τα λιμάνια της χώρας. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο στο οποίο έχει βάλει χέρι η διεθνής πρακτορολογία, το διεθνές έγκλημα, η διεθνής οργανωμένη εγκληματική φράξια των μετακατοχικών δοσιλογικών συμφερόντων είναι χέρι στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Εκεί υπάρχει το πολύ χρήμα. Εκεί διακινούνται τα τεράστια παράλογα ποσά. Μη σας παραμυθιάζουν. Εδώ και τρεις μέρες επικρατεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, μια κατάσχετη προπαγανδιστική λογική να διαφημίζουμε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, που είναι η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Επικεφαλής αυτή την ιστορία είναι τα γραφεία των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, με επικεφαλής τον νούμερο ένα δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Πολλοί αναρωτιούνται, και είναι πολύ λογικό, είναι καθαρός ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Είναι σαν να ρωτάμε, μάλλον είναι σαν να ρίχνουμε ένα σωσίβιο στη βαθιά θάλασσα των 500 μέτρων βάθους της Κερίνιας, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Το να ρωτάς σήμερα αν είναι καθαρός ένας Έλληνας πολιτικός είναι σαν να ρίχνεις ένα σωσίβιο στα 500 μέτρα βάθος στην Κερίνια, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Είναι καθαρός λοιπόν ο κύριος Νίκος Δένδιας? Είναι ένας καθαρός πολιτικός? Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε? Εμείς ερωτήματα θέτουμε. Εσείς στο 6943-6354-51 είστε σε θέση να απαντήσετε? Είστε σε θέση να απαντήσετε αν ο κύριος Νίκο, επιμένω στο όνομα, διότι ο άνθρωπος αυτός διαχειρίζεται αυτή την ώρα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το υστέρημα του ελληνικού λαού και το στέλνει, εγώ δεν έχω καμία μα καμία αντισημιτική λογική, δεν με διακατέχει κανένας ρατσισμός για το Ισραηλινό έθνος, και πάνω απ' όλα δεν έχω εκλεκτικές φιλίες ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τα μεγαθύρια των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Δεν εκπροσωπώ κανένα συμφέρον εμπόρων όπλων, για τον απλούστατο λόγο ότι η τσέπη μου έχει φερμουάρ για να μην βάζει ούτε μια δραγμή μαύρου χρήματος. Εντός της τσέπης εννοώ. Εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ο Νίκος Δένδιας? Μπορούμε να στηριχθούμε πάνω του? Υπάρχει μια βάση λογικής και αλήθειας στο συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο? Ο άνθρωπος που διαχειρίζεται αυτή την ώρα τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι χρήματα τα οποία λείπουν από τις συντάξεις οι οποίες είναι στον απόπατο της αγοραστικής δύναμης 4 εκατομμυρίων Ελλήνων, είναι στη τσέπη του απλού Έλληνα πολίτη που ψωνίζει στα σούπερ μάρκετ, είναι στη τσέπη και στην τιμαριθμική λογική του απλού Έλληνα πολίτη ο οποίος βάζει καύσιμα στο πρατήριο, είναι στη τσέπη του Έλληνα πολίτη ο οποίος παλεύει με έναν χαμηλό προϋπολογισμό σε μηνιαία βάση να ζει στην οικογένειά του. Την ώρα λοιπόν που η χώρα ζει μια λογική τεράστιας ακρίβειας, την ώρα που ο πληθωρισμός ανέβηκε πάλι κατά μία μονάδα στην εθνική οικονομία, εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ένας πολιτικός σαν τον κύριο Δένδια όταν διαχειρίζεται 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ? Μόνο αυτή τη λογική θέτω. Και μετά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Μετά θα έρθει η στιγμή να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί από τον ελληνικό λαό 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο, ένα πελώριο, ένα ογκώδες ερώτημα που λέει: δεν χρειάζεται η Ελλάδα να είναι αμυντικά εξοπλισμένη? Δεν χρειάζεται η χώρα να προστατεύσει τον εναέριο εθνικό της ορίζοντα? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει εξοπλιστικά συστήματα για να μπορεί να είναι πιο ισχυρή στο Αιγαίο? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει μια ισχυρή συστηματική αντιρροπορική άμυνα για να ανταπεξέρχεται στις κακόβουλες δυσκολίες, στις κακόβουλες επιθέσεις του Τούρκου Μογγόλου κατακτητή? Σαφώς και χρειάζεται. Όμως εδώ, αν αρχίζουμε και αναψηλαφίζουμε όλη αυτή την μεγάλη, επιμένω σε αυτό, επιμένω γιατί αυτή την ώρα στην Ελλάδα επικρατεί μια τεράστια διαπάλη εμπόρων όπλων, οι οποίοι κοιτάζουν πως θα πάρουν τη μεγαλύτερη πίτα εξολοθρεύοντας ο ένας τον άλλον. Και στη μέση όλης αυτής της πολεμικής, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πόλεμο, με ένα πόλεμο συμφερόντων κατασκοπίας, με ένα πόλεμο συμφερόντων πρακτορολογίας και με ένα πόλεμο συμφερόντων μειοδοτικών παραγόντων που ζουν και εργάζονται στη χώρα, που ζουν και παραστούν στη χώρα, οι οποίοι έχουν βάλει τη χερούκλα τους στο βάζο με το μέλι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε Έλληνες πολιτικούς όταν κορυφαίοι υπουργοί αυτής της πατρίδος, αυτής της ρημαγμένης πατρίδος, τους ακούμε με ανοιχτό το στόμα, πραγματικά με ανοιχτό το στόμα, να μην ξέρουν τι λένε. Όταν υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, τα απλά προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, πώς μπορώ εγώ να εμπιστευτώ έναν υπουργό? Δεν έχω κάτι με τον κύριο Δένδια. Εγώ ερωτήματα θέτω. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται το δημόσιο κορβανά του Έλληνα πολίτη, όταν ακούω πρωί-πρωί τον κύριο Χρυσοχοΐδη να ερωτάται αν μπορεί να λύσει ένα απλό καθημερινό πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και να απαντάει με έναν τρόπο που με κάνει να πέφτω από την καρέκλα? Εάν είναι τόσο άχρηστος ένας υπουργός όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ τον κύριο Δένδια, που είναι της ίδιας νομοταξίας, των ίδιων ιδεολογικών πεπιθήσεων, των ίδιων φιλοδοξιών, για να διαχειριστεί 3,5 εκατομμύρια ευρώ? Είναι σαν να λέμε, όχι, ρωτώ, μπορούμε να βάλουμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Αυτός που μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα είναι ο Τσοπάνης. Μπορεί ο Τσοπάνης να γίνει λύκος για να φυλάει τα πρόβατα. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο κ. Σοφοίδης? Πώς μπορώ εγώ λοιπόν να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο και που τώρα ερωτάται και σε κάτι πολύ απλό καθημερινό? Κύριε Χρυσογοίδη, τι θα γίνει με την κίνηση στο Κλινονάστη? Τι θα γίνει με την κίνηση στην Αθήνα? Τι θα γίνει με την κίνηση στον Κύφισο? Θέλετε να ακούσετε την απάντηση του κ. Χρυσογοίδη? Ακούστε ποιοι ανίκανοι πολιτικοί κυβερνούν τη χώρα. Πώς να εμπιστευτώ εγώ λοιπόν τον κύριο Δένδια όταν δίπλα του κάθεται ένας ανίκανος υπουργός? Ακούστε το.
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
1: για να λύσεις ακριβώς.
2: Εξαφανίσει.
1: Το θέμα του Κυφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
3: Μιλάμε μόνο για
1: ναι, αλλά
3: μεταθάνατο δικό
1: μας. Αφήσουμε τώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτή την ακούστε το. Αυτή την ατάκα θα την παίξω 10 φορές. Κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, ερώτημα θέτω σε εσάς που είστε ένας σκεπτόμενος Έλληνας πολίτης, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Εδώ θα μου στρίψει. Δεν υπάρχει, θα μου στρίψει, θα χάσω τη λογική μου. Ερωτάτε ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο. Ρε Μιχάλη το χάλι μου. Σε ρωτάει ο δημοσιογράφος και σου λέει: ρε μεγάλε, πήξαμε στην κίνηση ρε. Βρείτε γα... Ζητώ συγγνώμη για την φρασιολογία. Βρείτε έναν κορυφαίο συγκοινωνιολόγο της χώρας να λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών που τη μισή μέρα της εργασιακής του δύναμης την τρώει στους δρόμους. Και τον ρωτάς και του λες: ρε εσύ, πώς θα λυθεί ο Κυφισός? Βάλ τον πάλι ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλ τον πάλι, γιατί ή εμένα σφυρίζουν τα αυτιά μου ή μα το Θεό θα πάω να πέσω από το μπαλκόνι. Ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο, τον ρωτάει δημοσιογράφος, θα λύσετε ρε το πρόβλημα του Κυφισού? Και η απάντηση είναι: πρέπει να είσαι μάγος για να το λύσεις. Δηλαδή σηκώμε τα χέρια ψηλά. Δηλαδή οι πολιτικοί που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, οι πολιτικοί που παίρνουν 6, 7 και 8 χιλιάδες ευρώ το μήνα, που είναι χρήματα που λαμβάνει ένας μισθωτός το εξάμηνο και αυτοί το παίρνουν σε ένα μήνα, σου λένε πρέπει να είμαι μάγος για να λύσω το πρόβλημα της χώρας.
1: Πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς.
2: Εξαφανίσει.
1: Το θέμα του Κυφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως.
0: Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος.
1: Ο δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Που θα
1: βγαίνει το θέμα.
0: Κάπου προς τη Θήβα.
1: Μετά θα
0: δεν διάβασα το μνημόνιο ρε παιδιά. Θα βγαίνει ο δρόμος κάπου προς τη Θήβα. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το πρόβλημα. Κύριε Δένδια, εσείς είστε ένας λογικοκράτης πολιτικός. Για να διαχειρίζεστε 3,5 δις πρέπει να είστε μεγάλη μανούλα. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα, δεν μας ακούει κανένας. Δεν μου λένε Νικολάκη, πώς σου πήγε η μίζα ρε? Όσο πήγε η μίζα ρε, πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο. Μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος, ο Μιχαλάκης επιβάλλεται να αποσυρθεί. Τι να αποσυρθεί ρε? Αυτός και για να αποσυρθεί θα τον πληρώσουμε πάλι. Ενώ η απόσυρση ενός αυτοκινήτου κοστίζει ένα χιλιάρικο. Για να μπει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, για να αποσύρουμε το Χρυσογοίδη από την πολιτική λογική της χώρας, πρέπει να τον πληρώσουμε.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε δύο σημαντικά πράγματα. Ελπίζω να καταλάβατε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι άχρηστοι. Όταν σου απαντάει ένας πολιτικός, βάλ το πάλι ρε Σέλεξα, βάλ το πάλι ρε. Βάλ το πάλι να με κολλάσει, να με κολλάσει απογευματιάτικα, να μπορώ να δουλέψω.
1: Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς.
2: Εξαφανίσει.
1: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα. Πάρτονε, πάρτονε να μην τον ακούω. Λοιπόν, ακούστε. Μας δουλεύουνε χοντρά. Σας είπα και χτες, για να θεωρηθεί ένας Έλληνας πολίτης αφελής, ευήθης, έψιλον, ύψιλον, ήτα, θήτα, ήτα, σίγμα, ευήθης, ανόητος, είναι πολύ εύκολο. Αλλά το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μας υποτιμούν και να μας θεωρούν βλάκες και ηλίθιους. Και πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα γύρω από μια τεράστια περιουσία, γιατί είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εφημερίδα μας και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας έχει τον τίτλο, και υπάρχει ένα σοβαρότατο ενδεχόμενο όλα αυτά που γράφουμε να αληθεύουν, ότι τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι παράλογο το ποσό. Με 3,5 δις θα μπορούσες να αναστηλώσεις την εθνική οικονομία. Υπάρχει βεβαίως ένα ερώτημα. Υπάρχει βεβαίως μια διλημματική κατάσταση. Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον της εθνικής άμυνας? Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον μας, για να μπορούμε να νιώθουμε σκληροί, να μπορούμε να νιώθουμε ετοιμοπόλεμοι? Δεν παίζουμε με τα εθνικά θέματα. Όταν μιλάμε για εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Όμως, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ εμπόρων οπλικών συστημάτων για αυτή την περιώνυμη ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπω δημοσιεύματα που αφορούν εις εκ των προμηθευτών του συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα για την σκλήρινση, για την πολυεπίπεδη θωράκιση της αντιεροπορικής άμυνας. Και το όνομα προβάλλεται αυτή την ώρα είναι Σταύρος Κομνόπουλος. Το κύριο Κομνόπουλο εγώ δεν τον γνωρίζω. Όμως έχει παρελθόν. Είναι ένας έμπορος οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο, τα οποία δεν υιοθετώ, είμαι υποχρεωμένος όμως να το διαβάσω, η ασπίδα του Αχιλλέα λέγεται και κυκλοφορείται αυτή την ώρα με αλφαγιώτα, έτσι, στο ελληνικό διαδίκτυο και στο Facebook, αγοράστηκε σε ένα θολό περιβάλλον predator και μυζών. Η συμμορία των υποκλοπών, αναφέρεται στα ίδια δημοσιεύματα, τσέπωσε ακόμα μερικά δισεκατομμύρια και παίρνει τον έλεγχο της αντιεροπορικής άμυνας. Πέραν των τεχνικών ζητημάτων, θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο όνομα. Στο όνομα ενός πασίγνωστου εμπόρου οπλικών συστημάτων, ο οποίος είτε δέχεται πόλεμο, γιατί πήρε τη δουλειά, έτσι γίνεται στο εμπόριο οπλικών συστημάτων. Κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα που εργαζόμουν τότε για έναν έμπορο οπλικών συστημάτων, για να καταλάβετε πόσο σκληρή είναι η έμπορη οπλικών συστημάτων. Σκληρή και αδίστακτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απάνθρωποι. Είχα γράψει λοιπόν για κάποιες εγώ δεν γνώριζα και δεν κάνω ρεπορτάζ εθνικής άμυνας. Είχα όμως γράψει για τη σύλληψη του συγκεκριμένου, ο οποίος δεν ζει, δεν είναι εν ζωή, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήταν ένας πασίγναστος έμπορος οπλικών συστημάτων που είχε συλληφθεί στην πόλη από τους Τούρκους. Μετά από 2 μέρες δέχομαι ένα τηλεφώνημα και μου λέει: θα παρακαλούσα να σας δω. Ο άνθρωπος που είχε συλληφθεί στην Τουρκία, δεν έχει σημασία το όνομα του. Δεν ζει. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Ήταν ευεργέτης του Πατριαρχείου και ήταν στην Ελλάδα ο ατζέντης ρωσικών ελικόπτερων. Των Σκόρπιονς. Εγώ καημένος, ένας ρεπόρτερ στα 35 μου, πήγα να δω έναν έμπορο οπλικών συστημάτων. Δεν είχα συναντηθεί ποτέ με εμπόρους οπλικών συστημάτων. Γιατί δεν έκανα ποτέ αυτό το ρεπορτάζ. Μπαίνοντας, τα χάσα. Είχα του οθόνες, ένα γραφείο πολυτελέστατο, ένα γραφείο αριστοκρατικό. Κάθομαι, μου προσφέρεται καφές, νερό. Ξέρετε, εγώ έχω τη συνήθεια, όταν πηγαίνω σε ένα μέρος που είμαι προσκεκλημένος, να πίνω ούτε το νερό τους, ούτε το καφέ τους. Έχω κάποια βίτσια. Φοβάμαι με δηλητηριάσουν, για να το πω απλά. Την ίδια ώρα που κάναμε τη συζήτηση, αυτός ο εγνωσμένης αξίας, τεράστιος έμπορος οπλικών συστημάτων, ο Μακαρίτης ο, βάζει τα χέρια του κάτω από το γραφείο και βγάζει, κυρίες και κύριοι, 10 τούβλα, των 10.000 ευρώ. 100 χιλιάρικα. Όπως σας τα λέω, 100 χιλιάρικα. Πάρτα, μου λέει, και μου τα σπρώχνει. Έχετε δει κάτι ξύλινης υποδοχής που χρησιμοποιούν στα καζίνο, που σπρώχνουν τις μάρκες? Πάρτα, μου λέει, για δικά σου. Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εν τω μεταξύ, από πάνω μου 7 κάμερες. Να καταγράφουν τα πάντα. Δεν ήταν οι κάμερες, κυρίες και κύριοι. Ένιωσα σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Πάρτα, μου λέει, δικά σου. Για ποιο λόγο, του λέω, κύριε? Για να σταματήσεις να γράφεις για μένα. Μου δημιούργησες πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με συνέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη. Με κράτησαν 7 μέρες. Μου δημιούργησες πρόβλημα. Πάρτα, σταμάτα! Σταμάτα επιτέλους! Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εγώ έγραψα την ειδησιογραφία. Ποιος σε βάζει να τα γράφεις? Πάρτα! Σου δίνουν περισσότερα, πάρτα! Ήμουν βρεγμένος μέχρι το κόκαλο. Γιατί έξω είχε καταιγίδα. Πήρα την ομπρέλα το καπελάκι μου και έφυγα. Το βάλα στα πόδια. Το σύστημα της εμπορίας οπλικών συστημάτων είναι ένα πολύ σκληρό σύστημα, στο οποίο εμφυλοχωρεί η κατασκοπία υπέρ ξένων δυνάμεων, οι πρακτοράτζες, οι έμιστοι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες, οι οποίοι γράφουν προπαγανδιστικά δημοσιεύματα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση τέτοιων ζητημάτων που αφορούν την θωράκιση της χώρας. Τα ποσά είναι τεράστια. Εάν φανταστεί κανένας ότι η μίζα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το ξαναλέω, κάντε το ρεπορτάζ. Ελπίζω να μ' ακούν οι συνάδελφοι των πατριωτικών μέσων του Ομίλου. Κάντε ρεπορτάζ για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Θα βγάλετε λαβράκι. Θα το έχω αύριο. Θα το έχω αύριο εδώ. Κάντε το. Μία σύμβαση που κόστησε 600-700 εκατομμύρια πήγε ένα 700. Υπερτιμολογήθηκε το 2022-23. Λένε, λοιπόν, οι μισητοί εχθροί στην Ελλάδα για το κεντρικό πρόσωπο της ασπίδας του Αχιλλέως, τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι ένα κομβικό πρόσωπο, διότι φέρεται ο κύριος Κομνόπουλος, ο ιδρυτής της εταιρείας Kestrel SA, να είναι και να την χάνει και αντιπρόσωπος της Ισραηλινής Rafale, Advanced Defense System. Είναι μια Ισραηλινή εταιρεία. Φέρουν τα δημοσιεύματα αυτά τον κύριο Κομνόπουλο να είναι μία από τις εταιρείες και ένας από τους εκπροσώπους στην ασπίδα του Αχιλλέα. Όμως, Ο κύριος Κομνόπουλος κατά τα δημοσιεύματα του ρίχνουν λάσπη. Εδώ του ρίχνουν λάσπη. Διότι με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε και τους συγγενείς του κύριου Τσίπρα. Είχε υπηρετήσει τη θητεία του στο ΕΑΤΕΣΑ και βρισκόταν κοντά στον Υπουργό Αθλητισμού της επταετίας Κώστας Λανίδη. Δεν το βρίσκω μεμπτό όταν δημοκράτες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όταν ακόμα και οι πρόγονοι του κύριου Τσίπρα είχαν υπηρετήσει κοντά στο Μακαρέζο, τον Παπαδόπουλο και τον Πατακό. Σας ενημερώνω απλώς ότι οι παιδιά του Πολυτεχνείου που κρατούσαν τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου κατασκόπευαν υπέρ των δικτατόρων. Και έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Η κυρία Μαρία Δαμανάκη τι ρόλο έπαιζε την εποχή του Πολυτεχνείου? Γιατί μου έχουν πει κάτι κακά παιδιά ότι την ώρα που βγήκε από το Πολυτεχνείο πήγε στην πλατεία Εξαρχείων και πήρε το μεροκάματο. Το μεροκάματο από τη Χούντα. Ο κύριος Παπουτσής τι ρόλο έπαιζε που τον βλέπουμε σε φωτογραφίες αρχείου να κρατάει τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου? Πού είναι τώρα ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος διαχειριζόταν τεράστια κονδύλια από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο οποίο τον είχε βάλει ο κύριος Γεωργάκης Παπανδρέου? Άρα λοιπόν μην βγάζουμε εύκολα συμπέρασματα. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος φέρεται ως αντιπρόσωπος των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα, που έχει σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα. Ότι το όνομα του κυρίου Κομνόπουλου είχε ανακατευθεί και από ό,τι βλέπω δημοσιογραφικά όχι ατυχώς στην υπόθεση του Predator. Και πώς έχουν τα πράγματα? Ο κύριος Σταύρος Κομνόπουλος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες, το 2020, όταν η εταιρεία Ιντελέξα, τη γνωρίζουμε την Ιντελέξα, είναι η εταιρεία του κυρίου Λαβράνου, του κουμπάρου του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος? Είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που επί των ημερών του υπάρχουν μομφές ότι αγοράστηκαν οπλικά συστήματα με τεράστιες μίζες. Το 2020 λοιπόν, που η Ιντελέξα εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, έρχεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Και φαίνεται πως είχε μεταξύ άλλων δύο χείρες βοηθείας. Τον έμπορο οπλικών συστημάτων Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος κατά τα ίδια δημοσιεύματα στην αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή είναι εκπρόσωπος μιας από τις Ισραηλινές εταιρείες που μας πούλησαν την ασπίδα του Αχιλλέα. Για να κάνει σεφτέ ο κύριος Νετανιάχου και να πάρει τα 3,5 δις και να τα χρησιμοποιήσει για την προεκλογική του εκστρατεία. Ο κύριος Κομνόπουλος λοιπόν είναι γνωστός στην ελληνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κύριος Κομνόπουλος ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει ουσιαστικά και πλήρωνε το ενίκιο στελεχών της Ιντελέξα στην Ελλάδα. Ο κύριος Κομνόπουλος δεν έδωσε, δεν λογοδότησε στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πήγε στο γραφείο του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου του κυρίου Ζήση. Για ποιο λόγο? Επίσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που πια έχουν πληθύνει σήμερα στο διαδίκτυο, ίσως γιατί προσπαθούν να αναμίξουν έναν εκ των ατζέντιδων του οπλικού συστήματος της ασπίδας του Αχιλλέα, ίσως η αντιπαλότητα των εμπόρων οπλικών συστημάτων ήταν τεράστια. Ίσως τα κονσόρτσιουμ, τα οποία εχθρεύονται τους Ισραηλινούς και ήθελαν αυτοί να πουλήσουν το σύστημα, έχουν λυσάξει. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ο κύριος Κομνόπουλος ήταν με τα μπούνια αναμειγμένος στην υπόθεση του Predator. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Δένδια, πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται Έλληνες ατζέντιδες οπλικών συστημάτων Ισραηλινών και να συμμετέχουν στη μαφία του Predator και να είναι οι κύριοι συντελεστές και προμηθευτές οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα. Κύριε Δένδια, λυπάμαι πολύ, αλλά εγώ θα δώσω μόνος μου την απάντηση στο ερώτημα που έκανα. Δεν σας εμπιστευόμαστε. Όταν χρησιμοποιείτε πρόσωπα που ψέγονται για τη μαφία του Predator για να πάρετε το μεγαλύτερο αντιεροπορικό σύστημα της Ευρώπης αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων από τη φορολογία του Έλληνα πολίτη, λυπάμαι, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε. Μια μικρή μουσική ανάσα σε ένα τραγουδιστή ο οποίος ξαφνικά αποδεικνύεται από δημοσιεύματα, αποδεικνύεται από κάποιους άσπλαχνους θειασότες του λαϊκού τραγουδιού, ανίκανος πια. Μιλάμε για τον Γιάννη Πάρη. Έχουν πέσει πάνω του όλοι να τον φάνε. Ο Πάριος, λέει, πήγε στην Κύπρο και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στη συναυλία γιατί καθότανε σε μια καρέκλα. Ρε εσείς, ο Πάριος είναι 80 ετών και εξακολουθεί και δίνει το αίμα της ψυχής του για να τραγουδάει. Και σας πληροφορώ ότι από τις τελευταίες συναυλίες του πολύ λίγα λεφτά παίρνει. Κάτω τα χέρια από το Γιάννη Πάριο, θα στα κόψουμε. Τώρα τα βάλατε με τον Πάριο. Σας θέει ο Πάριος. Ας κρίνει ο κόσμος αν μπορεί ο Πάριος να τραγουδήσει. Δώστε το, κύριε Χαρδαμπίλ. Γεια σου ρε γανάρα, γίγαντα, πάρ' στα μυαλά ρε, πάρ' στα μυαλά και μην ακούς τίποτα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πείτε μου κάτι, ρε. Λεβέντες και λεβέντισες. Από κανένα άλλο ραδιόφωνο τα ακούτε αυτά? Ήθελα να ξέρω. Διότι εγώ τη μισή μου μέρα ακούω ραδιόφωνο. Όλα τα ραδιόφωνα. Και τα μουσικά και τα ενημερωτικά, τα πάντα. Δεν άκουσα κανένα σήμερα να ασχολείται με την τεράστια πολεμική που γίνεται εντός ελληνικού εδάφους με το ξέσκισμα μεταξύ τους των εμπόρων οπλικών συστημάτων. Και στη μέση οι κυβερνήτες της χώρας, οι οποίοι άλλοι τα παίρνουν, άλλοι τα πιάνουν, άλλοι δίνουν μίζες, άλλοι ξοδεύουν 3,5 δις. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και πάμε σε ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Πού ακούστηκε, κυρίες και κύριοι? Πες από το πρωί αυτό. Πού ακούστηκε ανώτερος πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να βγαίνει στα μικρόφωνα? Αυτό αν είχε γίνει στην Αμερική για τη CIA, το FBI, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Να βγαίνει ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σαν να λέμε τη CIA, τη ΜΜΕΤ, τη ΜΟΣΑΔ, και να μηνύει για κακούργημα τους ανθρώπους που υπέκλεπταν τα κινητά τηλέφωνα των σημαντικότερων προσωπικότητων στη χώρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, που αποκάλυψε μόνος το όνομά του, βγήκε ο άνθρωπος και είπε: «Είμαι εγώ. Λέγομαι Γιάννης Παπαδόπουλος και υπηρετώ στην ΕΥΠ της Πάτρας». Αυτά είναι από τα απίστευτα, τα ανομολόγητα. Δηλαδή, σαν να βγαίνει ο υπαρχηγός του FBI και να έλεγε στις κάμερες της CIA: «Γεια σας. Είμαι ο υπαρχηγός της CIA και καταγγέλλω ότι μου παρακολουθούσε τα κινητά τηλέφωνα ένα σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο ήταν μέσα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, στο Λευκό Οίκο δηλαδή». Ουσιαστικά αυτό είπε ο ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, μηνύω του Στάδε για κακούργημα, γιατί μου παρακολουθούσαν το κινητό μου τηλέφωνο μέσα από το Λευκό Οίκο». Θα είχε πέσει, δεν είχε πέσει κυβέρνηση. Κι όμως αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει καταπέσει όλο το αξιακό κοινοβουλευτικό κονσόρτσιουμ το οποίο επικρατεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ακούστε το δικηγόρο του ανώτερου υπαλλήλου της ΕΥΠ μπροστά στα μικρόφωνα. Ακούστε το.
1: Σήμερα κατατέθηκε από τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μηνυτήρια αναφορά για κατουργήματα κατά των 4 καταδικαστέντων από την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Ποιμελιωδικίου Αθηνών, αλλά ιδιαιτέρως κατακορήθηκε η καταγγελία μέσω της μηνυτήριας αναφοράς για κατασκοπία κατά της χώρας, μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Παπανεόπουλος είναι εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΥΠ, το μόνο εν ενεργεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει στοιχεία καινούρια που αφορούσαν την κατασκοπία. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος από μόνος του είναι ένα καινούριο στοιχείο, καθότι η όλη τη δράση, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα, το πλαίσιο της εντολής του καθήκοντός του περικλείει το σύνολο ευαίσθητων πληροφοριών ικανών, αν διαρρεύσουν, να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, από μόνη της η επιμόλυνση της κινητής του συσκευής, όπως έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια αρχή από το 2023, συνιστά δεδεωμένη και καλεσμένη την πράξη της κατασκοπίας κατά της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση, αλλά και στο σύνολο των τελευταίων ετών, όπου ένας εν ενεργεία ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πράττοντας το καθήκον του, έρχεται στις δικαστικές αρχές και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία δια αυτού, ώστε να προστατεύσει το κοινό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια. Από εδώ και πέρα, τόσο η ελληνική πολιτεία, όσο και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να τεθούν στο πλευρό του ανθρώπου αυτού, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα, αυτοί είναι οι βαλόμενοι, αυτοί εκπροσωπούν τη βλάβη που έχει υποστεί, αυτοί μπορούν να προστατεύσουν τη βλάβη που έχει υποστεί η χώρα και θα πρέπει μαζί με αυτόν και αυτοί να κινήσουν τις διαδικασίες διελεύκασης της υποθέσεως με μηνυτήρια αναφορά από το ίδιο το κράτος, όπως και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις πράξεις εναντίον των μηνυόμενων και των τεσσάρων που ήδη έχουν καταδικαστεί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να απολογηθούν και να έρθουν στο φυσικό τους δικαστή, να το διασφαλίσουν με όλες τις απαραίτητες νομικές πράξεις, ώστε να είναι παρόντες, να ξέρουμε που βρίσκονται και να μην συνεχίσουν τη δράση τους αλλοιώνοντας στοιχεία και δημιουργώντας μια μεγαλύτερη βλάβη από αυτή που έχουν ήδη επιφέρει στην εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα πράγματα. Να βγαίνει ανώτερο στέλεχος της ελληνικής αντικατασκοπίας, φάτσα κάρτα στις κάμερες, που κανονικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βγαίνουν, δεν έπρεπε να δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους. Να βγαίνει με το δικηγόρο του και να καταγγέλει κατασκοπία από ξένες δυνάμεις κατοχής που παρακολουθούσαν οι κατασκοποί τους κατάσκοπους. Οι κατάσκοποι οι ξένοι παρακολουθούσαν τους δικούς μας κατάσκοπους. Για ποια έρμη κατασκοπία μιλάμε ή αντικατασκοπία, όταν ο ίδιος, εγώ δεν ψέγω τον άνθρωπο, για να φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να βγει και να καταγγείλει για κατασκοπία, είναι να γελάει κανένας. Ένας κατάσκοπος ενεργός καταγγέλει τους κατασκόπους που τον κατασκόπευαν και τους μηνύει για γαγούργημα. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά? Ούτε στη Βενεζουέλα του Μαδούρο, ούτε στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες, ούτε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ποιο Γιοχάνεσμπουργκ? Αυτοί έχουν βαρβάτες στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στη χώρα του Αμίν Νταντά, ο οποίος τους έβαζε στην κατάρτιση και τους έτρωγε. Ορίστε, κάντε τα σχόλιά σας. Κάντε τα σχόλιά σας. Ο κατάσκοπος, ο Έλληνας, μηνύει για κακούργημα τους ξένους κατασκόπους ότι τον κατασκόπευαν μέσα στην κατασκοπευτική υπηρεσία της ΕΥΠ. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Εάν συνέβαινε αυτό στην Αμερική, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα. Υπάρχει ο ανιψιός του, που λέει εγώ ποτέ δεν θα δώσω τον μπάρμπα μου, γιατί είναι ομερτά, χρησιμοποιώντας κατά τα σχόλια που έγιναν όρους μαφίας, κατά τα σχόλια που έγιναν, σε 2,5 ώρες συνέντευξη, και υπάρχει ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα. Και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι ότι θα τους κρίνει η ιστορία. Το θέμα δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη να τους κρίνει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, το ξαναπεί αυτό. Περιμένω την απάντηση του κύριου Ζήση. Ήταν τόσο ευάλωτος, γιατί προφανώς τον κρατούσαν από κάπου. Ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, δεν δέχτηκε ποτέ, δεν κάλεσε ποτέ τον κύριο Κομνόπουλο, τον έμπορο οπλικών συστημάτων που εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος μίας εκ των Ισραηλινών εταιριών που συμμετείχαν στην υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα και ο οποίος αποδεδειγμένα προσέφερε ενίκιο, δηλαδή πλήρωνε το ενίκιο αυτών που ήρθαν από το Ισραήλ για να πραγματοποιήσουν τις υποκλοπές στη χώρα, και δεν τον κάλεσε ούτε να καταθέσει. Και έχω ρωτήσει πολλές φορές τον τότε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Σας κρατούσαν από κάπου, κύριε εισαγγελέα? Είχε σχέση η ελλειπτική σας δυνατότητα διενέργειας ανακριτικών πράξεων με την προσωπική σας ζωή? Γιατί δεν απαντάτε? Σας θέτουμε δημόσια ερωτήματα, χωρίς να προσβάλλουμε την προσωπικότητά σας. Σας κρατούσαν από κάπου? Σας εξεβίαζαν, κύριε Αντισαγγελέα? Σας είχαν σε πρόγραμμα? Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί δεν κάλεσαν τον Κομινόπουλο να καταθέσει, που είναι έμπορος οπλικών συστημάτων και τώρα συμμετέχει στο θέμα του σασπίδα στο Αχιλλέα? Πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος συμμετείχε και δεν κλείθηκε ποτέ να καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις του Predator να συμμετέχει στο πρόγραμμα της σασπίδας στο Αχιλλέα? Κύριε Δένδια, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι γιατί κάποιοι άνθρωποι στην πιάτσα σας θεωρούν τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία? Ή θα πορευτεί με αυτά που μας λέει κάθε μέρα τις μπούρδες ο κύριος Σαμαράς? Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πορευτεί η χώρα, ούτε με τον κύριο Σαμαρά. Ντροπή. Μόνο ντροπή.

Κυρίες, κύριοι, πάμε σε ένα τελευταίο θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το δεν υπάρχει κράτος που μου λέει ο αγαπητός Φραγκίσκος. Δεν υπάρχει κράτος, λέει. Δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί η διαφθορά έχει φτάσει στο έσχατο σημείο και αποτύχει ζούμε. Στον αυτόματο πάει το καράβι στα βράχια και εμείς έχουμε βγάλει κινητό να τραβάμε σέλφι. Ενώ ο Γιάννης μου λέει καλησπέρα, οι Ιρανοί το θόλο των Εβραίων τον έκαναν τρούπιο. Τρούπιο σόβρακο. Τέτοιο ήταν και ο Αχιλλέας, αν όλα πάνε για την κονόμα. Ναι, ρε αδερφέ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η ασπίδα του Αχιλλέα απέτυχε. Κι όμως την πήρε ο Δένδιας. Ποιον άλλο θα βρίσκανε. Το Δένδια θα βρίσκανε. Τον Καπελάκια, ο οποίος πήγαινε. Και καλά έπρατε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Και κατέθεται με το κιπά, στεφάνι, στο ολοκαύτωμα. Με το κιπά. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Εγώ δεν είμαι αντισημίτης. Καλά έκανε. Αν έτσι ένιωθε, καλώς έπραξε. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Πλεύρης. Αν τα παιδιά του πρώην λαός, του κύριου Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε να κάνει και συνεντεύξη σήμερα, πού το θυμηθήκατε αυτόν. Από ποια Ναθαλήνη το βγάλατε αυτόν. Από ποιο χρονοτούλα από τη ιστορία. Πού τον είχατε. Πού τον είχατε βάλει αυτόν, ρε εσύ. Επάνω. Επάνω. Στον τουλάπι τον είχατε. Και τον βγάλατε από κάτω, αραχνιασμένο και με την Αφθαλήνη να σας δώσει συνεντεύξεις για να πει τι. Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Γιατί έχεις εσύ, ρε Γιώργο. Έχεις εσύ, ρε Γιώργο, που γνωριζόμαστε στα χρόνια. Πού τον είχατε αυτόν, ρε. Στην κατάπτυξη. Στην κατάπτυξη τον είχατε. Και τον ξεπαγώσατε. Τον βάλατε στο φούρνο μικροκυμάτων και τον ξεπαγώσατε.

0: Για να μην τρώω το χρόνο στον επόμενο. Και επειδή η ώρα ανοίξει και δύο και θα μας ακούσετε το βράδυ, τη νύχτα, το νυχτέρι, που βγαίνουν οι βρικόλακες σε επανάληψη, ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Νομίζω ότι ακούσατε κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Ακολουθεί τρίτη σήμερα, κάθε τρίτη και πέμπτη, η δύο-ωρη εκπομπή του ποπολάρου του Mike FM, Γιάννη Τσιτούρη. Λοιπόν, άντε, ποπολάρε, έλα μέσα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η ζωντανή και στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα, στο ζωντανό πρόγραμμα, θα πάμε μέχρι τις 6. 6 και 5 καταρχήν. Φάγατε 5 λεπτά πάλι. Ο θερμός μήνας Αύγουστος, εκτός από τις καυτές μετεωρολογικές συνθήκες, είχε και πολύ καυτές πληροφορίες για την εκπομπή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλών έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο από τις αρχές Αυγούστου, ο οποίος θα συνεχίσει για να βγαίνουν τα άπλυτα των πολιτικών αλλά και της μαφίας στη φόρα. Είμαι πια 100% πεπισμένος ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα τσούρμο παλιανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομπόδεμα μαύρου χρήματος επικυριαρχούν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, στην πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή μας προβάλλεται και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει και μια ειδική διάρθρωση στο πρόγραμμα του Μάχη FM με νέες εκπομπές. Μετά από μένα, η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία παρακολουθεί τα θέματα της Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια, θα συνεχίζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 ένα μεγάλο και πλουραλιστικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Επίσης, ο συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κ. Γιάννης Τσιτούρης, την Τρίτη και την Πέμπτη, 6 με 8, θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώνει για την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχει και μια ειδική διάθρωση στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Συνεχίζουμε όπως τα αφήσαμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Ίσα-ίσα που θα ήθελα να σας πω ότι τα μελτέμια του Αυγούστου, ο καύσωνας του Αυγούστου, έχει κάνει πιο άγριο, έχει κάνει πιο απροσέγγιστο και με έχει κάνει πιο ορμητικό. Είμαι υποχρεωμένος στη ροή των πολιτικών εξελίξεων αλλά και στη μεγάλη έρευνα που κάνουμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα να είμαι όσο το δυνατόν πιο σκληρός, όσο το δυνατόν πιο δημοσιογραφικά απάνθρωπος στην πολιτική εξουσία η οποία κυβερνάει τον τόπο. Η σαπίλα και η διαφθορά είναι απέναντί μας. Η ένοπλη μαφία είναι απέναντί μας. Δεν έχω καταλάβει όμως ένα πράγμα. Ότι όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Και όσο βρίσκεις, ταυτοποιείς και συντεριάζεις. Διασταυρώνεις και πληροφορείς. Αυτό καλό θα είναι να μην το ξεχνάει κανένας. Διότι αυτά που θα ακουστούν, ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αλλαγή των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα. Στον ήχο απέναντί μου ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στη μουσική επιμέλεια ο Στεφανοσχίος. Και πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο 5 με 6. Στο 6943-6354-51 είναι τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Viber, και στο 210-718-000 είναι το ζωντανό τηλέφωνο για την μεταφορά πληροφοριών την ώρα που γίνονται, την ώρα που εξελίσσονται. Το τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται από τους φίλους ακροατές μας μόνον όταν συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα και θέλει ο αναγνώστης και ο ακροατής να ενημερώνει την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, τις τελευταίες ώρες έχει μεταβληθεί σε μια απέραντη προπαγάνδα η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Το λεγόμενο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια, το οποίο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα είναι, αν ο Έλληνας πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Το θέμα δεν είναι ότι τα λεφτά αυτά βγαίνουν από κάποιον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι αόρατος. Τα χρήματα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και θα τα πληρώνει για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι να εξοφληθεί. Γιατί κανένας δεν μας έχει πει πώς θα εξοφληθούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν τελικά αυτή η μεγάλη αμυντική σύμβαση, η μεγάλη εξοπλιστική σύμβαση του κ. Δένδια, αφενός θα είναι λειτουργική όσον αφορά το θόλο του Αιγαίου, τον αμυντικό θόλο του Αιγαίου, και από την άλλη θα είναι και επικοδομητική για την άμυνα της χώρας. Είναι αναμφίβολα ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό κομμάτι της χώρας. Έχουν βγει οι στρατηγοί, έχουν βγει οι στρατάρχες του γλυκού νερού, έχουν βγει οι παρασημοφορημένοι ένστολοι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ώρες σε αποστρατεία και εκθιάζουν το θόλο του Αχιλλέα. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 3,5 εκατομμύρια πώς θα πληρωθούν? Με δόσεις? Κανένας δεν μας το ξεκαθαρίζει. Επίσης δεν μας ξεκαθαρίζουνε από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και επίσης δεν μας ξεκαθαρίζει κανένας, και δεν περιμένουμε κανέναν να μας ξεκαθαρίσει, εάν μέσα σε αυτή την ιστορία υπησέρχονται κάποιοι ολιγαρχικοί παράγοντες της χώρας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια. Σαφώς και υπάρχουν. Ένας εξ αυτών, ο πιο γνωστός, είναι ο σημερινός ολιγάρχης του τόπου, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος. Κανένας δεν μας λέει, επίσης, αν υπάρχουν ανταποδοτικά ωφελήματα, γιατί κάθε φορά που κάνεις έναν αμυντικό εξοπλισμό, δίνοντας ηλικιώδη ποσά, τα 3,5 δισεκατομμύρια που μπορεί να γίνουν 5, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, είναι ηλικιώδη ποσά για τον κρατικό προϋπολογισμό. Θέτουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Τα 3,5 δις, κύριε Δένδια, κύριε Δελφίνε της Νέας Δημοκρατίας, είναι απλά 3,5 δις ή περιλαμβάνονται και οι μίζες, οι προμήθειες από τα εξοπλιστικά? Μη μου πείτε. Γιατί θα φτάσω στο σημείο να μεταπηδήσω χρονικά στο παρελθόν και να ρωτήσω τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι δελφίνος της χώρας, δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζεται από συγκεκριμένους ολιγάρχες και προαλήφεται κατά τη θέση του επόμενου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ο κύριος Δένδιας, στα 3,5 δις συμπεριλαμβάνονται και οι μίζες, ή οι μίζες είναι ξεχωριστό κομμάτι? Γιατί ξέρω καλά ότι αυτή την ώρα τρέχει επίσης ένα άλλο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών. Ένα άλλο πρόγραμμα που προέρχεται από συγκεκριμένους παράγοντες των ενόπλων δυνάμεων για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Είναι αυτή η περιβόητη ιστορία με το κέντρο εκπαίδευσης πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Και έχει μεγάλη συνάφεια και με το θέμα της σημερινής υπογραφής του θόλου του Αχιλλέα, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Πάτροκλου, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Έκτορα και που εύχομαι να μην είναι ο τρίπιος θόλος που είδαμε πάνω από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα την περίοδο που τα ιρανικά drones και οι ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι έσπασαν και κομμάτιασαν το θόλο των Ισραηλινών. Ένα ακόμα ερώτημα, αφού όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε στην τσέπη των Εβραίων, είναι γιατί τώρα αυτό το πρόγραμμα των εξοπλιστικών πυράβλων, γιατί για πυράβλους μιλάμε, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο βασιζόμενο σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά προγράμματα αντιεροπορικών πυράβλων θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δένδια, την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα, σε ένα μήνα, στο Ισραήλ, έχουμε εκλογές. Τώρα χρειάζεται αυτά τα λεφτά ο κ. Νετανιάχου. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί τα πράγματα είναι απλά, η συλλογιστική διαδικασία είναι απλή. Χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβεις ότι με τα χρήματα του ελληνικού λαού, δηλαδή τα 3,5 δις, ο κύριος Νετανιάχου σε ένα μήνα θα κάνει εκλογές στη χώρα του. Ερώτημα λοιπόν. Πληρώνει ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως το αν είναι το πρόγραμμα του Αχιλλέα και ο θόλος του Αχιλλέα επικοδομητικός και αποτελεσματικός για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Γιατί τώρα υπεγράφει αυτή η σύμβαση? Είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε καχύποπτοι και φιλίποπτοι. Γιατί κυρίες και κύριοι, ανατρέχοντας στο παρελθόν όλων των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, φτάνουμε στον προκάτοχο του κύριου Δένδια, στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τον καβαλιώτη Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ρωτάμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως τον ρωτήσαμε και τον Ιούλιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέτε κάτι. Όταν αγοράζατε τις φρεγάτες Μπελχαρά, όταν αγοράζατε τα γαλλικά αεροπλάνα, τον απογόνο του Ντασό, δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ντασό? Ο Ντασό ήταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας που επί των ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε η περιβόητη σκανδαλώδης αγορά του αιώνα. Τα ξεχνάμε αυτά? Κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από ό,τι μου λένε κάποιες σταυρωμένες πηγές, η μίζα πήγαινε σύννεφο. Και ξέρετε, εγώ δεν ξεχνώ και τις κουμπαριές. Μου λέτε κάτι. Εσείς τι είναι ο σκουμπαράκος ήσασταν? Του κυρίου Δημητριάδη? Του κυρίου Πυρακάκη? Κουμπαράκος ήσασταν του πρωθυπουργού Ανιψιού? Του κυρίου Πυρακάκη? Εδώ και τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα πρέπει να μας πείτε και να μας εξηγήσετε. Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Πυρακάκη? Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Δημητριάδη? Ξέρετε τι λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το παρασκήνιο των εξοπλιστικών επί των ημερών σας? Ότι πήγαινε η μίζα σύννεφο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με αυτό τον οδρό, με αυτό το ύφος του Χατζηχρίστου, το οποίο έβλεπα να σας παρουσιάζουν και να σε εμφανίζουν φωτογραφίες, έχετε δώσει την εντύπωση σε κάποιους κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι βγήκαν πάρα πολλές μίζες. Αυτά τα λεφτά που πήγαν, κύριε Παναγιωτόπουλε, Και θα σας το πω πιο ξεκάθαρα, γιατί θέλω να είμαι σαφής μαζί σας. Εγώ δεν ποινικοποιώ τους αμυντικούς εξοπλισμούς της χώρας. Αλλά ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει όλα αυτά τα χρήματα των 15 δισεκατομμυρίων των εξοπλιστικών προγράμματων, μπορεί να είναι και περισσότερα, ήταν καθαρά ποσά επί των ημερών σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η μεγάλη δουλειά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας με την εκπαίδευση πιλότων και με την εταιρεία η οποία πήρε το διαγωνισμό και μου είπαν ότι έβαλε το χεράκι το κύριος Δημητριάδης για να πάρει το Ισραήλ το διαγωνισμό για την εκπαίδευση των πιλότων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου είπαν κάποιες πηγές που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ότι ένα πρόγραμμα 500 και 600 εκατομμυρίων ευρώ έγινε ξαφνικά διαγωνισμός που κόστησε στο ελληνικό δημόσιο 1.700.000 ευρώ. Υπερκοστολογήθηκε. Πήγε σε Ισραηλινή εταιρεία σχεδόν με απευθείας ανάθεση. Και ρωτώ, γιατί κανένας δεν μιλάει για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εξομοιωτών που γίνεται αυτή την ώρα πλιάτσικο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας? Μα δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μας έχουν εκμυστηρευτεί απίστευτα πράγματα. Ότι επί των ημερών σας έγινε ένα τρομακτικό πλιάτσικο στις ένοπλες δυνάμεις χώρας. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εμένα μου τα έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι που ήταν στο περιβάλλον Μητσοτάκη. Ήσασταν ασημάζευτοι, ασυγκράτητοι. Ένα διαγωνισμό των 500 εκατομμυρίων ευρώ τον φτάσατε 1.700 και πάει λέγοντας. Και δώσατε το διαγωνισμό σε Ισραηλινή εταιρεία. Ενώ άλλες εταιρείες και σουηδικές και νορβηγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και γαλλικές έδιναν κοστολόγιο 500 με 700 εκατομμύρια. Και εσείς το φτάσατε 1.700. Και έχω απέναντί μου και την κυρία Ηλιάδη, η οποία το ξέρει καλά το ρεπορτάζ. Ορίστε. Καναδάς. Ναι, βεβαίως. Καναδική εταιρεία. Η οποία υποσχελίστηκε. Η Καναδή, ευχαριστώ πολύ κυρία Ηλιάδη, θα την έχουμε στις 6 μαζί μας. Η καναδική εταιρεία, ακούστε, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Καναδική εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό και υποσχελίστηκε. Και πήραν τη δουλειά Ισραηλινή. 1.700. Για ποιο λόγο? Και αυτά όλα έγιναν επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δημητριάδη. Πείτε μου λοιπόν, γιατί υπερκοστολογήθηκε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το έργο? Ποιοι πήραν μίζες από αυτήν την ιστορία? Εγώ? Εγώ δεν παίρνω μίζες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ κάνω έρευνα και ρωτώ επί των ημερών σας πόσο κοστολογήθηκαν οι μίζες. Ποιοι πήραν τα λεφτά? Και μου λένε και κάτι άλλο εδώ, το οποίο τίνω να το πιστέψω. Τίνω να το πιστέψω. Ότι από αυτές τις μίζες έχει δημιουργηθεί ένα μαύρο ταμείο που ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια ευρώ και προσεγγίζει το ένα δις. Και μου λένε επίσης ότι η πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από 7 έως 10 άτομα, είναι το σύστημα της πολιτικής μαφίας. Έχει αποθηκεύσει 1 δισεκατομμύριο, το οποίο επιχειρείται και επιχειρήθηκε να ξεπληθεί στους λεγόμενους λογιστές της μαφίας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εμείς ξέρουμε ποιοι είναι. Εσείς ξέρετε ποιοι είναι? Ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι? Στους παραδρόμους της Συγκρού, εκεί που πηγαίνατε να ξεπλύνετε το μαύρο χρήμα της μαφίας. Τι σχέση έχετε με αυτά εσείς, κύριε Παγκετοπουλέ? Αν έχετε, κακό του κεφαλιού σας. Εάν δεν έχετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε θέση σας. Λέγονται πράγματα πολύ βρώμικα στην πιάτσα. Άρα λοιπόν εγώ Γιατί να έρθω τώρα και να μην είμαι δύσπιστος στο νέο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών που αφορά το θόλο του Αχιλλέα, που εύχομαι να είναι θόλος του Αχιλλέα και να μην είναι θόλος του Πατρόκλου, ο οποίος θα στοιχεί στον ελληνικό λαό 3,5 δις ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας. Ποιος μου λέει εμένα? Και επίσης δεν γνωρίζουμε πώς θα δοθούν τα χρήματα. Πώς θα δοθούν τα χρήματα? Θα δώσουμε ένα τώρα? Θα δώσουμε 1,5 αργότερα? Θα δώσουμε 2 το Σεπτέμβριο του 31? Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια, που ξεγελάστηκαν και ξεφτελίστηκαν από την υπόθεση των συντάξεων χειρίας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κοροϊδεύσε πάλι τον ελληνικό λαό, βγήκε και είπε σε ένα προπαγανδιστικό σύννεφο βλακώδους πολιτικού λόγου ότι θα βοηθήσει όλους που έπαιρναν συντάξεις χειρίας όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλο. Σας πληροφορώ ότι από αυτή την ιστορία πολύ λίγοι συνταξιούχοι πήραν χρήματα παραπάνω. Μιλάμε για 8.500 συνταξιούχοι σε ένα σύνολο 2-3 εκατομμυρίων συντάξεων. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κοροϊδέψατε τον κόσμο? Γιατί κοροϊδέψατε τις χείρες και τα ροφανά? Τι σας έφταιγαν? Αλλά εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί όλο τον Αύγουστο τη βγάλατε κολυμπώντας για να βρέξετε τον πισινό σας. Για να βρέξετε τον πισινό σας. Την ώρα που εσείς κάνατε μπάνια και εγώ ήταν η Ελλάδα. Και εσείς καθόσαστε και δροσιζόσαστε στα αφαίρετα, στα πεντάστερα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Τι νομίσατε? Ότι θα κάνουμε εκπομπές νεροβραστές? Θα σας αλλάξουμε τα πετρέλαια. Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Έχουν βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και λένε απεριόριστες μπούρδες. 1.600 προϊόντα θα μειωθεί το... Ποιο θα μειωθεί το σούπερ μάρκετ, ρε? Και μιλάνε οι Έλληνες πολιτικοί που δεν έχουν πάει ποτέ στη ζωή τους στο σούπερ μάρκετ. Για ρωτήστε και εμάς. Για ρωτήστε την νοικοκυρά. Για ρωτήστε τον απλό πολίτη πόσα χρήματα πληρώνει κατά κεφαλήν τη βδομάδα για την ελληνική οικογένεια στο σούπερ μάρκετ. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Και έρχονται να μας πούν. Έρχονται να παρουσιάσουν τα τσιράκια των προπαγανδιστικών μέσων και να αναδείξουν ως κεφαλαιόδες τοπίο της χώρας τη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Σαν ντρέπεστε λίγο. Για να κάνετε τι στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης? Για να δώσετε, λέει, 2,5 με 3 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Από πού να τα δώσετε? Από την υπερφορολόγηση στην οποία μας έχετε γονατίσει. Έχετε φτιάξει ένα δυσθεώρητο μεγάλο ποσό, το οποίο οφείλεται στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, και θα έρθετε από τα κλεψιμέικα, από αυτά που μας κλέψατε από τη φορολογία, να δώσετε πίσω ψίχουλα στον ελληνικό λαό? Αυτή είναι η Διεθνής Εκ Θεσσαλονίκης. Θα βγείτε δηλαδή εσείς με γραπτό λόγο που σας τον έχουν συντάξει οι συνεργάτες σας, οι διεφθαρμένοι συνεργάτες σας και η διεφθαρμένη συμβουλή σας, για να μας δώσετε χρήματα που μας κλέψατε από την υπερφορολόγηση? Τι λέτε, ρε? Τι λέτε, ρε? Σε ποιους απευθύνεστε, ρε? Σε κάφρους? Σε κάφρους απευθύνεστε? Θέλετε να σας πω λίγο για αυτό που διαφημίζεται και διαφημίζει και η πολιτική διχατέρα της κυβέρνησης, η κυρία Κεφαλογιάννη, για τον τουρισμό? Κλαίει όλη η Ελλάδα με τον τουρισμό. Όλη η Ελλάδα κλαίει. Σε τουριστικά μέρη ο τουρισμός πέθανε αυτό το καλοκαίρι. Πέθανε, γονάτισε. Δουλέψανε άνθρωποι 3 μέρες. 3 μέρες δουλέψανε. Έντιμοι τουριστικοί πάροχοι. 3 μέρες. 14, 15 και 16 Αυγούστου. Και όλο τον υπόλοιπο καιρό κλαίγανε. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος είχαν τουριστική απήχηση. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος βγάλανε τουριστικά έσοδα. Και οι περιοχές που υπήρχαν, που είχαν μια φιλοδοξία να βγάλουν κάποια λεφτά παραπάνω, κάηκαν. Τις κάψατε εσείς. Εσείς και τα τσιράκια σας. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι ήθαμε να κάνουμε εκπομπές για να σας ευχολογήσουμε, για να σας παροτρύνουμε το πρόγραμμα και να σας κάνουμε λεζάντα, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Εδώ θα υποκύψετε στη βάσανο της κριτικής. Αλλά δεν μιλάμε ποτέ χωρίς στοιχεία. Κλείνοντας το θέμα των αμυντικών εξοπλισμών, για να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, τα φερέφωνα, τα προπαγανδιστικά φερέφωνα της κυβέρνησης για το πώς διαφημίζουν αζημίως. Αζημίως θα διαφημίζετε. Τσαμπά. Ο Τσαμπάς πέθανε. Τα κανάλια παίρνουν λεφτά για να κάνουν τους διαφημιστές και προπαγανδιστές του κυρίου Δένδια. Θα βάλετε να ακούσετε τα φερέφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το πώς έχουν μπει στο παιχνίδι. Βεβαίως, στην ασπίδα τα χιλέα και...
1: Σημαντική ημέρα η αυριανή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς θα υπογραφεί η συμφωνία για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Κώστας Σημεωνίδης έχει τις λεπτομέρειες. Κωστή.
2: Είναι πράγματι μια ξεχωριστή μέρα για τη χώρα μας η αυριανή, Κατερίνα, καθώς θα πέσουν υπογραφές μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών Ελλάδας και Ισραήλ για το μεγάλο ελληνικό αντιρροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Μια ασπίδα, Κατερίνα, συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Τα βασικά συστήματά του θα είναι όλα Ισραηλινά. Θα είναι το David Sling, το Barak MX και το Spider All-in-One.
1: Κώστα, σήμερα η Ελλάδα προχώρησε και σε μια νέα δωρεά προς τον Λίβανο. Τι τους δώσαμε?
2: Πράγματι, η Αθήνα δώρησε στο Λίβανο κρίσιμο στρατιωτικό υλικό. Το αρματαγωγό Ρόδος, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi-113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης Tiger στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της χώρας μας προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Να σου πω ότι ανάλογο στρατιωτικό υλικό είχαμε δωρήσει στο Λίβανο και τον Ιανουάριο.
0: Καλά ρε εσείς, τσιμπολογάτε όλοι. Όλοι τσιμπολογάτε. Έχει βγει ο Δένδιας και μοιράζει χιλιάδες ευρώ για να διαφημίζει την ασπίδα του Αχιλλέα στην Ελλάδα. Το θέμα δεν το κλείσαμε εδώ. Θα συνεχιστεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, είναι πώς θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα και γιατί δίνονται αυτά τα χρήματα τώρα που ο κύριος Νετανιάχου βρίσκεται σε μια προεκλογική εκστρατεία, σε μια προεκλογική περίοδο, και γιατί ο ελληνικός λαός να χρηματοδοτήσει. Γιατί ουσιαστικά αυτό κάνει την εκλογική διαδικασία Νετανιάχου στο Τελαβίβ. Όταν ξέρουμε ότι ο Νετανιάχου πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου. Στήριξέ με στον προεκλογικό αγώνα με λεφτά του ελληνικού λαού και εγώ θα σε στηρίξω, Κυριάκο, όταν έρθει η ώρα να κάνεις εκλογές. Και με το Predator και με την οθεία που ετοιμάζουμε και με άλλα κόλπα που έχω εγώ στο τσεπάκι μου για να σε βοηθήσω να ξαναγίνεις πρωθυπουργός. Έχουμε να κάνουμε με τη συνομολόγηση μιας άκρατης μορφής πολιτικής μαφίας. Στήριξέ με για να σε στηρίξω στις εκλογές. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Πώς λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη? Δεν λέγεται πολιτική μαφία? Σας είπε κανένας ότι ο Νετανιάχου είναι κανένα καλό παιδί? Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές στο Ισραήλ, αλλά με λεφτά του ελληνικού λαού. Και με λεφτά που θα πάρει εκβιάζοντας τον ίδιο τον Τραμπ. Αυτό για όσους υποστηρίζουν ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ είναι σε νόμιμα πλαίσια. Εγώ δεν είπα ούτε να φύγουμε από αυτόν τον άξονα, ούτε να μην έχουμε συμμάχους. Να έχουμε συμμάχους. Αλλά οι σύμμαχοι πρέπει να είναι καθαροί απέναντι στο ελληνικό λαό. Και ουδέποτε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των Ισραηλινών δεν ήταν ξεκάθαροι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, παρά μόνο στα συμφέροντα της εξουσίας. Το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι τεράστιο. Λέει ένας φίλος εδώ και έχει δίκιο. Ξεκάθαρα υπογράφεται μια συμφωνία για νοθεία στις εκλογές. Ο Θόλος είδαμε ότι είναι διάτριτος από τα ντρόν. Γιατί να υπογράψει κάτι που δεν θα έχει ισχύ απέναντι στην Τουρκία? Και γιατί δόρισε στο Λίβανο αμυντικό εξοπλισμό? Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο Λίβανο σήμερα. Μπορεί κάποιος επίσης να μας ξεκαθαρίσει τα αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα της Ελλάδος, η Patriot? Γιατί είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Για ποιο λόγο οι πύραυλοι Patriot είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Γιατί δεν φεύγουν από εκεί? Τι κερδίζουμε με το να δίνουμε αντιεροπορικά συστήματα στους Σαουδάραβες, που είναι καλύτεροι σύμμαχοι των Τούρκων? Τι κερδίζουμε? Γιατί πήραν αρονάρων τους Patriot από την ακριτική νησιωτική περιοχή και τους κουβαλήσανε στην αμερικανική ναυτική βάση της Ούδας? Ποια είναι τα δικά μας ωφελήματα απέναντι στην Τουρκιά, η οποία έχει πάρει αέρα και παραβιάζει συνεχώς το Αιγαίο, είτε με ντρόν, είτε με καταδιωκτικά, είτε με διάφορους τρόπους κατασκοπίας? Η Ελλάς είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν έπρεπε να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Μα εσείς δεν διακηρύσσεστε ότι είστε σύμμαχοι με τους Ισραηλινούς? Άρα δεν φοβάστε τον Τούρκο? Γιατί είστε με την πλάτη στον τοίχο? Έχετε τάξη μέχρι το Δεκέμβριο, Γενάρη, να πουλήσετε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία? Έχετε συνομολογήσει κάτι τέτοιο και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό? Κάποτε από το 1974 και μετά καταρρύπταμε τουρκικά αεροσκάφη και δεν κουνιόταν φύλλο. Και τώρα έχουμε γίνει η έσκατη των εσκάτων, η χειρότερη. Αυτά πρέπει να προβληματίσουν τις πολιτικές ηγεσίες και όχι να προβληματίζουν μόνο την κοινή γνώμη και τον κόσμο που ασχολείται με εθνικά θέματα. Πάμε σε μία μουσική ανάσα με Ζαμπέτα και επιστρέφουμε.
3: 1972 βρίσκομαι στην Αμερική για γουσαριά μέρες. Γυρίζω στην Αθήνα όπου μου είχαν τα μαντάτα. Τα μαντάτα. Μου είπαν ότι πέθανε ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης, ο λεγόμενος Τσάντας. Κρατούσε ο καημένος μια τσάντα γεμάτος στίχους. Αλλού τους χάριζε, αλλού έπαιρνε ποσοστά. Γίναγε συνθέτη, παρασυνθέτη, παρασυνθέτη. Πάω κι εγώ σπίτι του να δω τη γυναίκα του, να δω τι, πώς και συνέβη αυτό. Μου λέει η γυναίκα του τις τελευταίες ώρες, σ' άφησε, μου λέει, αυτό το τραγουδάκι. Το τραγούδι αυτό ήταν ο Θανάσης. Το λέω κάθε βράδυ.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία μεταδίδεται κάθε μέρα, 5 με 6, στην απογευματινή ζώνη του Mach FM 99,8. Η εκπομπή μας μεταδίδεται επίσης τρίως διάρκειας, κάθε Σάββατο 4 με 7 και σε επαναλήψεις τις μεταμεσονύκτιες ώρες της εβδομάδας. Ένα από τα μείζωνα θέματα που βλέπω ότι δεν προβάλλονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ο διεμβολισμός του πολιτικού συστήματος από το καθεστώς της μαφίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε ανοίξει ένα πόλεμο εδώ, ο οποίος δεν είναι πόλεμος με πραγματικά πυρά. Είναι ένας πόλεμος που βασίζεται στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι άντληση πληροφοριών, η οποία γίνεται με πολύ δυσχερή, πολύ δύσκολο και με πολύ επίπονο τρόπο. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα θέματα που αφορούν στο καθεστώς της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Σας είπα σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο επόμενος πρωθυπουργός Ελλάδος θα είναι πιόνι της μαφίας. Ούτε εύχομαι, ούτε αντεύχομαι να μην επαληθευτώ. Όμως, όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί ρεπεί το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μια επαναληπτική ιστορική διαδικασία, η οποία έχει άμεση σχέση με την ιταλική πολιτική σκηνή της δεκαετίας του 70-95. Την περίοδο δηλαδή που η μαφία έκανε το δικά της κουμάντα στο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας, διευθύνοντας, μιζώνοντας, χρηματίζοντας Ιταλούς πολιτικούς. Είχαν φτάσει στο σημείο να δίνουν χρήματα. Είχαν φτάσει στο σημείο να διαφύρουν με μαύρο χρήμα ακόμα και πρωθυπουργούς εν ενεργεία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Κάποιοι από αυτούς είχαν το σθένος ή τουλάχιστον είχαν την τροπή να σηκωθούν και να φύγουν από την Ιταλική Χερσόνησο και να αυτοεξοριστούν κάτω από τα νησιά της Σικελίας. Κάποιοι άλλοι όμως που θέλησαν να παριστάνουν τους κοκοβιούς, όπως ο Μακαρίτης ο Αντρεώτη, ο οποίος ήταν μια διεφθαρμένη προσωπικότητα. Κύριε Μητσοτάκη, σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Τζούλιο Ανδρεώτη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Μπετίνο Κράξη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη? Και οι τρεις ήταν αναμιμηγμένοι στο συνδικάτο της μαφίας. Ο ένας με τις τράπεζες, ο άλλος με τα χρήματα, ο άλλος με την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας και βεβαίως στην πιο σύγχρονη μορφή της. Η μαφία ήταν αναμιμηγμένη και με τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Σαρκοζή. Σαρκοζή πήγε φυλακή, έστω και για λίγες εβδομάδες. Αλλά ο Σαρκοζή ήταν μια άκρος διεφθαρμένη προσωπικότητα από τη Σισιλιάνικη και την Αφρικανική μαφία του Καντάφη. Όλα αυτά δεν είναι ξένο σώμα για την Ελλάδα. Η έρευνά μας θα συνεχιστεί. Είτε βάζουν σπιούνους, είτε βάζουν κατακάθια του υποκόσμου, δυσμορφές προσωπικότητες. Με το που τους βλέπετε αντιλαμβάνεστε ότι είναι κατοχικοί Αρτέμιδες Μάτσες. Χειρότερα είναι τα μούτρα τους, και δεν θέλω να προσβάλλω τον Μακαρίτη ηθοποιό, τους ρόλους του προβάλλω, ως ο Αρτέμις Μάτσας της μετακατοχικής Ελλάδος. Πυθύνια όργανα του συστήματος. Σπιούνι των ιστολογίων. Γράφουνε τα μοίρια όσα, χτυπώντας οικογένειες και σπηλώνοντας προσωπικότητες σε μια τρομακτική δολοφονία χαρακτήρων. Κάθε φορά που η εφημερίδα μας, βγάζει θέματα για την πολιτική μαφία στην Ελλάδα, έχουν αυτούς τους χρηματοδοτούμενους, δύσμορφους, σπιούνους, να γράφουν ανοησίες σε ανύπαρκτα ιστολόγια μιας ανύπαρκτης επισκεψιμότητας. Θεωρούν ότι έτσι θα χτυπήσουν το σθένος του δημοσιογράφου, το σθένος του ρεπόρτερ, θα χτυπήσουν τη βασική τους αντίληψη περί αξιόπιστων πηγών για να βγάλουν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι μακριά νυχτωμένη. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει τίποτα. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν πήρα ποτέ στη ζωή μου μαύρο πολιτικό χρήμα. Αυτοί όμως που είναι η λεβεντό μπιπ των ιστολογίων κάνουν ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι για να κάνεις ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι όταν κυρίες και κύριοι δέχεσαι τις εντολές της ντόπιας ολιγαρχίας για να σπηλώνεις και να δολοφονείς χαρακτήρες ανθρώπων για ένα πεντακοσάρικο. Αυτή η δύσμορφη πίθηκη των ιστολογίων κάποια στιγμή θα έχουν την τιμωρία τους. Και έχω να τους πω, επειδή έχω μια χρόνια πείρα και στα μικρόφωνα και στις εφημερίδες και στην τηλεόραση, ο βιολογικός κύκλος, ο κύκλος ζωής των παρανόμων ρουφιάνων ήταν πολύ μικρός. Δεν υπήρξαν ρουφιάνοι στην Ελλάδα, μισθοδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι ρουφιάνοι που ξεπέρασαν το 50ο έτος ηλικίας. Έχω να σας πω λοιπόν κάτι το οποίο δυστυχώς έχει σχέση με τα καντήλια του Χάρου. Τα καντήλια του Χάρου είναι πάνω από το κεφάλι τους. Άνθρωποι που παίρνουν ένα πεντακοσάρικο για να δολοφονούν χαρακτήρες και να σπηλώνουν υπολήψεις δεν έζησαν πάνω από 55 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Δύο δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησαν καλά με αποκαλύψεις και με σημαντικά ρεπορτάζ, τους φάγανε τα κυμπαρίσια. Γιατί? Γιατί και οι δύο ήταν ρουφιάνοι. Ο πρώτος ήταν ρουφιάνος επιχειρηματιών και ο δεύτερος ήταν ρουφιάνος μαφίας. Χρηματοδοτήτο από τη μαφία. Αυτό όμως μέχρι το σημείο να επιδοκιμάζουμε τέτοιες δολοφονικές ενέργειες, η απόσταση είναι τεράστια. Σε καμιά περίπτωση, και ήμασταν οι πρώτοι που προσπαθήσαμε με στοιχεία να δώσουμε τη δυνατότητα για να εξιχνιαστούν αυτές οι υπόθεσεις. Αλλά δυστυχώς και οι δύο υπόθεσεις έμειναν εξιχνιαστές. Και ο πρώτος και ο δεύτερος συνομολόγησαν βρώμικα παιχνίδια με την επιχειρηματικότητα και τη μαφία. Έχω λοιπόν την εκτίμηση και τους το λέω για να έχουν το νου τους. Τουλάχιστον να μην πάνε τζάμπα σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Να προσέχουν. Γιατί ο βιολογικός κύκλος όλων αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα μα πάρα πολύ μικρός. Δεν ξεπέρασαν τα 55 χρόνια της ζωής τους. Οι δύσμορφοι πίδικοι τέτοιων ιστολογίων δεν έζησαν πολύ, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν επιχαίρομαι γι' αυτό. Εγώ δεν χαίρομαι για τέτοιου είδους καταλήξεις. Όμως, σας λέω και πάλι, άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες, πιάνουν στο στόμα τους παιδιά, γυναίκες κλπ. Και δεν θα ξανασχοληθώ με αυτήν την ιστορία, είχαν πολύ μικρό βιολογικό κύκλο ζωής. Σε αυτό το σημείο, θέλω να ακούσουμε τον πανμέγιστο, τον αδιάκοπο, το μεγάλο άρχοντα της πολιτικής ζωής του τόπου, των τεραστίων διαστάσεων, μυϊκό αποδέκτη του θαλασσίου κύματος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι το παιδί θαύμα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, απήχε ένα μήνα από τα πολιτικά δρόμενα και έκανε μπάνια στη θάλασσα. Και την ίδια ώρα και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε μια αποστροφή όλων αυτών των ηλιθιωδών πραγμάτων, τα οποία απασχόλησαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος το μήνα που πέρασε. Για ακούστε το.
1: Σήμερα 31η Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους, σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω. Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2021 προβλέπαμε ότι στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμιακές μηχανές με POS. Με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιχα της φοροδιαφυγής. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογήσαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερορίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι, από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης, έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες. Από τον gov.gr ως την ψηφιακή υγεία. Από καθαρός αγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πιέσεις ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανώσες πιέσεις ενέργειας και σε συστήματα προθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη, χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιτέλους, η χώρα απέκτησε χρηματολόγιο. Το 2019 η χρηματογράφηση ήταν στο 39%. Σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο το οποίο κρεμούσε πολλές δεκαετίες, συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατασκευάσαμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικρατεία.
0: Εσύ!
1: Ίσως το σημαντικό του.
0: Τι να στα που λες, ρε. Ποιο Ταμείο Ανάκαμψης, ρε. Το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με τον άλλον, ρε. Το μεγάλο αφεντικό του Υπουργείου Οικονομικών το δώσατε σε 50, για να μπω λιγότερο, οικογένειες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χρήματα τα πήρε ο συμπεθερός σου, ο κύριος Σάκαρης. Πόσα λεφτά πήρε ο Σάκαρης, ρε, από τα Ταμείο Ανάκαμψης? Τι ψέματα είναι αυτά που λες? Κυρίες και κύριοι, από τα 30 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχουμε κάνει εκτενέστατα ρεπορτάζ γύρω από αυτές τις ιστορίες του Ταμείου Ανάκαμψης, 30 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ διασπαθίστηκαν σε 15 εταιρείες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πήραν μία εταιρεία που λέγεται Unisystems. Μία εταιρεία του κύριου Σάκαρη που ο ίδιος δεν ξέρει σε ποια εταιρεία ανήκει. Μία εταιρεία του κυρίου Σταθόπουλου της Νόβα. Μία εταιρεία της κυρίας... της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Μία εταιρεία του κυρίου της Deutsche Bank, της Cosmote. Οι περισσότεροι που πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν άνθρωποι που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη. Ποια λεφτά έδωσες στις μικρές επιχειρήσεις? Από τα 30 μέχρι 50 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ανάθεμα αν 5 δις δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα, και το ξαναλέμε για να εμπεδοθεί, του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έδωσαν για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Τα χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν δώρο, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας μακρόσυρτος δανεισμός που πρέπει να επιστραφούν. Πότε θα επιστραφούν? Και κάτι ακόμα που έκανε αλγινές εντυπώσεις σε όλο τον ελληνικό λαό. Σαν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πολιτικός προϊστάμενος του μας πούλησε το παραμύθι ότι εξοφλάμε νωρίτερα, λέει, τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να γλιτώσουμε, λέει, φόρους, για να γλιτώσουμε επιτόκια. Εξοφλάμε το δημόσιο χρέος, γιατί η Ελλάδα, λέει, θα κερδίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αν εξοφλάμε το δημόσιο χρέος. Και οι ανάγκες του ελληνικού λαού. Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Ο κόσμος δημιούργησε το δημόσιο χρέος ή εσείς σαν πολιτική εξουσία? Πόσα λεφτά έχετε δανειστεί από ξένες εταιρείες? Πόσα λεφτά δανεισμό έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Εγώ το δημιούργησα? Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα πληρώσετε από την τσέπη σας. Γιατί να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα μνημόνια στα οποία τον υποβάλατε? Και έρχεται ξαφνικά, εν το μέσο της νυχτός, ο Μεσσίας από την Καλαμάτα, ο Μεσσήνιος από το Όρος των Ελαιών, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εν το μέσο της νυχτός, έχετε ο νυμφίος. Έχετε ο νυφτίο νυμφίος να σώσει την Ελλάδα. Ακούστε. Αφελείς μπορεί να είμαστε και εύπιστοι. Βλάκες δεν είμαστε. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Αντώνης Σαμαράς? Κύριε Σαμαράς, σε είχα ρωτήσει και σε προηγούμενες εκλογές. Ποια είναι η άποψή σου για το χρέος της χώρας? Ποια είναι η άποψή σου για το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν μας τα έχεις απαντήσει αυτά. Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Παναγιωτόπουλο των αμυντικών εξοπλισμών? Κολλητός σου είναι. Κολλητός φίλος είναι. Θα τον πάρεις και αυτόν μαζί στο κόμμα? Γιατί? Για να τα τρώτε μαζί? Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε? Δεν βλέπω να του κάνεις κριτική του κύριου Τσίπρα. Γιατί κάνεις κριτική μόνο στον κύριο Μητσοτάκη?

δεν ανακοινώνει πολιτικό κόμμα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανοίγει γραφεία για το πολιτικό του κόμμα. Για τον απλούστατο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να πει τίποτα στον κόσμο. Και ότι περιμένει, όπως περίμενε πάντα, με το DNA του Προδότη, με το DNA του Ιούδα του Ισκαριώτη, να καταλάβει πότε ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές, γιατί είναι πολύ μικρό σε δύναμη το κόμμα που ετοιμάζει. Οπότε σου λέει θα πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές το Μάρτιο, εγώ θα του ανακοινώσω 2 μήνες νωρίτερα. Για να μην φάει τα μούτρα του, όπως τα έφαγε και η Καριστιανού, η οποία πια έχει τελειώσει. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη κάθε Δευτέρα, Τάρτη και Παρασκευή στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνου. Είστε καλά, καλή αυριανή και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε τις εκπομπές μας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο. Ξεκινάει η εκπομπή. Ανοιχτά και καθαρά. Στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης.

Όπως ακούσατε, πρόφτασα, δεν τα... Όπως ακούσατε, έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943-6354-51. Να το πω αργά. 6943-6354-51 στο Viber. Και βέβαια με τόση ζέστη θα σας πούμε αύριο, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, καλού κακού να πάρετε μια ομπρέλα. Ναι, ομπρέλα, όπως τα ακούσατε. Μπορεί να έχει 35 βαθμούς, μπορεί ο ήλιος να καίει, αλλά από τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται βροχή. Βροχή που θα φτάσει σε όλη τη χώρα. Βροχή δισεκατομμυρίων. Γιατί αύριο θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της ΔΕΘ και θα αρχίσουμε να ακούσουμε ξανά για δισεκατομμύρια φοροελαφρύνσεις, μέτρα, μεσαία τάξη, συνταξιούχους, οικογένειες κτλ. Οπότε, τι μας απομένει? Μάλλον θα χρειαστούμε μια ομπρέλα, όχι για τη βροχή, αλλά για τον καταιγισμό των αριθμών. Γιατί μέσα στη βροχή δισεκατομμυρίων υπάρχει μια λεπτομέρεια που καλό είναι να μην την ξεχάσουμε. Η ίδια η κυβέρνηση είχε ήδη πει ότι η συντριπτική πλειονότητα των νέων μέτρων θα αφορά το 2027. Δηλαδή, αύριο θα ακούσουμε τα μεγάλα ποσά, αλλά φυσικά δεν αφορούν το σήμερα. Και εμάς το σήμερα είναι που καίει, γιατί το σούπερ μάρκετ σήμερα το πληρώνω, έτσι. Το ενίκιο σήμερα το πληρώνω. Τη βενζίνη σήμερα την πληρώνω. Το ρεύμα σήμερα.

Όχι το 2027. Και υπάρχει και άλλο ένα ακόμα ερώτημα. Ο Κυριάκος Μητσοθάκης δεν ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιος πρωθυπουργός για να μας πει τι θα κάνει αν εκλεγεί. Κυβερνάει ήδη 7 χρόνια. Άρα, όταν παραμονές δεν ξαναμπαίνουν στο τραπέζι η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και τα ενίκια κτλ., ένα ερώτημα υπάρχει. Πού ήταν όλα αυτά τα μέτρα τόσα χρόνια? Αύριο λοιπόν θα βρέχει δισεκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα. Εσείς κρατήστε ομπρέλα. Και όταν περάσει η καταιγίδα των εξαγγελιών, κοιτάξτε πόσο από αυτά τα δισεκατομμύρια θα φτάσουν τελικά στο πορτοφόλι μας.

Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μιλάγαμε για Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Περαία. Κινητοποιήθηκαν, λέει, 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, ένα αεροσκάφος πυροσβεστικό και 2 ελικόπτερα.

πυρκαγιά και στην τσέπη μας, όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε δισεκατομμύρια υποσχέσεις και όπως κάθε χρόνο θα μας ζητηθεί να κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Μόνο που πριν ακούσουμε τι θα μας τάξουν για αύριο, καλό είναι να θυμηθούμε τι έχει προηγηθεί τα 7 χρόνια. Γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση του Predator, η κυβέρνηση των Τεμπών, η κυβέρνηση του ΠΚΠ, η κυβέρνηση των απευθείαν αναθέσεων δισεκατομμυρίων, η κυβέρνηση που άφησε την ακρίβεια να γίνει η καθημερινότητά μας, που είδε τα ενίκια να απογειώνονται και τη στέγαση να γίνεται είδος πολυτελείας, που είδε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να παραμένει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση που είδε εργαζόμενους και συνταξιούχους να χάνουν από τις αυξήσεις των τιμών ό,τι κέρδισαν στα χαρτιά των αυξήσεων που μας μοιράζουν κάθε χρόνο. Και την ίδια ώρα οι τράπεζες καταγράφουν δισεκατομμύρια κέρδη, οι ενεργειακοί όμιλοι επίσης, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες επίσης, οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων επίσης. Άρα όταν αύριο θα μας πούν ότι τα περιθώρια είναι περιορισμένα, καλό είναι να ρωτήσουμε περιορισμένα για ποιον. Γιατί λεφτά στην οικονομία υπάρχουν, το ζήτημα είναι πού πηγαίνουν. Και εδώ φτάνουμε στα περίφημα καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Να πάρεις μια κοινωνία που επί 7 χρόνια πλήρωσε ακρίβεια, στεγαστική κρίση, σκάνδαλα, αναθέσεις απευθείας και πολιτικές που ευνόησαν συγκεκριμένους, να τις δώσεις τώρα ένα επίδομα, έτσι μια φοροελάφρυνση, μια μικρή αύξηση και να περιμένεις, θα ξεχάσουμε το λογαριασμό. Αν δεν θα τον ξεχάσουμε. Να περιμένει η κυβέρνηση δηλαδή ότι θα κοιτάξουμε μόνο αυτό που γυαλίζει. Δεν θα θυμηθούμε τι πληρώσαμε, δεν θα θυμηθούμε ποιοι κερδίζουν, δεν θα θυμηθούμε ποιοι κυβέρνησαν. Αύριο λοιπόν, πριν μετρήσουμε τα δισεκατομμύρια των εξαγγελιών, ας μετρήσουμε πρώτα τα 7 χρόνια. Και μετά βλέπουμε πόσο αξίζουν αυτά τα καθρεφτάκια, εμείς οι ηθαγενείς. Φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη είναι για τα καλά η φωτιά στην Περαία. Έχει ενεργοποιηθεί και το 112. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι.

Από τη Θεσσαλονίκη, θα ξαναγυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν τα αφήσαμε ακόμα. Να πάμε στη Μάνδρα όμως. Φαντάζομαι ότι έχετε πάρει, έχετε δει, έχετε μάθει για αυτό το επεισόδιο που συνέβη στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, όπου αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συνάδελφό τους, όταν σε κατάσταση με αμόκ. Ο άνδρας, λέει, αγνόησε τις συνεχείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το όπλο και να παραδοθεί. Άρχισε να κινείται απειλητικά προς το μέρος τους, κυνηγώντας τους μέσα στο τμήμα. Έσπασε μια τζαμαρία κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν, αλλά ο άνδρας, 31 ετών, άρχισε να κρατά το μαχαίρι και να κινείται εναντίον τους. Πυροβόλησαν. Η σφαίρα τον βρήκε στην κοιλιακή χώρα και του προκάλεσε διαμπερές τραύμα, το οποίο επεκτάθηκε και στον θώρακα. Φαίνεται ότι ο 39χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και θα χειρουργηθεί, φαίνεται ότι είχε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τον Απρίλιο του 2025, διαβάζω, είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα εκεί. Τον Οκτώβριο βρέθηκε πάλι αντιμέτωπος με τις αρχές για εξύβριση, πάλι με αεροβόλο. Είχε ένα σοβαρό περιστατικό από το Δεκέμβριο του 2015, λέει. Τότε είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της. Τέλος πάντων, ελπίζω να ξεκαθαρίσει. Καταρχάς, να πούμε, ακόμα και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ζήσει και να έχει τη φροντίδα που αρμόζει. Πάμε στη Θεσσαλονίκη όμως, γιατί μιλάμε για λεφτά, έτσι. Εγώ έκανα κάτι πολύ πιο απλό. Γύρισα ένα χρόνο πίσω και κοίταξα πόσα από τα περσινά δισεκατομμύρια της ΔΕΘ έχουν πράγματι φτάσει μέχρι σήμερα στην τσέπη μας. Γιατί στη ΔΕΘ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τους αριθμούς. Ακούς ένα δισεκατομμύριο εδώ, δύο δισεκατομμύρια εκεί, φοροελαφρύνσεις, παροχές, μειώσεις, και όταν τελειώσει η ομιλία, έχεις την εντύπωση ότι το Δευτέρα το πρωί θα ξυπνήσεις πλουσιότερος. Αν δε. Πέρυσι, λοιπόν, η κυβέρνηση παρουσίασε νέα μέτρα ύψους 1,7 δισεκατομμύριων ευρώ για το 2026. Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορούσε τη νέα φορολογική κλίμακα. Και το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε. Πράγματι, οι μισθοδίκες συνταξιούχοι βλέπουν μια μικρότερη παρακράτηση φόρα, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες δεν τα έχουν δει, θα τα δουν του χρόνου. Δηλαδή, το μέτρο υπάρχει στον κυβερνητικό λογαριασμό, αλλά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται δεν έχει δει ακόμα ούτε ένα ευρώ. Πάμε και στα ενοίκια. Πέρυσι ανακοινώθηκε νέος φορολογικός συντελεστής 25% για μέρος των εισοδημάτων από ενοίκια. Μόνο που το όφελος θα φανεί επίσης το 2027. Για το 2026, τότε το Υπουργείο Οικονομικών είχε υπολογίσει δημοσιονομικό κόστος 0 ευρώ. Έτσι. Για να ξέρουμε τι ακριβώς μας εξαγγέλνουν. Ο μειωμένος στα έμφυα στα χωριά εφαρμόστηκε. Στα κριτικά νησιά επίσης από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και εδώ χρειάζεται να ακούσουμε προσεκτικά τις λέξεις. Μείωση του ΦΠΑ, λέει, κατά 30%, σημαίνει μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 30%. Δεν σημαίνει ότι η τιμή στο ράβι πέφτει αυτομάτως κατά 30%. Να δούμε και την προσωπική διαφορά. Πέρσι ακούστηκε ότι η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό. Αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι για το 2026 δεν θα συμψηφίζεται το 50% της ετήσιας αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπήρχαν και εξαγγελίες που ακόμα παραμένουν στο μέλλον. Δηλαδή, πριν ακούσουμε αύριο το επόμενο πακέτο δισεκατομμυρίων, καλό είναι να κρατήσουμε και κάτι άλλο. Άλλο πόσο κοστολογεί ένα μέτρο η κυβέρνηση, άλλο πότε εφαρμόζεται. Και φυσικά άλλο πόσα χρήματα βλέπει τελικά ο πολίτης στη τσέπη του. Και υπάρχει ακόμα άλλος ένας αριθμός που αξίζει να έχουμε μαζί μας αύριο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, στο 3,7%. Οπότε το πραγματικό ερώτημα της φετινής ΔΕΘ δεν είναι τα πόσα εκατομμύρια θα ακούσουμε, είναι πολύ πιο πεζό. Από όλα αυτά
πόσα θα τα δούμε εμείς, αν θα τα δούμε και πότε. Πάμε τραγουδάκι.

0: Και τα λεφτά τα κάνουμε όλα λοιπόν. Πάμε όμως τώρα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Χθες ακούσαμε μια δήλωση που μετά τα Τέμπη έχει ιδιαίτερο βάρος. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο υπουργός αρμόδιος, ο κύριος Κυριανάκης, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε ολόκληρη τη διαδρομή. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης πήγε μάλιστα και ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι εφόσον τα συστήματα που υπάρχουν σήμερα παραμένουν σε λειτουργία, το διαβάζω, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα. Όμως οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμα και σημεία που χρειάζονται ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ το σύστημα αυτόματης προστασίας των τρένων είναι μια διαφορετική υπόθεση. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε τι πραγματικά άλλαξε στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και κυρίως πόσο ασφαλής είναι σήμερα ένας επιβάτης που μπαίνει στο τρένο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από τη Θεσσαλονίκη, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ. Κύριε Τσικαλάκη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε πάνω στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Κάθε φορά που έχει εγκαίνει η Θεσσαλονίκη, εμείς οι σιδηροδρομικοί μετέχουμε στις κινητοποιήσεις που έχουν πάρθει απόφαση ήδη από τη ΓΕΣΕ.
0: Θα μας μεταφέρετε και το κλίμα. Α, σε λίγο, τι ώρα ξεκινάει, 7.30 ώρα είναι η...
1: Όχι, δεν ξεκινάει σήμερα, είναι αύριο η κινητοποίηση. Αύριο θα είναι μεγάλη πορεία.
0: Λοιπόν, υπάρχει σήμερα πράγματι 100% τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Σκοπεύω να πάρω το τρένο, ξέρετε. Θέλω να μας το εξηγήσετε, απλά. Δηλαδή, αν μπω σήμερα σε ένα Intercity στην Αθήνα, ελέγχεται ηλεκτρονικά σε όλη τη διαδρομή μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή υπάρχουν ακόμη και κάποια σημεία στα οποία αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κυκλοφορία?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε καταρχήν με τη σειρά. Ο κύριος Κυριανάκης δεν είναι πια υπουργός μεταφορών αρμόδιος για θέματα. Είναι μόνο γενικός γραμματέας της Δημοκρατίας. Όχι, δεν ευθύνεστε εσείς, απλώς βγαίνει πάρα πολλές φορές. Ο κύριος υπουργός είναι ο κύριος Κότσιρας.
0: Δεν ξέρω αν τον είπα υπουργό προηγουμένως.
1: Λοιπόν, όχι, δεν το διορθώνω.
0: Δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Συνεχίζει
1: ακόμα και επικοινωνεί στα κανάλια και ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει γίνει αλλαγή στο Υπουργείο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία, το ότι αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Καταρχήν, δεν μπορείς να αποκλείσεις, για να μιλάμε σοβαρά, δεν μπορείς να αποκλείσεις σε ένα μέσο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι τρένο, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι πλοίο, ότι υπάρχει κάποιο ποσοστό να γίνει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα όπως είχαμε εμείς στα Τέμπη. Ωστόσο, με τα συστήματα αυτά, τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά συστήματα που έπρεπε να έχουν μπει ήδη πριν από τα Τέμπη στο σιδηροδρομικό δίκτυο, μειώνεται κατά πολύ η πιθανότητα να συμβεί ένα δυστύχημα ή ένα ατύχημα.
0: Μειώνεται, αλλά δεν μηδενίζεται. Αυτό μου λέτε, έτσι?
1: Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος στο ποσοστό του ατυχήματος. Δηλαδή, αν θυμηθούμε λίγο πίσω τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, στην Ισπανία έγιναν 3 αντίστοιχα, ειδικά το ένα ήταν αντίστοιχο των τεμπών, το οποίο δεν ήταν σύγκρουση με τοπική, με τρένο με τρένο. Εκτροχιάστηκε το ένα τρένο και τα πίσω βαγόνια γύρισαν και χτύπησαν με το κατερχόμενο και είχαμε και εκεί 45-46 νεκρούς. Άρα πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει. Απλώς στα τρένα, σε όλα, δηλαδή τα τρένα σαν μέσο μεταφοράς ανθρώπων ή επιβατών, είναι το λιγότερο ποσοστό από ότι είναι σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα φορτηγό. Δηλαδή, αν βάλουμε από τη μεταπολίτευση και μετά, οι νεκροί που έχουμε από σιδηροδρομικά δυστυχήματα στη χώρα είναι 155-160 άτομα οι νεκροί. Από το 1974 μέχρι και σήμερα. Αν δούμε όμως ότι κάθε χρόνο στο συνάσφαλτο χάνουμε 500 με 550 άτομα από τα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πιο ασφαλές μέσο με την πρώτη ματιά επί τόπου.
0: Παρόλη αυτή την ασφάλεια, εσείς ως άνθρωπος που εργάζεστε στο σιδηρόδρομο, δεν μπορείτε να πείτε ότι αυτό που είπε ο κύριος Κυριανάκης, ότι δεν πρόκειται να γίνει σύγκρουση ποτέ. Έτσι.
1: Πάμε, ναι, δεν μπορείς να είναι μηδέν αποκλείεται. Σε κανένα μέσο, ούτε στα αεροπλάνα, ούτε στα καράβια,
0: πρέπει,
1: σε κανένα μέσο.
0: Τι πρέπει να λειτουργεί συνεχώς?
1: Για να γίνει μηδέν είναι, είναι αδύνατον. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι ασφαλές κατά 97-98%, ναι, όταν κάποια άλλα μέσα έχουν 70-60%. Mm-hmm. Περίπου έχουν ένα 40% να γίνει ατύχημα, ενώ σε ένα τρένο έχει 5-6%-10%. Προσέξτε όμως, για να βάλουμε τα πράγματα για να το καταλάβουμε, γιατί δυστυχώς πάρα πολλές φορές, και δεν φταίει ο απλός κόσμος, ούτε εσείς που ρωτάτε, και καλά, γιατί εσείς κάνετε
0: δουλειά σας. Προφανώς, εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε, δεν είμαστε ειδικοί.
1: Εσείς μεταφέρετε την άποψη του απλού κόσμου που δεν ξέρει πότε λειτουργεί ο σιδηρόδρομος.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνετε, για να μαθαίνουμε κι εμείς, για να μπορούμε να διορθώνουμε κάποια πράγματα. Προσέξτε τώρα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα έχει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία είναι χρόνιες παθογένειες και δεν τα δημιουργούν οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν, έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί όλα αυτά τα ηλεκτρικά συστήματα και τα ηλεκτρονικά, δηλαδή σηματοδότηση, δηλαδή η τηλεδιοίκηση. Δεν είναι απλώς μία συσκευή που λες γιατί δεν έχεις βάλει τηλεδιοίκηση. Είναι ένας συνδυασμός ασφαλιστικών δικλείδων που στο τέλος φτάνει να λέγεται τηλεδιοίκηση. Δηλαδή η τηλεδιοίκηση έχει μία οπτική εικόνα των τρένων, των σειρμών στην περιοχή που είναι η κάθε τηλεδιοίκηση. Έχεις οπτική εικόνα, δηλαδή βλέπεις άσπρες γραμμές, όταν περνάει το τρένο γίνεται κόκκινη. Άρα καταλαβαίνεις ότι αν και στην άλλη πλευρά της οθόνης σου έχεις πάλι κόκκινη γραμμή, σημαίνει ότι έχεις δύο τρένα στην ίδια κατεύθυνση. Οπότε έχεις μια οπτική εικόνα. Αυτό όμως υποστηρίζεται και από την σηματοδότηση, δηλαδή υπάρχουν φανάρια. Σιδηροδρομικά φανάρια, όχι όπως τα οδικά φανάρια, τα οποία αντίστοιχα ειδοποιούν τον μηχανοδηγό, ειδοποιούν τον χειριστή που χειρίζεται το σύστημα του σιδηροδρομικού δικτύου ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή όταν όλα πηγαίνουν καλά, τα φανάρια αυτά λειτουργούν και του δείχνουν την ένδειξη ότι όντως πάνε καλά. Το ETCS είναι ένα σύστημα το οποίο σε περίπτωση που είτε το ένα τρένο πηγαίνει μπροστά και το άλλο έρχεται από πίσω, πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά, θα κινητοποιήσει το πίσω τρένο. Αν βρεθούν απέναντι, δεν θα το αφήσει να βρεθούν απέναντι. Θα το σταματήσει πριν μπει στη γραμμή που κινείται το άλλο.
0: Παρεμβαίνει και το κάνει αυτόματα δηλαδή?
1: Παρεμβαίνει και το κάνει αυτόματα. Παιδίζει. Δηλαδή μόλις πάει να παραβιάσει ο ανθρώπινος παράγοντας ή από κάποιο μηχανική βλάβη την αλλαγή της χάραξης της πορείας του τρένου, παρεμβαίνει και το φρενάρει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό όμως έχει να κάνει πάλι με το συγκεκριμένο ατύχημα όπως έγινε στα Τέμπη. Δηλαδή αν είχαμε εκείνη την εποχή ETCS πλήρη σηματοδότηση, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Τώρα το ETCS είναι πλήρες, δηλαδή υπάρχει 100% στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη?
1: Κοιτάξτε, το ETCS σε ό,τι αφορά την υποδομή τη σιδηροδρομική, γιατί πρέπει να πάλι να συνειδητοποιήσουμε.
0: Να το πούμε απλά, λειτουργεί, γιατί ο κόσμος αυτό τον ενδιαφέρει. Λειτουργεί αυτό?
1: Προσέξτε λοιπόν. Το ETCS σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ, mm-hmm. σαν ΟΣΕ όπως το ξέρει ο κόσμος, γιατί ο ΟΣΕ πλέον δεν είναι ο ΟΣΕ ο παλέ, ο ενιαίος ΟΣΕ που είχαμε τη δεκαετία του 80, του 90. Ο ΟΣΕ λοιπόν, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία είναι πλέον κατασκευαστική και συντηρεί τις υποδομές και διαχειρίζεται την κυκλοφορία. Τα τρένα τα διαχειρίζεται η Hellenic Train.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οπότε ο ΟΣΕ σαν ΟΣΕ στο έδαφος, σε ό,τι αφορά την υποδομή του, είναι τοποθετημένο το ETCS. Το ETCS όμως για να λειτουργήσει πλήρως θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως και η τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση λοιπόν σε κάποια τμήματα, όπως είναι ακόμα το κομμάτι τη Θωρέα, από την Θωρέα, γιατί έχουμε μονοδρόμηση από την Θωρέα έως και το σταθμό του Δομοκού, mm-hmm. και αυτό έχει γίνει γιατί υπάρχει μια καθίζηση σε μια σύραγγα συνόρθη, άρα πηγαίνει μόνο από τη μία γραμμή για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με κάποιο τρένο με τους επιβάτες. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει η τηλεδιοίκηση. Ένα τρένο πάει, ένα τρένο έρχεται. Δεν μπορούν να βρεθούν δύο τρένα ταυτόχρονα.
0: Είπατε χτες ότι χρειάζεται και σταθμάρχης εκεί για να. Ναι.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Ας πάμε τώρα λοιπόν στην περίπτωση όπως είναι από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα. Ο σταθμός του Δομοκού θα παραδοθεί την άνοιξη. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει με σταθμάρχη.
0: Άρα δεν λειτουργεί 100% όπως. Ο κόσμος αυτό καταλαβαίνει, έτσι.
1: Όχι, εγώ θα σας περιγράψω τι είναι τα σημερινά δεδομένα.
0: Έχουμε την υποδομή, αλλά δεν το λειτουργούμε. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε στο σταθμό του Δομοκού θα λειτουργεί μέχρι και την άνοιξη. Ελπίζουμε να παραδοθεί. Mm-hmm. Γιατί και εμάς μας φωνάει είναι τα Τέμπη, όχι μόνο από θέμα εγωισμού, γιατί έγινε στην εταιρεία που εργαζόμαστε, αλλά έχουμε και 11 συναδέλφους νεκρούς, έτσι. Mm. Λοιπόν, στο σταθμό του Δομοκού λοιπόν θα γίνεται με σταθμάρχη η κυκλοφορία και με κλειδούχο, όπως γινόταν παραδοσιακά πριν τη δεκαετία του 90 και για άλλα 100 χρόνια πιο πίσω, με τον παραδοσιακό τρόπο, στο κομμάτι εκείνο στα 4 χιλιόμετρα. Από εκεί μέχρι τη Λάρισα, με κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο και οι κατασκευαστικές εταιρείες, θα ολοκληρωθούν 30 Οκτώβρη. Άρα από 30 Οκτώβρη και μετά, όπως το έχουν βάλει, από το σταθμό του Δομοκού έως και τη Λάρισα θα έχουμε πλήρη σηματοδότηση.
0: Και μετά?
1: Από εκεί και μετά έχει ήδη σηματοδότηση τηλεδιοίκηση μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι το κομμάτι εκείνο το προβληματικό, σε εισαγωγικά να το πω. Άρα όταν μπει η τηλεδιοίκηση σε λειτουργία από το Λιανοκλάδι έως και τη Λάρισα, αυτόματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ETCS. Τώρα, το ETCS όμως δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ανήκει, που είναι μόνο στην υποδομή της σιροδρομική. Πρέπει να λειτουργήσει και πάνω στα τρένα. Μάλιστα. Υπάρχει ένας αντίστοιχος πομπός, ένα αντίστοιχο σύστημα, το οποίο αυτό το σύστημα φρενάρει το τρένο. Πρέπει να λειτουργήσει λοιπόν και πάνω στα τρένα.
0: Και αυτό πότε υπολογίζουν να το βάλουν?
1: Λένε ότι είναι τοποθετημένο. Το πώς λειτουργεί, αν μπορεί να ρυθμιστεί ή είναι ρυθμισμένο, δεν το ξέρουμε εμείς ακόμα. Στόνοε οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, στον ΟΣΕ. Περιμένουμε να ανοίξει τη τηλεδιοίκηση, να τα βάλουν τα τρένα σε λειτουργία κανονικά και να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Θα γίνουν δοκιμές.
0: Δηλαδή ουσιαστικά εγώ καταλαβαίνω ότι. Σήμερα.
1: Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι.
0: Σήμερα. Αν ένα σταθμάρχης δώσει μια λανθασμένη εντολή ή ένας μηχανοδηγός, σήμερα όμως, έτσι. Σήμερα ένας μηχανοδηγός περάσει ένα κόκκινο σήμα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι να τον εμποδίσει.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, κατάλαβα το ερώτημά σας και είναι και σωστό και είναι και μια ανησυχία του κόσμου, γιατί και εμάς
0: μας
1: ρωτάνε έξω η κοινωνία. Κοιτάξτε, την εποχή που έγιναν τα Τέμπη, τα δρομολόγια, τα αρτηριακά, ήταν συνολικά 16 δρομολόγια ανακατεύθυνση, 8 και 8. Σήμερα, και με ταχύτητες 160 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Σήμερα, τα δρομολόγια αυτά είναι 4.
0: Δυστυχώς είναι ελάχιστα, ναι, πραγματικά. Και εγώ το
1: ξέρω. Και οι ταχύτητες τους, και ειδικά στα κομμάτια εκείνα που γίνονται τώρα τα έργα, φτάνει τα 70-80 χιλιόμετρα. Άρα με τέτοιες ταχύτητες και με τέτοια σημεία των δρομολογιών αποκλείεται να γίνει ατύχημα. Ωστόσο, ο σιδηρόδρομος είναι στη χώρα, γιατί είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί στη Γερμανία να είναι πρώτο μέσο μεταφοράς. Στην Αγγλία, στη Γαλλία,
0: στην Ευρώπη.
1: Όλη την Ευρώπη είναι ένα από τα κύρια μέσα μεταφοράς και στην Ελλάδα να υπολειτουργεί. Mm-hmm. Εκτός αν δεν μας θεωρούν Ευρώπη. Όλα αυτά τα συστήματα όμως, γιατί εδώ είναι το σημαντικό, όλα αυτά τα συστήματα πρέπει να υποστηρίζονται και από τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Είναι ακριβώς η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Υπάρχει επαρκές προσωπικό για να λειτουργήσει με ασφάλεια αυτό το σύστημα?
1: Λοιπόν, πρόσεχτε λοιπόν να βάλουμε τα νούμερα όπως ήταν την περίοδο των Τεμπών, mm-hmm, και πώς είναι σήμερα. Εκείνη την εποχή λοιπόν, σε ένα οργανόγραμμα 2.100 θέσεων εργασίας, εργαζόμαστε 710 εργαζόμενοι. Το ίδιο το κράτος είχε ορίσει 2.100. Άρα ο σιδηρόδρομος εκείνη την εποχή λειτουργούσε με 30% του προσωπικού που έπρεπε να λειτουργεί κανονικά. Αυτό τι σημαίνει? Όταν ένας οργανισμός λειτουργεί 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο, σημαίνει ότι για να καλύψουν με το 30% τους αυτή τη δραστηριότητα, θα πρέπει ο εργαζόμενος να βρίσκεται συνεχώς σε μια υπερεργασία. Υπήρχαν λοιπόν συνάδελφοι εκείνη την εποχή που αντί να δουλεύουν πενθήμερο ή 6 μέρες, δουλεύανε 15, 20, 25 μέρες συνεχόμενα. Οπότε εκεί ήταν εύκολο να γίνει και το ανθρώπινο λάθος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να δουλεύει 9 ώρες την ημέρα επί 15, 16, 20 μέρες. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να γίνει εκεί, γιατί άνθρωποι είμαστε. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει το ασφαλιστική, η ασφαλιστική δικλίδα, τα συστήματα αυτά, τα οποία δεν υπήρχαν. Γι' αυτό έγινε και το δυστύχημα. Σήμερα, όπως είπα, έχουν μειωθεί οι ταχύτητες κατά πολύ, στο 50% περίπου, σε κάποια σημεία. Σε κάποια άλλα είναι 40% μείον, μειωμένα δρομολόγια και εξελίσσονται τα έργα. Στην ολοκλήρωσή τους λοιπόν, εμείς ακόμα και σήμερα ζητάμε, γιατί το οργανόγραμμα πλέον έχει φτάσει και είμαστε 2480, είναι το καινούργιο οργανόγραμμα, του κυρίου Κυρανάκη, όσο ήταν υπουργός. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε περίπου στο 50%. Χρειαζόμαστε λοιπόν ακόμα.
0: Άρα και τα υλικά, δηλαδή όλα τα πάντα, τα συστήματα να τοποθετηθούν, άμα δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα δουλέψουν.
1: Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρωθούν οι εργαζόμενοι με μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί σε αυτές τις θέσεις εργασίας να υπάρχουν ελαστικές μορφές. Είναι, φανταστείτε, δηλαδή σε ένα πύργο ελέγχου να υπήρχαν συμβασιούχοι ή μη μόνιμο προσωπικό. Ή ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, γίνεται αυτά. Σε τέτοιες θέσεις χρειάζεται μόνιμο, πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζονται όλα αυτά τα συστήματα, καθώς και πιστοποιημένο προσωπικό, το οποίο θα τα συντηρούν. Γιατί μπορεί να είναι κανένας πολύ καλός χειριστής στον πίνακά του και να βλέπει τα τρένα του, αλλά μπορεί κάποια στιγμή, αν δεν συντηρηθεί το σύστημα αυτό σωστά, ή να πέσει εντελώς και να μην έχει οπτική εικόνα, οπότε πάλι είναι επικίνδυνο, ή να του ρίχνει εσφαλμένα δείγματα στην οθόνη του. Οπότε πάλι η απόφασή του θα είναι λανθασμένη με βάση το σύστημα. Άρα χρειάζεται επαγγελματίες σιδηροδρομικούς και εκπαιδευμένους, πλήρη το οργανόγραμμα, και τότε μπορώ να σας πω ότι το τρένο, μαζί με τα συστήματα βέβαια, και τότε το τρένο στη χώρα μας θα είναι 99,9%.
0: Υπάρχει τέτοια προοπτική? Εσείς βλέπετε να υπάρχει κινητικότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι όπως ήταν στην περίοδο των Τεμπών και πιο πίσω. Έχουν γίνει βελτιώσεις και μέσα στα τούνελ. Εκπαιδεύεται σιγά σιγά κόσμος. Δεν έχουμε φτάσει στο 100%. Αλλά δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
0: Και στο 80% από άποψη ανθρώπων να ήμασταν, θα ήταν καλό. Αλλά δεν είμαστε. Είμαστε.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε. Έχουμε κάποια εικόνα. Δηλαδή, εγώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανέβηκα, χθες μάλλον, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθα με το τρένο, δεν έρχομαι με το αυτοκίνητο. Φοβάμαι να έρθω με τα μάξι μου. Με αυτά που βλέπω με τα φορτηγά και με την ταλίκη στον δρόμο. Και έρχομαι με το τρένο και θα φύγω και με το τρένο. Μιλάω για μένα όμως. Τα παιδιά μου χρησιμοποιούν τον προαστιακό στην Αθήνα. Το φοβάμαι λιγότερο από ότι φοβάμαι ένα αυτοκίνητο. Έχουμε λοιπόν κάποια δείγματα. Θα το δούμε στην ολοκλήρωσή τους και τότε θα ξαναβγούμε πάλι όπως βγήκαμε και την εποχή των Τεμπών, αν δεν είναι επαρκή, και με εξώδικα και με δημόσιες εμφανίσεις, και θα τοποθετηθούμε, γιατί κοιτάξτε, με το 52-20 για τον νέο νόμο, τον μετασχηματισμό του ΟΣΕ, δεν θα αξιολογούμαστε μόνο οι εργαζόμενοι. Θα αξιολογηθούμε όλοι, και από πάνω προς τα κάτω, αλλά και από κάτω προς τα πάνω.
0: Να αξιολογούμε και οι επιβάτες.
1: Βεβαίως θα αξιολογούν και οι επιβάτες. Μα οι επιβάτες είναι το κύριο που πρέπει να μας αξιολογούν. Και πρέπει να μας αξιολογούν όλους. Και τους εργαζόμενους και τα υπηρεσιακά στελέχη και την πολιτική ηγεσία.
0: Κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Να είσαστε καλά.
0: Θα είμαστε σε επαφή.
1: Ελπίζω να έγινα. Να διαφώτισε.
0: Γίνεται και τώρα, ήδη έχουμε μηνύματα. Θα περάσουμε σε μηνύματα ακροατών. Λοιπόν, τι μου λένε, αν δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι και τα αστικά λεωφορεία. Αυτό που έλεγε ο κύριος Τσικαλάκης τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένου του ΟΣΕ, γίνεται και στα αστικά λεωφορεία. Ο ακροατής μας εδώ, ο κύριος Δημήτρης. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Μας λέει λοιπόν ότι με τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων είναι το ίδιο, 20 μέρες συνέχεια. Και πιέζουν οι προϊστάμενοι για να δουλεύουν και τα ρεπό. Πρέπει να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ και εκεί, μου φαίνεται. Γιατί τα αστικά τα λεωφορεία τα χρησιμοποιούμε καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια στο λεκανοπέδιο. Κινδυνεύουμε κι εμείς δηλαδή. Μέχρι πόσο, μέχρι πότε? Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι.

φυσάει σήμερα. Η σημερινή ημέρα είχε και αρκετές φωτιές. Κάθε φορά που φυσάει, όταν το καλοκαίρι τέλος πάντων. Περάσαμε βέβαια στο φθινόπωρο, αλλά καλοκαίρι είναι ακόμα με τόσους βαθμούς. Αγωνιούμε για το τι μελιγενέστε με τις πυρκαγιές. Αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, το νεότερο μέτωπο βρίσκεται στην Άνω Πέρα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν τις 6 σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Στους κατοίκους εκεί στην περιοχή έχει σταλεί μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Διαβάζω εκεί 20 πυροσβέστες, πεζοπόρα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Μέτωπο υπάρχει και στο δίστομο Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απ' την άλλη, αρκετές πυρκαγιές μας απασχόλησαν νωρίτερα. Ενδεικτικά να πω, στην Ανάβησο είχε υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση με 75 πυροσβέστες και 4 είναι αέρια μέσα. Ευτυχώς η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της πυροσβεστικής, ξεκίνησε από αυτοκίνητο, έτσι, και επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκαν επίσης οι πυρκαγιές στο Λεσίνια Τελοκαρνανίας και στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, υπομερικό έλεγχο και η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας. Στις Θήνες Βαρθολομίου στην Ηλία η πυρκαγιά επίσης οριοθετήθηκε μετά την κινητοποίηση 38 πυροσβεστών, 2 ομάδων πεζοπόρων, 9 οχημάτων και ενός ελικοπτέρου. Είχαμε νωρίτερα πυρκαγιά και στη Μάνδρα, τελικά το μέτωπο ελέγχθηκε. Στην Παιανία οριοθετήθηκε η φωτιά και μπορεί ακόμα για αρκετά από τα σημερινά μέτωπα να έχουν περιοριστεί, όμως η αυριανή μέρα απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Για να δούμε. Λοιπόν, κατηγορία 4. Στην Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Χίο και την Ικαρία. Οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης, red code, δηλαδή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Άρα λοιπόν η σημερινή εικόνα δείχνει κάτι πολύ απλό, άνοιξαν πολλά μέτωπα, αρκετά περιορίστηκαν, ο κίνδυνος παραμένει, να δούμε και το βράδυ γιατί βλέπω ο αέρας δεν έχει πέσει, ωστόσο ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη θα είναι η αυριανή ημέρα με κατηγορία κινδύνου 4, έτσι. Πολύ προσοχή γιατί μια μικρή εστία μπορεί να προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση.

Υπάρχει μια είδηση που κυκλοφόρησε σήμερα, είναι από χθες το βράδυ, στα Χανιά λέει. Ένα παιδί 13 ετών ξυλοκοπήθηκε από ομάδα άλλων ενηλίκων. Και ενώ κάποιοι τον χτυπούσαν, άλλοι τραβούσαν βίντεο. 13χρονος λέει. Ξυλοκοπήθηκε από ανήλικους ηλικίας 14 και 15 ετών και είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα. Και φαίνεται πως τους στήσανε νέδρα για να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ορισμένα μέλη της ομάδας αυτή τον βιντεοσκόπησαν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί αυτό, το βίντεο δηλαδή, είναι το πιο τρομακτικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Γιατί δεν έχουμε μόνο παιδιά που φτάνουν στο σημείο να χτυπήσουν ένα άλλο παιδί. Έχουμε παιδιά που στέκονται δίπλα στον ξυλοδαρμό, σηκώνουν το κινητό και καταγράφουν. Δεν παρεμβαίνουν, δεν φεύγουν, δεν ζητούν βοήθεια. Ανέχονται τη βία και την κάνουν θέαμα, έτσι. Και το θύμα δεν αρκεί να πονέσει από τα χτυπήματα. Πρέπει να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή της ταπείνωσής του μπορεί να υπάρχει σε 10 κινητά, να κυκλοφορεί σε συνομιλίες, να ξαναταπεινώνεται συνέχεια και συνέχεια, έτσι, να εμφανιστεί στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό είναι το πιο ισχυρό χτύπημα. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αρχίζουμε την εύκολη συζήτηση. Τι παιδιά είναι, πού είναι οι γονείς τους, τι κάνουν τα σχολεία και τέτοια. Η δύσκολη ερώτηση όμως είναι άλλη. Σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν τα παιδιά για τα οποία ο ξυλοδαρμός ενός συνομιλίκου τους μπορεί να γίνει περιεχόμενο για το κινητό τους? Και δεν φταίει απλώς το κινητό. Το κινητό καταγράφει αυτό που έχει προηγηθεί. Την εξοικείωση με τη βία. Την ανάγκη επίδειξης. Την ιδέα ότι για να γίνεις ισχυρός πρέπει κάποιος άλλος να είναι αδύναμος μπροστά σε κοινό μάλιστα. Αν αντιμετωπίσουμε κάθε τέτοιο περιστατικό μόνο όταν φτάνει η αστυνομία και στον εισαγγελέα, μάλλον έχουμε αργήσει. Γιατί η βία μεταξύ των ανηλίκων δεν αρχίζει με την πρώτη γροθιά. Προφανώς αρχίζει πολύ νωρίτερα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. 5 Σεπτεμβρίου του 2026, 4 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8. Άλλη μια εκπομπή, ο Λόγος στον Πολίτη. Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Πολυθεματική, ενημερωτική, δημοσιογραφική. Μια εκπομπή που ακούτε μόνο την αλήθεια. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Καλημέρα Μανώλη, έχουμε και το Μανώλη σήμερα εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Μανώλη?
1: Καλά.
0: Καλά?
1: Καλά.
0: Προβληματισμένος σε βλέπω.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα πάω μετά.
0: Θα πεις μετά?
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μας πεις μετά. Λοιπόν, 6943-63-54-51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μόνο μηνύματα. Studio Μάχη 998 παπάκι gmail.com. Καταγγελίες παπάκι μάχη.fm.gr 210-710-8000. Σήμερα καλεσμένοι που θα σας κρατήσουν εδώ το ενδιαφέρον να μείνετε μέχρι και τις 10 μαζί με πολλά θέματα από πολιτισμό μέχρι και πολιτικά και πολιτικές ειδήσεις. Βέβαια και η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα που έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα μηνύματα που ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Θα είμαστε, επαναλαμβάνω, μαζί μέχρι και τις 10 και με τον Επίκουρο Ικαριώτη και με άλλους καλεσμένους. Επικαιρότητα που σήμερα, από ό,τι σήμερα, από αργά το βράδυ ενημερωνόμαστε και βλέπουμε τα θέματα που έχουν προκύψει στη Χιμάρα, καθώς εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Μιχαήλ, καίγονται σπίτια, έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ισχυρές δυνάμεις εκεί της τοπικής πυροσβεστικής καταβάλουν υπεράθρους προσπάθειες για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Οι Έλληνες της Χιμάρας καταγγέλνουν ότι είναι ανυπεράσπιστοι, αβοήθητοι, στο έλεος της φωτιάς. Προσπαθούμε να έχουμε κάποιον συνάδελφο από εκεί προκειμένου να μας δώσει την εικόνα και άλλα και άλλα πάρα πολλές ειδήσεις. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε την πρώτη μουσική επιλογή του Θοδωρή του Μπαρμπαρή και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματά μας ένα-ένα με τη σειρά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είχαμε ξεχάσει να ανοίξουμε το κλιματιστικό και ήδη μας έχει πιάσει ζέστη.
1: Και τι άλλο ξεχάσαμε να πούμε?
0: Τι άλλο?
1: Ότι μηνύματα στο Viber 694-365-451.
0: Ναι. Πες το πιο καθαρά και πιο σιγά.
1: Τι?
0: Πες το πιο καθαρά και πιο σιγά, γιατί μπορεί κάποιος να είναι στο δρόμο και να θέλει να το σημειώσει και να μην προλαβαίνει έτσι.
1: Ωραία. Το Viber 694-36-35-451.
0: Ωραία.
1: Στο email, καταγγελίες και λοιπά, studiomach998@gmail.com.
0: Ναι.
1: Το τηλέφωνο επικοινωνίας 217-18000.
0: Ναι.
1: Και το focus στη Θεσσαλονίκη 231-0500-536.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, Μανώλη. Μπράβο. Άρα, εγώ το είχα ξεχάσει να τα πω αυτά,
1: Εντάξει, άκανουμε. Εσύ είσαι γενναίος τώρα εδώ.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Μανώλης. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στο διάδοχο κύριο Εμμανουήλ. Καλημέρα στους συνεργάτες εκπομπής, τους κύριους Επίκουρο, Στέφανο, κυρίες και αγιά και ταξί driver Δέσποινα. Καλημέρα στους εντός και εκτός συνόρων ακροατές και ακροάτες του Μάχη FM και της εκπομπής σου. Καλή σχολική χρονιά, κατά την οποία τα παιδιά με τα νέα βιβλία της Β και 6 Δημοτικού θα αποκτήσουν επιτέλους ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άποψη για τον ιερό και απαραβίαστο θεσμό της οικογένειας. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Κώστα Σαμπάνη από Σικάμι Νοροπού. Καλημέρα στον πολύ καλό μας φίλο από το Περιστέρι, το Θανάση. Μας στέλνει την καλημέρα του. Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Μανώλη και στο Θοδωρή. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη από την πλατεία του Περιστερίου και τη Βούλα εκεί, το Δημήτρη. Καλημέρα στον τον Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο. Το Παναγιώτη και την Αγγελική από το Δήλεση της Βιωτίας και άλλοι πολλοί που μας ακούνε
1: και
0: από πολύ νωρίς.
1: Το Νίκο από τον Άγιο Στέφανο, τον Παναθηναϊκό, το φίλο μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά έτσι. Να τους θυμάσαι και να τους στέλνεις τους χαιρετισμούς σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν, γιατί πάντα έτσι ξεκινάμε. Σήμερα είναι του προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου Βαπτιστή. Γιορτάζει ο Ζαχαρίας, ο Ζάχαρης, ο Ζάκη, ο Ζάκης, η Ζαχαρένια, η Ζαχάρου, η Ζαχαρούλα και η Ζαχαρίτσα. Και είναι καμιά παγκόσμια ημέρα σήμερα. Ναι, είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα γενιάδας και Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νικολής, καλημέρα Νικολή. Γεια μας λέει. Γεια σου Νικολή. Ο Νικολής ο 4183, δεν ξέρω ποια περιοχή είναι. Λοιπόν, 1863 σαν σήμερα ο πρίγκιπας Δανίας Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο πρώτος αναχωρεί από την Κοπεχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετός Ταστόν, ο πατέρας του βασιλιάς Δανίας υπενθυμίζει να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν. Αλλά θα την παραβιάσει αρκετές φορές. 1899 ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημά του 12λευγος του Γύφτου. 1905 σαν σήμερα λίγει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Portsmouth στο New Hampshire. Μεσολαβητής ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τίοντορ Ρούσβελτ και υπογράφονται συνοικήτρια Ιαπωνία και ηττημένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχωρεί στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Μαντζουρίας. Σαν σήμερα το 1929 ο Γάλλος Πρωθυπουργός Αριστίδης Μπριάν προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης και η αντίδραση είναι ψυχρή. 1972 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθενται στο Ολυμπιακό χωριό σκοτώνοντας δύο μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδος και αργότερα 9 Ισραηλινοί, 5 τρομοκράτες και ένας δυτικό γερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου. 2016 σαν σήμερα ο αστεροειδής 17473 ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991 τη χρονιά θανάτου του μεγάλου στάρ της ροκ μουσικής Freddie Mercury ονομάζεται 17473 Freddie Mercury από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης Και η ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen και αστροφυσικό Brian May στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ελβετία. Ο αστεροειδής 17473 Freddie Mercury είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Σαν σήμερα το 1850 γεννιέται ο Τζάσπερ Νιούτον Τζακ Ντάνιελ, Αμερικανός ποτοποιός, ιδρυτής εταιρείας παραγωγής ουίσκι Τζακ Ντάνιελς. Χτύπα ένα σφινάκι Τζακ Ντάνιελς, Θοδωρή. Μετά. Το βράδυ είναι αργά, είναι νωρίς τώρα. Λοιπόν, 1939 γεννιέται ο Τζόρτζ Λάζενμπι, Αυστραλός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε ο Τζέιμς Μποντ στην ταινία «Στην υπηρεσία της αυτομεγαλειότητας», ενώ το 1946, όπως καταλάβατε και πριν στην αναφορά μου, γεννιέται σαν σήμερα ο Φρέντι Μέρκιουρι, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φαρόκ Μπουλτσάρα, Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Queen. Σαν σήμερα το 1857 πεθαίνει ο Αύγουστος Κοντ, Γάλλος διανοούμενος που θεωρείται ο ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας, και το 1944 η συμπατριώτησά μου η Ρο Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα, ηρωίδα της αντίστασης. Τέλος, το 2007 πεθαίνει ο Νίκος Νικολαίδης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας, τα Κουρέλια τραγουδούν ακόμα. Αυτά με τις γιορτές, αυτά με τις επετείους, τις παγκόσμιες ημέρες, τις διεθνείς ημέρες και τις γιορτές και το τι συνέβη, τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, γεννήσεις, θάνατοι. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί βλέπω ότι υπάρχει απίστευτη κίνηση. Από ό,τι φαίνεται για πολλούς ακόμα το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. 7 και 17 το πρωί και όλο το λιμάνι του Πειραιά είναι στα κόκκινα. Πιθανότατα κάποια καράβια φεύγουν, τα περισσότερα φεύγουν αυτή την ώρα για τα νησιά, για τον Αργοσαρονικό, για την Κρήτη, για το Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, από την Ε1 μέχρι την Ε7. Εκεί και μπροστά, ειδικά στον Άγιο Διονύση, βλέπουμε είναι όλα κατακόκκινα. Επίσης, οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά, η Δημητρίου Γούναρη φαίνεται να είναι, για όσους ακούνε αυτή την ώρα και οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά, μπορούν να επιλέξουν τη Δημητρίου Γούναρη για να κατέβουν. Φαίνεται ότι είναι αρκετά καλή η κίνηση εκεί πέρα. Επίσης, να πούμε ότι βλέπουμε πολύ μεγάλη κίνηση στη διασταύρωση Γούναρη, Κόνωνος και Αλιπέδου και η άνοδος της Κόνωνος προς την Αθήνα. Επίσης στην Ποσειδόνος τα πράγματα φαίνεται να είναι καλά τώρα νωρίς το πρωί, μόνο στην είσοδο προς τον Πειραιά υπάρχει μια σχετική αυξημένη κίνηση στους δρόμους που επαναλαμβάνω οδηγούν στον Πειραιά. Κατά τα άλλα, οι άλλοι δρόμοι προς το παρόν είναι νωρίς ακόμη, και η λεωφόρο Αθηνών που οδηγεί στα Διόδια και που οδηγεί στο Σκαραμαγκά στην Ελευσίνα, αλλά και στην Αθηνών Λαμία στο ποτάμι, φαίνεται να είναι η κίνηση με κανονική ροή, με πολύ καλή ροή. Λοιπόν, αυτά και με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, να δούμε τι μας επέλεξε ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και επιστρέφουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 27 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους εδώ στον Μάχη FM 99,8. Καλημέρα στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο του Δημήτρη από την Οδό Πειραιός. Να πω και εγώ, λέει, την καλημέρα μου στον αγαπητό Γιώργο Μανολάκη, συντελεστές της εκπομπής, του εκλεκτού συνεργάτη της εκπομπής και σε όλο το ευγενές ακροατήριο του πατριωτικού σταθμού Ράδιο Μάχη 99,8. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στη Βέρα που μας στέλνει όμορφες καλημέρες σε εσάς, Μανώλη Θοδωρή, και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Νίκο επίσης από την Σαλαμίνα που μας στέλνει. Καλημέρα και στον Νότι, αλλά δεν μας γράφει περιοχή. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς κινείται ο καιρός το Σάββατο σήμερα, καθώς η παρατεταμένη ηλιοφάνεια και οι ασυνήθιστα υψηλές για τις αρχές του φθινοπόρου θερμοκρασίες κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέρα θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό, αν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Την ίδια ώρα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο και την Κρήτη θα επιβαρυνθεί από αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Στα πελάγι οι βορειάδες στο Αιγαίο θα διατηρήσουν τις ισχυρές εντάσεις τους, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ για να στραφούν από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια περίπου ένταση. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε όλη την επικράτεια. Στη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ο υδράγυρος θα κινηθεί από 18 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία αναμένεται να φτάσει στους 35 και στην Ήπειρο τους 34 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα οι τιμές θα κυμανθούν από 14 έως 31 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 34, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη. Στην νησιωτική χώρα, τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο θα δούμε θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς, στο Ιόνιο μέχρι 33, στην Κρήτη έως 32 και οι Κυκλάδες έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κι όμως το θερμόμετρο θα δείξει τα δόντια του και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους, να εκτιμάται ότι στο κέντρο της Αθήνας ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο αίθριο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου με ανέμους δεν θα ξεπεράσει το 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι μεγάλη μου η χαρά, είναι μεγάλη μου η χαρά που τη Δευτέρα το πρωί θα βρεθώ στη Θεσσαλονίκη για 3 μέρες και θα δω πάρα πολύ καλούς φίλους εκεί. Να πούμε ότι τις υπόλοιπες μέρες η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μισό λεπτό για το χάσαμε εδώ πέρα, προγνώσεις, ναι, για αύριο Κυριακή, χάσαμε εδώ το πρόγραμμα, 22 μέχρι 35 βαθμούς, πιο πολύ βλέπω, πιο πολύ θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο, η θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται, για να δούμε. Για αύριο και Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανεβαίνει η θερμοκρασία, οι άνεμοι παραμένουν περίπου το ίδιο. Αυτά λοιπόν, αυτά. Τώρα, αναφερθήκαμε το πρωί για τη μεγάλη φωτιά στη Χιμάρα. Προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία με Έλληνες ομογενείς εκεί πέρα να μας δώσουν μια εικόνα με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί από χθες το βράδυ νωρίς τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής που με τη βοήθεια των κατοίκων καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Μια φωτιά που έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χιμάρα και ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής που με τη βοήθεια των κατοίκων καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Ναι, αν έχουμε... ναι, αν έχουμε Νίκο εικόνα από το φίλο, να το στείλε μου, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι τουλάχιστον ένα σπίτι έχει καεί στη Χιμάρα.
ενώ οι δυνατοί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Έχουμε και πάρα πολλά ηχητικά που μας έχουν στείλει, βίντεο μάλλον, πολλά βίντεο που μας έχουν στείλει κάποιοι άνθρωποι από εκεί, από την περιοχή, από μέσα ενημέρωσης που έχουν ανεβάσει σχετικά βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στην Χιμάρα. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Νομίζω ότι κάποιον θα καταφέρουμε να βρούμε. Είχαμε και μια τραγωδία χθες στο Διόνυσο, στην περιοχή του Διονύσου, όταν ένας ιερέας μιας εκκλησίας εκεί, στις εκκλησίες του προφήτη Ηλία στο Διόνυσο, επαναλαμβάνω, κάλεσε τις αρχές αργά το βράδυ και ανέφερε ότι ένας ψάλτης βρίσκεται μέσα σε ένα κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του προφήτη Ηλία. Ανέφερε ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του. Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί και εντόπισαν εντός του κοντέινερ το ψάλτη νεκρό με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι, το οποίο και βρέθηκε δίπλα του. Στην περιοχή κλήθηκε η πυροσβεστική προκειμένου να ανοίξει το κοντέινερ, γιατί ήταν κλειδωμένο από μέσα. Δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα. Τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για μάλλον το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για αυτοκτονία. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος επέλεξε στην αυλή της εκκλησίας να θέσει τέλος στη ζωή του, αν όντως ισχύει αυτό που ακούγεται. Λοιπόν, είχαμε επίσης μια φωτιά σε ένα ενοποιείο στην Πάτρα. Τα ξημερώματα με τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τη φωτιά που προκλήθηκε σε χώρο εργοστασίου ηνοποιίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 5 το πρωί, πριν από περίπου 2,5 ώρες, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται άμεσα και να δίνει εντολή για την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στο σημείο. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχθεί 8 πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στο έργο των πυροσβεστών συνδράμει και ο Δήμος Πατραίων, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση της επιχείρησης και την απρόσκοπτη τροφοδοσία με νερό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό. Μακάρι και αυτό να αντιμετωπιστεί γρήγορα και όσο γίνεται γρηγορότερα, για να μην έχουμε μεγαλύτερες ζημιές. Λοιπόν, μας έρχονται συνεχώς μηνύματα για τη Χιμάρα, από ό,τι βλέπω. Α, δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε την καλημέρα και από το Πέτρο. Καλημέρα, λέει, από Ραφίνα. Λέγομαι Πέτρος, καλές εκπομπές και σας εύχομαι επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα και στον Πέτρο από τη Νότιο Αφρική, που μας κάνει ακρόαση. Καλημέρα στο Σάκη και το Μιχάλη, αντίστοιχα από το Μπίλεφελτ και από τη Στουτγάρδη, νομίζω, ο Μιχάλης. Κόλλησα. Φραγκφούρτη, ναι, Φραγκφούρτη. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Με διόρθωσε ο Θοδωρής. Ο Μιχάλης από Φραγκφούρτη, ο Σάκης από Μπίλεφελτ και ο Πέτρος από τη Νότιο Αφρική. Καλημέρα σε όλους αυτούς τους φίλους. Λοιπόν, είχαμε και το περιστατικό στη Μάνδρα Αττικής με έναν άνθρωπο που πλησίασε το φρουρό με ένα μαχαίρι και άμεσα ο φρουρός τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον. Από ό,τι φαίνεται, με παρελθόν ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, είναι σοβαρά από ό,τι βλέπω. Ο πυροβολισμός που δέχτηκε ο άνδρας που απείλησε τον αστυνομικό προκάλεσε ένα διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα του 31χρονου, με το πλήγμα να επεκτείνεται και στο θωρακά του.
Άμεσα στο σημείο πήγαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ώστε να παραλάβουν τους τραυματίες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του δράστη χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και αναμένεται να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Καλημέρα και στη Δέσποινα Ταξί. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο, στο Μανουλάκη, σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα σε όλους με γερά νεύρα και διάθεση για χιούμορ. Με τα όσα τραγελαφικά θα ακούσουν όσοι παρακολουθήσουν την ομιλία του Μιζωτάκη στην ΔΕΘ. Ορθογραφικό λάθος. Μιζωτάκη. Νομίζω ότι είναι ορθογραφικό το λάθος ή δεν είναι. Άκουσα ότι έχουν προμηθευτεί κυβερνώντες με τόνου σανό. Δέσποινα, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι Έλληνες δεν θα τσιμπήσουν αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά δεν θα τσιμπήσουν. Εχθές έκανε δηλώσεις ότι είναι πολύ νωρίς, λέει, να πούμε αν θα είναι Μάρτιο ή Μάιο οι εκλογές. Λοιπόν, όποτε και να είναι, τα πράγματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Τα βλέπουν, γιατί μην νομίζετε ότι δεν κάνουν τις πραγματικές δημοσκοπήσεις και όχι αυτές που παρουσιάζουν. Βλέπω κάτι πληρωμένες δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάτι 29, 30 στη Νέα Δημοκρατία και πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση απολύτως. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι. Θα πάμε σε τραγούδι, είμαστε 39-40 λεπτά μετά τις 7 και θα επιστρέψουμε για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τι μας επέλεξε ο Θοδωρής.

0: Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 7, 5 Σεπτέμβρη του 2026, 5 Σεπτεμβρίου, και να πούμε ότι σε 6 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν και τα σχολεία, οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία τους και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με λοξοκοιτάει ο Μανώλης, δεν του αρέσει καθόλου. Σύμφωνα με το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο, η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς ωστόσο δεν είναι η μέρα μαθημάτων, καθώς οι μαθητές προσέρχονται στις σχολικές μονάδες για τον αγιασμό, λαμβάνουν τις πρώτες οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου και ενημερώνονται για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Οι ακριβείς ώρες πραγματοποίησης του αγιασμού θα ανακοινωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων λίγες μέρες πριν την έναρξη της χρονιάς. Συνήθως στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο αγιασμός πραγματοποιείται μέχρι τις 9 περίπου και 4, ενώ στα γυμνάσια και τα λύκεια η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως μέχρι και τις 10 το πρωί. Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει η διανομή των σχολικών βιβλίων και οι πρώτες οδηγίες προς τους μαθητές για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιστρέψει νωρίτερα στις σχολικές μονάδες από την 3η-1η Σεπτεμβρίου και το διάστημα που μεσολαβεί ως την έναρξη των μαθημάτων αξιοποιείται για υπηρεσιακές διαδικασίες, την οργάνωση των τμήματων, τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και επιμορφωτικές δράσεις. Στόχος είναι η καλύτερη προετοιμασία των σχολείων και ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η σχολική χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει με το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Οι σχετικές εγκύκλοι του Υπουργείου Παιδείας για τον αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και την έναρξη των μαθημάτων αναμένεται να εκδοθούν, να εκδοθούν πριν ξεκινήσει η χρονιά και μέχρι τότε οι μαθητές όλο το βαθμίδο θα απολαύσουν απόλαυσαν τους 3 μήνες καλοκαιρινών διακοπών πριν από την επιστροφή τους στα θρανία, στα σχολεία και την έναρξη του νέου κύκλου μαθημάτων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μανώλη, κάτι θες να πεις?
1: Ναι, για να το σχολιάσει και μετά ο κύριος Επίκουρος.
0: Ναι, 8 η ώρα έχουμε επίκουρο, να ξέρετε. 8 η ώρα έχουμε επίκουρο. Λέει η Δέσποινα, τα μόνα 29 που θα δει ο Μιζωτάκης είναι η θερμοκρασία. Καλά, εκεί θα δει και 39 και 37, αλλά μόνο σε βαθμούς Κελσίου. Για πες.
1: Λοιπόν, θέλω να διηγηθώ κάτι που μου συνέβη.
0: Ναι.
1: Ήμουνα βόλτα τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Και εκεί που περπατούσα άκουσα μια μαμά, ένα παιδί βασικά, να λέει στη μαμά του έξω από ένα μαγαζί, ναι, «Μαμά, θέλω μια μπλούζα».
0: Ναι.
1: Η μπλούζα πάνω είχε το Σταυρό τον Ορθόδοξο.
0: Ναι.
1: Και του κάνει η μαμά του, «Θα στην πάρω», λέει, «αλλά να μην τη φοράς έξω».
0: Ναι.
1: Και κάνει το παιδί, λέει, «Γιατί, Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν είμαστε, ξέρω εγώ, δεν θα μπορέσω να εκφράσω τη θρησκεία μου». Και λέει, «Όχι», λέει, «γιατί μπορεί να σε δίνουνε».
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί, άντε να με δίνουνε για τις ομάδες, που ούτε αυτό είναι φυσιολογικό. Θα με δίνουνε για τη θρησκεία μου, που η χώρα μου αυτό προσδιορίζεται ως Ορθόδοξη, Χριστιανική. Και θα με δίνουνε επειδή εκφράζω την αγάπη μου προς τη θρησκεία μου με μια μπλούζα.
0: Ναι. Ομολογώ δεν μου το είχε πει αυτό ο Μανώλης, τώρα το ακούω πρώτη φορά. Εντάξει, είναι άνθρωποι, είναι γονείς που καμιά φορά καταλαβαίνω και τη μητέρα, γιατί έχουμε ακούσει πολλά περιστατικά. Το θέμα δεν είναι αυτό, ότι του το απαγορεύει η μητέρα του. Η μητέρα του φοβάται και του λέει.
1: Το παιδί ήταν 7 χρονών.
0: Α, τόσο ήτανε. Α, ναι, τόσο μικρό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό το κράτος τι κάνει για να μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι και να μην έχουν οι μισοί τα δικαιώματα και οι άλλοι μισοί να μην τα έχουν. Γιατί φτάσαμε στο σημείο η μειοψηφία να επικρατεί της πλειοψηφίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα, αυτό το έθνος είναι κατά πλειοψηφία ορθόδοξο έθνος. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν το κράτος δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών του, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, Μανώλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα το συζητήσουμε και με τον Επίκουρο που θα βγει να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε σήμερα ότι έχει και πολιτιστική χρειά η εκπομπή. αφού θα έχουμε καλεσμένη στο τέλος της εκπομπής μία ανερχόμενη τραγουδίστρια, την Ιωάννα Σατσάκη, όπου σήμερα στην εκπομπή τη δική μας θα ακουστεί σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το νέο της ελαφρολαϊκό τραγούδι, μία ανερχόμενη τραγουδίστρια, Ιωάννα Σατσάκη. Μάλιστα την Κυριακή στις 10 το βράδυ θα τραγουδήσει και στο Δήμο Φιλής, είναι καλεσμένη του Δήμου Φιλής εκεί μπροστά σε πολλών χιλιάδων κοινό που θα είναι εκεί πέρα προκειμένου να περάσει μια όμορφη βραδιά σε μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος της Φιλής. Ιωάννα Σατσάκη, που πολύ την έχετε παρακολουθήσει μέσα από τηλεοπτικές παραγωγές, από τηλεοπτικά δίκτυα, και πραγματικά έχει μια καταπληκτική φωνή η Ιωάννα Σατσάκη, που έχει αφιερωθεί στο λαϊκό τραγούδι. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή κύριε Γαριφάλου, στο Μανολάκη, στον Επίκουρο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές σας. Άλλη μια μαύρη μέρα σήμερα για τη λογική και την αλήθεια. Μια τεράστια επίθεση από σιρήνες του τίποτα που παρουσιάζονται ως άριστοι και είναι ξένων συμφερόντων. Δυστυχώς, Μανολάκη, ούτε με το εθνικό μας σύμβολο μπορείς να κυκλοφορείς στην Αθήνα. Ναι, είδες αυτό. Τι κάνει αυτό το κράτος? Η μητέρα φοβάται και τι να κάνει η γυναίκα.
1: Το κράτος όμως αυτό συνεχίζει και φέρνει ανθρώπους. Γιατί τους φέρνει, δεν μπαίνουνε.
0: Ναι, όταν.
1: Συνεχίζει και φέρνει ανθρώπους αντίθετους. Με τα πολιτικά
0: όταν βάζεις ταμπέλα στο μαγαζί που λέει ανοιχτά είμαστε, περάστε, θα περάσει το κοινό.
1: Βεβαίως.
0: Κατάλαβες. Αυτά. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις δημοσκοπήσεις της interview, η οποία παρουσιάζει τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά του 25%, είναι κουμπάρος του Άδωνη Γεωργιάδη. Βέβαια. Βέβαια, Νικόλα. Λοιπόν, άλλος. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο. Τι λέει ο φίλος εδώ, αύριο θέλω να σας έχω όλους μαζί. Δεν ξέρω τι εννοεί. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, για να τι είναι, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μισό λεπτάκι τα. Έχουμε πολλές ειδήσεις. Η φωτιά στο Ινοπιείο είναι σε καλύτερη εκεί στην Πάτρα που έχει ξέσπασε 5 ώρα το πρωί. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται από ό,τι βλέπουμε εδώ από την ειδησιογραφία. Τα πράγματα είναι καλά. Τι άλλο γίνεται εδώ? Χαμός. Κυψέλη. Αχ, εδώ το Κυψέλη. Τι να διαβάσω τώρα? Μου λέει εδώ ένας φίλος, δες τι γίνεται στην Κυψέλη. Τι να διαβάσεις? Εδώ είναι αρρωστημένη η κατάσταση αυτή εκεί πέρα. Αρρωστημένη. Και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε κανονικά, ελεύθερος, πήγαινε σε συγκεντρώσεις, είχε ομάδες στο Facebook. Τι να πεις. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης λέει ετοιμάζει παροχές σήμερα στις 8 το βράδυ με τα εγγένεια που θα κάνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά εγγενιάζει την προεκλογική περίοδο από ό,τι φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ανακοινώσει παροχές που θα φτάνουν μέχρι το 30. Εδώ είναι το τυράκι, εδώ θα παρουσιάσει παροχές που δεν θα ισχύουν από αύριο το πρωί, θα ισχύουν για μετά τις εκλογές μέχρι το 2030. Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα και θα εφαρμόζονται σταδιακά από τις γιορτές του 26 και μετά. Σταδιακά όμως, οι παροχές θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων, εργαζομένων, αγροτών και οικογενειών. Είναι αυτές οι ομάδες που είχε άμεση κόντρα το προηγούμενο διάστημα και ήρθε σε πολύ μεγάλη ρήξη. Άρα εκεί θέλει να τους μαζέψει πίσω στο Μαντρί, τα πρόβατα όλα αυτά που θεωρεί ότι είναι πρόβατα. Τι θες να πεις?
1: Το θέμα δεν είναι ότι ανακοινώνει αυτά τα πράγματα
0: τα μέτρα, ναι.
1: ο Πρωθυπουργός. Δουλειά του είναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι τσιμπάμε.
0: Ναι, βέβαια. Τσιμπάμε και αυτό δεν πρόκειται να το ξεπεράσουμε ποτέ. Βέβαια, ο Έλληνας στο DNA του πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει τη βολεψιά. Γι' αυτό τσιμπάει. Σου λέει μπας και βολευτώ εκεί να πάρω καμιά δουλίτσα με να παίρνω 500-600 ευρώ ή τα 500 ευρώ να μου τα κάνει 510. Κάτι είναι και αυτό το δεκάρικο. 520, εκεί πέρα. Λοιπόν, αναμένονται λέει φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες με μέτρα στήριξης και της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, καθώς και αυξήσει το κατώτατο μισθό πάνω από 970 ευρώ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και 1500 να δίνει όταν η βενζίνη αυτή τη στιγμή είναι στο 2,10 και τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ με αυτό το κόλπο που έκανε ότι και καλά πολύ κωδικοί έπεσαν οι τιμές τους αλλά πριν είχαν αυξηθεί ακόμα περισσότερο, άρα ήρθαμε περίπου στα ίδια. Λοιπόν, και εκεί τσίμπησε ο κόσμος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν ανοίγει το πορτοφόλι του να πληρώσει μία σακούλα με τρία πραγματάκια μέσα με 50 ευρώ στο ταμείο, εκεί καταλαβαίνει τη διαφορά. Αυτό ο κόσμος δεν πρέπει να το ξεχάσει πηγαίνοντας στην κάλπη. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι ο Πρωθυπουργός λέει θα δώσει έμφαση στην κοινωνική στήριξη και θα απαντήσει στις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγί Περντογάν. Ο Ερντογάν που όπως φαίνεται προκαλεί στο Αιγαίο με αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Εχθές να σας πω ότι άρχισα να κοιμηθώ γιατί κάθισα και μπήκα στο Fly Radar, είναι μια εφαρμογή που παρακολουθείς όλα τα εναέρια μέσα που μπαίνουν, τα αεροπλάνα που μπαίνουν και βγαίνουν από τον εθνικό εναέριο χώρο μας. Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι, ότι έπεσα σε μία περίπτωση με ένα μη επανδρομένο, που είδα να φεύγει από την, από την Τουρκία, από την Ευρωπαϊκή Τουρκία, από τα Ύψαλα, και για 6-6,5 περίπου ώρες, για 6,5 άκουμαν όλοι ώρες, πέταγε μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο 6,5 ώρες ολόκληρες και έκανε βόλτες ανάμεσα στη Λίμνο, τη Σαμοθράκη και το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Λοιπόν, παρακολουθούσα λοιπόν αυτό το μη εμπαδρωμένο όχημα και έχω όλα του τα στοιχεία, θα σας τα πω σε λίγο, θα τα συζητήσουμε με τον επίκουρο που θα τον έχουμε στην γραμμή μας σε πολύ λίγη ώρα. 6,5 ολόκληρες ώρες έτρεχε, μάλιστα έφτασε να τρέχει ακόμα και με 300 χιλιόμετρα την ώρα κάποια στιγμή στα 18.000 πόδια. Έχουμε όλα τα στοιχεία εδώ πέρα.
1: Και το θέμα είναι ότι πετούσε αυτό που πετούσε. Το είχαμε πάρει χαμπάρι και το αφήναμε.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Προσπάθησα εδώ, έχω τραβήξει πάρα πολλές φωτογραφίες. Ήταν ένα μη επανδρομένο Bayraktar TB2 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, χωρίς στοιχεία αναχώρησης και προορισμού, χωρίς σχέδιο πτήσης, πετούσε σταθερά στα 18.000 πόδια, δηλαδή περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα ύψος, με καταγεγραμμένη ταχύτητα από 60 χιλιόμετρα μέχρι και 300 χιλιόμετρα την ώρα. Πετούσε για 7 περίπου ώρες, για 6 ώρες και 50 λεπτά, και από ό,τι πληροφορίες που πήρα, από τις πληροφορίες που έψαξα και αλίευσα, το ίχνος του εμφανίστηκε στην περιοχή Ύψαλα, στο ΕΣΕΤΣΕ, κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, από εκεί αναχώρησε. Έκανε 2 περίπου κυκλικές κινήσεις στην περιοχή των Υψάλων, κατευθύνθηκε νοτιοδυτικά προς τις τουρκικές ακτές και βγήκε στο Βόρειο Αιγαίο και συνέχισε δυτικά βόρεια της Ήμβρου και στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Θάσου και Λίμνου, μέχρι και κοντά στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η έκταση της διαδρομής έδειξε πολύ ωραία αποστολή και όχι μια σύντομη κίνηση κοντά στις τουρκικές ακτές. Βέβαια εδώ απαιτείται και ένας κρίσιμος διαχωρισμός, αφού η είσοδος στο Φάιαρ Αθηνών δεν ταυτίζεται αυτομάτως με παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου. Φαίνεται ότι ήταν πολύ προσεκτική η πορεία του, θεωρώντας ότι ήταν οριακά στα 10 ναυτικά μίλια από τις ακτές των νησιών, γι' αυτό και πήγαινε στην μέση των νησιών. Και βέβαια η θέση του, όπως σας είπα, βρέθηκε ανάμεσα στο Θρακικό Πέλαγος, βόρεια της Λίμνου και δυτικά της Σαμοθράκης. Για πες Γρήγορη, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Αυτό που λες είναι το δεύτερο. Είχε απογειωθεί και ένα άλλο τουρκικό Μπαϊρακτάρ
0: στη Σαμοθράκη που...
1: Όχι. Είχε απογειωθεί, δεν θυμάμαι από
0: Σαμοθράκη,
1: ποιο μέρος, από ποιο μέρος στην Τουρκία. Πέρασε ανάμεσα από τη Σάμο και τη Χίο και ο σκοπός του ήταν να σχηματίσει ένα αδρικό μόριο και το κατάφερε.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι τυχαίο, θεωρώ ότι δεν γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είχαμε πριν από την παρουσία χθες το βράδυ αυτού του μη επανδρομένου, είχαμε άλλη μια περίπτωση στη Σαμοθράκη που σηκώθηκαν και ελληνικά F-16 να το αναχαιτήσουν. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, στο πρώτο μας διάλειμμα, στο πρώτο μέρος, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με Επίκουρο Ικαριώτη.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 8, 5 Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτης». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Μάχη FM 99,8. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου. Μας στέλνει την καλημέρα της στην καλύτερη ομάδα του Μάχη, τον κύριο Γαριφάλου, τον κύριο Επίκορο, τον Μανολάκη. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Η Δέσποινα Ταξίλη, δυστυχώς, αν θέλει ένας πρωθυπουργός, κατάντησε τους χριστιανούς Ορθόδοξους να νιώθουν φόβο για την πίστη τους. Ξαναγυρίσαμε στην εποχή του Νέρονα και του Καλιγούλα. Από την άλλη, όμως, πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ελληνική καταγωγή μας και την Ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη και την ώρα των εκλογών να κάνουμε το φόβο μας ψήφο κατά της εγκληματικής αυτής κυβέρνησης μαύρο. Δαγκωτό. Η Βέρα λέει: το πρόβλημα σε αυτή την χώρα, εκτός από τις ηγεσίες της, είναι οι πολίτες της. Συμφωνώ απόλυτα. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, με αποτέλεσμα να γίνονται όλα για το φαίνεστε. Και το δεύτερο είναι ότι πάντα φταίει ο άλλος και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Αν προσθέσουμε και την αμορφωσιά, έδεσε το γλυκό και βρισκόμαστε στη χώρα των λωτοφάγων και όχι των Ελλήνων. Πάμε να υποδεχθούμε τον Επίκουρο Ικαριώτη που τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα, Επίκουρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα, Μανολάκη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στην κυρία Βέρα, στην κυρία Δέσποινα, στον κύριο Σαμπάνη, σε όλους τους φίλους εδώ, σε όλη την παρέα εδώ του Μάχη.
0: Να στείλω την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στην πολύ καλή μου φίλη τη Μαρία από τις Πέτσες. Έχει τα γενέθλια της σήμερα. Την καλημέρα μου. Πάμε, πάμε. Πώς θα ακούσω όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα στην εκπομπή?
1: Καταρχήν, είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία θέλω να τα σχολιάσω. Αλλά πρώτα απ' όλα να σας δώσω συγχαρητήρια για την τραγουδίστρια, για την κοπέλα αυτή, για την Ιωάννα τη Σατσάκη που θα βγάλετε στην εκπομπή σας.
0: Καλά, φωνάρα, φωνάρα.
1: Πραγματικά, από την πρώτη στιγμή που την άκουσα τυχαία στο διαδίκτυο, είδα ότι η τραγουδίστρια αυτή έφτασε τα 2,5 εκατομμύρια προβολές τραγουδώντας το «Εσύ» του Χιώτη. Ένα νέο τραγούδι το οποίο καλπάζει και πραγματικά είναι μια κοπέλα η οποία θα συμφωνήσουν πάρα πολύ μαζί μου ότι είναι, εκτός το ότι είναι μια γοητευτικιά κοπέλα, δεν είναι από φωνή κορμάρα που λέμε, που μας έχουν συνηθίσει. Είναι μια τραγουδίστρια που εκφράζει το παλιό λαϊκό κομμάτι, εκφράζει δηλαδή μια Ελλάδα, την πατρίδα μας η οποία έχει χαθεί, και μάλιστα είναι και μια κοπέλα η οποία είναι, δεν έχουν πάρει τα μυαλά της αέρα, είναι όπως είναι απλοί λαϊκοί όπως είμαστε εμείς, καθημερινοί άνθρωποι, από την πρώτη στιγμή να τα λέμε και αυτά που της στείλαμε μήνυμα. Ανταποκρίθηκε, μας απάντησε η ίδια, δέχτηκε να βγει στην εκπομπή σας, δεν έβαλε ούτε μεσάζοντες, ούτε τηλεφωνητές, ούτε μάνατζερ, πώς τους λένε, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Χαμογελαστή, με το χαμόγελο, δέχτηκε και αν έχετε κάποιο ηχητικό, έτσι ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς της και μπορείτε να βάλετε, κύριε Γαριφάλο, θα καταλάβει αμέσως ο κόσμος τι μιλάμε, γιατί έχουμε να κάνουμε. Μιλάμε πραγματικά για μια κοπέλα η οποία ήρθε να αναστήσει, να δείξει στους νέους πώς είναι το παλιό λαϊκό τραγούδι της Ελλάδας, το τραγούδι το οποίο έγραψε ιστορία, που ζήσαμε, που μεγαλώσαμε.
0: Άκου τώρα...
1: που γίνανε οι άντρες μάγκες, που γίνανε νοικοκυρέοι. Που τραγουδούσαν και τραγουδούν τον πόνο τους, την καθημερινότητά τους.
0: Στις 9.30 θα την έχουμε κοντά μας. Έχουμε επιλέξει να ακούσουμε πριν την πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση του νέου του τραγουδιού που κυκλοφόρησε μόλις χθες. Ήδη έχει πάρει πολλές χιλιάδες views. Να πούμε ότι θα ακούσουμε το «Νύχτο σε χωρίς φεγγάρι» για να καταλάβουμε τι φωνή είναι. Πράγματι είναι μια καταπληκτική φωνή. Και μετά, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας μαζί της, θα ακούσουμε τη νέα της επιτυχία εδώ σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για την συναυλία που θα δώσει σήμερα στο Δήμο Φιλής πάνω στη Χασιά, μπροστά σε πολλούς χιλιάδες πολίτες και δημότες του Δήμου Φιλής.
1: Και ελεύθερη είσοδος.
0: Και ελεύθερη είσοδος, φυσικά. Εκεί ο Δήμαρχος τα έχει κανονίσει όλα. Λοιπόν, καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα, μας στέλνει εδώ ο Στέλιος. Το ακριβότερο ρεύμα, λέει, της Ευρώπης. Το ακριβότερο καύσιμο της Ευρώπης. Την ακριβότερη στέγη της Ευρώπης. Την ακριβότερη τηλεφωνία της Ευρώπης. Τους ακριβότερους φόρους και τα ακριβότερα πρόστιμα της Ευρώπης. Είμαστε οι μεγαλύτεροι της Ευρώπης. Αχ, αχ, τι να πεις. Τσιμπάει ο κόσμος.
1: Ακούστε να δείτε, κύριε Γαριφάλου, προηγουμένως άκουσα ένα σχόλιο που μιλούσε κάποιος κύριος, είπε για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις δημοσκοπήσεις, τη Σίντερβιο, οι οποίες παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά άνω των 25%, είναι κουμπάρος του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Έτσι.
1: Για να ξέρουμε τι γίνεται, για να ξέρουμε τι λέμε. Σταθερά στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση. Και στο νομό της Σάμου, με ενός νομού ο οποίος έχει βγάλει και Νέα Δημοκρατία, έχει βγάλει και Πασόκ, έχει κλέξει και Κουκουέ, έχει κλέξει και ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή, παίζει ανάμεσα στην δεύτερη και στην τρίτη θέση με διαφορά 200 ψήφους, και αυτό είναι δημοσκοπικό κομμάτι. Που φανταστείτε ότι στις προηγούμενες εκλογές μας έδιναν εκτός βουλής την Ελληνική Λύση. Αυτό θα πει ότι το επόμενο διάστημα, αφού θα μας τάξει στη ΔΕΘ λαγούς με πιτραχίλια, αλλά όλα αυτά πάντα εννοείται, όχι όλα αυτά τα χρόνια που έχει κυβερνήσει, αλλά μετά το 27, άνθρωποι οι οποίοι σε μια πτωχευμένη χώρα εξακολουθούν πεισματικά και θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία, ένα πράγμα σημαίνει μόνο. Ή φοβούνται μην πάνε φυλακή, κάτι το οποίο τους το έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Βελόπουλος, ή υπάρχουν ακόμα πολλά για να κλέψουν. Ενδεικτικά, τώρα επειδή όλοι πήγαμε διακοπές, περάσαμε από τα διόδια, από Αθήνα για επιστροφή, να πας και να έρθεις στο Βόλο, θες 41 ευρώ και 70 λεπτά. Λάρισα 47 ευρώ, Θεσσαλονίκη 67, Καλαμάτα 30, Γιάννενα 81, Αλεξανδρούπολη 90 και 50.
0: Ναι.
1: Και ενώ στην Ελβετία δίνουν 40 ευρώ το χρόνο και τελείωσε η δουλειά. Εδώ πέρα, κάθε φορά που περνάς από τα διόδια, βγαίνει μια κυρία, ένας κύριος, σε κλέβει, σου κόβει και απόδειξε ότι σε έκλεψε και φεύγεις. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πληρώνεις 2,5 ευρώ τη βενζίνα.
0: Μα τι λες τώρα, για να πας και να έρθεις.
1: Να πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας για να φτιάχνουν τους δρόμους και από αυτά να πληρώνεις και διόδια. Κάτι δεν πάει καλά εδώ.
0: Μα για να πας και να γυρίσεις στο Καπαδρίτη, στο Πολυδέδρη, πολύ κοντά, λίγο έξω από την Αθήνα, θες πήγαινε, έλα 8 ευρώ. 3,90, 7,80. 7,80 μπρος πίσω. Τι λες τώρα, σε λίγο θα μας βάλουν και διαβατήριο.
1: Να σταματήσει η Νέα Δημοκρατία λίγο τα σκάνδαλα, κύριε Γαριφάλου. Να πάρουμε μια ανάσα. Έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε. Κοντεύουμε, ειλικρινά σας μιλάω, να μάθουμε απ' έξω όλο τον ποινικό κώδικα. Και τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Και κάθονται τώρα και λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι θα εφαρμόσουν σύστημα αξιολόγησης. Ποιοι? Αυτοί που κατέκλεψαν και κατέστρεψαν ό,τι παραγωγικό υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Τότε καλά να πάρουμε, κύριε Γαριφάλου.
0: Ποια αξιολόγηση λες, για το θέμα με το credit score?
1: Ναι.
0: Το
1: οποίο αν χρωστάς θα σου επιβάλλει και θα σε κατεβάζει και δεσμάζει και κάποια βαθμολογία. Που σε ένα κράτος που χρωστάνε μόνο όσοι δεν έκλειψαν. Όσοι κλέψανε μόνο δεν χρωστάνε.
0: Είναι πίκουρε, το ίδιο κράτος που φορολογεί ανελέητα την κατοικία, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, την κατανάλωση και το εισόδημα. Αυτό το κράτος.
1: Και μετά τι κάνουν, τα αυξάνουν,
0: ναι.
1: Τα κατεβάζουν λίγο. Και εγώ ήθελα να ξέρω.
0: Αυτό το κράτος αποφάσισε να βαθμολογήσει την οικονομική συνέπεια του κάθε πολίτη και της κάθε επιχείρησης, όταν το ίδιο το κράτος, αυτή η κυβέρνηση που μας κυβερνάει αυτή την ώρα, χρωστάει, έχουν εκτοξευθεί τα χρέη της στα 610 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και τα οποία έχουν πει δεν θα τα επιστρέψουν ποτέ.
0: Ναι.
1: Όμως ξέρεις τι είναι χειρότερο, κύριε Γαριφάλου, από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση? Χειρότερο είναι οι πολίτες οι οποίοι την στηρίζουν.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε τι είναι ακόμα πιο χειρότερο? Ότι έχουν εξαπολυθεί όλοι μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στο ίντερνετ, οι δημοσιογράφοι όλοι, να κατηγορούν την ελληνική λύση. Ο χαβάς τους και ο καημός τους είναι πώς θα κατηγορήσουν την ελληνική λύση. Με ψέματα, με κομμένα βίντεο, με διαστρεβλώσεις. Βέβαια έχουμε φτάσει και στο σημείο να βγαίνουν οι ίδιοι δημοσιογράφοι από τα πιο συστημικά κανάλια τα οποία υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση και πλέον να παραδέχονται ότι η ελληνική λύση σε Βόρειο Ελλάδα, Μακεδονία, Ήπειρο και σε όλες τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας καλπάζει και κοντράρει στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία για την πρώτη θέση. Έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν άνθρωποι, να αναγκάζονται να βγαίνουν από τα πιο συστημικά κανάλια και να λένε αυτό το πράγμα? Έλληνες, πάμε κατευθείαν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας μέσω της ελληνικής λύσης. Τα στελέχη της είναι από τα πιο άξια που υπάρχουν ακόμα και τώρα που κάποιοι δεν έχουν επιστρέψει καλά-καλά από τις διακοπές τους. Βλέπουμε τον Στέλιο τον Φωτόπουλο να βρίσκεται στις επάλξεις με σηκωμένα μανίκια στην πρώτη γραμμή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και επιτέλους για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας θα πάνε. Εγώ το πιστεύω αυτό που θα το κάνει ο Βελόπουλος. Το πιστεύω πάρα πολύ. Έτσι. Ότι θα βάλει τους ενόχους φυλακή και θα σταματήσει αυτήν την αθρώα λαθρομετανάστευση.
0: Λέει ένας ακροατής.
1: Ακόμα και τώρα που μιλάμε, στη Σάμο έχουμε αφήξεις μεταναστών.
0: Λέει ένας ακροατής το ότι η ελληνική λύση, λέει, πάει πολύ καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα δεχτεί τόσο πόλεμο η ελληνική λύση αυτό το από τη ΔΕΘ και μετά, γιατί μόλις θα βγει η ΔΕΘ, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι η δημοσκόπηση για να δούνε αν ο Σανός που πέταξε στα πρόβατα έπιασε.
0: Επίκουρε, έλα λίγο να ακούσουμε μαζί τι έχει πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για το credit score. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Είναι η φαρματοζώων, όπως πολλοί τουλάχιστον την αποκαλούν, σε σχέση με το ποιμνιοστάσιο, τον ποιμένα, αλλά κυρίως τα ζωντανά τα οποία τα ταΐζει ο ποιμένας και ο οποίος όποτε θέλει μπορεί να δώσει τροφή, να δώσει νερό, να δώσει ζωή αν θέλετε στα ζωντανά του. Πάμε για μια φαρματοζώων με το credit score που ξαφνικά αποκάλυψε ή ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία ή είναι απλά κάτι ακίνδυνο? Να δούμε λοιπόν πραγματικά τι σημαίνει αυτή η ιστορία, η οποία είναι μια φαρματοζώων αλλά για τους ανθρώπους. Άμεσα μπαίνουν σε εφαρμογή δύο ψηφιακά εργαλεία: το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης και το μητρό παρακολουθήσεως ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή μας λένε, με λίγα λόγια για να χρυσώσουν το χάπι, ότι δεν αφορά όλες τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές μας, αλλά αφορά μόνο το χρέος μας. Αφορά την πιστοληπτική ικανότητα του καθενός ξεχωριστά. Να ξέρει δηλαδή το κράτος εάν χρωστά στην τράπεζα, εάν δεν χρωστά στην τράπεζα, εάν πληρώνεις το ρεύμα σου την ώρα που πρέπει, εάν πληρώνεις το νερό σου την ώρα που πρέπει και τι κάνεις καθημερινά στην οικονομική σου ζωή. Μέχρι εδώ ακούγεται λογικό. Αλλά πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία? Η λογική φαίνεται απλή, αλλά είναι πολύ πιο σύνθετη. Σήμερα μιλάμε για credit score. Ποιος μου εγγυάται ότι αύριο το πρωί, τον επόμενο μήνα, το επόμενο εξάμηνο ή χρόνο, δεν θα αποφασίσει διαφορετικά η κυβέρνηση? Δεν θα μιλάμε για έναν γενικότερο βαθμό συμμόρφωσης του πολίτη? Συμμόρφωση σε τι? Σε ποιον? Ποιος αποφασίζει αν είμαι καλός ή κακός? Σιγά σιγά το χρήμα θα μετατραπεί σε ψηφιακές μονάδες, λένε κάποιοι, κοινωνικής πίστοσης. Και θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο ποιοι? Εδώ είναι το ερώτημα. Κοινωνική πίστοση, επιβράβευση και ο έλεγχος σε ποιον? Σε ποιους? Θα υπάρχει μια κεντρική τράπεζα και ο πολίτης θα έχει έναν αριθμό χ, λέω τώρα, πόντο στην κάρτα του, όπως γίνεται στην Κίνα? Γιατί αυτό που λέμε τώρα γίνεται στην Κίνα. Δεν θα μπορεί να βγάζει χρήματα? Θα είναι πόντοι που θα ελέγχουν κάποιοι άλλοι? Θα ελέγχουν τι τρώει δηλαδή, τι πίνει, τι καταναλώνει και τι αγοράζει? Και εδώ έρχεται ένα αμήλικτο ερώτημα. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς με τα υιοθότητα μιας κυβέρνησης, αυταρχικής, απολυταρχικής ή ακόμα και δικτατορικής, ποια θα είναι η ποινή? Θα αφαιρούνται πόντοι, όπως γίνεται στην Κίνα? Δεν θα φτάνουν πόντοι για να ζήσει? Έλεγχος αποστάσεων όχι μεγαλύτερος των 15 λεπτών, η πόλη των 15 λεπτών. Θα έρθει το τέλος της εργασίας, όλα με αυτοματισμό. Δηλαδή, δεν πληρώνω το ρεύμα μου, καθυστερώ. Θα ξέρει και η τράπεζα ότι καθυστερώ μια υποχρέωσή μου. Δεν θα πληρώνω τον ΕΦΚΑ μου. Θα ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι ή κάποιος από πάνω ότι καθυστερώ. Δεν είμαι αυτό που λέμε συνεπής πολίτης στις υποχρεώσεις μου. Φίλες και φίλοι, στην Κίνα αυτό που φαίνεται τώρα περίεργο εφαρμόζεται. Υπάρχουν μητρώα και μηχανισμοί που μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς σε άτομα που θεωρούνται αναξιόπιστα. Δηλαδή, δεν πλήρωσες μια κλίση, πέρασες με κόκκινο, θα τιμωρήσεις με αφαίρεση βαθμών. Και όταν μηδενιστούν οι βαθμοί, τα χρήματα δηλαδή, οι πόντοι, τι θα γίνεται.
0: Πού πάμε, επίκουρε, πού πάμε, αυτό κάθομαι και σκέφτομαι τόση ώρα.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το οποίο περιέγραψε πάρα πολύ σωστά ο πρόεδρος μας, είναι και τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο, έτσι, δεν χρειάζεται να κρύβομαι. Λοιπόν, δεν το εφαρμόζουν μέσα στα κέντρα ελάφρων μεταναστών, όταν δεν έχουν καλό βαθμό, να μην τους δίνουν χαρτιά, να μην τους πληρώνουν, να μην τους αφήνουν να βγαίνουν από το κέντρο. Και γιατί δεν το εφαρμόζουν επίσης και στους Ρωμά. Και όταν κάποιοι δεν έχουν καλό βαθμό, να μην τους δίνουν τα επιδόματα. Γιατί πρέπει το περαματόζω, κύριε Γαρυπάλου, να είμαι εγώ και εσύ.
0: Ναι.
1: Επίσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με όλα όσα βγαίνει και λέει δημόσια ο κύριος Βελόπουλος, γίνεται ένα εμπόδιο στα σχέδιά τους. Και θέλει προσοχή αυτό. Γιατί το προηγούμενο εμπόδιο που είχαν για τα σχέδιά τους λεγόταν Χριστόδουλος. Έτσι.
0: Άκου τι λέει ο Γιώργος, ένας ακροατής. Καλημέρα, λέει, να ξέρετε, όταν ο Σκάι διαφημίζει το Βελόπουλο, αυτό είναι μεγάλη παγίδα, δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλει να κάνει τον κόσμο να πιστέψει ότι μπορεί να συνεργαστεί ο Βελόπουλος με το Μητσοτάκη και ήδη κυκλοφορεί μια τέτοια χαζομάρα στα καφενεία από τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό που λέει ο άνθρωπος. Προηγουμένως, όταν μιλούσα και έλεγα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί θα δεχτεί πόλεμο,
0: ναι,
1: είναι και αυτό μέσα. Και δεν είπανε μόνο αυτό. Είπανε ότι θα κάνει συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα ότι θα κάνει συγκυβέρνηση με το ΚΚΕ. Άκουσα ότι θα κάνει συγκυβέρνηση με τους οικολόγους πράσινους. Δεν ξέρω αυτό το κόμμα τώρα τι ποσοστό έχει, που υπάρχει και ποιες είναι οι θέσεις του. Α, με το κόμμα των κυνηγών. Γιατί λέει κυνηγάει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε λέει θα κάνει συγκυβέρνηση με τους κυνηγούς. Λοιπόν, έχω ακούσει κομμένα βίντεο του. Έχω ακούσει, δηλαδή, ξέρετε ότι αν όλα αυτά τα λεφτά τα οποία δαπανεί η κυβέρνηση για να κυνηγάει το Βελόπουλο τα έδινε σε παροχές και στα κάψιμα και στα τρόφιμα, θα ξαναβγαίνανε οι κυβέρνησεις χωρίς να χρειάζεται να κυνηγάνε το Βελόπουλο. Λες και το πρόβλημα της Ελλάδας όλης είναι ο Βελόπουλος και η αντιπολίτευση που κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Αν θα έπρεπε να στείλω κάποιον μέσα στη Βουλή για να τους τα πει κατάματα, για να τους τα πει στα ίσια, και μου λέγανε ρε Πικουρέλα εδώ, ποιο ρε θες να στείλεις εκείνα να του τα πει να καταλάβω, Μητσοτάκη, τι γίνεται στην κοινωνία. Δεν είναι ψέματα, κύριε Γαρυπάλου. Πεινάμε και πεθαίνουμε στα νοσοκομεία αβοήθητοι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, θα έστελνα το Βελόπουλο και το επιτελείο το οποίο τον στελεχώνει. Βάλτε να ακούσετε στο διαδίκτυο τις τοποθετήσεις του Χίτα, του Βελόπουλου, του Φωτόπουλου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια έχουν δουλέψει ατελείωτες ώρες και έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο σύστημα.
0: Έτσι.
1: Φτάσαμε σε σημείο, κύριε Γαρυφάλου, είναι ντροπή, δηλαδή το λέμε δημόσια, μας ακούνε και στο εξωτερικό. Φτάσαμε σε σημείο να διώκουμε και βγάλαμε και έξω από τη στέγη την οποία είχαν τα σκυλιά, τα ερευνητικά αυτά σκυλιά τα οποία πήγαν και ανακάλυψαν τα πεταμένα από το ξεμπάζωμα κόκαλα στα Τέμπη. Ποια πατρίδα έγινε, παιδιά?
0: Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί η εφημερίδα, το επόμενο φύλλο της εφημερίδας Attica Report, το έντυπο φύλλο, κυκλοφορεί σε όλη την Αττική και έχουμε το θέμα αυτό, την έξωση του Δήμου Πεντέλη στην Ανούμπης που αναφέρεσαι τώρα.
1: Ποια πατρίδα? Ας πούμε ότι έγινε ένα ατύχημα που δεν ήταν ατύχημα γιατί είχαν προειδοποιηθεί και θα γινόταν με μαθηματική ακρίβεια και ακόμα ο Καραμαλής κυκλοφορά ελεύθερος. Σε ποια χώρα θα γινόταν αυτό που έγινε και θα έβαζαν τους εξκαφείς να πετάξουν τα οστά των Ελλήνων, των παιδιών μας, έτσι, στα σκουπίδια, σε μια χωματερή, σε ένα χωράφι, σε μια ανάκρη και μετά να πάνε τα σκυλιά και να βρίσκουν προσωπικά τους αντικείμενα και οστά? Δεν πρέπει να μείνουν ατιμόρυτοι. Και να σας πω κάτι, ένα μεγάλο κομμάτι μέσα μου, έτσι, και με τους φίλους μου και τους συγκινήσεις που τους συζητάμε εδώ στην Ικαρία, που θα στηρίξουμε τον Βελόπουλο, όχι μόνο θα τον ψηφίσουμε, θα τον στηρίξουμε, θα κάνουμε αγώνα για αυτόν, έτσι. Και μη σας φανεί περίεργο, αν δείτε ένα νησί το οποίο είναι παραδοσιακά ανήκει στο κομμουνιστικό χώρο, δείτε να βγάζει ελληνική λύση. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θέλω ούτε να κάνει αυτά τα, όλα τα οποία περιγράφει. Μπορεί τους υπεύθυνους από τα Τέμπη να τους κλείσει φυλακή, να τους δικάσει. Να τους δικάσει και το δικαστήριό τους να προβάλλεται με εντολή της τότε κυβέρνησης από όλα τα κανάλια live και να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν φυλακή. Για μένα αυτό θα είναι η δικαίωση. Όχι τώρα που κάθεται η άλλη κυρία εκεί και έγινε και κάθεται και μου συζητάει για τα κόμματα και για το μέλλον και για το ποιο και λακάει ο ένας από τον άλλον υποψηφίος μετά από τον άλλον. Εντάξει. Γιατί έγινε με τις εκταφές, δεν μιλάει τα κανένα για αυτή την υπόθεση. Γιατί φωνάζουν οι συγγενείς και οι γονείς. Γιατί δεν μιλάει κανένας.
0: Καλά, αυτό είναι δίκη παροδία τώρα, δεν είναι αυτό που
1: γίνεται. Όπως επίσης δεν μιλάει και το Πατριαρχείο για τον Αμφιλόχιο, να τα λέμε, μην ξεφυνιόμαστε.
0: Μόνο για αυτό, για πολλά.
1: Δεν θα τα αφήσουμε να ξεχαστεί.
0: Για πολλά. Δυστυχώς.
1: Εμείς εδώ από αυτή τη μικρή εκπομπή που έχει την κύριε Γαριφάλου, από αυτό το μικρό το μετερίζει. Έτσι, ούτε πουθενά είμαι υποψήφιος, ούτε κανένα όφελος έχω. Και εγώ που τον κύριο Βελόπουλο και την ελληνική λύση την εξυμνώ που είμαι κοντά της, εγώ θα είμαι και πιο αυστηρός κριτήτης αύριο την άλλη. Να τα λέμε όλα εδώ.
0: Λέει η Δέσποινα, αυτό αν δεν ήταν τραγικό σίγουρα θα ήταν κωμικό. Οι αρχικλεφταράδες της κυβέρνησης θα κρίνουν τους πολίτες για την πιστοληπτική τους ικανότητα. Πόσοι ηλίθιοι είναι όσοι τους ψηφίζουν, πόσο ραγιάδες, πόσο λοβοτομημένοι, δεν επαναπαυόμαστε καθόλου. Μέσα στο ταξί όλοι οι ταξιτζίδες δίνουμε μάχη και ενημερώνουμε όλους τους πολίτες καταρρύπτοντας τα ψεύδη αυτής της κυβέρνησης. Παροτρύνω όλους τους ακροατές να κάνουν το ίδιο.
1: Φυσικά πρέπει ο κάθε ένας άνθρωπος ξεχωριστά να κάνει το δικό του αγώνα. Πλέον είναι αγώνας απελευθέρωσης, είναι αγώνας για την υποθήκη που πάνε να βάλουν στις επόμενες γενιές. Αύριο την άλλη θα γεννηθούν τα όποια Ελληνόπουλα καταφέρουν μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, μέσα σε αυτά τα σκάνδαλα να γεννηθούν. Τι θα πούμε στα παιδιά μας, κύριε Γαριφάλου, ότι ξέρετε κάτι, σας φέραμε σε έναν κόσμο όπου η συμπεριφορά σου βαθμολογείται, η οικονομική δραστηριότητα στην οποία εμείς έχουμε φέρει βαθμολογείται και μπαίνουμε και στη διαδικασία, κύριε Γαριφάλου, να λέμε ότι να, ξέρετε, συμβαίνει στο εξωτερικό. Γιατί να μην συμβαίνει και εδώ. Ναι, αλλά στο εξωτερικό, αν ο υπουργός δεν καθαρίσει το χωράφι του, του πάνε φυλακή. Εδώ σκοτώνει μερικές χιλιάδες Έλληνες από την αμέλειά του. Θέλετε από την αμέλειά του, έχει προειδοποιηθεί με εξώδικο όμως. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είχε ειδοποιηθεί με εξώδικο και μας κουνούσε ο κύριος Καραμαλής στο δάχτυλο μέσα στη Βουλή. Και έλεγε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα. Ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια. Και δεν πάνε φυλακοί και αυτοί έρχονται να βαθμολογήσουν εμάς. Ούτε ταυτότητα θα πάρω, ούτε θα μπω να αξιολογηθώ. Και κακώς έκανα και το κολοεμβόλιο που με βάλανε να κάνω.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Τώρα μου στέλνει εδώ ένας φίλος το βίντεο της κυρίας Καριστιανού που παρουσιάστηκε χθες, εμφανίστηκε στην εκπομπή του φίλου μου του Σπύρου του Χαριτάτου σχετικά με την παρουσία της, που μίλησε για την παρουσία της που θα έχει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και είπε ένα απίστευτο...
1: Να σας διακόψω ένα λεπτό, μου επιτρέπετε?
0: Ναι.
1: Να πω κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Γιατί την κάνανε η ΔΕΘ? Συναντιούνται όλες οι διεθνώς οι επιχειρήσεις, προβάλλουν τα καινούργια τους πράγματα, τα σποτ, πάει ο κόσμος, συμμετέχει. Γιατί το κάνανε προεκλογική περίοδο και πάνε και στείνονται εκεί 5-6 χιλιάδες αστυνομικοί?
0: Καλά, δεν το κάνανε. Τα τελευταία 20 χρόνια το έχουν κάνει πανηγύρι.
1: Γιατί να επιτρέπεται αυτό το πράγμα?
0: Πολιτικό και κομματικό πανηγύρι.
1: Και για ποιο λόγο πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων συμμετέχουν σε όλο αυτό?
0: Ναι.
1: Και αν ζητούσαν από τον Βελόπουλο να πάει, εγώ δεν θα ήμουν αντίθετος να πάει. Και δεν ξέρω κιόλας αν θα πάει. Νομίζω δεν θα πάει. Είπε ότι δεν θα πάει.
0: Ο Βελόπουλος, όχι, δεν πάει. Έτσι κι αλλιώς.
1: Α, μπράβο. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Τι δουλειά έχει και το έχουν κάνει εκεί, τσαντήρ μαχαλά, πανηγύρικη. Και δεν προβάλλεται πουθενά το τι προϊόντα έχουν, το τι συγχρονιστικά μέσα έχουν βγάλει εταιρείες αυτά, το πόσο ανταγωνιστικοί έχουμε γίνει. Δεν το προβάλλει. Για τη ΔΕΘ μέσα που έχει πάρα πολλά πράγματα και εγώ δεν μπορώ να πάω λόγω της τεράστιας παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων και με το φόβο να μην γίνουν επεισόδια που συγκεντρώνεται εκεί κάθε καρυδιάς καρύδι να βγάλει την ομιλία του.
0: Λοιπόν,
1: μπορώ να πάω.
0: Μεταξύ των άλλων λοιπόν η κυρία Καϊσιανού στη χθεσινή της παρουσία στο Σπύρο το Χαριτάτου στο Open είπε κάτι συγκλονιστικό και απορώ γιατί δεν λέει ονόματα. Έτσι για να δούμε και τι ρόλο παίζει και η δικαστική εξουσία σε αυτή την έρημη πατρίδα. Είπε ότι με έχουν πλησιάσει από την πλευρά του Μητσοτάκη για να απειλήσουν το γιο μου. Και σε ερώτηση του Σπύρου της είπε δηλαδή τι ήτανε. Λέει δικαστικός. Εν ενεργεία λέει δικαστικός. Ναι, εν ενεργεία. Έμεσα απείλησε μέσω, η πλευρά Μητσοτάκη μέσω του δικαστικού αυτού την ασφάλεια του παιδιού μου. Λοιπόν, βέβαια εκεί έπρεπε να ρωτήσει ο Σπύρος Χαριτάτους και να επιμείνει, πες μας ποιος είναι αυτός ο δικαστικός, για να τελειώνει το παραμυθάκι.
1: Ρε παιδιά, ξέρετε τι πιστεύω, ότι όλο αυτό το καλλιεργεί η ίδια για να συντηρείται πλέον. Δηλαδή, εμένα με κάποιος, από όπου και να προερχόταν, απειλούσε τη ζωή του παιδιού μου, θα γινόταν χαμός. Θα έκανα μηνύσεις, θα τον ονόμαζα δημόσια για να τον προστατέψω. Τώρα, κάποιος μου απείλησε, από δικαστικός, δεν μπορώ να πω το όνομά του όμως, και, αλλά συνεχίζουμε τις ερωτήσεις για την προεκλογική μου πορεία, με συγχωρεί την βλακή σε αυτά τα πράγματα.
0: Καταρχήν έπρεπε να επέμβει κατευθείαν εισαγγελέας και να την καλέσει για να της πει, πες μας το όνομα αυτό που απείλησε το παιδί σου.
1: Αυτεπάγγελτα,
0: το λέει δημόσια. Το αναφέρει δημόσια. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο που μου στέλνει ένας ακροατής, ο Κώστας ο Οικονομόπουλος, που λέει το εξής και να τα ακούσουν οι φίλοι ακροατές, γιατί με αγγίζει πάρα πολύ αυτός ο σχολιασμός του ανθρώπου αυτού του ακροατή. Καλημέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε χωρίς να κλέβουμε το κράτος, όλοι εμείς που δεν ανήκουμε σε παρέες που πλουτίζουν μέσω του δημόσιου πλούτου, όλοι εμείς λοιπόν έχουμε αντιπάλους αυτούς που δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα γιατί τους βολεύει ποικιλοτρόπως το σύστημα. Ζούμε έναν σύγχρονο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ παραβατικών, με μάσκα επιφανούς πολίτη και έντιμων που διαποπέμπονται γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα πάγια παθητικά έξοδά τους. Η κρίση μεταξύ ομάδων στη χώρα μας θα είναι τόσο έντονη που όλοι θα απορούμε. Όταν λοιπόν δεν μας αρέσει κάτι, οφείλουμε να το αλλάξουμε και δεν είμαστε δέντρα, είμαστε άνθρωποι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία των σκέψεών του μου. Καλό υπόλοιπο εκπομπής.
1: Μπράβο, καλά είπε ο άνθρωπος.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, έτσι.
0: Έτσι. Έτσι. Και έτσι πρέπει να το σκεφτούμε. Ότι μας έχουν βάλει πραγματικά σε ένα σύγχρονο εμφύλιο πόλεμο, μας αποπροσανατολίζουν με διάφορα άλλα πράγματα. Βγάζουν αυτές τις ιστορίες γοκατζέτα, φιλόζωοι από εδώ, από εκεί, γυναικοκτονίες, δημιουργούν ένα κλίμα έντασης, χωρίζοντας τον κόσμο σε κοινωνικές ομάδες υποστήριξης ο καθένας από τη μεριά του αυτού που πιστεύει. Λοιπόν, για να χάνουμε το δάσος. Δυστυχώς. Αυτά.
1: Αυτά. Και κλείνουμε τώρα δηλαδή.
0: Κλείνουμε, ναι, κλείνουμε.
1: Ωραία. Να πω κι εγώ με τη σειρά με ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο στον οποίο μας ακούει. Διότι την τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού που κάναμε μαζί στις 30 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Όπως είδα εκεί που, από τις αναζητήσεις που έκανα, ήταν η καλύτερη εκπομπή η οποία έχουμε κάνει. Μοιάζει και συγκέντρωσε τις πιο πολλές προβολές στο YouTube που υπάρχει σε επανάληψη.
0: Είναι, ναι, φοβερό αυτό, πρέπει να το λέμε συνέχεια.
1: Είναι πραγματικά συγκινητικό, γιατί η δύναμη που έχει αυτό το ραδιόφωνο, η δύναμη που έχει αυτή η φωνή που καταφέρνει, η φωνή μας, οι φωνές μας, τα σχόλια του κόσμου, η συμμετοχή του όλη που καταφέρνει να φτάνει στα ραδιόφωνα όλων των ανθρώπων και να καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνος του, είναι η συμμετοχή.
0: Ο κόσμος, μπορεί,
1: συμμετοχή του κόσμου.
0: Ο κόσμος μπορεί σε επανάληψη να μπαίνει στο YouTube, να πατάει Μάχη FM 99,8 και να βλέπει όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές που ανεβαίνουν εκεί στο κανάλι του σταθμού.
1: Ναι, λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Επίκουρε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι καιρό έχετε εκεί, κάνετε μπάνια ακόμα, συνεχίζετε?
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Έχουμε 34 Αυγούστου σήμερα. Πόσες έχει σήμερα, 5?
0: Ναι.
1: Και 31 που είχε, 36 Αυγούστου σήμερα.
0: Μπράβο, μια χαρά.
1: Καλά,
0: μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, τον εκπαιδευτικό, τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, για να μιλήσουμε για τα ΑΕΗ στην Πάτρα εκεί. για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και όλη αυτή την ιστορία που ήρθε στη Βουλή το θέμα και υπήρξε και απάντηση από το Υπουργείο. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε 41 λεπτά μετά τις 8, 5 Σεπτέμβρη του 2026, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Η Βέρα μας λέει: «Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει γίνει ένα βήμα για τον ΠΕΙ που οι πολίτες υπήκοοι το περιμένουν να τους δώσει κάτι να τους ελεήσει. Όλη η χώρα και τα ΜΜΕ συντεταγμένα συμπράττουν σε αυτό το παιχνίδι. Αντί να κάνει απολογισμό του έτους σε σχέση με αυτά που έχει προεκλογικά πει, έχει μετατραπεί σε δώσε και σε μένα μπάρμπα. Το έσχος και η ντροπή ενός ένδοξου λαού που δεν καταλαβαίνει πώς τον παίζουν, άρα ό,τι μας συμβεί δικαιολογημένα θα έρθει», λέει η Βέρα. Και ο φίλος ο Στέλιος: «Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες και ψηλά το κεφάλι. Στέλιος από Γαλάτσι. Ο μόνος», λέει ο Στέλιος, «που μπορεί και το κάνει για να με αξιολογήσει είναι ο Θεός. Θέλουνε», ρωτάει ο Στέλιος, «να γίνουν θεοί?» Ναι, Στέλιο, θέλουνε να γίνουν θεοί. Δυστυχώς. Δυστυχώς θέλουν να γίνουν θεοί, αλλά τι θα κάνουμε, θα το υποστούμε? Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα νομό, την Ηλία. Ένας νομός που έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, έχει πολύ σημαντική αγροτική παραγωγή, έχει απίστευτα ισχυρή πολιτιστική κληρονομιά, έχει μια αρχαία Ολυμπία ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς, και δυστυχώς αυτό που δεν έχει και παραμένει σήμερα είναι να μην έχει ενεργό πανεπιστημιακό τμήμα. Τα πανεπιστημιακά τμήματα που λειτουργούσαν στον Πύργο και στην Αμαλιάδα απομακρύνθηκαν από τον νομό, αφήνοντας πίσω κτηριακές εγκαταστάσεις, ανεκμετάλλευτες δυνατότητες και μια ολόκληρη τοπική κοινωνία που αισθάνεται ότι αδικήθηκε. Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι: γιατί έκλεισαν αυτά τα τμήματα? Ήτανε πράγματι μη βιώσιμα? Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους φοιτητές? Δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές? Ή μήπως η πραγματική αιτία ήταν η υποστελέχωση για πολλά χρόνια και η έλλειψη εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού, αλλά και η ανεπαρκής χρηματοδότηση από την πολιτεία? Η πρόσφατη έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή σε σχετικό ερώτημα που έκανε η κυρία Αθανασίου, η βουλευτής Ελληνικής Λύσης, δημιουργεί νέα δεδομένα, και το Υπουργείο αλλά και το Πανεπιστήμιο Πατρών αναγνώρισαν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και ακαδημαϊκής λειτουργίας, και ταυτόχρονα όμως δεν κλείνουν οριστικά την πόρτα στην επαναφορά πανεπιστημιακής παρουσίας στην Ηλία και θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ένα ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμα βιώσιμο σχέδιο, ένα σαφές επιστημονικό αντικείμενο, ένα επαρκές διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και κατάλληλες υποδομές και εξασφαλισμένους οικονομικούς πόρους. Η πόρτα λοιπόν φαίνεται να ανοίγει, ίσως γιατί εδώ πρέπει να σκεφτόμαστε και την παγίδα, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το Υπουργείο απαντάει με αυτόν τον τρόπο, θέλει να έχει την πόρτα ανοιχτή για να τσιμπάει, όπως λέμε, ο ψηφοφόρος. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρέπει να μείνουμε στη γενική αυτή υπόσχεση, αφήνοντας ανοιχτή τη πόρτα, γιατί σίγουρα θα πάνε σε συναντήσεις, σε φωτογραφίες, σε δηλώσεις καλών προθέσεων, αλλά το αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει. Και εδώ, επειδή πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή, τεκμηριωμένη και κοινά αποδεκτή πρόταση, θεωρώ ότι πρέπει να το συζητήσουμε με τον πλέον αρμόδιο, έναν από τους αρμοδίους, τον εκπαιδευτικό, που τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή μας, τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, να δούμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε αυτή την απάντηση του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου και την ερώτηση φυσικά της βουλευτή, της κυρίας Αθανασίου. Να τον καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτή την πρώτη εισαγωγή.
1: Είπες πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Επίτρεψέ μου,
0: ναι,
1: να πω εγώ το εξής. Από τη στιγμή που η Ηλία μέσα σε μια νύχτα έχασε τα πανεπιστημιακά της τμήματα, σιωπή ασυρμάτου. Κανένας.
0: Έτσι.
1: Βουλευτές, περιφερειάρχες, τίποτα.
0: Και δεν έχετε και λίγους εκεί πέρα?
1: Δεν έχουμε, αρκετούς έχουμε.
0: Έχετε αρκετούς.
1: έχουμε 5 βουλευτές.
0: Έτσι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτή η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νομού μας δεν είδα πουθενά να κάνει κάποια προσπάθεια. Αντιθέτως, εμείς και εγώ προσωπικά, με την κίνηση πολιτών πύργου για επαναφορά των πανεπιστημιακών τμήματων, ήρθαμε στη Βουλή, συναντήσαμε την κυρία Αθανασίου και η ελληνική λύση, το τονίζω με έμφαση, μαζί με την κίνηση πολιτών πύργου, τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτιάρη, τον κύριο Μπράμο, καταθέσαμε στοιχεία, επιχειρήματα και ζητήσαμε εξηγήσεις. Και έτσι προέκυψε η έγγραφη απάντηση του Υπουργού Παιδείας στη Βουλή. Ήταν δική μας ενέργεια. Και τι βλέπω? Βλέπω οι άνθρωποι, οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα απολύτως, να φωτογραφίζονται τώρα που γίνεται συζήτηση για την επαναφορά των τμήματων στην Ηλία.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Ο υφυπουργός απάντησε ότι τα τμήματα είχαν φοιτητές και στην Αμαλιάδα και στον πύργο. Δεν είχαν κτηριακό πρόβλημα. Και το πρόβλημα, λέει, ήταν η υποστελέχωση. Δηλαδή δεν υπήρχε εκπαιδευτικό προσωπικό, διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Στον πύργο ήταν στη μουσιολογία 2 μόνιμα μέλη αντί για 10-12, στη γεωπονία στην Αμαλιάδα 8 μέλη αντί για 15. Ποιος έχει την ευθύνη για την υποστελέχωση?
0: Είχε και ανεπαρκή χρηματοδότηση από ό,τι ξέρω.
1: Ακριβώς. Και ποιος δίνει τη χρηματοδότηση στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας για να στελεχώσει τα τμήματα στην Ηλία? Το Υπουργείο Παιδείας.
0: Άρα εδώ υποστηρίζεται, κύριε Χριστόπουλο, ότι υπάρχει συνειδητή πολιτική εγκατάλειψη της Ηλίας.
1: Θα φτάσουμε και εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ δεν βλέπω προσωπικά να υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να φύγουν τα πανεπιστημιακά τμήματα από την Ηλία. Υπήρχε σκοπιμότητα.
0: Α, μπράβο.
1: Υπήρχε σκοπιμότητα. Η αφορμή ήταν ο νόμος Γαβρόγλου που έβαλε κριτήρια βιωσιμότητας και θυμίζω τότε κυβέρνηση ήταν ο Τσίπρας.
0: Αν θέλετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου,
1: ναι,
0: σας.
1: Τότε κυβέρνηση ήταν ο Τσίπρας.
0: Έτσι.
1: Που θεσπίστηκε και ψηφίστηκε αυτός ο νόμος βιωσιμότητας των πανεπιστημιακών τμήματων σε όλη τη χώρα.
0: Έτσι.
1: Αργότερα, περιφερειάρχης με όνομα τεπώνυμο είχε καταγωγή από νομό της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, στην οποία κατέληξαν τα τμήματα της Ηλίας.
0: Άρα βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά σε αυτό που είπα πριν, ότι υπήρχε συνειδητή πολιτική εγκατάλειψη.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία. Και αντί να τα ενισχύσουν, λοιπόν, με πόρους, με ανθρώπινο δυναμικό, τα εξαφάνισαν. Εγώ θα ρίξω και μία βόμβα αυτή τη στιγμή. Την περίοδο εκείνη,
0: ναι,
1: η Ηλία δεν είχε έναν ασφαλή δρόμο μετακίνησης από την Πάτρα. Δεν υπήρχε δρόμος, ήταν ένας δρόμος καρμανιόλα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι οι άνθρωποι που μετακινούνται να έρθουν να διδάξουν στην Πάτρα, στην Ηλία, αντιμετώπιζαν πρόβλημα.
0: Παίζαν την ζωή τους κοροναγράμματα.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία, γιατί και από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δυστυχώς είχαμε θρηνήσει συναδέλφους σε αυτό το δρόμο. Θα πω όμως τη βόμβα τώρα.
0: Ναι.
1: Μήπως, ρωτάω, μήπως συνδέθηκε αυτό και με τις εκλογές για την ανάδειξη Πριτανικών αρχών στο Πανεπιστήμιο Πατρών τότε? Γιατί οι άνθρωποι που μετακινούνταν, το διδακτικό προσωπικό εδώ,
0: ναι,
1: έχουν ψήφο στις εκλογές για Πριτανικές αρχές.
0: Ναι.
1: Το αφήνω.
0: Σοβαρό. Σοβαρό αυτό που λέτε.
1: Δεν το λέω τυχαία. Μήπως, γιατί σε κάθε εκλογή, Γιώργο μου, υπάρχει το προσκήνιο, αλλά υπάρχει και το παρασκήνιο.
0: Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις το παρασκήνιο λειτουργεί σε πάρα πολλές.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω ψήφους για να εκλεγώ πρίτανης, κοσμήτωρας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορεί να υπόσχομαι καλύτερες συνθήκες εργασίας σε κάποιον που θέλω να με ψηφίσει.
0: Ωραία. Κύριε Χριστόπουλε, κύριε Χριστόπουλε, αυτή κάνει τη δουλειά τους και καλά κάνουν, σε εισαγωγικά το καλά κάνουν. Το θέμα είναι πώς έχει αντιδράσει όλο αυτό το διάστημα και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς και αλλά και οι προηγούμενες πολιτικές εκπροσωπείς του νομού.
1: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μίλαγε κανένας. Τώρα, με αφορμή την κίνηση πολιτών...
0: Ναι, αλλά εδώ βρεθήκαμε σε τελεσμένες αποφάσεις τελικά.
1: Τελεσμένη ήταν η απόφαση. Είπες μια πολύ ωραία φράση που την κράτησα. Μήπως είναι παγίδα προεκλογική.
0: Α, μπράβο.
1: Το ότι πάει να ανοίξει η πορτούλα για την επαναφορά.
0: Ναι, τότε αυτό...
1: Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ήταν κάθετα αρνητικό στο να μείνουν στην Ηλία τα τμήματα αυτά και δεν ήταν βιώσιμα.
0: Μα αυτό λέω, το Υπουργείο αφήγει την πόρτα ανοιχτή, αλλά δεν αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ποιος πρέπει να κάνει τώρα το πρώτο βήμα, το Υπουργείο?
1: Το Υπουργείο να εξασφαλίσει πόρους χρηματοδότησης.
0: Ναι, δεν μπορεί να λέει ότι να επικαλείται ότι έχει ανάγκη στελέχωσης όταν η ίδια η πολιτεία είναι υπεύθυνη για την έγκριση θέσεων καθηγητών και τη χρηματοδότηση γενικότερα των πανεπιστημίων. Δεν μπορεί να το λέει
1: αυτό. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση που να εξασφαλίζει το προσωπικό και τους οικονομικούς πόρους για την επαναφορά των ιδρυμάτων στην Ηλία.
0: Ωραία. Ποια ακριβώς είναι η πρόταση της κίνησης πολιτών που είπατε πριν από λίγο και ποιο είναι το αντικείμενο που θα μπορούσε να καταστήσει ένα νέο τμήμα πραγματικά βιώσιμο και ελκυστικό για τους φοιτητές?
1: Η κίνηση πολιτών ζητά πανεπιστημιακά τμήματα που να είναι συνδεδεμένα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, που είμαστε ένας αγροτικός και τουριστικός νομός.
0: Άρα μιλάμε για πρωτογενή τομέα, για τον πολιτισμό, τον τουρισμό.
1: Δεν μπορεί η Ηλία να μην έχει πανεπιστημιακό τμήμα πρωτογενούς τομέα. Δεν μπορεί η Αρχαία Ολυμπία να μην έχει γυμναστική ακαδημία. Να το πω έτσι. Αυτά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να τα κρίνω, αλλά πρέπει τα τμήματα αυτά να συνδεθούν με την περιοχή. Όπως για παράδειγμα, στη Σπάρτη, Γιώργο, έχουν πανεπιστημιακή σχολή ελαιοκομεία. Και μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια στους ανθρώπους.
0: Οι υποδομές είναι κατάλληλες αυτή τη στιγμή, διαθέσιμες?
1: Άριστες. Υποδομές υπάρχουν και στην Αμαλιάδα είναι ένα κτίριο κόσμημα με αμφιθέατρο, με εργαστήρια, με βιβλιοθήκες, το οποίο φυλάσσεται και από security για να μην λαϊλατηθεί. Δεν ζητάμε χάρη, Γιώργο μου, στην Ηλία. Ζητάμε ίσες ευκαιρίες.
0: Βλέπω εδώ, κύριε Χριστόπουλο, ότι υπάρχει και μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας. Είναι αρκετό αυτό?
1: Όχι. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το Υπουργείο, όλοι οι Δήμοι, η Περιφέρεια, οι βουλευτές, οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι, πέντε είναι, έχουν ονοματεπώνυμο. Οι παραγωγικοί φορείς να συστρατευτούν για να εκπονηθεί το σχέδιο βιωσιμότητας και να επανέλθουν τα πανεπιστημιακά τμήματα στην Ηλία.
0: Ωραία.
1: Η Ηλία τελικά τι είναι, ένας περιθωριοποιημένος νομός? Είναι ακριτική περιοχή? Είναι άγονη περιοχή?
0: Μπράβο.
1: Τι είναι?
0: Πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό. Σωστά.
1: Προσωπικά θα δώσω κι εγώ από τη μεριά μου τον αγώνα μου. Έχω επικοινωνία και επαφή με την κίνηση πολιτών. Να συστρατευτούμε όλοι μας. Να κάνουμε αυτή τη φορά κάτι πολύ σοβαρό. Να κάνουμε αυτή τη φορά κάτι σταθερό. Κάτι θετικό για την Ηλία. Για να κρατήσουμε και τους νέους μας στον τόπο μας.
0: Έχετε ζητήσει σαν κίνηση πολιτών κάποια επίσημη συνάντηση με την Υπουργό ή την Πρετανία του Πανεπιστημίου Πατρών?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό αυτή τη στιγμή. Από τον κύριο Σκαρτιάρη δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι πως ναι, θα έχουν γίνει συζητήσεις μέχρι να φτάσουμε και στη Βουλή των Ελλήνων.
0: Το θέμα είναι να μην περιοριστεί όλο αυτό σε συναντήσεις, φωτογραφίες και ψηφίσματα χωρίς να υπάρχει μια δεσμευτική συνέχεια σε όλο αυτό.
1: Όσον αφορά τις φωτογραφίες, για το Θεαθήνε έχουμε δει πολλές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω και μία κουβέντα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Έτσι.
1: Δεν θα αποκαλύψω την πηγή μου. Μίλησα με υψηλό βαθμό πανεπιστημιακό στέλεχος χθες το βράδυ, που δεν είναι βέβαια, δεν υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υπηρετεί σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, ελληνικό βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην ερώτηση που του έκανα, τι πιστεύεις θα επανέλθουν στην Ηλία, μου απάντησε ως εξής: ποτέ των ποτών. Μακάρι να μην δικαιωθεί. Γιατί μου λέει το δημογραφικό πρόβλημα όλης της χώρας και της Ηλίας είναι τεράστιο και ο ίδιος μου είπε ότι βλέπει περαιτέρω συρρήκνωση παρά ανάπτυξη.
0: Άρα εδώ βγάζω το συμπέρασμα ότι όπως κλείνουν δημοτικά, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και υπάρχει συρρήκνωση στα σχολεία λόγω του δημογραφικού, άρα και εδώ ίσως έχουμε και μια αντίστοιχη περίπτωση και έχει πάρει αποφάσεις ήδη το Υπουργείο τελεσμένες.
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω την πηγή μου, αλλά η Ηλία αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως και άλλες περιοχές. Και εύχομαι αυτός ο φίλος να μην δικαιωθεί και να μην είναι παγίδα προεκλογική αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Σωστά.
1: Γιατί ας υποθέσουμε ότι ο Διαμαγείας ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Παιδείας, ότι ναι, στην Ηλία πανεπιστημιακά τμήματα. Πού είναι οι οικονομικοί πόροι? Αν δεν υπάρχει σχέδιο, δεν παραθαίνει τίποτα πάλι. Ένα πυροτέχνημα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, εμείς εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Να πω μια τελευταία κουβέντα.
0: Φυσικά, ναι, για να κλείσουμε, πάμε σε δελτίο.
1: Κλείνουμε γρήγορα. Θα πω μόνο ότι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ηλία αυτή τη στιγμή είναι και το πρόβλημα της κτηνοτροφίας. Μάλλον οι κτηνοτρόφιμα θα εγκαταλείψουν και τις δουλειές τους, αλλά και τα χωριά τους. Ένα νούμερο δίνω. 45.000 θανατώθηκαν στο νομό Ηλίας. Αν το κράτος δεν πάρει μέτρα για να ξαναφτιαχτούν, να ανασυσταθούν τα κοπάδια, να επιδοτήσει την αγορά νέων ζώων, αφού παρέχει βέβαια το χρονικό διάστημα από το τελευταίο κρούσμα ευλογιάς, τότε όχι μόνο τα πανεπιστημιακά τμήματα δεν χάθηκαν από την Ηλία, αλλά θα χαθεί και η κτηνοτροφία και στον κάμπο της Ηλίας, αλλά και στην ορεινή Ηλία, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, κύριε Χριστόπουλε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό πρωινό Σαββάτου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων εδώ με τον φίλο τον Γιάννη και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πρεμιέρα σήμερα για την επαιτειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με συμπλήρωση 100 ετών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία σε έναν θεσμό που παραδοσιακά μετατρέπεται σε κυβερνητικό βήμα παροχολογίας. Παρά το εκθεσιακό βάρος, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, το Μαξίμου ετοιμάζεται να επιστρατεύσει για ακόμη μία φορά έβηχες εξαγγελίες και επικοινωνιακά αφηγήματα, την ώρα που η σκληρή οικονομική πραγματικότητα διαψεύδει στην πράξη τις υποσχέσεις της εξουσίας. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 31χρονος που δέχθηκε πυρά αστυνομικού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, σε ένα περιστατικό που εκθέτει ανεπανόρθωτα τα σοβαρά κενά ασφαλείας και την προβληματική οργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών. Το γεγονός ότι ένας πολίτης με μαχαίρι κατάφερε να ευθυνδιάσει τη σκοπιά, να απειλήσει αξιωματικούς και να κινηθεί ανεμπόδιστος μέχρι τον πρώτο όροφο προτού τελικά επιστρατευτούν τα υπηρεσιακά όπλα, αναδεικνύει την παντελή έλλειψη στοιχειώδου σχεδίου φρούρησης και ελέγχου ακόμη και μέσα στα ίδια τα κτίρια της ελληνικής αστυνομίας. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει προκλητικά τη σύραξη με το Ιράν σε παιχνιδάκι, αρνούμενος να τη χαρακτηρίσει πόλεμο. Μπροστά στο φόβο του πολιτικού κόστους από την εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων εν ώψη εκλογών, ο Λευκός Οίκος επιδίδεται σε συντονισμένη επιχείρηση συγκάλυψης, προσπερνώντας κοινικά τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα μιας δήθεν ελεγχόμενης κατάστασης. Σε νέες αόριστες υποσχέσεις για την επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία επιδίδεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας τη Μόσχα και το Κίεβο ειδικούς απεσταλμένους του. Παρά τις θριαμβευτικές διακηρύξεις για μια δήθεν ιδέα ειρήνης, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε επιμελώς να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική λεπτομέρεια για το περιεχόμενο της πρότασης, αναζητώντας επικοινωνιακό διπλωματικό αντίκρισμα σε έναν πόλεμο που διανύει πλέον το 5ο έτος του. Ιστορικό θρίαμβο σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλή στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα, παίρνοντας το ρεκόρ αγώνων από τον απόντα Αρμάντ Ντουπλάντις και έγραψε ιστορία ως μόλις ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας μετά τον Μίλτο Τεντόγλου που κατακτά τον κορυφαίο τίτλο.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής.

0: Πολλά τα μηνύματα που έχουμε δεχθεί από φίλους ακροατές. Ο Στέλιος, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες. Ο Άκης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Ναι, το ηχητικό, σε ευχαριστώ φίλε μου Άκη. Ο Γιώργος, οργή των κτηνοτρόφων, νομίζω το παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα Κώστα. Ένα μακροσκελές κείμενο που μας στέλνει ο Κώστας ο Ταμπάκης, καλημέρα μας λέει, και μια φωτογραφία του. Ο Μιχάλης, καλημέρα από τη Φραγκφούρτη. Μιχάλης, καλά τα είπε ο κύριος, συγχαρητήρια, το σχέδιο Μητσοτάκη είναι να τα διαλύσει όλα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, καλημέρα. Ποιος άλλος... Κι άλλοι εδώ, και ο Νίκος και ο Δημήτρης στέλνουν εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Προχθές είδα μία ανάρτηση ενός ανθρώπου που έχει δώσει τα μέγιστα στην εστίαση. Είναι ένας πολιτικός άντρας που έχει πολιτικές ανησυχίες, κάνει πάντα παρεμβάσεις, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή, και προχθές είδα μια ανάρτησή του, ο Θωμάς ο Λαζανάς, πρόκειται για το Θωμά το Λαζανά εκεί στην Πάτρα, όπου μέσα από μια ανάρτησή του, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να τη διαβάσουμε, περιληπτικά θα σας πω και θα μας τα πει και ο ίδιος που τον έχουμε καλεσμένο. Ο Θωμάς ο Λαζανάς ζητά μια νέα ρεαλιστική ελληνική στρατηγική απέναντι στη Ρωσία, χωρίς παραβίαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων, και τονίζει ότι ενώ άλλες χώρες διατηρούν εμπορικές γέφυρες και ενισχύουν την παρουσία τους στη ρωσική αγορά, η Ελλάδα χάνει πολύτιμες ευκαιρίες για τα αγροτικά της προϊόντα, για τις εξαγωγές της, για τον τουρισμό της, και υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα, στις ισορροπίες και στην αμοιβαιότητα με στόχο την αποκατάσταση της ελληνορωσικής συνεργασίας και την προστασία του Έλληνα παραγωγού, επαγγελματία και εργαζομένου. Ο Θωμάς Λαζανάς, που έχει επισκεφθεί μέσα από τη δουλειά του τη Ρωσία, έχει τις ανάλογες εμπειρίες και θέλω να τα συζητήσουμε όλα αυτά, καλημερίζοντάς τον. Θωμά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, δεν ξέρω αν ακούγουμε καθαρά.
0: Καθαρότατα, και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας τιμάς την εκπομπή σου, και θέλω να σε ρωτήσω, μέσα από το χαρακτηριστικό τίτλο που λες, ότι αν στη Ρωσία βρίσκεις Mercedes και iPhone, γιατί δεν βρίσκεις τη φράουλα της αχαΐας και το λάδι, τη φέτα και το μέλι, τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέσεις αυτό το ερώτημα και να κάνεις αυτή την πολύ σπουδαία ανάρτηση, δίνοντας ένα μάθημα, δεν θα πω εγώ μάθημα, είμαστε μικροί για να δίνουμε μαθήματα, αλλά δίνοντας ένα παράδειγμα πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε, γιατί το κάνουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη ρωσική αγορά.
1: Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια τεράστια αγορά και έχει και μια τεράστια αγάπη και κουλτούρα προς τους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο συνέδριο τουρισμού που έκανε είχε καλεσμένους από όλο τον κόσμο μιλητές, είχε καλέσει και εμένα ως πρόεδρο των Αρχιμαγείρων αλλά και του Ινστιτούτου Ελληνικής Γαστρονομίας. Ψάχνοντας την ταυτότητά της, αν θα πρέπει να στραφεί προς τη Δύση γαστρονομικά και την κουλτούρα της, ή να αναδείξει τη δική της κουλτούρα. Έτσι λοιπόν βρέθηκα και εγώ ο μιλητής στο πρώτο συνέδριο.
0: Μιλάς για το 2018 στο RESTCON ως ένας από τους 15 διεθνείς ομιλητές.
1: Ναι, και αυτό πραγματικά με εξέπληξε όταν χτύπησε το τηλεφωνό μου και είδα από τη Ρωσία να με καλούν. Και φαντάστηκα γιατί πρέπει να είμαι εγώ. Υπάρχουν και άλλοι Ευρωπαίοι μεγάλοι σεφ που διακρίνονται για τις επιτυχίες τους. Όμως ήταν ξεκάθαροι. Θέλουμε έναν Έλληνα που να μας μιλήσει για τη φιλοξενία, για την εστίαση, για το πρώτο εστιατόριο στον κόσμο που είναι καταγεγραμμένο στην Ελλάδα, στα Ολύμπια και στους Δελφούς, και να τους πούμε πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τον τουρισμό και πώς βλέπουμε εμείς τον τουρισμό στην Ευρώπη και στη Ρωσία. Εκεί αναπτύχθηκαν μεγάλες συζητήσεις και τραπέζια B2B. Παρευρέθησαν και πολλοί εμπόροι, θέλω να σας πω, οι οποίοι δεν είδα βέβαια Έλληνες. Αυτό ήταν το παράδοξο. Είδα από όλο τον κόσμο εκτός από την Ελλάδα.
0: Και παρόλο που στο καλωσόρισμα που σου κάνανε, μόλις τους είπες ότι είσαι από την Αχαΐα κιόλας, ξέρανε πράγματα για την περιοχή εκεί.
1: Γνωρίζανε πάρα πολύ τον Άγιο Ανδρέα.
0: Την Πάτρα, εκεί, την Πάτρα, εκεί είπα.
1: Βεβαίως. Ναι. Και συζήτησή μου που είχα με τον Δεσπότη, με τον Σεβασμιότατο Πατρόν, μου είπε ότι έχουμε και μεγάλες απώλειες οικονομικές από την επίσκεψη Ρώσων τουριστών στην περιοχή.
0: Βέβαια, υπάρχουν απώλειες. Και σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Σε τοπικό επίπεδο, ο ίδιος ο Μητροπολίτης μου είπε ότι έχουμε σοβαρά θέματα. Έρχονταν χιλιάδες κόσμος, επισκέπτονταν τον Άγιο Ανδρέα, ψωνίζανε από την τοπική αγορά, αγοράζανε εικόνες, αγοράζανε ελαιόλαδο, επισκέπτονταν τα Καλάβρητα, που είχε μεγάλη ζήτηση η Μονή της Αγίας Λαύρας και το Μεγασπήλαιο. Γνωρίζανε για τη φράουλα της Μανολάδας. Γυρίσανε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, τα Ολύμπια. Ήταν μεγάλη η απώλεια για την τοπική οικονομία και τους εμπόρους και τους ξενοδόχους επίσης. Και πάρα πολλά λεωφορεία έφταναν από Ζάκυνθο, από Κεφαλονιά, με μονοήμερες εκδρομές. Αυτό που μου έκανε μεγάλη, τεράστια εντύπωση στο χώρο που εκδηλώθηκε το συνέδριο, που είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος, γινόταν παράλληλα και τρεις εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Με νηφικά, με διάφορα προϊόντα, και είδα πάρα πολλές εταιρείες από όλο τον κόσμο να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Στοχευμένα, με εμπόρους, με αντιπροσώπους, με φορείς επιμελητηρίων και υπουργούς και βουλευτές από όλο τον κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς είχαμε να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Ήταν το πρώτο συνέδριό τους. Και ξέρετε, βρίσκονταν από την McDonald's, από μεγάλες εταιρείες, από την Αγγλία, από όλο τον κόσμο ομιλητές. Έχω αναρτήσει...
0: Φοβερά brand name.
1: Ναι, πάρα πολλά. Και δεν σας κρύβω ότι εκείνη τη στιγμή που ανέβηκα στο βάθρο να μιλήσω, είχα στην πλάτη μου μια ολόκληρη ιστορία, μια κουλτούρα, έναν ελληνικό πολιτισμό και μια οικονομία που έπρεπε να μιλήσω για αυτή. Και κανονικά θα έλεγε κανείς τα πόδια μου έπρεπε να τρέμουν, αλλά γιατί ήταν χιλιάδες από κάτω οι ανθρώποι και από πανεπιστήμια που περιμέναν να ακούσουν, και μάλιστα όχι με ακουστικά μεταφράζοντας τα αγγλικά, είχαν διερμηνέα γιατί θέλαν να ακούσουν και την ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι μεγάλη τιμή.
0: Α, στα ελληνικά ήταν η παρουσίασή σου.
1: Εγώ την είχα με PowerPoint και στα αγγλικά,
0: ναι,
1: και ξεκίνησα να μιλήσω στα αγγλικά και μου είπαν όχι, σας έχουμε διερμηνέα, παρακαλούμε να ομιλήσετε στα ελληνικά.
0: Φοβερό.
1: Και θα μεταφράζει ο διερμηνέας, ο οποίος ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος.
0: Φοβερό.
1: Πόντιος μάλιστα, και έτσι έβλεπα και στο πρόσωπό τους, όσο μπορούσα διακρίνω, γιατί ήταν χιλιάδες οι ανθρώποι, ένα χαμόγελο και μια χαρά, γιατί τους γνωρίζω και πολύ καλύτερα μέσω του τουρισμού, γιατί τόσα χρόνια στον τουρισμό έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Ρώσους τουρίστες.
0: Έχεις κρατήσει επαφές από εκείνη την εποχή?
1: Δεν σας κρύβω ότι η πρώτη μου, τελειώντας η ομιλία και καθίσαμε στο τραπέζι, ο Δήμαρχος της Κριμαίας,
0: ναι,
1: μου ζήτησε να παρευρεθώ με μεγάλο επιτελείο αρχιμαγείρων και ανθρώπων του τουρισμού και να παρουσιάσω την ελληνική κουζίνα και γαστρονομία και πολιτισμό με ημερίδες στην Κριμαία.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλές επαφές, οι οποίες διατηρώ τηλεφωνικά. Τώρα βέβαια ξέρω, μετά το δημοσίευμα αυτό μπορεί να είμαι ο πρώτος που θα παρακολουθείτε, ο νεοδόφιλος, και να πω στην κρατική υπηρεσία ο πρώτος στόχος παρακολούθησης.
0: Πού καταντήσαμε να φοβόμαστε να λέμε ότι είμαστε φίλοι της Ρωσίας ή άνθρωποι που πιστεύουμε σε αυτή την κουλτούρα. Δεν φοβάσαι, δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Και βλέπεις η Τουρκία παράλληλα κάνει άλλες δουλειές.
1: Η Τουρκία πάντα εκμεταλλευόταν. Δεν ξέρω τελικά αν αξίζει κάποιος να είναι απόφυτος του Χάρβαν ή να πουλάει κουλούρια.
0: Έλατε.
1: Γιατί ο Ερντογάν είναι κουλουράς. Τελικά δεν ξέρω τι έχει περισσότερο σημασία. Αλλά θα πω το εξής. Η Τουρκία πάντα είχε ηγετικό ρόλο και εμπόριο στην Ευρώπη, όπως και πολλοί επιχειρηματίες αλλά και πολλά κράτη έχουν επενδύσει στην Τουρκία με εργοστάσια τους. Η Τουρκία λοιπόν είναι ο διαμεσολαβητής. Είναι αυτός που κάνει όλο το logistic προς τη Ρωσία. Και έχει μάλιστα και ελεύθερη βίζα. Μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα πλέον οι Ρώσοι. Ενώ παλιότερα χρειάζονται μόνο 4 μέρες, τώρα πλέον είναι ελεύθερο. Με το διαβατήριό τους πηγαίνουν στην Τουρκία. Και μιλάμε για χιλιάδες ή εκατομμύρια τουρίστες που φτάνουν καθημερινά και για να κάνουν τουρισμό στην Αλιτάλια, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και επίσης να λειτουργήσουν και ως μικρομεταφορείς εμπορευμάτων, ρολογιών, χρυσού και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Σας ακούω.
0: Στο κείμενό σου λες ότι η Τουρκία αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στη ρωσική αγορά και θέλω να μου πεις τι έκανε δηλαδή η Τουρκία που δεν έχει κάνει η χώρα μας.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ανοίξει ένα μεγάλο οδικό δίκτυο μεταφορών αυτοκινήτων, τηλεφώνων, ρολογιών, ρούχων προς τη Ρωσία. Όταν λοιπόν ανοίγεις ένα δίκτυο μεταφοράς καθημερινά, τακτικά και αεροπορικά, εξυπακούεται ότι όταν ανοίγεις το δρόμο θα μεταφέρεις και τα εμπορεύματα τα δικά σου, που είναι το ελαιόλαδό της, που είναι τα φρούτα της, τα λαχανικά της, γιατί υπάρχει τακτική συνεχόμενη μεταφορά. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να σκεφτεί, μα ίσως αυτός ήταν ο σκοπός της, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η Τουρκία θα μεταφέρει και μικροτσιπ που χρειάζονται τα αυτοκίνητα, τα κινητά, εκτός από τα αυτοκίνητα που συναρμολογεί και στέλνει ή στέλνει ανταλλακτικά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μόνο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, η Ρωσία κάθε χρόνο δαπανά 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο σε ανταλλακτικά. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι της μεταφοράς και της υπερκοστολόγησης, γιατί ξέρετε ένα προϊόν που παίρνει η Τουρκία θα το υπερκοστολογήσει. Θα κερδίσει από το τελωνείο, από τη μεταφορά, από τη μεταπόληση. Αυξάνει πάρα πολύ το ΑΕΠ της. Και εκεί ευρέθηκε και καινούριος τρόπος μεταφοράς των δικών της προϊόντων. Το ελαιόλαδο που θα εξαντλήσει το δικό της, θα πάρει και της Τινησίας και της Αιγύπτου και οποιονδήποτε άλλων γειτονικών χωρών και θα μεταφέρει με μεγαλύτερη άνεση, γιατί μιλάμε για μεγάλο δίκτυο, πολλά κοντέινερ, πολλά αεροπλάνα καθημερινά που ταξιδεύουν.
0: Άρα εδώ είναι θέμα πολιτικής οργάνωσης, παραγωγής και μάρκετινγκ.
1: Ακριβώς αυτό που δεν μπορεί να κάνει ένας μικρός παραγωγός. Δεν μπορεί αυτός που παράγει μέλι ή ελαιόλαδο από την Αχαΐα να ταξιδέψει στη Ρωσία και να ψάξει την αγορά. Ούτε τα χρήματα του επιτρέπουν, ούτε οι γνώσεις, ούτε το μάρκετινγκ.
0: Καλά, δεν μπορεί να γίνει μόνος του εξαγωγέας και να ανταγωνιστεί τέτοιες οργανωμένες χώρες και τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις, σίγουρα.
1: Κοιτάξτε, στην οικονομία, η οικονομία λειτουργεί λίγο διαφορετικά, κατά τη δική μου άποψη, έτσι, γιατί και εγώ οικονομικά έχω σπουδάσει.
0: Ναι.
1: Η οικονομία είναι σαν τα αέρια, όσο τους αφήνεις χώρο τόσο καταλαμβάνουν. Το ίδιο κάνει και η Τουρκία, όσο αφήνει χώρο η Ελλάδα και η Ευρώπη, τόσο θα καταλάβει, θα πάρει το χώρο αυτή. Το ράφι στο σούπερ μάρκετ δεν θα μείνει, ξέρετε, κενό. Θα καλυφθεί με ένα άλλο προϊόν κάποιας άλλης χώρας ή άλλης προέλευσης.
0: Καλά, κενό δεν πρόκειται να μείνει ποτέ, βέβαια.
1: Έτσι και αλλιώς. Εμείς το διακύβευμα είναι το εξής. Τι κάνουμε εμείς σαν χώρα που δεν έχουμε βιομηχανία, έτσι, το καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε μια χώρα τουριστικός προορισμός και μιας μικρής πρωτογενής παραγωγής. Τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα διοχετεύσουμε τη φράουλα, θα χαλάσει.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι προϊόν όπως το iPhone, με χρησιμοποιούμε τώρα βέβαια και ετικέτες.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
1: Πού θα μπορεί να μείνει στο ράφι ή θα μεταφερθεί μέσω μια μεγάλη μεταφορική εταιρεία και σε μια εβδομάδα. Φράουλα πρέπει να φύγει άμεσα. Ο παραγωγός πρέπει να παράξει. Αυτό το μοντέλο και αυτή η σκέψη που είπε και ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως πριν μια εβδομάδα. Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί θα χάσουμε πάρα πολλά χρήματα, δεχόμαστε 35 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα δεν θα μπορεί το ελληνικό προϊόν να καλύψει την ελληνική αγορά και θα μπούμε πάλι σε εισαγωγές. Όχι, η δική μας η άποψη είναι εξής. Να μην μείνει χωράφι άσπαρτο. Να μην μείνει βουνό χωρίς ζώα. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυξάνεται η παραγωγή. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Αναφέρεσαι ιδιαίτερα στη φράουλα της Αχαΐας στο άρθρο σου αυτό και θέλω να μου πεις γιατί χρησιμοποιείς τη φράουλα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να αποκτήσεις τα ελληνικά προϊόντα ισχυρότερο μπραντ στο εξωτερικό.
1: Η φράουλα, ξέρετε, όταν φτάνει στη Ρωσία την αναμένουν και περιμένουν και γράφουν όλοι από κάτω ελληνική φράουλα Μανολάδας.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Είναι brand name η περιοχή, φημίζεται για την Μανολάδα, για τη φράουλά της. και για πολλές και άλλες περιοχές παράγουν. Όμως αυτή τη στιγμή η αγορά έχει αρχίσει και χάνεται. Έχει διοικητευτεί από Αζερμπαϊτζάν, από πολλές άλλες περιοχές, από την Τουρκία, η φράουλα της Τουρκίας. Γιατί είναι πιο εύκολο. Πιο εξυπηρετεί καλύτερα την οικονομία την τουρκική. Και έτσι σιγά σιγά χάνεται αυτό το μερίδιο που είχε η φράουλα της Μανολάδας. Γιατί δεν μπορεί να φτάσει και δεν μπορεί να ταξιδέψει και μέσω Τουρκίας, έτσι. Γιατί η Τουρκία δεν είναι μια φιλική χώρα. Ήταν, είναι και θα είναι εχθρός μας. Είναι η απειλή μας καθημερινή και εμείς αμυνόμεθα και προφυλάσσουμε τη χώρα μας, αλλά αυτοί αναπτύσσονται με ένα άλλο μοντέλο οικονομικό. Αυξάνουν το ΑΕΠ τους, αυξάνουν τις εξαγωγές τους.
0: Έτσι.
1: Παράγουν προϊόντα, παράγουν τεχνολογία, παράγουν ρούχα. Κατασκευάζουν ρούχα για λογαριασμό του Ζάρα και τα στέλνουν στην Ρωσία. Δεν σταμάτησε τα Ζάρα να φτιάχνουν ρούχα, τα φτιάχνουν με άλλη ετικέτα.
0: Α, μπράβο.
1: Λειτουργεί η αγορά της Τουρκίας πολύ διαφορετικά και πολύ οργανωμένα, γνωρίζοντας τι θα συμβεί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Θωμά, ξέρεις τι γίνεται. Δυστυχώς η χώρα μας και η σημερινή κυβέρνηση έχει βρει μια δικαιολογία λέγοντας ότι δεν μπορούμε να παραβιάζουμε κυρώσεις, αλλά το θέμα είναι ταυτόχρονα πόσο υπερασπίζεται τα οικονομικά της συμφέροντα, και κάπου εδώ πρέπει να δούμε αυτή η ισορροπία πώς μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη γεωπολιτική διάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχουν αρκετά ενστάσεις. Όταν στην κεντρική ευρωπαϊκή συνάντηση γίνονται κάποιες επαφές, κάποιες χώρες επιβάλλουν και δικά τους προϊόντα, δικές τους τεχνογνωσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ροκφόρ, το τυρί της Γαλλίας, που ενώ έπαιρναν ένα προϊόν, ένα γάλα συγκεκριμένου βρασμού για να μην αναπτύσσονται μικρόβια ή μικροοργανισμοί, το ροκφόρ είναι ένα τυρί ιδιαίτερο που θέλει ιδιαίτερο βράσιμο για να μπορέσει να αναπτύξει αυτό το μύκητα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 854, 850 και 852 περί τροφίμων έλεγε ότι το γάλα πρέπει να είναι βρασμό 82 βαθμών Κελσίου και η Γαλλία εξαιρέθηκε από αυτό. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα σε μια συνάντηση τους για κυρώσεις θα πρέπει, παιδιά, εγώ έχω μια συγκεκριμένη οικονομία και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, αυτό είμαι, και θέλω, σας παρακαλώ, με κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα. Εγώ θα έχω χασούρα. Αυτή η χασούρα εμένα πώς θα με βοηθήσετε? Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι το Mercedes θα πάει. Θα πάει στην Ρωσία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί η Ρωσία να ανέπτυξε ένα μοντέλο δικό της, ενισχύοντας την οικονομία της, την παραγωγή αυτοκινήτων ή τεχνολογίας, ακόμα και αγροτικών προϊόντων. Και εδώ έχω μια πραγματικά πιο βαθιά σκέψη, κύριε Γαριφάλου. Εάν όντως οι Ρώσοι οδήγησαν μόνοι τους τους Ευρωπαίους σε κυρώσεις προς δικός τους όφελους, ήταν ήδη προετοιμασμένοι από το 2014, γνωρίζαν τι θα συμβεί στο μέλλον. Ανέπτυσαν το τυρί, την κούντα, την τοπική, τη δική τους, τη δικιά τους μοτσαρέλα. Είχαν ήδη προετοιμαστεί. Δεν ξέρω αν όντως οδήγησαν τους Ευρωπαίους να τους δώσουν κυρώσεις για να αναπτύξουν το εθνικό τους.
0: Σοβαρή επισήμανση αυτή που λες. Σοβαρή επισήμανση. Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο έτσι για να καταλάβουμε, επειδή σίγουρα πολλοί θα σε κατηγορήσουν ότι έχεις φιλορωσική τοποθέτηση. Τέλος πάντων, αυτά εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει να τα προσπερνάμε. Αν αύριο σου έδινα τη δυνατότητα να εφαρμόσεις 3 μέτρα για τις ελληνικές εξαγωγές, ποια θα ήταν αυτά?
1: Άμεσα, γρήγορα επικοινωνία, όλοι οι φορείς, το κράτος και η Ευρώπη, για να υπάρξει αντιστάθμισμα της χασούρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα μέτρα πρέπει να αρθρούν. Θα δούμε πολλές κολοτούμπες, πολιτικές κολοτούμπες να γίνονται πολύ γρήγορα. Θα δούμε ξαφνικά τους Γερμανούς να λένε όχι, δεν είναι και έτσι, ήταν και λίγο αλλιώς. Ίσως θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και στο τέλος θα βρεθεί η Ελλάδα ο υπέρμαχος του πολέμου, γιατί ο Πρωθυπουργός το είπε ξεκάθαρα. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ποιος? Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Έλατε.
1: Παιδιά, ούτε μία πόλη ο πληθυσμός μας δεν φτάνει της Ρωσίας.
0: Έλατε.
1: Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Άμεσα, γρήγορα, οι επαφές πρέπει να αλλάξουν. Βλέπουμε να φτάνει πετρέλαιο στη Λακωνία και να γίνεται μεταφορές μέσω εκεί γίνονται πολλά πολλά πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε και εξυπηρετούν μερικούς. Είδαμε το παράδειγμα Προκοπίου και πολλά άλλα με το πετρέλαιο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν είμαστε άμεσα, δεν είμαστε εχθροί με τους Ρώσους, ούτε με τους Αμερικανούς, ούτε με τους Γερμανούς. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα το ελληνικό συμφέρον, ο κόσμος υποφέρει, πρέπει, δεν έχουμε πραγματικά μαντήλι μετά τις 10 του μήνα να κλάψουμε και δεν θα αφήσουμε τα μεγάλα κέντρα εξουσίας όλου του κόσμου να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, επειδή βρίσκουν ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
0: Έτσι.
1: Να αποφύγουν τι θέλουν.
0: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επιβιώσουμε.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Λοιπόν, κύριε Λαζανά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου και εδώ είμαστε να συζητάμε τέτοια θέματα που είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ευχαριστώ πολύ εσάς και όλους τους ακροατές. Καλημέρα.
0: Εκεί η περίοδος τουριστική συνεχίζεται στην Πάτρα, ε?
1: Ναι, κανονικά υπήρχε μια μικρή μείωση, αλλά ισορρόπησε τον Ιούλιο-Αύγουστο. Ο Σεπτέμβριος καλά δείχνει ότι βγαίνει. Θα δούμε τελικά νούμερα ποια θα είναι, αν θα είναι 35-40 ή 43 εκατομμύρια τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τα μηνύματα που στέλνουν. Ο Κώστας, καλημέρα Κώστα. Να είσαι καλά. Ο Σάκης, την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα και ασάργησα. Από Γερμανία ο Σάκης. Η Βέρα, πολιτική έκανε ο Ρώσος. Ρωτάει η Βέρα, πολιτική έκανε ο Ρώσος παπάς. Η Δέσποινα λέει ο Μητσοτάκης έχει πόλεμο με τη Ρωσία και η Τουρκία κάνει χρυσές δουλειές. Σωστό. Ο Άκης, όλα αυτά λέει είναι από Τουρκία. Όμιλος Inditex, Ζάρα, Μπέτσκα λέει εδώ, Μασίμο, Ντούτι. Η Τουρκία αποτελεί ένα από τα κεντρικά παραγωγικά της κέντρα παγκοσμίως. H&M, Mango παράγουν σημαντικό ποσοστό των συλλογών τους, πλεκτά βαβακερά πανοφόρια σε συνεργαζόμενα τουρκικά εργοστάσια. Marks & Spencer διατηρεί σταθερά μεγάλο όγκο παραγωγής στην τουρκική κλωστοϊφαντουργία. Brands Denim, Casual, Levi's, Tommy, Calvin Klein, Diesel, βλέπω εδώ λέει ο Άκης, ράβουν πολλά από τα τζιν, φούτερ και μπουφάν τους στην Τουρκία. Έτσι, έτσι, οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην επόμενη καλεσμένη, ήρθε η στιγμή, στην Ιωάννα Σατσάκη, πριν την καλέσουμε στο τηλέφωνο, για να καταλάβετε αυτό το ανερχόμενο αστέρι τι φωνή έχει, που έχει να δώσει πολλά στην ελληνική λαϊκή μουσική. Έχουμε επιλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι για να την έχουμε μετά κοντά μας και να την ακούσουμε στην παρουσίαση της πρώτης της δουλειάς σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από την εκπομπή Ιωάννα Σατζάκη. Πάμε να ακούσουμε το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι την ερμηνεία της. Πάμε.

Μάλλον καταλάβατε για τι φωνή πρόκειται. Γιατί λαϊκή φωνή πρόκειται. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να παρουσιάσουμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση τη νέα δισκογραφική δουλειά της ανερχόμενης λαϊκής τραγουδίστριας Ιωάννα Σαατσάκη με το νέο της τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τη Ρήγμα Records, το τραγούδι με τίτλο «Δυο φεγγάρια». Πρόκειται για ένα ανεβαστικό, σύγχρονο, ελαφρολαϊκό ζεμπέκικο με ξεχωριστή ενορχίστρωση, δυνατή ατάκα στο ρεφρέν και στοιχεία από το παλιό αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Τους στίχους και τη μουσική υπογράφει η ίδια η Ιωάννα Σαατσάκη, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Toulouse Productions. Το τραγούδι δημιουργήθηκε έπειτα από την έντονη επιθυμία χιλιάδων ανθρώπων που ακολουθούν την Ιωάννα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στηρίζουν την πρωτοβουλία της για την επιστροφή του παλιού λαϊκού τραγουδιού στις μεγάλες πίστες. Και τα δυο φεγγάρια, αυτό το υπέροχο τραγούδι, μιλούν για έναν έρωτα που δοκιμάζεται μέσα σε μια συναισθηματική θύελα. Παράλληλα όμως αποτελούν και μια μουσική αφιέρωση προς τους περισσότερους από 75.000 ανθρώπους που παρακολουθούν και στηρίζουν τη διαδρομή τους. Ας ακούσουμε λοιπόν για πρώτη φορά μέσα από τη συχνότητα του Mike FM 99,8 τη νέα κυκλοφορία της Ιωάννας Σαατσάκη, το «Δυο φεγγάρια», και να την υποδεχτούμε που την έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τα ακούσουμε μαζί της. Πάμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το νέο τραγούδι της Ιωάννας Σατσάκη με τίτλο «Δυο φεγγάρια» που κυκλοφόρησε χθες και ήδη έχει χιλιάδες views. Ήδη πολλοί ακροατές, βλέπω ο Σάκης από Γερμανία, λέει μου θυμίζει την Τζένι Βάνου, ο Θανάσης Καλοτάξιδο το νέο τραγούδι, ο Θανάσης από το Περιστέρι το νέο τραγούδι της, η Βέρα τα δυο φεγγάρια μου θύμισε παλιό ελληνικό κινηματογράφο από τις ταινίες της, μπράβο, και άλλα πολλά μηνύματα βλέπω έρχονται όση ώρα ακούμε το τραγούδι. Λοιπόν, Ιωάννα, σε καλωσορίζουμε στο Μάχη FM, σε ευχαριστούμε που μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε πρώτη τη νέα σου κυκλοφορία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε όλους τους ακρότες.
0: Συγχαρητήρια, υπέροχο τραγούδι και πραγματικά και εμένα μου θύμισε, βλέποντας τα μηνύματα, παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
1: Είμαστε θυριασμένοι πολύ από αυτά τα ακούσματα, να το πω έτσι. Και επειδή και αυτό το κομμάτι γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη και τη δική μου, αλλά και πολλών ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό που κάνω, για να ξαναγυρίσουμε έτσι λίγο σε αυτά τα ακούσματα, ήταν αδύνατον φυσικά να μην έχει αυτό το ύφος που όλοι αγαπάμε.
0: Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα τώρα που το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει από χθες και ξεκινάει ένα δικό του ταξίδι?
1: Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα για ένα καλλιτέχνη δημιουργούνται από αυτό το οποίο του δίνει ο κόσμος. Η αγάπη λοιπόν που έχει δεχτεί αυτό το κομμάτι και πριν κυκλοφορήσει, αλλά και τώρα που ουσιαστικά κυκλοφόρησε μαζί και με το βίντεο κλιπ, μέσα στο οποίο υπάρχει και μια αληθινή ιστορία, την οποία την έχουμε καταγράψει ακριβώς όπως έχει συμβεί, είναι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, είναι αγάπη την οποία έλαβα και θέλω να δώσω και πίσω.
0: Μπράβο.
1: Είμαι πολύ συγκεκριμένη, πραγματικά στο λέω.
0: Στο «Δυο φεγγάρια», ποια ιστορία κρύβεται πίσω από αυτό τον τίτλο?
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε δύο ιστορίες οι οποίες εκτελείται ταυτόχρονα.
0: Γιατί υπογράφεις η ίδια και τους στίχους και τη μουσική, άρα θεωρώ ότι μάλλον κάποιο προσωπικό βίωμα ή συνέστημα γεννήθηκε για αυτό το τραγούδι.
1: Σωστά. Κοίταξε να δεις, οι στίχοι του τραγουδιού μιλάνε ουσιαστικά έτσι πολύ πολύ αόριστα, θα έλεγα όμως, για έναν έρωτα ο οποίος όντως δοκιμάζεται, όπως προανέφερες και εσύ, και ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να μιλάει στον ουρανό, σαν να βλέπει το σαγκάρι, όχι ένα αλλά δύο, μέσα σε όλη αυτή τη συναισθηματική στήλα που βρίσκεται, έτσι. Και πέραν αυτού, μέσα στο βίντεο κλιπ, όπως έχει γυριστεί, παρουσιάζουμε μια πραγματικότητα που αφορά και εμένα ως καλλιτέχνηδα και τους ανθρώπους που ουσιαστικά αγαπούν και παρακολουθούν αυτό που κάνω, η οποία πραγματικότητα είναι ο αγώνας μιας τραγουδίστριας να εντάξει τα παλιά λαϊκά σε μεγάλες πίστες και να διατηρήσει σε γενικές γραμμές μέσα στην καλλιτεχνική της πορεία αυτή την ποιότητα που αφορά το λαϊκό τραγούδι.
0: Μπράβο. Τώρα το τραγούδι, από ό,τι βλέπω, μιλά για έναν έρωτα που δοκιμάζεται και δεν ξέρω αν είναι μια προσωπική εξομολόγηση ή μια ιστορία που μπορεί να αναγνωρίσει ο καθένας τον εαυτό του, ο κάθε ακροατής που το ακούει.
1: Έχω την εντύπωση, Γιώργο, ότι όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη στιγμή όπου δοκιμαστήκαμε μέσα σε έναν έρωτα.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Είναι μια ιστορία που αφορά όλους, η αλήθεια του Θεού, και θεωρώ ότι μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολο καθένα. Προσπάθησα έτσι εγώ προσωπικά να το κάνω λίγο πιο χαρούμενο με τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, αν κάτσει να καλοσκεφτεί κανείς το στίχο, θα δει μέσα σε αυτό έτσι και λίγο πόνο και μια συγκίνηση και μια δοκιμασία, η οποία είναι και πολύ προσωπική για πολλούς ανθρώπους.
0: Βέβαια. Εγώ εχθές το άκουσα πάρα πολλές φορές και βλέπω ότι τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό το τραγούδι είναι το σύγχρονο ζεμπέκικο με στοιχεία παλιού λαϊκού τραγουδιού. Πώς κατάφερες να το ενώσεις αυτό, να ενώσεις δύο διαφορετικές εποχές?
1: Θέλω να σου πω την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ιδέα πώς το έκανα αυτό.
0: Καλό. Αυτό είναι αυθόρμητο και είναι πράγματι αληθινό. Φαίνεται.
1: Το λέω γιατί η έπνευση ενός καλλιτέχνη δεν μπορεί να προσδιοριστεί πάντοτε. Το «Δυο φεγγάρια» ήταν μια κίνηση που ήθελα να κάνω εγώ προσωπικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρακολουθούν και στηρίζουν αυτό που κάνω, γιατί έχω δημόσια ζητήσει από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά το λαϊκό τραγούδι, το καλό λαϊκό τραγούδι, ας έρθει μαζί μου. Ας μείνει μαζί μου και ας πάμε όλοι μαζί να ενδυναμώσουμε μια κίνηση που αφορά το λαϊκό τραγούδι. Οπότε έκαναν πράγματα αυτοί οι άνθρωποι για μένα. Από ένα σχόλιο, από μια ας πούμε εσωτερική, αν θέλεις, βοήθεια ή καλή τους πράξη. Οπότε ήταν μια έκφραση για μένα, αλλά ταυτόχρονα και μια απόδειξη ότι μπορούν να υπάρξουν και να γραφτούν τέτοιου είδους τραγούδια με αυτό το ύφος, έτσι, τα οποία όμως να συναντούν και την καθημερινότητα, δηλαδή τη μοντέρνα έκφραση, αν θέλεις, ενορχιστρωτικά.
0: Ναι. Άρα το κουπλέ που κινείται σε διαφορετική τονικότητα από το ρεφέρεν προέκυψε από την αρχή ή προέκυψε κατά την παραγωγή?
1: Αυτό προέκυψε τη στιγμή που γράφτηκε το τραγούδι με μια κιθάρα και πηγαίναμε όπου μας πάει. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να, πάντα να κινούμε σε πεπατημένες, οπότε ξέρεις, η έμπνευση, η μουσική έμπνευση μπορεί να σε οδηγήσει και σε δρόμους οι οποίοι μπορεί να μην υπάρχουν απαραίτητα σαν σωστή δρόμη στο μουσικό κομμάτι, όμως μπορούν να υπάρχουν και να αποτυπωθούν μουσικά και να γίνουν έτσι και λίγο πιο ενδιαφέροντες, αν θέλεις.
0: Έτσι.
1: Κάνουμε έτσι ένα παιχνίδι.
0: Μπράβο. Εχθές παρακολούθησα όσο μπόρεσα, όσο χρόνο είχα, κάποια βίντεο σου και έχω καταλάβει ότι έχεις πάρει μια πρωτοβουλία να επιστρέψεις το παλιό λαϊκό τραγούδι στις μεγάλες πίστες. Τι θεωρείς περισσότερο ότι λείπει από τη σημερινή νυχτερινή διασκέδαση, αυτό?
1: Γιώργο, θα σου μιλήσω ειλικρινά, που πάντα μιλάω ειλικρινά, και επειδή είσαι και ένας άνθρωπος που εκτιμώ, θέλω να σου μιλήσω πολύ, πολύ ειλικρινά και εσωτερικά μου, όπως εγώ το βιώνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα πίστευα ότι υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες που αγαπούν το παλιό λαϊκό τραγούδι και τους λείπει από το σήμερα. Δεν τους λείπει να το ακούν, τους λείπει να το ακούν μεγαλοπρεπώς και όπως το αρμόζει να ακούγεται. Έτσι. Και μια παρένθεση ότι το παλιό λαϊκό δεν είναι παλαιϊκό, ούτε ανεπίκαιρο σε καμία περίπτωση. Και αυτό το αποδεικνύουμε φυσικά μέσα από αυτό που κάνουμε. Ότι μπορεί να είναι μοντέρνο, χαρούμενο, ανεβαστικό, ξεσηκωτικό και όλα τα άλλα που δεν ταιριάζουν με τη λέξη παλιό. Ο στόχος λοιπόν που εγώ έχω θέσει στον εαυτό μου, ο οποίος είναι να γυρίσει το παλιό λαϊκό στις μεγάλες πίστες, είναι κατά κάποιο τρόπο, έχει γίνει πλέον ένα κίνημα που απαριθμεί χιλιάδες υποστηρικτές και έχει πάψει να είναι προσωπικός. Έχει γίνει δηλαδή συλλογικός. Όντως τοποθετήθηκα με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος ανταποκρίθηκε, γιατί μάλλον όντως τους έλειπε αυτό από την νυχτερινή διασκέδαση.
0: Ο κόσμος θεωρώ ότι, και είναι και δική μου άποψη, ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια αυθεντικότητα, όπως και να έχει. Είναι στο DNA μας, θεωρώ ότι... Ναι, είναι στο DNA μας, κακά τα ψέματα.
1: Γιατί βγαίνει μέσα από αυτό που λέγαμε πιο πριν, από έναν έρωτα που έχει ζήσει ο καθένας μας, που έχει δυσκολευτεί μέσα σε αυτόν, είναι ένα βίωμα του Έλληνα, μια που είμαστε και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, οι στίχοι ενός λαϊκού τραγουδιού μπορούν να εκφράσουν πολύ εύκολα και έναν Άγγλο, έναν Αμερικάνο, έναν Ρώσο.
0: Έτσι.
1: Οπότε το λαϊκό τραγούδι είναι παγκόσμιο. Έτσι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν απλόχερα μου έδωσαν αυτή τη δύναμη όταν τους είπα ελάτε μαζί μου, μείνετε μαζί μου για να έχω και εγώ τη δύναμη να μπορέσω να διαπραγματευτώ αύριο μεθαύριο, όπως συμβαίνει και μέσα στο βίντεο κλιπ, να διαπραγματευτώ τη δύναμη και την παρουσία των παλιών αυτών πολύ αυθεντικών τραγουδιών μέσα στις μεγάλες πίστες που διασκεδάζουν χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια Έλληνες.
0: Μου λέει εδώ μια οδηγός ταξί, η Δέσποινα, φωνάρα λέει πράγματι, μου θύμισε το τραγούδι του Βοσκόπουλου, το φεγγάρι πάνω θέ μου ασημένιο τάλιρο.
1: Γεια σου Δέσποινα, την αγάπη μου που θέλω.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, βλέπω ότι έχεις και μια ενεργή κοινότητα με περισσότερες από 75.000 ακολούθους και θεωρώ ότι είναι καθοριστικό και αυτό ότι έχεις μια άμεση επικοινωνία με το κοινό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό για κάθε καλλιτέχνη αυτό που κάνει να υποστηρίζεται, να διαδίδεται από τους ανθρώπους που το πιστεύουν. Εγώ τόσα χρόνια, εντάξει, δεν είμαι πολλά χρόνια στον χώρο και όλο αυτό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα με το παλιό λαϊκό στις μεγάλες πίστες, από όταν λοιπόν τοποθετήθηκα με αυτόν τον τρόπο, δεν έλειπε η αγάπη για το παλιό λαϊκό από όλους αυτούς τους ανθρώπους, έλειπε ένα πράγμα. Έλειπε η ένωση.
0: Βλέπω ότι έχει συνεργαστεί με σημαντικά πρόσωπα όπως ο Βασίλης Λέκας, η Στέλλα Κονιτοπούλου, ο Νικολόπουλος, η Κωνσταντίνα. Έχεις κάνει εμφανίσεις στη Σαουδική Αραβία, στο εξωτερικό, που φαντάζομαι και εκεί επαφή σου με το κοινό του εξωτερικού, ο κόσμος του, ο απόδημος Έλληνας, περιμένει οι καλλιτέχνες να ακούσουν αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Έχεις κάνει αφιερώματα στο Μίμη τον Μπλέσσα, στη φίλη μου εκεί τη Λουκίλα, που. Τη σύζυγο του αείμνηστου του Μίμη του Μπλέσσα, είσαι αφιερωμένη ξεκάθαρα στο λαϊκό τραγούδι.
1: Βεβαίως, και να στείλω και την αγάπη μου στη Λουκίλα, την αγαπάμε πολύ. Ο Μίμης Μπλέσσας έχει χαρίσει για μένα τα πάντα στο λαϊκό τραγούδι και είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες. Ας το θέσω έτσι ότι μαζί με άλλους 2-3 ανθρώπους ήταν και η αιτία που εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με το λαϊκό τραγούδι.
0: Ο Μίμης ο Μπλέσσας.
1: Ο Μίμης ο Μπλέσσας και τα τραγούδια που έγραφε.
0: Είδες.
1: Είχα τη δύχη και τη χαρά να τον γνωρίσω, να τον επισκεφθώ στο σπίτι του, να πάρω και αυτή την εμπειρία.
0: Την είχα και εγώ αυτή την τύχη. Και εγώ την είχα και τον γνώρισα, του έχω πάρει και συνεντεύξεις. Πραγματικά.
1: Όμορφος άνθρωπος.
0: Απίστευτος άνθρωπος. Απίστευτος.
1: Και η Λουκίλα, πραγματικά, με φιλοξένησαν. Καλύτερα δεν γίνεται.
0: Έτσι. Λοιπόν. Θέλω να μην παραλείψουμε να πούμε ότι αύριο έχεις και μία εμφάνιση στα Ζεφύρια 2026 εκεί στο πάρκο Κώστας Λιάρος στο Δήμο Φιλής και θέλω να μας πεις τι έχεις ετοιμάσει για αυτή τη βραδιά.
1: Γιώργο, φαντάσου, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο Φιλής για αυτή την πολύ όμορφη πρόσκληση. Πρόκειται για ένα, θα τολμήσω να πω, πολύ μεγάλο event στο οποίο θα παρουσιάσουμε ακριβώς αυτό που θέλουν αυτοί οι 75.000 άνθρωποι και σίγουρα όχι μόνο, να δουν τις μεγάλες πίστες. Θα είναι σαν να λέμε ένα mini trailer για αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να εντάξουμε τις πίστες της Αθήνας και φυσικά όχι μόνο και της επαρχίας. Παλιά λαϊκά τραγούδια από κινηματογράφο και όχι μόνο, χορευτικά τραγούδια, νησιώτικα τραγούδια, έτσι, πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία θα διασκεδάσουν το κοινό και θα δούμε λοιπόν σε όλη αυτή την παρουσίαση πόσο μοντέρνο μπορεί να γίνει το παλιό λαϊκό τραγούδι και πόσο μπορεί να μιλήσει στις καρδιές από τους πιο νέους μέχρι τους πιο μεγάλους που τα θυμούνται και τα αγαπούν.
0: Επειδή με ρωτά...
1: Είναι ένα πολύ όμορφο θέαμα με χορευτές πάνω στη σκηνή, θα συμμετέχει η Ακαδημία Γιουμπέκικου του Δημήτρη Πετρόπουλου, θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά.
0: Επειδή με ρωτάνε ακροατές, να επαναλάβω, αύριο Κυριακή στις 10 νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα Ζεφύρια 2026 στο Δήμο Φιλής στο πάρκο Κώστας Λιάρος. Είναι μια υπέροχη βραδιά και μάλιστα πραγματοποιείται και μόλις 2 μέρες μετά την επίσημη κυκλοφορία και του νέου τραγουδιού που ακούσαμε πριν από λίγο, τα 2 φεγγάρια.
1: Ακριβώς. Και θα το παρουσιάσουμε φυσικά και εκεί.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι στα σχέδια της εμφάνισης θα είναι ένα δυναμικό σοου που θα παρακολουθήσουμε. Έτσι,
1: Εύχομαι, Γιώργο, να σε δούμε και να μας πείτε.
0: Θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Λοιπόν,
1: θα χαρούμε πολύ.
0: Θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Θα σε κλείσω νωρίτερα, γιατί κλείνει και η εκπομπή σε 7 λεπτά, για να ξανακούσουμε το τραγούδι σου, το 2 φεγγάρια, αφού σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας έκανες και επαναλαμβάνω, μπορεί αύριο ο κόσμος να σε παρακολουθήσει και από κοντά στη Χασιά, πάνω στο Δήμο Φιλής, στα Ζεφύρια.
1: Γιώργο, η τιμή είναι δική μου. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Σε εκτιμώ πολύ ως άνθρωπο, να το ξέρεις αυτό.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και να δώσω την αγάπη μου σε όσους ανθρώπους μας άκουσαν τόση ώρα. Τους προσκαλώ εγώ προσωπικά να έρθουν στην αυλία, να έρθουν να με βρουν και να μιλήσουμε για όλο αυτό που λέγεται παλιό λαϊκό τραγούδι.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννα. Να είσαι καλά. Ιωάννα Σαατσάκη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλό πρωινό Σαββάτου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το 2 φεγγάρια και πάλι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.

0: Ιωάννα Σατσάκη σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών, τους ευχαριστούμε. Καλημέρα Φάνη, καλημέρα Θανάση, σε ευχαριστώ. Καλημέρα Κώστα και το Σάκη από Γερμανία, ο Άκης, ο Μιχάλης από πίσω από Γερμανία. Καλημέρα Εύη από Κρήτη. Καλημέρα. Η μισή να πω, επειδή ξέχασα να τη ρωτήσω, η Ιωάννα Σατσάκη είναι η μισή κρατάει από την Κρήτη, ο μπαμπάς της, και η μισή από την Ήπειρο, από τα Τζουμέρκα, η μαμά της. Λοιπόν, ακολουθεί η Ιωάννα Ηλιάδη
1: με τον Περικλή Ζορζοβίλη,
0: ναι. Όλο ξεχνάω.
1: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, βασικά.
0: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, φυσικά, εδώ με τον Γιάννη.
1: Και μετά από τον Γιάννη.
0: Επειδή ψάχναμε τίτλο για την εκπομπή σου την προηγούμενη εβδομάδα, τον βρήκαμε τον τίτλο «Ευπιθώς αναφέρω». Λοιπόν,
1: με στην αναφορά, δεν είπαμε. Ευπιθώς αναφέρω, λοιπόν.
0: Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η Ιωάννα Ηλιάδη έχει ξεκινήσει την καινούρια της εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Συμπλήρωσε ήδη μια εβδομάδα.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα.
0: Ένα πολύ μεγάλο μαγκαζίνο.
1: Μέσα στην επικαιρότητα. Το προσπαθούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς όλους για την. Η Εύη λέει και εγώ μισή-μισή, λέει, με μια χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα στις 7 εδώ στο Μάχη FM 99,8. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Ευπιθώς αναφέρω, ακολουθεί η εκπομπή «Ανά Ηλιάδη». Και φυσικά πριν από αυτό, το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πρεμιέρα σήμερα για την επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με συμπλήρωση 100 ετών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, σε έναν θεσμό που παραδοσιακά μετατρέπεται σε κυβερνητικό βήμα παροχολογίας. Παρά το εκθεσιακό βάρος, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, το Μαξίμου ετοιμάζεται να επιστρατεύσει για ακόμη μια φορά έβυχες εξαγγελίες και επικοινωνιακά αφηγήματα, την ώρα που η σκληρή οικονομική πραγματικότητα διαψεύδει στην πράξη τις υποσχέσεις της εξουσίας. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν αν οι τοξικομανείς γονείς νάρκωναν το 9 μηνών βρέφος για να μην κλαίει, προτού το δολοφονήσουν και το καταψύξουν. Την ώρα που το ζευγάρι επιχειρεί εξωφρενικά να δικαιολογήσει τις μαχαιριές, στο φως έρχεται το πολυετές μαρτύριο και των άλλων τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Η ανατριχιαστική υπόθεση εκθέτει ανεπανόρθωτα τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες του παρελθόντος για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, καμία αρμόδια κοινωνική υπηρεσία δεν παρενέβη για να αποτρέψει το έγκλημα. Χειροπέδεσε 38χρονη πέρασε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά στην Ανάβησο, η οποία προκλήθηκε από ανάφλεξη του αυτοκινήτου της και κατέκαψε δύο στρέμματα. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στις 331 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους. Διασωληνωμένος στη Μέθνο συλλέβεται ο 31χρονος που δέχθηκε πυρά από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, σε ένα περιστατικό που εκθέτει ανεπανόρθωτα τα σοβαρά

0: και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα μιας δίθεν ελεγχόμενης κατάστασης. Σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, χαρακτηρίζοντας τις μαζικές εισρωές χειρότερες από εισβολή και προεξοφλώντας ότι η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε μέτωπο με τη Μαδρίτη και για τα αμυντικά κονδύλια, εγκαλώντας την ισπανική κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ και δεν πληρώνει όσο οφείλει. Ιστορικό θρίαμβο σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλή στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα, παίρνοντας το ρεκόρ αγώνων από τον απόντα Αρμάντ Ντουπλάντης και έγραψε ιστορία ως μόλις ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας μετά τον Μίλτο Τεντόγλου που κατακτά τον κορυφαίο τίτλο. Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου με τον υδράργυρο στα παραθαλάσσια τμήματα να διατηρείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Ευπιθώς αναφέρω» με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίλη.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπως βλέπετε, έχουμε ικανοποιήσει το λαϊκό αίτημα. Έχουμε αλλάξει το σήμα της εκπομπής. Έχουμε αλλάξει και το όνομα της εκπομπής. Λέγεται πλέον Ευπιθώς Αναφέρω, γιατί λέγαμε ότι πρέπει να βγούμε στην αναφορά. Αλλά έχουμε και καλές προθέσεις. Οπότε, Ευπιθώς Αναφέρουμε. Θα αναφέρουμε ευπιθώς σε εσάς όμως. Κάθε Σάββατο, 10 με 11, η Ιωάννα Ηλιάδη
1: και ο Περικλής
0: Ζορζοβίλης θα βρίσκονται εδώ ενώπιον ημών με ύψιλον. Και θα σχολιάζουμε τη στρατιωτική επικαιρότητα εδώ στο Μάχη FM 99,8. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 635451. Και φυσικά μπορείτε να παίρνετε και τηλέφωνο, σας ακούμε, 210 710 8000.

0: Ναι, αλλά τώρα έχουμε σοβαρά πράγματα. Έχουμε έναν Τούρκο, το πιο έπιστο άνθρωπο του Ερντογάν, τον Ιμπραήμ Καλίν, να επισκέπτεται στις 28 Αυγούστου την Ελλάδα. Μυστική επίσκεψη, μυστική με την έννοια ότι δεν ανακοινώθηκε από ελληνικής πλευράς.
1: Η οποία μαθεύτηκε, ναι.
0: Μαθεύτηκε στη συνέχεια.
1: Τα ελληνικά μυστικά.
0: Είναι τα ελληνικά. Μαθεύτηκε στη συνέχεια. Είδε, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να έχει δει και τον Πρωθυπουργό, αν και επισήμως η κυβέρνηση δεν το έχει πει. Είδε σίγουρα τον ομόλογο του εκεί τη ΕΕΠ. Και αμέσως μετά αυτά τα ήρεμα νερά έχουν μετατραπεί σε φουρτούνες. Έχουν φουρτούνες ναύτεξ, τρέχουν ερευνητικά από εδώ, από εκεί. Έχουμε. Τι βλέπεις λοιπόν?
1: Έχεις μια ταινία «Η τέλεια καταιγίδα». Mm-hmm. Λόγω του ότι είναι προεκλογική περίοδος και στις δύο χώρες,
0: ανεβάζουμε το κλίμα για να πετύχουμε αυτό που λέγεται συσπήρωση στη σημαία.
1: Κάτι τέτοιο. Μόνο που σε αυτές τις περιπτώσεις το σενάριο δεν είναι σίγουρο ότι θα ακολουθεί μέχρι τέλος. Κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση.
0: Μπορεί να ξεφύγει και κανένα λάθος. Κοίταξε, το βέβαιο είναι.
1: Αυτονομείται.
0: Το βέβαιο είναι ότι αυτές οι κρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε 10 με 15 χρόνια. Έτσι.
1: Ναι, στατιστικά.
0: Όχι, είναι μοτίβο. Πρόσεξε. Η Ελλάδα, το ελληνοτουρκικό, η ελληνοτουρκική διένεξη είναι μια διακρατική αντιπαλότητα. Αναγνωρίζεται ως enduring rivalry, παγκοσμίως δηλαδή. Okay. Και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτή η αντιπαλότητα. Τα οποία, ένα εκ των οποίων, έτσι, είναι αυτό, ότι κάθε 10 με 15 χρόνια σκάει μια κρυσούλα.
1: Νομίζω ότι είναι απλώς θέμα εκτίμησης του σχηδισμού ισχύως.
0: Όχι, είναι επιστημονικά.
1: Σε όλες περιπτώσεις. Λοιπόν, σε όλες τις ημερομηνίες που έχει γίνει πανηγύρι, υπήρχαν παραδείγματος χάρη, είναι 96. Ήμια. Μόλις είχε βγει η κυβέρνηση, είχε αναλάβει η κυβέρνηση
0: και
1: τότε.
0: Και η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, 2020.
0: Κάτσε, ας μην το αναλύσουμε, έχουμε ένα καλεσμένο. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε τον Ναύαρχο Κυριακίδη. Ποιον από όλους? Τον κύριο Στάθη Κυριακίδη. Ναύαρχο Στάθη Κυριακίδη, γιατί είναι πολλοί οι Κυριακίδηδες.
1: Τρεις ζωή ναύρο.
0: Είναι ο αδελφός
1: του Κλεάνθη.
0: Του Κλεάνθη. Και νομίζω πρέπει να έχουν και συγγένεια και με τον κύριο Κυριάκο Κυριακίδη.
1: Η ανιψή του πρώην Γενικού Διευθυντή της
0: ΕΕ. Λοιπόν, κύριε Στάθη Κυριακίδη, καλημέρα. Κάναμε το γενεολογικό σας δέντρο.
2: Καλημέρα κύριε Ελιάδη, κύριε Ζωζοβίλη. Χαίρομαι που σας συζητήσω με δύο παλιούς γνώριμους από την εποχή μου στα επιτελεία, έγκριτους και γνώστες στα θέματα της άμυνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχετε μιλήσει για προσπάθεια νομικής εμπέδωσης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Δηλαδή, προσπαθεί πλέον η Τουρκία να περάσει από τη ρητορική και τους χάρτες σε ενέργειες που θα αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα? Αυτά είναι τα θαλάσσια πάρκα, γιατί τα παρουσιάζει ως περιβαλλοντικό θέμα.
2: Κοιτάξτε, τα θαλάσσια πάρκα, η ανακήρυξή τους είναι ξεκάθαρα μια προσπάθεια της Τουρκίας να ενδύσει, να ντύσει με ένα γαλάζιο μανδύα, πράσινο μανδύα, τη γαλάζια πατρίδα. Τι εννοώ? Η γαλάζια πατρίδα, σαν ενδεχομένως ιδεολόγημα, πέραν ότι είναι παράνομο και παράλογο για την ελληνική πλευρά, έχει ευήκο αότα ανά τον κόσμο και δει στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα φτάσουμε και εκεί, ιδίως με την επαναπροσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου, αλλά ας δούμε τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια μορφή τετελεσμένα Τουρκία, διότι μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο αναμένουμε το κείμενο του νομοσχεδίου που θα θεσμοθετεί εσωτερικά τη γαλάζια πατρίδα. Mm-hmm. Και φυσικά προφανώς δεν δημιουργεί κάποιο ένομο αποτέλεσμα διεθνώς, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, διότι αποτελώντας εσωτερικό δίκαιο, η τουρκική διοίκηση, ενώ οι ενόπλες δυνάμεις, οι διοικητικοί παράγοντες, το λιμενικό, έτσι, θα κληθούν στο πεδίο να εφαρμόσουν την εσωτερική νομοθεσία. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι η γαλάζια πατρίδα και τα θαλάσσια πάρκα θα είναι ήδη θεσμός για την Τουρκία, δεν αποκλείω, παραδείγματος χάρη, μια σύλληψη Έλληνα ψαρά 6 μίλια έξω από το Βεστελόριζο, με την αιτιολογία ότι δημιουργεί κάποιο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα ή δεν είναι εξουσιοδοτημένο στην εισαγωγή να ψαρεύει σε ένα τέτοιου είδους χώρο με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Άρα λοιπόν, όντως προσπαθεί η Τουρκία να εμπεδώσει και νομικά τη λογική αυτή της γαλάζιας πατρίδας.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι και σε περίπτωση ενός περιστατικού όσον αφορά τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι όποιες ενέργειες αποκτούν μια νομική επικάλυψη και δεν τίθεται θέμα, πώς να το πω, οδηγιών κατευθύνσεων, από τη στιγμή που το θεσπίζουν σαν εσωτερικό δίκαιο, ουσιαστικά είναι αυτοματοποιούν τις διαδικασίες.
2: Ασφαλώς, είναι ξεκάθαρο. Μα αυτό ακριβώς σημαίνει το ότι έχω εσωτερική νομοθεσία. Διότι σύμφωνα με τον νόμο που θα περάσει, δεν ξέρουμε ακόμα, να είμαστε ξεκάθαροι, την ακριβή διατύπωση και το περιεχόμενο, ας πούμε για παράδειγμα μπορεί να μην υπάρχουν χάρτες, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, διότι βλέπετε τα θαλάσσια πάρκα ήδη με την κίνηση του Τουμπιτάκ Μαρμαρά και τις έρευνες που διεξάγει.
0: Εκεί θα ήθελα να πάμε αμέσως μετά, εκεί ακριβώς.
2: Βεβαίως, θα το συνδέσω. Όντως, οι ένοπλες δυνάμεις θα κληθούν στο πεδίο να εφαρμόσουν την εσωτερική νομοθεσία. Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Γιατί, ξέρετε, η ελληνική πλευρά μονίμως δεν θα έλεγα κρύβεται, θα το βάλω σε εισαγωγικά, επικαλείται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ναι, ισχύει. Δεν υπάρχει κάποιο ένομο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση και επιβολή τετελεσμένων στο πεδίο.
0: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, να το αναλύσουμε λίγο. Δηλαδή, βλέπουμε ναύτεξ και θαλάσσια πάρκα και ερευνητικές δραστηριότητες. Και προφανώς πρόκειται για μια ενιαία τουρκική στρατηγική. Η Ελλάδα από την πλευρά της απαντά με αντιναύτεξ, διαβήματα και διπλωματικές παρεμβάσεις, αλλά είναι αρκετά αυτά. Δηλαδή, πού τελειώνει η διπλωματική αντίδραση? Και πρέπει να αρχίζει κάποια έμπρακτη αποτροπή, και ποια? Δηλαδή, έμπρακτη αποτροπή, εγώ δεν λέω να πάμε σε πόλεμο. Υπάρχουν στάδια. Τι κάνουμε εμείς από αυτά?
2: Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο ψευτοδίλημα και θα το αναλύσουμε. Βάλατε πολλά θέματα. Διότι η ερώτηση, δηλαδή, θέλετε να πάμε σε πόλεμο, είναι λάθος στη βάση.
0: Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν στάδια, έτσι.
2: Είναι λάθος στη βάση, διότι απευθείας οδηγεί σε κατευνασμό, διότι αν δεν θέλεις να πας σε πόλεμο, δεν πρόκειται να υπερασπιστείς ποτέ τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν στάδια, προφανώς υπάρχει κρίση, προφανώς υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, υπάρχει κλιμάκωση, αποκλιμάκωση. Αλλά ας δούμε λίγο τις ναύτεξ, διότι η τελευταία του Τουμπιτάκ Μαρμαρά είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μεμονωμένα, συνδυαζόμενη με τις δύο εντός εισαγωγικών μόνιμες ναύτεξ που έχουμε ήδη εδώ και 6 μήνες την πρώτη και περίπου ένα χρόνο τη δεύτερη. Τι εννοώ? Με μία μόνιμη ναύτεξ η Τουρκία έχει θεωρήσει, δηλώσει 23 νησιά ότι πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα, και αυτό σημαίνει ότι απαγορεύονται, σύμφωνα με την ναύτεξ αυτή, οποιαδήποτε δραστηριότητα, άσκηση, ακόμα και στα χωρικά ύδατα. Δηλαδή στην περιοχή κυριαρχίας της Ελλάδος, ακριβώς επειδή είναι αποστατικοποιημένα. Και η δεύτερη ναύτεξ, επίσης μόνιμης διάρκειας, αορίστου μόνο διάρκειας, άρα μόνιμη, είναι αυτή που θεωρεί ότι υπάρχει τουρκική υφαλοκρηπίδα, η οποία βέβαια τονίζει ότι pending διμερεί καθορισμό, δηλαδή δεν είναι η καθορισμένη, είναι όμως τουρκική, και άπαντες θα πρέπει να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές για οποιαδήποτε εργασία, έρευνα κλπ. Ερχόμενο τώρα το Τουμπιτάκ Μαρμαρά εντός του πάρκου που ανακήρυξε, κάνει το πρώτο βήμα, θα χαρακτήριζε ως πρόβα γενεράλε, για το τι πρόκειται να επακολουθήσει όταν η Ελλάδα με τη Γαλλία αρχίσει τη διαδικασία, επανεκκινήσει μάλλον τη διαδικασία της πρότασης του GSI, του γνωστού καλωδίου, του Great Sea Interconnector, για τη διασύνδεση αρχικά με την Κύπρο και εν συνεχεία με το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, η κίνηση του Τουμπιτάκ Μαρμαρά τώρα δεν προκαλεί παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Γιατί? Διότι το Τουμπιτάκ Μαρμαρά κινείται εκτός χωρικών υδάτων, εντός δυνητικής ΑΟΣ, προσέξτε, η Ελλάδα δεν έχει ανακήρυξη ΑΟΣ, αλλά ακόμα και μονομερός που έχει δικαίωμα να το κάνει, θα πρέπει για να έχει διεθνή βάση και νομιμότητα να την καθορίσει με τη συμφωνήση με την Τουρκία. Τι κάνει λοιπόν το Τουμπιτάκ Μαρμαρά? Επί του παρόντος, α, δεν συνοδεύεται από πολεμικά, β, κάνει έρευνες στη θαλάσσια στήλη και όχι στο βυθό, άρα λοιπόν δεν παίρνει ίζημα, δεν δημιουργεί πρόβλημα στην Ελλάδα επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, άρα δεν μπορεί να δικαιολογήσει έντονη αντίδραση της Ελλάδας. Όμως, τι κάνει? Ήδη θέτει το πλαίσιο για την επόμενη κίνησή της, που θα είναι όταν αρχίσει να ποντίζεται το καλώδιο, γιατί το καλώδιο θα ποντιστεί στην περιοχή διακηρυγμένης, ανακηρυγμένης ΑΟΣ και συμφωνημένης με την Αίγυπτο, έστω και μερικώς. που τέμνει φυσικά το τουρκολογικό μνημόνιο. Καταλαβαίνετε την ειδοποιώ διαφορά των δύο κινήσεων. Τώρα, light, προειδοποίηση περισσότερο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γαλλία, να τι προτίθεμε να κάνω, και εν συνεχεία θα το κάνει στην πράξη με συνοδεία κατά πάσα βεβαιότητα και πολεμικών πλοίων. Και εδώ θα έρθω, ναι, εδώ θα, αν θέλω το δώσουμε, θα έρθω στην ακριβώς αυτό που τόνισε η κυρία Ηλιάδη. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν μια επόμενη ερώτηση, κύριε Ζωζοβίλη.
1: Ήθελα να πω απλώς ότι επί το πρακτέο έχουν αλλάξει το πλαίσιο και είναι πολύ πιο, πώς να το πω, στρατιωτικά διακριτικό, αλλά δημιουργεί μια κατάσταση που η αντιμετώπιση από εμάς δυσκολεύει.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς λοιπόν?
2: Ξεκάθαρο, κοιτάξτε, η αντίδραση της Ελλάδος έχει πολλά επίπεδα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι ευθύς εξ αρχής. Βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, σε ένα transition, προκειμένου να φτάσουμε το 29 και δει το 31 σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση πλήρους αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων. Οι αρχές δεκαετίας του 30 είναι μια πολύ καλή στιγμή, ένα πολύ καλό timing για την Ελλάδα. Όμως από σήμερα μέχρι το 29 και το 31 υπάρχει ένα κενό. Και πράγματι η Τουρκία δεν πρόκειται, κατά την εκτίμησή μου, να μείνει αδρανής στο κενό αυτό. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τελεσμένα, ούτως ώστε η Ελλάδα να έχει διαφορετικό στάτους να υπερασπιστεί το 29. Άρα λοιπόν τα τελεσμένα να τα περιμένουμε, την προσπάθειά τους για τα τελεσμένα. Και πράγματι έχετε δίκιο. Προσπαθεί να στρατιωτικοποιήσει, να βάλει ένα άλλο πλαίσιο στις ενέργειές της και την δράση της. Επίσης είναι κεντρικά σχεδιασμένη και οι κινήσεις της είναι όλες αλληλοσυμπληρούμενες. Και εδώ φυσικά έρχεται η... Να πω λίγο δύο κουβέντες για την εισαγωγή σας περί διακήρυξης Αθηνών και ήρεμων νερών, ότι πλέον ανεξάρτητα αν το 23 ήταν κάτι το οποίο ήταν αμοιβώς εποφελές, έστω και ετεροβαρός και για τις δύο χώρες, η Ελλάδα κέρδισε χρόνο, μην το ξεχνάμε. Αφού η Τουρκία έκανε το καλό πέντε, προσπάθησε να πιστεύει, έφαναν επιτυχώς, προσπάθησε τα F-35, τέλος πάντων, ήταν κάτι το οποίο εξυπηρέτησε μια χρονική στιγμή. Πλέον αποτελεί κενό γράμμα. Συνεπώς, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη, πρώτον, σε διπλωματικό πολιτικό επίπεδο, φαντάζομαι και ελπίζω να το κάνει ήδη, να δημιουργήσει εκείνα τα αναχώματα προκειμένου να αποτραπεί η Τουρκία από περαιτέρω ενέργειες, κυρίως λόγω πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομικής εννοώ, διότι αν φτάσουμε στο πεδίο, η Ελλάδα πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμη να αντιμετωπίσει με τα μέσα που διαθέτει και τονίζω, ακόμα και πριν το 29 δεν είναι ευκαταφρόνητα, μην το υποτιμούμε αυτό, με τα μέσα λοιπόν που διαθέτει να επιβάλλει στο πεδίο ακριβώς την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Αναρωτιέμαι πολύ, γιατί τώρα με κάποιες γαλλικές φρεγάτες, με 3-4 γαλλικές φρεγάτες και μια της ΜΕΚΟ, οι οποίες αναβαθμίζονται πάρα πολύ με μεγάλη καθυστέρηση και είναι παλιά πλοία, πώς θα μπορέσει να αναβαθμιστεί η Ελλάδα την ώρα που η Τουρκία ενισχύει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς την ναυτική της ισχύ, παράγει δικά της καράβια, παράγει δικά της πλωτά drones πια, έτσι, τα οποία τα βάζει...
1: Και επί την ευκαιρία τώρα, συγγνώμη που διακόπτω, μια που λέμε για τα δικά της καράβια, όπως γράψαμε σήμερα στο...
0: Και μάλιστα με νατοϊκά χρήματα φτιάχνει τις ναυτικές βάσεις για να μπορούν να με το αεροπλανοφόρο, με νατοϊκά λεφτά θα το τουρκικό.
1: Όσον αφορά τα καράβια, επειδή το γράψαμε σήμερα, είναι στο Defense Point, τουρκική φρεγάτα, αυτή η κλάση Ισταμπούλ ή Στίφ όπως τη λένε, είναι από τις τρεις υποψήφιες για να αποτελέσει τη νέα φρεγάτα του Αμερικανικού Ναυτικού. Δεν ξέρω αν θα επιλεγεί.
0: Πώς μπορούν, δηλαδή πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όταν αυτοί παράγουν και εμείς αγοράζουμε με τις μικρές οικονομικές δυνατότητες της χώρας?
2: Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο έχει μια σαφή, εύκολη απάντηση. Αλλά δεν θα πω την απάντηση. Δεν θα πω δηλαδή δεν μπορούμε. Διότι κάτι τέτοιο εξορισμού δημιουργεί μια λογική ητοπάθειας υποχωρητικότητας. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η ειδοποιώς διαφορά την οποία υπογραμμίσατε είναι ότι η Τουρκία έχει δυνατότητα, διότι τα ναυπηγεία της είναι ιδιοκτησία του πολεμικού ναυτικού.
0: Όχι δυνατότητα. Το κάνει πράξη η ναύαρχη. Εδώ πέρα χτίζουν καράβια.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ποια είναι η διαφορά μας? Εννοώ ότι δεν εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί, έχει τη δύναμη ναυπήγησης νέων μονάδων, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είχα την τύχη να επισκεφθώ τον Κελτσούκ όταν έγιναν οι οι φέοι κορβέτες του στρατού, mm-hmm. οι πρώτες. Μιλήσαμε. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς μπορεί να μην εξαρτάται, εκεί το τονίζω, αυτό εκεί το εστιάζω, από εξωτερικούς παράγοντες που εμείς δυστυχώς θα εξαρτώμαστε μονίμως, εκτός εάν κάποια στιγμή και η Ελλάδα δεν παίρνει μόνο ένα 25%
0: που δεν το παίρνει
2: τώρα με τον...
0: Ακριβώς, δεν το παίρνει,
2: κατόνομαι. Αλλά καταρχώσει και χτίσει μια παραγωγική και, βάση.
0: Και σε αυτό, εκτός από τα καράβια, να προσθέσω, έτσι, και τις συμφωνίες που έχει κάνει με ιταλικές και με άλλες, και ισπανικές και τα λοιπά,
1: με
0: ευρωπαϊκές, για να παράγει και πυρομαχικά.
1: Σαν βιομηχανία είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από τη δικιά μας. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη αγορά.
0: Σωστό.
1: Στην Αφρική έχει τρομακτική παρουσία, ένα λεπτό, και άρα είναι ελκυστικός εμπορικός εταίρος.
2: Ισχύει απόλυτα, και άλλωστε είναι και ο τρόπος με τον οποίο κατόρθωσε η Τουρκία να μπει από το παράθυρο στον safe. Δεν έχει μπει ως χώρα, έχει μπλοκαριστεί.
0: Σωστό.
2: Όμως
1: δεν μπορεί να το αποφύγει.
0: Το λέγαμε ούτως ή άλλως από την αρχή.
1: Δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Η εταιρεία, η κοινή, η κοινοπραξία είναι τελική.
2: Ακριβώς. Λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς έχει παρεμπεί στη χρηματοδότηση.
0: Μαζί μας λοιπόν ήταν ο υποναύαρχος και στρατηγικός αναλυτής Τάθης Κυριακίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου να συζητήσω μαζί.
0: Σε μια πολύ καλή συζήτηση για το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την νέα
1: κοινωνικότητα. Και ρεαλιστική.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ο ακροατής μας ο κύριος Κώστας λέει 27 πολεμικά πλοία υποκατασκευή στα τουρκικά ναυπηγεία. Εμείς ακόμα παρακαλάμε τους Ιταλούς για 4 σαπάκια, λέει. Ο Σκαραπαγκάς, η Σύρος και τα
1: λοιπά. Για δύο.
0: Διάβασα τι λέει ο κύριος Κώστας.
1: Ναι, για δύο, απλώς το συμπληρώνω.
0: Όντως για δύο είναι. Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Αυτές τις μέρες, τώρα στη Δέθη, δηλαδή, είδα και το αντιντρόν Κένταυρος. Το θυμάσαι.
1: Καλά, εμφανίστηκε και τον ντρόν Αρχίτας, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά ο Κένταυρος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία την έψαξα. Το Φεβρουάριο, λοιπόν, διαβάσαμε στην Καθημερινή ότι η Βουλγαρία έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για περισσότερα από 100 συστήματα Κένταυρος, το ελληνικό αντιντρόν σύστημα της ΕΑΒ. Ωραία.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, και θα τα παίρναμε μέσω save. Έτσι. Πήγαμε λοιπόν και ψάξαμε τι είπαν οι Βούλγαροι. Γιατί καλά τα ακούμε εδώ πέρα, αλλά κάνουμε και καμιά μετάφραση. Τι λένε οι Βούλγαροι. Εκεί αρχίζει λοιπόν το ενδιαφέρον. Δύο μέρες μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής, το Φεβρουάριο τώρα, έτσι, η βουλγαρική τηλεόραση Nova ρώτησε το Υπουργείο Άμυνας, όπως οφείλει να κάνει ένας δημοσιογράφος, το Υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας, τι γίνεται αν πρόκειται να αγοράσει ελληνικά συστήματα. Για μάντεψε.
1: Όχι, εγώ ξέρω και τι θα αγοράσουν.
0: Το Υπουργείο είπε ότι δεν υπάρχει επίσημη πρόθεση αγοράς. Τώρα θα μας το αποκαλύψει τι θα αγοράσουμε. Άρα λοιπόν ξέραμε ότι από το Φεβρουάριο δεν... μετά πήγε ο Δένδιας εκεί όμως. Πήγε το Μάρτιο ο Δένδιας. Έκανε κάποιες συζητήσεις και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ονομαστικά στον Κένταυρο. Δηλαδή βλέπουμε ότι έκανε μια προσπάθεια να το πουλήσει, πράγματι.
1: Στις δηλώσεις.
0: Στις δηλώσεις. Το ερώτημα είναι αν απέδωσε αυτή η προσπάθεια, έτσι, γιατί καλές δηλώσεις.
1: Λοιπόν. Η ιστορία με τον Κένταυρο.
0: Και ο υπουργός. Η Βουλγαρία τώρα τι λέει. Η Βουλγαρία λέει ότι μέσω SAFE θα δώσει 127 εκατομμύρια για 10 αντιντρόν συστήματα και ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου. Mm-hmm. Για τις ανάγκες που έχει τις άμεσες, πάει και παίρνει τώρα κάτι αμερικάνικα. Και πρόσεξε τώρα. Υπάρχει σε εξέλιξη.
1: Άμα είναι αμερικάνικα, δεν μπορεί να πέσει SAFE.
0: Όχι, όχι, θα πάει για τις ανάγκες του ή τις άμεσες που έχει, δύο αμερικάνικα. Και υπάρχει σε συζήτηση ανοιχτή, λέει, για προμήθεια με μια ευρωπαϊκή χώρα. Και ήδη δοκιμάζει, λέει. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα, δηλαδή δεν λέει ότι είναι η Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν είναι.
1: Όχι, δεν είναι η Ελλάδα. Έτσι. Αυτή η ευρωπαϊκή χώρα με την οποία έρχονται σε επαφές, έχουν κάμπους μήνες που ήρθαν σε επαφές, είναι η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το Κένταυρος αποτελεί επίτευγμα, δεν το ακυρώνω εντελώς.
0: Προφανώς. Αλλά δεν έχουμε καλό δίκτυο πωλήσεων.
1: Όχι, όχι. Ενσωματώνει ουκρανική τεχνολογία. Mm-hmm. Και το σταματά εδώ. Αλλά έχει ένα βασικό θέμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κρατικός φορέας πιστοποίησης. Mm. Και εκεί τελειώνει η ιστορία.
0: Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές.
1: Θα πρέπει καταρχάς να ζητήσουν όλοι qualifications, certifications και όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει κάποια κρατική υπηρεσία να τα εκδώσει. Το να μεταξύ μας να λέμε ότι είναι ωραίο και τα λοιπά μπορεί να είναι, δεν αμφισβητώ. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η ιστορία με το Κένταυρο τέντωσε πολύ για επικοινωνιακούς λόγους.
0: Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή υπερτέντωσε. 100 λέγαμε.
1: Και θα το πάω και λίγο παρακάτω. Σε 76 Κένταυρος έχουν προσδιορίσει την ανάγκη οι ελληνικές όνομπλες δυνάμεις. Mm. Έχει υπογραφεί σύμβαση.
0: Θα πρέπει να μας απαντήσουν. Έχει υπογραφεί σύμβαση.
1: Ναι, νομίζω θα ακουγόταν. Θα ανακοινώνονταν. Απλώς είναι μια ιστορία τώρα η οποία χρησιμοποιείται επικοινωνιακά να δημιουργήσει μια ψευδέστηση ότι όλα βαίνουν καλώς. Όπως παραδείγματος χάρη στις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας με το θόλο με το Ισραήλ παρουσιάζεται λες και τα συστήματα είναι εδώ, έχουν εγκατασταθεί, λειτουργούν και είμαστε καλύτεροι του χωριού.
0: Άσε που λένε ότι έχουμε και τον πηγαίο κώδικα, έτσι.
1: Ναι, καλά, αυτά τώρα είναι υπερβολές γιατί υπόθηκαν από επίσημα χέλη και να μεταδίδουν.
0: Άμα έχουμε τον πηγαίο κώδικα, είναι προφανές ότι το κάνουμε ό,τι θέλουμε το σύστημα. Έτσι, του αλλάζουμε τα φώτα.
1: Όχι μόνο αυτό, είμαστε εξαιρετικά τυχεροί γιατί μας έχουν δώσει όλη την πνευματική ιδιοκτησία οι κατασκευαστές.
0: Και θα φτιάξουμε πυράβλους.
1: Και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων και αυτό σε αυτή την γενική, πώς να το πω, επικοινωνιακή διαχείριση των θεμάτων.
0: Είναι μόνο λοιπόν, άκουσε. Έχεις μια άλλη επικοινωνιακή διαχείριση. Πάμε φοβερά έξω. Οι ελληνικές εταιρείες διαπρέπουν, σαρώνουν τους διαγωνισμούς. Έχουμε τεράστιο ποσοστό συμμετοχή σε διάφορους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Τώρα για την άμυνα, για την αμυντική καινοτομία μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Είμαστε φοβεροί. Πάμε λοιπόν να ακούσεις αυτό. Αμυντική καινοτομία το θέμα μας, έτσι. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε για τρίτη φορά η χρηματοδότηση του προγράμματος του EUDIS, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο παίρνει αμυντικές startups, τις βοηθά να περάσουν στο επόμενο επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, χρηματοδότηση επενδυτές, στρατιωτικούς χρήστες, τους βρίσκει, δηλαδή πελάτες, κατά κάποιο τρόπο. Και είναι ο τρίτος κύκλος, πέρασαν 69 εταιρείες στη χρηματοδότηση, 6 και κάτι εκατομμύρια, ελληνική καμία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα έχει διπλή ανάγνωση.
0: Υπάρχει μία κυπριακή, έτσι. Ναι. Να σου πω τα στοιχεία. Ήταν 20 οι θέσεις, υποβλήθηκαν 499 αιτήσεις, επιλέχθηκαν επιχειρήσεις από 12 χώρες και την Νορβηγία. Ελληνική, είπαμε, δεν υπήρχε. Και αυτό έχει έναν ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, το ΕΛΚΑΚ λέει, συλλέγει, ξέρω εγώ, έχει 500 startups στη βάση δεδομένων του. Ωραία, και...
1: Αυτά είναι πάλι μια επικοινωνιακή φούσκα, με την έννοια ότι startup τι είναι, κάποια εταιρεία η οποία δημιουργείται εκ των ενόντων, μικρή, η οποία έχει μια καλή ιδέα, μια τεχνολογία.
0: Όχι, είναι μέσα σε αυτές και οι startups που δημιουργούν τα πανεπιστήμια, δηλαδή που έχουν έρευνα και τέτοια από πίσω.
1: Εταιρείες είναι και αυτές, αυτή είναι η νομική οντότητα. Λοιπόν.
0: Οι οφείλεις επιχείρησης. Είναι, δηλαδή αυτά έχουν έρευνα από πίσω, δεν μπορείς να το αφήσεις.
1: Ναι, έρευνα μπορεί να έχουν. Αλλά όταν υποβάλλονται 500 αιτήσεις, έχει σημασία. Γίνεται συγκριτική η αξιολόγηση. Συνεπώς.
0: Κερδίζουμε στα hackathon, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε συμβάσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχει και.
1: Από τα 100 έργα έρευνα και τεχνολογία, είναι ζήτημα να αποδίδουν τα 30. Οι startup, κάποιες από αυτές θα μεγαλώσουν και υπάρχουν startup. Να μην λέω ονόματα τώρα, σε χώρες οι οποίες τώρα αυτή τη στιγμή αξίζουν δισεκατομμύρια σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί οι τεχνολογίες που είχαν απέδωσαν, προσέλκυσαν επενδύσεις, υπάρχουν και άλλες όμως που
0: είχαν. Ναι, εδώ πέρα λέμε τα ελληνικά μυαλά και τα ελληνικά μυαλά. Πού είναι τα ελληνικά?
1: Ναι, τα ελληνικά μυαλά υπάρχουν, αλλά αυτό το οποίο γίνεται τώρα δεν είναι μια δομημένη προσέγγιση. Έχουν κανονίσει, και ποιος έχει κανονίσει, και δεν μιλάω για θεωρητική έρευνα, τεχνολογικούς τομείς και προτεραιότητες. Και στη τελική ανάλυση, επειδή αυτή η ιστορία με το ΕΛΚΑΚ έχει γίνει ανέκδοτο, τα πράγματα είναι πολύ απλά. 500 startup και 5.000 θα γίνουν. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Θέλω να αγοράσω αυτό το σύστημα με αυτές τις προδιαγραφές, αυτές τις απαιτήσεις. Ελάτε σε 6 μήνες για δοκιμές. Όποιος περάσει τις δοκιμές θα πάρει και τη σύμβαση. Χωρίς συμβάσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν οι εταιρείες.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να γίνει το ξεκαθάρισμα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εγώ θα σας καλέσω να μπείτε στο armyvoice.gr να τα διαβάσετε και για τον Κένταυρο και για το EUDIS και τι δεν κάνουν οι εταιρείες και γιατί χάνουμε, δηλαδή είμαστε καλοί στα hackathon, αλλά στην πράξη έχουμε γράψει την προηγούμενη εβδομάδα συνεχώς. Λοιπόν, τραγουδάκι.

0: πράγματι, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για πολλούς, αλλά μετράει αντίστροφα στο νέο βαθμολόγιο. Άκου λοιπόν η εφαρμογή του νέου νόμου τι φέρνει. Το είδαμε δηλαδή, πριν από λίγες μέρες γράφαμε στο Army Voice για τις 17 προαγωγές στο υγειονομικό που έγιναν με τον καινούριο νόμο. Ήταν κάποιοι γιατροί νοσηλευτές, κάτι κτηνίατροι κτλ. Εκεί φάνηκε το πιο σημαντικό στοιχείο. Ένας αξιωματικός μπορεί να έχει τα χρόνια να προαχθεί, μπορεί να έχει τα προσόντα να κριθεί προακταίος, έτσι. Αλλά αυτό δεν αρκεί πια. Ενώ μέχρι τώρα αρκούσε. Με κοιτάζει ο Περικλής και...
1: Τώρα εδώ που θα το καταλήξω.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι παγίδα. Πρέπει να υπάρχει οργανική θέση στον επόμενο βαθμό. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο βαθμολόγιο. Και τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Στο στρατό Ξηράς. Δημοσιεύτηκε χθες το ΦΕΚ. Προάγονται 337 αξιωματικοί κατεκλογήν για να καλύψουν κενές οργανικές θέσεις. Αυτό αναφέρει η απόφαση. Είναι, φανταστείτε, στο βαθμό του ταγματάρχη προήχθησαν 5 λοχαγοί. Αυτές ήταν και κενές οργανικές θέσεις. Στο βαθμό του λοχαγού προήχθησαν 171 υπολοχαγοί. Και στο βαθμό του υπολοχαγού 161 ανθυπολοχαγοί. Λοιπόν, το νέο σύστημα ξεχωρίζει τον προακταίο κατεκλογή από τον προακταίο καταρχιότητα. Και εδώ είναι το φοβερό. Αυτοί που οι χαρακτηρισμοί δεν είναι ισοδύναμοι, έτσι. Ο προακταίος καταρχιότητα, όπως αναφέρει ο νόμος, είναι δυσμενής κρίση.
1: Πάντα ήταν δυσμενής κρίση.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι μια ανακύκλωση παθογενειών δεκαετιών, η οποία έχει έναν σκοπό από πίσω. Ο σκοπός είναι η μείωση της ενεργής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων. Δεν αντέχει.
0: Και η επιλογή, ελληνικό... γιατί προάγονται όποιοι εκλέγονται. Άρα όποιοι εκλέγονται.
1: Ναι, τώρα για την
0: ξέρουμε
1: εκλογή.
0: Ξέρουμε την αξιοκρατία τώρα στο. Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, ο σκοπός είναι η μείωση της παρατακτής δύναμης. Δεν αντέχει το ελληνικό πορτοφόλι να συντηρεί ένοπλες δυνάμεις αυτού του μεγέθους. Αλλά επειδή δεν μπορεί να υποθεί, έχει ξεκινήσει με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τα εκλογές, κατεκλογή και τα λοιπά, στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι είναι και ακριβώς οι πιο, όχι ότι δεν υπάρχουν οι πιο αξιοκρατικές κρίσεις.
0: Κάνω μία παρένθεση, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί έχουμε μία είδηση εδώ πέρα. Έχει πυρκαγιά στη Λέσβο. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Όχι, όχι, είναι σημαντικό. Λοιπόν, εάν όλες οι θέσεις από τη στιγμή που κάποιος βγαίνει από μια παραγωγική σχολή σαν ανθυπολοχαγός ή αντίστοιχος μέχρι να καταλήξει αρχηγός του ΓΕΘΑ δεν προκυρήσονται με αναφορά των, πώς το λένε, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να πληρεί κάποιος για να είναι υποψήφιος να τις καλύψει, αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουν.
0: Δεν υπάρχει περιγραφή αυτών των προσόντων.
1: Πρέπει να γίνει. Δεν πρόκειται να σταματήσουν. Αυτά είναι διάφορες πατέντες τώρα που ανακυκλώνονται, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση από πίσω υποκρύπτεται και η μπίωση.
0: Μετά,
1: της δύναμης.
0: Να σου πω κάτι. Σωστά. Μετά πώς θα πάει ο κόσμος στα ιδιωτικές σχολές, γιατί περιμένουμε να πάει.
1: Μα δεν θέλουμε να πάει αυτή τη στιγμή. Διευκολυνόμαστε, δεν πάει. Απλώς τώρα είναι η περίοδος μετάβασης. Από μία δομή, η οποία ξέρω εγώ στον πόλεμο ή το παράδειγμα λέμε, για να μην λέμε και τα...
0: Αφού παρετούνται ούτως ή άλλως, μειώνεται σαφέστατα η δομή. Πέφτουνε παρετήσεις σύννεφο.
1: Οι παρετήσεις μπορεί να πέφτουν σύννεφο. Πρόσεξε. Παρετήσεις. Πόσους προσέλαβε, πόσους ΕΠΟ προκήρυξε για το ναυτικό φέτος?
0: 300-350. Κάτσε να πάνε.
1: Αδιάφορο. Σχεδόν όσοι του στρατού. Πάντα υπήρχε μια αναλογία.
0: Περισσότερες νομίζω.
1: Νομίζω ότι 370 του στρατού.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια υποκατάστασης προσωπικού του που έχει πολλά χρόνια υπηρεσίας.
0: Απαραίτητο το προσωπικό, ποια υποκατάσταση.
1: Υποκατάστασης προσωπικού που έχει πολλά χρόνια υπηρεσίας και συνεπώς έχει τριετίες κτλ. Με χαμηλότερο κόστος προσωπικό.
0: Άκουσε, εδώ πέρα. Προηγούμενο, αυτό δεν είναι απόλυτο γιατί φεύγουν πολλοί νέοι. Παράδειγμα, προηγούμενη εβδομάδα, ΦΕΚ. 23 αξιωματικοί φεύγουν. Φεκ, αξιωματικοί από τις σχολές, τις ανώτατες σχολές ευελπίδων και ναυτικών δοκίμων. Φεύγουν 23 αξιωματικοί, οι 5 είναι κάτω των 31 ετών. Με το που συμπληρώσουν την οκταετία, γεια σας, έφυγαν.
1: Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνει που είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν θέλει να κάνει αυτό το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Απλώς εδώ πέρα υπάρχει και υποβοήθηση. Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: know you want a mad cat.
1: Λοιπόν, θες να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη ή τέλος πάντων στα θαύματα που γίνονται εκεί πέρα? Έχει θαύματα.
2: Για τη ΔΕΘ λες τώρα?
1: Λέω, ναι. Κοίταξε να δεις, εν ώψη της ΔΕΘ είχαν ξαμολυθεί όλοι οι υπουργοί και πηγαίνανε στο... Έτσι λοιπόν πήγε και ο θαυματοποιός Νίκος Δένδιας, γιατί ο άνθρωπος κάνει θαύματα. Λοιπόν, περιόδευσε στη Θράκη πριν από λίγες μέρες, πριν τη ΔΕΘ δηλαδή, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων θαυμάτων και στο στεγαστικό των στρατιωτικών. Πήγε στο Δημότυχο λοιπόν, παρουσίασε 24 νέες κατοικίες που βρίσκονται λίγο πριν την παράδοση.
2: 90% που λέει.
1: Δεν είχαμε τα κλειδιά στα χέρια να τα δώσει κιόλας, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Η ΔΕΘ έγινε νωρίτερα από όσο έπρεπε. Και άρχισε να μιλάει για 17.487 κατοικίες για τη στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
2: Ναι, βέβαια. Σε βάθος χρόνου, την επόμενη δεκαετία προφανέστατα. Ή πεντεκονταετία ή εκατονταετία.
1: Λοιπόν, άκουσε τώρα. Οι καινούργιες από αυτές τις κατοικίες δεν είναι 17.000. Δεν είναι καινούργια δηλαδή τα 17.000. Είναι 10.454 είναι οι καινούργιες. Θα τα πούμε όμως υπό ποιες προϋποθέσεις. Οι υπόλοιπες 7.000 υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν ήδη και είναι μέσα στο πρόγραμμα, λέει, ανακαίνησης. Έτσι. Ο συνολικός σχεδιασμός, εννοείται, δεν θα ολοκληρωθεί φέτος, δεν θα ολοκληρωθεί του χρόνου. Δεν θα ολοκληρωθεί καν το 2031. Θα ολοκληρωθεί το 2040.
2: Όποιος ζει, όποιος πεθαίνει.
1: Μα ακριβώς αυτό, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, όμως, το 2024, ο θαυματουργός αυτός ο υπουργός μας έλεγε στη Βουλή ότι 4.000 κατοικίες θα ήταν έτοιμες μέχρι το 2030. Ναι. Και αυτό θα κάλυπτε όλες τις εργαστικές ανάγκες των στρατιωτικών. Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια έγινε ένα μεγάλο θαύμα από ό,τι καταλαβαίνει. Φτάσαμε να χρειαζόμαστε από 4.000 10 και μισό. Να περιμένω την επόμενη θέση, ας πούμε.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω άλλο ένα θαύμα.
1: Όχι, γιατί θα θυμίσω ότι πήγε και έδωσε και τα στρατόπεδα στο Υπουργείο Οικογένειας να χτίσει και μηδένισε το ποσοστό των στρατιωτικών. Δηλαδή οι στρατιωτικοί, ναι, δεν θα
2: αυτή
1: έχουν
2: ιστορία,
1: δικαίωμα να μείνουν,
2: ναι,
1: εκεί.
2: Αυτή η ιστορία δεν πρέπει να τελειώσει ποτέ όταν γίνεται αποκλειστικά και μόνο επικοινωνική εκμετάλλευση. Τώρα αυτή τη στιγμή προφανώς δεν βγαίνουν οι ψήφοι, δεν ξέρω τι μηνύματα υπάρχουν, αυξάνουμε τις κατοικίες.
1: Θαύμα.
2: Λοιπόν, μου θύμισε μια άλλη ιστορία τώρα, η οποία έχει ξεχαστεί.
1: Και
2: τα λάπτοπ για τους στρατευμένους.
1: Αυτά πάνε τα λάπτοπ. Απεντάχθηκαν.
2: Άστο να το αφήσουμε στο απεντάχθηκαν.
1: Απεντάχθηκαν.
2: Λοιπόν, το οποίο ήταν και αυτό για κάποιες μέρες είχε έτσι κυριαρχήσει στην επικαιρότητα.
1: Μέρες, μήνες κυριαρχούσε. Τα τάμπλετ.
2: Ναι.
1: Όχι, λάπτοπ, τους δίνανε τάμπλετ για να ξεκινούσαν μαθήματα. Πάνε τα τάμπλετ, πάνε και τα μαθήματα.
2: Τι να κάνω.
1: Απεντάχθηκαν όλα.
2: Ναι, το ίδιο ισχύει τώρα και επί τις, πώς θα λένε, τις κατοικίες αυτές. Το ίδιο ισχύει και το θα φτιάχνουμε και 15.000 drones. Το ίδιο.
1: Τα 15.000 drones που ήταν 5.
2: Συγγνώμη, ήταν 4.
1: Την φορά.
2: Ναι, θα γίνουν 15.
1: Α.
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Και τι θα τα κάνουμε αυτά.
2: Αυτά που θα φω...
1: Αφού έχουμε δύο. Κοίταξε. Αφού έχουμε μόνο 2 χείρων.
2: Αυτά δεν λέει για χείρων. Μιλάει για αυτά τα.
1: Όχι, τα βάλε και τα χείρων μέσα στο.
2: Ναι, εντάξει, και του 252 τύπου λες και τώρα δεν παίρνουν μαζικά κινέζικα, αλλά αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι άλλο. Αυτά λέγονται, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη βάση, απλώς δημιουργούν μια εντύπωση και από ό,τι φαίνεται κάνουν και στον κόσμο.
1: Αυτό λέω, στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει.
2: Ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να τους τα εξηγούμε.
2: Ναι, τι να πρωτοεξηγήσεις.
1: Όντως, τι να πρωτοεξηγήσεις.
2: Ότι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή ρίχνουν πάνω από 150.000 drones τη μέρα. Ότι αυτά που έχουμε εμείς τώρα και ακόμα όσο και να φτιάχναμε σε 6 μήνες θα είναι απορχιωμένα. Το κόλπο δεν είναι να στοκάρεις. Το κόλπο είναι να έχεις τη δυνατότητα βιομηχανικής κινητοποίησης εάν χρειαστεί να τα παράγεις μαζικά. Τώρα, ποιες είναι οι αιτήσεις εκπαιδευτικές ανάγκες?
1: Καλά λέει για τις δυνατότητες. Τα υλικά από πού τα παίρνουμε αυτά?
2: Τώρα θέλω να διαφημίσω γνωστή παγκόσμια.
1: Όχι, υπάρχουν υπάρχει... δηλαδή. Τα έχουμε διαθέσιμα αυτά τα υλικά. Γιατί άμα χρειαστούμε. Μισό λεπτό. Άμα τα φέρνουμε απ' έξω και χρειαστούμε κάτι.
2: Να πω τι γίνεται στην Ουκρανία.
1: Για πες.
2: Και θα βγάλει συμπέρασμα. Λοιπόν, έχουν δώσει μια κάθε Ουκρανική ταξιαρχία με επιστολική κάρτα. Τώρα το έχουν οργανώσει ακόμη περισσότερο. Έχουν φτιάξει και e-shop του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Παλιά λοιπόν, αυτοί μπαίναν στο Alibaba, που είναι αυτή η κινέζικη εμπορική πύλη, παρέγγειλαν τα υλικά, δηλαδή τις πλακέτες, τα άλλα τα φτιάχναμε με τριζάδες εκτοκοποτές. Τις πλακέτες, τα κυκλώματα, ό,τι χρειαζόταν, και τα πήγαινε το courier κυριολεκτικά στο χαράκωμα.
1: Ναι.
2: Okay. Βέβαια οι Κινέζοι πουλάγαν και στο δύο μέρη, δεν έχει καμιά διαφορά. Λοιπόν, το ότι θα χρειαστούμε, αν χρειαστούμε, ξέρω, 50-60.000 τέτοια ντρόν στη μέρα, στον πόλεμο, θα πρέπει να έχουμε και τα αντίστοιχα υλικά, στοκ ή συνεχή εφοδιασμό, δεν νομίζω ότι έχει.
1: Εμείς από το Alibaba.
2: Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κάποιο ιδιαίτερα.
1: Εμείς θα παίρνουμε από το ΤΕΜΟ.
2: Ναι, οποιοδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κάποιο ιδιαίτερα, διότι εκεί αρχίζουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό είναι, είναι πώς το λένε, επικοινωνιακές ανακοινώσεις, οι οποίες δημιουργούν την ψευδέστηση ότι όλα έχουν λυθεί και
1: λοιπόν,
2: βέβαια πάμε καλά.
1: Θα σε πάω σε ένα πολύ ωραίο απίθανο που εντάξει, εσύ βέβαια ως έμπειρος το ήξερες, αλλά θα ρωτήσω τους ακροατές μας. Μπαίνουν νεαροί σπουδαστές στη ΣΜΙΑ. Σχολή μονίμων υπαξιωματικών αεροπορία.
2: Και στις ΜΜΕ. Και στους αξιωματικούς.
1: Τώρα είδα ένα συγκεκριμένο και στους αξιωματικούς. Σωστό, σωστό.
2: Ναι. Και βγαίνουν.
1: Και ορκίζονται, βγαίνουν σμηνίες. Πάνε υπηρετούν 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει ένα ΦΕΚ και λέει: εσείς οι 11 απόφοιτοι της ΜΜΕ θα βγάλετε τα γαλάζια.
2: Σου διέφυγε ότι φέτος βγήκαν λοχίες.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι.
2: Δηλαδή από την
1: αρχή. Μα δεν με αφήνει να το πω. Λοιπόν, αυτοί όμως ορκίστηκαν το 2024 σμηνίες και πήγανε και δουλεύανε στην αεροπορία.
2: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν βγήκε το ΦΕΚ και τι γίνονται, από σμηνίες γίνονται λοχίες.
2: Ναι. Αυτό είναι μια.
1: Οι άλλοι ορκίστηκαν, ορκίστηκαν στην αεροπορία ως. Ναι, βγήκανε ως.
2: Λοχίες βγήκαν.
1: Ναι, ναι.
2: Κατευθείαν.
1: Και από την σχολή Κάρων.
2: Και από τη σχολή ναυτικών δοκίμων, λοχίες. Λοιπόν.
1: Όχι λοχίες.
2: Λοχίες.
1: Η Κάρον βγάζει άνθιπος μυναγούς. Άρα αντίστοιχα βγήκανε.
2: Ανθιπολοχαγή.
1: Ανθιπολοχαγή, έτσι.
2: Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
2: Τα πράγματα είναι πολύ απλά.
1: Διακλαδικά... Τι είναι, το λέμε. Να το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι,
1: το παίρνει το ποτάμι δυστυχώς γιατί.
2: Ναι,
1: δεν
2: το κοινό
1: σώμα
2: πληροφορικής.
1: Ναι. Το κοινό σώμα πληροφορικής. Το οποίο προφανέστατα το καβαλώνει ο στρατός.
2: Ναι, γιατί εδώ στην Ελλάδα διακλαδικότητα. Μετά από 25 χρόνια από όταν αναφέρθηκε ο όρος, δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό ότι δεν είναι ομοιομορφία.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν θα μπορούσαν να είναι σμηνίες και να τους διατάζουν, ας πούμε.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι η ομοιομορφία.
1: Απέλω με αυτό.
2: Είναι η τυποποίηση.
1: Φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε όσους ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κώστα, ο οποίος συνεχίζει να στέλνει μηνύματα και να κάνει τα σχόλιά του εκεί. Από την Ιωάννα Ηλιάδη.
2: Και τον Περικλή Ζωροβίλη.
1: Και από το Θοδωρή Παρμπαραή.
2: Ναι.
1: Να έχετε μια καλή ημέρα. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Εμείς εδώ στην εκπομπή Εφηβηθώς αναφέρω.
2: Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Μετά την έκθεση. Βεβαίως εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εγώ δηλαδή στο... Ανοιχτά και καθαρά, 6 ώρα το απόγευμα, 6 με 8 το απόγευμα, στο μαγκαζίνο, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Να έχετε μια καλή μέρα. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πρεμιέρα σήμερα για την επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με συμπλήρωση 100 ετών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, σε έναν θεσμό που παραδοσιακά μετατρέπεται σε κυβερνητικό βήμα παροχολογίας. Παρά το εκθεσιακό βάρος, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, το Μαξίμου ετοιμάζεται να επιστρατεύσει για ακόμη μια φορά έβυχες εξαγγελίες και επικοινωνιακά αφηγήματα, την ώρα που η σκληρή οικονομική πραγματικότητα διαψεύδει στην πράξη τις υποσχέσεις της εξουσίας. Βαθιά συγκίνηση προκαλούν οι πρώτες εικόνες καταστροφής από το ιστορικό οινοποιείο Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα, όπου ένα παραδοσιακό διόροφο πέτρινο κτίριο κάηκε ολοσχερός μετά από αλλεπάλληλες εκρήξεις. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το βαρύ πλήγμα στο παλαιότερο οινοποιείο της χώρας. Τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε λίγες μόλις ώρες πριν από τον επετειακό τρίγο για τα 165 χρόνια ιστορίας του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο, προστατεύοντας το γειτονικό δάσος, ενώ το ανακριτικό διερευνά τα αίτια που οδήγησαν στην ισοπαίδωση του ιστορικού τοπόσιμου. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν αν οι τοξικομανείς γονείς νάρκωναν το 9 μηνών βρέφος για να μην κλαίει, προτού το δολοφονήσουν και το καταψύξουν. Την ώρα που το ζευγάρι επιχειρεί εξωφρενικά να δικαιολογήσει τις μαχαιριές, στο φως έρχεται το πολυετές μαρτύριο και των άλλων τριών ανηλίκων παιδιών της οικογένειας. Η ανατριχιαστική υπόθεση εκθέτει ανεπανόρθωτα τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες του παρελθόντος για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, καμία αρμόδια κοινωνική υπηρεσία δεν παρενέβη για να αποτρέψει το έγκλημα. Χειροπέδεσε 38χρονη πέραση η πυροσβεστική για την πυρκαγιά στην Ανάβησο, η οποία προκλήθηκε από ανάφλεξη του αυτοκινήτου της και κατέκαψε δύο στρέμματα. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στις 331 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει προκλητικά τη σύραξη με το Ιράν σε παιχνιδάκι, αρνούμενος να τη χαρακτηρίσει πόλεμο. Μπροστά στο φόβο του πολιτικού κόστους από την εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων εν ώψη εκλογών, ο Λευκός Οίκος επιδίδεται σε συντονισμένη επιχείρηση συγκάλυψης, προσπερνώντας κοινικά τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και τη συνοχιζόμενη αιματοχυσία για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα μιας δίθεν ελεγχόμενης κατάστασης. Φοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, χαρακτηρίζοντας τις μαζικές εισρωές χειρότερες από εισβολή και προεξοφλώντας ότι η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε μέτωπο με τη Μαδρίτη και για τα οικονομικά κονδύλια, εγκαλώντας την Ισπανική κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ και δεν πληρώνει όσα οφείλει. Ιστορικό θρίαμβο σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλή στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα, παίρνοντας το ρεκόρ αγώνων από τον απόντα Αρμάντ Ντουπλάντις και έγραψε ιστορία ως μόλις ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, που κατακτά τον κορυφαίο τίτλο. Γενικά, αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο στα παραθαλάσσια τμήματα να διατηρείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
3: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι οι ουρές οι οποίες προέκυψαν από τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου και αφορούν και άλλα υπουργεία, θα τις συνεχίσουμε. Δεν αφορούν εσάς, κύριε Κατσαφάδο, αλλά το θέμα των άτοκων δανείων, τα οποία δεν δόθηκαν ποτέ με ευθύνη των τραπεζών, και εδώ θα πρέπει να μας πει το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος γιατί δεν δόθηκαν τα άτοκα δάνεια, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε και οι τράπεζες τους έγραψαν κανονικότητα. Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν δόθηκαν, γιατί δεν είχαν κέρδος. Αλλά αυτό σε μια ευνομούμενη πολιτεία σηκώνει κυρώσεις, σηκώνει έλεγχο, σηκώνει λογοδοσία. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν δόθηκαν τα άτοκα δάνεια και να μην γίνεται τίποτα, να μην ανηγυρωθούν. Όπως επίσης και στην ερώτηση την οποία έκανα στην εκπρόσωπο των ασφαλιστικών εταιριών, πώς γίνεται να έχουν αυξηθεί οι ασφαλίσεις στις κατοικίες εξαιτίας της υποχρεωτικότητας και του κινήτρου του οποίου έδωσε η κυβέρνηση για τη μείωση του έμφυα, και να μην έχει αυτό δώσει στίγμα, να μην έχει επηρεάσει το κόστος και το ασφάλιστρο. Δεν είχε η εκπρόσωπος των ασφαλιστικών εταιριών απάντηση να μου δώσει. Θα επανέλθουμε όμως και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί όταν νομοθετείς κάτι, όταν δίνεις δουλειά σε ένα κλάδο εταιριών όπως είναι οι ασφαλιστικές, με κάποιο τρόπο αυτές οι οικονομίες κλίμακος και εξαιτίας της αύξησης της κύρωσης που έχουν, θα πρέπει να τις καρποθούν και οι Έλληνες πολίτες.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτοπουλό. Ακούτε Μάχη FM. Σαββάτο σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2026, και σχεδόν όλη η επικαιρότητα έχει επικεντρωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ούτε διεθνής ούτε έκθεση είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ξεκίνησε ως τέτοια, ξεκίνησε ως μια εμπορική έκθεση πριν από πολλά χρόνια, και σήμερα δυστυχώς

0: έχει καταντήσει μία έκθεση για κρατικές ή μη κρατικές επιχειρήσεις, φορείς, υπουργεία, οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι λόγο έχουν να πηγαίνουν να δαπανούν πόρους, να δίνουν χρήματα, να σπαταλούν ανθρώπινο δυναμικό για μία, επαναλαμβάνω, κατά τα άλλα και κατά το όνομά της, εμπορική έκθεση. Μία έκθεση η οποία αφήνει ένα αποτύπωμα στην πόλη, ταλαιπωρεί τους πολίτες, ταλαιπωρεί τους επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης. Και αυτή είναι μια κριτική την οποία κάνουμε στην Ελληνική Λύση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης δεν πηγαίνει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε άλλα όμως, για να έρθω στο απόσπασμα το οποίο ακούσατε πριν από λίγο από τη Βουλή των Ελλήνων και αφορούσε ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε την εβδομάδα που διανύσαμε, την Τετάρτη συγκεκριμένα, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από το οποίο προέκυψαν ζητήματα και τα οποία θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε όμως και θα ήθελα, αν θέλει, να το σχολιάσει και ο φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας όλους, ο πρώτος.
0: Σε βάζω σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι φορολογικό, αλλά νομίζω ότι είναι βαθιά κοινωνικό και πολιτικό, αν θέλεις. Μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε την λεγόμενη στεγαστική αρρωγή προς τους πληγέντες. Η στεγαστική αυτή συνδρομή, η στεγαστική αρρωγή, προέβλεπε ένα ποσοστό 80% το οποίο θα δινόταν από το κράτος και ένα 20% το οποίο θα δινόταν με μορφή δανείων από τις ιδιωτικές πια τράπεζες. Άτοκο, η λέξη κλειδό είναι το άτοκο, και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά από διαδικασίες που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Από τις 8.000, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 8.000 πληγέντες στο σεισμό τότε στο Αρκαλοχώρι, έχει δοθεί μόνο ένα δάνειο. Έχει δοθεί μόνο ένα δάνειο, και αυτό μετά από πολλές πιέσεις και προσφυγές και κυνήγι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ιδιωτικές τράπεζες έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάνων τους και τον νόμο και το κράτος και τους πάντες. Δεν τους συνέφερε να δώσουν άτοκα δάνεια και δεν έδωσαν. Πώς σου ακούγεται αυτό, ως πολίτης καταρχήν?
1: Καλημέρα. Καταρχάς να πω ότι είμαι τυχερός, γιατί το συγκεκριμένο θέμα είναι το μοναδικό που παρακολούθησα με την δική σου τοποθέτηση στη Βουλή όλη την εβδομάδα που πέρασε, γιατί απήχα γενικώς και λόγω των ημερών μέχρι να πάρουμε τα ίσα μας μετά τον Αύγουστο και λόγω κάποιων προετοιμασιών που υπάρχουν για ένα ευχάριστο γεγονός στην οικογένειά μου. Και λέω σαν τυχερός, γιατί άκουσα λίγο την διαδικασία αυτή. Το Αρκαλοχώρι, στον ευρύτερο νομό Ηρακλείου, που είναι καμπιόνος νομός στην Ελλάδα, γιατί έχουν ιδιαίτερη σχέση και κουμπάρες κλπ. Παρακολουθούμε αναγκαστικά, γιατί και εμείς σαν πληγέντες και με τον Ινιάνο και με τον Ντάνιελ έχουμε μια ευαισθησία σε αντίστοιχα θέματα, είτε από φυσικές καταστροφές γενικότερα. Οι τράπεζες δεν είναι η πρώτη φορά που γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Κράτος, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, επιτροπές της Βουλής, ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που λέγεται δημόσια διοίκηση. Γενικότερα, και όσο τους χαϊδεύεις, τόσο ακριβώς αυτό το ακριβώς το πράγμα κάνουν. Να θυμίσω, σαν επίρρωση των όσων ανέφερες, ότι οι τράπεζες γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων, να θυμίσω ότι καθημερινά κλείνουν χιλιάδες, πώς τον εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Θα θυμίσω ότι έχουν αφαιρέσει τα ATM από ορεινές και ημερωρινές περιοχές, και για να πάει κάποιος να πάρει χρήματα θα πρέπει να κάνει δεκάδες χιλιόμετρα για να κατέβει στην έδρα του νομού στον οποίο ανήκει. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ μας έχουν οδηγήσει με νόμους και με αποφάσεις και με διατάξεις να γίνονται οι πληρωμές, οι εισπράξεις οι συναλλαγές γενικότερα με κάρτα, ψηφιακό χρήμα δηλαδή, ενώ μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα στερούν από τον κόσμο τη δυνατότητα να κάνει αυτές τις συναλλαγές. Δηλαδή, όταν εμένα μου λες ότι δεν θα κάνει συναλλαγή με μετρητά, αλλά με κάρτα. Πού να πληρώσουμε κάρτα? Πού να πάω να βγάλω, να τραβήξω? Δεν έχω banking. Δεν έχω, πώς το λένε, υπολογιστή. Δεν έχω ίντερνετ. Δεν έχω ρεύμα εκεί που είμαι. Έστω και στιγμή, δεν έχει σημασία. Πώς θα κάνω τη συναλλαγή? Γιατί μου το στερείς? Δηλαδή, με στέλνεις προς αυτή την κατεύθυνση και μετά μου απαγορεύεις με τον τρόπο αυτόν να κάνω αυτή τη συναλλαγή, με τον τρόπο που εσύ μου νομοθετείς και με υποχρεώνεις. Η τράπεζα λοιπόν στο όνομα του κέρδους, του υπέρμερ του κέρδους, σύν την αναβολόμενη φορολογία, κάνουν ό,τι θέλουν. Το στενάχωρο, ξέρεις ποιο είναι, Στέλιο? Δεν είναι ότι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και στις νομοθετήσεις τη Βουλή, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ότι οι διοικούντες το ανέχονται. Οι διοικούντες βολεύονται με αυτή τη διαδικασία. Δεν τους χαλάει, μια χαρά περνάνε. Οπότε, τι έχεις γίνει, είχα πάντα. Ποιος την πληρώνει? Ο πολίτης. Δεν ξέρω τι να πω, είναι απόγνωση. Καταλαβαίνεις τη φωνή μου την απόγνωση?
0: Είναι γιατί... τραγικό να νομοθετεί το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, και να μην μπορεί να επιβάλλει αυτό το οποίο νομοθέτησε.
1: Αυτό δεν είναι το ελληνικό φαινόμενο. Θυμίζω ότι άμεση σχέση και συνεργασία έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών. Το Αγροτικής Ανάπτυξης είναι στην πλατεία Βάθος. Το Οικονομικό Σύνταγμα. Η απόσταση είναι 850 μέτρα. Ξέρεις ότι μεταξύ τους δεν μιλάνε? Τι ξέρουνε? Στις κοινές εμπορικές αποφάσεις λέει ότι εγώ την έγραψα την απόφαση. Το τι κάνει το οικονομικό δεν ενδιαφέρει. Εγώ την έγραψα την απόφαση. Το τι κάνει το ανάπτυξη δεν ενδιαφέρει. Μα οι αποφάσεις είναι κοινές. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και όταν βγάζουν μία απόφαση, 7 στις 10 φορές έρχεται σε αντίθεση, αντικρούεται στην απόφαση του άλλου Υπουργείου. Με αποτέλεσμα να μείνει και ακίνητη. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το ότι νομοθέτησαν το άτοκο δάνειο, ποιος πήγε να ελέγξει εάν εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση?
0: Αυτό ακριβώς σου ρώτησα.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θα αναγκαστώ να έρθω σε αυτό που είχαμε πει παλαιότερα. Προϋπολογισμός, από σένα το άκουσα. Δεν είχα το σημασία εγώ στο κομμάτι αυτό, γιατί πώς θα μπορεί να κοιτάξει. Εσύ λοιπόν, κάνοντας αυτή τη δουλειά που κάνεις, κάνοντας τη δουλειά μας και ταυτόχρονα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, εστίασες στο κομμάτι που λέγεται πρόστιμα και προσοχή στον προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια ευρώ. 800 εκατομμύρια. Δηλαδή, έβαλα προϋπολογιστικά πρόστιμα, που σημαίνει ότι οι στόχοι στις εφορίες, οι στόχοι στο ΣΕΠΕ, οι στόχοι στο ΛΕΦΚΑ είναι να επιβάλλουν πρόστιμα και να πιάσουν το στόχο του προϋπολογισμού.
0: Για
1: να μας δείτε και τις Παναγίες. Αντί να πάμε δηλαδή να επιβραβεύσουμε την καλή συναλλαγή, το εμπρόθεσμο, ή ας μην μιλήσουμε για επιβράβευση. Να εστιάσουμε και να επενδύσουμε στην πρόληψη.
0: Και στην εκπαίδευση.
1: Και στην εκπαίδευση, πάμε στο ακριβώς ανάποδο. Από πού να, να ξεκινήσεις? Διαφημίζω ένα αυτοκίνητο με 350 άλογα και τα όρια είναι 90 χιλιόμετρα. Ή κάνει το αυτοκίνητο με 50 άλογα να μην μπορεί να πάει πάνω από 90, ή άλλαξε τα όρια. Ή φτιάξει τους δρόμους. Κάτι κάνει. Να μείνω και μια και ανέφερα στον δρόμο. Συγγνώμη που θα ρακαντεύω πολλά, αλλά είναι ανάκτηση, οργή και είμαι εξοργισμένος. Βλέπεις τι γίνεται με την Εγνατία εδώ. Ανάθεμα την ώρα, αναγκάζει και βγαίνει αρμόδια από το Υπουργείο και λέει, αν δεν σας αρέσει να πάτε από την. Να πάτε από την παλιά, από την Κατάρα, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές.
0: Δεν την πληρώσαμε την Εγνατία ως Έλληνες φορολογούμενοι.
1: Είναι αυτό το πράγμα, δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν... Να μην πάω στο το θέμα της οικογένειας και θα αρχίσουν να μιλάω και θα θέλω να μην συλλάβουμε χειροπέδες. Αυτή μάσαμε και την πυρηνική οικογένεια. Άντε τώρα να μην πω καμία κουβέντα σε βαθιά της. Άντε. Όσο το πήγαμε όλο, αλλά δυστυχώς αυτά
0: δεν πειράζει.
1: Ανέφερες προηγουμένως τη ΔΕΘ. Εγώ είχα προγραμματίσει να πάω σήμερα σε μια εκδήλωση στην Διεθνή Έκθεση που κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι το κομμάτι που σκέφτεται, το οποίο είναι το άμεσο ενδιαφέροντος μου και το γνωστικό μου αντικείμενο. Είχα προγραμματίσει λοιπόν να πάω, όχι με διανυκτέρευση, όπως πήγαινα τα προηγούμενα χρόνια, αυθημερών. Γιατί έτυχε να είναι σήμερα, όπως σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και οι γκρούζες που τον ακολουθούν, και είναι πάρα πολλοί, και κλείνουν τα πάντα και λέει θα πήγαινα με τη μηχανή αυθημερών και να γυρίσω. Προτίμησα να μην πάω. Γιατί σωστά είπες, δεν είναι στα χαρτιά πλέον η εμπορική έκθεση. Για να κάνεις μια αναδρομή μέσα στην έκθεση, τα 2,5 και πλέον τέταρτα της έκθεσης είναι
0: καταληφθεί
1: από τα Υπουργεία. τα υπουργεία και τους φορείς. Δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Εγώ γιατί να πάω σαν ιδιώτης, σαν εμπορική επιχείρηση, να κάνω τι. Να πάω να με δει το υπουργείο ότι είμαι εκεί πέρα. Και να βγάλω φωτογραφίες. Και πάει το οικονομικό δηλητήριο. Πάει το οικονομικό. Να κάνει τι. Τι είναι όμως το οικονομικό δηλητήριο. Πάει που φέρει να κάνει τι. Τι να κάνει, να βγάλει φωτογραφίες. Πάνε κάτι, πάει λογιστικό σύλλογο, κάτι, τα επιμελητήρια το καταλαβαίνω. Αλλά για όνομα του Θεού, τα επιμελητήρια να πάνε. Είναι υποχρεωμένα να πάνε, γιατί εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις, γιατί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι για τις επιχειρήσεις.
0: Ή θα έπρεπε να είναι για τις επιχειρήσεις.
1: Ή θα έπρεπε να είναι για τις επιχειρήσεις. Γιατί πλέον το πλήσιο των επιμελητηρίων, για να πας σε μια διαδικασία διοίκησης, εκλογικής διοίκησης, θα πρέπει να πάρει την έγκριση του τοπικού κρούζα. Έτσι. Λοιπόν, έχουν κομματικοποιηθεί και αυτά. Επομένως, τι ακριβώς κάνουμε, ρε φίλε. Τι ακριβώς ψάχνουμε. Πού ακριβώς. Και μετά λέμε, γιατί λέει ο κόσμος, δεν πάει στην ευχή. Σιγά μην ασχοληθώ τώρα. Και το σιγά μην ασχοληθώ τώρα το έχουν πάρει ένα υπέροχο μότο οι ειδικούντες και πλέον έχουν ξεχάσει να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ. Λες εσύ ότι εγώ είμαι ο Στέλιος Φωτόπουλος, είμαι φοροτεχνικός και είμαι στη Βουλή. Ξέρεις πόσοι από αυτούς που είναι μέσα στα χαρτιά, συνάδελφέ σου, στη Βουλή, αγαπητοί κύριε Φωτόπουλο, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τη δουλειά έκαναν πριν μπουν στην πολιτική. Ξέχασαν τη δουλειά έκαναν. Σπούδασε κάποιος γιατρός, σπούδασε κάποιος οικονομολόγος, σκούπισε κάποιος μηχανικός, σπούδασε και στα 25, 26, 27 που εντέθηκε γιατί είχε τα του μπαμπά του και της μαμάς του, τις πλάτες. Ωραία. Γιατί πλέον έχει γίνει κληρονομικό δικαίωμα του να είσαι βουλευτής. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ψήφιος. Ποιος θα με στηρίξει εμένα. Ποιος θα με στηρίξει εμένα χωρίς να ζητήσει ανταλλάγμα. Αν είχαμε στον πατέρα μου βουλευτή, θα είχα τα φόντα και την πιθανότητα επιτυχίας. Και παίρνουν μέσα και εκεί πλέον κάθονται μόνιμα. Έχουν γράψει στις καρέκλες τους το όνομά σου, κύριε Κοτόπουλο. Το όνομά τους. Και μετά από 20 χρόνια πολιτικής, να θυμίσω ότι ο κύριος Βενιζέλος ασχολείται με τη δημόσια διοίκηση από το 1981. 1981, που ήταν γενικός γραμματέας βιομηχανίας με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρεις πόσα χρόνια είναι, αδερφέ. 45. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις.
0: Είναι καθεστώς. Είναι καθεστώς. Είναι καθεστώς. Αισθάνομαι ότι δεν τους κουνάει κανένας.
1: Αυτή είναι η κατάλληλη της έκρησης.
0: Πάμε λίγο στα δικά μας.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, όπως ξαναείπα, έχουμε προτάσεις από διάφορους φορείς, μια επιτροπή η οποία αποτελείται από συναδέλφους μας, η οποία έχει διοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών και διαβουλεύεται με τον Υπουργό Οικονομικών. Έχουμε προτάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο και έχω μπροστά μου τώρα την ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδας, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, έχει και περίπτερο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο λέει συνοπτικά οι 10 προτάσεις. Διαβάζω. Ενιαίο σύστημα φορολογίας εισοδήματος με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος. Έσοδα-έξοδα. Αυτό που λέμε εμείς εδώ και 10 χρόνια.
1: Αυτό είναι από το 2014.
0: Αυτό που λέμε εδώ και 10 χρόνια. Σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος. Περαιτέρω διόρθωση του τεκματού εισοδήματος. Δεν θυμάμαι όμως τι έλεγε το 2023 το Οικονομικό Επιμελητήριο. Πάμε παρακάτω. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωραία. Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων. Κάτσε ρε μεγάλε. Πριν δύο μήνες που ήρθατε ως φορείς.
1: Πριν από δύο μήνες, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν έγινε η νομοθέτηση των 72 δόσεων, βγήκανε ο Κόλλιας και οι αντιπρόεδροι και γενικά το οικονομικό διοίκηση κλπ. Και λένε είναι προσυνδετική εξέλιξη και μια χαρά, ξέρω εγώ κλπ. Ρε εσύ, ποιος να πει τι. Αφού είναι το κομματικό σου λένε όλοι στο οικονομικό επιμελητήριο. Είναι το οικονομικό επιμελητήριο επιστημονικός φορέας λογιστών φορετικών οικονομολόγων. Όχι ρε φίλε, το έχω πει τόσες φορές. Είναι κομματικό παραμάγωγε της εκάστοτε κυβέρνηση. Σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα της ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συνεχίζω.
1: Ποιος σε παρακαλώ, βάλε ένα θέμα στη Βουλή για όνομα της Δίκης Παναγίας. Όσο κάποιοι είναι ενεργοί, γενικοί γραμματείς, φαρισαίοι, υπουργοί, υφυπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να περνάνε ούτε έξω από την πρώτη οικονομική.
0: Γιώργο μου, ξέρεις, θα σου πούνε. Τους ψηφίζουν, κυρία. Και επειδή δεν γεννηθήκαμε χθες, ξέρουμε πώς ψηφίζονται και πώς διαμορφώνονται οι καταστάσεις και πώς εκλέγονται. Όχι ο τωρινός, όλοι. Το θέμα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους πάντες να πάνε να ψηφίσουν. Και από ό,τι θυμάσαι και εσύ, σταματάγανε πούλμαν από τράπεζες και από φαντς και από πρακτικές, τα οποία πήγαιναν να ψηφίσουν στο οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας.
1: Εγώ σε
0: αντί
1: έχω καλύτερο.
0: Για σένα και για μένα.
1: Εγώ σε έχω καλύτερο. Εγώ σε έχω καλύτερο. Υπάλληλος της ΔΟΗ, στο Μητρό του εκείνη τη χρονιά, πλήρωνε από την τσέπη του τα 15 και τους έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε να πάρετε, ελάτε να πάρετε την απόδειξη, φυσικά δεν τους πήρε τα λεφτά, για να τον ψηφίσουν. Εν ώρα εργασίας. Τον μπλακώνει, τον πιάνει από το λαιμό εκεί πέρα και να πας φυλακή. Του στραβασάρες τη μούρη. Όχι. Και όμως αυτός ο κυριούλης έκανε αυτό το πράγμα. Και πώς, δεν ξέρω πόσοι τι κάνανε και με τα τηλέφωνα κλπ. Υπηρεσιακά τηλέφωνα. Να πέρασε από την εφορία τηλέφωνο τον πολίτη, τον οικονομολόγο, τον Φωτόπουλο, τον Παπαδημητρίου, ξέρω εγώ, τον Μητσοτάκη, τον Χατζηδάκη, τον οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που είναι γραμμένο στο οικονομικό, να τον παίρνει από το υπηρεσιακό, αδερφέ, ούτε καν από το κινητό σου. Υπηρεσιακό. Και να μιλάει συνέχεια και να σου λέει, έλα να ψηφίσει. Και θα μου πει εμένα, ποιο θα τολμήσει να μου πει εμένα για το οικονομικό μιλητήριο, τι ρόλο βαράει. Α μην πω τι ρόλο βαράει. Και όμω είναι εκεί πέρα. Και κάνει επαναφρό των 120 δόσεων. Ποιε 120 δόσεων. Επανέφεραν τις 72 και να μπει στις 72 είναι μέχρι το 31-12-23. Θα υπόλοιπα 3 χρόνια. Από
0: δεν
1: πού να το πιάσεις.
0: Θα σταματήσω.
1: Έχω, να
0: το είπα και από το βήμα της Βουλής. Δεν με κοίταγαν σαν ούφο. Έχω περίπτωση πολύ χαρακτηριστική. Η οποία, μέσω της οποίας αναδεικνύονται και άλλα θέματα. Γυναίκα η οποία ξεκίνησε να φτιάχνει ένα σπίτι στο Μενίδη. Έπεσε πάνω στην κρίση, σταμάτησε λοιπόν να το φτιάχνει, έμεινε το σπίτι η Μητελέση στα Μπετά, δεν θυμάμαι σε ποια καταστατούλα. Χρώσταγε 5.500 στο ΙΚΑ για το οικοδομικό. Τα 5.500 έχουν γίνει αυτή τη στιγμή 18.000. Έρχεται και της λέει, μπορείς να κάνεις ρύθμιση γιατί είναι πριν το 23, δεν έχεις οφειλές από εκεί και πέρα, δεν προέκυψε κάτι, παρέμεινε το σπίτι έτσι. Αυτή η γυναίκα όλα αυτά τα χρόνια ή που απασχολούνταν και δούλευε ως γραμματεία σε γιατρούς, σε ιατρικές σε ιατρικά κέντρα, κάποια, μην το πω ρε μάλια, ενώ μπορούσαν να έχουν έναν εργαζόμενο και να τον καλοπληρώνουν για να ζει και αυτός κανονικά, είχαν 2-3 για να τους κρατάνε εχμαλώτους με 400 ευρώ και αυτούς δεν πήγε ποτέ κανένας να τους ελέγξει, έτσι. Αυτή η γυναίκα τι να πληρώσει τώρα, τα 18.000. Το κράτος, αυτή δεν θα πληρώσει ποτέ. Το κράτος, ο ΕΦΚΑ εν ολίγης, τι θα κάνει, θα τα πάρει ένα σπίτι Μητελές στο Μενίδη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν με αυτές τις κινήσεις και με αυτές τις αποφάσεις.
1: Νομίζω ότι από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια καταλήγουμε σε γεγονός ότι όλα αυτά είναι για το Θεατίνε, να γίνει και το δελτίο τύπου, ότι κάναμε και αυτό, και το πώς και αν εφαρμόζεται ποτέ, κάτι σχεδόν μεγάλο.
0: Δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν εικόνα.
1: Είναι όπως είναι τα όρια, ρε φίλε. Τα όρια ξέρεις τα βάζεις. Πώς το λένε, οι συγκοινωνιολόγοι. Οι οποίοι την επομένη περνάνε το ψυχήνητό τους και είναι 90 και πάμε 130. Ερχόμουν από Κατερίνη Καρδίτσα και λέω, σε γυναίκα της, λέω, θα πάμε τα όρια. Μπαίνω στη σύρεκα με 80. 80 ποντερίσια σημαίνει ότι σου πήρε και 3-4, εντάξει. Λοιπόν, Κατερίνη Καρδίτσα έχει 3 σύρεκες. Μία στην Λεπουκαριά και 2 στη Λάρισα. Λοιπόν, με 80 μέσα στη σύρεκα βγήκε και με προσπέρασε λεωφορείο και 5 φορτηγά. Πήγαν αριστερά γιατί, λοιπόν, κάποιοι με κόρναραν. Κάποιοι με κούνα, δηλαδή
0: πού
1: το θέμα το να πάω στα όρια, υπάρχει και εκείνος από πίσω, έτσι. Και στον δρόμο που πιάνω την εξάλλωρίδα και λέω πόσο είναι, 120 κλειδωμένο. Κλειδωμένο, ρε παιδί μου, στο κλείσκο εδώ να δω πόσο θα κάνω. Λοιπόν, σε μία απόσταση 145 χιλιόμετρο που είναι μία μισή ώρα, έκανα 20 λεπτά παραπάνω. Πρόσεξε, 20 λεπτά παραπάνω. Με όριο σε ένα κομμάτι Καρδίτσα Λάρισα 90, όριο 90 και μετά 70 στα 200 μέτρα, με διάζωμα στη μέση, με δύο λωρίδες από αριστερά, δύο λωρίδες από δεξιά, με την ασφάλεια δηλαδή, έτσι, του δρόμου, όταν την ίδια στιγμή σε όλο τον περιφερειακό δίκτυο της Καρδίτσας, το όριο είναι 90. Και λέω, παιδιά, κάτι γίνεται. ή κάντε το όριο στο διπλό το δρόμο 130,
0: Γιώργο,
1: ή κάντε το όριο
0: στο πραγματικότητα.
1: 30. Δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Πριν... το ίδιο συμβαίνει με τους συμβούλους, τους εκάστοτε, που βγάζουν αυτά τα πράγματα και οι υπουργοί, επειδή απλά υπογράφουν και φεύγουν, τύπου Χρυσοχοίδη, δεν το διάβασα, αλλά το υπέγραψα. Έτσι και βγαίνουν εδώ και καθόμαστε εμείς και.
0: Πριν δύο εβδομάδες, με το που άνοιξε η Βουλή, είχε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Πήρα το λόγο να μιλήσω. Και τους ανέφερα το τραγικό με τον ΕΦΚΑ. Με τις ηλεκτρονικές σελίδες του ΕΦΚΑ και το γεγονός ότι έχουμε να δουλέψουμε κανονικά από τον Ιούλιο. Να μπούμε, έτσι. Να μπούμε. Εξεμάνει η υπουργός, η κυρία Ευθυμίου, ότι αυτό είναι προσωρινό και θα φτιαχτεί. Τι να φτιαχτεί. Έχουμε δει όλοι το χάλι. Δηλαδή, είναι της δεκαετίας του 1990 το καινούριο υποτίθεται site του ΕΦΚΑ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το οποίο έχει πληρωθεί πανάκριβα. Και της είπα το εξής. Είχα περίπτωση τον Αύγουστο. Γνωστή για όλους μας. Εκδίδαν ειδοποιητήρια για άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει. Πηγαίνω στον ΕΦΚΑ αφού δεν μπορούσα να μπω και λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκδίδεται ειδοποιητήρια, ναι. Τον βλέπετε ότι είναι νεκρός. Ναι, λέει φαίνεται στο σύστημά μας. Πολύ ωραία. Έχετε την πληροφορία λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει, ναι. Γιατί εκδίδεται ειδοποιητήρια. Α, λέει, αυτό δεν έχει να κάνει. Θα πρέπει να μας φέρετε εσείς ληξιαρχική πράξη θανάτου και να καταθέσετε αίτηση για να σταματήσουμε εμείς να εκδίδουμε ειδοποιητήρια. Αυτό το κράτος έχουμε. Και δεν σκέφτηκε κανένας, αφού την έχει πια την πληροφορία, κάποτε δεν την είχε. Έτσι, πριν 30 χρόνια δεν την είχε την πληροφορία. Κακός. Τώρα πια την έχει. Βλέπει στο σύστημά του ΕΦΚΑ ότι ο άλλος έχει πεθάνει. Και δεν έχει σκεφτεί ένας χριστιανός να πει όταν γίνεται αυτό, αυτομάτως είτε με αυτόματη διαδικασία ή αν δεν μπορούμε να το κάνουμε τεχνικά, θα παίρνει την ευθύνη ο προϊστάμενος και αφού βλέπει ότι είναι νεκρός και θα σταματάει η έκδοση
1: των
0: επιτοκίων. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΕΦΚΑ να βγάλει μια διαδικασία για το πώς θα δουλεύει το ρημάδι το σύστημα. Ο ρημάδις ο οργανισμός. Εδώ είμαστε. Λε.
1: Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στο κομμάτι της διαχείρισης. Μεγάλο κομμάτι. Εδώ οι κλείνουν. Χθες ήμουν στην ΔΟΗ, ανέβηκα στη ΔΟΗ για την άνοιξη ενός ελέγχου. Έλεγχο στα ποσπόντα, όπου ελέγχεται μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και ελέγχουν ταυτόχρονα και αυτοί που είχαν συναλλαγή. Και εκεί λοιπόν πυροβληθήκαμε αυτό που ξέρουμε έτσι αλλιώς, ότι όσον όπου κλείνουν οι περιφερειακά για ΔΟΗ όλες, γίνονται και κάτι. Κάτι και γίνεται, κάτι. Κέντρα ελέγχου.
0: Και φοδέ.
1: Ναι. Περιφερειακά.
0: Θα μαζευτούν όλα. Θα σου πω τώρα εδώ, ναι.
1: Μαζεύονται στην περιφέρεια της Ελλάδας, μαζευτούν όλα στη Λάρισα. Αφήνουν που κλείσανε εδώ η παλιά. Οκ. Λοιπόν, όλα εκεί πέρα. Θα μείνει ο όρφος των ελεγχτών, φαντάζομαι και στις άλλες ζωές, εδώ και την Καρδίτσα, θα μείνουν στον χώρο και θα ελέγχονται από εκεί. Η διεύθυνση φεύγει, οι διευθυντές που πάνε στη Λάρισα. Και εδώ πέρα θα όποιος μείνει προϊστάμενος του ΚΕΦ, γιατί θα είναι κέντρο ελέγχου φορολογουμένου πλέον, εξυπηρέτησης, δηλαδή σαν ΚΕΦ φορολογικό, ωραία, θα καθίσει κάποιος ο οποίος, σου λέει πού να πάω τώρα, δεν με ενδιαφέρει να ψάξω να βρω κάτι άλλο, μέχρι να βγω στη σύνταξη. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αφού τις κλείσαμε τις εφορίες και δεν μου είχε απαντήσει κανένας, δεν μου είχε δώσει σαφή απάντηση, γιατί αρχίζει και ανοίγει αυτά τα καταστήματα, γιατί καταστήματα πρόκειται, τα οποία είναι σε ισόγεια, τα οποία προφανώς πληρώνουν ενοίκια, τα οποία προφανώς πληρώνουν υπολογιστές, τα οποία προφανώς τα κατασκευάζουν, τα οποία προφανώς τα απασχολούν προσωπικό. Τότε γιατί τις έκλεισε τη ζωή. Και εν πάση περιπτώσει, αφού υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί δεν τα εντάσσεις μέσα στα ΚΕΠ να μην έχεις έξοδα.
1: Εγώ έχω άλλη απορία. Ποιος αποφασίζει για το θέμα του τι κλείνει και τι ανοίγει, και το ρωτάω. Γιατί βλέπω ότι το θέμα του πώς θα γίνει η αναδιαμόρφωση των ΔΟΗ πανελλαδικά είναι αποφάσεις, είναι από την ΑΔΕ.
0: Από την ΑΔΕ και μόνο.
1: Η ΑΔΕ αποφάσισε.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ δεν είναι ανεξάρτητος οργανισμός.
0: Ανεξάρτητος.
1: Η ΑΔΕ δεν είναι αυτή για την οποία γίνει ένας κακός χαμός που λένε ότι έχει αναλάβει να ελέγχει τις επιδοτήσεις, αλλά δεν ελέγχει κανένα στην ΑΔΕ πώς ελέγχει τις επιδοτήσεις. Η ΑΔΕ διαμορφώνει το κράτος. Δεν το καταλαβαίνω τι γίνεται. Τότε για ποιο λόγο δεν κάνουμε υπουργό το διοικητή, τον πυρακάκι τι το θέλω, ρε φίλε. Τον πυρακάκι, του κόστερα τι το θέλω. Του υπουργού οικονομικών τι του θέλω. Τι λόγο ύπαρξη έχουν όταν οι άμεσα, αυτοί που φασίζουν άμεσα για το κομμάτι στον ΙΑΔΕ, αυτοί για ποιο λόγο υπάρχουν. Γιατί άμα ρωτήσει σήμερα έναν πάλι στην εφορία, δεν ξέρει που ανήκει. Λέει ΙΑΔΕ. Ποια, άλλο λέει εγώ είμαι οικονομικών. Α, δεν είναι, εδώ είναι οικονομικών. Τι είσαι, ρε παιδιά, τέλος
0: πάντων. Υπάρχει στους υπαλλήλους των περιφερειακών, όλοι είναι υπάλληλοι της ΙΑΔΕ. Όλοι είναι υπάλληλοι της ανεξάρτητης αρχής. Αν εμένα θέλεις την άποψή μου, η ΙΑΔΕ θα πρέπει να καταργηθεί. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο προεγενέστερο καθεστώς, στο Υπουργείο Οικονομικών. Και να είναι υπόλογος και υπεύθυνος ο Υπουργός και η Υφυπουργή.
1: Όχι, δεν υπολογίστηκαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει είναι πιο σαφές. Τώρα εδώ πέρα.
0: Τώρα πετάει ένα στον παλάκι στον άλλον.
1: Ναι. Εγώ είμαι 37 χρόνια επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής και έμαθα πριν από λίγα χρόνια μόλις ότι μέχρι την λήξη των δηλώσεων το θέμα της παράτασης πέραν του Ιουλίου μέχρι το τέλος Ιουλίου το παίρνει ΙΑΔΕ και όχι το οικονομικό. Το οικονομικό του κάνει μετά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι η ΙΑΔΕ. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι το οικονομικό. Εμένα, φίλε, το πρόβλημά μου είναι που δεν είναι ξεκάθαρο και σκοπίμως δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί αν ήταν ξεκάθαρο θα ήξερες πού να απευθυνθείς. Για να μην ξέρεις πού να απευθυνθείς. Επαναφέρω λοιπόν και σε παρακαλώ πολύ, δώσω και σε επίπεδο κοινοπολιτικό. Το 1521, το οποίο τόσο πολύ επικαλούνται όλοι και υπάρχει και φτιάξαμε το 1521. Το 1521 είναι σαν να είναι 10 παιδάκια τα οποία σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε γεια σας, μισό λεπτό να σας συνδέσω. Το 1521 λοιπόν υπάρχουν πάλι οι οποίοι δεν ξέρω πώς πήγαν εκεί πέρα. Δεν έχουν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. Καμία απολύτως.
0: Το οποίο δεν φταίνει τα παιδιά έτσι, με το κάμα το παιδί.
1: Δεν φταίνει, προφανώς δεν φταίνει. Του είπα να καθίσει εδώ και του σηκώσει τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Και λέει, γεια σας, λέγομαι Φωτόπουλος. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μισό λεπτό κύριε να σημειώσω, κύριε Φωτόπουλο. Δώσε μου και ένα τηλέφωνο. Του δίνει το τηλέφωνο. Εσύ καταγράφουν εκεί πέρα. Ο Θεός και η ψυχή του τι έχουν καταγράψει ή τι κατάλαβαν. Ή αν εσύ το έδωσε ότι θα να το καταλάβουν.
0: Από την εμπειρία μου.
1: Το μεταφέρω. Ναι, ναι. Το μεταφέρω λοιπόν στο αρμόδιο τμήμα που είναι φορολογία εισοδήματος, που είναι κεφαλαίο, που είναι κληρονομιών. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι, τι είναι το ερώτημα που έκανε. Του απαντάνε εκείνοι σε χαρτάκι, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε κύριε Φωτόπουλε, το αρμόδιο τμήμα μας απάντησε ότι είναι αυτό. Και λέω εγώ, έστω ότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε σωστά. Ότι σωστά τα είπε εσύ, ο πολίτης, σωστά τα κατάλαβε ο ενδιάμεσο που είναι το 1521, σωστά τα μετέφερε στο αρμόδιο τμήμα, σωστά το τμήμα απάντησε και σωστά τα μετέφερε πάλι. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό το σωστό που σου δώσανε, αδερφέ, πού στην ευχή και με ποιον τρόπο μπορείς να το μεταφέρεις, άμα θες να πετύχεις κάτι, πουθενά. Τα λόγια είναι του αέρα. Είναι σαν μην υπήρξε ποτέ επικοινωνία. Υπάρχει ένα καταγεγραμμένο. Και ποιος μου λέει να την καταγραφεί. Άρα μόνο email, μόνο γραπτός. Ο Θεός και η ψυχή του.
0: Η ουσία είναι.
1: Τότε το 1521 για ποιο λόγο η αδερφή υπάρχει. Ποιον εξυπηρετεί.
0: Κανέναν. Η ουσία είναι ότι και από την εμπειρία μου αναγκαζόμαστε και αναγκάζομαι και πηγαίνω πάρα πολλές φορές στο κεφοδέ των Αθηνών για να πω σας παρακαλώ. Και αυτό κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο. Δείτε την αίτηση που έχουμε κάνει. Όχι εγώ, όλοι οι συνάδελφοι έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Την καταγράφει ένας υπάλληλος και προφανώς προτεραιοποιείται ότι κάποιος εκτός από την αίτηση που έχει κάνει, από το αίτημα που έχει κάνει, ήρθε και μας είπε προχωρήστε το αίτημα που έχω κάνει ηλεκτρονικά. Αυτό κάνουν, δεν κάνουν κάτι άλλο.
1: Άκου λοιπόν πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κάνω εγώ εδώ το τελευταίο διάστημα και πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα, όσο υφίσταται η ΔΟΗ Καρδίτσας ή κάθε ΔΟΗ περιφερειακά, τι λέμε, έχω το Φωτόπουλο που θέλει να κάνει μια έναρξη. Περνάω δύο μέρες, περνάω τρεις, την έχω κάνει μέσω αιτημάτων, δεν απαντάει. Πετάγω με δίπλα και λέω, γιατί γίνει με αυτό το αίτημα. Ξεχάστηκε, είχαμε αυτό το θέμα ή τέλος πάντων υπάρχει μια επικοινωνία. Έτσι, το προχωράνε. Πλέον, φεύγει η ΔΟΗ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Προφανώς και δεν θα πάω στη Λάρισα. Θα πω, Φωτόπουλε, εγώ τα έκανα το αίτημα, πάρε το πρωτόκολλο και πήγαινε βάλτε μαζί σου. Εγώ τελείωσα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχουν σταματήσει και το λέω σε όλους τους συναδέλφους, σε όλη την Ελλάδα, με όποιο τρόπο και αν έχουν και επικοινωνούμε. Μην παίρνετε τηλέφωνο στη ΔΟΗ. Ακόμα και τώρα που ψηφίσατε. Κανένα, ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα. Είμαι έτοιμα. Έτοιμα. Για να πάρει πρωτόκολλο. Έτοιμα. Καλημέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Πρωτόκολλο. Ούτε καλημέρα. Ξεκινάει έλεγχος. Παίρνει τηλέφωνο ελεγκτής. Γεια σας, σας στείλαμε χαρτί. Κλείσω το τηλέφωνο τώρα, θα το δω το χαρτί και θα σου απαντήσουμε email. Τίποτα. Μόνο γραπτός για να έχεις κάτι. Πρόσεξε. Δεν σημαίνει ότι θα εξυπηρετηθείς άμεσα. Το μόνο που επιτυγχάνεις με αυτό που λέω είναι ότι έχεις την αλληλογραφία, την απόδειξη της αλληλογραφίας.
2: Ότι μπορείς να αποδείξεις
1: το έκανες πρόθεσμα και μπορείς να το προωθήσεις οπουδήποτε και να πεις έκανα αυτό το σχεδιασμό, έκανα αυτές τις κινήσεις με αυτόν τον τρόπο, τότε χρονολογικά πάρτε και την απόδειξη. Πάνε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά για υλοποίηση δεν το συζητάμε, έτσι. Γιατί την φυσική γραφειοκρατία που περίμενε στην ώρα την έλεγε. Την ηλεκτρονική πώς θα τη λύσεις. Το 70% είναι όχι αγράμματη, είναι αγράμματη ηλεκτρονικά. Αγράμματη ηλεκτρονικά. Είναι πάνω από τα 6. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ να ασχοληθώ να μάθω τις πλατφόρμες. Σε δύο χρόνια βγαίνω συνέντευξη. Δεν κάνει μας τη χάρη.
2: Και για να έρθουμε στο.
1: Μην υλοποιήσουμε τα πράγματα για μήνες ολόκληρους.
2: Και για να έρθουμε σε κάτι το οποίο το ελληνικό δημόσιο έχει μια θαυμαστή συνέπεια διαχρονικά, ό,τι μπαίνει και ό,τι σε φορτώνει δεν βγαίνει. Να επιθυμίσουμε ότι είμαστε στο Σεπτέμβρη, πριν από αρκετά χρόνια εν μέσω μνημονίων είχαν βάλει το λεγόμενο και είχαν επιβάλει το ΙΚΑ τότε, το λεγόμενο 20άρικο για τις κατασκηνώσεις, 20 ευρώ.
1: Δεν
2: 20 ευρώ λοιπόν για κάθε εργαζόμενο ο οποίος έχει απασχοληθεί με σχέση εξετμένης εργασίας τον μήνα Αύγουστο για τις κατασκηνώσεις και το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ.
1: Ξέρω ότι συμβάνε τις κατασκηνώσεις.
2: Πότε, δεν ξέρω. Αλλά επειδή δεν θα το αφήσω έτσι, θα κάνω ερώτηση και θα περιμένω.
1: Από περίεργα, μου πληρώνουν τα χρόνια τα 20 έργα. Κανένα πρόβλημα. Πόσοι εργαζόμενοι
2: θα περιμένω
1: είναι,
2: να
1: γίνουν. 800.000 εργαζόμενοι με 20 ευρώ είναι 160 εκατομμύρια. Πόσο είναι.
2: Έναν απολογισμό τι γίνεται με αυτά τα 20 έργα των κατασκηνώσεων. Είναι μια ερώτηση που θα την καταθέσω.
1: Θα δίνω και ένα θεματάκι ακόμα, θα το στείλω και γραπτό. Λοιπόν, γιατί μόνο εσύ μπορεί να βγάλει άκρη σε αυτό το κομμάτι. 2020 στις βεβαιώσεις αποδοχών είχαν καταλογιστεί αναδρομικά για τα έτη 14, 16, 17. Κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, δεν το κάνει ο άνθρωπος αυτός τροποποιητική. Το 26 τον Απρίλη.
2: Δεν το ήξερε.
1: Και
2: δεν το ήξερε. Γιατί όταν κάναμε τις δηλώσεις και έχω την πιο χαρακτηριστική περίπτωση, ο πατέρας μου, όταν κάναμε τις δηλώσεις, δεν είχαν ανατεθεί λοιπόν στις βεβαιώσεις τα αναδρομικά. Και έρχεται σήμερα το 2026, προχτές ήμουνα στη Βουλή, μου έρχεται email, γιατί σε μένα έρχεται το ειδοποιήσεις του πατέρα μου, ότι υπάρχει μεταβολή στις βεβαιώσεις αποδοχών, και αυτό πολύ σωστά έκανες και το Δημήτρη, και θα πρέπει να το πούμε γιατί πρέπει να γίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ότι υπάρχει μεταβολή στις βεβαιώσεις αποδοχών που αφορά το 2020 και προγενέστερα έτη. Μπείτε να κάνετε διορθωτικές δηλώσεις. Και μπήκα όπως ήμουνα και έκανα τη διορθωτική για το 2020 για τον πατέρα μου και έχει για 15, 16 και 19 ακόμα. Αν είδα καλά. Ψιλοποσά. Αλλά τα οποία μπήκαν και τα ανέβασαν στις βεβαιώσεις αποδοχών αφού είχαμε κάνει τις φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή μας πιέζουν, μας λέμε να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις νωρίς. Έρχονται μετά το ελληνικό δημόσιο, αλλάζει τις βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων εν προκειμένου. Και έρχεται μετά από 6 χρόνια και σου λέει κάνει τροποποιητική για το 2015 τώρα.
1: Επειδή αυτό που λες είναι το απλό και εγώ δεν ασχολούμαι με απλά πράγματα, εγώ μόνο έχει συζητημένα, λοιπόν θα σε φτιάξω τώρα. Τον Απρίλιο λοιπόν του 26 κάνει 20 εκαθάριση εφορία για αυτά τα 3 χρόνια. 20. Το εκαθαριστικό μεταβολή 0. Επειδή όμως δεν την έκανε μόνο στο φορολογούμενος, που αν την έκανε μόνο στο ήταν 0, δεν θα είχε πρόσημο, την έκανε η υπηρεσία 20, κουράστηκε και το έβαλε 100 ευρώ πρόσημο σε μηδενικές τροποποιητικές δηλώσεις.
2: 140, το οποίο είναι παράνομο.
1: 140 επί 3.
2: Ναι. Και αυτό σου λέει ότι μπες τώρα να το κάνεις μόνος σου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
1: Τι να το κάνω, αφού το έκανε καθάρι, τώρα προσπαθώ να βγάλω άγκρι, να κάνω ερώτημα, να κάνω ενδικοφανή, να στείλω που και ενδικοφανή, να δίνω πιθανό, να το χάσω.
2: Για να σβήσει τα πρόστιμα.
1: Ναι,
2: είναι αρκετή, γιατί μίλαγα και με συναδέλφους, είναι αρκετός κόσμος που τους ήρθε ενημερωτικά. Σου λέω σε μένα, ήρθε μήνυμα στον πατέρα, για τον πατέρα μου την Τετάρτη. Εξαιρετικά. Αυτά. Γιώργο.
1: Νομίζω ότι ήταν ο πιο μεγάλος ο μεγαλύτερος χρόνος στην ουσία μονοπόλησε όλη την εκπομπή. Από την πρώτη φορά που βγήκα μέχρι τώρα, είναι η πρώτη φορά που έχω κάνει όλη την εκπομπή. Και αν καθίσουμε, μπορούμε να κάνουμε και τρίωρο.
2: Μπορεί να μιλάμε και τρεις και τέσσερις ώρες. Είναι τόσο τα θέματα τα οποία πρέπει να μιλάμε όλη μέρα.
1: Για την τιμή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή. Γιατί πολλές φορές και εγώ ξεφεύγω και προσπαθώ να κρατηθώ, γιατί η ευγένεια είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας συνοδεύει πάντα, ανεξάρτητα αν είμαστε οργισμένοι ή όχι. Και ευχαριστώ πάλι για μια ακόμη φορά για τον χρόνο που το βήμα που
2: εγώ σε ευχαριστώ που πάντα είσαι διαθέσιμος για να τα πούμε. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Είναι γεγονός ότι με τον Γιώργο Δημητρίου μπορούμε να μιλάμε ώρες για τα προβλήματα στις εφορίες, στον ΕΦΚΑ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν ξεχνάμε ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι τέλος του μήνα, τελευταία εργάσιμη του μήνα, όσοι έχουν απασχολήσει προσωπικό τον Αύγουστο, για μια ακόμα χρονιά θα πρέπει να πληρώσουν το περίφημο κοσάρικο, το οποίο πληρώνουν τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αυτό το προσωρινό, ξέρετε, που είχε μπει από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για τις κατασκηνώσεις, για τις οποίες δεν ξέρουμε ποτέ που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Μην περιμένετε, οι συνάδελφοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, μην περιμένετε να βγει ξεχωριστή ταυτότητα πληρωμής για αυτά τα 20 ευρώ ανεργαζόμενο. Θα το κάνει κάποια στιγμή ο ΕΦΚΑ. Τώρα δεν ξέρω στην κατάσταση που βρίσκεται και με τις αλλαγές, τα μηχανογραφικά μπορεί να το κάνει. Υπολογίστε το μόνοι σας, κυρίες και κύριοι ακροατές. Δηλαδή, έχω δύο εργαζόμενους στο ποσό που είναι να πληρώσω. Υπολογίστε συν 40 ευρώ με την ίδια ταυτότητα πληρωμής, είτε σε ξεχωριστή πληρωμή είτε στην ίδια πληρωμή. Δώστε τα χρήματα να μην τα βρίσκετε μπροστά σας και κάποια στιγμή το ΕΦΚΑ θα σας τα χρεώσει. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Το κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια. Απλά για να μην βρεθείτε εσείς μπλεγμένοι, μην χρειαστείτε κάποια στιγμή να πάρετε ασφαλιστική ενημερότητα, μην βεβαιωθούν μεθαύριο στο ΚΕΑΟ και ταλαιπωρήστε τζαμπά. Κάντε το λοιπόν, όσοι μας ακούτε και όσοι έχετε τέτοιου είδους υποχρέωση για το λεγόμενο 20 ευρώ των κατασκηνώσεων.

τώρα από εκεί και πέρα, και τις επόμενες μέρες επαναλαμβάνω, θα γίνει πολλή συζήτηση για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, με εξαίρεση τον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος δεν πάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Ελληνική Λύση έχει ένα πλήρες πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να συμφωνεί κάποιος ή να διαφωνεί κάποιος, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε και το επικαιροποιούμε συνέχεια για όλα τα θέματα, και θέματα της οικονομίας και θέματα φορολογίας. Νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι μιλήσαμε για την αλλαγή την οποία χρειάζεται το φορολογικό σύστημα, η φορολογική νομοθεσία, για αυτό το ξύλωμα και η απλοποίηση την οποία χρειάζεται, η ενοποίηση όλων των κωδίκων, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση των νόμων, έσοδα, έξοδα και φορολογήσει σε αυτό το οποίο μένει, γιατί αυτό είναι το φορολογητό σου εισόδημα και όχι το μεικτό σου εισόδημα. Δώστε κίνητρα για παραγωγικότητα, δώστε κίνητρα σε επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μισθωτούς να αναζητήσουν καλύτερα εισοδήματα.

Και όχι αυτό το οποίο γίνεται, επιβάρυνση, νομοθεσία, ημερομηνίες, ψηφιακή γραφειοκρατία και ψηφιακά κόστη τα οποία καταλήγουν σε πραγματικό χρήμα. Τι εννοώ? Ένα από τα πολλά μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση είναι και το μέτρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είναι και το μέτρο και η υποχρέωση για αδειοδοτημένο πάροχο, δηλαδή το γεγονός ότι έχεις ένα πρόγραμμα, ένα ERP ως επιχείρηση, ως μια μικρή επιχείρηση και διαβιβάζεις ακόμα και online τα παραστατικά σου, τα τιμολόγια σου στο My Data, δεν αρκεί, θα πρέπει να περνάνε και μέσα από μια άλλη κρυσάρα, έναν άλλο μέτρο, το οποίο λέγεται αδειοδοτημένος πάροχος. Δηλαδή το τιμολόγιο να περνάει και μέσα από μια άλλη εταιρεία, η οποία μπορεί να είναι και η ίδια η εταιρεία που σου έχει πουλήσει το πρόγραμμα, δεν έχει σημασία, και εσύ θα πρέπει να πληρώνεις γι' αυτό. Τρέλα. Τρέλα. Αυτά που ζούμε είναι τρέλα. Δεν γίνονται.

βασικά στην απάντηση ότι ξέρεις υπάρχει και δωρεάν εφαρμογή το ιτιμολόγιο, το οποίο να υπενθυμίσω ότι για πάρα πολύ καιρό δεν είχε τη δυνατότητα του B2G. Μετά από πίεση, μετά από ερωτήσεις στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το φτιάξανε για να μην αναγκάζονται ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως μπλοκάκηδες, να πληρώνουν εταιρείες στο offshore. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι για μια εταιρεία που δεν σου λέω κόβει πολλά, 30 τιμολόγια τη μέρα. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί θα πρέπει να κάνει διπλή δουλειά, να παίρνει τα τιμολόγια, να τα καταχωρεί για να μπορεί να κάνει τα εκατέλεση, να μπορεί να βλέπει υπόλοιπα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που κάποιος έχει επιλέξει να έχει ένα ERP, δώσε τη δυνατότητα να συνδέεται το ERP.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, με την αφορμή της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη, εγκαινίασε και το νέο κέντρο φορολογουμένων για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έγινε κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο είχε γίνει στην Αττική. Έκλεισαν οι ΔΟΗ όπως τις ήξεραν και έχουν συγκεντρωθεί στη νέα ΔΟΗ, η οποία λέγεται Κεφοδέ Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, δεν μας είπε κανένας γιατί δημιουργούν αυτά τα My Point. Γιατί αντιλαμβάνομαι, κλείνεις τις ΔΟΗ, αντιλαμβάνομαι μέσα σε εισαγωγικά, και κάνεις οικονομίες. Γιατί πρέπει να πας να νοικιάσεις καταστήματα, να τα εξοπλίσεις, να στείλεις και προσωπικό για να εξυπηρετούν τους πολίτες, και δεν κρατάει στη ζωή.

για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες θα γίνουν αύριο, γιατί φαντάζομαι σήμερα θα εξαγγείλει, θα πει, θα περιγράψει κάποια πράγματα, και αύριο στη συνέντευξη τύπου την οποία θα δώσει θα πει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα έχουμε πολλά να πούμε την ερχόμενη εβδομάδα στην εκπομπή του Σαββάτου, που θα τα έχουμε δει, θα τα έχουμε μετρήσει, θα τα έχουμε αποτιμήσει. Η κυβέρνηση, η οποία σε οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης σηκώνει τείχος, σηκώνει, κατηγορεί τους πάντες ότι προτείνουν ακουστολόγητα μέτρα. Όταν το προτείνει η αντιπολίτευση και η προηγούμενη ελληνική λύση, είναι ακουστολόγητο και θα ρίξει τον προϋπολογισμό έξω. Όταν έρχεται και το πράττει η κυβέρνηση, είναι μεγαλοθυμία του Έλληνα Πρωθυπουργού και πετυχημένη οικονομική πολιτική. Ας πάρει τα σωστά μέτρα, ας κάνει αυτά που πρέπει και ας μην αναγνωρίσει την πατρότητα της σκέψης. Αυτό είναι το λιγότερο. Η ουσία μετράει.

Μάθαμε αυτά, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής χωρίς να το πάρουμε είδηση. Να ευχαριστήσω το Θοδωρή τον Παρπαρή, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα του ήχου, και φυσικά να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι ήσασταν στην ακρόαση του σταθμού, ιδιαίτερως αυτούς που έστειλαν μήνυματα τα οποία δεν μπορέσαμε σήμερα να συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, μείνετε σε επαφή με το σταθμό, ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά η εκπομπή του Γιάννη του Τσιτούρη. Το δικό μας ραντεβού πρώτο Θεός θα είναι το ερχόμενο Σάββατο στις 11 η ώρα, στο οποίο, όπως προείπα, έχουμε πολλά να πούμε για αυτά τα οποία θα πει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα και κυρίως αύριο, γιατί αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κ. Τσίπρα δεν νομίζω ότι επιδέχονται σοβαρής κριτικής. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββατού.

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πρεμιέρα σήμερα για την επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με συμπλήρωση 100 ετών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία σε έναν θεσμό που παραδοσιακά μετατρέπεται σε κυβερνητικό βήμα παροχολογίας. Παρά το εκθεσιακό βάρος, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, το Μαξίμου ετοιμάζεται να επιστρατεύσει για ακόμη μια φορά έβυχες εξαγγελίες και επικοινωνιακά αφηγήματα, την ώρα που η σκληρή οικονομική πραγματικότητα διαψεύδει στην πράξη τις υποσχέσεις της εξουσίας. Βαρύς χειμώνας ακρίβειας περιμένει τα νοικοκυριά, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Οι μισοάδειες αποθήκες της Ευρώπης προμηνύουν νέο τσουνάμι φουσκωμένων λογαριασμών σε ρεύμα και θέρμανση, προτού καν φτάσουν οι πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες. Το διπλό χτύπημα στην τσέπη των πολιτών ολοκληρώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με νέα αύξηση στα επιτόκια, εκτινάσοντας τις δόσεις των δανείων και φέρνοντας οικονομική ασφυξία στην αγορά. Βαθιά συγκίνηση προκαλούν οι πρώτες εικόνες καταστροφής από το ιστορικό οινοποιείο Αχαΐα Κλάους στην Πάτρα, όπου ένα παραδοσιακό διόροφο πέτρινο κτίριο κάηκε ολοσχερός μετά από αλλεπάλληλες εκρήξεις. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το βαρύ πλήγμα στο παλαιότερο οινοποιείο της χώρας. Τραγική ειρωνία αποτελεί το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε λίγες μόλις ώρες πριν από τον επετειακό τρίγο για τα 165 χρόνια ιστορίας του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο, προστατεύοντας το γειτονικό δάσος, ενώ το ανακριτικό διερευνά τα αίτια που οδήγησαν στην ισοπαίδωση του ιστορικού τοπόσιμου. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν αν οι τοξικομανείς γονείς νάρκωναν το 9 μηνών βρέφος για να μην κλαίει, προτού το δολοφονήσουν και το καταψύξουν. Την ώρα που το ζευγάρι επιχειρεί εξωφρενικά να δικαιολογήσει τις μαχαιριές, στο φως έρχεται το πολυετές μαρτύριο και των άλλων τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Η ανατριχιαστική υπόθεση εκθέτει ανεπανόρθωτα τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες του παρελθόντος για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, καμία αρμόδια κοινωνική υπηρεσία δεν παρενέβη για να αποτρέψει το έγκλημα. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει προκλητικά τη σύραξη με το Ιράν σε παιχνιδάκι, αρνούμενος να τη χαρακτηρίσει πόλεμο. Μπροστά στο φόβο του πολιτικού κόστους από την εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ο Λευκός Οίκος επιδίδεται σε συντονισμένη επιχείρηση συγκάλυψης, προσπερνώντας κοινικά τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία, για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα μιας δήθεν ελεγχόμενης κατάστασης. Φοβερή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, χαρακτηρίζοντας τις μαζικές εισρωές χειρότερες από εισβολή και προεξοφλώντας ότι η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε μέτωπο με τη Μαδρίτη και για τα αμυντικά κονδύλια, χαρακτηρίζοντας την Ισπανική κυβέρνηση ότι κατηγορώντας την Ισπανική κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ και δεν πληρώνει όσα οφείλει. Ιστορικό θρίαμβο σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στο τελικό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτοξεύτηκε στα 6,2 μέτρα, παίρνοντας το ρεκόρ αγώνων από τον απόντα Αρμάντ Ντουπλάντης και έγραψε ιστορία ως μόλις ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, που κατακτά τον κορυφαίο τίτλο. Γενικά, αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο στα παραθαλάσσια τμήματα να διατηρείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Να είμαστε, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε, όλους και σε όλες τις ακροάτριες του Μάχη. Λοιπόν, λίγο ρε παιδιά, εδώ πάντα είπαμε καθυστερούμε λιγάκι. Οι πορείες λέει πως πάνε. Γεια σου Φάνη Μαρίνος, ο Φάνης ο Μαρίνος. Πυρκαγιά σε εξέλιξη λέει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα Λέσβου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα

Ξεκινάει η διεθνής έκθεση, θα εγκαινιάσει η πρωθυπουργάρα μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα μας πούν τα ψέματα, τα τάξουνε πάλι, αλλά πιστεύω ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Γίνεται πανικός βέβαια, χτες είχαν οι πυροσβέστες πορεία, 5.000 πυροσβέστες, νοσοκομιακοί, γιατροί, υποεδίν. Πανικός, δεν υδρώνει το αυτάκι του. Σε κανένα από αυτούς δεν υδρώνει το αυτάκι τους. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στο αεροδρόμιο εκεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα παιδιά που εργάζονται, στα σώματα ασφαλείας που όλη μέρα τρέχουν, όσοι έχουν μείνει, ειδικά τα παιδιά της Δίας, παιδιά, βλέπω και στις περιοχές μας, ό,τι μπορούν, έτσι, τι να κάνουν, στους πυροσβέστες μας που ακόμα παλεύουν με τις φωτιές, στους εποχιακούς πυροσβέστες σε όλο τον κόσμο που πραγματικά δίνουν αγώνα για να μην χαθεί και το δάσος μας που καίγονται συνέχεια, έχουν βρει τις ευκαιρίες γιατί θέλουν όλοι ανεμογεννήτριες, είναι η πράσινη ενέργεια, τα έχουμε πει. Την καλησπέρα στα ταξί μας, στους βενζινοπόλες, παιδιά, 2.10, 2.12 η βενζίνη και ανεβαίνει, Μητσοτάκη, ανεβαίνει η βενζίνη, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, γυρίζει ο τροχός. Άντε να ακούσουμε και τον πάμε εκλογές. Άντε να πάμε να φύγετε, να φύγετε να πάτε αλλού. Πάμε ένα τραγουδάκι λίγο, παιδιά, να συντονιστώ γιατί μπήκα τώρα. Πάμε τραγουδάκι, Φωτορή.

0: σου για όπλα.
1: Τι σύρε.
2: Τι σύρε. Εδώ. Μάχη. Ήρθαμε. Λοιπόν. Ακούστε τώρα. Ακούστε. Ρε παιδί μου, δίνουν τροφή κάθε φορά να λέω. Βέβαια έχω γίνει το παιδί το κακό εδώ του Μάχη. Ο φωναξίλ, ότι ο Τσιτούρης λέει. Εγώ φταίω. Για πείτε μου. Και γιατί το λέω. Είπαμε ότι προχθές στην εκπομπή μου, της Τρίτης ή της Πέμπτης δεν θυμάμαι, τυχαίο ο Σαμαράς διάλεξε γραφεία πάνω από το παλιό γραφείο του Ανδρέα Παπαδρέου, Σόλωνος και Ιπποκράτους. Φυσικά, χαχαέ. Λοιπόν, στην πολιτική, όμως οι συμπτώσεις έχουν πλάκα. Ξεκινάς με νέο κόμμα, νοικιάζεις παλιό ιστορικό γραφείο και μετά ψάχνεις να βρεις καινούριους ψηφοφόρους. Κύριε Σαμαρά, μόνο μην μπερδέψετε την ανακαίνιση του γραφείου με την ανακαίνιση της πολιτικής σας καριέρας. Για να τελειώνουμε. Έχουν αρχίσει τώρα πάνω γίνεται, παιδιά, το έλα να δεις. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Άλλο, δυνατός είναι ένας μόνο, να ξέρετε. Από την Κρήτη, από τους κριτικούς, μωρέ, ο Ανδρουλάκης, ο Ρακομελάκιας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά, που θα όλοι αυτοί, παιδιά, θα δώσουν χρήμα, δεν κοιτάνε τα οικονομικά τους να φτιάξουν τα κόμματά τους που δεν έπρεπε να υπάρχουν, που χρωστάνε δύο κόμματα πάνω από ένα δις. Πάνω από ένα δις. Δεν έπρεπε να τα είχαν φτιάξει. Δεν έπρεπε να μην υπάρχουν. Ενώ ένας απλός άνθρωπος που χρωστάει 1.000 ευρώ και 5.000, τον βάζουν και φυλακή. Και αυτοί δεν μπαίνουν φυλακή. Απλώς από την Κρήτη, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινάει με ποιο, με τι ξεκίνησε. Ξεκίνημα, λέει, της νίκης και ένα νέο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Έλα τώρα. Εμάς βρήκατε, κύριε Ανδρουλάκη. Συγγνώμη, κύριε Ανδρουλάκη. Και εκεί στους φίλους του Σπάσο Κατζίδης. Εντάξει, αν πεις ρε Τσιτούρη, όλα μας κράζει. Σας κράζω γιατί δεν έχετε κάνει κάτι. Οι ίδιοι. Όλα αυτά τα χρόνια τι κάνατε. Καρέκλες αλλάζετε. Ο άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε ευρωβουλευτής πήγε στον Κασελάκη, πήγαινε για την Καρισιανή και κατέληξε στο Πασόκ. Και εγώ είμαι, λέει, Πασόκ. Αυτοί που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνήσαν και ήταν υπουργοί, να μην λέω, είναι τώρα κάποιοι, είναι με το Ανδρουλάκη τώρα. Αλλά μην τρελαθούμε, ρε εσείς. Αλλά κατέβετε την τράπουλα τα τρία κόμματα. Δεν μας λέγατε και πριν, κύριε Ανδρουλάκη, από το συνέδριο για νέα αρχή, ανανέωση και αλλαγή πορείας. Έτσι δεν λέγατε, κύριε Ανδρουλάκη. Συγγνώμη κιόλας. Και τελικά τι άλλαξε. Αυτό να μας πείτε, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ. Άλλαξε η καθημερινότητα του Έλληνα. Έπεσε η ακρίβεια, μειώθηκαν οι φόροι, γύρισε η αγοραστική δύναμη ή απλώς αλλάζουμε τα συνθήματα και ημερομηνίες. Είδα κάτι ντρόν, λέει 240 ντρόν, γράψαν το σήμα του ΠΑΣΟΚ. Α, ο Θοδωρής θα τα πληρώσει από μέσα, εγώ. Από τα 600-500 εκατομμύρια που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ θα πάει στα 600 εκατομμύρια. Τι τους νοιάζει. Οι βλάκες πληρώνουμε. Που δεν έπρεπε να μην υπάρχει το κόμμα, να μην υπάρχει ούτε στη Βουλή. Αλλά για μένα όλα αυτά, έτσι, καλά είναι. Και τώρα από την Κρήτη, είναι αυτό που λέμε την επανεκκίνηση, λέει τώρα, ενώ το είχε πει και στο συνέδριο. Και τώρα από την Κρήτη ακούμε, λέει, να λέει, ακούστε το, επιπύλα τους, έτσι. Επιπύλα, εγώ τη λέω. Λαϊκά, όπως θέλει να την ακούει ο κόσμος. Οι ακροατές μου εδώ του Μάχη και του με τα, την εκπομπή με, τα, με ανοιχτά χαρτιά. Και τώρα από την Κρήτη ακούμε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, νέο ΕΚΑΣ, 120 δόσεις. Φορολογικές ελαφρύνσεις και μια σειρά από παροχές. Λένε χωρίς να έχουν ένα πρόγραμμα. Να έχουν καταθέσει ένα πρόγραμμα. Παίρνουν την κάθε ατάκα και ειδικά όλοι αντιγράφουν από ένα κόμμα. Πατριωτικό κόμμα, αληθινό πατριωτικό εθνικό λαϊκό κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Και δεν ξέρετε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Και θα πούμε, είναι και ο άλλος εδώ που μίλησε που είναι, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και πήγε και μίλησε και έταζε 1000 ευρώ. Λοιπόν. Κύριε Ανδρουλάκη, ωραία τα λόγια. Ο λογαριασμός που είναι. Πόσο δεν μας είπατε κοστίζουν όλα αυτά. Από ποια έσοδα θα χρηματοδοτηθούν, κύριε Ανδρουλάκη. Ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο και ποιο το χρονοδιάγραμμα. Δεν σας έχω ακούσει κάτι να λέτε. Μόνο σε κανάλια είσαστε όλοι. Και έχουμε πει συγκεκριμένοι ποιοι είναι. Απλώς. Ο Έλληνας πλέον δεν εντυπωσιάζεται από τα μεγάλα προεκλογικά πακέτα. Θέλει να ξέρει ποιος πληρώνει και τι ακριβώς παίρνει πίσω. Αυτό θέλει. Θέλει να ξέρει ποιος πληρώνει και τι ακριβώς παίρνει πίσω. Τι θα πάρει από εσάς. Σας έχουμε ζήσει. Έφυγε ο ένας και ήρθε το άλλο πρόσωπο. Δεν έχετε κάνει κάτι. Δεν λέτε κάτι ουσιώδης. Παρέα τα ψηφίζετε όλα. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, κύριε Ανδρουλάκη. Με όλο το συμπάθειο, με όλη την εκτίμηση. Μιλήσατε για πολιτική αλλαγή, μέσα σε εισαγωγικά το λέω, και για ένα Πασόκ που έρχεται με πρόγραμμα και σχέδιο. Όμως το Πασόκ δεν είναι καινούριο κόμμα που εμφανίστηκε χθες. Κυβέρνησε, συγκυβέρνησε, συγκρούστηκε, διασπάστηκε, άλλαξε αρχηγούς και τώρα μας παρουσιάζει ξανά την αλλαγή, μέσα εισαγωγικά και αυτό. Ως καινούριο προϊόν, τα, εντάξει. Έλεος, δηλαδή, τι να πω. Η αντιπολίτευση δεν κρίνεται από το πόσο δυνατά φωνάζεις απέναντι στο Μητσοτάκη, να ξέρετε. Κρίνεται αν πείθεις τον πολίτη ότι μπορείς να κυβερνήσεις καλύτερα. Και αυτό που ακούω απ' έξω λέει κουτσοάλογο. Είναι. Και αν η Κρήτη ήταν το μεγάλο πολιτικό στοίχημα του ΠΑΣΟΚ με αυτό που είδαμε εχθές, προχθές, πότε ήταν, εχθές ήτανε, τότε ο Ανδρουλάκης πρέπει να καταλάβει κάτι. Δεν αρκεί μία εξέδρα, ένα σύνθημα, μία ιστορική αναφορά στον Ανδρέα Παπαδρέο. Αυτό έχετε μάθει όλοι όσοι βγαίνετε. Πάμε δυνατά, ΠΑΣΟΚ και τέτοια. Ο κριτικός, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος και ο νέος θέλουν απαντήσεις, το οποίο αυτές δεν τις δίνεται σαφής. Τι θα περιμένουμε, να κυβερνήσετε για να μας πείτε που δεν ξέρετε? Όχι άλλη πολιτική με μεγάλα λόγια και μικρές αποδείξεις, κύριε πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ. Και φίλοι μου, κρατήστε αυτό. Αν αυτή η επανεκκίνηση, μέσα σε εισαγωγικά το λέω, δεν μεταφραστεί σύντομα σε πραγματική κοινωνική και εκλογική δύναμη, τότε το ερώτημα δεν θα είναι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κυβερνήσει, να γίνει κυβέρνηση. Θα είναι για μένα αν ο Ανδρουλάκης θα είναι ακόμη αρχηγός που θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε την επόμενη εκλογική μάχη τώρα. Το περιμένω από πίσω, το στραβοπάτημα. Γιατί στην πολιτική, κύριε Ανδρουλάκη, δεν αρκεί να λες ότι ξεκινάς από την Κρήτη. Πρέπει κάποια στιγμή να πείσεις και την Ελλάδα ότι αξίζει να σε ακολουθήσει. Και το ξέρεις πολύ καλά που βρισκόσαστε. Και λέει λαό θάλασσα, 10.000 κόσμο, επειδή όμως έχω κόσμο δικό μου κάτω. Και δημοσιογράφους και μου στείλανε και φωτογραφίες. Η πλατεία Ελευθερίας, επειδή έχω ζήσει χρόνια εκεί. Δεν πιστεύω ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει ζήσει πολλά χρόνια εκεί, γιατί όλο σπούδαζε. Λοιπόν, ήταν η πλατεία, τα καθίσματα, το Δημαρχείο. Αν είχε 1500 άτομα, άντε, με τα βίας, άντε να πω 2000, που έπρεπε όταν κατέβηκε κάτω να μιλήσει, να γίνεται το έλα να δεις. Α, δεν λέω ψέματα, έτσι. Έπρεπε να γίνεται το έλα να δεις, κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, μην ξεχνάμε πάνελο. Μέσα δίκως, ποιος ήταν μαζί σας που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία? Ο Ανδρέας Ολοβέρδος που έκανε μια παράταξη εκεί, αλλά μαζεύει όλα τα κορόιδα, έχω πει. Και λέω, κύριε Λοβέρδε, κύριε Λοβέρδο, η πολιτική έχει ένα κακό συνήθειο. Κρατάει αρχείο, να ξέρετε. Και αυτό το λέω γιατί ήταν του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς δείτε ότι δεν στεριώνει. Λοιπόν, και έφτιαξε. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια ιδρύσατε, κύριε Λοβέρδο, τους Δημοκράτες. Προσέξτε πόσοι Δημοκράτες είναι κόμματα, σε εισαγωγικά. Λέγατε ότι απευθύνεστε και στους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θέλετε να αποτελέσετε εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι το κόμμα σας είχε κυβερνητικές βλέψεις. Το είδα. Το είδαμε. Οι Δημοκράτες δεν πήρατε πάνω από 1,5% σε ευρωεκλογές. Και εσείς σήμερα ξαφνικά βρίσκεστε, ενώ τον βρίζατε, βρίσκεστε στη Νέα Δημοκρατία και βλέπετε αυτοδυναμία τώρα. Γιατί τον ακούω και τον παρακολουθώ. Εγώ θέλω να πω, ως ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν θα αποδώσω κίνητρα. Θα σας κάνω όμως μία απλή ερώτηση που μπορεί να κάνει κάθε πολίτης, κύριε Λοβέρδο. Τι άλλαξε η Νέα Δημοκρατία ή πολιτική σας πηξίδα? Γιατί όταν ένα κόμμα παρουσιάζεται ως εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και λίγο αργότερα καταλήγει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ο πολίτης δικαιούται τουλάχιστον να ζητήσει εξηγήσεις. Έχετε βέβαια αυτούς που σας ακολουθούν, τα πρόβατα. Καλά κάνετε. Γιατί με αυτούς που ακολουθείτε πάτε και πουλάτε ανταποδοτικά. Τι θέση θα πάρετε, τι λεφτά, γιατί η ζωή σας είναι, κυριλέ, πρέπει να έχετε τα καλύτερα ξενοδοχεία και το ξέρουμε. Εσείς βρίζατε τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, εγώ είμαι πιο Πασόκ από το Πασόκ, τώρα ούτε καν δεν υπάρχει στο Πασόκ. Εκεί, αυτοί είσαστε, σας λέω, τα 3 κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, όλοι έτσι πάνε, όλοι έτσι γύρω-γύρω. Και θέλω να πω, τελικά, κύριε Λοβέρδο, μήπως κάποιοι πολιτικοί δρόμοι δεν οδηγούν στην εξουσία, αλλά στην ίδια καρέκλα από διαφορετική είσοδο. Απλούστατο. Ρωτάω. Πάμε τραγούδι, ρε Θοδωρή. Πάμε τραγουδάκι.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα.

0: Λοιπόν, έχουμε ανοιχτή τη φέτα, Θοδωρή. Για να ακούσουμε. Γιατί. Α, ένα σύντομο, παιδιά. Σας θυμάστε ότι είχαμε βγάλει εδώ στο ραδιόφωνο το φίλο μας κτηνοτρόφο από την Καστοριά, το Θωμά το Μόσχο. Έτσι και έλεγε πράγματα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Όλα καλά, γιατί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι μας, εννοείται. Είδατε, όσοι παρακολουθήσατε στην τηλεόραση την Τετάρτη, τι έγινε στη Λέσβο. Τι έγινε στη Λέσβο. Και το καλό είναι να ξέρετε στην εκπομπή του Alert TV την Τετάρτη, για να μην το ξεχάσω, θα έχουμε μια έκπληξη. Θα έχουμε έναν εξαίρετο που λέμε συνέχεια τα οικονομικά, θα μιλήσουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα μας κάνει και την τιμή να είναι σε όλη την ώρα της εκπομπής ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κύριος Βασίλης Βιλιάνδρος. Ένας εξαίρετος οικονομολόγος, το έχω ξαναπεί. Από τους καλύτερους, μπορώ να πω, στη χώρα μας. Και θα τον έχουμε κοντά μαζί με τον Πέτρο Χασάπη. Λοιπόν, θέλω ταυτόχρονα που λέμε με τον Μόσχο. Φωνάζουν, εμείς δεν θέλουμε κανένα, θυμάστε τα έλεγα. Ο άλλος, ακούστε εδώ ένα λίγο. Θα τα ακούσετε και τα δύο όσο μπορούμε. Για να ακούσουμε. Αναισθήδης. Το θυμάστε τον Αναισθήδη.
1: Εσείς έχετε ξαναπεί ότι θα συστρατευτείτε με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Φυσικά.
1: Άκου. Θα είστε υποψήφιος, δηλαδή βουλευτής εκεί στην Πληροφορία.
2: Ναι. Με το δήλωσα ότι.
0: Ο Αναισθήδης.
2: Μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Για να λέμε ειλικρινή, ένα Βελόπουλος γαυγίζει, με συγχωρέσει για τη λέξη που λέω.
0: Εντάξει.
2: Και βάζει τα πράγματα και γαυγίζει μέσα στη Βουλή. Άλλοι όλοι είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Εντάξει, δεν γίνεται. Το έχουν τερματίσει. Το έχουν για μένα, με συγχωρείτε, το έχουν κάψει. Τι λέει ο Αναισθήδης. Και πάει και συστρατεύεται αυτός από τη Λάρισα, από εκεί που είναι από πάνω, που σηκώνεται. Που ο Μητσοτάκης του κράτησε του μπλοκάρανε τους λογαριασμούς. Θυμάσαι, από τους αγρότες που βγαίνει και αυτός. Και αυτός και ο Μόσχος. Ο Μόσχος θα είναι με τον Τσίπρα, είναι στο επικρατείας, δεν ξέρω που τον έχουν. Γιατί σκέφτηκε ότι είναι ο μόνος που μπορεί να αλλάξει αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία. Και βγαίνει και το στηρίζει και καλά κάνει από την Καστοριά πρόεδρος των κτηνοτρόφων. Της Καστοριάς. Τώρα τι περιμένετε. Και ο Αναισθήδης λέει, καλά τα λέει ο Βελόπουλος. Ναι ο Βελόπουλος, εγώ θα πάω με τον Σαμαρά. Και μετά έλα να μου κλάψεις και να ζητάς τα ρέσα να ζητάτε όλοι. Αυτοί είσαστε. Αυτή είναι αυτή η χώρα. Μετά λέτε να μου κοπούν τα χέρια, άξα να πάω με τον ένα με τον άλλο. Τι να το κάνετε ρε. Τι να το κάνουμε ρε εσείς. Αφού λέτε το ίδιο, να το ακούμε, το ξανακούμε εδώ. Περιμένετε να το ακούσουμε εδώ, έτσι, γιατί δεν μπορώ. Ακούστε τι είπα.
1: Εσείς έχετε ξαναπεί ότι θα συστρατευτείτε με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Φυσικά.
1: Θα είστε υποψήφιος, δηλαδή βουλευτής εκεί στην Πληροφορία.
2: Ναι. Με το δήλωσα ότι. Μάλιστα. Και ήδη μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Για να λέμε ειλικρινή, ένα Βελόπουλος.
0: Άκου.
2: Ένα Βελόπουλος. Για τη λέξη που λέω. Mm-hmm. Και βάζει τα πράγματα και γαυγίζει μέσα στη Βουλή.
0: Αλλά
2: να είχαμε να λέγαμε.
1: Εσείς έχετε ξαναπεί ότι θα συστρατευτείτε με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Φυσικά.
1: Θα είστε υποψήφιος, δηλαδή βουλευτής εκεί στην Πληροφορία.
2: Ναι. Με το δήλωσα ότι. Και ήδη μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Για να λέμε ειλικρινή, ένα Βελόπουλος. Γαυγίζει, με συγχωρέσει για τη λέξη που λέω. Και βάζει τα πράγματα και γαυγίζει μέσα στη Βουλή. Άλλοι όλοι είναι.
0: Ακούστε, αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Αναισθήδης, άσε που εγώ έχω πει σε ένα χρόνο. Βλέπω μια ελληνική λύση να είναι η κυβέρνηση και πολύ και πιο σύντομα. Θα κάνει μεγάλη έκπληξη, να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Και θα γυρίσουν και τα ex-poll και οι δημοσκοπικές εταιρείες ένα μήνα πριν πλησιάσουν και τις τελευταίες μέρες. Θα πούν το είπαμε. Γιατί είσαστε κολοτούμπες, είσαστε έτσι βρίζατε τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Τραμπ, όλα τα συστημικά κανάλια και στο τέλος πάτε και το γλύφετε, ρε. Το γλύφετε, ρε. Ο μόνος που τα έλεγε ήταν ο Βελόπουλος. Το ίδιο κάνετε κι εσείς, οι αγρότες. Και μετά θα έρθετε να γλύφεστε. Και άλλες, Βελόπουλε, εμείς ξέρεις, είμαστε, δεν ξέρεις εκείνο, ξέρεις το άλλο. Που να πάει αυτή η χώρα, ρε, μπροστά, ρε. Άλλα λέτε μπροστά, άλλα πίσω και βγαίνεις και σε κανάλι και λες, ναι, ο Βελόπουλος, θα πάμε τη Σαμαρά. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι και τα παιδιά σας. Γιατί έτσι θα τα κάνετε, τα έχετε κάνει ήδη. Σας ενοχλεί ο Βελόπουλος. Α, δεν πειράζει. Θέλω να το ακούω, μ' αρέσει να το ακούω. Να ακούω τι λέτε για τον Βελόπουλο. Ναι, γιατί σας είπα το γουστάρω, τον πάω και θα το στηρίξω. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει πια. Γιατί ό,τι έχει πει, γιατί ακούω παπαρολογίες έξω, λέει ο Βελόπουλος, μωρέ καλά τα λέει. Ναι, ρε, καλά τα λέει. Μα λέει όμως είναι, λέει, λέει είναι λίγο αστείος. Αστείος εσύ. Γιατί στηρίζεις τότε τον υπουργάρα υγείας, τον Άδωνη, τον Ανογιλεκάκια? Αυτός είναι σοβαρός. Καμένο εργαλείο είναι. Όλοι καμένοι είναι αυτοί οι άριστοι. Και έχουν πίσω άλλες 2.000 χαρτογιακάδες που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Και όλοι αυτοί. Αλλά σας ενοχλεί η αλήθεια. Και δεν είναι η αλήθεια που τα πετάει. Μετά, επειδή κάνω συγκεντρωτικό, είπα και θα ακούσετε μεγάλο ηχητικό σε αποσπάσμα τι έλεγε ο Βελόπουλος, τα πήρανε μετά, τι ξαναέλεγε άλλο. Τον αντιγράφουνε και τον αντιγράφετε και λάθος, καημένοι μου. Αυτό σας ενοχλεί. Δεν θέλετε η Ελλάδα, η πατρίδα σας να πάει μπροστά. Η παραγωγή, η πρωτογενή παραγωγή να πάει μπροστά. Σας βολεύουν γιατί σας έχουν βολέψει όλους σας. Και κτηνοτρόπου. Βγαίνετε λίγο την πιπίλα, κάνετε λίγο το σανταρσί στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους αυτούς που κυβερνήσαν αυτά τα χρόνια. Οι ίδιοι κυβερνάγανε. Για να σας δώσω κάνα χαρτζιλίκι παραπάνω. Να τους ταρακουνήσετε και μετά ξαφνικά το 22 το πάμε 23% της Νέας Δημοκρατίας. Να μην πω τη βάρια την κουβέντα στο τέλος. Κρίμα είναι. Κρίμα τα μπόγια σας, κρίμα. Τι να πω εσείς, τι να σας πω ρε. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι άλλο εδώ. Άλλο ναι ρε, την Τετάρτη ρε, τι έλεγε αυτός. Εδώ, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και έκανε δηλώσεις. Προσέξτε, όλα αυτά τα παίρνουνε, τα έχουν αντιγράψει από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Λέει τα αυτονόητα, θα δείτε τώρα που είπε για 1500 ο κύριος Βελόπουλος, θα τον ακούσετε. Θα τον ακούσετε. Και να ξέρετε, πριν βάλω το ηχητικό του Τσίπρα, του Τζίφρα, του Μπελά, το κόμμα Μπελάς είναι, και ο κύριος Σαμαράς έκανε το Παλάς. Λοιπόν, μία η ώρα σήμερα να ξέρετε, κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη είναι ζωντανά. Ζωντανά μέσα από πάνω, μπορεί να είναι και μέσα από τη Διεθνή Έκθεση. Το πιστεύω και δεν θα περνάει κανένας από μπροστά του. Γιατί φοβάστε. Φοβάστε την αλήθεια. Για να παρακούσουμε Τσίπρα. Έλα να γελάσουμε. Έλα να γελάσουμε λίγο.
3: Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας 800 ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει το 400 στα ενίκια? Θεωρείτε φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδορήματα των ασθενών του? Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουνε? Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι τους έπρεπε. Τους περισσότερους από αυτούς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πολλοί από αυτούς κάνουν εκεί. Έχουν μια αντίληψη, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι καμία κοινωνία με τόσο μεγάλε αντιθέσει.
4: Ναι, και στα μαθελάνε όλε τι ομοειδίε. Τι θα γίνει με την πάρτι σου? Και όχι μόνο από την τροπική ηλία, από την τροπική Θεσσαλονίκη. Μου έχουν στείλει φωτογραφίε του. Να του κάνω το ποτέρατο με γυμνή φωτογραφία. Να του κάνω να του ζωγραφίσω εκεί πέρα. Και όχι μόνο από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από παντού.
5: Θα... Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικ.
6: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές οικονομίες. Για να μην εξαντλείται το εισόδημα πριν τελειώσει ο μήνας, καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.
7: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω.
0: Τσίπρα, κύριε πρώην πρωθυπουργέ, για γέλια είσαι. Τα διαβάζεις. Και δεν τα πικιμένεις. Πάρε ένα πουρο και μην πας στην Ιθαγμή, είναι σπαξού σήμερα. Άιντε από εδώ. και έχει βγάλει, τα έχετε βγάλει τα παπαγαλάκια σας και λένε, βλέπω λέει, θα φορολογήσουμε τώρα, βλέπω αυτόν εκπρόσωπο, ένας είναι εκπρόσωπος του εκπρόσωπου, τον εκπρόσωπο. Το χρυσό θα μπούμε στα σπίτια τους να τους φορολογήσουμε. Πού να μπείτε ρε, πού να μπείτε καημένοι. Κλασεμέντες είσαστε όλοι σας, άντε πια. Λοιπόν, πάμε, έχουμε ΔΕΘ. Έχουμε ρε παιδιά, λέμε, εγώ θέλω να πω Μητσοτάκης ΔΕΘ. Για τον κατώτατο μισθό, ακούστε τώρα, δείτε ότι είναι συνεννοημένοι. Γι' αυτό τον έστειλε να πάει πρώτα ο Τσιπράκος επάνω. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά την Τρίτη, όχι αύριο. Δεν θα κάνω αναφορά αύριο, γιατί μαζεύουμε υλικό να το φτιάξουμε. Για να ξέρω και πώς θα απαντήσω. Λοιπόν, αύριο γραμμές δεν θα βγάλω. Τίποτα δεν θα βγάλω αύριο. Θέλω να μιλήσω αύριο, έχω πολλά να πούμε. Και για τη Φοντελάιν. Και πολλά άλλα, να ξέρετε. Και για την κυρία Κάρη. Λοιπόν, να δούμε τι θα ακούσουμε απόψε στη ΔΕΘ. 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο του 2027, θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Μιχτά. Τον Απρίλιο. Ξέρει καλά τι λέει. Μέσα τετραετίας του, μέχρι το 31 θα σας φτιάξω. Θα σας πάρω και τα σόβρακα. Αυτό μας λέει πια. Αυτό μας λέει. Αλλά υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Μικτά, τα χίλια. Και μάλιστα από το 27. Δηλαδή όχι σήμερα κύριε Μητσοτάκη, όχι αύριο. Αύριο που λέει ο λαός, αλλά μετά τις εκλογές του 27. Ξέρεις τι κάνεις, ξέρεις. Και εδώ για μένα γεννιέται ένα ερώτημα. Είναι τυχαίο αυτό που σας είπα και πριν. Είναι τυχαίο που πριν λίγες ημέρες ο Αλέξης ο Τσίπρας μιλούσε επίσης για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 27. Το ίδιο και Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Τώρα ξαφνικά το ίδιο ποσό εμφανίζεται και στην κυβερνητική ατσέντα. Τους τα έχει δώσει γραμμένα ο Μίτσο. Μητσοτάκη! Ρε Μητσοτάκη! Τι έγινε ρε παιδιά, έπεσε το σύνθημα από τη Θεσσαλονίκη και πήρε ανταπάντηση από τη Θεσσαλονίκη. Κύριοι, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Ο εργαζόμενος θέλει καθαρά χρήματα στην τσέπη, όχι ωραίες λέξεις και μεικτά ποσά σε προεκλογική συσκευασία. Άιντε πια, άιντε. Γιατί τι να τα κάνει στα 1.000 ευρώ τα μέχρι τότε θα έχουμε ανέβει, παιδιά, ενίκεια, σούπερ μάρκετ, ρεύμα, καύσιμα, βασικά αγαθά. Ο άλλος μου λέει, φουλ πας θα μας δώσει, να πας και μπάει μπας να πας, ρε. Τα τρόφιμα έχουν πάει 200% και μας έκοψε 9% έκπτωση. Σωθήκαμε. Και στους συνταξιούχους ένα βοήθημα εδώ, μία αύξηση εκεί και περιμένουν να ξεχάσει ο άνθρωπος την προσωπική διαφορά και τη χαμένη αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε. Και δεν πανηγυρίζουμε προκαταβολικά. Άιντε. Απόψε θα ακούσουμε τις εξαγγελίες, να ξέρετε. Πάρτε σποράκια, πάρτε και κανένα αυγό, αλλά έχετε αγοράσει και μια τηλεόραση, ναι, και τρώτε και καλαμπόκι popcorn. Αν πάρετε κανένα αυγό, όσοι είσαστε πάνω, πάρτε αυγά ομά και ρίχτε. Άιντε. Λοιπόν, θα ακούσουμε εξαγγελίες και είπα, την Τρίτη όμως θα κάνουμε λογαριασμό. Ευρώ προς ευρώ θα τα βγάλω. Καθαρά και χωρίς επικοινωνιακά περιτυλίγματα. Και εκεί θα φανεί ποιος μιλάει για τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο. Και ποιος απλώς μιλάει για να κερδίσει χρόνο μέχρι την κάλπη. Γιατί αυτό κάνει, να ξέρετε. Αυτό κάνει. Η ελληνική λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, θα το ξαναπώ, επιμένουν σε κάτι απλό. Ο Έλληνας πρέπει να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του και ο συνταξιούχος να απολαμβάνει πραγματικά αυτά που πλήρωσε μια ζωή. Αυτό είναι το σωστό. Και για μένα το μήνυμα είναι ένα. Δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις με ημερομηνία παράδοση μετά τις εκλογές. Θέλουμε λεφτά στην τσέπη μας σήμερα, τώρα και αξιοπρέπεια για τον Έλληνα εργαζόμενο και συνταξιούχο. Γιατί ο κάθε πολίτης πλέον δεν κοιτάζει το περιτύλιγμα, κύριοι, εκεί στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο Τζίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους εσάς. Κοιτάζει το λογαριασμό. Και λέω, το λογαριασμό θα τον πληρώσετε όλοι οι πολιτικοί στην κάλπη. Και θα το πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Και όχι μόνο. Εντάξει. Γιατί κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε πραγματικά, παιδιά. Αχ, πάμε ένα τραγουδάκι σύντομο, έλα. Πάμε ένα τραγουδάκι.

Λοιπόν, ωραίο τραγούδι. Κοντεύουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Και ξεκάθαρα, το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ακούω και πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να το λέει. Αυτήν την εβδομάδα θα πάει και η άλλη. Χαροκαμένη. Λοιπόν, εγώ θα το πω ξεκάθαρα, τελειώνουμε πια. Η ΔΕΘ είναι εμπορική και οικονομική έκθεση, όχι κομματική πασαρέλα, ρε παιδιά, για τους επιχειρηματίες. Εκεί πρέπει να πρωταγωνιστήσουν οι επιχειρήσεις, η παραγωγή, οι εργαζόμενοι, η τεχνολογία και η καινοτομία. Να έρθει να πάει, όπως το έχω πει, ένας πρωθυπουργός, ο κάθε εκάστοτε πρωθυπουργός, να κόψει την κορδέλα και να παρουσιάσει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, όμως, τα κόμματα για μένα έχουν τη Βουλή, τα συνέδρια και τις συγκεντρώσεις να μιλάνε. Η ΔΕΘ πρέπει να ανήκει στην πραγματική οικονομία, στις επενδύσεις, στην παραγωγή, στις εξαγωγές, στη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα δεν ζει από πολιτικές εξαγγελίες, ζει από αυτούς που παράγουν. Θέλουμε μια ΔΕΘ που να δείχνει τι παράγει η Ελλάδα, όχι μόνο τι υπόσχεται η πολιτική και οι εξαγγελίες του κάθε κόμμα, του κάθε έφτιαξε ένα κόμμα και πάει και κάνει εξαγγελίες. Περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση να κάνουμε εξαγγελίες. Δεν αφορά εσάς, ρε. Πήρε κόψη κορδέλα και πήγαινε σπίτι σου. Άιντε πια. Το έχετε κάνει πασαρέλα εκεί μέσα. Ένα άλλο που θέλω να πω, να αλλάξω το θέμα μου, θα τα πούμε και αύριο. Αλλά είπαμε, θα είμαι λίγο, αύριο δεν θα έχουμε γραμμές, έτσι. Την Τρίτη θα κοιτάξω να βγάλω γραμμές. Θέλω να πω κάτι για την Καλλιθέα εκεί, γιατί γυρίζω εκεί, πάω για καφεδάκι, οτιδήποτε. Και ακούμε, επειδή με ξέρει κόσμος, με πιάσανε τις προάλλες πριν δύο μέρες και κάτι μου λέγανε για τον Δήμαρχο και τα πάνε. Και λέω, θέλω να πω κάτι απλό. Κύριε Ασκούνη, κύριε Δήμαρχη της Καλλιθέας, δεν είναι προεκλογικό φυλάδιο. Άλλος ο Γιάννη. Λοιπόν, είναι πόλη στην οποία ζουν άνθρωποι και αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα. Γυρίζω την Καλλιθέα. Ακούμε δημότες να μιλούν για χαλασμένα και επικίνδυνα πεζοδρόμια. Για τεράστιο το πρωί είδα στην τηλεόραση και πει και όλες έπεσε, γιατί δεν είχαν καλύψει με μπάζα. Δεν τα είχαν καλύψει με μπάζα. Λοιπόν, για τεράστιο πρόβλημα στάθμευσης που είχε εξαγγείλει πριν προεκλογικά. Και εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Πριν τις εκλογές μιλάγατε για ξεκάθαρα για άμεση λειτουργία του υπόγειου πάρκινγκ 437-440 θέσεις στη Δημητρακοπούλου, ο Κράτος και η Ιφηγένειας. Μιλήσατε ακόμα για ένα νέο πάρκινγκ υπόγειο στη Ματζαγριώτη και Εσπερίδων, αν θυμάμαι καλά. Και είχατε χαρακτηρίσει το θέμα της στάθμης πρώτη προτεραιότητα. Σήμερα οι δημότες δικαιούνται να ρωτούν τι έγινε με αυτές τις δεσμεύσεις και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και κάτι ακόμα, κύριε Δημάρχε. Όσοι σας ψήφισαν δεν ήταν μόνο άνθρωποι ενός κόμματος, να ξέρετε. Ήταν δημότες διαφορετικού πολιτικού χώρους. Γιατί είναι δημότες και κοιτάνε το δήμο τους να είναι καθαρό και δεν κοιτάνε κομματικά. Πίστεψαν ότι μπορούν να δουν μια καλύτερη Καλλιθέα. Μια πόλη καθαρή. Για δείτε το λιγάκι. Λοιπόν, εδώ κοντεύουμε να σας αφήσουμε. Είπαμε, σήμερα ζωντανά θα είναι το κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. 4 η ώρα έχουμε τον Ράδιο Μακελάρης με τον Στέφανο Τοχείο. Δεν θα φύγετε, εδώ θα μείνετε. Εντάξει, εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός. 11 με 1 αύριο, την Τρίτη 6 με 8 το απόγευμα. Και Τετάρτη είπαμε στο Alert TV 9 με 10 καλεσμένος μας ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βασίλης Βιλιάδος. Φιλιά πολλά, όμορφη μέρα να έχετε, με υγεία. Πάμε, Θοδωρή, τραγούδι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πρεμιέρα σήμερα για την επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με συμπλήρωση 100 ετών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία σε έναν θεσμό που παραδοσιακά μετατρέπεται σε κυβερνητικό βήμα παροχολογίας. Παρά το εκθεσιακό βάρος στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, το Μαξίμου ετοιμάζεται να επιστρατεύσει για ακόμη μία φορά εύγχες εξαγγελίες και επικοινωνιακά αφηγήματα, την ώρα που η σκληρή οικονομική πραγματικότητα διαψεύδει στην πράξη τις υποσχέσεις της εξουσίας. Βαθιά συγκίνηση προκαλούν οι πρώτες εικόνες καταστροφής από το ιστορικό οινοποιείο Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα, όπου ένα παραδοσιακό διόροφο πέτρινο κτίριο κάηκε ολοσχερός μετά από αλλεπάλληλες εκρήξεις. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το βαρύ πλήγμα στο παλαιότερο οινοποιείο της χώρας. Τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε λίγες μόλις ώρες πριν από τον επετειακό τρίγο για τα 165 χρόνια ιστορίας του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο, προστατεύοντας το γειτονικό δάσος, ενώ το ανακριτικό διερευνά τα αίτια που οδήγησαν στην ισοπαίδωση του ιστορικού τοπόσιμου. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν αν οι τοξικομανείς γονείς νάρκωναν το 9 μηνών βρέφος για να μην κλαίει, προτού το δολοφονήσουν και το καταψύξουν. Την ώρα που το ζευγάρι επιχειρεί εξωφρενικά να δικαιολογήσει τις μαχαιριές, στο φως έρχεται το πολυετές μαρτύριο και των άλλων τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Η ανατριχιαστική υπόθεση εκθέτει ανεπανόρθωτα τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες του παρελθόντος για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, καμία αρμόδια κοινωνική υπηρεσία δεν παρενέβη για να αποτρέψει το έγκλημα. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αντιπρόεδρό του J.D. Vance, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει προκλητικά τη σύραξη με το Ιράν σε παιχνιδάκι, αρνούμενος να τη χαρακτηρίσει πόλεμο. Μπροστά στο φόβο του πολιτικού κόστους από την εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ο Λευκός Οίκος επιδίδεται σε συντονισμένη επιχείρηση συγκάλυψης, προσπερνώντας κοινικά τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα μιας δίθεν ελεγχόμενης κατάστασης. Φοδερή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, χαρακτηρίζοντας τις μαζικές εισρωές χειρότερες από εισβολή και προεξοφλώντας ότι η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε μέτωπο με τη Μαδρίτη και για τα αμυντικά κονδύλια, κατηγορώντας την ισπανική κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ και δεν πληρώνει όσα οφείλει. Ιστορικό θρίαμβο σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα, παίρνοντας το ρεκόρ αγώνων από τον απόντα Αρμάντ Ντουπλάντης και έγραψε ιστορία ως μόλις ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, που κατακτά τον κορυφαίο τίτλο. Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο στα παραθαλάσσια τμήματα να διατηρείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Όχι FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Έχει γεμίσει η Θεσσαλονίκη πολιτικούς απατεώνες. Έχει γεμίσει η Θεσσαλονίκη σε κάθε γωνία ασφαλίτες. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε όσους έχουν αντίληψη και σε όσους ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Ρε τι τρέλα, ρε τι τρέλα. Απίστευτα πράγματα, φίλοι μου, που ακούτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις ραδιοσυχνότητες και διαδικτυακά. Απίστευτα πράγματα. Ο Μητσοτάκης έσκασε εδώ πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους με το κομβόι. Γενικά όπου πηγαίνει έχει 31 αυτοκίνητα, 30 συνοδεία και στο τελευταίο είναι αυτός. Και πολλές φορές τον βάζουν και στη μέση. Λες και είναι, να πούμε, ο ηγέτης. Λες και ήρθε ο ηγέτης, τον οποίο τον κυνηγάνε οι ξένες δυνάμεις, τον οποίο τον κυνηγάνε οι μυστικές υπηρεσίες, γιατί έχει βοηθήσει τη χώρα του να γίνει αυτόνομη, γιατί πάει κόντρα σε όλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει από κανένα. Από κανένα δεν κινδυνεύει. Εντάξει. Έχει γεμίσει εδώ πέρα, πέρα από το Μητσοτάκη, έχει γεμίσει και όλους τους υπουργούς, έχει φέρει εδώ πέρα όλους τους βουλευτές. Έχουμε να πούμε πολλά για πολλούς γλίτσες. Για πολλές γλίτσες, συγγνώμη, για πολλές γλίτσες έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για πολλές γλίτσες, οι οποίες γλίτσες δεν ξέρουν τίποτα άλλο να κάνουνε από το να γλύφουνε και από το να παρακαλάνε να τους δώσουνε καμιά καρέκλα. Ξέρετε, εγώ στον εαυτό μου πολλές φορές λέω, έλα ρε Γρηγόρη που παραπονιέσαι κιόλας. Έλα ρε τώρα, μια χαρά είσαι στη ζωή σου, αφού έχεις ένα πιάτο να φας. Αφού μπορείς και κάνεις 5 πράγματα. Μια χαρά είσαι, μην παραπονιέσαι. Έχουμε γεμίσει όμως εδώ πέρα ανθρώπους με απληστία, φιλάργυρους, φιλόδοξους. Να αρχίσω να λέω για τις φιλίες που έχει η χώρα μας με άλλες χώρες και το ποιοι είναι πρόεδροι και αντιπρόεδροι. Ελλάδα, Πακιστάν, Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος, Ελλάδα, Αλγερία, Παπάς Θεοφάνης,

Ελλάδα-Μαρόκο, Αυγενάκης Λευτέρης. Ελλάδα-Μπαγκλαντές, Σταμάτης Γεώργιος. Τι γίνεται ρε παιδιά, τέτοια αγάπη, τέτοια αγάπη. Με όλες αυτές τις χώρες που φέρνουν εδώ πέρα στις κοινότητες τους παράνομους μετανάστες και τους δίνεται άσυλο για να μπορούν να ψηφίζουν εσάς, που στείνετε ολόκληρες δεξαμενές με εξαγορασμένους ψηφοφόρους και το εκλογοδικείο είναι ανύπαρκτο και δεν κάνει τίποτα. Εσείς όλοι της Νέας Δημοκρατίας που κουβαλάτε ο καθένας από 10-15 αστυνομικούς μαζί, βάλτε να ακούσετε το ραδιόφωνο, βάλτε να ακούσετε την εκπομπή, να δείτε τι έχει να γίνει. Γιατί δεν σας θέλει και η τύχη σας. Δεν σας θέλει. Καθόλου δεν σας θέλει. Χθες λοιπόν που λέτε, έτυχε μετά τη δουλειά να πάω για φαγητό. Στο μαγαζί που κάθομαι λοιπόν εκεί πέρα, έχω παραγγείλει, τρώω. Σε κάποια φάση μπαίνει μέσα ένας τύπος, ο οποίος φοράει ακουστικό στο αυτί, ένας φουσκωτός. Μπαίνει μέσα και κάνει έλεγχο το μαγαζί, κοιτάει κάθε γωνία, περνάει από εδώ, περνάει από εκεί, πάει από την άλλη. Μπαίνει μέσα και κάνει έλεγχο το μαγαζί, κοιτάει κάθε γωνία, περνάει από εδώ, περνάει από εκεί, πάει από την άλλη. Τι γίνεται λέμε ρε φίλε? Τι γίνεται, ποιος είναι αυτός τώρα εδώ πέρα που έσκασε μύτη από το πουθενά την ώρα που πάμε να καταπιούμε? Στο καπάκι σκάει κι άλλος φουσκωτός. Και αυτός στο αυτί ακουστικό, με κουστούμια, με γραβάτες, με τέτοια, πάει πάνω στη σκάλα, στην τουαλέτα, ελέγχει πάνω. Ρε φίλε λέμε, τι γίνεται? Τέλος πάντων έχουμε φάει, αυτή είναι εκεί τώρα, μέσα στο μαγαζί. Παραγγέλνουμε μια μπύρα να χωνέψουμε. Έρχεται και τρίτος φουσκωτός έξω από το μαγαζί, με ακουστικό κι αυτός. Σιγά σιγά αρχίζω να σκέφτομαι, λοιπόν άκου τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Από το πουθενά μπορεί να παίξουμε και μπουνιές. Για ένα φαγητό ήρθαμε, θα παίξουμε και μπουνιές στο τέλος. Και ακούστε εδώ φίλοι μου, μπαίνει μέσα στο μαγαζί υπουργός και κάθεται σε ένα τραπέζι. Μπαίνει υπουργός. Ποιος υπουργός δεν θα σας πω ακόμα. Θα σας το αφήσω για έκπληξη. Πάει κάθεται στην άλλη γωνία στο μαγαζί εδώ μεταξύ. Ξέρεις αυτή η high class society τύποι πάνε κάθονται σε τραπέζια που είναι για VIP κόσμο. Αλλού. Δεν κάθονται με τον κοσμάκι. Και στα γύρω-γύρω τραπέζια έχει μόνο μπράβους και ασφαλίτες. Δεν έχει κάτι άλλο. Πάει κάθεται τέλος πάντων στην άλλη γωνία εκεί πέρα. Και είναι μόνος του για αρχή στο τραπέζι. Αλλά μετά ήρθε και κάποιος ακόμα. Ποιος ήταν αυτός ο άλλος θα το πούμε στην πορεία. Λοιπόν, ο υπουργός που μπήκε μέσα ήταν ο Γεραπετρίτης. Πήγε, έκατσε ο Γεραπετρίτης, παρήγγειλε, ξεκίνησε να τρώει. Και μετά από λίγο έσκασε μύτη και ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται ραδιόφωνα, ο οποίος διαχειρίζεται ιστοσελίδες, ο οποίος διαχειρίζεται κάποια μέσα τέλος πάντων που γνωρίζετε. Όλοι τα γνωρίζετε αυτά τα μέσα. Μόνο που δεν ξέρανε ότι πέρα από το ότι η πάπια ξέρει που είναι η λίμνη, αυτή τη φορά η πάπια ήταν στη λίμνη. Ήταν στη λίμνη η πάπια. Και για κακή του τύχη άκουγε ό,τι λέγανε. Άκουγα ό,τι λέγανε. Δεν ξέρω πως φυσούσε το αεράκι, δεν ξέρω πως τα έφερε η ζωή. Δηλαδή πραγματικά σας μιλάω, ζούμε τρομερές καταστάσεις. Είναι να γράψουμε βιβλίο. Είναι τρομερό. Είναι για γέλια. Και να σας πω και τι είναι χειρότερο. Το ότι βρισκόμαστε σε ένα δημόσιο χώρο, έχετε εκεί πέρα μέσα 15 ασφαλίτες, 15 μπράβους, και ο Γρηγόρης βγάζει το κινητό και βγαίνει selfie και σας έχει βγάλει και φωτογραφίες κατά λάθος. Φυσικά πήγα να βγω μια selfie και κατά λάθος έχω βγάλει και το τραπέζι φωτογραφία που κάθεστε μαζί.
Δεν είναι τρομερό? Ε, τι σύμπτωση, αδερφέ, ήταν αυτή. Τι σύμπτωση. Και οι μπράβοι σας και οι ασφαλίτες σας να πίνουν ελληνικό καφεδάκι και να παίζουν στα κινητά και να μην έχουν πάρει πρέφα. Σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο. Τι ζούσαμε. Πήγαμε να πούμε να φάμε να πιούμε μια μπύρα και ήρθαν και κάτσαν δίπλα μου και συζητήσανε για τα πάντα. Για τα πάντα συζητήσανε. Τώρα τι να, από πού να ξεκινήσω. Από πού να ξεκινήσω. Και δεν προσέχετε κιόλας, βρε, είστε και απρόσεκτοι. Απρόσεκτοι είστε. Ρε τι έχω πάθει. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά. Γκαντέμιδες να σας πω. Πώς να σας πω. Λοιπόν, φίλοι μου, ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σύμβαση? Η λέξη σύμβαση, ξέρετε τι συμβαίνει? Εκεί στο Μαξίμου ακούτε. Έρχεστε, ρε, στη Θεσσαλονίκη και πάτε και τρώτε σε ταβέρνες και κάνετε τέτοιες συναντήσεις. Άνθρωποι που έχουν μέσα με γεραπετρίτιδες και υπουργούς λοιπούς και δεν εξετάζεται στα γύρω τραπέζια ποιοι κάθονται, ρε. Ρε, είστε σοβαροί? Εγώ απόρρισα, λέω, ρε φίλε, είναι φοβερό αυτό. Οι τύποι είναι στον κόσμο τους. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ήρθατε να κάτσετε δίπλα μου και να συζητούσατε επί μία ώρα για όλα τα σχέδιά σας. Τι να πω δηλαδή, τι να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για την κατάστασή σας. Δηλαδή έλεος, έλεος. Ρε τι συμβάσεις. Εγώ τίποτα. Και να πω ότι κρυβόμουνα, τίποτα. Εγώ, φίλε, συνέχισε εκεί και γλυκό παρήγγυλα. Με το που άργησαν το σουσουδάκι. Και λέω, ρε φίλε, είναι απίστευτο αυτό που ζω. Δηλαδή τους έχει στείλει εδώ πέρα ο Θεός να τα πούνε μπροστά μου. Απ' την πύρα πήγαμε στο γλυκό. Φέρε και ένα γλυκό, λέω. Φέρε και ένα γλυκάκι εδώ, έχει σουσού η κατάσταση. Εδώ δίπλα, δίπλα, δίπλα. Και λίγο πιο αριστερά ήταν αυτοί, αλλά ακουγόντουσαν. Ρε φίλε, τι πάθαμε, λέω, απίστευτο. Και δώσ' του οι συμβάσεις. Και δώσ' του οι συμβάσεις. Συμβάσεις. Συμβάσεις. Ε, ανταλλαγή υπηρεσιών. Με αγαθά. Κολπάκια. Κολπάκια. Κολπάκια, ε. Πόρε, δεν τρέπεστε καθόλου. Για να μην αρχίσω να λέω τι σούρανε. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για το κράτος. Εδώ πέρα μιλάμε για το Μαξίμου. Εδώ πέρα μιλάμε για το σύστημα. Εδώ πέρα μιλάμε για καταστάσεις τρομερές. Για να μην αρχίσουμε εδώ πέρα να συζητάμε το τι λέγανε υπουργοί με αυτούς εδώ πέρα τους τύπους, αυτοί οι δύο, τι λέγανε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να μην σας κάνω τώρα έτσι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να μην σας κάνω όπα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να μην αρχίσω να λέω τώρα ονοματάκια για κάτι καταδικασμένους από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι πρόσωπα που έπρεπε να τοποθετήσουν σε συγκεκριμένες θέσεις γιατί ξέρουν να μιλάνε. Και ο μπράβος πίσω, καφεδάκι ελληνικό και στο κινητό. Πάλι καλά κάνατε και έλεγχο, ρε. Δηλαδή, πού να μην κάνατε και έλεγχο στο μαγαζί, να δείτε. Ε, καλά ήτανε. Σε κάποια φάση, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, σκέφτηκα να πάω να κάτσω μαζί τους. Λέω, ρε, λες να έχουν κανένα πρόβλημα. Πάρω την καρέκλα, να πάω να κάτσω και δίπλα, να πω, ρε, παιδιά, να κεράσω. Ε, αφού τα λέτε που τα λέτε, τα ακούω που τα ακούω. Για πείτε τα και σε μένα. Δηλαδή είναι τρομερή κατά. Είναι απίστευτη. Θα τα κρατήσω εγώ αυτά. Λες και είμαι κανένας πράκτορας, να πούμε. Που στο τέλος οι άνθρωποι, άμα με βλέπανε τώρα εκεί οι μπράβοι του και οι ασφαλίτες, στο τέλος θα πίστευαν ότι είμαι και κανένας βαλτός.
Αλλά ξεκαθαρίζω, εγώ ήμουνα ήδη εκεί. Εσείς ήρθατε μετά, δεν είχα ιδέα ότι θα έρθετε. Εγώ πήγα έκατσα να φάω και ήρθατε και κάτσατε εκεί και αρχίσατε να λέτε. Εγώ σας θέω να πηγαίνετε να κλείνεστε σε κάνα ξενοδοχείο και να τα λέτε. Ήρθατε σε μαγαζί, σε δημόσια θέα, σε δημόσιο χώρο. Έπρεπε να στείλω ένα σφινάκι ξύδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σούρανε στον Πρωθυπουργό. Και το ένα και το άλλο και ο Κυριάκος και οι συμβάσεις και η ολομέλεια και τα πρόσωπα που πρέπει να βάλετε εκεί που ξέρουν να μιλάνε. Και ναι, και ξέρεις, εγώ έλεγε ο άλλος τον έλεγε τον Γεραπετρίτη, εγώ λειτουργώ σαν συνδικαλιστής και καρ ο Γεραπετρίτης και αχαχαμπουχουχού και τυράκια τρώγανε και... Ένα κλίμα στη Θεσσαλονίκη που το βλέπει ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει, να σώσει το σπίτι του και παθαίνει πολιτισμικό σοκ. Κάτι λιμουζίνες, κάτι φημέ τζάμια, κάτι ασφαλίτες, κάτι πουκάμισα, κάτι κουστούμια, κάτι τρέλες. Ήρθαν οι Αθηναίοι, ήρθαν οι ακρίδες, οι γαλάζιες από κάτω στην πόλη της Θεσσαλονίκης να το παίξουν ιστορία. Και η Θεσσαλονίκη κοιμάται όρθια. Κοιμάται όρθια. Μαζεύτηκαν, λέει, στο ΑΡΚ, κάτω στη Μητροπόλεως, τα παιδάκια της ΟΝΕΔ και φωνάζανε «Ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Και η Θεσσαλονικής ύπνο. Ύπνο η Θεσσαλονικής. Και έχει πλημμυρίσει τώρα παντού αστυνομία. Πρώτα απ' όλα έχει φέρει 3.500 αστυνομικούς. 3.500 αστυνομικούς έφερε μαζί του ο Μητσοτάκης. Ποιος είσαι ρε αδερφέ να πω, πλανητάρχης είσαι. 3.500 αστυνομικούς. 57 κλούβες ΜΑΤ. 57 κλούβες ΜΑΤ, 57 κλούβες. Και ντρόουν να πετάνε. Χαμός. Τώρα θα μου πεις, κάθε χρόνο έρχονται αστυνομικοί, κάθε χρόνο η πόλη μετατρέπεται σε αστακό, κάθε χρόνο συμβαίνουν αυτά και κάθε χρόνο είμαστε εκεί. Εμείς εκεί είμαστε και στις πορείες είμαστε και στις διαμαρτυρίες θα είμαστε και στα συλλαλητήρια θα είμαστε και κάλυψη θα έχουμε όλη τη μέρα για τη ΔΕΘ. Δημοσιογραφική κάλυψη κανονικά όλη μέρα για να ξέρετε τι συμβαίνει. Και θα γελάσουμε κιόλας με αυτά που συμβαίνουνε όταν μιλάει. Και με παίρνουν και τηλέφωνα ενώ κάνω εκπομπή τώρα. Και τους το κλείνω το τηλέφωνο και με ξαναπαίρνουν και τους το ξανακλείνω και συνεχίζουν να με παίρνουν και θα σας το ξανακλείσω τώρα. Θα βγει να μοιράσει χρήμα και τι νομίζει ο Μητσοτάκης ότι θα σώσει την κατάσταση. Τελειωμένοι είστε. Και τελειωμένοι θα παραμείνετε. Όλοι εσείς. Και επειδή έχουμε πήξει στους ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κοιτάξτε να κατεβείτε σιγά σιγά όλοι από το καλάμι. Γιατί το καλάμι θα σπάσει και όταν σπάσει το καλάμι θα βρεθείτε στο πάτωμα με τα μούτρα. Η Μακεδονία έχει ξυπνήσει και ξέρει ποιοι είστε. Ξέρει ότι είστε πολιτικοί απατεώνες, ξέρει ότι είστε πολιτικοί προδότες από το Τσίπρα, από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι όπου μπορεί να φτάσει το μυαλό σας. Όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, από κάτω υπάρχει σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλεις για καραμαλίδες, τι θέλεις για δένδια, για Πιερακάκη. Ο Πιερακάκης, παιδιά, πήγε εκεί... Στην Αγία Σοφίας. Ο Πιερακάκης κατέβηκε με τη λιμουζίνα του, πάρκαρε μπροστά στο δρόμο. Γιατί ξέρετε αυτοί παρκάρουν και όπου γουστάρουνε. Δεν υπάρχει δηλαδή νόμος ούτε καν στο πάρκινγκ. Έχουν που έχουν ασυλία, κάνουν που κάνουν ό,τι γουστάρουνε, παρκάρουνε. Και μέσα στη μέση στο δρόμο κλείνει ο δρόμος για αυτούς. Κατάλαβες, για τους υπαλλήλους μας που τους πληρώνουμε κλείνει και ο δρόμος. Γιατί, για να παρκάρει τη λιμουζίνα το Πιερακάκης, να κατέβει να κουμπώσει το κουστούμάκι με τη μοβ γραβάτα και να πάει να φάει σουτζουκάκια, να πούμε, εκεί στην πλατεία. Για να πάει να φάει σουτζουκάκια ο Πιερακάκης που έχει κλείσει όλο το μαγαζί για να κεράσει την ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης.
Μαζί με το Δημητριάδη στη Μητροπόλεω. Κλείσαν τη Μητροπόλεω για το Δημητριάδη. Κλείσαν την Αγία Σοφία για τον Πιερακάκη. Κλείσανε εδώ πέρα τη Δωδεκανήσου, την προέκταση τη Δωδεκανήσου για τον Κεραπετρίτη. Κλείσανε από την άλλη πλευρά για τον Βαρτζόπουλο. Κλείσανε όλη την πόλη γιατί για να κάνουν την Παρασκευή το βράδυ πάρτι είναι ο Δημοκράτη στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα που ο Έλληνα δεν έχει να φάει. Αυτοί κάνουν λογαριασμού 30, 50 και 100 χιλιάρικα για να πληρώσουν όλα αυτά που θα φάνε τα στελέχη τους. Τρέξανε οι άλλοι. Κυριολεκτικά είναι η φράση που λέω. Τρεχάτε χωριανοί. Φέρανε κρέας και τυρί. Πέσανε σαν τα λαγωνικά. Αλλά αυτά η Αφροδιτούλα δεν τα σχολιάζει. Η Αφροδιτούλα δεν τα σχολιάζει όλα αυτά. Η Αφροδιτούλα σχολιάζει άκυρους τύπους. Γιατί είναι φίλη του Δημητριάδη. Έτσι δεν είναι, κυρία Λατινοπούλου? Είστε φίλοι του Γρηγόρη Δημητριάδη. Και δεν σχολιάζετε τίποτα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Σχολιάζετε όλα τα άλλα. Για τη Νέα Δημοκρατία κάνει τζιζ το θέμα. Για το Σαμαρά κάνει τζιζ το θέμα. Βρίζετε τους υπόλοιπους. Αυτός είναι ο ταλγκάς σας ή αυτή είναι η δουλειά σας? Κλείσανε και την Αριστοτέλους, ναι, για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης τώρα δεν μπορεί να πάει όπου να είναι. Θέλει να είναι στο κέντρο της Αριστοτέλους. Στο Ηλέκτρα Παλάς θέλει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί, το καθιερωμένο σου αρέ. Και έχουν πάει και οι κάμερες να τραβήξουν ποιον? Τον Κούλι. Να κατεβαίνει από το αμάξι, να περπατάει κουνάμενος συνάμενος. Λες και θέλει ζυγοστάθμιση και να πηγαίνει μέσα στο ξενοδοχείο. Απλά πράγματα. Για ποιο λόγο να τρέξουν οι κάμερες εκεί? Το ότι κατέβηκε και πήγε στο ξενοδοχείο, δηλαδή ο Μητσοτάκης είναι είδηση? Πάνε λίγο πιο δίπλα ρε στους κάδους που ψάχνει ο Έλληνας να φάει μέσα από τον κάδο. Έλα εδώ στο βαρδάρι. Πάμε μια βόλτα πάνω από την Εγνατία, άμα θέλετε, όλοι εσείς με τις κάμερες. Αλλά όταν συναντιούνται με υπουργούς, άνθρωποι που κατέχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα εξηγούνται. Όλα εξηγούνται. Έτσι. Και όλος τυχαίως, γιατί συμμετέχω χρόνια στη ΔΕΘ, πλέον δεν πάω, και θα σας εξηγήσω τι ήταν η ΔΕΘ και σε τι έχουν μετατρέψει τη ΔΕΘ. Όλος τυχαίως αυτά τα μέσα που συναντιούνται με τους υπουργούς έχουν την καλύτερη θέση στη ΔΕΘ. Αλλιώς πρέπει να πληρώσεις για να πάρεις καλή θέση στη ΔΕΘ. Σιγά μην πληρώνουν αυτοί για θέση. Έναν προς έναν τους ξέρω όλους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έναν προς έναν. Όλους. Ο άλλος εδώ πέρα, ο δήθεν δημοσιογράφος, όπως σας το λέω, παριστάνει το δημοσιογράφο, ενώ στην ουσία λειτουργεί σαν πλυντήριο της Νέας Δημοκρατίας. Σαν πλυντήριο της Νέας Δημοκρατίας. Λες και έχει αποστολή να κάνει τη βρώμικη δουλειά για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτός και η άλλη συνεργάτηδά του. Είδαμε δημοσιογράφους στη ΔΕΘ σήμερα να παίζουν πινκ-πονκ με τον Άδωνη. Πινκ-πονκ με τον Άδωνη. Και μετά αναρωτιέσαι και λες, πώς θα πάνε αυτοί οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ? Τυχαίο είναι? Πώς έχουν βολέψει όλους τους γνωστούς και τους συγγενείς τους κάπου? Τυχαίο είναι? Δεν είναι τυχαίο, αδερφέ, όταν παίζει πινκ-πονκ με τον Άδωνη, πέφτει και το τηλεφωνάκι όταν χρειάζεται κάτι ο δημοσιογράφος. Υπάρχει αλυσβερίσι. Και φυσικά και το αντιστρόφος ανάλογο. Έλα, πες αυτό, κάνε εκείνο, βγες εδώ, βγες εκεί. Και εσείς τους πιστεύετε ακόμα? Αυτούς. Αυτούς πιστεύετε που έχουν πέσει με τα μούτρα? Δημοσιογράφοι, δικηγόροι, καναλάρχες, πολιτικοί, κομματικές νεολαίες, μαγαζάτορες, επιχειρηματίες, έχουν πέσει με τα μούτρα. Σου λέει, ήρθαν τα λαγωνικά από την Αθήνα. Εδώ μπας και πάρουμε καμιά σύμβαση, μπας και πάρουμε καμιά εργολαβία, μπας και πάρουμε καμιά δουλίτσα. Εδώ να δείξουμε καλό πρόσωπο. Αυτοί είστε, υπόδουλοι είστε. Υπόδουλοι σε ποιους? Δεν τρέπεστε? Υπόδουλοι σε ποιους? Σε αυτούς. Βάλ τους όλους μαζί σε μια σειρά να δεις ποιους υποστηρίζεις. Καλύτερα να πάρει να υποστηρίξει το τσίρκο Μεντράνο.
Καλύτερα το τσίρκο Μεντράνο. Χωρίς να θέλω να δείξω το τσίρκο Μεντράνο, έτσι. Εξαιρετικό το τσίρκο Μεντράνο. Μια χαρά σόου προσφέρουν. Πολύ καλύτερο από το σόου που προσφέρουν οι δημοκράτες. Και τα ψέματά τους. Λοιπόν, επειδή κάποιοι δεν ξέρετε και ιστορία και δεν ξέρετε πώς έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα και το τι πραγματικά είναι η ΔΕΘ και τι στόχο έχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει μια ιστορία περίπου ενός αιώνα η ΔΕΘ. Γιατί στόχος ήτανε να γίνει η Θεσσαλονίκη το οικονομικό και εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων. Αυτός ήταν ο στόχος της ΔΕΘ. Και γι' αυτό πήρε και την ανάλογη μορφή. Και κάποιος το ξεκίνησε αυτό. Και είχε μια σκέψη, σωστή σκέψη. Η πρώτη ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε το 1926. Οι πρώτες εγκαταστάσεις δεν βρισκόντουσαν έτσι όπως είναι σήμερα τα κτίρια. Έχει διαμορφωθεί. Υπήρχε ένας χώρος που είχε παραχωρήσει το γάμα σώμα στρατού. Γι' αυτό είναι κοντά και το γάμα σώμα, το τρίτο σώμα. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα κτίρια στα οποία μπαίνανε άνθρωποι με τα ζώα τους. Που άμα έχετε πάει σε έκθεση ζώων εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρετε που είναι αυτά τα κτίρια. Είναι από την πάνω πλευρά. Υπήρχαν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να μπορούν οι Έλληνες παραγωγοί να πηγαίνουν μέσα τα τυριά, τα γάλατα και όλα αυτά. Γι' αυτό έχει και τόσα περίπτερα. Γιατί το κάθε περίπτερο ήταν για διαφορετικά προϊόντα. Στην ουσία τι γινόταν, να σας το εξηγήσω έτσι απλά και λαϊκά. Υπήρχαν περίπτερα που είχαν έκθεση για συγκεκριμένα προϊόντα, ελληνικά προϊόντα, και ερχόντουσαν και από τις τριγύρω χώρες στα Βαλκάνια κάποιοι που θέλαν να πουλήσουν πράγματα. Και γινόταν εδώ πέρα μία έκθεση με όλους αυτούς για να είναι το οικονομικό και εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει η ΔΕΘ. Το πώς έχει καταντήσει σήμερα θα το πούμε και αυτό. Δηλαδή, ο βασικός λόγος ήταν οικονομικός και αναπτυξιακός. Γιατί το 1920 η Ελλάδα είχε ξεκινήσει και προσπαθούσε να αναδιοργανωθεί. Γιατί είχαν περάσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι, είχε περάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος, είχε περάσει και όλο αυτό εκείνη τη δεκαετία με την Μικρασιατική καταστροφή και άλλαζε δραματικά η Θεσσαλονίκη. Το 1912, να σκεφτείτε, ενσωματώθηκε στην Ελλάδα. Και το 1922 δέχθηκε πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν μια διεθνής εμπορική έκθεση μπορούσε να λειτουργήσει ως βιτρίνα της ελληνικής παραγωγής. Και ήταν πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Ήταν δηλαδή ένας τόπος συνάντησης ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Όλα αυτά για το εμπόριο, για τις βιομηχανίες, όχι για τους πολιτικούς, ούτε για τους φίλους τους. Και από το πουθενά, όταν ξεκίνησε αυτό με τη μεταπολίτευση και πιο πριν είχε κάνει μια ομιλία, βασικά το 1956, ο πρώτος ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ήρθε στη ΔΕΘ και μίλησε και παρουσίασε τις πρώτες κυβερνητικές οικονομικές κατευθύνσεις μέσα από αυτό το χώρο. Είδανε ότι μαζεύεται κόσμος. Είδανε το ότι υπήρχε σουσουδάκι, υπήρχε επιχειρηματίας, υπήρχε χρήμα. Ερχόντουσαν κι άλλοι περαστικοί για να δουν τι συμβαίνει. Είχε πελάτες, είχε καταναλωτές. Σου λέει εδώ είμαστε. Εδώ συγκεντρώνεται πολύς κόσμος. Είναι η ευκαιρία μας να ανοίξουμε ένα μικρόφωνο και να τους πούμε ότι θα τους σώσουμε. Και από τότε έχει γίνει έθιμο να έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να μας λέει τι θα κάνει για την Ελλάδα. Να μας πουλάει το δικό του πρόλογο. Γιατί η ΔΕΘ πλέον έχει μετατραπεί έτσι ώστε να την εκμεταλλεύονται πολιτικά. Ώστε να έρχονται να λένε για τη φορολογία, για τις επενδύσεις, για τους μισθούς, για τις υποδομές.
για τις εισαγωγές, για την ενέργεια, για τη χρηματοδότηση και για όλα αυτά. Σας ρωτάω εγώ ευθέως, πού είναι ρε τα ελληνικά προϊόντα? Πού είναι ρε τα περίπτερα που μέσα μπαίνανε οι Έλληνες και παρουσιάζανε τα δικά τους προϊόντα? Είναι αυτή τη στιγμή η ΔΕΘ οικονομικό και εμπορικό κέντρο Βαλκανίων? Καταλαβαίνω ότι κάθε χρόνο έχει μια χώρα η οποία έρχεται εδώ πέρα και παρουσιάζει ό,τι παρουσιάζει και φεύγει και επιχειρήσεις και business και το ένα και το άλλο. Και τι κερδίζει η Ελλάδα? Μόνο οι καπιταλιστές κερδίζουν από αυτό. Η Ελλάδα δεν κερδίζει. Το θέμα είναι να κερδίζει η Ελλάδα. Το θέμα είναι να γίνεται πιο ισχυρή η Ελλάδα. Το θέμα είναι να υπάρχει νόημα πίσω από αυτές τις συγκεντρώσεις και όχι να κερδίζουν ψήφους και να κερδίζουν όλες οι άλλες χώρες πελάτες πέρα από την Ελλάδα. Γιατί το σημαντικότερο σε μια χώρα είναι να κάνει εξαγωγές. Εσείς μόνιμα προωθείτε τις εισαγωγές. Και γι' αυτό υπάρχει και έλλειμμα. Η ΔΕΘ θα έπρεπε να είναι το κέντρο στο οποίο θα έρχονται όλοι οι ξένοι για να δούνε τα προϊόντα μας και έτσι να αποκτούμε εξαγωγές, έτσι να αυξάνονται οι εξαγωγές. Και τώρα τι γίνεται? Έρχονται όλες οι ακρίδες εδώ, συμφωνούν να πούμε με 5-10 ανθρώπους που έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους ανοίγουν τα μικρόφωνα και λέει ο καθένας εδώ πέρα τις μακακίες του. Τις μακακίες του. Μαζεύεται και η ΟΝΕΔ εκεί πέρα, φωνάζει ζήτω η Νέα Δημοκρατία, και την ίδια ώρα τα νοσοκομεία έχουν χρέος σε προμηθευτές 1,6 δις. Και ο Άδωνης παίζει στη ΔΕΘ πινκ πονκ με δημοσιογράφο, με κομματικό στέλεχος που παρουσιάζει το δημοσιογράφο. Χρέος σε προμηθευτές έχουν τα νοσοκομεία της χώρας 1,6 δις. Και ο Άδωνης παίζει πινκ-πονκ στη ΔΕΘ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Συνολικά το κράτος οφείλει 3,7 δις. Και μας λένε για υπερπλεονάσματα. Και σας λένε ότι θέλουν το καλό σας. Πώς θέλετε το καλό μας? Πώς? Και έχουμε τον Τσίπρα που δεν ξέρουν να πούμε οι άλλοι τα μαθηματικά και βγαίνουν και λένε ότι να είναι. Πάλι προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το δίπολο, είτε Νέα Δημοκρατία είτε Τσίπρας. Απ' τη μία θα είναι η Μητσοτακική, απ' την άλλη θα είναι όσοι είναι με Βαρδινογιάννηδες, Μαρινάκηδες και τους υπόλοιπους, και θα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ξέμπαρκοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε κόντρα σε όλο το σύστημα αυτό, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται η στήριξη. Ανεξάρτητη, χωρίς εφοπλιστές, χωρίς ολιγάρχες, χωρίς χορηγίες, χωρίς χρηματοδοτήσεις. Πού όμως? Όταν ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις τη βούλτευση να σου λέει χρειαζόμαστε αναπληρωτές, γιατί την πρώτη μέρα των σχολείων εμφανίζονται μισές εκπαιδευτικοί εγκυμονούσες. Δεν χρειαζόμαστε. Μπερδεύτηκα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι μένει έγκυος μια δασκάλα? Αυτό είναι το πρόβλημά σου, βούλτευση? Την ώρα που η Ελλάδα έχει βιολογικό πρόβλημα, την ώρα που η Ελλάδα έχει υπογενετικότητα, και παράλληλα έχει μια βούλτευση η οποία πάει και μιλάει με την πακιστανική κοινότητα. Τι λέει με την πακιστανική κοινότητα? Μήπως δίνει η γραμμή τι να ψηφίσουνε? Και δεν φτάνει, παιδιά, που έχουμε μόνο όλους αυτούς, που έχουμε όλους αυτούς εδώ πέρα, που πρέπει, κανονικά πρέπει να ραντίζουμε για ακρίδες πριν τη ΔΕΘ. Κάθε χρόνο πρέπει να ραντίζουμε για ακρίδες πριν τη ΔΕΘ. Δεν μας φτάνουν λοιπόν οι γαλάζιες ακρίδες, οι πολιτικοί απατεώνες που έχουν έρθει όλοι? Δεν μας φτάνει που έχουν κουβαλήσει μαζί τους όλους τους ασφαλίτες, τους αστυνομικούς σε κάθε γωνία στην πόλη, λες και είμαστε εγκληματίες? Λες και προσέχουν να πούμε τους ηγέτες του πλανήτη? Δεν φτάνει που έχουν κλείσει όλους τους δρόμους για να περάσει η Κρουέλα Ντεβίλ?
Έχουμε και τα Playmobil. Έχουμε και τους ματατζίδες. Σε κάθε γωνία και ματατζίδες. Όταν πάνε και παίρνουν σπίτια Ελλήνων, δεν υπάρχουν οι ματατζίδες πουθενά. Όταν κάτω στην Ομόνια βγαίνουν οι Πακιστανοί με τα καδρόνια, δεν υπάρχουν ματατζίδες πουθενά. Όταν στα στενά μέσα οι τοξικομανείς έχουν κάνει κατάληψη, δεν υπάρχουν ματατζίδες πουθενά για συνοικίες οι οποίες προωθούν καθημερινά και πουλάνε ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν οι ματατζίδες. Οι ματατζίδες είναι παιδιά μόνο για τις τράπεζες, για τους βουλευτές, για τη Βουλή, για καμιά εισπρακτική εταιρεία να είναι απ' έξω να κάθονται, για κάνα γήπεδο, μέχρι εκεί είναι οι ματατζίδες. Οι υπάλληλοι του Έλληνα πολίτη που δεν προστατεύουν τον Έλληνα πολίτη και προστατεύουν το σύστημα. Αυτό είναι οι ματατζίδες. Προστατεύουν το σύστημα. Κανέναν άλλον. Γιατί? Γιατί έχουν δει υγειονομικούς οι οποίοι κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν. Εδώ δήραν τον άλλο που έκανε απεργία πείνας. Στο Καροτσάκι ήταν ο άνθρωπος με ορό και τον δήρανε. Τον κατέβασε όλο τον κλόπ στη μάπα. Έχουν δει συνταξιούχους. Έχουν δει πυροσβέστες. Έχουν δει τους πάντες. Εδώ υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο προχωράει ματατζής και δέρνει αμάξι. Σπάει το τζάμι από ένα αμάξι με τον κλόπ. Χωρίς λόγο. Δέρνουνε και τα αμάξια λοιπόν. Δέρνουνε γυναίκες. Πετάνε δακρυγόνα ενώ υπάρχουν παιδάκια. Τα έχω ζήσει αυτά. Χωρίς λόγο δημιουργούνε ένταση, βρίζουνε, μιλάνε άσχημα. Εγώ με τα μάτια μου έχω δει στο γήπεδο ματατζή να λέει προς την κερκίδα «Ελάτε Βούλγαροι». Εδώ στους Θεσσαλονικείς. Εδώ σε εμάς να λέει ο ματατζής που έχει έρθει από την Αθήνα «Ελάτε Βούλγαροι να σας μπιμπίσουμε, να σας γαργαλίσουμε». Αυτό το πράγμα λέει. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί να πηγαίνουν να μιλούν στη ΔΕΘ κάθε χρόνο? Μπορείτε να με εξηγήσετε και να φέρουν εδώ πέρα και όλους αυτούς. Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα. Αυτοί που δεν πάνε κόντρα στα συμφέροντα όλων των ξένων δυνάμεων και κοιτάνε μόνο την τσέπη τους και δεν προστατεύουν τα συμφέροντα της Ελλάδας. Το εθνικό συμφέρον δεν το προστατεύει κανένας. Όλοι κοιτάνε να αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούνε μέχρι να έρθει ο επόμενος. Αν έρθει ο επόμενος. Έχουν ξεπουλήσει τη μισή Ελλάδα. Το ξέρετε ότι ο Ισραηλινός όμιλος Μίρουμ, έτσι λέγεται, αναζητά σύμπραξη με στρατηγικό επενδυτή για το έργο Ελούντα Χίλς στην Κρήτη. Εκεί στην Κρήτη ακούτε ρε. Ισραηλινός όμιλος αναζητά σύμπραξη με επενδυτή για το έργο Ελούντα Χίλς στην Κρήτη. 800 εκατομμύρια ευρώ. Έχουνε όραμα λέει. Θέλουν να φέρουν επισκέπτες λέει. Θέλουν να χτίσουν καταλήματα και ξενοδοχεία. Και υπάρχουν λέει συζητήσεις. Και πέφτουνε και χαρτιά στο τραπέζι. Γιατί έχουν ξεκινήσει λέει από το 25 με εγχώριους και διεθνείς φορείς και μεγάλους παράγοντες του χώρου των ακινήτων να μιλάνε για επενδυτικά κεφάλαια. Εκεί στην Κρήτη 800 εκατομμύρια Ισραηλινοί για ακίνητα, για ξενοδοχεία, για πολυτελή ξενοδοχεία, για βίλες, για διαμερίσματα. Θέλουν να φτιάξουν ένα σημείο μαρίνα δικιά τους. Θέλουν να έχουν δικούς τους κήπους, δικούς τους εμπορικούς χώρους, δικά τους χωριά ολόκληρα, όπως κάνουν και οι Τούρκοι εδώ στη Χαλκιδική. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει όλος αυτός ο πληθυσμός Ισραηλινών ή όλος αυτός ο πληθυσμός στη Χαλκιδική των Τούρκων, θα μιλάνε για μειονότητες, θα αρχίσουν να λένε ότι θέλουν να έχουν δικά τους σχολεία, δικούς τους ναούς, θα απαιτούν μετά να κατέβουν οι σταυροί, να αλλάξετε εσείς συνήθειες γιατί δεν τους σέβεστε και κανένας δεν θα σέβεται εμάς.
Εμάς, όπως δεν σεβάστηκε ο Γεραπετρίτης με το φίλο του, το Μηντιάρχη, που έτρωγα και ήρθαν εκεί πέρα και μας πρίξανε. Αυτοί θα έρθουνε εδώ και πρέπει να μας σεβαστούνε. Και κανονικά επειδή ήμουν εγώ στο μαγαζί, έπρεπε να πάνε σε άλλο μαγαζί. Έτσι. Αν πήγαινα εγώ μετά από αυτούς στο μαγαζί, πιστεύετε οι φουσκωτοί θα με αφήνανε να μπω? Αλήθεια τώρα. Αν πήγαινα στο μαγαζί εγώ μετά από το Γεραπετρίτη και το φίλο του εδώ πέρα με τα μέσα που μιλούσαν για συμβάσεις, πήγαινα να μπω να φάω στο το μαγαζί, θα με έλεγε ο φουσκωτός μπες και κάτσε? Ή θα μου έλεγε δεν γίνεται, είναι μέσα ο υπουργός? Λοιπόν, οι Ισραηλινοί στην Κρήτη, γιατί με ρωτάτε, έχουν στόχο. Ετοιμάζουν δύο πολυτελή πολυόροφα ξενοδοχεία. 350 υπερπολυτελείς βίλες και διαμερίσματα σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τις ανέσεις. Ένα βοτανικό κήπο με εξωτικά δέντρα και φυτά για τους επισκέπτες. Αρκετά πολυτελή εστιατόρια και μπουτίκ φτιάχνουν που θα κάνουν τους ένικους και τους τουρίστες να παραδίδουν τα ευρώ με το κιλό, για να τα παίρνουν από εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο και να τα στέλνουν στη χώρα τους. Θέλουν να φτιάξουν μια λαμπερή νέα μαρίνα με χώρο για 202 σκάφη. Και το πιο εντυπωσιακό, θέλουν να φτιάξουν, λέει, 5 μοναδικές στη σχεδίαση κομψές βίλες που θα διαθέτουν εσωτερικούς χώρους που θα είναι διακοσμημένοι από τον Νίκο. Δεν θα τη διαφημίσω, δεν θα το διαφημίσω τον Νίκο. Ένα Νίκο, τέλος πάντων, γνωστό, ξέρετε τώρα, που πουλάει πολλά ρούχα, πολλά ρούχα. Δικός τους, οίκος. Πώς σας φαίνεται? Και θα περνάει απ' έξω από αυτά εδώ τα καταλήματα που θα φτιάξουν οι Ισραηλινοί στην Κρήτη ο άλλος με το άλογο, σουρωμένος, και θα τον σταματάει η αστυνομία όπως σταμάτησε τον άλλον και θα του γράφει 700 ευρώ πρόστιμο και θα του παίρνει το δίπλωμα. Γιατί είσαι σουρωμένος και οδηγάς άλογο. Και εσείς στον κόσμο σας, σας φτωχοποιούν εσκεμένα με όλες αυτές τις επιλογές που κάνουν, με όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν, για να μπορέσουν να έρθουν οι ξένοι επενδυτές να εξαγοράζουν τα κινητά σας, να φτιάξουν τουριστικά καταλήματα και να παίρνουν όλα τα λεφτά αυτοί οι ιδιώτες που διαχειρίζονται τους δρόμους, τα αεροδρόμια, οι ιδιώτες που διαχειρίζονται το ρεύμα, το νερό. Τι θέλουν λοιπόν όλοι αυτοί που χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παρέα του, οι συνεργάτες του? Θέλουν να φέρουν επενδυτές οι οποίοι θα πληρώνουν στο ιδιωτικό κράτος του Μητσοτάκη δισεκατομμύρια. Γιατί εσάς σας θεωρούν πλεμπαίους και δεν σας γουστάρουν. Φυγέτε στο εξωτερικό, δεν σας θέλουν στο ιδιωτικό κράτος, το καταλαβαίνετε? Πόσο καιρό σας λέω ότι έχουν χτίσει ήδη το νευρικό σύστημα? Πόσο καιρό φωνάζω ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι απλά πρωθυπουργός, είναι παράλληλα και επιχειρηματίας, έχει δύο ρόλους? Πόσο καιρό πριν σας φώναζα ότι μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στο όνομά του? Πόσο καιρό σας έλεγα ότι χτίζουν ιδιωτικό κράτος και αύριο μεθαύριο θα είναι ιδιοκτήτες της Ελλάδας? Πόσο καιρό? Πόσες φορές έχουμε πει ότι έχουν τοποθετήσει πρόσωπα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ότι διαχειρίζονται τους θεσμούς? Εδώ αποφυλάκησαν μετά από 6 μήνες αυτόν εδώ πέρα τον ιδιοκτήτη που φτιάχνει τα μπισκότα Βιολάντα. Έξω είναι. Και τι έγινε? Έφτιαξε πάλι εργοστάσιο και θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά. Γιατί ήταν καλός καταναλωτής. Ήταν καλός πελάτης και στήριζε το κόμμα και στήριζε την παράταξη. Έτσι δεν πάει? Έτσι δεν πάει, φίλοι μου? Αν πάει διαφορετικά, να το ξέρω, να μου το πείτε. Αν φταίω εγώ. Ποιες αξίες, ποια ηθική, ποια ανδρεία, ποια μπέσα και ποιοι Έλληνες? Όσο αυτά τρέχουνε, εσείς μαλώνετε μεταξύ σας και βγαίνετε να πούμε
στο διαδίκτυο και φωνάζετε θα μας σώσει αυτός, θα μας σώσει ο άλλος. Όχι, αυτός θα μας σώσει, όχι ο άλλος θα μας σώσει. Και όταν λέει ο Γρηγόρης, ρε βόδια, όρθια, έχουν μεταβιβάσει το δημόσιο πλούτο, έχουν χτίσει παράνομα αιωλικά πάρκα, είναι αντισυνταγματικά όλα αυτά που κάνουνε. Όταν σας λέει ο Γρηγόρης, ρε, ανοίξτε τα μάτια σας, αγωνιστείτε κι εσείς για την αφύπνιση και την ενότητα του λαού, κόντρα σε όλο αυτό το καθεστώς, βρίζετε και φωνάζετε και τσιρίζετε, όχι ζερέτης είναι αυτός, ζερέτης είναι το ένα, ζερέτης είναι το άλλο. Ρε βόδια όρθια, που μιλάω και άσχημα μεσημεριάτικα γιατί με έχετε αγανακτήσει. Μου έχετε δώσει ποτέ ένα ευρώ, δεν τα θέλω εγώ τα λεφτά σας. Κι ούτε έχω πάρει ένα ευρώ ποτέ από εσάς, σε σχέση με όλους αυτούς που λαιλατούν τα κρατικά ταμεία, που λαιλάτισαν το Ταμείο Ανάκαμψης, που βγάζουν δισεκατομμύρια από τα διόδια και από ό,τι άλλο κατέχουνε. Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι μαζί σας και ποιος είναι απέναντί σας? Είναι δυνατόν ο πρώτος που βγαίνει να σας πει την αλήθεια να τον λιθοβολείτε και όταν έρχεται η στιγμή να γυρίσετε να δείξετε αυτούς που φταίνε να κάνετε τις κότες? Γιατί τις κότες κάνετε. Τις κότες κάνετε. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Εμφανίστηκε τώρα ο δημοκράτης Μιστακίδης που είναι βαλτός από την Αμερικανική Πρεσβεία γιατί θέλουν να διώξουν το Σαββίδι και μοιράζουν χαρτζηλίκια. Και με το που άρχισαν να μοιράζουν χαρτζηλίκια μαλώνουν οι παοξίδες μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει χαρτζηλίκια. Και την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη κάνουνε πάρτι ποιοι? Αυτοί που μας κατέστρεψαν. Γι' αυτό σας λέω ότι δολοφονούνε σκεμμένα το μικρόβιο του Επαναστάτη με διάφορες τακτικές χειραγώγησης. Παίζουνε με το μυαλό σας, σας πλασάρουνε θέματα να ασχολείστε, προσπαθούν να σας εξαγοράσουνε. Γι' αυτό σας λέω ότι ό,τι κι αν κάνετε, αν δεν μπορέσετε να καθαρίσετε το μυαλό σας και να βλέπετε καθαρά, μόνιμα θα είστε θύματα του συστήματος. Μόνιμα. Πού είναι ρε η αντίσταση? Πού είναι ρε η αντίδραση? Παλαιότερα φωνάζατε σύγκρουση. Ποια σύγκρουση? Ποια ανατροπή? Καληνύχτα μακάκα, η ζωή έχει πλάκα. Κάτσε εκεί που είσαι, πιες το βραπεδάκι σου, κάνε το τσιγαράκι σου, παίξε το Επαναστάτη στο διαδίκτυο και όταν έρθει η στιγμή να αντιδράσεις, πες βαριέμαι. Βαριέμαι. Γιατί σε έχουν εκφοβήσει και γιατί σε έχουν πείσει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και τίποτα. Πιάσε τον Άδωνη να σου λατσάρει ελεύθερος, αδιευκρίνιστος και να παίζει πινκ-πονκ με δημοσιογράφους, κομματικά στελέχη στη ΔΕΘ. Άσε όλους αυτούς τους υπουργούς, βουλευτές, νεοδημοκράτες που κάποιοι έχουν τα ονόματά τους σε 5 δικογραφίες, 10 δικογραφίες να έρχονται εδώ και να στο παίζουν ηθικοί και να σου κουνάνε το δάχτυλο και να σε υποτιμάνε. Αφού αυτό δεν θέλετε, φάτε το. Κι άσε το Μητσοτάκη να σου λέει δεν φταίω σε τίποτα, δεν θυμάμαι τίποτα, είμαι αθώος, δεν ξέρω πού είμαι. Δεν ξέρω πώς ανοίγει η πόρτα στο μετρό. Ας χαϊδέψουμε κανένα σκύλο ρομπότ, ας χαιρετήσουμε καμιά κούκλα σε καμιά βιτρίνα. Αυτά δεν θέλετε. Το 2023 φώναζα και έλεγα, ρε, είστε συνένοχοι αν στηρίξετε πάλι τα ίδια κόμματα. Είστε συνένοχοι, θα κάνουν τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ιστορία μας. Και μου λέγατε είσαι κακοπροαίρετος, είσαι μίζερος, είσαι... Και τώρα, ενώ σε όλες τις περιοχές είχαν ψηφίσει 40% υποτίθεται, γιατί δεν εμπιστεύομαι και τις εκλογές, γιατί ξέρω ότι υπάρχει γενοθεία, αλλά εσείς φωνάζατε και λέγατε ότι λέγατε και τώρα κλαίγεστε. Τι κλαίγεστε? Τι κλαίγεστε? Ποια παραπληροφόρηση ρε, πινκ πονκ έπαιζε, απλά κοιμάσαι όρθιος κι εσύ. Πιες καφέ και πάνε δες τι έπαιζε. Στη ΔΕΘ έπαιζε τένις, πού τα έχεις δει αυτά? Ό,τι κατέβει του καθενός στο κεφάλι λέει. Μιλάει, ο καθένας βγαίνει και μιλάει, λέει ό,τι του κατέβει, χωρίς να το επεξεργαστεί, χωρίς τίποτα. Ό,τι του κατέβει του καθενός βγαίνει και το λέει.
Και μετά τρέξε εσύ να δεις αν είσαι ελέφαντας. Τρέξε να αποδείξεις βασικά ότι δεν είσαι ελέφαντας. Τέτοια τρέλα επικρατεί στην Ελλάδα. Τέτοια βλακεία κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο. Δεύτερη ώρα θα έρθω με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης έχει περάσει δεθ και δεθ. Δεθ και δεθ έχει περάσει. Και έχουν δει πολλά τα ματάκια του. Για να τον ρωτήσουμε τι άποψη έχει για τη δεθ. Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη τη δεύτερη ώρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν φεύγει κανένας. Εδώ είμαστε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Κόντρα στους πολιτικούς απατεώνες. Κόντρα στα λαμόγια. Κόντρα σε όσους πατάνε πάνω στην πλάτη μας για να κάνουν ζωή χαρισάμενη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πρεμιέρα σήμερα για την επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με συμπλήρωση 100 ετών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, σε έναν θεσμό που παραδοσιακά μετατρέπεται σε κυβερνητικό βήμα παροχολογίας. Παρά το εκθεσιακό βάρος, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, το Μαξίμου ετοιμάζεται να επιστρατεύσει για ακόμη μια φορά έβυχες εξαγγελίες και επικοινωνιακά αφηγήματα, την ώρα που η σκληρή οικονομική πραγματικότητα διαψεύδει στην πράξη τις υποσχέσεις της εξουσίας. Βαθιά συγκίνηση προκαλούν οι πρώτες εικόνες καταστροφής από το ιστορικό οινοποιείο Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα, όπου ένα παραδοσιακό διόροφο πέτρινο κτίριο κάηκε ολοσχερός μετά από αλλεπάλληλες εκρήξεις. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το βαρύ πλήγμα στο παλαιότερο οινοποιείο της χώρας. Τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε λίγες μόλις ώρες πριν από τον επετειακό τρίγο για τα 165 χρόνια ιστορίας του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο, προστατεύοντας το γειτονικό δάσος, ενώ το ανακριτικό διερευνά τα αίτια που οδήγησαν στην ισοπαίδωση του ιστορικού τοπόσιμου. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν αν οι τοξικομανείς γονείς νάρκωναν το 9 μηνών βρέφος για να μην κλαίει, προτού το δολοφονήσουν και το καταψύξουν. Την ώρα που το ζευγάρι επιχειρεί εξωφρενικά να δικαιολογήσει τις μαχαιριές, στο φως έρχεται το πολυετές μαρτύριο και των άλλων τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Η ανατριχιαστική υπόθεση εκθέτει ανεπανόρθωτα τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες του παρελθόντος για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, καμία αρμόδια κοινωνική υπηρεσία δεν παρενέβη για να αποτρέψει το έγκλημα. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αντιπρόεδρό του J.D. Vance, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει προκλητικά τη σύραξη με το Ιράν σε παιχνιδάκι, αρνούμενος να χαρακτηρίσει πόλεμο. Μπροστά στο φόβο του πολιτικού κόστους από το άλμα στις τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο Λευκός Οίκος στείνει μια καλά συντονισμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον προσπερνά κοινικά τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία, μόνο και μόνο για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα μιας δίθεν ελεγχόμενης κατάστασης. Φοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, χαρακτηρίζοντας τις μαζικές εισρωές χειρότερες από εισβολή και προεξοφλώντας ότι η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε μέτωπο με τη Μαδρίτη και για τα αμυντικά κονδύλια, κατηγορώντας την Ισπανική κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ και δεν πληρώνει όσα οφείλει. Ιστορικό θρίαμβο σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στο τελικό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα, παίρνοντας το ρεκόρ αγώνων από τον Απόντα Αρμάντ Ντουπλάντης και έγραψε ιστορία ως μόλις ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, που κατακτά τον κορυφαίο τίτλο. Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού πρόσχερα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο στα παραθαλάσσια τμήματα να διατηρείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Ζερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Είσαι άλλος ήλιος έχει βγει.
1: Έχω μια λεπτή! Έχω μια λεπτή! Που πλήξανε οι κυρίες!

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα, κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δεν είμαι καθόλου καλά, διότι με αυτά που συμβαίνουν βλέπουμε ότι χάνεται η Ελλάδα.
0: Κύριε Πλεύρη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα, γιατί είναι η ΔΕΘ και θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει πλημμυρίσει η πόλη από πολιτικούς, έχει πλημμυρίσει από αστυνομικούς, έχει γίνει ο κακός χαμός, έχουν κλείσει οι δρόμοι. Είναι στα... Χθες το βράδυ ήταν στα μπαράκια, στις ταβέρνες, στις καφετέριες. Χρήμα! 36 χιλιάρικα εδώ να καθαρίσουν, να πάνε να επισκεφτούν, να κόψουν κορδέλες. 50 εκεί της κακομοίρας. Τόσα χρόνια, κύριε Πλεύρη, εσείς που ζείτε τη ΔΕΘ. Και επειδή εγώ θυμάμαι ότι είχα διαβάσει ότι η ΔΕΘ κανονικά δημιουργήθηκε για να είναι εμπορικό και οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων, για να παρουσιάζουν οι Έλληνες τα προϊόντα τους, όχι για να έρχονται πολιτικοί εδώ να τάζουν πράγματα.
1: Ξέρετε ποιος δημιούργησε την έκθεση, ποιος την γεννήθηκε, ο πρώτος? Ο Ιωάννης Μεταξάς. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, ο Ιωάννης Μεταξάς. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μίλησε, και φυσικά ανεφέρθη μόνο στα θέματα τα οικονομικά. Ο κύριος Τσίπρας, για να το σχολιάσουμε και τους άλλους οπωσδήποτε, δεν μίλησε για τα φλέγοντα προβλήματα της Ελλάδος, τα οποία είναι απειλή εθνική. Δηλαδή δεν αναφέρθηκε στο δημογραφικό, δεν αναφέρθηκε στην εισβολή των ξένων, δεν αναφέρθηκε στις μειονότητες, δεν αναφέρθηκε στα ναρκωτικά που ερχόμαστε πρώτοι σε θανάτους στον κόσμο, δεν αναφέρθηκε για την μετανάστευση των νέων, που έχουν φύγει 1.179.000 τα τελευταία 10 χρόνια. Για τα οικονομικά, μίλησε για κάτι απαλλαγές και φορολογικά και το ένα και το άλλο, αλλά δεν είπε το σπουδαιότερο, ότι αυτός και η ομόσταυλή του έχουν δεσμεύσει τη κρατική περιουσία για 100 χρόνια και τώρα χρωστάμε 590 δισεκατομμύρια. Να μας πούν πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Δεν μίλησε για την Τουρκία. Τρεις αλήθειες, δεν λένε για στους Τούρκους. Τρεις αλήθειες που πρέπει να τα πούν και στους Ευρωπαίους. Ότι οι Τούρκοι είναι εξωευρωπαϊκός λαός, ότι οι Τούρκοι ήρθαν κατακτώντας σε ελληνικά εδάφη και λειτουργούν σε ελληνικούς πληθυσμούς, και ότι οι Τούρκοι, τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Δεν μίλησε για την προδοσία της Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα εμείς επαρχία Μακεδονία και οι Σκοπιανοί να έχουν κράτος Μακεδονία. Δεν μίλησε για τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδος, αλλά περιορίστηκε στα οικονομικά. Προσέξτε, κύριε Σερέτη, διαλόγους οικονομικούς δεν καταστρέφεται ποτέ ένα ρεύθος. Ο Τρικούπης είπε, κύριε, εκτοχεύσαμε, και εκτόχευσε η Ελλάδα. Και μετά λίγα χρόνια έκανε δύο νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους εναντίον των Τούρκων, ο πρώτος, και εναντίον των Βουλγάρων ο δεύτερος. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έδωσε το όνομα Μακεδονία, που σημαίνει ιστορία και πολιτισμό. Και για την ιστορία και τον πολιτισμό δεν κάνουν τίποτε. Έχουν αυτή την κυρία Μενδώνη, η οποία προδίδει τον ελληνικό πολιτισμό, πηγαίνει και δίνει λεφτά για το Ισλαμικό κέντρο του Μπαγιατζή στο Δημότυπο, εκατομμύρια. Εκατομμύρια δίνει, 6,5 εκατομμύρια από τους φορολογουμένους, από τα κορόιδα αυτά που φορολογούνται, δίνει 6,5 εκατομμύρια ενίσχυση, επιχορήγηση για την Οδύσσια του ξένου κοινοθέτου, ο οποίος παρουσιάζει, εμφανίζει την ωραία Ελένη ως μαύρη. Δεν έδωσε βέβαια λεφτά για τον Καποδίστρια, όχι. Λοιπόν, για την ιστορία. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Έχω γράψει μια επιστολή στον κύριο Κασούλα. Γιατί δεν θυμάται τη μνήμη, η επέτειος της γεννήσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μνήμη, γιατί δεν θυμάται. Κοσμοκράτο ήταν. Δεν μου απαντά. Τι να μου απαντήσει. Δεν μου απαντά. Αλλά ο κύριος Κασούλας πηγαίνει στα εγγένεια του Οθωμανικού μνημείου στα Γιάννενα. Έτσι. Λοιπόν, προδίδεται ο ελληνισμός και φυσικά ο λαός θα ανέχεται όλα. Ο κύριος Τσίπρας τώρα που μίλησε. Πώς σέβεται τη γνώμη του λαού? Θυμάστε που έκανε δημοσίευμα το 2015. Έτσι. Και το όχι το έκανε ναι.
0: Δεν είναι καλύτερος ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά παρουσιάζουν ένα δίπολο και κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Θα σας πω για τη Νέα Δημοκρατία μετά. Αυτή τη στιγμή διεχόμεθα μία περίοδο παρακμής και εκπληκτισμού για την οποία ευθύνονται όλα τα πολιτικά κόμματα και όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως πριν του ελαχίστων μικρών. Ο κύριος Σύμβας, για να επανέλθω, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι είναι φτωχός και ότι ζει με ενίκιο. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, πέστε μας που βρίσκετε τα λεφτά και κάνετε κόμμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κόμμα γιατί χρειάζονται εκατομμύρια εκατομμύρια. Εσείς που τα βρίσκετε, να μας πει που τα βρίσκετε. Είναι ένας άνθρωπος που κυβέρνησε την Ελλάδα και μας είπε, έχουμε θαλάσσια σύνορα και δεν το ξέρω. Ναι, έχουμε και δεν το ξέρω. Όπως δεν ήξερε και έγραψε και βιβλίο Ιθάκη, έχει προσβάλει τη μνήμη του Οδυσσέα, δεν ξέρει τίποτα από την ιστορία. Είπε μάλιστα για τον Οδυσσέα ότι κλείσε τα αυτιά σας στις ειρήνες όπως τα έκλεισε ο Οδυσσέας. Ήταν ο μόνος που δεν τα άκουσε. Όλοι οι άλλοι τα κλείσαν με κερί, αυτός τον δέσταν, δεν τα άκουσε. Λοιπόν, και τώρα έχουμε και τον οικονομικό του σύμβουλο, ο οποίος λέει να κοιτάξει τα κόσμια αυγά μας. Έχω κύριε Παπά ένα χρυσό δαχτυλίδι, να το σημειώσετε. Θα ανοίξουν και τις σιρήνες. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν. Αλλά τα ανέχεται όλα αυτός ο ελληνικός λαός. Τώρα γιατί εκτός με αυτού όλοι οι βουλευτές που εψήφισαν να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους και το επικύρωσε και το Συμβούλιο της Επικρατείας καταργήσαν την οικογένεια. Η οικογένεια είναι πατέρας, μητέρα, παιδί. Καταργήσαν την οικογένεια. Και βάζουν τα σχολικά βιβλία η οικογένεια, η νέα οικογένεια. Δεν υπάρχει νέα και παλιά. Αυτή, πώς τη λένε η Ακρίτα, είπε ότι το φίλο το δίνει πια η κοινωνία. Άκου μια βλακεία που είπε η γυναίκα και την έχουν στη Βουλή. Και βέβαια δεν ψηφίστηκε, την διορίσανε στο Επικρατείας.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε να σας πω, το φίλο το δίνει η φύση, δεν το δίνει κανείς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τα φύλλα είναι δύο, αρσενικό και φιλικό. Πρέπει να καταργήσουμε και τη φύση. Τώρα έχουμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάλι
1: εγώ προσωπικά αυτή τη πιστεύω ότι περνάμε μια περίοδο 1965-1967. Μοιάζει πολύ τώρα το 2025 με το 2027. Είναι παρομοιότυπο. Αυτή τη στιγμή προσέξτε. Να σας πω κάτι και μπορεί να το διασταυρώ, αλλά καταλαβαίνετε εσείς την αλήθεια γιατί το λέω. Παίρνουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, εάν πει αύριο, προσέξτε με, εάν πει αύριο, κύριε, βαρέθηκα. Βαρέθηκα δεν είναι ο τυπούδος. Πάω να κοιτάξω γιατί κύριε ζωή και να τα παρατήσει. Εντάξει. Τι θα επακολουθήσει, ξέρετε.
0: Τι.
1: Χάος.
0: Κύριε Πλεύρη, μας κοροϊδεύετε, τι χάος δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος, μόνο ο Μητσοτάκης είναι ικανός.
1: Όχι, ακούστε.
0: Τι μου λέτε, τι χάος, θα έρθει ο επόμενος να αναλάβει, να τρέξει με το δικό του πρόγραμμα, να τρέξει. Ένα λεπτό κύριε Πλεύρη, σας ακούω τόση ώρα να απαντήσω σε αυτό που λέτε. Θα έρθει ο επόμενος πρωθυπουργός, ο οποίος με το δικό του πρόγραμμα θα κοιτάξει να κάνει τις σωστές κινήσεις για να μπορέσει με το δικό του όραμα να καταφέρει αυτά που θέλει. Δηλαδή, τι χάος, από πού προκύπτει το χάος. Γιατί τώρα δεν υπάρχει χάος, τώρα δεν υπάρχει χάος.
1: Ακούστε, μην παρεξηγείτε.
0: Όχι, τόσα προβλήματα θέτετε κύριε Πλεύρη. Παρουσιάζετε ότι υπάρχει χάος και μετά μου λέτε αν φύγει ο Μητσοτάκης θα έχουμε χάος. Μα γιατί τώρα τι έχουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κοινωνικό, οικονομικό, εθνικό χάος. Δεν έχουμε πολιτικό.
0: Δεν έχουμε πολιτικό χάος με σκάνδαλα υποκλοπών. Δεν έχουμε πολιτικό χάος με σκάνδαλα, με μίζες, με χίλια δυο σκάνδαλα. Παραιτήθηκαν 13 υπουργοί. Εδώ πέρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία έχει βγάλει τα μάτια της με αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Δεν έχουμε πολιτικό χάος.
1: Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Εγώ δεν υποστηρίζω, όχι τον κύριο Μητσοτάκη, δεν υποστηρίζω κανένα κοινοβουλευτικό. Αυτή τη στιγμή όμως πέστε μου, εάν πήγε ο Μητσοτάκης, ποιος θα τα αντιμετωπίσει.
0: Εγώ δεν θα κάτσω να προτείνω ποιος θα είναι ο επόμενος, αλλά σίγουρα μπορεί και κάποιος άλλος. Δηλαδή μας παρουσιάζεται το Μητσοτάκη σαν μόνη επιλογή. Και σας ρωτάω εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ελλάδα που να μπορεί να αναλάβει να είναι πρωθυπουργός. Μόνο Μητσοτάκης είναι.
1: Κάνουμε συζήτηση.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτή τη στιγμή η αριστερά κατασφάζονται μεταξύ τους. Η δεξιά έχει μείνει άστιγη. Δεν υπάρχει ένα κόμμα της δεξιά. Υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, σοσιαλιστικό κόμμα, αριστερό κόμμα, ό,τι θέλετε και το αριστερό. Ένα κόμμα της δεξιά δεν υπάρχει.
0: Αυτή είναι η δική σας άποψη.
1: Δεν υπάρχει κόμμα.
0: Την δική σας. Ναι, υπάρχουν δεξιά κόμματα. Θα φέρω παράδειγμα το κόμμα Νίκη. Το κόμμα Νίκη δεν είναι δεξιό κόμμα.
1: Δεν μου λέτε το κόμμα Νίκη όταν ήρθε στη Βουλή να ψηφίσει για την άση της ασυλίας του Κουτσούμπα. Ψήφισε. Όχι.
0: Είναι δεξιοκόμμα. Και οι άλλοι έχουν ψηφίσει τα χίλια δυο. Είναι δεξιοκόμμα ή δεν είναι δεξιοκόμμα.
1: Ακούστε. Ο μόνος που λέει σωστά πράγματα είναι ο Βελόπουλος. Κανείς άλλος. Εντάξει, οι νύχοι παίρνουν τα εκατομμυριά τους όλοι με τις επιχορηγήσεις, αλλά όταν ήρθε η αίτησή μου να έρθει η ασυλία κατόπιν ενεργείας μου στο.
0: Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να κάτσω να συζητήσω για τα κόμματα. Εγώ θεωρώ ότι με το συγκεκριμένο σύστημα έτσι όπως υπάρχει, δεν μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Αλλά αυτό που λέτε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα έχουμε χάος, είμαι κάθετα απέναντι. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης έχει φέρει το χάος. Το χάος το έχει φέρει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν συμφωνείτε.
1: Πέστε μου, ποιος θα κυβερνήσει.
0: Σας ρωτάω όμως κάτι, κύριε Πλεύρη. Το χάος το έχει φέρει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι ο Μητσοτάκης, το έχει φέρει όλη η πολιτικά της. Σας το είπα προηγουμένως ότι την παρακμή και τον εκφυλισμό στην Ελλάδα τον έχουν φέρει όλα τα πολιτικά μέσα και όλα τα πολιτικά κόμματα και τα ΜΜΕ. Αλλά επιμένω για να το ξεκαθαρίσουμε για να υπάρχουν παρασυλίσεις. Ο Μητσοτάκης αύριο φέρει. Να αναλάβει ο Υπουργός ο Τσίπρας, ο Κουτσούμπας, ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν με νοιάζει εμένα ποιος θα αναλάβει. Εγώ σας είπα ότι θεωρώ ότι με αυτό το σύστημα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει η Ελλάδα. Αλλά εσείς μου λέτε ότι αν δεν είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης θα έχουμε χάος. Και σας ρωτάω, ο Μητσοτάκης τι λάθη έχει κάνει για εσάς, για να ακούσω.
1: Σας έχω απαντήσει και δεν θέλω να... τα παρεξηγούμε να μου βάζετε στο στόχο με λόγια που δεν είπα.
0: Μα είπατε ότι άμα φύγει ο Μητσοτάκης θα έχουμε χάος, κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ.
1: Θα έχουμε πολιτικό χάος, το επαναλαμβάνω.
0: Μα ήδη έχουμε πολιτικό χάος, τέλος πάντων, δεν θα σταθούμε εκεί. Θεωρώ ότι στη όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όταν βγαίνουν στον δρόμο 2 εκατομμύρια στα συλλαλητήρια και φωνάζουν θέλουμε δικαιοσύνη, όταν υπάρχουν υποκλοπές, παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και δεν ανοίγει μύτη, δεν ανοίγει ρουθούνη. Κύριε Πλεύρη, πολιτικό χάος είναι.
1: Δεν είναι πολιτικό χάος, αυτό είναι κοινωνικό χάος, οικονομικό χάος.
0: Όταν παρετούνται 13 υπουργοί γιατί υπάρχουν σε δικογραφίες, όταν έχουμε σκάνδαλο ΠΚΠ, τι είναι, δεν είναι πολιτικό χάος.
1: Δεν θέλετε να με καταλάβετε.
0: Μα είναι πολιτικό χάος αυτό.
1: Πολιτικό χάος είναι μόνο η ακυβερνησία, δεν είναι τίποτα άλλο. Η ακυβερνησία.
0: Δεν είναι μόνο κυβερνησία.
1: Όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση, έχουμε πολιτικό χάος.
0: Δεν είναι μόνο κυβερνησία. Λοιπόν, πολιτικό χάος είναι και αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, σε κάθε σκάνδαλο, σε κάθε δικογραφία, σχεδόν να υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το ανέχεται ο λαός, κύριε. Το ανέχεται ο λαός.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, σε κάθε σκάνδαλο σχεδόν στη δικογραφία υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κι αν είναι πολιτικό χάος. Τέλος πάντων, θα πάω παρακάτω, κύριε Πλεύρη. Έχετε προλάβει και έχετε δει πολλές ΔΕΘ. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τόσα χρόνια δηλαδή, γιατί η ΔΕΘ να μην είναι ένα εμπορικό οικονομικό κέντρο στο οποίο ο Έλληνας παραγωγός θα παρουσιάζει τα προϊόντα του για να έρχονται από όλα τα Βαλκάνια και από όλες τις χώρες να βλέπουν τι μπορούν να αγοράσουν από την Ελλάδα και να έχουμε έτσι εξαγωγές. Για ποιο λόγο να έχει μετατραπεί η ΔΕΘ σε μια συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ και να έρχονται εδώ οι πολιτικάντιδες να πουλάνε φορολογίες, καλύτερα μέτρα και ό,τι άλλο πουλάνε. Για ποιο λόγο. Γιατί και ο Μητσοτάκης το εκμεταλλεύεται αυτό. Ήρθε να μοιράσει χρήμα την ώρα που καταστρέφει το πρωτογενή τομέα. Δεν υπάρχει μέσα εκεί ένας Έλληνας παραγωγός να παρουσιάσει κάτι πλέον.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε.
0: Συμφωνείτε απόλυτα, αλλά μου λέτε ότι δεν θα έχουμε χάος. Χάος έχει φέρει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ελληνική παραγωγή, κύριε Πλεύρη. Κανονικά θα έπρεπε να επιβάλλει ένα νόμο που θα λέει ότι στα σούπερ μάρκετ των φίλων του το 50% στα ράφια θα είναι ελληνικά προϊόντα. Γιατί δεν το κάνει.
1: Λοιπόν, κύριε Φερέτη.
0: Γιατί δεν το κάνει, κύριε Πλεύρη, αυτό το πράγμα. Στα ράφια των φίλων του, στα σούπερ μάρκετ, το 50% να είναι ελληνικά προϊόντα.
1: Θα σας πω αμέσως γιατί δεν το κάνει. Αλλά να διευκρινίσουμε το εξής, γιατί δεν θέλω να υπάρξει από αυτούς που μας αφούν η παρεξήγηση. Εγώ δεν υποστηρίζω τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτή τη στιγμή στο σύστημα μέσα το κοινοβουλευτικό είναι αυτός πρωθυπουργός. Εάν αύριο πει πάω να είμαι πρωθυπουργός, δεν υπάρχει άλλος να το αντιμετωπίσει.
0: Δεν είναι πρωθυπουργός αυτός. Αυτός είναι μεσίτης. Μεσίτης είναι. Τα έχει ξεπουλήσει όλα, κύριε Πλεύρη, που είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Μεσίτης επιχειρηματίας είναι. Τι έχει κάνει για την Ελλάδα για να τον πούμε πρωθυπουργό. Τι έκανε για τον ελληνικό λαό για να τον πούμε πρωθυπουργό.
1: Δεν είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, δεν είναι πρωθυπουργός. Μεσίτης επιχειρηματίας είναι. Μοιράζει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κλείνει συμβάσεις εδώ, συμβάσεις εκεί. Κύριε Πλεύρη, έχει ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει,
0: έχει κάνει ιδιωτικό ακόμα και το ρεύμα και το νερό θα κάνει ιδιωτικό. Ποιος πρωθυπουργός, μεσίτης επιχειρηματίας. Έχει στήσει ιδιωτικό κράτος ο άνθρωπος.
1: Δηλαδή σήμερα η Ελλάδα δεν έχει πρωθυπουργό.
0: Η Ελλάδα ανήκει στο Μητσοτάκη, στους φίλους του πλέον, έτσι πως το έχει κάνει το πράγμα. Ποιος είναι βουλευτικός. Έχουνε μεταβιβάσει τη δημόσια περιουσία. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Πλεύρη, πάνε στείνουν αιωλικά πάρκα πάνω στα ελληνικά βουνά. Είναι αντισταγματικό αυτό. Το Σύνταγμα λέει ότι όταν ένα δάσος καίγεται, πρέπει να υπάρχει αναδάσωση. Ποια είναι η Σακελαροπούλου να βγάλει νόμο ότι μπορούν εκεί να στήσουν αιωλικά πάρκα.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί μου τα λέτε εμένα.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει το χάος με το Μητσοτάκη και εσείς λέτε δεν έφερε χάος.
1: Σας είπα εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε χάος.
0: Ο Μητσοτάκης λέτε αν φύγει θα υπάρχει χάος. Μα χάος έφερε ο Μητσοτάκης, αυτό σας λέω.
1: Πάλι τα ίδια. Δεν με
0: καταλαβαίνω. Πάω εδώ στη γωνία στο Βαρδάρι, κύριε Πλεύρη, να πάρω ένα καρπούζι από το Μανάβικο και τρώνε μέσα από τα σκουπίδια οι άνθρωποι. Δεν είναι χάος αυτό.
1: Λοιπόν, και εγώ όταν τα λέω με λένε χουντικό, έτσι. Και τώρα που τα λέτε εσείς αυτά. Να τα πείτε σε αυτούς που ψηφίζουν το Μητσοτάκη και το Τσίπρα.
0: Ένα, αυτοί φταίνουν. Συνένοχοι είναι όσοι στηρίζουν το Μητσοτάκη.
1: Γιατί τα λέτε σε μένα και δεν
0: τα λέω σε εσάς, κύριε Πλεύρη, γιατί παράλληλα ακούει και πόσος κόσμος και δεν μπορώ να δεχθώ να λέμε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα καταστραφούμε. Να φύγει!
1: Πάλι, σας είπα,
0: να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει! Και αυτός και η παρέα του. Είμαι, ναι, είμαι κατά του Μητσοτάκη.
1: Εγώ δεν είμαι δικηγόρος του Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, καλά, εντάξει, συμφωνώ, δεν είστε. Αλλά εγώ είμαι κατά του Μητσοτάκη. Δεν θέλω Μητσοτάκη.
1: Εγώ σας λέω ότι έχουμε ένα καθεστώς δημοκρατικό και έχουμε και ένα πρωθυπουργό.
0: Πώς είναι δημοκρατικό?
1: Αυτός είναι, με συγχωρείτε, οποιοσδήποτε και κάνει κακό, είμαι θα σύμφωνη. Αλλά πρέπει να ξέρετε αυτό που είπε ο Μανιαδάκης, ότι η δημοκρατία είναι σαν τη θάλασσα. Επιπλέον οι φελοί και τα σκατά. Συνεπώς θα τα υποστείτε όλα. Και το κακό είναι ότι τα υπιστάμεθα κι εμείς που δεν τα ανεχόμεθα. Χιλιάδες κόσμος τρέχει στο τζίπα και το χειροκροτεί. Χιλιάδες κόσμος.
0: Άλλος προδότης από εκεί. Άλλος από εκεί.
1: Μισό λεπτό.
0: Και οι δύο δεν έχουν αποδεχθεί τη Μακεδονία. Κύριε Πλεύρη, ένα λεπτό. Γιατί λέτε, και οι δύο δεν έχουν αποδεχθεί την ονομασία Βόρεια Μακεδονία για τους Σλάβους στα Σκόπια. Ο Μητσοτάκης δεν το αποδέχθηκε.
1: Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Αφήστε μου όμως να τελειώσω.
0: Ωραία, πείτε μου.
1: Χιλιάδες τόσοι στη Θεσσαλονίκη χειροκροτούν τον Τσίπρα και του αλληλοφιλιώνται και τα λοιπά. Τα ίδια και με το Μητσοτάκη. Φταίει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας ή αυτοί που τους ψηφίζουν?
0: Φταίει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας.
1: Αυτούς που τρέχουν και τους ψηφίζουν. Γιατί δεν λέτε για αυτούς?
0: Γιατί τους στοχοποιήσανε, τους στοχοποιήσανε και τους εξαγοράζουνε. Τους στοχοποιήσανε και τους ρίχνουν λεφτά να φάνε.
1: Ευθύνεται ο λαός, κύριε.
0: Κάθε φορά ευθύνεται ο λαός. Αλλά το λαό κανένας τον έχει ακούσει. Όταν ο λαός παίρνει 950 ευρώ κατώτατο μισθό και το ενίκιο είναι 500, τον έχετε ρωτήσει τι θα κάνει στη ζωή του? Ναι, ρε. Θέλει να πάρει το πας. Θέλει να πάρει το επίδομα για να ζήσει. Δεν έχει να φάει. Τι θα κάνει, θα τα πάρει? Έχουνε μετατρέψει τον ελληνικό λαό σε απατεώνες, τους αναγκάζουν να είναι παράνομοι και τους αναγκάζουν σε κάθε ευκαιρία να την αρπάζουν από τα μαλλιά για να μπορούν να κάνουν μια καλή ζωή. Φεύγουν στο εξωτερικό οι Έλληνες. Εσείς δεν μου λέγατε για την υπογενετικότητα. Τι κάνανε να δώσουν κίνητρα στους νέους να κάνουν παιδιά?
1: Εγώ το κάνω, εμένα με ρωτάτε.
0: Όχι, μα συζητάμε, δεν συζητάμε. Τι έχουν κάνει όλοι αυτοί, γιατί δεν δίνουν κίνητρα?
1: Σας το είπα, δεν έχουν κάνει τίποτε. Σας το είπα.
0: Να φύγουν αφού δεν κάνουν τίποτε. Τι τους πληρώνουμε?
1: Επιθετικότητα εναντίον μου.
0: Όχι, δεν έχω επιθετικότητα εναντίον σας εδώ πέρα. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν τους διώχνουμε αυτούς τους υπαλλήλους μας εφόσον δεν κάνουν δουλειά.
1: Γιατί το λέτε σε μένα που είμαι εναντίον του συστήματος και δεν το λέτε στα κορόιδα οι οποίοι πηγαίνουν και τους ψηφίσουν?
0: Σε όλους τα λέω, δεν μιλάμε μόνο οι δυο μας, μας ακούει εδώ όλη η Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Σε όλους τα λέω.
1: Είναι σε μένα, μου λέτε ότι είπα ότι ο Μητσοτάκης θα φέρει το χάος αν φύγει. Αν φύγει ο Μητσοτάκης, σας λέω ποιος θα έρθει. Και μου λέτε άλλα.
0: Σας είπα λόγια, εγώ σας είπα ξεκάθαρα ότι θεωρώ ότι οι εκλογές, ας το κάνω ανάλυση για να μου απαντήσετε, θεωρώ ότι οι εκλογές με τη singular logic, με τους εκλογικούς καταλόγους, με την επιστολική ψήφο είναι νοθευμένες εκλογές. Θεωρώ λοιπόν ότι διαχειρίζονται καταστάσεις. Αύριο μεθαύριο, αν δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα πάει να κάνει συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα. Είτε με το Πασόκ, είτε με όλα αυτά τα δεκανίκια τα οποία έχουν μαζί τους. Και κάτι μικρά κόμματα και κάτι άλλο. Ακόμα και με το Κουκουέ έχουν κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία το 89. Οπότε, τι να κάνει ο λαός? Τι να κάνει ο λαός όταν έχει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρες, Μίπρες, όλους αυτούς μες στη Βουλή τόσα χρόνια? Που όλοι αυτοί είναι ένα παρεάκι. Ο Τσίπρας έχει φωτογραφία με την Τώρα Μπακογιάννη. Τι το συζητάμε? Είναι πολιτικός προδότης ο άνθρωπος. Και μόνο που στηρίζεται από ολιγάρχες και εφοπλιστές, και ο ένας και ο άλλος, και έχουν κάνει τις business με τις συμβάσεις και τα κόλπα τους, δρόμο όλοι.
1: Μπράβο. Αυτό ποιος θα το κάνει, ο λαός?
0: Ο λαός τον οποίο διχάζουνε. εσχεμένα και δεν μπορεί να ενωθεί το λαό τον οποίο τον έχουν τελειώσει, δεν έχει καν αντίληψη γιατί δεν έχουν επενδύσει στον κλάδο της παιδείας. Στον κλάδο
1: είμαστε
0: της παιδείας.
1: Σύμφωνοι.
0: Σύμφωνοι, δεν είμαστε, κύριε Πλεύρη.
1: Είμαστε σύμφωνοι.
0: Είμαστε σύμφωνοι. Άρα να ξυλωθεί ο Υπουργός Παιδείας. Ποια είναι η άποψή σας για τον Χρυσοχοίδη? Ο Χρυσοχοίδης έχει αλλάξει, κύριε Πλεύρη. Ο Χρυσοχοίδης έχει αλλάξει 7 κυβερνήσεις με διαφορετικά κόμματα. Γιατί είναι ακόμα υπουργός?
1: Ο κύριος Χρυσοχοίδης είτε ο υπουργός επί Ανδρέα Παπανδρέου, είτε ο υπουργός επί Σιμίτη, υπουργός επί Γεωργίου Παπανδρέου, υπουργός επί Σαμαρά και υπουργός επί Μητσοτάκη.
0: Τι άλλο δηλαδή? Μόνο με το ΚΚΕ δεν πήγε.
1: Εντάξει, ήταν υπουργός σε 5 υπουργεία διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου, Μεταφορών, Δημοσίας Τάξης και σε 5 πρωθυπουργούς. Η ιδεολογία του είναι Χρυσοχοίδης. Αυτή είναι η ιδεολογία.
0: Η ιδεολογία του είναι Αμερικανική Πρεσβεία, για να τα λέμε με το όνομά τους.
1: Είχε και σχέση με την Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Αυτή
1: και
0: είναι η ιδεολογία του.
1: Αν είτε στο διαδίκτυο να τα δείτε.
0: Αυτή είναι η ιδεολογία του, Αμερικανική Πρεσβεία. Το θέμα όμως δεν είναι ποια είναι η ιδεολογία του. Αφού δεν κάνει δουλειά, γιατί δεν φεύγει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αλλά τι, να φύγει κορόιδο ή να φύγει. Να κάνει τι, να κάνει το δικηγόρο στην ημαθία. Είναι υπουργός, έχει τα πλεονεκτήματα τα οικονομικά, τους μισθούς, τις συντάξεις, τα οικονομικά προνόμια και ικανοποίηση των προσωπικών φιλοδοξιών. Και ο Πλεύρης και ο ΣΕΕΤ θα σφωνάζουν. Και τα κορόιδα θα ψηφίζουν.
0: Εσείς δεν τον προκαλέσατε, κύριε Πλεύρη, εσείς δεν τον προκαλέσατε να πάτε μαζί στην Ομόνοια να δει πόσους Πακιστανούς έχει. Γιατί δεν πάει?
1: Τι να πάει, τι να πάει.
0: Τι να πάει, υπουργός είναι, δεν θα πάει εκεί που είναι το πρόβλημα, πού θα πάει?
1: Δεν πάει.
0: Για σούσι θα πάει εδώ, στην παραλία, στη Θεσσαλονίκη, για σούσι θα πάει. Να πάει μέσα στην Ομόνοια στους Πακιστανούς και να βρει λύση.
1: Τώρα σας είπα τι είπε ο Μαλιαδάκης για τη δημοκρατία, ότι επιπλέον οι φελοί και τα σκατά. Τώρα από εκεί και πέρα τι περιμένετε? Το καράβι, το σύστημα, το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Το 1965 είχαμε την ίδια κατάσταση. Και είναι το 67. Το 2025 έχουμε την ίδια κατάσταση. Αλληλοϊβρίζονται όλοι μεταξύ τους. Αλληλοϊβρίζονται. Εντάξει. Χρωστάνε του κόσμου τα εκατομμύρια τα μεγάλα κόμματα. Τα μικρά κόμματα τα τροποδοτεί το κράτος συνέχεια. Δηλαδή η Κωνσταντοπούλου παίρνει 2 εκατομμύρια. Το Πασόκ πήρε τόσα εκατομμύρια. Τόσα εκατομμύρια παίρνει και...
0: Η Νέα Δημοκρατία πόσα εκατομμύρια πήρε?
1: 14 τώρα, για έρευνα. Αλλά τα κόμματα, προσέξτε, η Κωνσταντοπούλου πήρε 2 εκατομμύρια να κάνει το κόμμα της έρευνα. Δεν μας κοντεύουν κιόλας. Κύριε Σερέτη, θα δείτε εσείς 2 εκατομμύρια μαζεμένα φορολόγητα για να κάνετε έρευνα? Σας δίνει κάποιος?
0: Όχι, φυσικά.
1: Εδώ πήγε στη Βουλή ο Άριος Πάγος, δέχτηκε μία αίτηση από την εισαγγελία της Μόσχας για τα λεφτά που δίναν στο ΚΚΕ. 205 εκατομμύρια δραχμές, 15 εκατομμύρια δολάρια κτλ. Και ζητάνε την άσκηση της συνδυαστικής ευθυνίας του Κουτσούμπα. Και μου επιτίθεται η Κανέλη και λέει είναι τιμή μας που μας μιλεί ο Πλεύρης. Εγώ δεν τους μίλησα. Εγώ τα ανέφερα τι λέει ο εισαγγελέας της Μόσχας.
0: Ανύπαρκτη, κόμματα... Κανέλη είναι ανύπαρκτη. Κύριε Πλεύρη, ακούστε με, θέλω την άποψή σας. Πήγα χθες για φαγητό εδώ σε μια ταβέρνα μετά τη δουλειά. Ακούστε με λίγο. Και όλος τυχαίως ήρθαν, έκατσαν με τους μπράβους τους, τους ασφαλίτες τους, γιατί έχουμε τη ΔΕΘ σε ένα τραπέζι πιο δίπλα, ο Γεραπετρίτης, με έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάτσανε δίπλα. Είναι και τυφλή. Γεραπετρίτη, έχεις μοιοπία. Πάνε βάλε γυαλιά. Ήρθε σε κάτι δίπλα μου και συζητούσανε για ώρες, κύριε Πλεύρη, για συμβάσεις, για καταδικασμένους, για σκάνδαλα, για πρωθυπουργούς, για το ποιους να βάλουν εκπρόσωπους τύπου. Για 1000 είπανε. Και σας ρωτάω εγώ, την ώρα που συναντιέται ένας υπουργός με έναν που κατέχει μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάνε για συμβάσεις και ολομέλειες. Για πείτε μου, κύριε Πλεύρη, αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λειτουργούν αντικειμενικά ή λειτουργούν προπαγανδιστικά?
1: Σας είπα προλίγου ότι για την παρακμή και τον εκφυλισμό της χώρας ευθύνονται οι πολιτικοί άντρες και τα ΜΜΕ. Πώς το είπα? Και με ρωτάτε αν ευθύνονται. Βεβαίως. Δηλαδή όταν έρθει μια χούντα θα λογοδοτήσουμε. Τώρα που είπατε για τον κύριο Γεραπετρίτη. Του λένε η γαλάζια πατρίδα. Τι απαντά στη γαλάζια πατρίδα? Μία είναι η απάντηση. Κύριε Ερντογάν, τη γαλάζια πατρίδα τη πέρασε από τη Μογγολία. Εάν θέλετε να δείτε τη γαλάζια πατρίδα, ελάτε να γυρίσουμε όλη την Τουρκία που λέτε τώρα, να δούμε 1200 πόλεις, είναι όλες ελληνικές. Και εσείς αλλάξετε τα ονόματα. Πέστε μου, μία πόλη που κάνατε. Μία πόλη, μία. Καμία. Καμία πόλη. Αλλάξαν τα ονόματα των βουνών, των ποταμών, των περιοχών. Να μην υπάρχει τίποτα το ελληνικό.
0: Αυτά θα τα πει ο Γεραπετρίτης, κύριε Πλεύρη. Ο Γεραπετρίτης, όταν ήρθε ο Ερντογάν, έσκυψε μόνο κολοτούμπα που δεν έκανε. Υπόκληση. Μόνο που δεν προσκύνησε.
1: Ναι, αλλά το ύφος σας είναι σαν εγώ να απολογηθώ για το
0: ελληνικό. Όχι, πώς σας φαίνεται εσάς που ένας υπουργός, ο οποίος είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, όταν έρχεται ο Ερντογάν στην Ελλάδα, σκύβει το κεφάλι και πάει να προσκυνήσει.
1: Ναι. Αυτά θα μιληθούν αργότερα. Εγώ τους στέλνω επιστολές σε όλους. Και ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσουν, αλλά γιατί θέλω επιστολές, τι είναι ματαιοπολία, όχι. Θα θυσιαστώ όταν θα γίνεται δικαστήριο. Κάποτε υπήρχαν τα λαϊκά δικαστήρια που σκοτώνανε τους Έλληνες. Πρέπει να ιδρυθούν όχι λαϊκά δικαστήρια, αλλά εθνοδικεία που θα δικάζουν τους προδότες. Και κατά το αρχαίο ελληνικό πέσφατο, οι προδότες ακρίτης Κρήτης 11 παραδίδουν θανάτους ηλιώσεις. Οι προδότες παραδίδονται στους 11, οι οποίοι ήταν οι δούλοι του Δήμου και λέγονται Δήμοι οι δούλοι και έμεινε το Δήμος για να εκτελεστούν. Εδώ έχω ξεκαθαρίσει την άποψη. Ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επέμβει ο στρατός και να τους βάλει όλους μέσα. Όχι σαν τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, εκεί έρχεται όμως το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πλεύρη, το ότι ο αρχηγός Γεθά ή ο αρχηγός Γιές που τους παρακολουθούσαν δεν είναι όμοιροι μιας κατάστασης και δεν μπορούν να αντιδράσουν?
1: Μην περιμένετε από τον αρχηγό του Γεθά. Ο κύριος, ο προηγούμενος, ο κύριος Σόρος πήγε στον Αντένα. Εντάξει. Ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων πήγε υπάλληλος σε έναν καπιταλιστή. Μην περιμένετε να αντιδράσουν οι αρχηγοί, ούτε η στρατηγή. Από συνταγματάρχη και κάτω να περιμένουν.
0: Οι συνταγματάρχες δηλαδή λέτε ότι μπορεί να κάνουν κάτι?
1: Ναι, συνταγματάρχη και κάτω. Δεν αν είναι μπολοχίας, όπως έλεγε ο Κονδύλης. Κοιτάξτε, τον Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου του 1935, ο πρωθυπουργός Σαρδάλης κατεβαίνει από τη Κυψιά στο σπίτι της Κυψιάς στο γραφείο. Στον δρόμο το σταματάνε τρεις αξιωματικοί. Στρατηγός Παπάγος, Ναύαρχος Οικοδόμου, Πέραχος Ρέπας. Και κατεβούν την κυβέρνηση επί τόπου. Και αναλαμβάνει ο Κονδύλης. Τελείωσε. Υπάρχουν σήμερα τέτοιοι στρατηγοί. Δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν όμως πιο κάτω. Διότι αν δεν υπάρξει επέμβαση του στρατού, ποιοι θα μας σώσουν? Οι καλλιτέχνες? Ποιοι θα μας σώσουν? Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι έμποροι, οι εργάτες, οι αγρότες? Ποιος θα μας σώσει? Η σωτηρία θα έρθει μόνο από το στρατό. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Μόνο από το στρατό δηλαδή. Οι στρατιωτικοί.
1: Εγώ τα έλεγα το χειρό.
0: Περιμένουμε τους στρατιωτικούς να μας σώσουν δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, είπε κάτι. Όταν καταργήσουν τη δημοκρατία, καταργούν ένα καθεστώς διαφθοράς και εθνικής νομοθεσίας. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε. Ή θα καταργήσουμε τη δημοκρατία ή η δημοκρατία θα καταργήσει την Ελλάδα.
0: Ναι, εγώ να σας πω λίγο κάτι, την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα πλέον έχει τελειώσει και έχει μεταβιβαστεί στο όνομα το συγκεκριμένο, βασικά στο όνομα, στα ονόματα αυτών που συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα καρτέλ ενέργειας στο οποίο είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους και είναι και φίλοι του Μητσοτάκη. Τυχαίο δεν είναι. Καρτέλ ενέργειας για το ηλεκτρικό ρεύμα που είναι κοινωνικό αγαθό. Το ίδιο θα κάνουν και με το ιδιωτικό νερό, διότι έχουν περάσει όλες τις μετοχές στο χρηματιστήριο, τις έχει αγοράσει Τέρνα, ο πεθερός του Γεραπετρίτη, και παράλληλα κάνουν και εκεί ένα καρτέλ, στείλουν ένα καρτέλ νερού που θα πληρώνει ο Έλληνας κάθε μήνα κάποιον που δίδεν προμηθεύει νερό, ό,τι είναι να του πληρώσει. Παράλληλα θα ανεβεί και η τιμή γιατί υπάρχουν τα data center. Ανοίγω και παρενθέσεις. Πάμε παρακάτω. Τα ακίνητα όλα έχουν φέρει την Golden Visa. Έρχονται εδώ ξένοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί. Τώρα εδώ στην Κρήτη έλεγα πριν 800 εκατομμύρια επένδυση θέλουν να κάνουν και χτίζουν τουριστικά καταλήματα. Το σχέδιό τους ποιο είναι? Και ήταν όλα αυτά τα χρόνια να φτωχοποιήσουν τον Έλληνα, να του πάρουν την ακίνητη περιουσία, να έχουν χτίσει παράλληλα ένα ιδιωτικό κράτος το οποίο θα διαχειρίζεται τα κοινωνικά αγαθά. Για να έρθουν μετά οι ξένοι επενδυτές να χτίσουν εδώ πέρα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει τουρίστες όλο το χρόνο τουριστικά καταλήμματα να χτίσουν και να πληρώνουν όλοι αυτοί με τις βίλες, με τα ξενοδοχεία, με τις μαρίνες τις ιδιωτικές, σαν το Μόντε Κάρλο, αυτούς που κατέχουν τους δρόμους, τα αεροδρόμια, το νερό, το ρεύμα, ποιους, το Μητσοτάκη και την παρέα του. Δηλαδή δεν θέλουν τον Έλληνα στην Ελλάδα. Θέλουν να φύγει στο εξωτερικό και να έρθουν εδώ Άραβες, Τούρκοι και όμιλοι λόμπι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Για να τους έχουν πελάτες και καταναλωτές και να βγάζουν τα δισεκατομμύρια. Έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα και την έχουν μεταβιβάσει στον ιδιωτικό τομέα σε φίλους τους.
1: Λοιπόν, αυτά τα οποία λέτε είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Και πώς βλέπετε μια αντίδραση, από πού βλέπετε μια αντίδραση? Διότι αυτό που αγοράζουν στην Τουρκία, αν πάτε εσείς, ένας Έλληνας δεν δικαιούται να αγοράσει ακίνητο. Το ξέρετε, είναι νόμος. Ένας Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία. Εδώ στην Ελλάδα οι Τούρκοι έχουν αγοράσει του κόσμου τα πράγματα. Και πού? Στην Αθήνα. Οι περισσότερες μαρίνες τις έχουν αγοράσει ήδη οι Τούρκοι. Τούρκοι τις έχουν αγοράσει. Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι σωστά. Εκείνο το οποίο δεν λέτε είναι ποιος θα αντιδράσει.
0: Εγώ ξέρω, δεν πιστεύω ποιος πρέπει να αντιδράσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να χτιστεί ένας πυρήνας πατριωτικός. Δηλαδή να αφήσουν τους εγωισμούς τους, κάτι φυλακισμένοι, κάτι άλλοι που τη βλέπουν αρχηγοί, κάτι που στηρίζονται από την εκκλησία. Όλοι αυτοί μαζί οι πατριώτες που πραγματικά λένε ότι αγαπάνε την Ελλάδα, που μερικοί αγαπάνε την τσέπη τους και τα έχουν βρει με την κυβέρνηση μερικοί.
1: Μπράβο.
0: Όσοι πραγματικά έχουν καθαρή καρδία, που λένε και οι πόντιοι, να πάνε να κάτσουν ένα τραπέζι και να πούνε θα χτίσουμε ένα πατριωτικό πυρήνα, που θα έρθουν και άλλοι θα κολλήσουν δίπλα, για να υπάρχει Έλληνας ο οποίος ξέρει τι είναι καλό για την πάρτη του. Γιατί αν περιμένουμε από τους πολιτικούς προδότες που τόσα χρόνια κυβερνάνε την Ελλάδα.
1: Προτείνεται λοιπόν να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος και να κάνει ένα κόμμα.
0: Όταν λέω πατριωτικός χώρος όμως, δεν μιλάω για πρόσωπα. Μιλάω για τον Έλληνα πατριώτη.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν λέω γίνετε προσωπολάτρες. Λέω, εσείς που αγαπάτε την Ελλάδα, ενωμένοι.
1: Ευχολόγιο αυτό που λέτε, ευχολόγιο.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή η δύναμη την έχει ο καπιταλισμός. Ελέγχουν τις τηλεοράσεις, έχουν τις εφημερίδες,
0: ναι,
1: έχουν τις ποδοσφαιρικές ομάδες,
0: ναι,
1: έχουν τα ραδιόφωνα,
0: ναι,
1: και θα κατέβει κάποιος να κάνει τι. Δεν γίνεται.
0: Ξέρετε τι δεν έχουνε? Την ψυχή μας δεν έχουνε. Το μυαλό μας δεν έχουνε, τη μνήμη μας δεν έχουνε. Υπάρχουν ελληνικές οικογένειες οι οποίες δεν κοιτάνε το συμφέρον. Δεν κοιτάνε τη δόξα. Υπάρχουν εθελοντές που ρίχνονται στη μάχη χωρίς να πάρουν ένα ευρώ. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κύριε Πλευρή. Υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε αυτή την πατρίδα. Δεν είναι όλοι για το χρήμα.
1: Ναι, αλλά μην μου τα λέτε εμένα, γιατί.
0: Σε ποιον να τα πω, αφού μαζί μιλάμε.
1: Είναι σαν εγώ να διαφωνώ μαζί σας.
0: Μα δεν λέω ότι διαφωνούμε, αλλά μαζί μιλάμε. Πού να τα πω, στον τοίχο να τα πω, αφού μαζί συνομιλητής μου είστε.
1: Και εγώ σας λέω ότι πρέπει να επέμβει ο στρατός. Το δέχεστε εσείς αυτό?
0: Ποιος στρατός? Μα τον είδα τον στρατό. Λοκατζής ήμουνα, κύριε Πλεύρη, στις ειδικές δυνάμεις. 50 χιλιόμετρα πορείες. Πέσαμε από τα ελικόπτερα με τα σκοινιά. Ανεβήκαμε τις πέτρες. Πήγαμε και πού δεν πήγαμε και τι δεν κάναμε. Μάθαμε τα όπλα όλα και τι έγινε. Είχαμε κάτι στελέχη. Είχαν μια κοιλιά από εδώ μέχρι το αύριο. Δεν μπορούσαν να κάνουν μια κάμψη, μια έλξη. Πού να πάει πόλεμο αυτή που χέσα, κύριε Πλεύρη? Πού να πάει πόλεμο? Τα λέμε για να τα πούμε μεταξύ μας ότι εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Αλλά πού να πάμε πόλεμο? Δηλαδή θεωρείτε ότι τον Τούρκο τον έχουμε? Αυτό πιστεύετε?
1: Είμαστε τυχεροί που είναι ο Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν μιλάει αλλά δεν κάνει. Άμα ήταν η Κεμαλική, το ελληνικό κράτος, κύριε Σερέτη, είναι εκτός του ελληνικού έθνους, θα το καταλάβετε. Δηλαδή η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται υπό διπλή κατοχή. Μας κατέχουν οι Πακιστανοί, οι Μουσουλμάνοι που έρχονται και μας κατέχουν και τα μέσα μαζικής ενημερώσεις, τα οποία μη μη έψουν ή μη μας εμπιστεύεστε. Και μας κατέχουν και οι πολιτικά της.
0: Και ο Δένδιας καταστρέφει τις ειδικές δυνάμεις, καταστρέφει τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί λέτε για το στρατό. Τι έχει κάνει ο Δένδιας? Όλα τα έχει τελειώσει. Παρετούνται οι άνθρωποι. Παρετούνται. Πήγαμε σε ένα γλέντι και ήρθε ένας άνθρωπος να μας σερβίρει στο γλέντι. Σε γάμο πήγα, καλεσμένος. Και ήρθε ο άνθρωπος να μας σερβίρει και μου λέει: ας ακούω στο ραδιόφωνο, είμαι στρατιωτικός, μου λέει. Του λέω: στρατιωτικός είσαι? Λέει: ναι, κάνω δεύτερη δουλειά για να τα βγάλω πέρα. Τι μου λέτε τώρα?
1: Κοιτάξτε.
0: Τους έχουν εξαθλειώσει τους ανθρώπους.
1: Πρέπει να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας απέναντί μου.
0: Μα δεν μιλάω για σας, κύριε Πλεύρη. Είμαι αγανακτισμένος.
1: Ναι, όπως θα λέτε, είναι σαν εγώ να έχω αντίθετη.
0: Μα δεν το λέω για εσάς, κύριε Πλεύρη. Απλά δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι την ώρα που ο στρατιωτικός παίρνει αυτά τα λεφτά.
1: Λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει μισθό 1.400 ευρώ. Θυμάστε, το είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι, είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή αν είναι δυνατόν και να παίρνει ο Νερουλάς στη Βουλή 5.000.
1: Να έχετε υπόψη ότι έχουν δημιουργήσει μια οικονομική κρίση για ένα συγκεκριμένο λόγο. Διότι όταν αγωνίζεσαι για να πληρώσεις το ενίκιο ή τα έξοδα σπουδών του παιδιού σου, δεν σκέφτεσαι ιδανικά. Δεν σκέφτεσαι εθνικά ιδεώδη. Δεν έχεις διεκδικήσει στο μυαλό σου. Και τα ξεπουλάνε όλα. Τα ξεπουλάνε όλα. Αλλά βρίσκουν το λαό και τα κάνουν. Άλλοι λαοί δεν είναι έτσι άλλοι λαοί. Άλλοι λαοί αντιδρούν. Και τώρα στη Γερμανία γίνεται ολόκληρη κίνηση. Και επειδή αντιδρά ο κόσμος, λένε, ξανασηκώνει τον ναζισμός. Είναι το παραμύθι. Όταν αγαπάς την πατρίδα σου και όταν μιλάς για την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας σου και όταν μιλάς για τη φυλή σου, την υπεροχή της φυλής σου που δημιούργησε τον πολιτισμό και έκανε κοσμοκρατορίες, αμέσως σε λένε φασίστα.
0: Τους είδαμε και τους ναζιστές, κύριε Πλεύρη. Οι ναζιστές, να πούμε, και αυτοί με το σύστημα αγκαλιά ήτανε. Το είδαμε και αυτό το έργο. Έκαναν και κακό στον πατριωτικό χώρο. Γιατί δεν έχει καμία σχέση ο πατριώτης Έλληνας με τους ναζιστές. Τι σχέση έχει ο πατριώτης με τους ναζιστές?
1: Ποιους ναζιστές, λέτε?
0: Γενικά, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ναζιστής. Εδώ πέρα έχουμε αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ναζιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν την Ελλάδα. Δεν την κατέστρεψαν την Ελλάδα οι Γερμανοί.
1: Αγοράζουμε πρεβάτες πολεμικές από το κράτος το οποίο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το νικήσαμε.
0: Και όχι μόνο. Ο κακός χαμός και στη γραμμή μεταξά, που είστε και μεταξικός από όσο γνωρίζω, στη γραμμή μεταξά τους διαλύσαμε τους Ναζί.
1: Δεν ήσαν Ναζί, ήσαν Γερμανοί.
0: Ναζί ήτανε, με σημαίες στο Ναζί ήτανε πάνω τα τάγκς. Ναζί, έχω πάει εκεί και έχω δει, τα πάντα έχω δει. Σημαίες στο Ναζί είχανε, δεν ήταν Γερμανοί, Ναζί ήταν.
1: Οι Γερμανοί πολεμούν, οι Γερμανοί μας πολεμούσαν.
0: Οι Γερμανοί τι ήταν, δεν ήταν Ναζί.
1: Δεν σέβεται τις ιδεολογίες με τα κράτη.
0: Μα Ναζί ήταν οι Γερμανοί που πολέμησαν εκεί.
1: Στη Κύπρο που κρεμάγανε οι Άγγλοι, τους Κύπριους πατριώτες, τους κρεμούσαν οι Άγγλοι ή η Δημοκρατία.
0: Δεν είναι σωστός ο συσχετισμός, νομίζω, κύριε Πλευρή. Γιατί πάνω στα τάγκ, όταν κάποιος έχει τη σημαία των Ναζί, δεν είναι Γερμανός, είναι Ναζί. Όταν πολεμάει ο Έλληνας και τους βλέπει να έρχονται από.
1: Όταν ο Εγγλέζος έχει τη σημαία της Αγγλικής Δημοκρατίας και κρεμάει τους Έλληνες πατριώτες, τι είναι, δημοκράτης?
0: Δημοκράτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί δεν είναι δημοκράτης?
0: Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτοί οι Γερμανοί που σας λέω εγώ δηλώνανε Ναζί.
1: Γιατί οι Εγγλές δεν δηλώναν δημοκράτες?
0: Ναι, δεν ήταν όμως δημοκράτες. Δεν ήταν δημοκράτες. Γιατί δεν ήταν, ότι οι Γερμανοί δεν ήταν Ναζί?
1: Οι Γερμανοί ήταν και παρά ήταν Ναζί. Αλλά τα εγκλήματα δεν τα κάνουν οι ιδεολογίες. Τα εγκλήματα τα κάνουν οι άνθρωποι. Οι Γερμανοί. Διότι οι Ναζί ήταν εθνικοσοσέλτε, ήταν και οι Ισπανοί του Φράγκο και οι Πορτογάλοι του Σαλαζάρ. Έτσι. Και οι Βέλγοι του Λεόν Ντεγκρέλ και οι Ρουμάνοι του Αντωνέσκου και οι.
0: Δηλαδή στην Ελλάδα δεν ήρθανε Ναζί?
1: Γερμανοί ήρθανε.
0: Οι Γερμανοί. Οι Ναζί που πήγανε, κύριε Πλευρή?
1: Οι Ναζί ήταν η ιδεολογία των Γερμανών. Αλλά δεν μας πολέμησε η ιδεολογία. Μας πολέμησαν οι Γερμανοί.
0: Οι Γερμανοί Ναζί, τέλος πάντων. Εντάξει, όχι. Οι Γερμανοί Ναζί. Τι να πω.
1: Οι Γερμανοί Ναζί,
0: βεβαίως. Εντάξει, είτε Γερμανοί είτε Ναζί. Όχι, τότε ήταν Γερμανοί Ναζί.
1: Που δεν μας πολέμησαν.
0: Οι Γερμανοί Ναζί, λοιπόν. Οι Γερμανοί Ναζί. Ναι. Αφού Γερμανοί θέλετε Ναζί, να το λέμε έτσι, οι Γερμανοί Ναζί. Ωραία. Οι Γερμανοί Ναζί.
1: Και τους
0: κατά των Ελλήνων είναι. Κατά των Ελλήνων.
1: Ναι, και τους Κύπριους πατριώτες τους κρεμούσαν οι Άγγλοι δημοκράτες.
0: Και οι Άγγλοι. Εγώ είμαι μόνο με την Ελλάδα. Δεν είμαι ούτε με τους Γερμανούς Ναζί, ούτε με τους Άγγλους, ούτε με κανέναν. Είμαι μόνο με τους Έλληνες.
1: Γιατί εγώ με ποιους είμαι?
0: Με το μεταξά αίσθηση.
1: Ναι. Βεβαίως. 4 Αυγούστου. Αυτό είναι το καθεστώς που ταιριάζει στην Ελλάδα.
0: Ποιο?
1: Το καθεστώς του Τάκη.
0: Αντικαπιταλιστικό καθεστώς ήτανε?
1: Το καθεστώς του Τάκη Αυγούστου ή το καθεστώς, όπως είπε ο Μεταξάς, αντιπλουτοκρατικό, αντικοινοβουλευτικό, αντικομμουνιστικό, με βάση εργατική και αγροτική. Αυτό ήταν. Γι' αυτό έκανε και όλη την εργατική νομοθεσία ο Μεταξάς και χάρισε και τα χρέη στους αγρότες. Ενώ τώρα οι αγρότες κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα και δεν τους δίνουν σημασία. Και η Χούντα τους χάρισε τα χρέη.
0: Ήταν όμως και φιλοκυβερνητική κυβέρνηση Μεταξά, όπως γνωρίζω.
1: Τι ήταν?
0: Φιλογερμανική.
1: Τότε γιατί πολέμησε?
0: Ρωτάω.
1: Γιατί είπε το
0: γιατί
1: όχι
0: δεν είχε άλλη επιλογή.
1: Γιατί είπε το όχι στους Ιταλούς, γιατί είπε το όχι στους Γερμανούς.
0: Δεν είχε άλλη επιλογή.
1: Αυτό είναι παραμύθι, δεν είχε άλλη επιλογή.
0: Ποια ήταν η άλλη επιλογή?
1: Αν ο Μεταξάς έλεγε ναι, θα υπεράγανε οι Ιταλοί και ο κόσμος θα πήγαινε με το Μεταξά πάλι. Δεν είπε, ο Μεταξάς είπε όχι.
0: Ναι, όχι. Είπε όχι. Δεν είπε ότι δεν είπε όχι. Όχι. Βασικά το όχι δεν το είπε, το βγάλαν έτσι εφημερίδες. Μια άλλη φράση χρησιμοποίησα, αλλά ναι, δεν είχε άλλη επιλογή. Τέλος πάντων, δεν θα πω τώρα στην ιστορία. Δεν σας κάλεσα να μιλήσουμε για την ιστορία.
1: Προσέξτε, είπε στο Γκράτσι, μιλάγανε γαλλικά,
0: ναι,
1: και του είπε άλλο σε λαγκέρ. Λοιπόν, πόλεμος.
0: Λοιπόν,
1: και του απαντά ο Γκράτσι, εάν όμως συνεργαστείτε με τον Παπάγου να στείλει ένα τηλεγράφημα στα σύνορα και ο Μεταξάς του λέει αδύνατο. Όχι. Του έστειλε πλήγον, είστε πιο δυνατοί, ναι.
0: Καλά έκανε και είπε όχι, κύριε Πλεύρη. Καλά έκανε και είπε όχι. Εννοείται, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Οι Έλληνες που πήγαν και πολέμησαν στα βουνά, αυτοί ήταν οι πραγματικοί ήρωες. Γιατί αυτοί χάσαν τις ζωές τους, αυτούς βομβάρδισαν, αυτοί μες στο κρύο δεν είχαν μπότες να βάλουνε. Και όπως και ο προπάπους μου, εκεί χάσανε τη ζωή τους όλοι. Και τελικά τι έγινε? Ήρθανε μετά οι Γερμανοί Ναζί και όλα καλά. Παραδόθηκαν. Υπογράψανε συμφωνίες. Έτσι δεν έγινε?
1: Δεν ήταν ο Μεταξάς.
0: Δεν λέω εγώ για το Μεταξά, σας λέω τι έγινε μετά.
1: Μετά ήταν οι κομμουνιστές οι οποίοι αιματοκίνησαν την Ελλάδα 3 χρόνια. Αυτό έγινε μετά. Ναι. Μετά την κατοχή έγινε αυτό. Οι σφαγές το Δεκέμβριο σφάξανε αθώους ανθρώπους όπως την μεγάλη Κραγωδό Παπαδάκη, όπως τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου Θεοφανόπουλου και 14.000 Έλληνες. Και πήραν και ο Μήνος και έκανε συνεχεία ο Ζαχαριάδης, ο οποίος είχε κακό τέλος, έτσι. Τα στείλαν εξόριστο στη Σιβηρία και ως Νικολάγεφ δούλευε σε ένα δασαρχείο. Αυτά δεν τα ξέρουμε και το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ, τώρα το κατέστησε το 2011, τόσα χρόνια δεν. Εγώ τον Ζαχαριάδη θα τον έφερα στην Ελλάδα, είχα κάνει συνεννοήσεις, θα ερχόταν στην Ελλάδα, επί χούντας στα χώρα στην Ελλάδα, αλλά τον πρόλαβαν και τον καταλήξαν οι κομμουνιστές. Κάθε η ιστορία διδάσκει και το παρελθόν πρέπει να μας γίνεται μάθημα για το μέλλον. Η Ελλάδα δεν έχει πατριώτες. Και μιλάει ο Τσίπρας για τον νέο πατριωτισμό. Δεν υπάρχει νέος και παλιός πατριωτισμός, δι' όνομα του Θεού. Απευθύνεται σε αμόρφωτους, σε αστοιχείοντους. Ο πατριωτισμός είναι ένα πράγμα. Αγάπη προς την πατρίδα. Δεν υπάρχει νέος και παλιός, το όνομα του Θεού. Και κύριε Κερέτη, με ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Πέστε στον κύριο Τσίπρα να μας πει που βρίσκεται αλεφτά και κάνει κόμμα. Δηλαδή αν ένας εφοπλιστής τσακώθηκε με τον Μαρινάκη και με τον Μαρινάκη, με συγχωρείτε, με τον Μητσοτάκη και δίνει αλεφτά στον Τσίπρα για να κάνει κόμμα και μας κορυδεύει και λέει είμαι φτωχός, μένω σε ενίκιο. Μα δεν τρέπεται. Κοιτάξτε κάτι άλλο. Γελάει συνέχεια. Γελάει. Μπορείτε να μου πείτε. Εγώ έχω δει όλους τους ηγέτες. Ο Τσόρτσιλ, ο Ντεγκόλ, ο Χίτλερ, ο Μουσολίνη, ο Στάλιν, στην Συνδράδα, ο Παπάγος, ο Καραμαλής, ο Ράλης. Δηλαδή δεν είδα κανένα να γελάει μόνιμα. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είδα κανένα να γελάει μόνιμα. Γιατί γελάει μόνιμα? Και φιλιέται με τον άγνωστο. Φιλιά. Τον αγκαλιάζουν. Βέβαια είναι ζώα αυτοί που τον αγκαλιάζουν και τον φιλούν και αυτός είναι ένας δημαγωγός, ένας δημοκόπος που αρνείται τον διάλογο. Αρνείται τον διάλογο. Θέλω να καταλάβω γιατί γελάει μόνιμα, γιατί γελάει.
0: Είναι χαζοχαρούμενος, ξέρω εγώ.
1: Λένε ανέκδοτα, λένε αστεία, όχι. Εσείς είστε υπεύθυνος. Θα σας ρωτάω, εσάς όπως και εσείς ρωτάτε εμένα για τον Μητσοτάκη.
0: Για ποιον, για τον Τσίπρα θα με ρωτήσετε? Ο πολιτικός προδότης Τσίπρας που πούλησε τη Μακεδονία, θα ρωτήσετε εμένα για τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας θα έπρεπε να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αυτό που έκανε με την Τσίπρα που έβαλε εκεί με τον Ζάεφ, δεν θα έπρεπε να υπάρχει Τσίπρας. Εγώ τα λέω έτσι για τον Τσίπρα, εσείς θα τα πείτε έτσι για τον Μητσοτάκη?
1: Βεβαίως, τα λέω.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει Μητσοτάκη, θα την πείτε αυτή την πρόταση, κύριε Πλεύρη?
1: Καμία αντίρρηση. Εγώ για τον κύριο Τσίπρα έχω πει, εάν αλλάξουν τα πράγματα, θα πρέπει να τον πνίξουν στη λίμνη των πρεσπών. Το λέω.
0: Είμαστε κατά της βίας. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους ανθρώπους, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Οι νέοι άνθρωποι μας ακούνε εκεί πέρα έξω. Η Θεσσαλονίκη βράζει, έχουν πλημμυρίσει τα στενά από πολιτικούς απατεώνες και ασφαλίτες. Τι να κάνει η νεολαία?
1: Αυτοί οι νέοι που λέτε είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μυαλό και αγάπη προς την πατρίδα και είναι ιδεαλιστές, να κάνουν υπομονή. Θα έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη. Καλό μεσημέρι, υγεία να έχετε.
1: Σας φιλώ με αγάπη.
0: Γεια σας, κύριε Πλεύρη. Γεια σας. Λοιπόν, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Και πάει λέγοντας, τέλος πάντων, δεν έχω χρόνο. Τα έχουμε πει 100.000 φορές στα ραδιόφωνα. Ακούστε να δείτε. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει βγάλει μεγάλους ανθρώπους. Είναι μια φτωχομάνα που τη λέει και το τραγούδι. Εντάξει. Είναι η πατρίδα μας η οποία πονάει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Μια πόλη αδικημένη, μια πόλη που έχει στερηθεί, ένας λαός εδώ πέρα πάνω που θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά χρήματα και να παλεύει και να συνεχίζει να βοηθάει την Ελλάδα και το πραγματικό εθνικό συμφέρον, και μας έχουν ξεπουλήσει. Μας έχουν ξεπουλήσει και μας έχουν εκμεταλλευτεί. Είμαστε Μακεδόνες. Πουλήσαν ακόμα και την ιστορία μας και δεν μπορεί κανένας να μας τη βγει εμάς. Καταλάβατε, κανένας δεν μπορεί να μας τη βγει. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνετε τόσα χρόνια. Όλοι, όλοι. Και αντί για να πείτε μπράβο στη Βόρεια Ελλάδα που σήκωσε κεφάλι και πάει κόντρα στο σύστημα, αντί για να πείτε μπράβο στη Βόρεια Ελλάδα που ξεσήκωσε και αφύπνισε και τους υπόλοιπους, γιατί εγώ φώναζα κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Η Βόρεια Ελλάδα έχει σηκώσει κεφάλι. Η Βόρεια Ελλάδα τους γύρισε την πλάτη. Η Βόρεια Ελλάδα ξέρει τι συμβαίνει και τι έρχεται. Εσείς, οι υπόλοιποι, σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία του πλανήτη, πότε θα ξεκινήσετε να αντιδράσετε? Πότε θα ξεκινήσετε να πάτε κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και σε όσα σας τάζουνε? Πότε? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές, δεν φεύγει κανένας.

βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγη ώρα στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε έκταση με ξερά χόρτα στο κάτω Σαμικό Ηλίας. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 5 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για να προλάβουν την εξάπλωση του μετόπου. Οι αρχές διερευνούν ήδη τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για να θέσουν άμεσα τις φλόγες υπό πλήρη έλεγχο. Πρεμιέρα σήμερα για την επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμπλήρωση 100 ετών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, σε έναν θεσμό που παραδοσιακά μετατρέπεται σε κυβερνητικό βήμα παροχολογίας. Παρά το εκθεσιακό βάρος, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, το Μαξίμου ετοιμάζεται να επιστρατεύσει για ακόμη μία φορά έβηχες εξαγγελίες και επικοινωνιακά αφηγήματα, την ώρα που η σκληρή οικονομική πραγματικότητα διαψεύδει στην πράξη τις υποσχέσεις της εξουσίας. Βαθιά συγκίνηση προκαλούν οι πρώτες εικόνες καταστροφής από το ιστορικό οινοποιείο Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα, όπου ένα παραδοσιακό διόροφο πέτρινο κτίριο κάηκε ολοσχερός μετά από αλλεπάλληλες εκρήξεις. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το βαρύ πλήγμα στο παλαιότερο οινοποιείο της χώρας. Τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε λίγες μόλις ώρες πριν από τον επετειακό τρίγο για τα 165 χρόνια ιστορίας του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο, προστατεύοντας το γειτονικό δάσος, ενώ το ανακριτικό διερευνά τα αίτια που οδήγησαν στην ισοπαίδωση του ιστορικού τοποσίμου. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει προκλητικά τη σύραξη με το Ιράν σε παιχνιδάκι, αρνούμενος να τη χαρακτηρίσει πόλεμο. Μπροστά στο φόβο του πολιτικού κόστους από το άλμα στις τιμές των καυσίμων και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ο Λευκός Οίκος στείνει μια καλά συντονισμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον προσπερνά κοινικά τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία, μόνο και μόνο για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα μιας δίθεν ελεγχόμενης κατάστασης. Σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, χαρακτηρίζοντας τις μαζικές εισρωές χειρότερες από εισβολή και προεξοφλώντας ότι η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε μέτωπο με τη Μαδρίτη και για τα αμυντικά κονδύλια, κατηγορώντας την Ισπανική κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ και δεν πληρώνει όσα οφείλει. Ιστορικό θρίαμβο σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλή στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στο τελικό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα, παίρνοντας το ρεκόρ αγώνων από τον Απόντα Αρμάντ Ντουπλάντις και έγραψε ιστορία ως μόλις ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, που κατακτά τον κορυφαίο τίτλο. Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια προβλέπεται σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο στα παραθαλάσσια τμήματα να διατηρείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Όχι FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: για τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Έχουμε απέναντι μας τον κύριο Κωνσταντίνο Τουτσίδη. Κύριε Τουτσίδη, τι έχουμε?
2: Έχουμε ένα άσχημο νέο, δυστυχώς, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν για την έκθεση και όλα αυτά που λέγαμε. Είναι από την Τανάγρα έρχεται η είδηση και αφορά ένα στρατιωτικό αεροσκάφος δικό μας, μαχητικό F4 Phantom, το οποίο έπαιρνε μέρος σε επίδειξη κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του και μπροστά στα μάτια των θεατών. Το αεροσκάφος αυτό συνετρίβει, έγινε έκρηξη πριν από λίγα λεπτά. Στο σημείο αυτή την ώρα σπέβδουν σωστικά συνεργεία. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για διθέσιο αεροσκάφος και είναι άγνωστο μέχρι στιγμής ποια είναι η τύχη των χειριστών του. Είμαστε την ώρα ακριβώς που του σπέβδουν τα σωστικά συνεργεία. Έγινε έκρηξη στο αεροπλάνο και έχει συντριβεί ήδη μπροστά στα μάτια των θεατών στην Τανάγρα.
1: Δεν ήταν δηλαδή επειδή έκανε κάποιο λάθος ο πιλότος, έγινε έκρηξη.
2: Κατά τη διάρκεια της, όχι, κατά τη διάρκεια της προσγείωσης συνετρίβη και έγινε έκρηξη μετά τη συντριβή αυτό.
1: Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης λοιπόν, εκεί πρέπει κάτι να συνέβη.
2: Κάτι συνέβη εκεί, τώρα λεπτομέρειες περισσότερες θα έχουμε αργότερα και αγνοείται μέχρι στιγμής η τύχη των πιλότων, έτσι. Πρέπει να δούμε.
1: Πρέπει να δούμε. Βέβαια, θα έχουμε εξελίξεις και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα όσα συμβαίνουν. Κύριε Τουτσίδη, περιμένετε, μην βιάζεστε. Κύριε Τουτσίδη, σας βλέπω έτοιμο να εξαφανιστείτε από το στούντιο. Ένα λεπτάκι, δώστε μας. Η αίθουσα σύνταξη είναι πολύ πολύτιμη.
2: Οτιδήποτε άλλο θα ενημερώσουμε.
1: Όχι, ναι, θα ενημερώσουμε. Ναι, έχω κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω. Ένα λεπτάκι, δώστε. Σήμερα έχουμε τη ΔΕΘ.
2: Ναι.
1: Θα ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μετά τις 6.
2: Θα έχουμε πέρα, το ραδιοφωνικό μαραθώνιο.
1: Θα έχουμε το ραδιοφωνικό μαραθώνιο. Θα έχουμε ανθρώπους στους δρόμους να δίνουν τον παλμό των εκδηλώσεων και της διαμαρτυρίας κάθε Έλληνα πολίτη. Θα έχουμε φυσικά κάλυψη και για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εδώ στο Focus FM 103,6.
2: Και όχι μόνο, θα σχολιάσουμε στη συνέχεια και τις δηλώσεις.
1: Βέβαια και τις δηλώσεις θα σχολιάσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα κάνει. Τι δηλώσεις θα κάνει τώρα επειδή με έχεις τρελάνει? Τι δηλώσεις λες?
2: Αυτά που ακούγονται είναι γνωστά. Είναι για 100% μισθό στα 1000 ευρώ, για επιδόματα, για διάφορα. Αλλά πρόσεξε τώρα, όλο αυτό το πακέτο, αν ψάξει κανείς να δει, μιλάει για βάθος τετραετίας, έτσι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Για πες μου εσύ, βάθος τετραετίας. Σημαίνει ότι αν εκλεγώ, οκ. Αν δεν εκλεγώ, είτε τάπα είτε δεν τάπα, το ίδιο πράγμα.
1: Γιατί αν εκλεγεί θα το κάνει, νομίζεις?
2: Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά ουσιαστικά.
1: Κουραφέξαλα!
2: Όταν, πρόσεξε λίγο, έχει διαφορά το να είσαι κυβέρνηση και το να μην είσαι κυβέρνηση. Αν δεν έχεις γίνει ποτέ κυβέρνηση και δεν είσαι κυβέρνηση, λες ότι αν εκλεγώ θα κάνω αυτά.
1: Δηλαδή, τι ζητάει άλλη μια τετραετία να κάνει τι, όσα δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια?
2: Όταν είσαι όμως κυβέρνηση, αυτό λέω κι εγώ. Όταν είσαι κυβέρνηση, δεν μπορείς να λες ότι αν εκλεγώ θα κάνω αυτά. Πρέπει να λες ότι αυτά κάνω και κρίνετε τα και ψηφίστε με ή μη με ψηφίσετε.
1: Αυτό. Κύριε Τουτσίδη, δεν μας λέτε πόσα λεφτά θα μοιράσει όμως. Γιατί εκεί είναι το ζούμι. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει πόσα λεφτά θα μοιράσει. 2 δισεκατομμύρια.
2: Είναι μικρό το καλάθι πάντως σε σχέση με κάποια.
1: Πόσα λεφτά ξέρουμε?
2: 2 δις, εντάξει, αυτό ακούγεται, αλλά.
1: Ειλικρινά πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ξαναπέσει με τα μούτρα στο χρήμα και θα πάει να ξαναψηφίσει αυτή την κυβέρνηση? Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί.
2: Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα φερθεί όριμα όταν και όποτε έρθει η ώρα, ως προς το εξής. Καταρχήν δεν θα απέχει. Έτσι. Η οριμότητα από εκεί ξεκινάει, από το να μην απέχουμε.
1: Αμφιβάλλω λίγο.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί, τη συμφωνία του ή τη διαφωνία του πρέπει να την εκφράσει στην κάλπη, δια της ψήφου. Έτσι. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα, όταν αγαπάμε τη χώρα μας. Με βάση ο καθένας τη συνείδησή του και τα κριτήριά του, όποιος αγαπάει τη χώρα του, όπως προσέχει το σπίτι του, πρέπει να προσέχει και τη χώρα του. Έτσι. Λοιπόν, αν εσύ, ας πούμε, πάρεις στο σπίτι σου έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο και δεν σου κάνει καλή δουλειά, προφανώς δεν θα τον ξανακαλέσεις και πάρει φωτιά το σπίτι σου, ας πούμε, και καεί. Δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν να τον ξανακαλέσω?
2: Λοιπόν. Άρα λοιπόν εδώ είναι η οριμότητα που λέμε. Ο καθένας πρέπει να κρίνει με βάση τα δικά του κριτήρια και τα πιστεύω του, αλλά το σημαντικό είναι η συμμετοχή για μένα. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι. Δεν θα εμβαθύνω τώρα για νοθείες, εκλογές, εκλογικούς καταλόγους, επιστολική ψήφο, singular logic. Έχω μια άποψη δική μου. Δεν θα εμβαθύνω στις εκλογές και στη διαδικασία, γιατί θα συζητάμε εδώ για 3 ώρες.
2: Καλά, δεν.
1: Αλλά έχω σίγουρα να σας πω, κύριε Τουτσίδη, το ότι η πόλη έχει γεμίσει πολιτικούς απατεώνες, η πόλη έχει γεμίσει ασφαλίτες, ο κάθε ένας έχει από 10 αστυνομικούς και τριγυρνάνε με μια άνεση με το κουστούμάκι τους μέσα στη χλίδα με τις λιμουζίνες τους σε μια πόλη που ο λαός πεινάει. Που ψάχνει στα σκουπίδια να φάει, και αυτό είναι θράσος και είναι και προσβολή προς το ανθρώπινο είδος. Το να έρχεται, για παράδειγμα, στην Αγία Σοφία, εγώ μιλάω έξω από τα δόντια, ο Πιερακάκης να σταματάει το αυτοκίνητό του, να το παρκάρει σε παράνομο σημείο, να κατεβαίνει με όλη την παρέα του, να πηγαίνει στο πιο ακριβό μαγαζί της περιοχής, να κάθεται να τρώει σουτζουκάκια και να δίνει και μπουρμπούρια, και στο δίπλα δρόμο να είναι ο νέος φοιτητής, ο οποίος δεν έχει να πάρει ένα καφέ. Να είναι ο νέος. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια γιατί σου λέει δεν έχω να πληρώσω για το παιδί τις πάνες. Να είναι το νοικοκυριό το οποίο δεν επιβιώνει.
2: Εδώ, Γρηγόρη, με προκαλείς να πω κάτι ακόμη. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες απόλυτα και θα προσθέσω και το εξής. Τι ανάγκη υπάρχει να έρχεται όλη αυτή η κουστοδία των εκατοντάδων ανθρώπων για τα εγγένεια της ΔΕΘ? Ξέρεις ότι τα εγγένεια της ΔΕΘ δεν έγιναν ήδη?
1: Οι παλαμάκηδες είναι.
2: Το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Οι παλαμάκηδες.
2: Τα εγγένεια της ΔΕΘ έγιναν το πρωί.
1: Μα ποιος θα χειροκροτήσει?
2: Έκοψε την κορδέλα ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ποιος θα χειροκροτήσει?
2: Το άλλο τι δουλειά έχει?
1: Ποιος θα χειροκροτήσει, λέμε.
2: Λοιπόν,
1: θέλει παλαμάκηδες, θέλει χειροκροτητές.
2: Ακούμε για δωμάτια σε ξενοδοχεία, δεκάδες δωμάτια σε πεντάστερα. Ακούμε για έξοδα τεράστια. Χθες φεύγοντας από εδώ, από το ραδιόφωνο,
1: ναι,
2: και πηγαίνοντας προς το σπίτι μου, πέρασα από τη Μητροπόλεως.
1: Ναι.
2: Τη Μητροπόλεως την είχαν. Είναι δύο λωρίδες.
1: Ναι.
2: Η μία λωρίδα εντελώς κλειστή, με αυτοκίνητα παρκαρισμένα, γιατί ο Πρωθυπουργός και κάποιοι υπουργοί ήταν σε κάποιο πάρτι εκεί στην περιοχή κτλ. Και, και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, λεωφορεία, αυτοκίνητα κτλ., πηγαίναν από μία λωρίδα.
1: Ό,τι γουστάρουν κάνουν.
2: Ναι. Εάν εσύ όμως παρκάρεις το αυτοκίνητο σου στη Μητροπόλεως, μέσα σε 5 λεπτά θα φας κλείσει.
1: Και ας πάρουν τους πιναγίδες.
2: Ναι.
1: Αυτό εξηγώ κι εγώ. Αυτό εξηγώ κι εγώ. Το ότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ακούστε με λίγο, κύριε Τουτσίδη. Όταν βλέπουμε να κάνουν πάρτι, όταν βλέπουμε να μένουν στα ακριβότερα ξενοδοχεία, στα πεντάστερα, όταν βλέπουμε ότι πάνε και πληρώνουν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες που είναι να επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός, Πολλά χιλιάρικα για να καθαρίσουν, για να βάψουν, για να έχει ωραία εικόνα, για να είναι οι κάμερες, οι φωτογράφοι και όλοι αυτοί. Που αυτό όλο είναι μια κοροϊδία. Δηλαδή αυτά τα λεφτά, δώστε τα ρε στον κόσμο. Δώστε τα στον κόσμο.
2: Αν πληρωνόταν από την τσέπη του καθενός, δικαίωμά του. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι.
1: Είναι δικά μας λεφτά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και οι βενζίνες στα μάξι που μπαίνουν, ακόμα και οι οδηγοί, ακόμα και οι αστυνομικοί, τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, τα πάρτι, όλα αυτά τα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης.
2: 3.500 αστυνομικοί σήμερα απασχολούνται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί που ήρθαν και από άλλες περιοχές, δεν είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Έτσι. Αυτοί που ήρθαν από άλλες περιοχές δεν θα μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο, δεν θα φάνε, δεν θα πιούνε, δεν είναι έξοδα αυτά που θα. Για ποιο λόγο να γίνουν.
1: Και εσύ...
2: Τα εγγένεια της ΔΕΘ έγιναν το πρωί, το ξαναλέω, έγιναν ήδη.
1: Ναι, 3.500 έφερε σαν αστυνομικούς. Όλοι οι αστυνομικοί οι υπόλοιποι που είναι μετακλητοί σε κάθε υπουργό και βουλευτή, άλλοι τόσοι. Και να σας πω και κάτι ακόμα, 57 κλούβες ΜΑΤ, κυματατζίδες και όλοι αυτοί οι χειριστές ντρόουν. Θα έχει λέει και χειριστές ντρόουν, γιατί κινδυνεύει ο πρωθυπουργός. Θα έχει χειριστές ντρόουν να βλέπουν τα ντρόουν από ψηλά. Τι, να μην πέσει μετεωρίτης.
2: Και να πω και κάτι ακόμα. Όλο αυτό που λέμε δεν μειώνει την αξία και την. Δεν υπονομεύει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πες μου μία έκθεση στον πλανήτη μεγάλη, από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου, που γίνεται εκεί αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Πες μου μία. Πουθενά. Αν μου βρεις μία, θα σε χειροκροτήσω.
1: Πουθενά!
2: Πουθενά!
1: Πουθενά! Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί τώρα είναι πολύ σημαντικό και αυτό, κύριε Τουτσίνη. Όταν βλέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μην στεναχωριούνται καν για την κατάσταση της Ελλάδας. Δεν θα σταθώ εγώ μόνο στα χρήματα και σε όλα αυτά που περιγράφουμε τόση ώρα. Στη συμπεριφορά, κύριε Τουτσίδη, στη συμπεριφορά, με ένα πλατή χαμόγελο, στον κόσμο τους να δοκιμάζουν αφρόδι κρασιά, να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα μέσα και να παίζουν πινκ πονκ, να έχουν ένα λυσβερίσι με συγκεκριμένους ανθρώπους, να έχουν μια παρουσία στην πόλη αυτή που κλαίει καθημερινά με την κατάσταση, που δεν αρμόζει. Μια παρουσία που αποδεικνύει το ότι δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία. Δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία. Είναι προσβλητικό. Σας κρατάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τουτσίδη.
2: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Υγεία να έχετε, υγεία. Ήρθε εδώ η αίθουσα σύνταξη τώρα και ο κύριος Τουτσίδης εδώ πέρα μετά τις 4, μετά τις 6. Αναλαμβάνει το μικρόφωνο. Φυσικά θα έχουμε σχόλια από παντού. Θα κατέβουμε στις διαμαρτυρίες. Και εγώ και ο Δαμιανίδης και ο Τσιρανίδης και ο Δαμιανός και η Αγγελική και η Μποτίτσι, όλες τις επάλξεις, όλες τις επάλξεις, όλος ο Focus FM 103,6 στις επάλξεις στη ΔΕΘ, να δώσει σήμα, να δώσει παλμό για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Όλοι δίπλα στον πολίτη και πρώτης στις επάλξεις της επικαιρότητας, για να ξέρετε τι γίνεται. Και εγώ πιστεύω θα έχουμε και επεισόδια. Πιστεύω θα έχουμε και επεισόδια. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77 οι γραμμές του αέρα. Δεν βρίζουμε. Δεν συκοφαντούμε εταιρείες, δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν αν δεν τα έχουμε διασταυρώσει. Είμαστε προσεκτικοί, παρακαλώ, σας ακούω.
3: Καλημέρα, Γλυγόρη.
1: Καλησπέρα.
3: Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, ο κόκαλα σπάει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι εκπομπή ξεκίνησες και έχει ακόμα μία ώρα, έτσι. Δηλαδή, η αποκάλυψη του Γεραπετρίδη τώρα με τον, να είχαμε να λέγαμε μηντιάρχη το τοπικό, που περιμένουμε και το όνομά του.
1: Ναι.
3: Όσον ούπο θα το ξεστομίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Απλά για να σου δείξω πόσο, άμα θέλει να κάτσει κέντα. Δηλαδή 3:05 έγινε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα. Το μετέδωσε πρώτη η ΕΡΤ, 3:05, ζωντανή σύνδεση. Και πρόσεξε, είχε εκείνη την ώρα καλεσμένο καθηγητή της σχολής Ικάρων, φίλε. Ζωντανά.
1: Ναι.
3: Έκαναν κάτι γεωστρατηγικές αναλύσεις. Καταλαβαίνει, σχολή Ικάρων, αεροπορικό μαχητικό ατύχημα. Η ΕΡΤ, η οποία το πρωί, σε αυτή την εμπορική, όπως είπε, στην ιστορική αναδρομή στην αρχή της εκπομπής σου, έγινε για εμπορικούς οικονομικούς σκοπούς. Η ΕΡΤ που είχε περίπτερο πολυτελείας με τεράστιες οθόνες, που θα βγάλεις βέβαια και το ποσό που δαπάνεις.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
3: Ναι, Και πόσα παίρνουν τα στελέχη, όπως αυτός ο διευθυντάκος που κάποτε πριν έλεγε τις ειδήσεις και τώρα έγινε μεγαλοστέλεχος διευθυντής.
1: Και άλλους και έκαναν και προσλήψεις προεκλογικά.
3: Παρέδωσε πλακέτα, άκουσε Γρηγόρη, πλακέτα στον κύριο Κούλη, α πούμε, τον πρωθυπουργό μας, αλίμονό μας, που τον έριχνε νέο οι πρώτες του δηλώσεις όταν ήταν νεαρός βουλευτής με μαύρο μαλάκι, το παλικάρι που ήρθε στη ΔΕΘ πρώτη φορά μετά το σκάνδαλο της Εθνικής τότε που το έβγαλαν στη Βουλή αλλά το καλύψανε. Και ήρθε στη Βουλή και έκανε δηλώσεις. Και ο διευθυντής της ΕΡΤ του έδωσε πλακέτα και τον έδειξε στη γιγαντοθόνη.
1: Αφού πέφτει η μαρμίτα κάθε μήνα.
3: Αυτή η ΕΡΤ μετέδωσε το αεροπορικό ατύχημα που ήταν χιλιάδες κόσμος, Γρηγόρη. Ο Θεός μακάρι να βάλε το χέρι του. Μπορούσε να έχει χιλιάδες ατυχήματα, νεκρούς, όπως έγινε στο Ράινσταν στη Γερμανία πριν μερικά χρόνια. Η τροχιά των συντριμιών με 500 μίλια, με χιλιάδες κόσμο να παρακολουθεί κάτω. Κάντε μόνο το σταυρό σας να έπεσε στον αεροδιάδρομο και όπως λένε εκτινάχθηκαν οι πιλότοι. Να έχει μόνο το παλιό αυτό 50 χρονών Phantom να έχει αλλοιωθεί, ας πούμε, να έχει καταστραφεί.
1: Επισμήναγος και Εσμήναγος ήταν οι δύο υπτάμενοι και ένας ήταν, φίλε μου, ένα λεπτό, ο ένας ήταν, έχουμε εδώ πέρα είδηση, περίμενε λιγάκι. Ξεκινάω λίγο να πω κάτι πολύ σημαντικό. Δώσε μου λίγο χρόνο, ένα λεπτό.
3: Over.
1: Ήταν αυτοί οι δύο έμπειροι πτάμενοι. Ήταν, ο ένας είναι και γιος στρατιωτικού επεξεργαματικού. Και λέει ότι το αεροπλάνο σηκώθηκε και απλά καρφώθηκε προς τα κάτω. Έχουμε δηλαδή...
3: Εγώ αυτό που άκουσα έκανε ένα κύκλο και πήγε παράλληλα στον αεροδιάδρομο για το σοου που θα έκανε, ας πούμε, κάποιο loop, κάποια άσκηση και καρφώθηκε στον αεροδιάδρομο. Αυτό σημαίνει...
1: Όχι άσκηση, επίδειξη.
3: Για λίγο, ελάχιστα αποπτήσει, Γρηγόρη.
1: Ναι, επίδειξη.
3: Τα συντρίμια έχουν τεράστια κινητική ενέργεια παράλληλα με τον αεροδιάδρομο. Αν είχε τερματίσει και 400-500 μίλια, το Phantom, 20 τόνους, έχει πολλά συντρίμια, δηλαδή είναι βαρύ αεροπλάνο, το πιο βαρύ μαχητικό.
1: Ναι.
3: Αφού δεν έσωσε την Κύπρο πριν 50 χρόνια, τουλάχιστον να μην έχει κάνει κακό στον κόσμο που παρακολουθούσε τον αθώο κόσμο στην αεροπορική.
1: Ευχαριστούμε ιδέα, πάρα πολύ. Υγεία να έχεις, αδερφέ.
3: Καλημέρα μου.
1: Γεια σου, παρακαλώ στον επόμενο.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ναι. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ο κύριος, πώς λέγεται, που είχατε στο τέλος, ο δεύτερος καλεσμένος.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
4: Α, ναι.
1: Άμα δεν ξέρετε και τον καλεσμένο, όπως λένε, 100 φορές τον έχουμε βγάλει. Δηλαδή, λίγο συγκροτημένοι να είμαστε. Παρακαλώ, σας ακούω.
5: Ναι, γεια σου Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα.
5: Καλό μεσημέρι σου εύχομαι.
1: Γεια σας.
5: Εύχομαι τα παιδιά να είναι υγιείς αυτά. Τι να σου πω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είμαι από το Γάλλο, η κυρία Μαρία. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι άλλο, βρε Γρηγόρη μου. Τι δουλειά είχαν, όπως είπες και εσύ, βρε παλικάρι μου, να πάνε εκεί και να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι που έχουν τα εμπορικά τους πράγματα να διαφημίσουν και να δώσουν στον κόσμο. Αυτό το πράγμα που κάνουν είναι μόνο και μόνο με συγχωρείτε να τρώνε από τα δικά μας τα λεπτά.
1: Φέτος είναι,
5: του λαού.
1: Φέτος είναι τιμόμενη, ναι, χώρα,
5: ναι,
1: η Ιαπωνία. Θα έρθουν οι Ιάπωνες, θα παρουσιάσουν, ναι, εδώ δικά τους προϊόντα, οι εταιρείες τους, για να μπορέσουμε να κάνουμε εισαγωγές. Ναι. Εμείς τι να εξάγουμε. Πρωτογενής τομέας δεν έμεινε. Τι να εξάγουμε.
5: Τίποτα, δεν έπρεπε, ένας καλός πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να κάνει. Όταν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή ο λαός του, όπως είπες και εσύ, πεινά, εγώ είμαι στα 66, αδελφέ μου, και σε αυτή την ηλικία, για να μην γίνω με ζητιάνα στα παιδιά μου, πάω και μαζεύω μπουκαλάκια μαζί με το γιο μου μαζί και πηγαίνουμε και τρέχουμε. Δηλαδή, τι είναι ωραία πράγματα αυτά που μας έχει κάνει έτσι. Δεν είναι ωραία πράγματα, παλικάρι μου. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Τι να σου πω, και η Παναγία, παιδί μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Γεια, ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας και πάμε να σας ακούσουμε.
6: Ναι, γεια σας.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, κυρία μου, και μιλήστε στο τηλέφωνο. Πάμε, καλησπέρα.
6: Χαίρετε. Συμφωνούμε σε όσα λέτε, κύριε Σέρετε. Καλά όμως σε ένα πράγμα διαφωνούμε.
1: Σε τι?
6: Καλά οι...
1: Τι?
6: Καλά οι γαλάζιες ακρίδες και οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Και οι αποκαλύψεις που κάνετε.
1: Ναι.
6: Εμείς στην Τεχάν πώς θα πληρωθούμε όμως που δεν πληρωνόμαστε.
1: Τι εννοείτε, κυρία μου, έχετε μείνει απλήρωτοι.
6: Κύριε μου, δύο χρόνια έχουμε να βγούμε στη σύνταξη και σταματήσαμε να μας πληρώνουν ολόκληρο το μισθό.
1: Στείλετε ένα λεπτό. Το όνομά σας ποιο είναι, κυρία μου?
6: Έχω ένα όνομα τέλος πάντων.
1: Πώς να σας λέω δηλαδή, πώς να απευθύνομαι σε εσάς?
6: Κάτσε τώρα δηλαδή, από και το όνομα και το...
1: Πώς να απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Γιώργο, λοιπόν, ωραία, Γιώργο. Κύριε Γιώργο, μας λέτε... Ένα λεπτό, αφήστε με να μιλήσω, κύριε Γιώργο, να καταλάβω τι συμβαίνει, σας παρακαλώ πολύ.
6: Μάλιστα.
1: Κύριε Γιώργο, δηλαδή μας λέτε ότι η εταιρεία που έφερε αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, που έχει γίνει ντόρος ότι τα υπερκοστολόγησε η εταιρεία Τεχάν. Η εταιρεία Τεχάν. Να ολοκληρώσω.
6: Λάζετε, μη φωνάζετε.
1: Έμα δεν μ' ακούτε. Μας λέτε ότι η εταιρεία Τεχάν που έφερε αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, που τα υπερκοστολόγησε, έχει αφήσει απλήρωτο το προσωπικό.
6: Μάλιστα και ξέρετε. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση.
1: Πόσο καιρό έχετε να πληρωθείτε.
6: Που φάγανε αυτή την έκθεση, δεν θα μπορούσε να μας πληρώσουν εμάς από αυτά.
1: Πόσο καιρό έχετε να πληρωθείτε.
6: Έχουμε ένα μηνιάτικο.
1: Και τι σας λένε από την εταιρεία.
6: Ότι τα έχουμε να παίρνουμε. Κάποια στιγμή.
1: Ποια στιγμή.
6: Είναι σε δυσχέρια. Τώρα είναι σε δυσχέρια.
1: Η εταιρεία υφίσταται, λειτουργεί.
6: Λειτουργεί, αλλά όχι πλήρως.
1: Τι εννοείτε.
6: Δεν λειτουργούν όλα τα σπιτάκια.
1: Για ποιο λόγο, εξηγήστε μου.
6: Δεν ξέρω τους λόγους. Κάποια, αυτό θα κάνουμε. Κάποια πίεση. Μπορεί να πιέσουν να μπούμε τους δήμους με αυτόν τον τρόπο. Για να μην γίνει η εξέταση. Για να γλιτώσουν από την... Δεν θα έχουν τι να κάνουν τα σπιτάκια, δεν θα έχουν τι να κάνουν τα...
1: Σε πολλούς ανθρώπους δεν έχουν δώσει τα λεφτά τους, σε αυτή την εταιρεία Τεχάν.
6: Το που δουλεύω εγώ, σε όλους.
1: Όλοι είναι απλήρωτοι.
6: Μάλιστα.
1: Εσείς δουλεύετε στην εταιρεία Τεχάν.
6: Μάλιστα.
1: Και σας έχουν αφήσει απλήρωτους. Και τι έχουν να πούνε όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, οι διευθυντές, δεν έχετε κάνει με κάποια ένσταση, δεν ζητάτε τα λεφτά σας.
6: Πρέπει να πάμε στην επιθεώρηση εργασίας. Καταγγελία.
1: Θα κάνετε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
6: Μάλλον.
1: Μπορείτε να μας στείλετε την καταγγελία αυτή όταν την κάνετε.
6: Μάλιστα, θα τη στείλουμε.
1: Να μας τη στείλετε για να τη βγάλουμε, να τη δώσουμε δημοσιότητα, να τη βγάλουμε στην επιφάνεια, να τη δείξουμε στον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει.
6: Εσείς θα μπορείτε να βρείτε καλύτερη άκρη. Αλλά τι θα γίνει με την εταιρεία.
1: Όχι, εσάς θέλω. Εσύ. Εσύ θέλω. Εσύ θέλω να μου στείλεις την καταγγελία. Και πίστεψε με, άμα την κλείσουνε για να μην πληρώσουνε τον κόσμο, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα σταθεί δίπλα σας.
6: Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο.
1: Και καλά κάνατε, να μου στείλετε την καταγγελία.
6: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχετε. Υγεία να έχετε.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας. Έχουν αφήσει απλήρωτο, λέει ο κύριος, το προσωπικό στην εταιρεία Τεχάν με τα σπιτάκια ανακύκλωσης που υπερκοστολογήσανε και το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το σκάνδαλο που αποκαλύψαμε. Δεν πληρώνεται το προσωπικό. Φήμες λένε ότι θέλουν να πτωχεύσουν την εταιρεία, να την κλείσουνε για να γλιτώσουνε. Κάτι τέτοια ακούγονται στην πιάτσα. Εδώ θα είμαστε. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
7: Λίγο με Παναγιώτη και σας παίρνω από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
7: Περιοχή είναι Απόλλιος. Λοιπόν, πρώτα θα σε πω ότι είσαι ένα παλικαράκι, παλικάρι. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί γιορτάζεις του Αγίου Γρηγορίου, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, Γρηγόριος.
1: Ναι.
7: Μπράβο. Λοιπόν, ένας από τρεις ιεράρχες, δυναμικός και δυνατός. Τώρα, σας ακούω πολλά χρόνια και πριν κοροναϊό και. Και θέλω να πω και εγώ κάποια πράγματα, τα οποία μπορεί να μην αρέσει σε μερικούς, αλλά μπορώ να τα πω.
1: Εννοείται, δίνουμε ελεύθερο βήμα στον καθένα να πει ό,τι θέλει. Δεν επιτρέπεται να βρίζουμε, γιατί τρώμε πρόστιμο, και δεν επιτρέπεται να συκοφαντούμε εταιρείες και πρόσωπα, αν λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι σίγουρα το τι έχουν συμβεί.
7: Ξεχάστε τα αυτά. Εγώ θα σας πω δύο κουβέντες. Θα είναι λίγο μπερδεμένες. Θα είναι λίγο κοσμικές και λίγο πνευματικές. Και όποιος μπορεί να καταλάβει, θα καταλάβει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ξεκινήσαμε για τους πολιτικούς. Έχετε τον κύριο Πλεύρη και μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Εγώ του βγάζω το καπέλο σαν μορφωμένο άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ξέρετε τι λένε. Άνθρωπος δεν έχει Χριστό είναι κενός, όσο και μορφωμένος να είναι. Γι' αυτό σε είπα παλικάρι. Έχει σημασία, το κράτησε το. Πάμε παρακάτω. Τώρα, ποιος θέλετε να κυβερνήσει την Ελλάδα. Θα σας πω εγώ τώρα, εγώ, ο απέσιος και αμαρτωλός, θα σας πω ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Την Ελλάδα θα την κυβερνήσει αυτός όταν οι άλλοι άνθρωποι όπως εγώ και εσείς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζούμε εδώ που λέγεται Ελλάδα έρχονται σε μετάνοια. Τι θα πει μετάνοια? Τι θα πει μετάνοια, μπορείτε να μου πείτε κύριε Γρηγόρη.
1: Αλλά γνωρίζουμε όλοι τι θα πει μετάνοια. Συνεχίστε κύριε μου.
7: Μετάνοια θα πει μετανοώ, μετά καταλαβαίνω. Που σημαίνει ότι εμείς εδώ δεν έχουμε καταλάβει τίποτα και από τα χειρότερα θα έρθουν ακόμα χειρότερα. Δεν υπάρχει πολιτικός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που να είναι στη Βουλή και να μην είναι με το διάολο. Όταν λέει παράδειγμα ο Νατσιός, δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο, εγώ θα σας πω τις απόψεις μου και ο κόσμος θα βγάλει τις
1: πληροφορίες. Σας ακούμε, κυρία μου, σας ακούμε.
7: Όταν ο Νατσιός έχει κάνει το εμβόλιο και μπαίνει στη Βουλή, έχει φύγει αυτό, είναι offside. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον Τάδε, για να μην πω ονόματα και σας παρεξηγώ. Στεναχωρηθείτε δηλαδή.
1: Δεν παρεξηγούμε ούτε στεναχωριέμαι με τίποτα.
7: Με
1: ακούστε με, κύριε μου. Κύριε μου, κύριε μου.
7: Παρακαλώ.
1: Δεν παρεξηγούμε. Τώρα θα παίζουμε με τις λέξεις.
7: Κύριος είναι αυτό που ελέγχει τον εαυτό του. Εγώ είμαι αμαρτωλός.
1: Εντάξει. Πώς θέλετε να σας λέω δηλαδή.
7: Παναγιώτης.
1: Ωραία. Παναγιώτη, δεν παρεξηγούμε ούτε στεναχωριέμαι. Πες ό,τι θέλεις. Απλά κάνε το λίγο πιο γρήγορα, γιατί περιμένει κι άλλος την επόμενη γραμμή.
7: Ένας για να κυβερνήσει την Ελλάδα, να ξέρετε, αυτός που θα κυβερνήσει την Ελλάδα θα πρέπει να θυσιάσει τη ζωή του για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Κοσμικά.
1: Εσείς γιατί δεν παίρνετε σε αυτή τη θέση και λέτε ότι κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει.
7: Δυστυχώς εγώ δεν έχω τη δυνατότητα.
1: Γιατί?
7: Μπορούμε. Γιατί είμαι ένας τυποτένιος.
1: Γιατί είστε ένας τυποτένιος. Αυτό εδώ πέρα είναι υποτιμητικό προς τον εαυτό σας. Είναι δυνατόν να λέτε ότι είστε ένας τυποτένιος.
7: Αλήθεια, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
1: Μα βέβαια,
7: πολύ
1: μα βέβαια είναι υποτιμητικό προς τον εαυτό σας να λέτε ότι είστε ένας τυποτένιος.
7: Δεν πειράζει. Είναι υποτιμητικό είναι για μένα. Δεν πειράζει. Αλλά δεν έχω τις δυνατότητες.
1: Άμα το πούμε όμως όλοι αυτό, το ότι είμαστε τυποτένιοι και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μην περιμένουμε
7: τότε
1: να
7: βγει. Άμα το πούμε αυτό, τότε θα βγει η Παναγία και θα τα διορθώσει όλα. Αλλά δεν το λέμε.
1: Μόλις πούμε όλοι ότι είμαστε τυποτένιοι, τότε θα.
7: Τότε θα βγει, τότε θα έρθει η μετάνοια. Δεν έχει τελειώσει η μετάνοια. Εσείς και εγώ νομίζω ότι κάτι είμαστε.
1: Γιατί όμως να περιμένουμε από το Θεό να αλλάξει πολιτικά ζητήματα ή κοινωνικά ζητήματα, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Δεν θα αλλάξει ο Θεός τα πολιτικά.
1: Ποιος θα τα αλλάξει τα κοινωνικά και τα πολιτικά, αν όλοι εμείς, λέμε είμαστε τυποτένιοι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
7: Εμείς οι ίδιοι θα τα αλλάξουμε, να ξέρετε.
1: Πώς θα τα αλλάξουμε, αφού εσείς λέτε ότι είστε τυποτένιος και ότι δεν έχετε δυνατότητες να κάνετε τίποτα.
7: Ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω σαν άτομο κάτι. Αυτός μπορεί να κάνει κάτι, είναι παράδειγμα ο Αρχιεπίσκοπος που δεν κάνει.
1: Ποιος Αρχιεπίσκοπος που παίρνει 5 χιλιάρικα.
7: Είναι
1: που παίρνει 5 χιλιάρικα το μήνα.
7: Είναι στρατιωτικοί οι οποίοι δεν κάνουν.
1: Κύριε Παναγιώτη, να σας λέω τυποτένιε Παναγιώτη, μην παρεξηγηθείτε κιόλας.
7: Καθόλου δεν παρεξηγώ.
1: Ωραία, τυποτένιε Παναγιώτη, ποιος θα σώσει την Ελλάδα, ο Αρχιεπίσκοπος που παίρνει 5.000 το μήνα,
7: βγαίνει
1: και λέει κάντε εμβόλια.
7: Γιατί αυτοί που μπορούν να κάνουν κάτι είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ο στρατός, η ηγεσία, οι δικαστές, έτσι. Είναι αυτοί που μπορούν να βγουν μπροστά.
1: Πού είναι αυτοί
7: τα πρόβατα. Εμείς είμαστε πρόβατα. Δεν είμαστε αρχιεπίσκοποι.
1: Εσείς μπορεί να δηλώνετε πρόβατο. Εγώ δεν δηλώνω πρόβατο. Συγγνώμη κιόλας, δεν δηλώνω πρόβατο. Εγώ δηλώνω άνθρωπος.
7: Δεν εννοώ ότι είμαστε χαζοί.
1: Κύριε Παναγιώτη, ακούστε με λίγο ένα λεπτό. Εγώ δηλώνω άνθρωπος.
7: Εγώ
1: δηλώνω άνθρωπος. Δεν ακούτε κιόλας. Δεν ακούτε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
7: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Εγώ δηλώνω άνθρωπος. Δεν δηλώνω πρόβατο.
7: Εγώ άνθρωπος είμαι, αλλά δεν
1: μιλήσω. Να μιλήσω.
7: Να μιλήσετε.
1: Ωραία. Εγώ δηλώνω άνθρωπος, δεν δηλώνω πρόβατο και ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω για τις επόμενες γενιές για να μπορώ να πω στον εαυτό μου ότι προσπάθησα. Εσείς που δηλώνετε πρόβατο και θεωρείτε ότι είστε τυποτένιος και ότι δεν έχετε δυνατότητες, μην κάνετε τίποτα. Επιλογή σας είναι.
7: Όχι, όχι, λάθος κάνω.
1: Τι λάθος κάνω, αυτό είπατε.
7: Τυποτένιος εννοώ πραγματικά να πει ο άνθρωπος ότι είναι τυποτένιος. Εσείς ο ίδιος έχετε βάλει μια ομιλία του Καταντέδη που λέει τι να σε κάνει ζουμπάνες. Αν το πρόβατο πάει και φάει δίπλα. Με αυτή την έννοια.
1: Εσείς λέτε ότι είστε το πρόβατο. Γιατί να πάτε να φάτε. Δηλαδή δεν έχετε αντίληψη να μην πάτε να φάτε.
7: Δεν καταλάβατε τώρα τι σας λέω.
1: Τι να καταλάβω. Καλό μεσημέρι. Περιμένει και ο άλλος κύριος, κύριε Παναγιώτη. Βάλτε τα λίγο στο μυαλό σας σωστά. Δεν είναι καλό για τον εαυτό σας και για την αυτοπεποίθησή σας. Ψυχολογικά τώρα θα βγάλουμε εδώ. Δεν είναι καλό για την αυτοπεποίθησή σας να λέτε στον εαυτό σας είμαι τυποτένιος. Θα λες τον εαυτό σου μπορώ να τα καταφέρω όλα ρε. Όλα ρε μπορώ να τα καταφέρω και θα προσπαθήσω να γυρίσω την κατάσταση ανάποδα για τους επόμενους που θα μείνουν εδώ πέρα πάνω σε αυτή την τεράστια πέτρα. Ω, είμαι πρόβατο. Έχουμε τόσο καιρό τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ένας λέει, ο άντρας λέει είναι γυναίκα. Η γυναίκα λέει ότι είναι άντρας. Οι άλλοι βγαίνουν μας λέγανε ότι είναι σκυλιά. Ο άλλος μας έλεγε με γοργόνα. Πήγε κόψε τα ποδάρια του, έβαλε κάτω να πούμε εκεί πέρα πτερίγιο και έλεγε με γοργόνα. Τώρα έχουμε και εσάς να λέτε είστε πρόβατα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Στο τέλος δεν θα μείνει άνθρωπος. Όλα τα άλλα θα υπάρχουν και άνθρωπος δεν θα έχει μείνει. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Έλα ρε φίλε.
8: Δημοσταλίζουμε. Τι είναι αυτά που ακόμα δεν σηκώνουμε τη σημαία μας ψηλά. Τυποτένι θα είμαστε.
1: Λοιπόν,
8: άκου.
1: Να είμαστε ταπεινοί, αλλά όχι να μην προσπαθούμε. Δεν έχω δυνατότητες να κάνω τίποτα.
8: Σωστά τα λέτε, κύριε Γρηγόρη. Να πούμε συλληπιτήρια στους δύο πιλότους αν έχουν πάθει κάτι κακό.
1: Μακάρι να μην έχουν πάθει τίποτα. Πάμε.
8: Ελπίζω να πέσουμε έξω. Εγώ πιστεύω δεν λέγεται ΒΕΣ πλέον, λέγεται ΒΕΠ. Διεθνή Έκθεση Πρωθυπουργού.
1: Σωστό.
8: Και κάτι τελευταίο να πω,
1: ναι.
8: Γιατί με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Όταν πρωτοβγήκε ο Google Earth, είχε χωρίς ψηφίδα τα στρατόπεδα τα ελληνικά. Τα βάλανε, την ψηφίδα την βάλανε. Και ξαφνικά βγαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και το αποκαλύπτει το θέμα, ότι βγήκε ψηφίδα. Και λέω, πλάκα μας κάνει ο πρόεδρος. Και μπαίνω στο κινητό μου, κάνω μία με αυτό το ρημάδι το κινητό και έπαθα σοκ και έβλεπα όλα τα στρατόπεδα, μέσα ψάχνω στο τάδι στρατόπεδο, τα δείχνει φάτσα κάτω. Το επόμενο στρατόπεδο, τα δείχνουνε. Κύριε Γρηγόρη, δηλαδή χάσαμε και την πατρίδα μας, χάνουν και τις ενόπλες δυνάμεις.
1: Καλό μεσημέρι, Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχεις, υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Τι με στέλνει ο άλλος. Θα έρθω λέει να σε πάρω να πάμε στα βουνά. Τι να κάνουμε στα βουνά. Τι να κάνουμε. Πόσο καιρό μπορεί να αντέξουμε στα βουνά δύο άνθρωποι, για πείτε μου. Σκοτώθουμε μεταξύ μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά την τρίτη μέρα, θεωρώ την τέταρτη μέρα, θα αρχίσει η γκρίνια. Θα αρχίσει να γκρινιάζει. Δεν μπορώ, κρυώνω, δεν μπορώ, πεινάω. Θα γίνει χαμός. Ας παρακαλώ. Καλώς τον επόμενο. Δεν πάω πουθενά με κανέναν, μόνος μου. Ναι. Καλησπέρα, χαμήλω στο ραδιόφωνο και μίλα.
9: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα.
9: Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
9: Λοιπόν, Γρηγόρη, μακάρι να υπήρχαν 100 σαν και σένα, να βγαίναμε όλοι μαζί και να σαρώναμε όλη την Ελλάδα με αυτό το καθήκη που έχουμε μπλέξει.
1: Όμορφα λόγια θέλω, είπαμε. Όμορφα λόγια.
9: Εντάξει, δεν υιοθετώ. Δεν είπα, δεν ονομάτισα.
1: Εντάξει,
9: Γρηγόρη μου.
1: Πάμε.
9: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Ευγενικά, πάμε.
9: Είσαι αστέρι, χωρίς να έχεις κανένα συμφέρον και πας να τους βάλεις μυαλό.
1: Βάζουν μυαλό. Βάζουνε μυαλό, πες μου αυτό. Βάζουνε μυαλό.
9: Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι. Τι πιστεύω, έτσι. Τι πιστεύω αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά, Γρηγόρη μου, πιστεύω ότι θα βάλουν μυαλό. Με όλη τη σημασία της λέξης, το πιστεύω ότι θα βάλουν μυαλό, γιατί δεν πάει άλλο, Γρηγόρη μου.
1: Ποιος θα βάλει μυαλό, αδερφέ, δεν τους βλέπεις. Στην πρώτη στροφή.
9: Εντάξει,
1: στην πρώτη στροφή θα φωνάζουν κουκουρούκου.
9: Τους βλέπω. Δεν μου λες κάτι, Γρηγόρη μου, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Για πέ.
9: Αυτός ο μεγάλος πρωθυπουργός που είναι τόσο μεγάλο αστέρι, γιατί πήρε 3.500 αστυνομικούς, εφού τα πάει καλά.
1: Γιατί πριν σκοκώ. Ό,τι καταλαβαίνεις από αυτό που σου είπα.
9: Εντάξει, το κατάλαβα, Γρηγόρη. Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Πριν σκοκώ.
9: Τον βλέπω,
1: τι.
9: Γρηγόρη, ξέρεις πόσο τον βλέπω αυτό.
1: Τι.
9: Αυτό να, 15%.
1: Ούτε. Εγώ...
9: Και να σου πω και κάτι. Και να σου πω και κάτι άλλο, Γρηγόρη μου. Πιστεύω μη γίνει και καμιά νοθεία.
1: Με την νοθεία όμως, εκεί θα σε πήγαινα. 15% δεν έχει. Αλλά
9: με την νοθεία
1: θα τον πάνε πιο ψηλά.
9: Θα τον πάνε με την νοθεία 18-19 εκεί πέρα.
1: Περισσότερο θα τον δώσουν οι δημοσκόποι. Έχουν ένα σκοτεινό ρόλο οι δημοσκόποι. Σκοτεινό ρόλο.
9: Ναι,
1: δημιουργούν κλίμα. Δημιουργούν κλίμα.
9: Και ξέρεις τι άλλο θέλω να σου πω.
1: Για πες.
9: Όλοι αυτοί που φωνάζουν Βελόπουλος και Σουξουξου, Λατινοπούλου και αυτά και Τσίπρας, θα κάνουν κυβέρνηση ένα μεταξύ του.
1: Ποιοι?
9: Αυτοί όλοι μαζί.
1: Ποιοι ρε όλοι μαζί, βγαίνουν τα κουκιά, νομίζεις? Σιγά μην κάνουν όλοι μαζί κυβέρνηση. Πόσοι θα κάνουν μαζί κυβέρνηση, 10 άτομα?
9: Κοίταξε να δεις. Και αυτό το.
1: Ποια κόμματα βλέπεις η κυβέρνηση? Εξήγησε μου, γιατί με μπέρδεψες τώρα.
9: Λοιπόν, δεν σε μπέρδεψα. Λοιπόν,
1: ποια κόμματα θα κάνουν στην κυβέρνηση? Εξήγησε μου.
9: Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι σίγουρο θα κάνει στην κυβέρνηση.
1: Με ποιον?
9: Με το Μητσοτάκη. Είναι πουλημένος, μωρέ, και αυτό
1: είναι. Καλά, ρε, είναι δυνατόν. Το ότι είναι πουλημένος είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά θεωρείς δηλαδή ότι την επόμενη μέρα τις εκλογές θα έχουμε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τον Τσίπρα?
9: Δεν μου λες, Γρηγόρη, τους πιστεύεις αυτούς?
1: Κανένα δεν πιστεύω, αδερφέ. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες.
9: Γρηγόρη, τους πιστεύεις ότι λένε την αλήθεια?
1: Αδερφέ μου, άκουσε με, σε παρακαλώ. Ναι, με τυρανάτε, ναι, σήμερα. Δεν πιστεύω κανέναν. Σε ρωτάω. Πιστεύεις ότι θα έχουμε την επόμενη μέρα των εκλογών στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με Τσίπρα?
9: Και θα είναι και ο Βελόπουλος. Πουλημένος είναι κι αυτός.
1: Και το Πασόκ μέσα.
9: Ναι, ναι.
1: Ε, πώς, βρε φίλε, αυτοί εδώ πέρα, μα τους βάλεις όλους μαζί έτσι πως τους έχουν, ας πούμε, θα φτάσουν, ναι, αυτοί θα φτάσουν το 80% όλοι μαζί.
9: Ναι,
1: μα Γρηγόρη, δεν χρειάζονται, ναι, τόσα κόμματα για να κάνεις η κυβέρνηση. Ένα 41% θέλει.
9: Ναι, εντάξει.
1: Πώς θα τους βάλεις, δηλαδή, εσύ βάζεις 15.
9: Δύο, πάρουν, 15, δύο, Γρηγόρη, μου,
1: δύο, αυτοί οι δύο, ποιοι θα είναι αυτοί.
9: Τσίπρας, Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης.
1: Πάλι έχει περάσει το 50. Τέλος πάντων, καλό μεσημέρι, αδερφές, ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχεις, υγεία. Όλα τα κόμματα μαζί. Όλα τα κόμματα μαζί στην κυβέρνηση θα κάνουν. Και Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας και Πασό και Βελόπουλος και ΚΚΕ και όλοι και η Κωνσταντοπούλου μαζί. Όλοι μαζί στην κυβέρνηση θα κάνουν, αδερφέ. Ε, όλοι μαζί. Μήπως θα κάνουν και αυτοί που απέχουνε. Παρακαλώ.
10: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης από το Μεγάλο Πέφκο.
1: Αδερφέ, σε θυμάμαι. Ήσουν στο Μεγάλο Πεύκο από τότε που ήταν μικρό. Τα λέγαμε την άλλη φορά. Πάμε, πες μου.
10: Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Να μην μιλήσουμε αέρα.
1: Ωραία. Κλείνω την εκπομπή εδώ να μιλήσω με τον κύριο εκτός αέρα.
10: Ωραίος. Ωραίος. Πάρε με ένα τηλέφωνο.
1: Την κλείνω την εκπομπή εδώ. Σε παίρνω τώρα τηλέφωνο να μιλήσουμε.
10: Ωραίος.
1: Έγινε. Καλό μεσημέρι.
10: Έλα.
1: Καλά, είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι θα κλείσω την εκπομπή να μιλήσω τώρα. Εκτός αέρα. Είναι δυνατόν? Πάρε στη γραμματεία σου τα στοιχεία σου. Δηλαδή είσαι και ευχαριστημένος? Να κλείσουμε την εκπομπή, να τους αφήσουμε όλους τους άλλους κρεμασμένους για να μιλήσουμε οι δυο μας. Κατά πόσο είναι σωστό αυτό? Παρακαλώ στον επόμενο, τι τραβάμε, πάμε. Ναι.
11: Γρηγόρη.
1: Έλα.
11: Ο πατήρ Παναγιώτης είμαι.
1: Καλησπέρα.
11: Που σου είχα στείλει το φάκελο, δεν το διάβασες.
1: Ποιο φάκελο?
11: Του είναι επιστροφή στην ξεχασμένη ζωή της Εκκλησίας. Δεν το έχεις πάρει πέρυσι?
1: Βιβλίο.
11: Ναι.
1: Το είχα πάρει, δεν πρόλαβα να το διαβάσω όμως.
11: Διάβασε το για να...
1: Δεν προλαβαίνω, για να... δεν βλέπεις.
11: Άκουσε με, αγάπη μου, για με τσουκωθεί η τρίχα σου. Σε ξέρω για το εσφιγμένο. Έχω φτάσει μέχρι το Πατριαρχείο. Υπεύθυνοι είναι για το εσφιγμένο οι λαβριώτες, τους οποίους υπηρέτησα, ο Νικόδημος. Λοιπόν, κι άλλα πολλά. Εάν θέλεις πάρε με τηλέφωνο κάποτε να σου πω. Τώρα ένα τελευταίο να σου πω και να κλείσω. Αν θέλεις πάρε με τηλέφωνο. Να μιλήσουμε θρησκευτικά, να σου πω πράγματα που δεν τα διανοείσαι.
1: Α, να πω κάτι εγώ, μπορώ?
11: Να με.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι με την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Δεν πάνε να σπαρταράνε όλοι οι άλλοι σαν τα ψάρια και να κλαίνε και να τσιρίζουν και να μου στέλνουν εξώδικα. Είμαι με την Ιερά Μονή Εσφυγμένου, εντάξει.
11: Εμένα με φοβέριξε ο Πατριάρχης ότι θα με αφορήσει.
1: Ας φοβερήσει όσο θέλει και ο Πατριάρχης και ο Βαρθολομαίος και ο Τζέρι, ο άλλος, ο Ιερώνυμος, όλοι.
11: Γρηγόρη, να σου πω, ο Θεόκλητος δει ακόμα?
1: Ποιος είναι ο Θεόκλητος?
11: Πού ήταν ο γραμματέας που έχετε πρόβλημα στο μάτι του?
1: Α, βέβαια ζει, βέβαια.
11: Ζει?
1: Ναι, ναι, ναι.
11: Είναι αδερφός μου, φίλος μου.
1: Έγινε, φιλιά πολλά, καλό.
11: Είμαι με το νέο. Αλλά στην Εσφυγμένο έζησα με τον Ευθύμιο, τον παλιό ηγούμενο και τα λοιπά.
1: Ναι.
11: Αν θέλεις, πάρε με τηλέφωνο.
1: Θα σας καλέσω.
11: Ως για τον Πλεύρη, άκουσε με,
1: ναι,
11: την ώρα που σου είπε ο Μητσοτάκης θα φύγει χάος, όπως έκανε και ο Κολοτούμπας ο Καρδαφέρης, έπρεπε να το κλείσει αμέσως. Διότι το μήπως τον επηρέασε ο γιος του.
1: Καθόλου.
11: Και έχει αλλάξει γραμμή.
1: Καθόλου απιθανό. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη.
11: Σας αγαπώ και συγχαρητήρια για τον αγώνα σου.
1: Υγεία, ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχετε.
11: Καλά,
1: υγεία,
11: καμάρι,
1: υγεία, υγεία. Ο Τζέρι, ο Τζερόνιμο, ο αρχιεπίσκοπος που σου λατσάρει με τα χρυσά ραβδιά και τα μερσεντικά. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες για τον Τζέρι. Για τον Τόμ και Τζέρι. Παρακαλώ.
12: Τον Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα.
12: Ναι, μ' ακούς?
1: Σας ακούω, βέβαια.
12: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω γνωρίσει, είμαι 75 χρονών. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο μόνος που μιλάει πραγματική αλήθεια μέσα σε όλα τα πράγματα είναι μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, γεια σας. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Γρηγόρη.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, εγώ δεν σου είπα να πούμε αν πάρεις τώρα τηλέφωνο.
1: Τώρα αυτό μου είπες, σε παίρνω σε λίγο, κλείσε, γεια. Πήρε να μου κάνει και παράπονα. Παρακαλώ στον επόμενο. Πάμε τις απόψεις σας, γιατί δεν θέλω. Δεν θα κάθομαι να μαλώνω τώρα με τους ακροατές. Αν θα μιλήσουμε τώρα ή θα μιλήσουμε μετά. Εδώ έχουμε τη ΔΕΘ. Κλείς την εκπομπή να μιλήσουμε τώρα εκτός αέρα. Ο άλλος με πήρε να με πει να διαβάσω το βιβλίο που με έστειλε. Άμα κάνω όλη μέρα ό,τι θέλετε, εσείς δεν θα έχω ζωή. Θα υπάρχω μόνο για να εκτελώ τις εντολές σας. Σας ακούω, χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
4: Θέλω να πω ότι ο κύριος Πλεύρης έχει τον γιο του εκεί στη Βουλή. Ή θα πρέπει να τον σταματήσει από εκεί, αν θέλει να είναι μαζί μας.
1: Ναι.
4: Ή θα πρέπει να τον κρατήσει εκεί που είναι. Ναι. Οπότε ξέρουμε ότι όντως είναι με αυτούς. Έτσι δεν είναι? Αυτό ήθελα να πω. Γιατί ζητάει συνέχεια να τον...
1: Αυτά γιατί δεν τα λέτε στον κύριο Πλεύρη όταν... να τα γράψω...
4: Δεν μπορώ εγώ να το πω.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Να πάρω στυλό και να γράψω ό,τι θέλετε να μεταφέρει στον κύριο Πλεύρη.
4: Όχι, αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτό ήταν, εντάξει. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πλεύρη, που ξέρω ότι ακούτε την εκπομπή, η κυρία λέει να διώξετε το γιο σας για να είστε μαζί μας. Διώξτε τον από εκεί που είναι. Διώξτε τον, δηλαδή πάρε τον τηλέφωνο και πες τον τέλος, σταματάς. Δεν είσαι πλέον με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα τον πάρεις να τον πει στο γιο. Τέλος, δεν είσαι πλέον με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αλλιώς δεν είστε μαζί μας, κύριε Πλεύρη. Το ξεκαθάρισε η κυρία. Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, λέ.
13: Γεια σου. Πήρα να σε πω έτσι μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
13: Τώρα, τα θέματα που συζητάς. Λίγο... Δεν ξέρω σε ποιο θέμα να μπω, ας πούμε.
1: Δεν σε ακούω καλά, αδερφέ. Μίλα λίγο πιο δυνατά.
13: Τώρα με ακούς καλύτερα?
1: Ναι, πάμε λίγο. Πάρε λίγο τα πάνω σου. Τι έχεις πάθει?
13: Τίποτα. Είμαι το Αραχτός. Θα πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
13: Στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ.
1: Πού στη ΔΕΘ είσαι τώρα?
13: Εκεί τώρα. Όχι. Λίγο πιο κάτω είμαι.
1: Λίγο πιο κάτω.
13: Έγινε χαμός εδώ πέρα.
1: Πού σε κάνα πάρκο είσαι, πού είσαι, σπίτι?
13: Ναι, σπίτι.
1: Σπίτι, Αραχτός.
13: Ναι.
1: Και, για πες.
13: Λοιπόν, αυτό που λες για την αλλαγή, ας πούμε, τώρα θυμάμαι ένα θέμα για την αλλαγή. Πρέπει, φίλε, η αλλαγή να φανεί όταν το δείξει αυτό που θέλει να κάνει. Όλοι πηγαίνουν κρυφά-κρυφά, να πούμε, και στην τελική τους κάνουν κουμάντο οι κυβερνήσεις, ναι. Αυτοί που έχουν τα μέσα. Οπότε δεν πιστεύω για να αλλάξει και τίποτα, ας πούμε.
1: Όλα καλά.
13: Τα έχουν λίγο μελετήματα. Εμείς τώρα είναι το θέμα που αλλάξουμε. Δεν πρέπει να δείξουμε ότι δεν είμαστε βολεμένοι. Δεν πρέπει να δείξουμε την κατάσταση. Δηλαδή τι, μόνο με σκεφτό κεφάλι όλοι πηγαίνουμε.
1: Κοίτα, εγώ ξέρεις τι λέω. Η λύση τελικά είναι να πάρουμε καμιά κιθάρα. Πώς το βλέπεις, να πάμε σε καμιά παραλία, να ανάψουμε καμιά φωτιά και να βγάλουμε κάνα δύστιχο.
13: Αυτό, κάνα δύστιχο, ναι. Γιατί έχουν φύγει και όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές. Δεν υπάρχουν τραγουδιστές. Έχουν εγκαταλείψει ο Σφαγιανάκης. Ο Καράς έφυγε.
1: Θα πάρουμε και το όλοι. Σφαγιανάκι μαζί στη θάλασσα, στη φωτιά, μπας και μας πήγε. Αυτός όμως δεν θέλει κιθάρα, αυτός θέλει μπουζούκι.
13: Τι λέει?
1: Ο Σφαγιανάκης με κιθάρα δεν τραγουδάει, μπουζουκάκι θέλει από
13: όχι πίσω. Κιθάρα, μπουζούκι, ναι. Εδώ έχουμε μπαλαμάδες, μπουζούκι έτοιμα. Είναι...
1: Έτοιμα!
13: Θα ροντζουνάμε μόνο.
1: Έχεις μπουζούκι.
13: Έχω ένα φλαράκι μπουζού και έχω μπαγλαμαδάκι.
1: Και μπαγλαμαδάκι, καλά, τώρα η Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει μπαγλαμάδες.
13: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό ψάχνω και να μπας και...
1: Σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα για να βρούμε μπαγλαμά, για να υπάρχει εκεί πέρα, καβάτζα.
13: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλοί μπαγλαμάδες και πρέπει να πάρουν δρόμο. Εγώ τώρα που ακούγομαι κιόλας στον αέρα,
1: ναι.
13: Θέλω να τους ενημερώσω ότι ας εγκαταλείψουν μόνοι τους, να πάρουν δρόμο, να σκορούν, να φύγουν, να αφήσουν το λαό και τον κόσμο ελεύθερο, να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και να αρχίσει να παίρνει τα πάνω του και να... Δείξουμε ποιοι είμαστε σε όλους. Έχουμε σκύψει τα κεφάλια και δεν μπορούμε να συνέλθουμε με αυτά που κάνουν. Ντροπή τους και να σηκωθούν να φύγουν.
1: Λοιπόν, άκουσε με, επειδή μου αρέσεις, αλλά να ξέρεις δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούν. Θέλω να σου δώσω ένα όνομα. Μπορώ να σου δώσω ένα όνομα. Και όταν παίρνεις τηλέφωνο να σου λέω με αυτό το όνομα.
13: Α, ναι. Σε παίρνω, αλλά πολλές φορές δεν μπορώ.
1: Θα είσαι, από εδώ και πέρα θα σε βαφτίσω. Από εδώ και πέρα θα.
13: Μηνύματα.
1: Θα είσαι ο όλο ευθεία. Έτσι θα σε λέω. Ο όλο ευθεία.
13: Όλο ευθεία.
1: Όλο ευθεία, γιατί τώρα εσύ, αν μπεις μέσα στα μάξι, εσύ τώρα και ξεκινήσεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη και δώσεις γκάζια, δεν θα στρίψει ουδενά, θα φύγεις μέσα σε κάνα τείχο γκολ.
13: Όχι, τίποτα. Ευθεία, ναι, δεν έχει.
1: Μόνο ευθεία δεν έχει τίποτα. Και θα μαρσάρεις και τρακαρισμένο στον τείχο.
13: Και που στρίβω κατά λάθος γίνεται αυτό.
1: Κατά λάθος στρίβεις. Ρε τι λέει ο άνθρωπος, ο σημεριάτικα. Ρε να με τρελάνεις. Κατά λάθος λέει στρίβω. Λοιπόν, κλείστε το τηλέφωνο. Κλείστε το τηλέφωνο, έξι κάπου παράθυρο εκεί πέρα, πάρει αέρα καθαρό. Άντε, γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
14: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
14: Γεια σου, Γρηγόρη. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις για όλους μας. Νίκος από Αθήνα.
1: Γεια σου, Νικόλα.
14: Μιας και είναι μαζεμένοι όλοι στη Θεσσαλονίκη για πάνω. 3.500 κόσμος. Γιατί στις μεγάλες υπόλοιπες πόλεις δεν βγαίνει ο κόσμος έξω να αντιδράσει και δεν θα έχει και μια τόσο αντίσταση.
1: Δεν θα υπάρχουν δυνάμεις καταστολής, εννοείς.
14: Μπράβο, ναι. Γιατί δεν το εκμεταλλεύεται ο ελληνικός λαός.
1: Σωστό. Να διαμαρτυρηθεί την ώρα που όλοι οι αστυνομικοί που τους δέρνουν σε άλλες περιπτώσεις είναι εδώ.
14: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί δεν το κάνουνε, ρε Νικόλα.
14: Γιατί, αδερφέ, είναι αυτό με τα φιόνια που λέει που μας έχουν ποτίσει. Έχουμε μάλλον το DNA μας μέσα, έχει γίνει ή φιλιπρεβής ή είναι τόσο το εγώ μας, τόσο ισχυρό που δεν μπορούμε να το σπάσουμε, να φύγουμε από μέσα από αυτό. Και έχουμε εγκλωβιστεί στην ανικανότητά μας, στην αδυναμία μας, στον αντρισμό μας. Δεν ξέρω.
1: Ή στο διχασμό. Άκουσε με μισό λεπτό. Μισό λεπτό θέλω να μ' ακούσεις και θα σε αφήσω να μιλήσω όσο θες. Έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά. Άκουσε με λίγο. Η διχόνια και ο διχασμός. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα, όπως κάθε χρόνο, θα διαμαρτυρηθούμε, θα κάνουμε πορείες, θα πάμε έξω από τη ΔΕΘ, θα φωνάξουμε, πιθανότατα και επεισόδια να υπάρξουν. Άμα ήμασταν ενωμένοι όλοι στην Ελλάδα, σήμερα θα έπρεπε σε κάθε πλατεία, σε κάθε δρόμο να διαμαρτύρονται και οι υπόλοιποι. Έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό που λες. Απόλυτο. Και ξέρεις κάτι, δεν φτάνουν οι δυνάμεις καταστολής. Αν όντως είμαστε ενωμένοι και μαζικά αντιδράσουμε σε αυτή την πραγματικά άθλια και ανίκανη κυβέρνηση.
14: Ακριβώς. Και γιατί όμως να παίξουμε στο παιχνίδι τους, να παίξουμε σήμερα. Γιατί να μην το κάνουμε μία άκυρη ημέρα, τη Δευτέρα για παράδειγμα που ξημερώνει, και να πούμε Δευτέρα πρωί μέχρι μεσημέρι δεν θα βάλει κανείς μας βενζίνη. Να τους χτυπήσουμε οικονομικώς. Αλλά όμως μόνο ενωμένοι. Δηλαδή η φωνή σου. Δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Ναι, περίμενε λίγο, αδερφέ μου. Άμα δεν βάλουμε όλη βενζίνη, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να δουλεύουν όλη μέρα αυτοί με τις οδικές βοήθειες. Δηλαδή θα τεντώσουμε τους οδηγούς από τις οδικές βοήθειες και δεν νομίζω να υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή.
14: Κάπως δεν πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Άμα δεν βάλουμε τώρα μια μέρα βενζίνη, δεν νομίζω να αλλάξει και κάτι.
14: Γιατί να πάω να φάω πιτόγυρο με 4,5 ευρώ και 5 ευρώ. Να μην αντιδράσω.
1: Και τι θα κάνεις.
14: Θα πούμε, δεν θα φάμε μια μέρα. Κάτι θα κάνουμε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Άκουσε με.
14: Όπως γράφει ο άλλος από τον Ιούλιο μέχρι τώρα, λέει, έχει πάει ο χυμός ή το γάλα, δεν θυμάμαι κάτι, έγραφε 3,5 ευρώ να έκανε 2,40 τον Ιούλιο και το μόνο που κάνανε ήταν το 6%, το 30% δεν απορροφιέται. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να χτυπήσουμε τα καρτέλ εμείς από μόνοι
1: μας. Ωραία, να στο θέσω αλλιώς, άκουσε με. Δεν υπάρχει ενότητα, γιατί λέω. Εσύ αύριο λες, ξεκινάω και δεν θα φάω πιτόγυρο και δεν θα βάλω βενζίνη. Ωραία. Ξεκινάς αύριο και λες αυτό το πράγμα. Πόσοι άλλοι δεν θα βάλουν βενζίνη και δεν θα φάνε πιτόγυρο.
14: Όλοι θα το κάνουν. Όλοι θα φάνε και θα πιούνε.
1: Αυτό σου λέω. Άρα δεν είμαστε ενωμένοι, δεν μπορούμε να κινηθούμε μαζικά.
14: Δεν έχουμε οριμάσει, δεν έχουμε πονέσει μάλλον τόσο ακόμη, γιατί είναι οι ηλικίες μας και αυτά που χάνουμε καταρχήν δεν τα έχουμε διεκδικήσει, δεν τα έχουμε κερδίσει στη ζωή μας. Τα βρήκαμε έτοιμα, στρωμένα από τους προγόνους μας.
1: Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει και να μπορεί να αντιδράσει σε όλα αυτά που γίνονται μαζικά.
14: Λειτουργεί, αδερφέ μου, μόνο ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος μπορούν να τον χειριστούν αυτά που λες με το μίσο τον τραπεζικό και με όλα αυτά τα 5G.
1: Ναι, το σωστό. Άκουσε, επειδή έχω ένα λεπτό. Ένας γράφει εδώ, φάει πίτσα, άμα δεν θες να φας πιτόγυρο. Δηλαδή αρχίζει τώρα και η κοροϊδία και η ειρωνία, καταλαβες.
14: Ακριβώς.
1: Καταλαβες, δηλαδή έχουμε βλέψει, λες τώρα κάτι.
14: Ο καθένας μας από τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.
1: Εσύ τώρα λες κάτι, ας πούμε, για να κάνουμε όλοι μαζί και ο άλλος κοροϊδεύει, λέει φάει πίτσα.
14: Μα δεν θα υπάρξει. Ας ξεκινήσουμε τον αγώνα λοιπόν ο καθένας μας από προσωπικό μας και από την οικογένειά μας και να παραδειγματιστεί η γειτονιά και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται να μεγαλώσει αλλιώς αυτό. Είναι και επικίνδυνα τα πράγματα. Γιατί άμα πάω λίγο ένα βήμα παρακάτω, δεν ξέρω ποιος είναι ο φίλος μου και ποιος είναι ο εχθρός μου και δεν ξέρω τι θα συναντήσω μέχρι να φτάσω στο σπίτι, αν θα συναντήσω και την οικογένειά μου.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ!
14: Αδερφέ, καλή δύναμη, Θεός μαζί σου.
1: Υγεία να έχεις, γιατί ξεκίνησες να μου θυμίζεις το δίχρονο, ο οποίος έχει να πάρει και μέρες τηλέφωνο. Βάρεσες κάτι κόφτες στο τέλος για να προλάβεις. Αυτό. Παρεμπιπτόντως δεν ονομάζεται αγώνας, ονομάζεται δίαιτα. Εντάξει, να ξεκαθαρίζουμε λίγο και τις σωστές λέξεις όταν μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ συμφωνώ, πρέπει να ξεκινήσει ο Έλληνας δίαιτα. Και εγώ πρέπει να ξεκινήσω δίαιτα. Έχω κάνει μπάκα, έχω κάνει πυροκυλιά. Έτσι είναι. Τουλάχιστον να κάνουμε αυτό μαζικά. Γιατί έχετε γίνει σαν βόδια όρθια. Σαν μοσχάρια έχετε γίνει μερικοί. Μπορείτε, έχετε συγκαεί, δεν μπορείτε να περπατήσετε. Και δεν είμαι κακός, ούτε προσπαθώ να προσβάλλω ανθρώπους. Αγωνίζομαι για την υγεία τους. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Κουράγιο σήμερα το βράδυ με τις δηλώσεις του Μητσοτάκη. Φυσικά θα με ξανακούσετε το απόγευμα να βγαίνω στην εκπομπή που θα κάνουν δημοσιογράφοι εδώ του Focus FM 103,6 για να δώσω παλμό από τις διαμαρτυρίες, τα συλλαλητήρια, τις πορείες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως και οι υπόλοιποι παραγωγοί και δημοσιογράφοι του σταθμού. Καλό μεσημέρι από εμένα. Θα κλείσω με το τραγούδι Καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες. Μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει ο Ζαφύρης ο Μελάς, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει κιόλας εδώ πέρα. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά η Νέα Δημοκρατία, όταν θα αρχίσει να βλέπει τα πραγματικά της ποσοστά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα την αφυπνισμένη που θα πάει κόντρα, θα αρχίσει να παθαίνει καρδιοπάθειες. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Κόντρα στα πιτόγυρα, κόντρα στη βενζίνη. Το νου σας να προσέχετε. Γεια, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού η μεγάλη μάσα, η μεγάλη ξάπλα και τα λεφτά του ελληνικού λαού που θα καταβροχθήσουν οι τεμπέλιδες του Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως ήρθε η ώρα να καταργηθεί η γιορτή του κομματικού ρουσφετιού της συμπρωτεύουσας. Η δεξιά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας τρώει τα σωθικά της από τις οδομαχίες των κεντάβρων και των ρέιτζερς της ΟΝΕΔ στη Νέα Δημοκρατία των ερμαφρόδιτων πατριωτών. Πρώτα ο Μιστράς, τώρα ο Μαραθώνας. Άκρος επικίνδυνο εγκληματικό θρίλερ, η θανάτωση, η εξαφάνιση και τα φίλη οικειωμένων για να τους τρώνε τη σύνταξη συγγενείς τους. Κοινωνία γεμάτη πληγές λατινοαμερικανικής φτωχοποίησης. Και στο περιοδικό Mac TV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας «Μεσσίας ή τρελός» Ανδρέας Παπανδρέου. Το ψυχογράφημα ενός πολιτικού απατεώνα 52 χρόνια από την είδηση του Πασόκ. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας από τη συχνότητα του Μάχη 99,8 στα FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος, στην ηχοληψία είναι ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ κακή μέρα. Σήμερα, όπως ήταν και χτες, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας, το σκηνικό είναι εφιαλτικό. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε το γεγονός, απομονώστε την ημερομηνία και την ώρα. Είναι απόγευμα Σαββάτου. Οι εκπομπές ακούγονται και μετά μεσονυχτίως. Πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Ιωάννα Ηλιάδη για να μας πει για το φοβερό συμβάν που έγινε εκεί γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα.
1: Καλό δεν είναι, γιατί πραγματικά είναι... Τέλος πάντων, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να μάθουμε τα νέα για τους χειριστές που, όπως φαίνεται, δυστυχώς δεν τους είδε κάποιος να έχουν εγκαταλείψει.
0: Να πούμε τι έχει γίνει εκεί, έτσι.
1: Να πούμε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια επίδειξης, της ειδικής επίδειξης στο Athens Flying Week, το οποίο διοργανώνεται για πάρα πολλά χρόνια από ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα, είχαμε την πτώση ενός αεροσκάφους στο οποίο επιβαίνουν δύο χειριστές, δύο πιλότοι. Τα φάντομαι έχουν δύο πιλότους. Το αεροσκάφος εκτελούσε ελιγμούς με πάρα πολλά G και η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τη στιγμή της πτώσης προσέγγιζαν το διάδρομο με μέγιστη ταχύτητα και στη συνέχεια θα έκαναν στροφή. Εκεί μάλλον πέσαν σε απώλεια στήριξης με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει. Έπεσε το αεροσκάφος, φαίνεται ότι έχει πέσει σε περιοχή εκτός του αεροδρομίου. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά έχει βγει

0: κάτω και έχουμε δει δυστυχώς τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις που πέφτουν, γιατί έχουν συμβεί αεροπορικά ατυχήματα σε τέτοιες.
1: Εσύ κάνεις στρατιωτικό ρεπορτάζ, πόσα κάνεις, 20 χρόνια.
0: 35.
1: 35 χρόνια, εντάξει, να συζητήσουμε.
0: 34-35 χρόνια. Ας από το 1991, άρα είναι 35. Αύγουστο το 91 ξεκίνησε. Λοιπόν, το αεροσκάφος ανήκε στην 338 μοίρα δίωξη βομβαρδισμού Άρης, στην 117 πτέρυγα μάχης, 117 πτέρυγα μάχης. Περιμένουμε την ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας για να δούμε τι θα πούν. Πάντως δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή και εκείνη η αγωνία για την κατάσταση των διοχειριστών. Αν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν, αν το επιχείρησαν ή το κατάφεραν ή όχι, θα δούμε να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.
1: Δείχνει να η εικόνα ότι υπήρξε πτυτική ενέργεια με αλεξίπτωτο. Γιατί από ό,τι βλέπουμε στην εικόνα δεν είδαμε κάτι.
0: Κόσμος, δεν έχω δει μαρτυρίες που να λένε ότι επιχειρήθηκε να...
1: Στα βίντεο δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Στα βίντεο δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
0: Αυτό λέω.
1: Μπορεί και να μην το είδαμε βεβαίως, έτσι. Μπορεί και να μην το είδαμε.
0: Ελπίζουμε μέχρι και τελευταία στιγμή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να πρόφτασαν, ας πούμε, ακόμα και στο τέλος δεν μπορούσαν να επιδείξουν.
1: Ναι, αυτό δεν το πράγμα εκεί, Ιωάννα, αυτό το flying που γίνεται εκεί, πόσα χρόνια γίνεται?
0: Πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάνω από 10 χρόνια εδώ.
1: Ναι, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται?
0: Αυτό το διοργανώνει ένας ιδιώτης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος του άρεσαν προφανώς οι αεροπορικές επιδείξεις, ήθελε να αντιγράψει. Και έχει φτιάξει έναν, ας πούμε, θεσμό τέτοιο, όπου κάθε χρόνο έρχονται από όλο τον κόσμο διάφορα με πρόσκληση του ιδιώτη. Η εταιρεία, δεν ξέρω που το χειρίζεται, διοργανώνει αυτό το Athens Flying Week.
1: Ναι, και τι εμπλοκή έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτό το πράγμα?
0: Όπως συμμετέχουν και άλλες αεροπορίες, γιατί αυτοί προσκαλούν διάφορες αεροπορίες. Τώρα οι εμπλοκίες του Υπουργείου είναι ότι συμμετέχει με αεροσκάφη, έτσι, και γίνονται κάποιες παραχωρήσεις, δεν ξέρω αν υπάρχει οικονομικό στοιχείο από πίσω, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Ναι.
0: Παραχωρήσεις των χώρων, δηλαδή του αεροδρομίου, γιατί ο διάδρομος αυτός είναι κοινός. Της Τανάγρας με το. Της αεροπορικής βάσης Τανάγρας εννοώ με τη Νέα. Έτσι. Δίνονται χώροι, γίνονται εξυπηρετήσεις. Συμμετέχει στις ομιλίες πολλές φορές. Όταν συμπίπτει με τη ΔΕΘ, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά. Πολλές φορές πάνε οι υπουργοί και τα λοιπά, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που συμμετέχει, ναι, και έρχονται και από διάφορα μέρη του κόσμου, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και το...
1: Να δούμε λίγο το αεροσκάφος, γιατί πρόκειται για ένα Phantom F4.
0: Είναι παλιό αεροσκάφος, θα ήταν από τις τελευταίες του πτήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι πως σε αυτή την διοργάνωση συμμετέχουν και έχουν πετάξει και τα κότα, έτσι. Συμμετέχουν και παλιά αεροσκάφη.
1: Ναι, μιλάμε για ένα αεροσκάφος το οποίο είναι... Ένα αεροσκάφος το οποίο αποκτήθηκε το 1974, λένε εδώ. Ναι, δεν αποκτήθηκε το 1974, αποκτήθηκε το 1973. Επί κυβέρνησης Παπαδοπούλου. Είναι η πρώτη φουρνιά των αεροσκαφών, των Phantom, τα οποία είχαν πει ότι θα πετάξουν στην Κύπρο και δεν πέταξαν ποτέ. Αυτή είναι η φουρνιά. F4. Βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963. Είναι αμερικάνικο αεροσκάφος. Και όπως είπες και εσύ, είναι διθέσιο ο αεροσκάφος.
0: Είναι διθέσιο και θα ήταν μια από τις τελευταίες του πτήσεις, δηλαδή αυτά αποσύρονται, έτσι. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα ήθελα να πριν να γίνει η
1: ανακοίνωση. Όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, και θα είμαστε σε επαφή για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτού του συμβάντος. Δεν είμαι αισιόδοξος, δεν σου κρύβω.
0: Δυστυχώς ούτε και εγώ είμαι αισιόδοξη, αλλά... Πρέπει μέχρι και τελευταία στιγμή να ελπίζουμε ότι πρόφθασαν και έφυγαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Εύχομαι, αν έχεις κάτι όσον αφορά την τύχη των πιλότων, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7.

Κυρίες και κύριοι, δεν ξεκινήσαμε καλά τη σημερινή σαββατιάτικη εκπομπή, 4 με 7. Ένα αεροπλάνο, το οποίο για μένα δεν έπρεπε να πετάει ούτε. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Έτσι, ούτε ειδικός είμαι, ούτε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνω. Τα Phantom όμως τα θυμάμαι. Και είναι η πρώτη φουρνιά αεροσκαφών

ήρθε στην Ελλάδα. Λένε εδώ πέρα κάποια site με το αμυντικό πρόγραμμα PC Καρούς. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Εγώ θυμάμαι ότι η πρώτη παρτίδα ήρθε στην Ελλάδα επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπαδοπούλου το 1973. Και ήταν τα αεροσκάφη τα οποία κατά τον τότε σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της πραξικομματικής κυβέρνησης Παπαδοπούλου είχαν διαταχθεί μετά την πτώση του Παπαδόπουλου, γιατί είχε πέσει ο Παπαδόπουλος τότε, ο Παπαδόπουλος θα είχε παραγγείλει τα αεροσκάφη. Είχαν φτάσει τα αεροσκάφη. Υπήρχαν στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν μετά το Νοέμβριο του 1973 συνελήφθη ο Παπαδόπουλος στο Λαγονίσι από τον κατάπτυστο ταξίαρχο Ιωαννίδη, τα θυμόμαστε όλοι αυτά, έμειναν στον Ιωαννίδη τα Φάντομ. Είχε παραγγελθεί και μια φουρνιά υποβρυχίων, τα οποία δεν τα είχε η Τουρκία και τα είχε μόνο η Ελλάδα. Είχαν διαταχθεί λοιπόν τότε, υποτίθεται, από αυτή την βρωμερή, τυχοδιοκτική, αμερικανοκίνητη, πραξικοπηματική κυβέρνηση εντός εισαγωγικών Ιωαννίδη, μετά τη στάση που έγινε και την εξέγερση μέσω στράτευμα, για να συλληφθεί ο Παπαδόπουλος. Και μετά το πραξικόπημα που έγινε στην Κύπρο με την πτώση της κυβέρνησης Μακαρίου και την κατάληψη του Προεδρικού Μεγάρου, του Κυπριακού Μεγάρου, του Κυπριακού Προεδρικού Μεγάρου, με τους λοκατζίδες που μπήκαν μέσα και τον Σαμψόν και τα παλικάρια του, που έγινε η ένοπλη σύραξη μέσα στο Προεδρικό, που έξαν τις χειροβομβίδες στο Προεδρικό και κατελήθη η δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Η δημοκρατία του Μακαρίου? Ήταν δημοκρατία αυτή? Όπως και να έχει, η επιχείρηση των λοκατζίδων και Ελλήνων και Κυπρίων ήταν η δολοφονία Μακαρίου. Όταν λοιπόν επιχειρήθηκε να δολοφονηθεί ο Μακαρίος, τότε κυρίες και κύριοι έγινε στις 15 Ιουλίου του 1974 η φυγή Μακαρίου και η διάσωσή του. Τότε λοιπόν, εκείνες τις μέρες, τις διαβολομέρες του Ιουλίου, ο Ιωαννίδης σε συνεννόηση με το τότε υποτυπώδες Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τον Αραπάκη, τον Μπονάνο, τον Παπα-Νικολάου, που ήταν οι τρεις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, διετάχθησαν να στείλουν τα Φάντομ και τα υποβρύχια στην Κύπρο. Ο Ιωαννίδης όμως, σε συνεννόηση με την Αμερικανική κυβέρνηση, που του είχε υποσχεθεί, του βλάκα, αυτού του ανόητου, του ηλίθιου, ότι αν ρίξει το Μακάριο και τον αποτραβήξει από την Κύπρο, θα του έδιναν οι Αμερικανοί τα πετρέλαια του Αιγαίου. Αυτή ήταν η υπόσχεση των Αμερικανών και του τότε Αμερικανού πρέσβη. Και επίσης, ότι θα του έδιναν τη δυνατότητα, ακούστε, για το τι βλάκες μιλάμε, στρατιωτικοί φόραγαν τη στολή. Τη στολή! Τη στολή! Για την οποία πολλοί λένε σήμερα, μπούρδες, ότι θα τον αφήνανε να μπει στον Εύρο, στην Κωνσταντινούπολη. Για τόσο ηλίθιο κατασκεύασμα μιλάμε. Έριξε με εντολή της CIA τον Παπαδόπουλο, γιατί ο άλλος τους είχε κάνει τη ζωή δύσκολη με τον τότε σιωνιστικό πόλεμο στα αραβικά κράτη, και τον έπεισαν αυτό το βλάκα, αυτή την γερομαμή του στρατεύματος, να ρίξει τον Παπαδόπουλο. Και μόλις έριξε τον Παπαδόπουλο, διετάχθησαν να πάνε αυτά τα Φάντομ στην Κύπρο. Τα Φάντομ δεν πέταξαν ποτέ, τα υποβρύχια δεν πήγαν ποτέ στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η αυτοκτονική αποστολή, ήταν ο Ράτλας.
της επιχείρησης Νίκη. Ένα από αυτά, και τα έχουμε ξαναπεί, κατερρύφθη από φύλλα πυρά των Κυπρίων, με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να σκοτωθεί αφρόκρεμα των Ελλήνων καταδρομέων και πεζοναυτών στον τύμβο της Μακεδονίτσας. Αυτή είναι η γνωστή ιστορία των Φάντομ. Σήμερα, Σάββατο, απόγευμα, και για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε μόνο το γεγονός, ένα από αυτά τα Φάντομ, για να δείτε πώς μας εκδικείται η ίδια η ιστορία, έπεσε στην Τανάγρα, στην πολυετή επίδειξη που γίνεται εκεί από πολλές χώρες του κόσμου. Αυτή την ώρα στην περιοχή ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά, στην περιοχή της Τανάγρας. Το βλέπω στις ενημερώσεις που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ώρα 3:58, Σάββατο, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βιωτίας. Κινητοποιούνται 95 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ. 29 οχήματα, είναι μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Γιατί όλο αυτό το καύσιμο το οποίο έπεσε και εκτινάχθηκε, τεινάχθηκε το αεροπλάνο στον αέρα με την πτώση και τη συντριβή του, με δύο πιλότους μέσα, που αγνοείται η τύχη τους. Ευχόμαστε το καλύτερο, αλλά δεν είμαστε αισιόδοξοι. Επιχειρείται εκεί να κατασβεστεί η φωτιά στην Τανάγρα, γιατί έχει πέσει σε δασική περιοχή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έγιναν πριν από λίγη ώρα στην Τανάγρα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.

Θα ακούσουμε και καλή μουσική σήμερα. Έχω κάνει κάποιες επιλογές, αλλά με βαριά καρδιά. Με βαριά καρδιά, γιατί δύο παιδιά της πολεμικής αεροπορίας, έμπειροι πιλότες, ένας επισμηναγός διοικητής Σμήνους και ένας σμηναγός, και οι δύο έμπειροι χειριστές που χειρίζονταν το F4, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν τα εκτινασόμενα καθίσματα. Αυτά τα βλέπω από στρατιωτικές σελίδες. Το αεροσκάφο συμμετείχε στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week, που διοργανώνεται εδώ και χρόνια από ιδιωτική επιχείρηση. Για μένα είναι επίτρεπτο αυτό. Αυτή η επίδειξη δεν έπρεπε να υπάρχει, και ειδικά από τέτοια παλιά σαράβαλα αεροπλάνα. Δεν πρόκειται για πτήση που είχε να κάνει με την πολεμική αεροπορία. Ιδιώτες διοργανώνουν αυτές τις ιστορίες. Για μένα αυτές τις ιστορίες δεν έπρεπε να υπάρχουν. Τέλος. Τέλος! Και ακούμε το Γιάννη Πάριο. Πολύ συζητημένο πρόσωπο Πάριο σε αυτή την εβδομάδα. Την έπεσαν και σε αυτόν. Άρχισαν τα πικρόχολα σχόλια να σταματήσει να τραγουδάει, ότι γέρασε, ότι είναι με το ένα πόδι στον τάφο, ότι έχει πεθάνει. Άντε να χαθείτε, μωρέ. Άντε να χαθείτε από εκεί, Ελληναράδες. Τώρα δεν είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Τώρα είναι να πεθάνει και ο διπλανός μας. Να πεθάνει ο διπλανός μας, να τον πάρουν οι συγγενείς του, να τον θάψουν στον κήπο του σπιτιού για να πάρουν τη σύνταξη. Η κοινωνία έχει αποκτηνωθεί. Εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορώ να μιλάω περί θικισμού. Η κοινωνία έχει αποκτηνωθεί. Πεθαίνουν οι γονείς τους και για να τους πάρουν τη σύνταξη τους στάβουν στον κήπο του σπιτιού. Ο ένας, ο Παλαβός, στο Μιστρά, είχε βάλει τον πατέρα του στον καταψύχτη 6 χρόνια. Η άλλη Μούρλο Κακομήρα στο Μαραθώνα είχε τη μάνα της 10 χρόνια θαμένη και χτες βρήκανε τα οστά της. Αν αυτά συμβαίνουν σε μια υγιή κοινωνία, τότε λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να μεταναστεύσουμε.

Εικόνες που παίρνω από την Τανάγρα είναι συγκλονιστικές. Στην περιοχή ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά. Παίρνω εικόνες από το φράχτη της Τανάγρας, τις οποίες αποστέλευθης αμέσως στο μακελιό.gr, το οποίο είχαν βάσει και το βίντεο από το συγκλονιστικό συμβάν. Επιδιώκεται αυτές τις ώρες να δούμε ποια είναι τύχη των πιλότων, σε λίγο θα ξέρουμε. Δεν είμαι αισιόδοξος. Θέλω να πάμε λίγο στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας λέω και πάλι, είναι βαρύ το κλίμα. Αν χάθηκαν τα δύο παιδιά, το κρίμα και το άδικο στο λαιμό τους, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις του κυρίου ιδιώτη που συμμετέχει πολεμική αεροπορία με τέτοια σαράβαλα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν. Είναι κανιβαλικές δραστηριότητες. Δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Είναι δραστηριότητες αμερικανό φτιαγμένες με αμερικανικό μιμητισμό από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Πείτε μου σε τι εξυπηρετεί να κάνουν τέτοιες βλακώδεις εκδηλώσεις για να κονομάνε οι ιδιώτες στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας και να συμμετέχει πολεμική αεροπορία με αεροπλά σαράβαλα, με αεροπλά φέρετρα. Πείτε μου σε τι εξυπηρετεί το μάχημο της πολεμικής αεροπορίας. Στο να πηγαίνουν από κάτω οι κάφροι και να χειροκροτούν. Είναι κανιβαλικές δραστηριότητες. Θυμίζουν Κολοσσέο. Δεν έπρεπε να επιτρέπεται από την ίδια, για ποια κυβέρνηση μιλάμε. Την κυβέρνηση που αυτές τις ώρες έχει πιάσει τα σίδη. Όλη η κυβέρνηση στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μια εκδήλωση η οποία έχει μεταβληθεί στην παρέλαση των Μαυρογαλούρων. Σε τι εξυπηρετεί η παρουσία κομματικών παραγόντων, κυβερνητικών παραγόντων, αντιπολιτευτικών παραγόντων σε μια τέτοια εμπορική εκδήλωση? Είναι καθαρά διεθνική εμπορική εκδήλωση. Είναι μια έκθεση προϊόντων. Είναι περίπτερα, εμπορικά περίπτερα επιχειρήσεων που εκθέτουν τα προϊόντα τους. Σε τι εξυπηρετεί, ειδικά από την εποχή της μεταπολίτευσης και μετά, να έχει γίνει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η έδρα των μαυρογαλούρων, των κομματικών τυχοδιωκτών της εκάστοτε κυβέρνησης της χώρας, για να προαναγγέλουν, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους, ένα κάρο ψέματα για τον ελληνικό λαό? Υπάρχουν αναγνώστες, ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα. Τι ώρα θα μιλήσει, λέει ο Μητσοτάκης. Ρε, άντε από εκεί να πούμε. Που θα σας πω και τι ώρα θα μιλήσει ο κανίβαλος. Τι ώρα θα μιλήσει ο μειωμένου μειονεκτικού DNA, όπως είπα και χτες. Ουρακοτάγκος της χώρας. Είστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Ο σκύλος της δημοκρατίας. Η μίξη τις λάσεις με το Μούργο. Δεν τον είδατε τι έκανε σήμερα? Χαιρέταγε το ρομπότ. Γιατί τον εκθέτουν έτσι? Γιατί οι κομματικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας εκθέτουν με το χείριστο τρόπο σε δημόσια θέα την νοημοσύνη του Έλληνα Πρωθυπουργού? Για ποιο λόγο βάζουνε έναν μειωμένου DNA, μειονεκτικού DNA? Ένα χαζό άνθρωπο. Μου λένε είναι πονηρός. Καθόλου πονηρός δεν είναι. Άγεται και φέρεται. Κάνει ό,τι του λέει η γυναίκα του, η κόρη του η μεγάλη και κανένα δύο κολαούς που έχει δίπλα του. Και δύο-τρεις επικοινωνιολόγοι που τον έχουν κάνει και στέκεται με ένα κουστούμι στα δύο πόδια. Λες και είναι Καραγκιόζης. Γιατί εκθέτεται τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος? Γιατί στήθηκαν σήμερα οι κάμερες και τον βάλατε να μιλάει εντός εισαγωγικών με ένα ρομπότ? Και έφτασε στο σημείο να πει χαριτωμένος είναι. Ποιος είναι χαριτωμένος? Το ρομπότ. Και τον χαιρέτησε το ρομπότ και του είπε θα τα ξαναπούμε. Τι να ξαναπείτε ρε με το ρομπότ? Τι να ξαναπείς με το ρομπότ ρε? Ρε κακομύρι, εσένα έπρεπε να βγάλουν από την πρίζα, όχι το ρομπότ. Εσένα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι απόγευμα Σαββάτου, ένα θλιβερό απόγευμα Σαββάτου. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, σαφώς και θα μάθετε τα νέα για την τύχη των δύο πιλότων. Δεν θέλω να πούμε κάτι, αν και όταν μεταδοθεί αυτή η εκπομπή σε επανάληψη θα ξέρει ο κόσμος τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με στρατιωτικές σελίδες, οι οποίες κυκλοφορούν, μπείτε στο μακελιό.gr και δείτε όλο το βίντεο, πώς συνετρίβει το Phantom. Ήταν από την πρώτη φουρνιά το Phantom που έφτασε στην Ελλάδα, αμερικανικής κατασκευής, διθέσιο, έμπειροι χειριστές, σακαράκα το αεροπλάνο, συνετρίβει, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα εκτινασόμενα καθίσματα. Σε αυτό σημείο, θέλω να σας πω για το περιεχόμενο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα κάνουμε μία πραγματικά ενδιαφέρουσα ιστορική πολιτική αναδρομή στα δεξιά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το σημερινό αφιέρωμα, γιατί εκεί θα δείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι που σήμερα που κυβερνούν τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα δείτε, θα ακούσετε και θα δείτε. Γιατί ο ήχος μερικές φορές γίνεται και εικόνα, εύκολα, στα αυτιά μας, όταν είναι περιγραφικός. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που από το 1974 και ειδικά σήμερα εξακολουθούν να διεκδικούν καρέκλα στην τύχη του ελληνικού λαού. Θα παρελάσουν από μπροστά σας όλες οι μεγάλες εντός εισαγωγικών φυσιογνωμίες της ελληνικής δεξιάς. Και επειδή ως επιτοπλίστων το κοινό μας είναι δεξιό κοινό, είναι πατριωτικό κοινό, δεν οριοθετώ, ούτε ορόθετω, ούτε προσδιορίζω τοπικά στο χάρτη της πολιτικής ποια είναι η δεξιά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η δεξιά της δεξιάς του πατριωτικού χώρου. Ποια είναι η λεγόμενη λαϊκή πατριωτική δεξιά. Ποια είναι η πατριωτική δεξιά. Υπάρχουν πολλές εκφάνσεις γύρω από ανύπαρκτες αυτή την ώρα ιδεολογικές προσεγγίσεις στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς. Κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την ιστορία της ελληνικής δεξιάς, θέλω να σας πω ότι ειδικά η λαϊκή δεξιά, όπως χρησιμοποιείται η ορολογία, ποια είναι η λαϊκή δεξιά, είναι το αμάγαλμα των Ελλήνων πατριωτών που πίστεψαν σε μία χωροθετημένη πολιτικά παράταξη, η οποία είτε στο παρελθόν ανήκε στους απογόνους ιδεολογικά αυτής της φουρνιάς της στρατιωτικής κυβέρνησης του 1967, η οποία αργότερα, μιλάω για τη δεξιά της δεξιάς, μιλάω για τη σκληροπυρηνική δεξιά, δεν μιλάω για την φιλελεύθερη δεξιά του Καραμαλή, για να εξηγούμαστε. Εγώ δεν θεωρώ δεξιά το ριζοσπαστικό υποτίθεται φιλελεύθερο κόμμα της ΕΡΕ και της μετεξελίξεως της ΕΡΕ που ήταν η Νέα Δημοκρατία με τον Πυρσό του Καραμαλή. Δεν μιλάω για αυτή την παράταξη. Αυτή η παράταξη για μένα δεν ήταν δεξιά παράταξη. Ήταν μια αναρχοκατσαπλιάδικη παράταξη η οποία φιλοξένησε τα ρημάδια του Γεωργίου Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου από τη μία και από την άλλη κάποιους σκληροπυρηνικούς χωρίς ιδεολογία με μοναδικό σκοπό το κέρδος αν πάρει κανένας τον Καραμαλή και την κουστοδία του. Μιλάω για κάποιους οι οποίοι όπως ο Γεώργιος Ράλης ας πούμε που ανήκε στη χαφιεδίστικη δεξιά με το δοσύλλογο πατέρα του ο οποίος πλήρωσε στην κατοχή όχι με το χειρότερο τρόπο τα νομίματα του. Μιλάω για ένα μέρος κάποιων στρατιωτικών οι οποίοι πολέμησαν στο συμμόρυτο πόλεμο. Μιλάω για κάποια σταγονίδια του παλιού ιδέα. Μιλάω για την ΕΠΕΝ η οποία ήταν παράταξη της μετεξελίξεως ιδεολογικά του Γεώργιου Παπαδόπουλου μέσα στη φυλακή την οποία εκπροσώπησε, προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζουν τα κωμικά γεγονότα της ιδεολογικής εμφάνισης υποτίθεται του σκληρού πυρήνα της δεξιάς, την οποία μεταξέλιξε ο Παπαδόπουλος, την ανήγγειλε μέσα από τη φυλακή και την εκπροσώπησε, ποιος λέτε? Ο σημερινός υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μάκης Βορύδης. Βεβαίως υπήρξαν και άλλες εκφάνσεις της κληροπυρηνικής δεξιάς ή της μεταξικής δεξιάς. Ένας εκπρόσωπος αυτών ήταν ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος είχε φτιάξει το ελληνικό εθνικό μέτωπο. Εκεί συμμετείχε ο Βορύδης. Μετά, κυρίες και κύριοι, έχουμε ως γνήσιο εκπρόσωπο της δεξιάς στην Ελλάδα, μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τον Ευάγγελο Αβέροφ το Σίτσα, ο οποίος έγινε γνωστός από τις μειοδοτικές ενέργειες ως Υπουργός Εξωτερικών επί κυβερνήσεως Καραμαλή, Συμφωνία της Ζυρίχης, όπου εκεί ξεπούλησαν την Κύπρο, και βεβαίως τον εμπνευστή και συγγραφέα, μιλάω για τον Αβέροφ, Φωτιά και Τσεκούρη. Ουσιαστικά ήταν το εγχειρίδιο του συμμορετοπόλεμου. Στη συνέχεια, η Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται ότι ήταν μια παραλλαγή της δεξιάς, σε φιλελευθερωποιημένο τοπίο, επιχείρησε τον κρατισμό του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, την από ιδιωτικοποίηση όλων των μεγάλων επιχειρήσεων του τόπου, με αποτέλεσμα να εκδικηθεί σημαντικούς Έλληνες. Ήταν εποχή του 1974. Εκδικήθηκε γιατί ο Καραμαλής ήταν ένας άνθρωπος χωρίς μπέσα. Αυτή τη λέξη μπέσα θα την ακούσουμε πολλές φορές σήμερα. Θα την ακούσουμε και από τον Καραμαλή, θα την ακούσουμε και από τον Καρατζαφέρη, άλλος αυτός εκπρόσωπος. Να πούμε σε λίγο για τον Μπαρμπαγιώργη. Το βγάλανε σαν τα ζόμπι. Έχετε δει κάτι ζόμπι? Που ανοίγουν τους λάκους και τους βγάζουν από τις κάσες. Τον βγάλανε από την κάσα για να μιλήσει σε μια εκπομπή. Τα ακούσουμε όλα αυτά. Σήμερα έχει απ' όλα ο Μπαξές. Σήμερα είναι το μεγάλο πανηγύρι. Στη Θεσσαλονίκη έχει στηθεί ένα άκομψο, άφυλο, στηρωμένο ιδεολογικά, με κάποιους νεόπλουτους νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι έχουν στήσει εκεί τα δικά τους πανηγύρια και έκαναν και πλάκα χτες. Υπήρξε, λέει, ανταπόκριση πολλές γυναίκες των πολιτικών όταν είπα ότι που τους πάτε εκεί τους κερατάδες να πάτε κοντά τους. Κάνανε πλάκα, λέει. Άλλες μου είπαν οι γυναίκες τους έκανες χαλάστρα, λέει, τους δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Ειδοποίησε τις γυναίκες τους, τους κάρφωσες, σε καταριούνται. Γιατί πάνε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Για να περάσουν καλά. Να πάνε στα μπουζούκια, να βρουν κανένα βιζιτόνι, να πάρουν κανένα τηλεφωνάκι τη νύχτα, να μπεκροπιούν, να βάλουν καμιά άσπρη γραμμή. Τι νομίζετε ότι πήγαν να κάνουνε? Να μουτζώσουν το Μητσοτάκι πήγανε. Να καλοφάνε, να καλοπιούν, να καλοπεράσουν. Θα χρησιμοποιήσω άλλη εκφράση, αλλά δεν είναι του πρέποντος, γιατί είμαστε και σοβαροί εκπομπή, έτσι. Και γενικότερα να γυρίσουν τρεις μέρες μετά χορτασμένοι. Για μένα, κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι τα χορτασμένα τσουλιά της πολιτικής. Τσούλι, η τσούλι της πολιτικής. Με τον ελληνικό λαό να υποφέρει αυτές τις ώρες. Με δύο Έλληνες πιλότους να αγνοείται η τύχη τους. Σήμερα, λοιπόν, επιχειρείται σε αυτή την εκπομπή να ξεδιπλωθεί ποιο είναι αυτό το μέτωπο επιτέλους που λένε ότι θα παίξει ρόλο τώρα στον χώρο της ελληνικής πατριωτικής δεξιάς. Ποια ελληνική πατριωτική δεξιά? Κανένας Έλληνας πολιτικός δεν εκπροσώπησε επαρκώς την ελληνική πατριωτική δεξιά. Υπήρξαν και εξαιρέσεις. Ο Παπάγος, Και σας πάω πιο παλιά, ήταν ένας εξ αυτών. Ο Μεταξές ήταν ο δεύτερος. Αυτός όμως είχε τη δική του ιδεολογία. Είχε τη ιδεολογία της 4ης Αυγούστου. Ήταν όμως μία μεταξική, πατριωτική, λαϊκή δεξιά. Κοντά στους εργαζόμενους πολίτες. Και υπήρξε και το διφορούμενο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο Καραμαλής ήταν κρατιστής, καπιταλιστής και μπούρδες φιλελεύθερος. Καλοπερασάκια ήταν. Μια ζωή παρεούλα στη Μύκονο με τον Δημήτρη Χόρν. Λένε, δεν το υιοθετώ, λένε ότι υπήρχε μια παρέα εκείνη την εποχή. Σας πάω στη ρίζα της υποτιθέμενης ροσπαστικής δεξιάς. Ποιοι ήταν οι εκπρόσωποι, πολιτιστικοί εκπρόσωποι, πνευματικοί εκπρόσωποι, πολιτικοί εκπρόσωποι της τότε υποτιθέμενης ριζοσπαστικής δεξιάς? Ο Καραμαλής και τα τσιράκια του. Μιλάω για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το γέρο, το γέρο, την Κολομπίνα, την Κολομπίνα, γι' αυτόν μιλάω, όχι για τους άλλους, την Κολομπίνα. Ξέρετε καλά τι εννοώ, την Κολομπίνα της πολιτικής. Ήτανε ο Μάνος Χατζηδάκης, γνωστών πεπιθήσεων, και ο Δημήτρης Χόρν. Αυτή ήταν η παρεούλα του Καραμαλή. Κατά σατανική σύμπτωση και οι δύο είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες. Δυστυχώς δεν ζει η Ελιλαμπέτη για να μας πει τις ιδιαιτερότητες. Όπως και να έχει όμως, την πατριωτική δεξιά δεν την εξέφρασε ποτέ ο Καραμαλής. Η πατριωτική δεξιά εκφράστηκε από συγκεκριμένες πολιτικές φυσιογνωμίες. Εκείνη την εποχή, του 1974, ο Καραμαλής φρόντισε, επειδή αντιπαθούσε τους επιτυχημένους, γιατί ήταν βαθύτατα κομπλεξικό άτομο, φρόντισε κυρίες και κύριοι να υποσκελίσει επιχειρηματικά δύο μεγάλες προσωπικότητες του επιχειρηματικού βίου της χώρας. Ο ένας ήταν ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος, μια σημαντική επιχειρηματική φυσιογνωμία του τόπου, ήταν ο παλιός ιδιοκτήτης της Χροπή. Χ, ρο, ωμέγα, πι, έψιλον, γιώτα. Ο δεύτερος ήταν ο βιομήχανος Στρατής Ανδρεάδης. Και τους δύο, για να καταλάβετε πόσο κομπλεξικός ήταν ο Καραμαλής, επιχείρησε να τους τελειώσει. Το δε Σοφιανόπουλο, το Σωτήρη Σοφιανόπουλο, ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος και ήταν γνήσιος εκπρόσωπος της λαϊκής δεξιάς στην Ελλάδα. Επιχείρησε αργότερα να φτιάξει και ένα πολιτικό κόμμα. Το έφτιαξε και δεν πήγε καλά. Παραλλήλως με τη δράση της ΕΠΕΝ του Μάκη Βορύδη, ο οποίος έκανε κουμπαριές με τον τότε αρχηγό του Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία, του Ζαν Μαρί Λεπέν, ήταν κουμπάρι. Τον πάντρεψε. Ο Γάλλος ακροδεξιός πολιτικός πάντρεψε τον Βορύδη. Ήταν η εποχή που ο Βορύδης είχε αφοπλιστεί. Δηλαδή είχε πετάξει τα τσεκούρια, είχε πετάξει τα μαχαίρια, τις φαλτσέτες, τα κουμπούρια, με αυτά που έμπαινε αστυνομική, πήγε να σφάξει ένα αριστερό πολίτη, ένα αριστερό φοιτή κλπ. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ο τσεκουράτος Μάκης Βορύδης ήταν η μία πλευρά, αυτός που είναι τώρα στη Διεθνή Έκθεση και μας κουνάει το χέρι. Ο δημοκράτης Μάκης Βορύδης, αν είναι δυνατόν. Ο Βορύδης ήταν ένας αποτυχημένος νέος πολιτικός που υποτίθεται πήρε στην πλάτη του την ΕΠΕΝ Παπαδόπουλου. Στη συνέχεια ενετάχθη στο Εθνικό Μέτωπο, απέτυχε και εκεί, πήρε 0,0 τόσο τις εκατό κατεβαίνοντας εκλογές και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του τυχοδιώκτη πολιτικά Γιώργου Κατζαφέρη. Την ίδια εποχή όμως μεσουρανούσε μια σημαντική φυσιογνωμία στην Ελλάδα που λεγόταν Σωτήρης Σοφιανόπουλος. Ποιος ήταν ο Σοφιανόπουλος? Ήταν ένας πολιτικός και επιχειρηματίας που είχε στα χέρια του τη Χροπή, μια από τις μεγαλύτερες ενεργές εταιρείες στη χώρα, την οποία κατέστρεψε η κυβέρνηση Καραμαλή. ο Σοφιανόπουλος ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα άνθρωπος που βρήκε πετρέλαιο στο κερί της Ζακίνθου. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε μια πρόχειρη γεώτρηση στο κερί της Ζακίνθου, όπου ανάβλιζε πετρέλαιο, προσπάθησε να φτιάξει το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο έπαιρνε το καύσιμο από το κερί. Αυτό που έκανε ο Σοφιανόπουλος ήταν ασύλληπτο. Μόνος του έκανε πετρέλαιο παραγωγή στο κερί της Ζακίνθου, το οποίο και σήμερα να πάτε εκεί αναβλύζει πετρέλαιο. Ο Καραμαλής έβαλε τον Εύερτ για να τον εκδικηθεί, επειδή δεν ήθελε να ακούγεται καν η λέξη γεώτρηση στην Ελλάδα για πετρέλαιο, και τον συνέλαβαν σε μια νύχτα και τον έκλεισαν φυλακή. Έκλεισαν τον Σοφιανόπουλο στη φυλακή. Υπάρχει ένα ντοκουμέντο, ηχητικό απόσπασμα, που θέλω να τα ακούσετε. Για αυτά που λέει ο Μακαρίτης Σοφιανόπουλος. Σοφιανόπουλος πέθανε το 2020, πικραμένος σε ένα κτήμα στα Πατήσια. Ήταν παντρεμένος, και αργότερα έμαθα ότι χώρισε, με την πολύ σημαντική ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου, μια πολύ όμορφη γυναίκα, την Τζένι Ρουσέα. Ακούστε έναν από τους σημαντικούς ανθρώπους της Ελλάδος, που η λεγόμενη πατριωτική δεξιά τον έκλεισε φυλακή, κυρίες και κύριοι. Έβαλε τον Εύερτ, τον Μασόνο, και τον έκλεισε φυλακή. Σωτήρης Σοφιανόπουλος.
1: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το Ισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην στα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια, και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Κυρίες, κύριοι, εικόνες είναι συγκλονιστικές που μεταδίδει και το μακελιό.gr από την περιοχή της Ανάγρας. Μια τεράστια φωτιά κατακαίει τα πάντα στην περιοχή. Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει όλο. Όλο αυτό το καραγκιός μπερντέ που είχαν στήσει οι ιδιώτες για να κάνουν αυτές τις βλακώδεις αιμοχαρείς δραστηριότητες με αεροπλάνο Σαράβαλα. Είναι ανεπίτρεπτο για μένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, να επιτρέψει την επόμενη φορά συμμετοχή ενόπλων δυνάμεων σε αυτές τις βλακώδεις διαδικασίες.

0: Για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, την στρατιωτική συντάκτη του Μάχη FM, την κυρία Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Δεν είναι καλά τα νέα, δυστυχώς. Από ό,τι φαίνεται, συνέβη το μοιραίο αυτό που φοβόμασταν. Εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο πιλότων, πολύ κοντά στο σημείο της συντριβής. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ανακοίνωση για να ξέρουμε και τα ονόματα. Ξέρουμε μόνο ότι είναι ένας μυναγός και ένας επισμυναγός από την 338 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας, από όπου και είχαν απογειωθεί για να λάβουν μέρος σε αυτή την επίδειξη. Σας κρατώ ενήμερους ότι μόλις βγήκε η επίσημη ανακοίνωση και δεν ξέρω αν θα ανακοινώσουν και τα ονόματα.
0: Έχουμε, Ιωάννα, τις ηλικίες?
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνει, επίσης μυναγός και μυναγός. Μυναγός είναι νεαρός, ας πούμε, δηλαδή να είναι εκεί μέχρι 35. Και επίσης μυναγός.
0: Άρα τα νέα είναι πολύ δυσάρεστα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπήκαμε Σάββατο.
1: Μάλιστα αναμενόμενο από το είδος της πτώσης, δηλαδή αν σκεφτούμε το πώς, τι περιγραφές ακούσαμε, ότι τα πετούσαν πολύ χαμηλά, και αυτό προφανώς για να μπορούν να τους δουν οι θεατές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή για να καταλάβουμε ότι όταν πετάνε σε τόσο ακραίες συνθήκες, τόσο γρήγορα και τόσο χαμηλά, δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Τώρα το τι έχει συμβεί.
0: Δεν χρησιμοποιήθηκε τώρα ούτε άλλο.
1: Δεν προφταίνει σε τόσο δευτερόλεπτα, είναι πολύ δύσκολο. Αν και εντάξει, έχουμε και περιπτώσεις που έχουν ακόμα και μέσα στο διάδρομο έχουν εκτοξευθεί, αλλά ειλικρινά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί, τι να πω, υπήρχε και κόσμος από κάτω. Υποθέσεις μπορούν να γίνουν για τα πάντα, έτσι. Μπορεί να προσπαθούσαν να αποτρέψουν το αεροσκάφος να πέσει πάνω στον κόσμο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε καθόλου, έτσι. Το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή, αυτό. Επίσης, θα δούμε προφανώς, επειδή έχει κινηματογραφηθεί, ξέρουμε ότι, ξέρεις, τα πολεμικά αεροσκάφη δεν έχουν μαύρα κουτιά. Άρα λοιπόν, από τα βίντεο που υπάρχουν στο έδαφος και που θα βγαίνουν σιγά σιγά, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη και αν υπήρξε και κάποια επικοινωνία μέχρι εκεί. Και από εκεί και πέρα...
0: Ιωάννα, αυτά τα αεροσκάφη σαφώς, πριν μπουν σε αυτές, για μένα αυτές οι διαδικασίες είναι διαδικασίες κολοσσέου, κανιβαλικές διαδικασίες. Για μένα δεν πρέπει να γίνονται καν αυτές οι
1: επιλογές. Να σου πω ότι μου είπε ένας πολύ εμπειρος πιλότος όταν του είπα, του έδειξα τα χαρακτηριστικά της πτήσης και του λέω, του χάσαμε. Λέει, είναι απόλυτα λογικό. Έπεσε σε απώλεια στήριξης λόγω των υπερβολικών G σε στροφή και με μεγάλη ταχύτητα. Τους έκανε adverse yaw, αντίστροφη εκτροπή.
0: Θέμα...
1: Να σου θυμίσω ότι αυτή την αντίστροφη εκτροπή έχει πέσει Τούρκος. Μια ιστορία παλιά, έχει πέσει Τούρκος από Έλληνα. Έγινε περίπου το 1994, το 94 έγινε αυτό, το 1994, σε αερομαχία Μιράζ F1 με τουρκικό F16, ο δικός μας ήταν ένας πολύ έμπειρος πιλότος από την μοίρα των F1 που ήταν στο Ηράκλειο, και το τουρκικό F16 ήταν καινούριο με ένα πολύ νεαρό πιλότο. Πάνω στην αερομαχία λοιπόν, ακριβώς όπως το περιγράφει εδώ πέρα και αυτός ο φίλος μου ο πιλότος, έκαναν αυτό που λέμε βαρελάκι, κατέβαιναν κάτω-κάτω χαμηλά. Ο δικός μας, επειδή ήταν έμπειρος και ήταν με αεροσκάφο δεύτερης γενιάς και το ήλιο είχε πάρα πολύ καλά, τύκωσε τελικά, ενώ ο άλλος έπαθε αυτό που υποθέτουμε και τώρα. Δηλαδή τι έκανε? Δεν πρόφτασε, είναι πολύ σύγχρονο το αεροσκάφο, δεν πρόφτασε να κάνουν αντίστροφη εκτροπή και πέσανε. Είναι βέβαια υποθέσεις. Ναι. Αυτό τουλάχιστον έγινε, μπορούμε να πούμε τότε. Το τι συνέβη εδώ θα το μάθουμε, θα το υποθέσουμε μάλλον. Ναι. Θα το συνάχουμε από αυτούς που τους είδαν και ενδεχομένως από αυτούς που τους άκουσαν.
0: Ιωάννα, σε ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπω εκεί, πραγματικά είναι βιβλικό το τοπίο. Βλέπω τεράστιους καπνούς να έχουν κυκλώσει την περιοχή. Μια
1: μεγάλη... Έχει πέσει κάποια επιχείρηση, λένε. Δεν ξέρω ακριβώς τι επιχείρηση είναι.
0: Ναι, βλέπω μαύρους καπνούς που σημαίνει ότι εδώ καίει καύσιμο, έτσι.
1: Ναι, ναι, το είπαμε από την αρχή αυτό. Ότι είχε καύσιμο. Το είχαμε πει αυτό.
0: Θέλω
1: και προφανώς δεν μπορεί να κάνει άφεση των καυσίμων, έτσι.
0: Πού
1: το καταλαβαίνεις.
0: Πού να κάνει άφεση των καυσίμων. Πάνω στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποια εξέλιξη με την πρόσκρουση και την... γιατί χάσαμε δύο ακόμα πιλότους στις ημέρες της μεγάλης φωτιάς, έτσι, στην περιοχή του... του δάσους της, στο Πορτοκερμενό. Υπάρχει κάποια εξέλιξη ή κάποια πληροφόρηση για το αν προχωράνε αυτές οι έρευνες?
1: Εννοείς για το αν βγαίνουν πορίσματα και τα δικαίτα? Τα πορίσματα πάντα βγαίνουν, δεν δημοσιοποιούνται, τουλάχιστον από την πλευρά της αεροπορίας, γιατί το πόρισμα δεν έχει, εντάξει, έχει σαφέστατα και την προορισμό να αποδώσει ευθύνες, αλλά κυρίως είναι για να προσθέσει τα επόμενα ατυχήματα. Συνήθως αυτά διαραίουν ή δεν διαραίουν, τέλος πάντων, πηγαίνουν σίγουρα στις μονάδες.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πέσει κάτι ακόμα στην αντίληψή μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Ιώνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πολύ άσχημη.
1: Αν έχουμε ακόμα,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Εδώ υπάρχουν... είμαστε μέχρι τις 7. Θα το... Νομίζω ότι θα υπάρξει ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ, Ιώνα. Ιώνα Ηλιάδη, στρατιωτική συντάκτης του Mach FM. Δημοσιογράφος ετών, έμπειρη και είναι το δημοσιογραφικό όπλο μας που εντός εισαγωγικών είναι πολύ ενημερωμένοι σε αυτά τα θέματα και βεβαίως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 στο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Μου λέει ένας φίλος και είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά του στο email που μου έχει στείλει. Εύχομαι να είσαι καλά, φτάνει πια. Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι επιδείξεις. Δεν έχουμε πόλεμο, ούτε έχουμε κάνει, και όμως συνεχώς έχουμε απώλειες. Να καταργηθούν με νόμο οι επιδείξεις πολεμικής αεροπορίας εδώ και τώρα. Ο αγαπητός Κοσμάς. Χώρια που χάνεται άψυχο υλικό, το οποίο αποκτήθηκε με πολύ μεγάλο κόστος, χάνουμε και έμψυχο δυναμικό, το οποίο σε περίπτωση πραγματικής ανάγκης ήταν απόντες. Μόνο οι ιδιώτες να συμμετέχουν, αν θέλουν, και τέλος. Δύο φορές το χρόνο επίδειξη σε εθνικές μας εορτές και τέλος, λέει ο Κοσμάς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Γιατί δίνει έγκριση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις κανιβαλικές αεροπορικές δραστηριότητες? Να τα επίχειρα. Να χάνουμε δύο πιλότους, εάν έχουν χαθεί τελικά τα παιδιά. Εμείς ευχόμαστε το καλύτερο, αλλά δεν είναι καλά τα νέα. Και από την άλλη, κυρίες και κύριοι, ένας ιδιώτης να εκμεταλλεύεται δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες οικονομικά όλη αυτή την ιστορία. Στην περιοχή επικρατεί χάος αυτή την ώρα. Όταν λέω χάος, εννοώ χάος. Τεράστιες φλόγες, μια μεγάλη φωτιά που επιχειρείται και βλέπω να φλέγεται και μια επιχείρηση υπό την επωνυμία Ψέκα SA. Δεν ξέρω αν είναι μέρος της συγκεκριμένης πίστας. PSE KSA. Δεν ξέρω αν είναι επιχείρηση αυτή ή αν είναι ενεργή επιχείρηση. Όπως και να έχει, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και βλέποντας τις εικόνες της φρίκης, το Phantom του 1973 πέφτει σαν να έχει καταρριφθεί. Είναι σκηνές από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Δεν είναι δυνατόν σε εποχή ειρήνης να παρακολουθούμε τέτοιες φοβερές εικόνες. Εικόνες πολέμου, χωρίς λόγο, άνευ λόγου και άνευ αιτίας. Ήθελα τη γνώμη σας. Πάμε σε ένα σύντομη διακοπή και θα επανέλθω.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η πτώση του αεροπλάνου ήταν τυχαία. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αναφέρει το πόρισμα που θα βγει.
2: Έχω διαλέξει τον άνθρωπο που κάνει για πρόεδρος της Επιτροπής.
3: Δικαίωμα.
2: Μα τι σου δεν διαλέξαμε. Είσαι αδερφός μου.
4: Πόση ώρα λογαριάζει να αντέξεις χωρίς να πιείς.
5: Τα μάτια σου είναι τόσο κουρασμένα.
3: Το αεροπλάνο που έπεσε, πότε πήγε στο συνεργείο για τελευταία φορά.
2: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο κόσμος τρομάζει εύκολα.
3: Είσαι βέβαιος.
2: Φύγε.
5: Τακτική.
2: Πού.
5: Στο φτερό.
2: Τι είναι το φτερό.
5: Φραντάζεται. Κοιτάξτε. Σπάει. Κόπηκε.
2: Εγώ εκείνο που νομίζω πως ξέρω είναι το γιατί έπεσε το δικό σας το σκάφος.
6: Για τη δική μας, για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
2: Και δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω.
6: Τι πες.
7: Έβαλες λίγο μυαλό.
3: Πάω λίγο να πιστέψω πως ήταν δυνατό να γίνει ένα θάνατο.
8: Κύριε, αυτή η ταινία, το απόσπασμα της ταινίας που ακούσατε, είναι από το 1969 ή 1970. 1966, μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Χαραλαμπίδη. Είναι η εποχή που γεννήθηκα, το 1966. Η ταινία αυτή είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου. Και πρωταγωνιστούν ο Νίκος Κούρκουλος, η Μέρη Χρονοπούλου και μια πλειάδα, όπως λέμε ακόμα, γνωστών ηθοποιών. Η ταινία αυτή μέχρι και σήμερα είναι διαχρονική. Ακούσατε το απόσπασμα. Βάζουν έναν απότακτο πιλότο της πολεμικής αεροπορίας να βγάλει πόρισμα για ένα αεροπλάνο το οποίο έπεσε, πολιτικό αεροπλάνο, και το οποίο έχει μέσα 100 νεκρούς και μία γυναίκα που σώθηκε, η οποία είδε να κόβεται το φτερό. Και βάζει ο πρόεδρος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, που τον παίζει ένας εκπληκτικός τοπιός, Ζώρας Τσάπελης, ένας πολύ μεγάλος τοπιός, ο οποίος υποδύεται στην ταινία αυτή, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι κλασικές ταινίες, δηλαδή ο Φόσκολος ήταν πολύ μεγάλος. Εγώ δεν είχα γνωρίσει τον Φόσκολο. Μιλάμε για μια, όσο δεν σου γέμιζε το μάτι, τόσο πανέξυπνος άνθρωπος ήταν. Και έβλεπε μπροστά, 50 χρόνια μπροστά. Η ταινία αυτή είναι πριν από 70 χρόνια. Συγγνώμη, πριν από 60 χρόνια, όταν γεννήθηκα. Και βάζει ο διεφθαρμένος πρόεδρος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, που τα παίρνει από την ιδιωτική αεροπορική εταιρεία που έπεσε με 100 νεκρούς, τον αδερφό του που είναι χαρτοπαίχτης και αλκοολικός, για να του φτιάξει ένα εύκολο πόρισμα. Δηλαδή να αθωώσει την ιδιωτική αεροπορική εταιρεία. Με τη διαφορά ότι ο αδερφός του ξυπνάει από το λιθαργό του ποτού και της χαρτοπεξίας, όταν μαθαίνει ότι μία γυναίκα σώθηκε. Και από εκεί αρχίζει το θρίλερ. Ο πεθερός του είναι καταξιωμένος πολιτικός. Σαν να λέμε ο σημερινός Τσίπρας. Ο σημερινός Τσίπρας είναι ο πεθερός του. Και πρωθυπουργός, ένας άλλος διεφθαρμένος. Προσπαθεί και αυτός να καλύψει και να φτιάξει ένα πλασματικό πόρισμα. Όταν κάνει την επανάστασή του ο απότακτος πιλότος, που έδιρε τον ανώτερό του επειδή φλέρταρε τη γυναίκα του, μιλάμε για ένα πολύ ωραίο σενάριο. Πραγματικά ωραίο αριστουργηματικό σενάριο, με εκπληκτικές υποκριτικές ικανότητες του Κούρκουλου και του Τσάπελη και του Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος παίζει τον ιδιοκτήτη της αεροπορικής εταιρείας, που έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να εξαργυρώνει τη σιωπή του αδερφού του Κουρκουλού, βγαίνει από την πίσω πόρτα της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Ήταν αυτό που λέμε, το είχε δίπορτο. Ποιος ο ιδιώτης? Ας πούμε ο Βασιλάκης, ο σημερινός Βασιλάκης Τσετζίαν, βγαίνει από την πίσω πόρτα, είχε πίσω πόρτα. Είναι αυτό που λέμε οι πισωπόρτιδες, που μπαίνουν από τις πίσω πόρτες για να επηρεάσουν το πόρισμα του ΕΣΔΟΑΜ για τα Τέμπη. Είδατε συγκρίσεις, είδατε αντιστοιχίσεις, σημερινές αντιστοιχίσεις σε μια παλιά ταινία 1966. Και τελικά τι γίνεται? Ο Κούρκουλος, παρά το γεγονός ότι είναι καταφυσωμένος από τα χαρτιά, ότι ο αδερφός του είναι πνιγμένος στα χρέη μέχρι το λαιμό, αποφασίζει να τους δώσει στεγνά όλους. Στείνει με την αστυνομία ένα ραντεβού στα συντρίμια του αεροσκάφους και τους πιάνουν όλους επ' αυτοφόρο με τα λεφτά στο χαρτοφύλακα. Την ίδια ώρα που επιχειρεί ο ίδιος να δώσει το ψεύτικο πόρισμα. Επ' αυτοφόρο, χειροπέδες. Αυτά πρέπει να γίνονται και σήμερα. Αλλά σήμερα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν κούρκουλοι. Δεν υπάρχουν έντιμοι αεροπόροι που φτιάχνουν πραγματικά πορίσματα για τα Τέμπη, για τα ελικόπτερα, για το αεροσκάφος Ήλιος που είχε πέσει στο γραμματικό. Πού είναι το πόρισμα? Όλα τυχαία γεγονότα. Όλα φταίγαν οι πιλότοι. Και σήμερα φταίγαν οι πιλότοι. Και σήμερα φταίγαν οι πιλότοι που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα. Και σήμερα, με τα αεροπλάνα ερείπια που επιτρέπει ο κύριος Δένδιας, ο αυριανός ονειροπόλος πρωθυπουργός της Ελλάδος, που τον στηρίζουν τα εκδοτικά συγκροτήματα, που τον στηρίζει η ολιγαρχία για να τον κάνει πρωθυπουργό του χεριού της. Αλλά είτε τα λέμε είτε όχι, στο Βρόντο. Όχι, δεν είναι στο Βρόντο. Σας ενημερώνω ότι κάποιες έρευνες προχωράνε. Πριν από λίγες ημέρες βγάλαμε μια σπουδαία έρευνα στον αέρα. Δεν την έπαιξε κανένας, κυρίες και κύριοι. Ούτε καν τα μέσα του δικού μας πατριωτικού ομίλου. Κανένας! Κανένας! Γιατί τους έχει φάει η μοχθηρότητα, η αντιζηλία και η ανταγωνιστικότητα. Και πάνω απ' όλα η δειλία. Είναι όλοι τους δειλοί. Και τους καταγγέλω από εδώ. Κανένας! Μια μεγάλη σύμβαση του 2020 τη βγάλαμε επακριβώς. Η μόνη που έδωσε σημασία ήταν η κυρία Ηλιάδη, γιατί ξέρει το θέμα. Τη σύμβαση του 20, που αντί να στοιχίσει το ελληνικό δημόσιο 700 εκατομμύρια, στοίχισε 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ευρώ. Και στην οποία αναμειγμένος είναι ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, και ο τότε υπεύθυνος του Μαξίμου, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Και δεν έδωσε κανένας ούτε μία δημόσια απάντηση. Γιατί δόθηκε σύμβαση από τους Καναδούς στους Ισραηλινούς? Για ποιο λόγο? Γιατί την ίδια ώρα, το 2020, είχε έρθει στην Ελλάδα το Πρέντετο. Και είχαν βάλει σε πρόγραμμα και παρακολουθούσαν τους πάντες τον τότε αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Φλόρο. Τον υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη. Τον κύριο Γεωργιάδη. Επιτετραμένους αξιωματούχους του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Για να δουν αν εφαρμοστεί η σύμβαση. Ήταν τότε, κυρίες και κύριοι, που ήταν ο Παναγιωτόπουλος, ο τότε υπουργός Εθνικής Αμήνης, πήγε στη Βουλή για να περάσει τη σύμβαση των Καναδών, δέχτηκε ένα τηλέφωνο. Μια γνώριμη φωνή του είπε: Παναγιωτόπουλε, γύρνα πίσω. Δεν θα περάσεις το νομοσχέδιο στη Βουλή. Τη δουλειά θα την πάρουν οι Ισραηλινοί.

Εγώ απλώς θα σας ενημερώσω για ένα πράγμα. Οι εκπομπές αυτές δεν γίνονται τυχαία. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Και θα το θυμηθείτε. Γιατί δεν έχω πέσει ποτέ έξω. Η έρευνα θα συνεχιστεί. Και θα έχει και αποτελέσματα. Ο Μιλόν, κύριε και κύριοι, δεν είναι Θεός. Ένας άνθρωπος είναι. Όμως, θα πρέπει και ήδη δημιουργείται ένα μεγάλο μπλοκ. Όχι το τετράδιο μπλοκ. Ένα μπλοκ προστασίας της ερευνητικής δημοσιογραφίας για να προχωρήσουμε προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει μία μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία. Ούτως ώστε οι γνώστες της τότε περίπτωσης της διασπόδησης του δημοσίου χρήματος, μιλάμε για κακουργήματα. Δεν παραγράφονται τα κακουργήματα σε 5 χρόνια. Τα κακουργήματα παραγράφονται σε 15 χρόνια. Θα πρέπει να καταθέσουν στον εισαγγελέα τι ξέρουν για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Μιλάμε για τα καταχραστές του ελληνικού δημοσίου. Όμως, κυρίες και κύριοι, μου προκαλεί κατάπληξη. Γιατί κανένα πολιτικό κόμμα δεν έφερε το θέμα στη Βουλή. Ενώ είναι μια καραμπινάτη περίπτωση, όχι δωροδοκίας, όχι μίζας. Είναι μια καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης δημοσίου πλούτου, δημοσίου χρήματος. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Μιλάμε περίπου για 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και αυτό το κέντρο στην Καλαμάτα υποτίθεται ότι είναι για την εκπαίδευση των πιλότων. Ποιον πιλότων? Αυτόν που στέλνουν στο θάνατο. Θα τα ξαναπούμε για αυτή την υπόθεση. Να είστε σίγουροι. Θέλω να ακούσουμε, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη, το τραγούδι νούμερο 3. Και να επανέλθω. Αλέκος Χρυσοβέργης, Σπύρος Γιατράς. Αίμα μου. Ερμηνεία Αντύπαση.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, είστε εντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι Σάββατο απόγευμα, για να σας ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Θα κρατήσετε τα γεγονότα, θα αφαιρέσετε τις ημερομηνίες και τις ώρες. Είναι μια πολύ μαύρη μέρα για την πολεμική αεροπορία. Δυστυχώς δύο πιλότοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε και η στρατιωτική συντάκτης η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, ανασύρθηκαν νεκροί από το Phantom που συνετρίβει στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην Τανάγρα, συμμετέχοντας σε μία απαράδεκτη κανιβαλική και κολοσσέων χαρακτηριστικών διαδικασία επίδειξης αεροπορικών δυνάμεων και φιγούρας. Είναι λάθος να συμμετέχει η πολεμική αεροπορία. Κανένα αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας με πιλότους μάχημους δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι κρίμα σε καιρό ειρήνης να χάνουμε τόσο σπουδαία παιδιά. Να χάνουμε τόσο σπουδαίους πιλότες. Είναι κρίμα, πραγματικά είναι άδικο να κλείσουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου δύο σπίτια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε και ακροατές οι οποίοι είναι όσο το δυνατόν αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα, αλλά καθυλωμένοι και προσιλωμένοι στην ιστορία μας. Όπως μου αναφέρει φίλος αναγνώστης, ο αγαπητός, σε λεπτό να βρω το όνομά σου φίλε, γιατί έχουμε χάσει εδώ τα αυγά και τα πασχάλια. Ένας αναγνώστης φίλος μας λοιπόν μου λέει ότι σήμερα, και έχει απόλυτο δίκιο, 5 Σεπτεμβρίου 1944 είναι πατριώτης ΣΑΜ και έχω την υποχρέωση, όχι επειδή είναι πατριώτης ΣΑΜ, έχω την υποχρέωση να αναφέρω αυτή την σπουδαία κοπέλα η οποία θυσιάστηκε για την ελευθερία της πατρίδος. Η Ρο Κωνσταντοπούλου, η οποία γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1927 και εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944, σαν και σήμερα, ήταν μαθήτρια γυμνασίου, μέλος της ΕΠΟΝ και ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, που εκτελέστηκε από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής σε ηλικία 17 ετών. Η Ρο Κωνσταντοπούλου, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γεννήθηκε στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, η οποία, και μιλάω για τους δημοτικούς άρχοντες της περιοχής, δεν φιλοτιμήθηκαν εδώ και περίπου 70 χρόνια να φτιάξουν ένα αδριάντα της στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, στην κεντρική πλατεία των Λακώνων, των Λακεδαιμονίων, που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Είναι τόσο ακατάλληλοι, τόσο άχρηστοι, τόσο ανεπρόκοποι όλοι αυτοί που έχουν περάσει ως βουλευτές, ως δημοτικοί άρχοντες, ως αξιωματούχοι από την περιοχή μου, που ντρέπομαι για τον τόπο μου. Γι' αυτό και τον επισκέπτομαι 3 φορές το χρόνο για να πάω να δω τη μάνα μου. Κανέναν άλλον, μόνο τη μάνα μου. Είστε όλοι σας άχρηστοι που δεν φροντίσατε να φτιάξετε έναν αδριάντα στην πλατεία της Σπάρτης, της γενναίας Σπάρτης, που έδωσε πολλά παλικάρια στην ποδιά της Ελλάδος. Το δαβάκι τον ήρωα της Πίνδου, το Σταυριανάκο στην Κύπρο και τόσους άλλους ήρωες οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Είστε ανεπρόκοποι και άχρηστοι. Για όσους δεν γνωρίζουν ποια ήταν η Ρο Κωνσταντοπούλου, κυρίες κύριοι, η πρωτομή της ηρωίδας η Ρο Κωνσταντοπούλου, που πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία ενός 17χρονου κοριτσιού που είπε όχι στον κατακτητή και εκτελέστηκε στα παιδιά μας, στα νέα παιδιά μας.
Εάν ρωτήσουμε τα νέα παιδιά ποια ήταν η Ηλώ Κωνσταντοπούλου, είναι ζήτημα αν ένα παιδί στους 100 ερωτηθέντες απαντήσει. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Η Κωνσταντοπούλου στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 μαζί με άλλους 49 κρατουμένους, είναι λάθος να λέγεται ότι η Ηλώ Κωνσταντοπούλου ήταν αριστερή. Δεν ήταν αριστερή. Ήταν πατριώτησα. Οδηγήθηκε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, εκεί που προσπάθησαν οι κομμουνιστές, οι κομμουνιστοσημωρίτες του Κουτσούμπα, να βγάλουν τους εκτελεστέντες όλους αριστερούς. Δεν ήταν αριστεροί. Υπήρξαν και δεξιοί πατριώτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μια ζωή έκανε τα ίδια. Διαχώριζε από τότε με την κόκκινη τρομοκρατία τους πατριώτες οι οποίοι συνεισέφεραν στην ελευθερία της πατρίδος και είχαν πολεμήσει στον Έλληνο-Ιταλικό και Έλληνο-Γερμανικό πόλεμο σε δεξιούς και αριστερούς. Όσοι δεν στρατεύονταν στον Εαμελάς εκτελούνταν. Ένας εξ αυτών ήταν και ο νομάρχης Αρκαδίας τότε και κοντοπατριώτης μου, ο αείμνηστος Βουγιουκλάκης, ο πατέρας, ναι, ο πατέρας της ηθοποιού Αλίκης Βουγιουκλάκη, που είχε δύο παιδιά ακόμα, τον Αντώνη και τον αδερφό της Αλίκης που πέθανε πρόσφατα, το σκηνοθέτη. Η ζωή της Ηρός Κωνσταντοπούλου έγινε ταινία το 1981 με τίτλο, το γνωστό πια τίτλο, 17 σφαίρες για έναν άγγελο. Η αληθινή ιστορία της Ηρός Κωνσταντοπούλου. Σήμερα πολλές οδοί στην Αθήνα φέρουν το όνομά της. Η μνήμη της έχει τιμηθεί με την ανέγερση αγαλμάτων σε διάφορες πόλεις, όπως στην Ηλιούπολη, στο 20ο Δημοτικό Σχολείο που έχει λάβει το όνομά της. Επίσης στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Όχι όμως στη Σπάρτη, από όπου καταγόταν. Και ντρέπομαι γι' αυτό. Ντρέπομαι για όλους αυτούς με τους οποίους μεγάλωσα μαζί. Έζησα μαζί τους και τους χάθηκε η ψυχή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου υπενθύμησε τη σημερινή ημερομηνία. 17 σφαίρες για έναν άγγελο. Να τη δείτε την ταινία. Είναι μια σημαντική ταινία για ένα 17χρονο κορίτσι που είπε όχι στους Ναζί και στους κατακτητές και έκανε αντίσταση με όλους τους υπόλοιπους πατριώτες που έξαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Εκεί δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Η ίδια η αριστερά. Η ίδια η αριστερά που επιδίωξε το 1943-44 να φέρει την Ελλάδα στη στρατόσφαιρα των σοβιετικών, υποτίθεται, σοσιαλιστικών δημοκρατιών του Στάλιν. Και ευτυχώς που υπήρξε ο Εθνικός Στρατός, τα τάγματα ασφαλείας, ναι, ναι, ήταν και αυτοί πατριώτες. Και δέχομαι οποιοδήποτε διάλογο, ειδικά για αξιωματικούς των ταγμάτων ασφαλείας, που βεβαίως έκαναν τα λάθη τους. Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει ένας πατριώτης αξιωματικός που πολέμησε στην Πίνδο, πολέμησε στην Αλβανία, όταν οι αριστεροί έμπαιναν σπίτι του και τον θεωρούσαν μίασμα για τη δημοκρατία, επειδή δεν υπέγραφε τα παλιόχαρτα του Εαμελάς και τα παλιόχαρτα του Βελουχιώτη. Οι αριστεροί μια ζωή έχουν ποινικό μητρό, γιατί δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα εγκλήματα και τα νομήματα τους. Δεν βγάζω στήρο αντικομουνισμό. Βγάζω την αλήθεια τεκμηριωμένη από ιστορικά βιβλία Ελλήνων πατριωτών. Τελεία και παύλα. Και δεν δέχομαι κουβέντα γι' αυτό. Και αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι λένε δεν είμαι δεξιός, δεν είμαι αριστερός,
Είμαι πατριώτης. Είναι υποκριτές. Είσαι δεξιός, δεν είσαι. Η δεξιά είναι η ιδεολογία στην Ελλάδα. Με αυτή γεννήθηκα και με αυτά πεθάνω. Μια και το έφερε συζήτηση λοιπόν για την πατριωτική δεξιά, στην οποία είναι αφιερωμένη σήμερα η κομπή, δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε όλα τα βίντεο. Δεν πειράζει, και μέσα στη βδομάδα. Είναι επίκαιρη αυτή η βδομάδα. Γιατί αυτή την ώρα οι ξεπουλημένοι πολιτικοί έχουν στιβαχθεί όλοι στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης, στα ακριβά μαγαζιά, για να υποδεχτούν σε ένα στημένο κομματικό σκηνικό έναν άνθρωπο ο οποίος επί των ημερών του ανδρώθηκε στην Ελλάδα η μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Ο τροχονόμος της μαφίας, ο κ. Μητσοτάκης. Το υποχείριο της ολιγαρχίας. Το υποχείριο των επιχειρηματικών συμφερόντων στη χώρα. Όλοι αυτοί οι δόλοι ολιγάρχες οι οποίοι τρώνε τις σάρκες του ελληνικού λαού είναι υπό την προστασία. Είναι υπό την προφύλαξη του κυρίου Μητσοτάκη. Ουδέποτε άλλοτε στη χώρα πρωθυπουργός δεν ήτανε τόσο μεγάλος τσάτσος ολιγαρχίας. Έχουνε βγάλει του κόσμου τα δισεκατομμύρια από το υστέρημα του ελληνικού λαού υπερφορολογώντας τους Έλληνες πολίτες. Και θα ακούσουμε σε λίγο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η ώρα, ούτε το μέρος, ούτε κανένας από δάφτους. Και όλα όσα ακούσετε, τίποτα να μην πιστέψετε. Θα ακούσουμε σε λίγο τις παράτες τους, τις υποσχέσεις που ακούμε τόσα χρόνια. Αυτή η έκθεση έπρεπε να έχει κλείσει, να μην υπάρχει κανένας πολιτικός εκεί. Μόνον οι επιχειρηματίες. Θα ακούσουμε για την αύξηση του κατώτου μισθού. Θα ακούσουμε για τα επιδοματάκια για να κοροϊδέψουν τους Έλληνες πολίτες. Θα ακούσουμε τη μείωση της φορολογίας. Ποια μείωση φορολογίας? Θα ακούσουμε τη μείωση των καυσίμων με την επιδότηση της Μόνικας. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ζήσαμε. Θα ακούσουμε επιδόματα για πολίτες και τις οικογένειες. Θα ακούσουμε αύξηση στις ρυθμίσεις των δόσεων, που η μισή Ελλάδα χρωστάει χρήματα στον ΕΦΚΑ και δεν μπορεί, αδυνατή να τα πληρώσει. Θα ακούσουμε για 72 και 172 δόσεις. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι η απάτη του πολιτικού συστήματος. Και τα έχουμε πει τόσες φορές από εδώ. Μην πιστέψετε κανέναν. Πιστεύετε μόνον αυτούς που σας ενημερώνουν με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Και να ξέρετε ότι από αυτούς μόνον προέρχεται ο αληθινός πατριωτικός λόγος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παπατζίδες. Παπατζίδες. Κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Και καλό περασέκι της. Κυρίες και κύριοι, ένας φίλος αναγνώστης μου αναφέρει με πραγματική ιστορική και ακριβής και ακριβή αποτύπωση και εν ολίγης θα έλεγα, αλλά με ακριβή πραγματικά τοποθέτηση, την ιστορία της ελληνικής πατριωτικής δεξιάς. Διότι αυτό είναι το θέμα σήμερα. Διότι σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται πολλά πολιτικά πρόσωπα. Ξεκινώντας βεβαίως από τον Παπάγο, τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη, τους δύο Μητσοτάκηδες, τον Αντώνη Σαμαρά, που στα 75 του επιδιώκει μια ιδιότυπη πολιτική παρουσία στη χώρα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον νεότερο, τον άλλο τον Καραμαλή του Αχιλλέα, που μετά πολύ μεγάλης λύπης μας, θλίψεως και απογοήτευσης,
Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, να λέει πόσο πολύ στεναχωριέται. Στεναχωριέται το παιδί, ρε παιδί μου. Στεναχωριέται. Που ο Κωστάκης ο Καραμαλής του Αχιλλέως δεν θα ξανακατέβει, λέει, για βουλευτής στις Σέρες. Και εμείς θα πρέπει, τι να κάνουμε τώρα, να πάμε να πάρουμε ένα φτιάρι, να σκάψουμε και να μπούμε μέσα, ας πούμε, και να χωθούμε. Να μας χώσουν τα παιδιά μας, όπως χώσανε την άλλη την κακομήρα την 90χρονη στο Μαραθώνα. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Πάρτε τσάπες, τιάρια και πείτε στα παιδιά σας να μας ανοίξουν μια λακκούβα, να μας χώσουν μέσα και να μας παίρνουν τη σύνταξη. Και γιατί όλοι έχουμε στεναχωρηθεί με αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Στεναχωρήθηκε, λέει ο κ. Γεωργιάδης. Που ο Κωστάκης του Αχιλλέως, ο εγκληματίας των τεμπών, δεν θα ξανακατέβει, λέει, στις Σέρες. Και θα πρέπει να βάλουμε όλοι μαύρες πλερέζες. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, πού είσαι αυτές τις ώρες? Πού είσαι? Τσιμπολογάς? Τι τσιμπολογάς? Τι τσιμπολογάς, ρε? Ε, τσαχπίνο γαργαλιάρι? Ε, τσαχπίνο γαργαλιάρι? Έλα! Έλα, έχεις γίνει ρόμπα στην πιάτσα!

Πάμε σε μια μουσική ανάσα, κύριε Χαραλαμπίδη, για να ακούσουμε και μουσική σήμερα, παρά το βαρύ. Παρά το βαρύ κλίμα. Νούμερο 2. Σας το χαρίζω, κύριε Χαραλαμπίδη.

0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, αδυναμίες είναι αυτές στο ασθενές φύλλο. κύριε Εφρέμ, τι να κάνουμε κι εμείς, έχουμε τις αδυναμίες μας.
1: Το φέρει μοίρα μου να σ' αγαπήσω χωρίς εσένα.
0: Τι να κάνεις ρε παιδί μου, το ωραίο πρέπει να το κοιτάζεις. Δεν είπα να κάνεις κάτι, αλλά το κοιτάζεις. Τι έπρεπε να είμαστε δηλαδή, σφυριχτρούλιδες? Ή όχι? Ζήτω ο Σπύρος Αγοραίος.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα φωνή της αλήθειας. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ξημέρωσε μια πολύ κακή μέρα για την πολεμική αεροπορία. Δύο από τα πιο εκλεκτά μέλη του μάχημου προσωπικού των υπτάμενων Ικάρων είναι νεκρά. Έχουν σκοτωθεί πριν από 2,5 ώρες σε μια απαράδεκτη από πάση πλευράς επίδειξη, η οποία γίνεται κάθε χρόνο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τάναγρας. Οι σκηνές που εκτελήχθηκαν θύμισαν βιβλική καταστροφή. Λες και γινόταν πόλεμος. Ένα φάντομ του 1973 της πολεμικής αεροπορίας, πιθέσιο, σε μια επίδειξη ελιγμών μπροστά σε 5 περίπου χιλιάδες κόσμο, συνετρίβει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Με αποτέλεσμα η περιοχή να γίνει σκηνικό πολέμου. Από τα συντρίμια, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, έχουν ανασυρθεί νεκροί και οι δύο πιλότοι. Και είναι πολύ κρίμα. Τα θερμά μας, όχι θερμά μας, δεν υπάρχουν θερμά, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παιδιών που χάνουν τη ζωή τους σε καιρό ειρήνης. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Και ελπίζουμε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να ανοίξει τα κουλά του και τα στραβά του και να καταλάβει ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν Έλληνες πιλότοι. Να πάνε οι συνταξιούχοι, να πάνε αυτοί οι οποίοι θέλουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Δεν μπορεί να πηγαίνουν ενεργά, ικανά, άξια στελέχη της πολεμικής αεροπορίας και να σκοντώνονται, κυρίες και κύριοι, σε καιρό ειρήνης. Είναι πραγματικά μια είδηση η οποία έχει σοκάρει όλο τον ελληνικό λαό. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έρχεται, πρόκειται για ένα καραμπινάτο ατύχημα επίδειξης. Το φταίξιμο ανήκει στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που δεν αντιλαμβάνεται την ασφάλεια των πτήσεων. Πρέπει στον ΑΓΕΑ και ΑΤΑ να τους αποστρατεύσει αύριο ο κύριος Δένδιας, διότι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το δυστύχημα, τη στιγμή που επέτρεψαν το Φάντομ να συμμετέχει σε μια τέτοια extreme αεροπορική επίδειξη ανάμεσα από υπερσύγχρονα άλλα μοντέλα. Αυτό καταγράφει το ρεπορτάζ της κυρίας Ηλιάδη. Οι πιλότοι το Φάντομ είναι αυτή τη στιγμή παραγωνισμένοι και προσπαθούν σαν μονάδες να δείξουν τις ικανότητές τους για να επιλεγούν για τα F-35 και τα Ραφάλ. Οπότε όταν μπαίνει στη μέση η προσωπική επίδειξη, έχει σπάσει ήδη έναν κρίκο στην αλυσίδα της ασφάλειας των πτήσεων. Και συμφωνώ απόλυτα. Όταν η μοίρα Φάντομ έχει πέσει επιχειρησιακά, έχει παραγωνιστεί και οι πτήσεις είναι πολύ λίγες και ο έλεγχος και η ασφάλεια των πτήσεων μοιάζει πολλά νερά, δεύτερος κρίκος και τέλος είναι ένα αεροσκάφος που ήταν η αιχμή του δόρατος, το πολύ μέχρι το 1995, μετά μπήκε λόγω παλαιότητος στο περιθώριο. Είναι ο τρίτος κρίκος και φαρμακερός. Αυτά μεταφέρονται από το στρατιωτικό ρεπορτάζ του Μάχη 99,8. Και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την κυρία Λιάδη. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί κάνει χρόνια στρατιωτικό ρεπορτάζ και δυστυχώς σήμερα ήταν η μέρα της. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που ανοίξαμε στην αρχή. Ποια είναι η δυσδιάκριτη ή η ευδιάκριτη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της συντηρητικής δεξιάς, της φιλελεύθερης δεξιάς και αυτό που αποκαλούμε λαϊκή δεξιά ή πατριωτική δεξιά? Ένας φίλος βάζει τα πράγματα σε μια χρονική σωστά τοποθέτηση. Η πατριωτική δεξιά στην Ελλάδα ξεκίνησε με επίσημο τρόπο το 1977 με την Εθνική Παράταξη Στεφανοπούλου και του Θεοτόκη. Με την παρότρινση του μοναδικού πραγματικά δημοσιογράφου Σάβα Κωνσταντόπουλου, ο οποίος ήταν επί των ημερών της επταετίας ένας δημοσιογράφος που κατήχε σπουδαίες πηγές στην κυβέρνηση Παπαδοπούλου. Ο Κωνσταντόπουλος όμως ήταν μια σημαντική δημοσιογραφική φυσιογνωμία και αυτός είχε κακό τέλος. Και αυτός δοκίμασε την εχθρότητα του κανιβαλιστή της πατριωτικής δεξιάς Κωνσταντίνου Καραμαλή. Περιέπεσε σε μήνυ και στο τέλος, κυρίες και κύριοι, περιθωριοποιήθηκε. Όπως περιθωριοποιήθηκε και ο Σοφιανόπουλος, ο μεγάλος επιχειρηματίας της εποχής, ο οποίος ήταν βεβαίως σημαίνος τέλεχος της πατριωτικής δεξιάς, και ο Στρατής Ανδρεάδης, ο μεγάλος βιομήχανος, που μέσα σε μια νύχτα ο Καραμαλής του κατέστρεψε την προσωπική περιουσία. Γιατί ο Ανδρεάδης έδινε ένα σπίτι στον Καραμαλή, τζάμπα, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον τζαμπατζή Καραμαλή, και επειδή εκνευρίστηκε και του πέταξε τα πράγματα έξω, ο Καραμαλής τον κατέστρεψε μια νύχτα. Αυτό έγινε με τον Στρατή Ανδρεάδη. Και αργότερα υπήρξε και η περίπτωση του Αριστοτέλη Ωνάση, που ουδείς γνωρίζει αν ο Καραμαλής και εκεί έβαλε το χέρι του για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Ωνάση, που είναι πια ξεκάθαρο ότι δολοφονήθηκε από πράκτορες της CIA. Είναι απόλυτα εξακριβωμένο. Αυτοί που ασχολήθηκαν με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Ωνάση, που ήταν και το τέλος του Αριστοτέλη Ωνάση, όταν δολοφονήθηκε ο γιος του, ήταν πράκτορες του FBI και της CIA. Και αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν, ένας εξ αυτών που ξέρω εγώ, ο detective Χαλκιαδάκης, βρέθηκε πεσμένος και σκοτωμένος κάτω από μια γέφυρα. Βλέπετε, όσοι ασχολούνται με θέματα που κάνουν τζιζ, είτε πυροβολούνται, είτε τους βρίσκουν αυτοκτονημένους σαν τον Τζαλικίδη, με μια τριχιά στο λαιμό, υπόθεση Βόνταφων, Κορονιάς, παρακολουθήσει του 2005, είτε τους βρίσκουν σε καλαχαντάκι, όπως βρήκαν το μακαρίτι το Χαλκιαδάκι. Διαβάστε την ιστορία του detective Χαλκιαδάκη. Διαβάστε την. Και θα καταλάβετε τι σημαίνει να ασχολείσαι με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Ωνάση και να βρίσκεσαι νεκρός σε χαντέκι. Επίσης, διαβάστε την υπόθεση του στρατηγού Ζαγοριανάκου, που και αυτός βρέθηκε κάτω από γέφυρα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Λέει λοιπόν ο φίλος μας ότι μετά από την ιστορία του Σάβα Κωνσταντόπουλου, ενός πολύ σημαντικού Έλληνα δημοσιογράφου, ακολούθησε το κόμμα των προοδευτικών του Μαρκεζίνη το 79-84, εκλέγοντας ευρωβουλευτή το 1981. Τον Ιανουάριο του 84 ιδρύθηκε η ΕΠΕΝ, όπως σας είπα και νωρίτερα, με το μαγνητοφωνημένο όντως μήνυμα του Παπαδόπουλου από τη φυλακή. Μετονομάστηκε σε Εθνικό Κόμμα ΕΠΕΝ ως το 1996 και ακολούθως εμφανίστηκε μετά από αρκετά χρόνια ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός του Κολοτούμπα της πολιτικής, του φίλου μου του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Γιώργο μου, να σε καλά πάντα, να μας μοιράζεις άφθονο γέλιο όταν σ' ακούμε στις τηλεοπτικές εκπομπές και βεβαίως να μακροημερεύεις για να γελάμε περισσότερο. Γιατί αυτά που λες, βρε Γιώργο, είναι μόνο για γέλιο. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ουσιαστικά εξαϊλώθηκε, θα λέγα εγώ, το 2012. Εκείνη τη χρονιά προέκυψε η παρουσία της Χρυσής Αυγής στα πολιτικά πράγματα της χώρας, που με τα εγκληματικά λάθη που έκαναν έδωσαν τη δυνατότητα στο Σαμαρά να τη διαλύσει. Το 2016 ιδρύθηκε η Ελληνική Λύση, που αν κινηθεί έξυπνα, μου λέει ο αναγνώστης και ακροατής, ο πατριωτικός χώρος επιτέλους υπάρχει ένα μεγάλο ενδεχόμενο να ανακάμψει. Αυτό θα πρέπει να το έχει σοβαρά υπόψη του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος. Ο φίλος ο ακροατής κάνει δύο σημαντικά ιστερόγραφα. Ο Παπάγος ήταν η υπέρβαση του προπολεμπικού εθνικού διχασμού, ιδρύοντας τον συναγερμό. Και το δεύτερο ιστερόγραφο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εκτέλεσε, όπως είπα και νωρίτερα, την πατριωτική δεξιά. Καμία σχέση η σημερινή Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά. Συμφωνώ απόλυτα. Η σχέση Νέα Δημοκρατία πατριωτικής δεξιάς είναι αναμφισβήτητα συγκρουσιακή και ασυμφιλίωτη. Με εκτίμηση μου, λέει ο αγαπητός ακροατής, να είσαι πάντα καλά και στηρίζουμε την εφημερίδα σου με τον οβολό σου. Πάμε σε αυτό το σημείο λοιπόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, έναν από τους λεγόμενους εκπροσώπους της πατριωτικής δεξιάς. Το Μάκη Βορύδη. Είναι, ο Βορύδης είναι από τα παλιά φρούτα της λεγόμενης εξτρεμιστικής δεξιάς, ο οποίος ξεπούλησε την ιδεολογία του, ξεπούλησε την πολιτική του ταυτότητα για να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ο Βορύδης έχει παρελθόν και ένας από αυτούς που κυριολεκτικά ξεφτύλισε τον Βορύδη σε Επιτροπή της Βουλής ήταν ο μακαρίτης εκδότης Αυριανής Γιώργος Κούρης. Ακούστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Λέω λοιπόν το εξής για να επανέλθω. Εσείς λοιπόν λέτε και θέλετε να πείσετε την Επιτροπή μας,
2: ναι,
1: ότι για μια περιουσία που είτε την αποτιμήσετε στα 30 δις, είτε την αποτιμήσετε στα 10 δις, είτε την αποτιμήσετε στα 2 δις, πάντως είναι μια μεγάλη περιουσία, ναι, για αυτή την περιουσία έχετε βρει δύο άσχετους ανθρώπους, δεν συνδέεστε φιλικά, δεν συνδέεστε συγγενικά.
2: Γνωστή στην αγορά.
1: Γνωστή στην αγορά.
2: Τους έχετε αφήσει
1: εσείς
2: οι πολιτικοί και κάνανε περιουσία 1
1: την ερώτησή μου. Μέρισμα δεν σας δίνουν για 10 χρόνια, ναι, φράγκο δεν παίρνετε από μια περιουσία 2 δις, 10 δις, 30 δις. Ναι. Αλλά ερώτηση δεν κάνατε όλον αυτόν τον καιρό.
2: Ναι.
1: Ούτε είδατε ισολογισμό.
2: Ναι.
1: Ούτε ανησυχήσατε ότι κάτι, ναι, δεν πάει καλά.
2: Εσείς δεν έχετε μετανιώσει τη ζωή σας. Όταν βγαίνετε φωτογραφία με τα τσακούρια, δεν έχετε.
1: Α, αυτό είναι.
2: Άσε τώρα!
1: Άντε, μπράβο, πες το τώρα, να, γιατί αυτό είναι το
3: κουρί. Κύριε Κουρί.
0: Μακαρίτης ο Γιώργος, έκανες και εσύ τα λάθη σου, Γιώργο. Στο έχω ξαναπεί. Το μεγάλο λάθος είναι ότι με φώναξες μια μέρα στο γραφείο σου και μου είπες θα στηρίξω τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει καμία σημασία να τα λέμε τώρα αυτά, ο Γιώργος είναι Μακαρίτης, θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το διάλογο ζωντανά. Κρίμα που έφυγε νωρίς, σε πάση περιπτώσει, στα 80 του, στα 82 του. Είχε αυτός, είχε τσαγανό. Δεν πρόσεχε τον εαυτό του. Ίσως αν ζούσε ο Γιώργος ο Κουρής να κάναμε κάποιες συζητήσεις για την ιστορία του τόπου. Ο Μάκης ο Βορύδης είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση της πάλε ποτέ πατριωτικής δεξιάς. Πολλοί βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν τον Βορύδη τον νέο αρχηγό ενός ευρύτερου δεξιού πατριωτικού χώρου. Ο Βορύδης δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί όπως μου λένε, αφού το αντικείμενο σήμερα, ένα μέρος του αντικείμενου της εκπομπής είναι η πατριωτική λαϊκή δεξιά. Να δούμε ποια είναι η πατριωτική λαϊκή δεξιά. Αν εκπροσωπείται στην Ελλάδα. Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών, δεξιών ψηφοφόρων, συντηρητικών ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή και αποτελούν το μήλον της έρηδος. Για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, για το υποτιθέμενο κόμμα που θα φτιάξει ο 75χρονος Σαμαράς με τις φρέσκες ιδέες. Σαμαράς είναι 75 ετών και έχει φρεσκότατες ιδέες. Δηλαδή, μιλάμε σαν την καρδιά του Μαρουλιού. 75 ετών και έχει φρέσκες ιδέες. Ρε πήγαινε ρε καημένε να πεθάνεις στον αλλού που θες να γίνεις και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Έχεις διαδόχους, κύριε Σαμαρά, την κυρία Λατινοπούλου, αφού είναι θαυμαστριά σου. Έχεις διάδοχο. Στο Βορύδι που σ' αγαπάει και λέει τα χειρότερα για σένα. Τον Άδωνη Γεωργιάδη που στο παρελθόν επήρε νερό στο όνομά σου, αλλά τελευταία είπε άμα ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα φάμε τα μουστάκια μας. Ε, ρε Αντώνη, παράτατα ρε Φουκαρά. Ρε Φουκαρά, παράτατα. Ίσα που στέκεσαι στα πόδια σου. Πού πας ρε καημένε να κάνεις κόμμα. Τι κόμμα να κάνεις. Ένας εξ αυτών που υποτίθεται εξέφρασαν την πατριωτική δεξιά στην Ελλάδα ήτανε και ο περιβόητος γόης του Κοινοβουλίου Γιώργος Καρατζαφέρης. Παρακαλώ, ακούστε.
3: Το σενάριο είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ο κύριος Βορύδης ήρθε σε εμάς με ένα συγκεκριμένο στόχο. Επειδή δεν μπορούσε να επιπλέψει.
0: Ο ένας τρώει τις σάρκες του άλλου τώρα, έτσι. Αυτοί τρώνε τα σωθικά τους τώρα.
3: Και τον πρώτο πρόεδρο ήταν τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Τον πρώτο πρόεδρο. Ο οποίος του είχε εμπιστευτεί την νεολαία. Ήταν πρόεδρος
0: στην νεολαία. Όσο αγαπάει ένας τον άλλον.
3: Θέση την οποία έβγαλε, εξοπέταξε τον Νίκο του Μιχαλογιάκου. Ναι, τον Νίκο
4: δεν ήταν καραμαλικό ο Βορύδης.
3: Ο Μάκης ο Βορύδης,
4: ναι,
3: πέταξε από την Προεδρία.
0: Τη συνέντευξη τη δίνει στον Τράκα. Ακούστε το μακαρί τον Τράκα.
3: Και από εκεί άρχισε μία κόντρα.
0: Πόσο σπεκουλάρει την υπόθεση.
3: Όχι, είναι υπερδημοκράτης.
4: Απριλιανός ήταν.
3: Πού ήταν?
4: Με τον Παπαδόπουλο το σχορεμένο.
3: Μετά ήταν. Κάνει μία πορεία.
4: Και το Στυλιανό Πατακό. Όλοι και πώς τον έχει το κόμμα του Καραμαλή.
3: Δεν ξέρω, συμβαίνουν αυτές τις δημοκρατίες. Ο κύριος Βορύδης εν συνεχεία κάνει ένα σχηματισμό και συνδέεται με τον κύριο Λεπέν, όπου τον πάντρεψε κιόλας.
4: Αυτή είναι κουμπάρος του Λεπέν.
3: Ο Λεπέν
4: ο πατέρας της Μαρή Λεπέν.
3: Ναι, ναι, ναι. Και μαζί του πάντρεψε ο υπαρχηγός τότε. Ο υπαρχηγός.
4: Πολύ δεξιός δηλαδή είναι, ναι.
3: Ναι. Μετά μου ζήτησε εμένα, ναι, να τον πάρω κοντά. Του είπα, κοίταξε, δεν μπορείς στην Αθήνα να πολιτευτείς, παιδί μου.
4: Δεν έβγαινε με τίποτα, όχι, με εκείνη την ομάδα. Αυτό,
3: γιατί μόλις πήγε σε πρώτο τραπέζι.
4: Πώς τη λέγανε την ομάδα του, το κόμμα, πώς το λέγανε.
3: Μέτωπο, κάπως.
4: Μέτωπο.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν.
4: Πλακωμένος με τον κύριο Μιχαλολιάκο.
3: Όχι καθαρό μέτωπο, γιατί ουδέποτε υπήρξε, αλλά τέλος πάντων.
4: Ναι.
3: Πάει στην πρώτη εκπομπή που τον εστέλνω και φεύγουν όλοι από μέσα. Όλοι προσκεκλημένοι. Και μείνει μόνος του.
4: Μα τώρα τον έχει το Μέγκα κάθε μέρα.
3: Ναι.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει δηλαδή περάσει από Κολυμβήθρα, τι έχει γίνει.
3: Τον έβαλα εγώ.
4: Έτσι που τα λέτε, κύριε Καρατζαφέρη, δηλαδή.
3: Γιώργο, να σου πω την ιστορία.
5: Είναι και υπουργό όμως.
3: Να σου πω, ναι, σου φωτασμό. Του λέω, πήγαινε παιδί μου στην περιφέρεια Αττικής που δεν σε ξέρουν καλά και ξεκίνησε από την αρχή. Τον βάζω, τον βγάζω νομαρχιακό σύμβουλο και συνεχεία τον βάζω στο ψηφοδέλτιο. Και εξελέγει βουλευτής. Μια χαρά, ωραία. Καταλαβαίνω κάποια στιγμή ότι η τρόικα αυτή.
4: Ποια?
3: Πλεύρης, Άδωνης, Γεωργιάδη.
4: Τι ήτανε μαζί όταν λέτε, ήταν τι μαζί τρόικα όλες, δηλαδή.
3: Την πρώτη μέρα που έχουν εκλογή βουλευτές.
4: Ναι.
3: Την πρώτη μέρα. Ήταν το λάθος μου που δεν.
4: Τώρα ή πριν.
3: Το 7. Την πρώτη μέρα. Την πρώτη ώρα.
4: Ναι.
3: Έχω αποφασίσει ότι θα βάλω γραμματέα της ομάδας τον Βάιντρο Αποστολάτο ως μεγαλύτερο της ηλικίας για να λέξει.
4: Μάλιστα.
3: Εκπρόσωπο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, βάζω τον Βαγιώτη, ο οποίος ήταν στο Ολυμπικό Κοινοβούλιο κοντά μου και τον ήξερα. Την πρώτη ώρα, την πρώτη στιγμή. Κάνω ένα σαμποντάζ. Ενώ έχω την έρθει μέσα να ανακοινώσω, κάνω μία ώρα να έρθω στα γραφεία.
0: Για να δείτε πόσο συμφιλειωμένα είναι τα μεγάλα αφεντικά της πατριωτικής δεξιάς, που θα έπρεπε να τους ρίξουμε μια κλωτσά στον καθέναν και να τους ρίξουμε στο χρονολοπούδουλο της ιστορίας. Ο Καρατζαφέρης, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Σαμαράς, αυτοί είναι οι σημερινοί εκπρόσωποι της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς. Άντε ρε να πάτε να κάνετε καμιά δουλειά. Πηγαίνετε να κάνετε ρε καμιά δουλειά άλλη ρε. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια μεγάλη αλήθεια. Αυτές οι αποτυχούσες προσωπικότητες, οι οποίες κυριολεκτικά κατέστρεψαν τον τόπο, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πιάνουν τη δεξιά στο στόμα τους. Και Χαλαμπίδη, να προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να πάρουμε τηλέφωνο την κυρία Ελιάδη για να ακούσουμε τα νεότερα από το φοβερό συμβάν που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Στάναγας.

0: Ιώνα.
1: Λοιπόν, χρειάστηκε λίγο χρόνο για να ψάξουμε μερικά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι εδώ και 3 ώρες δεν έχει βγάλει ανακοίνωση πολεμική αεροπορία.
0: Απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο. Δεν έχει βγάλει ούτε καν την ανακοίνωση για την πτώση ενός πολεμικού αεροσκάφους μέσα σε αεροπορική, στην αεροπορική πτέρυγα της Θανάγρας. Λοιπόν, το δυστύχημα είναι ένα θέμα. Η διοργάνωση είναι ιδιωτική, όπως είπαμε. Η Athens Flying Week είναι μια διοργάνωση που έχει εισιτήρια, έχει πακέτα VIP, πολύ ακριβά, χορηγούς και εμπορική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται μέσα στην αεροπορική βάση Θανάγρας, στην 114 πτέρυγα μάχης, που είναι ενεργή στρατιωτική βάση, έτσι, και με τη στήριξη αεροπορίας. Εδώ λοιπόν αρχίζει κάτι ενδιαφέρον. Η πολεμική αεροπορία διαθέτει εγκαταστάσεις, χώρους, προσωπικό. Διαθέτει αεροσκάφη και πληρώματα για τις επιδείξεις, έχει τεχνική υποστήριξη, ασφάλεια, πυρασφάλεια και ένα ολόκληρο μηχανισμό που στηρίζει αυτή την διοργάνωση. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά και ποιος τα πληρώνει είναι ένα σοβαρό ερώτημα που πρέπει να τεθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει, δηλαδή έψαξα, δεν μπόρεσα να εντοπίσω δημόσια έτσι αναρτημένο ποιο είναι το οικονομικό αντάλλαγμα που παίρνει η αεροπορία. Δημόσια γιατί είναι με ιδιώτη, δεν είναι κάτι κρυφό και δεν είναι απόρριτο, έτσι, αν παίρνει. Και δεν λέμε ότι δεν πληρώνεται, λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν βρίσκουμε δημόσια πόσο πληρώνεται, για ποια πράγματα πληρώνει η αεροπορία και με ποια συμφωνία παραχωρείται μια στρατιωτική βάση σε μια ιδιωτική διοργάνωση που έχει εισιτήρια.
0: Βέβαια.
1: Τι βρήκα όμως, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η διοργάνωση του Athens Flying Week παίρνει δημόσιο χρήμα από φορείς όπως η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο ΕΟΤ. Την επιχορηγούν, όχι πολλά, την επιχορηγούν όμως. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα που τίθεται. Ποιος αποφασίζει ότι ένα πολεμικό αεροσκάφος και 2 πιλότοι θα πετάξουν σε μια εμπορική αεροπορική επίδειξη?
0: Ο κύριος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
1: Ποιος πληρώνει δηλαδή αυτό το κόστος, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη?
0: Ο αρχηγός της αεροπορίας που έπρεπε να έχει παραιτηθεί.
1: Κυρίως ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν κάτι δεν πάει στραβά, όταν πάει στραβά κάτι
0: όπως τώρα. Και ο κύριος Δένδιας.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη η απάντηση, έτσι. Πάντως θα πρέπει το Υπουργείο να απαντήσει και η πολεμική αεροπορία. Θα πρέπει να απαντήσουν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε απώλεια ζωής. Ποιος θα πληρώσει αυτή την απώλεια ζωής?
0: Έχουμε 2 ανθρώπους νεκρούς.
1: 2 ανθρώπους νεκρούς.
0: Άξι.
1: 2 οικογένειες που βάφτηκαν σε πένθος, που έπεσαν σε πένθος ξαφνικά. 2 νεαροί άνθρωποι που ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει βγει καν ανακοίνωση. Είναι τραγικό αυτό.
0: Είναι φοβερό αυτό που μας λες. Ιωάννα, θα τα ψάξουμε και νομίζω ότι στο μαγκαζίνο της Δευτέρας έχεις να πεις πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Break, κύριε Χαράπη.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βρήκα μέσα έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
2: Λοιπόν.
1: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
2: Τι πράγμα.
1: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
2: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
1: Μου ζήτησε να αιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
2: Και εσείς.
1: Αρνήθηκα φυσικά.
2: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε μισό εκατομμύριο. Και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
1: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
2: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
1: Τι σας κάνει εντύπωση.
2: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι.
1: Χρειάζεται θάρρος.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι απόγευμα Σαββάτου. Η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος, διότι δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας σκοτώθηκαν σε φάντομ που συνετρίβει σε ιδιωτικές αεροπορικές επιδείξεις στο φιλοξενούμενο, στη φιλοξενούμενη ιδιωτική εταιρεία σε στρατιωτική βάση της χώρας. Αυτά είναι απίστευτα πλέον. Και την ίδια στιγμή μου λένε κάποιοι φίλοι ακροατές, γιατί δεν αναβάλουν τις καρναβαλικές δραστηριότητες στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα. Υπό ποιο κλίμα μπορεί να βγει ένας μειωμένου πολιτικού καταλογισμού πρωθυπουργός να τάξει στον ελληνικό λαό όταν η πολεμική αεροπορία θρύνει δύο παλικάρια της με λάθη της ίδιας της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έναν εκ των δελφίνων της Νέας Δημοκρατίας και με ευθύνη του ίδιου του πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κ. Πρωθυπουργός τι γίνεται στην Ελλάδα. Πάλι δεν γνώριζε. Θα έπρεπε να γίνει μια πολύ μικρή αναφορά. Λιτή αναφορά. Σε 5 μέτρα και τέλος. Να το σκορπίσουν το πανηγύρι τους. Η πολεμική αεροπορία θρυνεί δύο παλικάρια εξαιτίας εγκληματικών λαθών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και αυτοί στείλουν πανηγύρια στην έκθεση. Ενώ γνωρίζουν το συμβάν από τις 3 ώρα το μεσημέρι. Και δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Τα γαϊδούρια. Έχει βγει ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Συλληπήθηκαν. Ή φοβούνται με τους χαλάσει τη φιέστα. Το έκτακτο συμβάν. Με τους δύο νεκρούς που έγινε πριν από λίγη ώρα. Ούτε μια ανακοίνωση. Μιλάμε για τόσο γαϊδούρια. Απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Και πάνω απ' όλα απαξίωση δύο στελεχών της πολεμικής αεροπορίας που δίνουν καθημερινά το αίμα τους για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και των εθνικών χαρακομμάτων. Ούτε μια ανακοίνωση. Ακόμα και τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ντροπή σου κύριε Δένδια. Για να μην χαλάσεις τη φιέστα του κύριου Μητσοτάκη. Για τόσο γαϊδούρια μιλάμε. Πολιτικοί που κυβερνάνε τη χώρα. Καλοπερασάκηδες. Ούτε μια ανακοίνωση συλληπιτηρίων. Θέλετε να μάθετε λοιπόν στην Ελλάδα ποια είναι η πατριωτική δεξιά. Ποια κατέστρεψε τον τόπο. Ποιοι μπαστάρδεψαν το ιδεώδες της πατριωτικής δεξιάς. Κάποτε θυμάμαι, σαν και τώρα, έναν από τους αυτοανακηρυχθέντες της πατριωτικής δεξιάς στην Ελλάδα, τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Πού είναι αυτός? Πού είναι? Ζει! Και τον άλλο το μεγάλο επαναστάτη της πατριωτικής δεξιάς στην Ελλάδα, κάποιο Νίκο Νικολόπουλο από την Πάτρα, με 30 Rolex. Κάποιον άλλο ηγέτη της πατριωτικής δεξιάς, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν προκάμει αυτή την ώρα, όπως μου λέει και ένας φίλος, διαβάζει το λόγο του Μητσοτάκη, μην κάνει κανένα λάθος. Το μεγάλο άλλο ηγέτη της πατριωτικής δεξιάς, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Και βέβαια την πολύφερνη νύφη. Τον πολύφερνο γαμπρό της πατριωτικής δεξιάς. Τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θέλετε να ακούσετε τον κύριο Σαμαρά τι έλεγε πριν από λίγο καιρό? Ο ψευτό ηγέτης πατριωτικής δεξιάς. Αυτός θα σώσει την Ελλάδα. Ο ιδεολόγος. Ο ιδεολόγος προδότης. Διότι προδοσία είναι στη ρίζα της προσωπικότητας. Στο DNA της. Ακούστε το.
4: Το λόγο έχει ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς.
5: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
6: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη.
7: Διαρωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου.
8: Γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει? Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
9: Oh my god!
7: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
9: Το βίντεο!
10: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
11: Είναι κλοπή!
7: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
12: Μην γίνει ποτέ άλλος!
7: Και αναρωτιέμαι.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Χτύψε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα.
12: Τι είσαι!
7: Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
14: Τίποτα.
7: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
15: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
7: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
16: Τι μέρα είναι?
7: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
17: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
18: Τα γνώριζα όλα.
19: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
20: Πρόσεξε, θα πεις.
19: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
8: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
21: Ναι, ποιος είναι?
22: Μάνα στο μουνί.
23: Είναι ντροπή.
7: Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
23: Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες!
3: Ναι ρε! Ναι, αυτοί είναι οι ηγέτες πατριωτικής δεξιάς. Αυτοί οι γελοτοποίοι θα σώσουν τη χώρα, ε! Εγώ τους βάζω για να τους ακούτε. Του Λούμπεν TV το βίντεο. Δεν είναι δικιά μας παραγωγή και δεν ευθυνόμεθα για τίποτα. Στο Λούμπεν TV να πάτε. Αυτή είναι η πηγή. Όλοι βλέπετε λοιπόν ότι είναι μια ωραία παρέα. Ο Άδωνης, ο Μάκης, ο Γεώργης και ο Αντώνης. Αυτοί που θα σώσουν την Ελλάδα. Και μαζί και τα άλλα τα κορίτσια. Η Αφροδίτη,

0: Σύ δεν είσαι που μας έλεγες με δακρύβρεχτες ιστορίες στις κάμερες ότι θα δώσεις και τη ζωή σου. Για να αποκατασταθεί η μνήμη των παιδιών των Τεμπών. Σύ δεν είσαι που μίλαγες για δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Σύ δεν είσαι που μίλαγες για τη σύγκρουση με το κατεστημένο. Εσύ δεν είσαι που μίλαγες για τις μεγάλες αξίες ενός ανθρώπου και για τον νόμο που έπρεπε να είναι ειδικά από τους εκπροσώπους της ελληνικής δικαιοσύνης ίσως απέναντι σε όλους τους πολίτες. Πού είσαι τώρα, κύριε Καραστιανού? Πού χάθηκες? Στα παντελόνια της πλούσιας κυρίας δικηγόρου του Κολονακίου? Πού χάθηκες? Κανένας πολιτικός λόγος που να είναι άξιος για να μπορεί να προβληθεί είτε από τηλεοπτικές είτε από ραδιοφωνικές εκπομπές. Όλοι αυτοί, και συγκαταλέγω μέσα και τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον κύριο Θανάση Πλεύρη που είναι γιος του, όλα αυτά τα κακέκτυπα της πατριωτικής δεξιάς, πόσο βοήθησαν την Ελλάδα? Πού βοήθησαν την Ελλάδα? Ο ένας ήταν χαφιές, ο άλλος ήταν προδότης, ο άλλος ήταν μίσταρνο όργανο της ασφάλειας, ο άλλος ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, ο άλλος πληρωνόταν από τις μυστικές υπηρεσίες, ο άλλος κατέβε συναδέρφους του, πατριώτες. Αυτή είναι η πατριωτική δεξιά? Μια ζωή χαφιέδες, προδότες, οσύλλογοι και ρυψάσπιδες. Αντώνη Σαμαράς. Ακούστε τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Ο συστημικός Αντώνης Σαμαράς που μέσα σε μια νύχτα έγινε αντικαταστατικός. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα τα μνημόνια και υπερασπιζόταν στη Βουλή τον πιο συστημικό δημοσιογράφο της χώρας, τον κύριο Γιάννη Πρετεντέρη. Κι όμως, αυτά τα είπε ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή. Αυτός που ετοιμάζονται κάποιοι πατριώτες δεξιοί να του δώσουν την ψήφο τους. Το Γιάννη Πρετεντέρη. Το δημοσιογράφο της διαπλοκής, το δημοσιογράφο, το έμπιστο πρόσωπο του Λαμπράκη, το έμπιστο πρόσωπο του Ψυχάρη και το έμπιστο πρόσωπο του Μπόμπολα. Και τον υπερασπιζόταν στη Βουλή το μεγάλο παιδί της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ακούστε το.
1: Στοχοποιείτε κάποιον, ενοχοποιείτε τις απόψεις του και μετά προχωράτε στον επόμενο. Κατηγορείτε ανθρώπους. Προσπαθείτε να τους απομονώσετε. Πέντε να είμαι και συγκεκριμένος. Και δημοσιογράφους. Όπως τον Πρετεντέρη. Κοιτάξτε κάτι. Να μάθετε να ακούτε. Να μάθετε να ακούτε όπως πρέπει.
0: Αυτός είναι ο Σαμαράς. Αυτός είναι ο Σαμαράς.
1: Έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική. Και πολλές φορές ένιωσα ότι με αδίκησε. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω εμπάργκο εναντίον ενός δημοσιογράφου. Γιατί εμείς πιστεύουμε και στη δημοκρατία και το εννοούμε όταν το λέμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τώρα βάλατε και εμπάργκο σε βουλευτές που δεν σας πάνε. Όπως τον κύριο Γεωργιάδη. Γελάστε πάλι. Γελάστε. Μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του. Με γεια σας και χαρά σας να διαφωνείτε. Αλλά από συνάγωγο της δημόσιας ζωής δεν μπορείτε και δεν έχετε δικαίωμα να τον κάνετε και αυτά να το καταλάβετε ότι τελειώσαν επιτέλους. Δεν έχετε δικαίωμα να στιγματίζετε ανθρώπους για τις στάσεις τους.
0: Αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ένα ρετάλι της δεξιάς. Ένα πολιτικό ρετάλι της δεξιάς. Εγώ σήμερα δεν βγήκα εδώ πέρα να απομυθοποιήσω το Σαμαρά. Το ξέρω, κυρίες και κύριοι. Ο Σαμαράς εμένα προσωπικά το 2014 πήγα να με κλείσει φυλακή. Πήγα να μου φορτώσει ένα κακούργημα στην πλάτη. Την έχω ξαναπεί την ιστορία. Ο Σαμαράς είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά καθάρματα του δημοσίου βίου. Και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω. παρακολουθούσε το κινητό μου τηλέφωνο, γιατί είχα εμπλακεί δημοσιογραφικά, ερευνητικά, σε μια υπόθεση που έφερε ακέραια την ευθύνη. Την υπόθεση Αμφίπολης και την υπόθεση κλοπής αρχαίων αντικειμένων από μακεδονικούς τάφους. Όταν έβγαλα αυτή την ιστορία στον αέρα της εκτεταμένης αρχαιοκαπηλείας, και επειδή και ο ίδιος είχε λερωμένη τη φωλιά του, έβαλε την κρατική ασφάλεια να παρακολουθήσει και με καλέσανε για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, επειδή έβγαλα στη φορά αυτούς οι οποίοι φάγανε μυστικά κονδύλια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί των ημερών του και επί των ημερών του. Έκανε λοιπόν προκαταρκτική εξέταση η κρατική ασφάλεια και το Τμήμα Αρχαιοκαπηλείας για να με πάνε μέσα για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, για κακούργημα. Και όταν πήγα στην κρατική ασφάλεια και ρώτησα, εσείς που τα ξέρετε αυτά, που ξέρετε με ποιους μιλούσα, που ξέρετε τις πηγές μου, άρα παρακολουθούσα τα κινητά μου τηλέφωνα, η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε και αυτά. Λέω, ή μου δίνετε τώρα τη λίστα, τη μυστική λίστα των κινητών τηλεφώνων που σας έβαλε ο Σαμαράς να το κάνετε, ή σας πω κατηγορούμενος. Και βάλανε την υπόθεση στο αρχείο. Ο Σαμαράς λοιπόν, επειδή του έκανα σκληρή κριτική, τον αποκαλούσα σύγχρονο Τσολάκογλου. Σύγχρονο Τσολάκογλου. Είναι ο μεγαλύτερος προδότης της ελληνικής πατριωτικής δεξιάς. Και για μένα, όχι δεν έπρεπε να εμφανίζεται στο χάρτη των εκλογών, αλλά θα έπρεπε να έχει τεθεί οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και αυτή την ώρα έρχεται ένας Σαμαράς να διεκδικήσει πάλι Περγαμηνές στον τόπο. Να μας πει ότι μπορεί να σώσει τη χώρα. Ποιος? Το μεγαλύτερο πολιτικό ρετάλι που γέννησε αυτή η χώρα. Ένας προδότης με προδοτικό DNA και με αρρωστημένη πολιτική, πολιτικό λόγο, ο οποίος έχει τη ρίζα του στην προδοσία. Δεν ξέρω αν έχει μπέσα ή όχι, όπως θα ακούσουμε σε λίγο το βίντεο του άλλου μπεσαλή πολιτικού, του Γιώργη του Καρατζαφέρη. Μα είναι δυνατόν να περιμένουμε από τέτοιες πολιτικές φυσιογνωμίες να σώσουν τη χώρα? Είναι δυνατόν η ελληνική πατριωτική δεξιά να μην έχει ένα γνήσιο εκπρόσωπο? Είμαστε τόσο άχρηστοι, τόσο άχρηστος λαός. Κάποτε καταργιόμασταν τον Ιωάννη Μεταξά, αλλά τουλάχιστον αυτός ήταν ένας άνθρωπος του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε όχι και το βγάλε μέσα από τα σπλάχνα του και πλήρωσε με τη ζωή του τον αγώνα και τον πόλεμο που έκανε με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Κάποτε κατηγορούσαμε τον Παπαδόπουλο σαν προδότη. Κι όμως, την περίοδο 67-74 ανασυστάθηκε οικονομικά η Ελλάδα. Δεν το αρνείται κανένας αυτό. Μπορεί να έγινε λάθη. Και βεβαίως η περίοδος 73-74 να ήταν εγκληματική για τη χώρα. Αλλά δεν κυβερνούσε ο Παπαδόπουλος. Και ακούω διάφορους ξερόλες να καταργούνται τον Παπαδόπουλο. Γιατί, ποιους σκότωσε? Εγώ είμαι ο τελευταίος θα τον υπερασπιστώ. Δεν μ' αρέσει η Χούντα. Δεν μ' αρέσουν τα στρατιωτικά πραξικοπήματα. Δεν μ' αρέσει η διακοπή, η ανάφλεξη της δημοκρατίας. Μ' αρέσει η δικαιοσύνη. Το αγαθό της δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, δεν ξεπουλιέται εύκολα. Η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα του κόσμου, αλλά με μια προϋπόθεση, αν εξαιρέσει όλα τα άλλα. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν βρέθηκε στη Βουλή να υπερασπίζεται τον κύριο Γιάννη Πρετεντέρη, ο συστημικός Σαμαράς. Είχα ρωτήσει πριν από λίγες εκπομπές τον κύριο Σαμαρά, τι είναι αυτά που έλεγε ο κρατούμενος στις φυλακές για τις επαφές του με την ελληνική Κοζανόστρα. Παίξαμε εδώ το ηχητικό. Ένας κρατούμενος της μαφίας που κατηγορείται για εμπλοκή στη μαφία, που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός εκτελεστή της μαφίας, κατονόμασε τον κύριο Σαμαρά ως συνομιλητή του πρωτοπαλίκαρου της μαφίας και δεν άνοιξε μύτη. Ούτε μία, όχι δήλωση. Δεν έβαλε ούτε τα τσιράκια του να διαψεύσουν το θέμα. Τι σχέση έχει ο κύριος Σαμαράς και η υποτακτική του αστυνομική με επαφές με την ελληνική μαφία? Ποιος είναι επιτέλους ο κύριος Σαμαράς? Εγώ δεν κάνω καμιά προσωπική επίθεση. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε πολιτικούς της υποτιθέμενης πατριωτικής δεξιάς να καταστρέφουν ακόμα περισσότερο τον τόπο και πάνω απ' όλα ιδεολογικά να παραχαράσουν ιδεολογίες, να κοροϊδεύουν Έλληνες πατριώτες και να εκμεταλλεύονται την ψήφο τους. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το επιτρέψω. Δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί έχω δηλώσει ξεκάθαρα, δεν έχω να κρύψω τίποτα από την ιδεολογία μου. Ναι, ανήκω στην μεγάλη ιδεολογική συνωμοταξία των ανθρώπων της πατριωτικής δεξιάς, η οποία πρέπει να γράφει την ιστορία της, πρέπει να λέει στα παιδιά της τι συνέβη στο παρελθόν και πρέπει πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, να καλλιεργεί το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Και επειδή είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος 36 χρόνια, την εκφράζω πια ελεύθερα. Εγώ εκεί ανήκω. Ποτέ δεν ήμουν αριστερός. Στην ελληνική, λαϊκή, πατριωτική δεξιά, που θεωρώ ότι έχει κάνει άπειρα λάθη, έχει ξεγελαστεί πολλές φορές από βρωμερούς πολιτικούς, αλλά είναι η μόνη παράταξη, η μόνη ιδεολογία που μπορεί να σώσει τη χώρα, όπως την έσωσε και στο παρελθόν. Ήταν ο Καποδίστρια αριστερός? Ήταν ο Μεταξάς αριστερός? Όχι. Εκτός αν μου πείτε ότι ήταν ο Κολοκοτρώνης αριστερός. Γιατί αυτά τα ακούω από κάτι βλάκες πολιτικούς σαν τον Πολάκη, οι οποίοι βάζουν σε αφίσες την αφίσα του Κολοκοτρώνη δίπλα από την αφίσα του Βελοχιώτη. Είστε με τα καλά σας, μωρέ. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Κολοκοτρώνης με τον Βελοχιώτη και την προδοτική αριστερά? Καμία. Έχουν αποδείξει οι πατριώτες δεξιοί ότι όσες ικανότητες έχουν για να σώσουν τη χώρα, τόσες ικανότητες έχουν και για να την καταστρέψουν. Εάν αυτά γίνουν βίωμά μας, δεν θα κάνουμε τα ίδια λάθη. Εγώ δεν κάνω καμιά διακήρυξη, ούτε ιδεολογική, ούτε προσελητισμό, κάτι που απαγορεύεται. Απλώς εκφράζω την άποψή μου. Μόνο η ελληνική γνήσια πατριωτική δεξιά μπορεί να σώσει τη χώρα. Για μένα δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν αριστεροί, δεν υπάρχουν πασόκοι, δεν υπάρχουν, υπάρχουν και παραυπάρχουν. Είναι όλα αυτά τα αποβράσματα που έχουν μαζευτεί αυτή την ώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την έχουν κάνει κομματικό τους προτεκτοράτο. Και μιας και το έφερε η συζήτηση για τον κύριο Σαμαρά που περασπιζόταν στη Βουλή τον κύριο Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης μετά από λίγες ημέρες του βγάλε το μάτι. Ακούστε το.
2: Με κάθε σεβασμό σε έναν πολιτικό τον οποίο εγώ αγαπώ. Και δεν αλλάζω τα σημάτα μου από τα γεγονότα.
0: Τον αγαπάει. Αγαπάει και αυτό.
2: Πολύ δύσκολη για μένα.
0: Όλους αγαπάει ο Γεωργιάδης.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο που με έχει ευεργετεί στο παρελθόν, με έχει υποστηρίξει, με έχει κάνει υπουργό. Δεν ξεχνάω τίποτα από όλα αυτά. Του δείχνω σεβασμό και θα εξακολουθώ να του δείχνω σεβασμό. Θεωρώ στην προκειμένη περίπτωση ότι έχει κάνει λάθος, ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να τον διαγράψει μετά αυτή τη συνέντευξη, διότι αν και πάλι δεν τον διέγραφε, θα έδινε την εντύπωση, την κοινή γνώμη, ότι μπορεί και κάποια από αυτά να έχουν κάποια βάση. Και ξέρετε, η συνωμοσιολογία στην πολιτική μπορεί να καταστρέψει την πατρίδα. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί.
3: Ναι, αλλά ο Σαμαράς τώρα δεν μπορεί να μην τα ξέρει αυτά. Τώρα μιλάμε για έναν από τους εμπειρότερους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, μιλάμε για τυχαίο
2: πρόσωπο. Μπορώ, δεν
3: άρα
2: είμαι,
3: τι επιδιώκει.
2: Δεν είμαι εκπρόσωπος του κ. Σαμαρά και προφανώς. Δεν μπορώ να πω τι είχε στο μυαλό του. Σας είπα. Είναι ένας άνθρωπος. Για μην ισοπεδώνουμε, γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου Ξέρετε, υπάρχει η φράση στην ελληνική που λέει «Δριός πεσούσης, πας ανήρξη λέμε». Δεν μου αρέσει αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας σε πολύ δύσκολη περίοδο, κράτησε τελικά την παράταξη όρθια, σε πολύ δύσκολο. Υπενθυμίζω ότι η περίοδος 10-15 είναι περίπου το Πασόκ από το 40 έκλεισε το 5.
3: Αλήθεια.
2: Η Νέα Δημοκρατία κρατήθηκε στο μεγαλύτερο κόμμα της Ελλάδος. Αυτό είναι και επιτυχία του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός 12-15, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ μαζί με τον Βενιζέλο. Τίποτα από αυτά δεν σβήνει λόγω του προχθεσινού γεγονότος. Αυτό τα έχει γράψει πολιτική ιστορία. Τελεία. Όμως, στην προηγουμένη περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντικειμενικά, χωρίς ίχνος ας το πούμε έτσι υπερβολής ή κολακίας, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Μπεσαλής ο Άδωνης. Όπως μπεσαλής είναι και ο Γιώργης ο Καρατζαφέρης, τον οποίο το βγάλανε από την Αθαλήνη πριν λίγες μέρες για να ρίξει λάσπη στο Σαμαρά. Δηλαδή αυτά που γίνονται είναι απίστευτα πράγματα. Ακούστε και το Γιώργο του Καρατζαφέρη για να κλείσουμε την παρένθεση.
4: Όταν εγώ απεχώρησα, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά όλα, ο Σαμαράς
5: όταν
4: με πιάνει...
5: Όταν από την κυβέρνηση.
4: Ναι, με πιάνει στην είσοδο, στην έξοδο μάλλον, και μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά. Εντάξει, εντάξει. Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
5: Μάλιστα.
4: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
5: Α, και έκανε τον deal.
4: Ναι, έκανε τον deal.
6: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
4: Σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση, σαν του επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
5: Θα ήθελε να πάει εκεί. Αν τον είχε βάλει δηλαδή, ναι, κάπου, λέτε, ο Μητσοτάκης.
4: Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μία θέση, παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε το γιο του να το βάλει στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή.
0: Άστα ρε Γιώργη τώρα να πούμε. Πήγαινε φτιάξε καταρχήν τα δόντια σου. Γιατί φεύγει το κάτω με το πάνω. Και υπάρχει μια κατάσταση ασυντονισμού. Κάποια χορδή δεν δουλεύει σωστά. Δηλαδή η πάνω χορδή του μπουζουκιού με την κάτω φαίνεται ότι δεν κάνει καλή ρήμα. Και σαν το μακαρίτι το Κωνσταντίνο Καραμαλή. Γιώργη, άστα ρε φίλε. Σε παρακαλώ, δηλαδή, επειδή σε ξέρω χρόνια, μην εξευτελίζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Όση μπέσα έχει ο Σαμαράς, τέτοια μπέσα έχεις και εσύ. Βάλτε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε. Γιατί γέλασα πάρα πολύ με τον κύριο Καρατζαφέρη. Μη βγαίνεις, Γιώργη, γιατί ξεφτιλίζεσαι. Εάν δημοσιογράφησε θεωρούν αναλώσιμο, δεν είσαι πια αναλώσιμος. Δεν είσαι, φίλε, ο Χαλβάς χάλασε. Ο Ταραμάς ξύνησε και οι ελιές σάπισαν.

Κυρίες, κύριοι, ραδιομαγκελάριδες, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής έχει επισκιαστεί η σημερινή μέρα από την φοβερή αυτή ιστορία στην Τανάγρα με την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, και ενώ η πολεμική αεροπορία δεν είχε ακόμα ούτε βγάλει μια ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση να βγάλουμε? Όλοι η κυβέρνηση είναι στη Διεθνή ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και περιμένει να μιλήσει ο κύριος μειωμένου καταλογισμού. Ο κύριος μειωμένου καταλογισμού. Και φοβούνται μήπως αυτό το συμβάν που έγινε, το φοβερό συμβάν με τους δύο νεκρούς πιλότους, επισκιάσει την εκδήλωσή τους. Μιλάμε για τέτοια ρεμάλια. Για τέτοια ρεμάλια. Ο τελευταίος για πολλά γέλια εκπρόσωπος της πατριωτικής δεξιάς στην Ελλάδα είναι ο γιος ενός πολύ γνωστού υποτιθέμενου εθνικιστή, του κύριου Κωνσταντίνου Πλεύρη. Φοβερή προσωπικότητα. Να τον πάρετε σπίτι σας για το χειμώνα. Κύριος Θανάσης Πλεύρης, που σήμερα είναι υπουργός επί των μεταναστευτικών ζητημάτων της χώρας, και ο οποίος δεν ξέρει στην Ελλάδα ή ξέρει και λέει ψέματα πόσοι λαθρομετανάστες κυκλοφορούν και πόσοι έχουν μπει στη χώρα τον τελευταίο χρόνο. Ακούστε τον για να καταλάβετε ποιος είναι ο ορισμός του ψεύδους. Του ψεύδους. Δώστε τον κύριο Πλεύρη.

0: Αυτή πόσους έχουμε στην Ελλάδα. Πόσους μετανάστες έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Στην Ελλάδα οι νόμιμοι μετανάστες είναι γύρω στους 800.000.
0: 800.000
1: όλη
0: τη χώρα.
1: Νόμιμοι,
0: ναι, ωραία.
1: Οι παράνομοι αυτή τη στιγμή ο αριθμός δεν είναι μεγάλος. Υπό ποια είναι ότι κατά βάση η χώρα μέχρι σήμερα ήταν χώρα transit. Άρα όποιος μπαίνει μέσα με τα Eurodac βλέπουμε ότι είχε φύγει στο εξωτερικό κατά βάση. Τι ροές έχουμε που είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οι ροές πέρυσι κλείσαν στις 48.000 σημειώνοντας μείωση 25%.
0: Φέτος.
1: Το πρώτο πεντάμινο κινούμαστε με 31% μείωση.
0: Δηλαδή.
1: Το Αιγαίο είναι στο 70% σε όλη από την Τουρκία.
0: Μείωση.
1: Από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου το πρώτο πεντάμινο ήρθαν 3.000%.
0: Μόνο Κρήτη έχουμε τώρα.
1: Ναι. 3.000% σε όλο το Αιγαίο. Αυτές ήταν ροές μέρας. Πού είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες.
0: Ναι.
1: Αν αυτές οι ροές ήταν στο Αιγαίο, δεν θα μας απασχολούσαν.
0: Δεν κανείς,
1: ναι. Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.
0: Εκεί θα κάνετε κέντρο υποδοχής.
1: Εκεί θα υπάρξουν δύο κέντρα.
0: Θα κάνετε
1: το ένα λειτουργεί.
0: Μόνιμη
1: είναι
0: μονάδα,
1: δύο προσωρινές δομές. Το ένα λειτουργεί στην Αγιά.
0: Και δεν τους στέλνουν, έχουν αντιδράσει.
1: Δεν τους στέλνουν, μα σας πω κάτι. Αυτό τη στιγμή με την Κρήτη συνεννοούμαστε. Όταν βγαίνει κάποιος μετανάστης, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και τότε ο κύριος Βορύδης που παρεξηγήθηκε τελείως, προκάλεσε, έρχεται, βάζει ασφάλεια στα σύνορα. Σήμερα που μιλάμε, συνεργαζόμαστε με τη Λιβική Ακτοφυλακή, το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχουμε 4 υπτητικά μέσα της Frontex. Σταματάνε βάρκες στην αρχή της Λιβύης. Υπάρχουν βάρκες που περνάνε. Και άμα η βάρκα είναι στα 70 ναυτικά μίλια, δεν μπορείς να τη γυρίσεις. Τι πρέπει να κάνεις όμως με το που μπει ο άλλος? Να σπάσεις, αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα.
0: Αυτό κάνουμε.
1: Εμείς στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες.
0: Πάντως, κύριε 800,
1: άλλοι να πάνε στις δομές.
0: 800.000 που λέτε, δεν είναι λίγοι στην
1: Ελλάδα. Νόμιμοι είναι.
0: Νόμιμοι, ξενόμιμοι, 800.000 είναι.
1: Ναι, με συγχωρείτε όμως, η Ελλάδα, οι νόμιμοι.
0: Με βάση γεννήσεις που έχουν αυτοί, θα γίνουν εδώ. Θα γίνουν πλειοψηφία σε λίγο
1: καιρό. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε ποσοστό μεταναστών εναντί του πληθυσμού βρίσκεται χαμηλότερο από ότι είναι η Γερμανία, η Σουηδία, η Φινλανδία.
0: Υπάρχει ανάγκη. Δεν είμαστε με τη Γερμανία.
1: Δεν είμαστε ίδιοι γιατί είμαστε λιγότερος πληθυσμός.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχει και εργατικές ανάγκες. Δηλαδή στον τουρισμό οι 800.000 δεν είναι αναγκαστικά μόνιμοι. Βάζουμε μέσα και τους εποχιακούς. Δηλαδή στον τουρισμό δεν χρειάζεσαι μετανάστες. Στην αγροτική παραγωγή δεν χρειάζεσαι. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και αυτό ξεκαθαρίζει η Ευρώπη και συνολικά.
0: Κλείνουμε
1: εδώ που έχει μια αξία. Συνολικά η Ευρώπη έχει μειώσει τις ροές, εκτός από το κανάλι που αφορά της Ισπανίας, που τι έγινε στην Ισπανία, αν θυμόσαστε, η νομιμοποίηση 900.000 μεταναστών. Όπου νομιμοποιείς μετανάστες, έχεις και ροές. Άρα, πρέπει να πάμε μόνο στη νόμιμη, αυστηρός κόφτης στην παράνομη.
0: Κλείσαμε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
2: Κυρίες και κύριοι, σε ποια χώρα ζει ο κύριος Πλεύρης? Έχει πάει στην Κρήτη το τελευταίο χρονικό διάστημα? Κάθε μέρα στην Κρήτη μπαίνουν τουλάχιστον 50 με 100 κάθε μέρα. Και αυτός μας λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο έχει μείωση στο Αιγαίο 70%. Κύριε Πλεύρη, εάν σας πάρει κάποιος σοβαρά, πιθανότατα να θεωρήσει ότι είστε η πιο αστεία προσωπικότητα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά επειδή σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, και εσάς και τον πατέρα σας, καλό θα είναι να περάσετε μια βόλτα από το γραφείο του πατέρα σας, να σας κάνει λίγα μαθήματα ελληνικής ιστορίας. Σήμερα άκουσα με έκπληξη, πραγματικά με έκπληξη. Δεν θύμωσα, γιατί τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Στην εκπομπή του κυρίου Σερέτη, να αναφέρει διλημματικά Μητσοτάκης ή χάος. Όπως έλεγε κάποτε ο Μίκης Θεοδωράκης, Καραμαλής Τάγκς. Δεν στεναχωρήθηκα, γιατί ξέρω καλά ποιος είναι ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ξέρω καλά ποιος είναι. Και ποτέ δεν πίστευα ότι ο γιος θα λέει τόσο φρικτά ψέματα στον ελληνικό λαό. Πήγαινε στην Κρήτη, κύριε Πλεύρη, και ρώτα τους κριτικούς πόσοι λαθρομετανάστες έχουν μπει στην Κρήτη τον τελευταίο χρόνο. Τι 8.500 ρε. Τι 8.500. Δεν τρέπεσαι λίγο να λες τέτοια ψέματα? Σε ποιους τα λες? Σε μας. Είσαι και εσύ τώρα πάνω στην έκθεση, ε. Πήγαινε να φιλήσεις το χέρι, ρε. Πήγατε να φιλήσει το χέρι, ρε, του Μητσοτάκη. Να σας δώσει κανένα υπουργείο. Να οικονομήσετε κι άλλα λεφτά. Μέχρι να τελειώσει η πιο καταραμένη περίοδος στην πολιτική ιστορία του τόπου. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ χρέος μου να κλείσω αυτή την εκπομπή με έναν που, με ένα παιδί που το είχα γνωρίσει στο παρελθόν. Και δεν έχει καμία σχέση ούτε είχε ποτέ με την πολιτική. Ένα παιδί που θεωρώ ότι ήταν από τα πιο καθαρά του ελληνικού τραγουδιού. Το Δημήτρη το Κόκοτα. Ο Δημήτρης ο Κόκοτας, το Δημήτρη το Κόκοτα το γνώρισα τη δεκαετία του 90. Όταν κάναμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Στον Αντένα και στο Μέγκα. Και σε άλλες. Και στο Σταρ. Ο Δημήτρης ο Κόκοτας έφυγε πριν από λίγες μέρες στα 57 του χρόνια. Έχω χρέος μου να του κάνω έτσι ένα μικρό αφιέρωμα. Ήταν ένα από τα πιο καθαρά παιδιά του χώρου. Εάν έκανε λάθη, τα έκανε μόνο για τον εαυτό του. Δηλαδή, αν έκανε προσωπικά λάθη, έβλαψε μόνο τον εαυτό του. Και δεν θέλω να επεκταθώ. Ήταν ένα συνεργάσιμο παιδί. Και δεν το λέω γιατί έφυγε. Το λέω γιατί τον γνώριζα. Δεν πείραξε ποτέ κανένα στο χώρο. Και νομίζω ότι δεν φέρθηκε ποτέ ύπουλα σε κανέναν. Ο Δημήτρης γεννήθηκε κάτω από τη σκιά του πατέρα του. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα αμαρτήματα που πληρώνουν τα παιδιά επώνυμων γονέων. Ήταν ο γιος μιας τεράστιας μορφής του ελληνικού λαϊκού τραγούδιου. Ο γιος Σταμάτη Κόκοτα. Ευτυχώς ο Σταμάτης έφυγε νωρίτερα και αυτόν τον γνώριζα. Δική του μεγάλη ιστορία στον χώρο του λαϊκού τραγούδιου. Και ευτυχώς που δεν έζησε το μαρτύριο του γιού του. Ένα παιδί το οποίο δεν ξέρω πώς έγινε. Αυτό αφορά την οικογένειά του. Μετά από ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε γυρίσματα τηλεοπτικής εκπομπής οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και παρέμεινε εκεί για 2,5 ολόκληρα χρόνια. Θέλω να δώσω τα δημόσια συγχαρητήρια και να συλληπιθώ την γυναίκα του, η οποία κάθε μέρα ήταν δίπλα του. Δεν γνωρίζεις πολλές τέτοιες γυναίκες σήμερα. Οι γυναίκες έχουν αλλάξει. Είναι φυγόπονες, όπως είναι και οι άντρες φυγόπονοι. Ξέρω πολλούς άντρες που εγκατέλειψαν τις γυναίκες τους και γνωστά δημόσια πρόσωπα. Δεν θέλω να αναφέρω περίπτωση. Θέλω μόνο να αναφέρω το όνομα της Κάτιας Νικολαίδου. Μιας πολύ καλής ηθοποιού και πολύ όμορφης κοπέλας. Η οποία έφυγε και αυτή πριν από λίγο καιρό. Αλλά ο σύντροφός της δεν έμεινε μαζί της. Την παράτησε. Το είχε πει και η ίδια. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Το τραγούδι «Γέ μου» του Σταμάτη Κόκοτα. Και θα σας πω σε λίγο την ιστορία. Πάντως δεν αφορούσε το γιο του. Πρώτον γιατί το τραγούδι αυτό γράφτηκε σε μια εποχή γύρω στο 1972 νομίζω. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Απόστολο Καλδάρα και από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Δεκαετία του 70. Δεν αφορούσε το γιο του. Αφορούσε όμως μια άλλη περίπτωση που είχε σχέση με ναρκωτικά. Σταμάτης Κόκοτας, γέ μου.

Κυρίες και κύριοι, η πραγματική ιστορία αυτού του τραγουδιού επιδιώχθηκε από πολλούς να συνδυαστεί με το γιο του Δημήτρη, του Σταμάτη Κοκκότη. Ήταν ψέμα, ήταν λάθος, ήταν ανακρίβεια. Διότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1977 και το ερμήνευσε ο Κοκκότας το 1977. Ο γιος του, ο Δημήτρης, ήταν πιθανότατα 57 ετών, ήταν πάρα πολύ μικρός, άρα δεν είχε σχέση μαζί του. Ο ίδιος ο Σταμάτης Κοκκότας είχε μιλήσει για αυτή την ιστορία. Όντως είχε σχέση με ναρκωτικά. Το τραγούδι αυτό, σύμφωνα με όσα είχε πει ο Σταμάτης Κοκκότας, γιατί έχουν γραφτεί πολλά, υπόθηκε ότι γράφτηκε για κάποιον του Παπαδόπουλου. Υπόθηκε ότι γράφτηκε για τον για το γιο του Ωνάση, τον Αριστοτέλη, τον Αλέξανδρο Ωνάση. Όχι, δεν ήταν για τον Αλέξανδρο Ωνάση. Ο ίδιος Σταμάτης Κοκκότας είχε πει ότι το τραγούδι γράφτηκε για έναν πατέρα που είχε πρόβλημα με το γιο του, που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Εκείνη την εποχή, για να φέρει ο Σταμάτης Κοκκότας σε συνέντευξή του, στα τέλη της δεκαετίας του 70, η πρέζα είχε μπει στη ζωή μας. Αυτό το είχε αναφέρει και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ο Γιώργος Ζαμπέτας πολλές φορές είχε καταφερθεί εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών. Ήταν σκληρός διώκτης των ναρκωτικών και δημόσιος διώκτης των ναρκωτικών και μην ακούτε αυτά που λένε. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου τα λένε όλα, είχε πει ο Σταμάτης Κοκκότας. Είσαι 20 χρονών και όμως γερνάς. Γέ μου είναι οι άνθρωποι, απάνθρωποι καλέ μου. Οι αρχόντι είναι εμπόροι του πολέμου και γελούν όταν το δάκρυμα σκυλά. Ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε, Θεέ μου, που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. Ο Κοκκότας στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και σε ένα περίεργο σκηνικό που είχε ζήσει λόγω αυτού του κομματιού. Σε μία τουρνέ στην Αμερική, που έλεγα το γιο μου, το γέ μου, όπως είχε πει ο Σταμάτης ο Κοκκότας, πήγε κάποιος να ανάψει το τσιγάρο του από πόνο, επειδή είχε χάσει το παιδί του, με αποτέλεσμα να πάρουν τα μαλλιά μου φωτιά και ο Μπουζουξής να τραβάει το τραπεζομάτιλο για να τη σβήσει. Ο Κοκκότας ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία στο ελληνικό τραγούδι. Και είναι πάρα πολύ γνωστό ότι ήταν ο προσωπικός τραγουδιστής του μεγάλου Αριστοτέλη Ωνάση. Δεν θα ξεχάσω την ιστορία που έχω διαβάσει για το Σκορπιό, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το γάμο του με την Τζάκη είχε καλέσει το Σταμάτη Κοκκότα για να τραγουδήσει. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Θέλω να πάω όμως λίγο στην φυσιογνωμία του Δημήτρη του Κοκκότα, του παιδιού του. Λέγεται ότι με τον πατέρα του είχε πολλές διαφορές, όπως είχε διαφορές πάντα ένας γιος με έναν πατέρα. Λέγεται ότι ο Σταμάτης ο Κοκκότας δεν του άρεσαν τα τραγούδια του γιού του. Είναι λάθος. Ο Σταμάτης ο Κοκκότας χαιρόταν να ακούει το γιο του να τραγουδάει. Ο Δημήτρης ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής. Και θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο εμένα προσωπικά, όχι ότι με έχει σημαδέψει, έχει σημαδέψει τη δουλειά μου. Γιατί την περίοδο που ο Δημήτρης τραγουδούσε στα στούντιο, είχε κάνει πολλές και μεγάλες επιτυχίες, τις οποίες χρωστάει αυτός στο Φίβο και ο Φίβος σε αυτόν. Ο Φίβος είχε γράψει πάρα πολύ καλά και εμπορικά τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια που τα είχα ζήσει εντόνως ήταν το τραγούδι «Γιατί με τυραννάς». Ήταν ένα τραγούδι που δεν σας κρύβω ότι ποτέ όταν το άκουγα δεν είχα φύγει καθαρός από μαγαζί. Τουλάχιστον τα 3/4 της κατανάλωσης μιας φιάλης ουίσκι ήταν για την πάρτι μου. Μόνο αυτό σας λέω. Πάμε να τα ακούσουμε.

Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα που μου λέει ο Σταμάτης, για το κόκοτα προφανώς, αν δεν είχε την κάψα με τα άλογα θα ήταν αλλιώς η ζωή όλης της οικογένειας. Δεν το ξέρω, Γιώργο μου. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω και δεν παίρνω θέση. Εγώ έκανα ένα μικρό αφιέρωμα στο Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε νωρίς από κοντά μας. Υπόσχομαι να κάνω στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα ένα αφιέρωμα πιθανότατα και αυτή τη βδομάδα και στο Σταμάτη Κόκοτα και στο Δημήτρη Κόκοτα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας ακούσατε και να κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι που είναι προσωπική μου επιλογή. Είναι ένα από τα τραγούδια που πάντα το είχα στην καρδιά μου, είναι το Σταυροδρόμι. Σε στίχους του Ευάγγελου Ατραίδη και του Γιάννη Βασιλόπουλου και σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Ερμηνεύει ο Πάνος Γαβαλάς. Ακολουθεί η εκπομπή του Κωστάκη του Παλαιολόγου. Πώς τη λένε την εκπομπή, ρε? Γκόλα αυτά από διτήρια. Ακούστε όλες τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας και της νύχτας. Καλό ξημέρωμα να έχετε και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

και φίλοι, καλησπέρα και καλή βραδιά, όπως ακούσατε και πιο πριν από τον τεράστιο Βασίλη Καρά που πλέον και αυτός δεν είναι μαζί μας. Σάββατο, 4 λεπτά μετά τις 7, μια ακόμα εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια είναι κοντά σας, εδώ μαζί σας, πιστή στο ραντεβού μαζί σας. Πλέον εδώ και δύο εβδομάδες επαναλαμβάνουμε, έχει οριστικοποιηθεί νέα αλλαγή ώρας, 7 με 9 θα είμαστε πάντα εδώ μαζί σας για να λύουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου FM Χαραλαμπίδη, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Μείνετε συντονισμένοι για τα πολλά αθλητικά θέματα που θα θέσουμε στην επικαιρότητα και τους έντονους προβληματισμούς με όλους εσάς.

Έχουμε κίνηση της τρίτης αγωνιστικής για τη Super League. Μια Super League η οποία νομίζω από πλευράς μεταγραφικών εντυπώσεων είναι η πιο ενδιαφέρουσα των τελευταίων 20 ετών, θα λέγα εγώ, με τις μεταγραφικές κινήσεις κυρίως των μεγάλων. Ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν το πιο θερμό από όλα, όχι μόνο από πλευράς θερμοκρασιών, αλλά κυρίως από πλευράς δραστηριότητας των ομάδων για να ενισχύσουν τα έμψυχα δυναμικά τους. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Όφη, γιατί Όφη, και Όφη και όλες που έχει οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και όλες οι ομάδες γενικότερα και οι θεωρητικά μικρομεσαίες, κινήθηκαν πάρα πολύ δραστικά το φετινό καλοκαίρι. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν ή μετακινήθηκαν, γιατί δεν είχαμε μόνο μεταγραφές, είχαμε και αποχωρήσεις από πολλές ομάδες, να είναι για το καλό του φιλοθέαμων κοινού. Ένα κοινό το οποίο διψάει για καλό ποδόσφαιρο, εντάξει, καλή παραφιλολογία, ωραία τα παρασκήνια, ωραία διαιτολαγνία, πολύ ωραία το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο παρασκήνιο της ΕΠΟ και όχι μόνο. Ωστόσο, μιλάμε για θέαμα. Φίλες και φίλοι, φίλαθλοι του ποδοσφαίρου γενικότερα, αυτό λατρέψαμε χρόνια τώρα. Λατρέψαμε να βλέπουμε ωραία παιχνίδια, σπουδαίους παίχτες να είναι πάνω στο χορτάρι και να αναδεικνύουν πτυχές των ικανοτήτων τους. Παίχτες για τους οποίους ένας μέσος φίλαθλος θα δαπανήσει από το υστέρημά του χρήματα για να πάει να τον παρακολουθήσει. Και όχι βέβαια να ασχολούμαστε κάθε Κυριακή βράδυ και κάθε Δευτέρα με ένα ανάποδο ράουτ και ένα offside που δεν δόθηκε. Σε κάθε περίπτωση, ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο αφήνει πάρα πολλές υποσχέσεις. Πολλές ομάδες δαπάνησαν πολύ σπουδαία, πολύ μεγάλα ποσά, κυρίως οι δύο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση, ο Ολυμπιακός, ειδικά τον Αύγουστο και μετά τον αποκλεισμό από την Νάιμέγγεν, ο οποίος ταρακούνησε για τα καλά όλο τον οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, έγινε και η συνάντηση του Γκέλ Μαρινάκη, του διοικητικού ηγέτη των Ερυθρόλευκων, με τον Χώσε Λος Μεντιλίμπαρ. Μια συνάντηση η οποία όχι μόνο έφερε την επικύρωση της συνανέωσης συνεργασίας των δύο πλευρών, ωστόσο ταρακούνησε για τα καλά τα θεμέλια, άλλαξε μυαλά και για τον Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους άμεσους συνεργάτες του. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε δραστικά. Απέκτησε ποδοσφαιριστές τεράστιας ποιότητας, όπως είναι ο Πουέρτα, ένας παίχτης ο οποίος μας απασχόλησε στο πρόσφατο Μουντιάλ, που χάσαμε το μισό καλοκαίρι. Εντός εισαγωγικών το χάσαμε το μισό καλοκαίρι. Το απολαύσαμε το μισό καλοκαίρι παρακολουθώντας ποδόσφαιρο. Στην άλλη άκρη του πλανήτη, να φέρουμε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό και τον Καναδά, με την εθνική ομάδα της Κολομβίας, είδαμε και άλλους παίκτες πολύ σπουδαίους, όπως ο Ουναή για παράδειγμα, που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Αν θα πούμε ξεχωριστά για τον Παναθηναϊκό, μια μεταφέρουμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου έχει να κάνει την παράδοση της ευρωπαϊκής λίστας για τους αγώνες του Europa League, έκανε το πολύ χειρό μπαμ με την απόκτηση του Λέον Μπέιλι, ένας παίκτης με απίστευτη τεχνική κατάρτιση στα 29 του.

και 2-0 στο Καραϊσκάκης. Ωστόσο την περασμένη χρονιά, αν και δεν είχε τον μεγαλύτερο δυνατό χρόνο συμμετοχής, πανηγύρισε με την ομάδα του Unai Emery την κατάκτηση του Europa League. Σε κάποια περίπτωση δεν ήταν μόνο ο Πουέρτα και ο Μπέιλι που ήρθαν στον Ολυμπιακό, θα παίκτες όπως ο Φρόιλερ, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της εθνικής ομάδας της Ελβετίας με παρουσία και στην Μπολόνια, μια Ελβετία που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Μοντιάλ, και πολλοί άλλοι παίκτες πολύ σημαντικοί όπως ο Πέντερσεν, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Τωρίνο. Γι' αυτόν υπήρχε μια αμφιβολία από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά προσωπικά εγώ μπορώ να σου πω ότι πρόκειται για ένα πολύ ταχυδυναμικό μπακ που μπορεί να παίξει και τις δύο πτέρυγες. Άλλωστε, ένας παίκτης που είναι μέτριος δεν μπορεί να έχει 36 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Μια Νορβηγία, η Νορβηγία του Χάλαντ, αυτή τη Νορβηγία μιλάμε, που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και αυτή του παγκοσμίου κυπέλου, που ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις του Μουντιάλ που είναι πλέον στην ιστορία. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες, έφτασε τις 19 μεταγραφές, αν βάλουμε σε αυτές στην εξίωση και τη μεταγραφή του Τιάγκο Νους από τον Όφι του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού, ο οποίος από τον ερχόμενο Ιανουάριο θα αντιθεί στα Ερυθρόλευκα, καθότι και μετά από συνεννόηση που έγινε με την ομάδα του Όφι, ο Αργεντίνος θα παραμείνει στην ομάδα του Χρήστου Κόντης ως κυπελούχος Ελλάδας για να τους ενισχύσει στην τεράστια προσπάθεια που θα έχουν μπροστά τους για μια αξιόλογη παρουσία στη League Phase του Europa League. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός έκανε 19 μεταγραφές. Βεβαίως έφυγαν πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές την ίδια στιγμή, με πιο σημαντικές αποχωρήσεις, πιο ηχητικές αποχωρήσεις. Αυτή του Κωνσταντίν Τζολάκη, την ακριβότερη μεταγραφή της ΧΑΛ, αντί 20 εκατομμυρίων, ο κριτικός goalkeeper και βασικός συντελεστής κατάκτησης του ιστορικού Conference League το 2024, αλλά και του πρωταθλήματος το 2025. Εδώ και δύο αγωνιστικές ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ΧΑΛ, με εντυπωσιακές επεμβάσεις, ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας, όπου είναι ο φώτης της ομάδα της Αγγλίας. Ξεκίνησε με δύο νίκες αυτό το μαραθώνιο στην Premier League, με νίκες 2-0 απέναντι στην Manchester United και 0-1 στην έδρα της Coventry. Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου της καλοκαιρινής, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, ένας πρωταθλητής Ευρώπης από την ομάδα νέων, ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος τη σεζόν 24-25 πήρε το βάθμο να του πληρώσει στην επαγγελματική ομάδα σε μια ιδιαίτερη χρονιά για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, που πανηγύριζε τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Πολύ καθοριστικός στην πορεία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ προς εκείνο τον ντάμπλ, με δύο πάρα πολύ σημαντικά γκολ, ένα απέναντι στο Λεβαδιακό στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας στο 80ο λεπτό, και τρεις μέρες αργότερα στις 5 του Φλεβάρι του 25 στον νοκάουτ αγώνα κυπέλου απέναντι στον Παναθηναϊκό, με δικό του σουτ βολέ στο 94, η χάρη στην σπουδαία πρόκληση στον Ολυμπιακό απέναντι στο Τριφύλι. Μια πρόκληση η οποία ουσιαστικά έδεσε γερά θεμελιά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήσε πολύ περισσότερο σε εκείνο το double. Ακολούθησε το υπερηχητικό 6-0 απέναντι στην ΑΕΚ και η κατάκτηση του κυπέλου απέναντι στον Όφη. Μια θριαμβευτική χρονιά. Μια χρονιά η οποία δεν ήταν αντίστοιχη η περσινή. Ο Ολυμπιακός έχασε τα πρωτεία πέρσι. Δικαιότατα από μια ΑΕΚ η οποία ήταν η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος. Μια ΑΕΚ η οποία με τον προπονητή τον Νίκολιτς, καινούργια φιλοσοφία και τον Ριμπάλτα να καθοδηγεί μαεστρικά σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Πήρε σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως τον Λούκα Γιώβιτς, όπως τον Βάργα, που την έφεραν όχι απλά να είναι πρωταθλήτρια, αλλά να είναι και σε θέση υπεροχής, θα λέγα, και για το φετινό πρωτάθλημα. Μια οικοπία, ωστόσο, απάντησε μόλις 20 εκατομμύρια φέτος. Ότι αν κάνει τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι δείξει τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δαπάνησε 68 εκατομμύρια με ένα πρόχειρο υπολογισμό. Ενώ για τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, τα ταμεία της Ερυθρόλευκης ΦΑΕ θα πάρουν ένα ποσό της τάξης των 82 εκατομμύριων ευρώ. Και πολλοί θα αναρωτηθείτε πώς είναι δυνατόν. Βεβαίως είναι δυνατόν. Όταν μιλάμε για τα 20 εκατομμύρια του Τζολάκη, όταν μιλάμε για τα 15 συν 5 εκατομμύρια που θα κερδίσει ο Ολυμπιακός από την παραχώρηση του Χρήστου Μουζακίτη πάλι στη ΧΑΛ, με τους Ερυθρόλευκους είναι από το 50% των δικαιωμάτων του παίχτη σε ενδεχομένη μεταπόληση, τα 11 εκατομμύρια του Κωστίνια, τα 5 εκατομμύρια για τον Ορτέγκα,
και για πολλούς άλλους παίχτες ακόμα. Έτσι. Τα 8 εκατομμύρια της πώλησης του Στρεφέτσα στην Παλέρμο. Είναι πολλά τα λεφτά. Αν τα δούμε ένα προς ένα, μια περίπτωση προς κάθε περίπτωση ξεχωριστά, είναι αρκετά τα χρήματα. Ωστόσο, μετά και τον αποκλεισμό από την Μάνι Μέγκαν, στον Ολυμπιακό κοιτάχτηκαν στον καθρέφτη, είδαν ότι αυτή η ομάδα δεν πήγαινε πουθενά. Πραγματικά το λέγαμε και από εδώ, από αυτό εδώ το ραδιόφωνο, ότι αυτός ο Ολυμπιακός που είχαμε δει με την Μάνι Μέγκαν ήταν μια ομάδα πολύ προβλέψιμη, ήταν μια ομάδα, μια κακή συνέχεια της περασμένης σεζόν από τον Γενάρη και μετά, που ο Ολυμπιακός κυριολεκτικά παραδόθηκε στο ρέξ των αντιπάλων του. Και από τη στιγμή που χτύπησαν τα καμπανάκια, ο Ολυμπιακός απέκτησε παίκτες όπως ο Πουέρτα, όπως ο Μπέιλι, όπως ο Σα, ο Σα είχε έρθει βέβαια, αλλά είχε ένα μικρό χρόνο συμμετοχής, δεν είχε προλάβει το παιδί να ενσωματωθεί, ο Ρόκα, όπως ο Τικνιτζιάν, ο αριστεροπόδαρος Αρμένιος πιστοφύλακας, που και αυτός θα δώσει πολλές λύσεις. Καλά, δεν συζητάμε για την επιστροφή του Φορτούνη που είχε έρθει από τον Ιούνιο, δεν συζητάμε για την επιστροφή του Κάρμο, την επιστροφή του Σάλιακα, αλλά νομίζω ότι και με την έλευση κυρίως του Μεξικανού φορ του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας Γκουανταλαχάρα, ο Ολυμπιακός αποκτά μια νέα δυναμική και σίγουρα βάζει ισχυρή υποψηφιότητα όχι μόνο για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αλλά όπως είπε και ο διοικητικός του ηγέτης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λίγη ώρα μετά την κλήρωση του Μονακό, ακόμα και για τη διεκδίκηση του Europa League, του δεύτερου ευρωπαϊκού του τροπέου σε επίπεδο επαγγελματικής ομάδας, καθότι οι προαλληλτές Ευρώπης ήταν και οι νέοι το 2024. Λοιπόν, περιμένουμε ένα πρωτάθλημα ιδιαίτερο. Σε ό,τι έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία κέρδισε εντυπώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει το χρονικό με το οποίο κυνήγησε τις μεταγραφές, η διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου, αντιλαμβανόμενη και η ίδια τα πολλά λάθη που είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα καλοκαίρια, αλλά και τους χειμώνες, γιατί μιλάμε για μεταγραφικές περιόδους και του Ιανουαρίου και του καλοκαιριού γενικότερα. Από τη στιγμή που είδε τα πράγματα κατά φάτσα και μετά την αποχώρηση του Μπενίτεθ και την έλευση του Τζέικο Μπενίστροπ, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πολύ δραστικά, έφερε πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως είναι για παράδειγμα ο Καρθία, όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία, όπως είναι ο Ουναΐ, τελευταία μεταγραφή, η χειρότατη μεταγραφή αυτή του Ουναΐ, του Αρζεντίνου Νάη, ο οποίος επιστρέφει στο τριφύλι μετά από ένα χρόνο παρουσία στην Τζιρόνα. Μια μεταγραφή η οποία απασχόλησε πολύ τον εργαζόμενο του Παναθηναϊκού όλο το καλοκαίρι, άσχετα αν δεν το ψιλοκρύβαν στον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα όμως τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Το όνομα του διεθνούς μαροκινού μέσου έπαιξε πάρα πολύ δυνατά. Ο Παναθηναϊκός, βλέποντας και τον ανταγωνισμό να λιγοστεύει, από τη στιγμή που ο Άγιαξ, που ήταν ο νούμερο ένα αντίπαλός του, ήταν να κάνει το κυνήγι των δικαιωμάτων του Αρζεντίνου Ναΐ, δεν μπορούσε να δώσει τα λεφτά που ζητούσε ο Ισπανικός Σύλλογος, η Τζιρόνα δηλαδή, μια Τζιρόνα η οποία απαιτούσε ακόμα και 21 εκατομμύρια, να κατευθυνθούν το ποσό των 21 εκατομμυρίων ως αποζημίωση για τον παίχτη. Θυμίζουμε, αν η Τζιρόνα είχε οριστικοποιήσει την παραμονή της πέρσι στα σαλόνια της La Liga, το ποσό της αποζημίωσης θα έφτανε ακόμα και τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η φίλη του Παναθηναϊκού και κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης, αλλά και ο πρόεδρος των Πρασίνων, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πίεζε πάρα πολύ να γίνει αυτή η μεταγραφή, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και για τον κόσμο περισσότερο του Τριφυλλιού, και δικαιώθηκε. Μετά από πολύ προσεκτικούς χειρισμούς και έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του παίχτη, ο οποίος πίεζε με κάθε τρόπο να πάει στον Παναθηναϊκό, να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, το Τριφύλλι το βράδυ της περασμένης Τετάρτης υποδέχθηκε τον διεθνή Μαροκινό μεσοεπιθετικό, ο οποίος επιστρέφει στους πράσινους μετά από την περσινή του παρουσία στην Τζιρόνα. Από εκεί πέρα, είπαμε, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία, σε ό,τι έχει να κάνει τις εντυπώσεις, κέρδισε το κομμάτι των εντυπώσεων κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, δαπανώντας ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει τα 65 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως η μεταγραφή του να ήταν αυτή που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε και άλλους ποδοσφαιριστές σπουδαίους, όπως τον Λούζα, τον αρχηγό της Watford, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο στη Λιβαδιά, ακόμη σπουδαίους παίκτες όπως ο Κάγκουα, που έκανε και αυτός ντεμπούτο απέναντι στο Λιβαδιακό την περασμένη Δευτέρα στην νίκη του Παναθηναϊκού με 2-0. Κάγκουα, ο οποίος προέρχεται από την Χάπελ Μπερσεβά, και βέβαια και πολλούς ακόμη παίκτες, με κορυφαία μεταγραφή στα δικά μου τα μάτια αυτή του Ντεφράι, του Ολλανδού Ντεφράι, ο επί σειρά ετών αρχηγός της Ίντερ, ο πολύπειρος διεθνής Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, φοράει τα πράσινα,
από τον περασμένο Ιούλιο και αποτελεί μαζί με τον έτερο συμπατριώτη του τον Χρόντελνιν, το δίδυμο της αμυντικής λειτουργίας του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια προχώρησε και αυτό σε σημαντικές αποχωρήσεις, όπως του Άνταμ Τσέριν, όπως του Τάσου Μπακασέτα, του μια διετία αρχηγού του στην ομάδα. Ο Τάσου Μπακασέτας, ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, θα συνεχίσει την καριέρα του διεθνής μέσος και εκ των αρχηγών της εθνικής ομάδας στην ιστορική ομάδα της Κύπρου, τον ΑΠΟΕΛ. Και εμείς θα του ευχηθούμε μια καλή σεζόν να έχει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ένα στοίχημα και για τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις που είχε κάνει και από πριν στο χειμώνα, με μεταγραφές όπως ο Αντίνο, όπως ο Ταμπόρδα, οι οποίοι είναι πολύ καθοριστικοί φέτος στο αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς, προσβλέπει και αυτός στο κυνήγι της επιστροφής του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια, για τον ΠΑΟΚ, να πει κανείς, ο ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ, να κάνουμε και αυτή τη σύντομη αναδρομή το τι κάνουν οι ομάδες. Αν βάλουν μια επικεφαλίδα, είναι το αντίο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η πιο πολυδάπανη μεταγραφή των τελευταίων χρόνων για παίχτη που φεύγει από την Ελλάδα και πάει στο εξωτερικό. Μια από τις πιο πολυδάπανες, καθότι η πιο πολυδάπανη είναι αυτή του Μπάμπη Κοστούλα το περασμένο καλοκαίρι, 35-5 εκατομμύρια, τα οποία παρέλαβε ο Ολυμπιακός για τη μεταπίδηση του 18χρονου τότε επιθετικού στην Brighton. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήγε στην Dortmund. Ωστόσο, στάθηκε τρομεράτικο το παιδί αυτό στον τεμπούτο του στην Bundesliga το περασμένο Σάββατο κόντρα στο Αμβούργο, αφού πέτυχε το γκολ, το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Dortmund στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο, σε μια ανύποπτη φάση γύρισε το γόνατό του και υπέστη το κακό. Το κακό είναι το χειρότερο από όλα, το χειρότερο δυνατό τραυματισμό από όλους, που είναι ρήξη γιαστών, ολική ρήξη γιαστών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 8 μήνες. Θερμές μας ευχές για περαστικά στον Γιάννη Κωνσταντέλια, έναν παίχτη τον οποίο θα στερηθεί και η εθνική ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και γενικά ένα παιδί το οποίο του αξίζει η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην ενεργό δράση, καθότι μιλάμε για έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Πάμε τώρα στη δράση, καθότι σήμερα ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Αυτή την ώρα στο 26ο λεπτό στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός, πάντα στο 0-0. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, σε 9 η ώρα στην All-Win Arena. Η ομάδα του Νίκολιτς, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία προέρχεται από την μεγάλη έκπληξη που υπέστη τη δεύτερη αγωνιστική στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκείνο το 1-1 απέναντι στην Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Μάλιστα, η υπεδούχος ομάδα της Κηφισιάς έφτασε στην ισοφάρηση στο 27ο λεπτό με το πολύ ωραίο γκολ σε σύλληψη του Μπένι, γεγονός το οποίο σηματοδότησε την πρώτη φετινή βαθμολογική απώλεια της περσινής προάτριας Ελλάδος, μια ΑΕΚ η οποία αναζητεί αντίδραση κόντρα στον Άρη. Μια νίκη θα ζητήσει η ομάδα του Νίκολιτς με πιστική εμφάνιση, η οποία θα την βοηθήσει και ψυχολογικά σε ό,τι έχει να κάνει την επικείμενη έναρξή της στην League Phase του Champions League. Θυμίζουμε, η γιορτή του Champions League, φετινή γιορτή του Champions League, ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ την ερχόμενη Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, να φιλοξενεί τη Λίντσερ, να φιλοξενεί τη Λίντσερ του μέχρι πρώτη ενός παίχτη της, του Λιούμπισιτς, ο οποίος θα τηθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος της ΑΕΚ από την ημέρα που αποχώρησε από την Ένωση. Το μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 8 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας, ζωντανό και από το Μέγκα και από την Κοσμοτέ TV. Μια ΑΕΚ η οποία θέλει να μπει με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην επιστροφή της στην κορυφαία διαστηλική διοργάνωση μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Μια ΑΕΚ η οποία, θυμίζουμε, στην προηγούμενη φορά που μετήχε σε όμιλο, γιατί ήταν, εκείνη την περίοδο ήταν όμιλη του Champions League, δεν τα έχει πάει καθόλου καλά, δεν είχε πάρει ούτε βαθμό. Θέλει να επιστρέψει με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Έχει όλες τις προοπτικές να μπει με το δεξί. Θυμίζουμε, η εκκίνηση της ΑΕΚ πέρα από το παιχνίδι με την ομάδα της ΛΑΣΚ, τη δεύτερη αγωνιστική θα βρει τον δικέφαλο να αντιμετωπίζει εκτός έδρας της Σαχτάρ, πολωνικού εδάφους, καθότι η Ουκρανία είναι σε κατάσταση πολέμου. Μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα με δύο θετικά αποτελέσματα, είναι στο χέρι της, που θα τη βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει το κυνήγι της πρόκλησης τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας αστυνομικής οργάνωσης. Λοιπόν, 9 η ώρα Εκάρης, από εκεί πέρα το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στο Κύριο Πιάτο γίνεται αύριο Κυριακή. Βεβαίως το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, και τον ΠΑΟΚ θα είναι ορισμένο για τις 9.30. Εκεί είναι τα φώτα στραμμένα όλα. Να τα πούμε όλα τα παιχνίδια της αυριανής ημέρας. Στις 7 στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου Ατρόμητος φιλοξενεί την Νεοφώτιστη Καλαμάτα. Σε 7.30 στο Παγκρίτιο ο Όφι υποδέχεται την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Στις 8 στην Λιβαδιά ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Πανετολικό. Σε 9.30 είναι το πολύ μεγάλο τέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πιθανότατα με τον Ουναΐ στην αποστολή του. Περιμένουμε σε από στιγμή την αποστολή του Παναθηναϊκού. Πιθανότατα, το λέμε, το εικάζουμε, ο νεοφερμένος Μαροκινός στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό να είναι στην αποστολή που θα επιλέξει ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε λίγη ώρα. Φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Και το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 6 ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον νεοφώτιστο Ηράκλειο.

Σε ό,τι να κάνει το παιχνίδι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Πανθεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός με συμπλήρωση 30 λεπτών παραμένει στο 0 απέναντι στον γηπεδούχο Βόλο. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι αυτή που έχει κάνει πιο στη την παρουσία της. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 17ο λεπτό όταν προσθέτω τσικίνη ο Ρόκα κάνει το σούτ τσικίνη στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Από εκεί πέρα σούτ έχει να κάνει σε επίπεδο κίτρινο καρτών, την έχει αντικρίσει ο Τζόκα της ομάδας του Βόλου. Σε ένα μάτς που ο Ολυμπιακός κυνήγησε και στο 27ο λεπτό τον γκολ, ωστόσο μετά από μια παλιά του Ρέτσο Τσικίνιο δεν έκανε καλή τελική πάσα προς τον Ελκαμπή, με τον Σιαμπάνη που βγήκε έγκαιρα να μπλοκάρει την μπάλα και να διατηρήσει αυτό το 0-0. Παρουσία περίπου 12.000 οπαδών του Ολυμπιακού που σε κάθε παιχνίδι, ειδικά στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, από τη στιγμή που η δίκηση του Αχιλλέα Μπέου δίνει πάρα πολλά εισιτήρια, γεμίζουν το Πανθεσσαλικό. Το ίδιο συνέβη και σήμερα. Και παρά το γεγονός ότι μιλάμε, είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Νιώθουμε καλοκαίρι. Μπορεί να είμαστε 5 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι κλιματολογικές συνθήκες πιο πολύ ευνοούν το μέσο Έλληνα να πάει να κάνει τον μπάνιο του παρά να πάει σε γήπεδο. Πάνω από 12.000 οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού και έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Αφού αναφερθήκαμε στον Παναθηναϊκό, να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν από λίγες ώρες ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό μεγάλο ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το πρώτο σπουδαίο ντέρμπι των Big Four για την φετινή περίοδο. Ο Αλέσιο Λύση θα στερηθεί των υπηρεσιών των Τόμ Λουσέ και Παντελή Χατζηδιάκου, καθώς αμφότεροι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με θλάση. Ενώ, όπως επισημαίνεται από την ΠΑΟΚ, εκτός αποστολής παρέμειναν οι ΜΕΙΤΕΣ, ΑΡΙΣ και ΔΕΣΠΟΤΕΦ αναλυτικά. Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Αλέσιο Λύση για τις ανάγκες του αυριανού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό απαρτίζεται από τους Παυλέν, Κατσιφτσί, Μοναστριλί, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, Γιανούλη, Μπάμπα, Θημιάνη, Σάντα Μαρία, Ζαφίρη, Μαντί Καμαρά, Ούγκρεσιτς. Να πούμε ότι ο Ούγκρεσιτς, το νέο απόκτημα του δικεφάλου, είναι στην αποστολή και αναμένεται να πάρει κεφάλαιο βασικού, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πέλκας, Σορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίβκοβιτς, Χατσίδη, Εντιαγέ και Μύθου. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ κινείται και σε μεταγραφικό επίπεδο. Ένας ΠΑΟΚ που φωνάζει ότι έχει ανάγκη από ενίσχυση, ειδικά μετά από την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και άλλων παιχτών οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα κομβικοί τα τελευταία χρόνια που διαχειριζόταν στη δίκηση ομάδας ο Λουτσέσκο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σε περίοδο αναδόμησης, σε ένα περίοδο γενικότερης αναβάθμισης, προσπάθεια αναβάθμισης του ρόστερ του. Ήρθε σε συμφωνία με τον Diego Costa, ο λόγος για τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό της Krasnodar, τον 27χρονο Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό της Krasnodar. Ο ΠΑΟΚ του Ηλία Σαββίδη, του Γύρου Σαββίδη, όλο αυτό το διάστημα αρέσκεται στο να αγοράζει παίχτες είτε από τη Ρωσία είτε από γενικότερα χώρες που είναι υπό τη ρωσική ή από τη Ρωσία, γενικότερα γειτονικές χώρες της Ρωσίας, μην το γενικεύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, 27χρονος ποδοσφαιριστής, ο Diego Costa, ήρθε νωρίς το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το μονοετή του δανεισμού στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι ο Diego Costa ήταν προγραμματισμένο να έρθει την Παρασκευή, ωστόσο το ταξίδι του πήρε μια μικρή αναβολή με τον Βραζιλιάνο να φτάσει στην Αθήνα νωρίς σήμερα το πρωί, ώστε να ολοκληρώσει και ατυπικά για την ένταξή του στο δικέφαλο της Θεσσαλονίκης.

Να πούμε και κάποια παιχνίδια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Καταρχάς, εχθές η εκ των ευρωπαϊκή αντιπάλων της ΑΕΚ και το Champions League, η Real Madrid έπεσε θύμα έκπληξης, χάνοντας από την Μπέτις στην Ανδαλουσία με 1-0. Μια Real η οποία είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, δέχτηκε τον γκολ στο 21ο λεπτό. Και από εκεί πέρα η ομάδα του Μωρίνιο έτρεχε και δεν έφτανε. Πέτυχε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε οριακά για offside στο 81ο λεπτό, ενώ στο 23ο λεπτό έχασε πέναλτι η Βασίλισσα, και έτσι λοιπόν έμεινε το 1-0. Η πρώτη ήττα, να πούμε, για την Real Madrid στην τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε ότι τόσο η Real όσο και η Μπαρτσελόνα μοιράζονται την κορυφή με 9 βαθμούς. Μάλιστα και οι δύο ομάδες μέχρι χθες δεν είχαν δεχτεί γκολ. Η Μπαρτσελόνα είχε συντελεστεί 12-0 και η Real είχε 10-0. Και όμως αυτό το γκολ για τη Real Madrid ήταν καταδικαστικό, καθότι σηματοδότησε την πρώτη απώλεια βαθμών, και μετά το χαμένο πέναλτι βέβαια του Εμπαπέ στο 23ο λεπτό. Να πούμε ότι σε αυτή τη φάση συγκεκριμένη οι άνθρωποι της Real ζήτησαν επανάληψη, και από το VAR μάλιστα υπήρχε μια θα λέγαμε ένα μήνυμα προς τον διαιτητή για να ξανακοιτάξει, να κάνει μια ψηλάφιση της φάσης για επανάληψη, καθότι όπως υποστήριζαν οι φιλοξενούμενοι, ο goalkeeper της ομάδας της Μπέτις δεν πατούσε τη γραμμή. Εντάξει, νομίζω ότι μια και έχω δει το παιχνίδι, την πατούσε τη γραμμή οριακά ο goalkeeper της Μπέτις και κάνει μια πολύ μεγάλη απόκρουση στο πέναλτι του Εμπαπέ, ψωνίζοντας τον Γάλλο superstar. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Real, η οποία ήταν φλίαρη, δεν κατάφερε να πάρει τίποτα αυτό το παιχνίδι, και έτσι η εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αν και εφόσον η Μπαρτσελόνα κερδίσει στο αυριανό της παιχνίδι που θα δώσει, θα είναι από πολύ νωρίς στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Από εκεί πέρα, σήμερα είχαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την La Liga, αυτό ανάμεσα στην Bilbao και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε έντονα το χαρακτήρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστροφή του Άλβαρες στα αγωνιστικά πλάνα του Τσόλο Σιμεώνε. Άλβαρες, ο οποίος ήταν ένας παίκτης ο οποίος αποτέλεσε το μαύρο πρόβατο για τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης, λόγω της περιραίωσης ατμόσφαιρας και της θέλησης του ίδιου να πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα. Δεν συνέβη αυτό, και μετά την παραμονή του και τις έντονες αποδοκιμασίες οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης προς τον ίδιο μετά τη λήξη του ισόπαλου με 2-2 αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και το ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια, και αφού δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις και στον παίχτη, όπου ο Άλβαρες ακολούθησε την αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης στον Μπιλμπάο για τις ανάγκες του σημερινού αγώνα με την Ατλέτικ. Ωστόσο, δεν αρκούσε η δική του παρουσία ώστε η Ατλέτικο Μαδρίτης να αποφύγει την ήττα με 3-0. Μάλιστα, από ένα ημίχρονο χωρίς καλές στιγμές, η ομάδα του Μπιλμπάο μπήκε με φόρα στο δεύτερο ημίχρονο, να θυμίσουμε πρώτο 0-0. Καταφέρεται να πετύχει 2 γκολ σε διάστημα 2 λεπτών. Συγκεκριμένα στο 46 ο Ινιάκ Ουίλιαμς έλυσε στο γκολ διαδεσμό, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα, ενώ στο 48 λεπτό ο Ρόμπερτ Ναβάρο ανέβασε το δίκτυο σκορ στα επίπεδα του 2-0. Από εκείνο σημείο και μετά η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε δεν κατάφερε καθόλου να απειλήσει, ενώ δέχτηκε το 3ο γκολ στο 20 λεπτό με το Σάνσετ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για το τελικό 3-0 υπέρ της Athletic Bilbao.

συνέχεια να κάνει μία ακόμα αντίπαλο της ΑΕΚ για το για τη League Face του Champions League. Η Κόμο του Σέσκ Φάμπρικας χθες το βράδυ έκανε επίδειξη δύναμης στη Γένοβα, συντρίβοντας τη γηπεδούχο Τζένοα με το εντυπωσιακό 1-4. Ακόμα και όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19ο λεπτό με εύκολο πλασέ του Όσμαρτ, σε φάση που η Ροζομπλού εκμεταλλεύτηκαν ταχύτητα σε επιθετικά, η ομάδα της Κόμο δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο να ανατρέψει την κατάσταση. Στο 25ο λεπτό με μακρινό σουτ του Μπατουρίνα ήρθε το 1-1. Στο 30ο Ντιαό με πολύ ωραίο μονοκόμματο πλασέ από το δεύτερο δοκάρι ολοκλήρωσε ανατροπή. Ενώ στο 40 ο Νίκο Πας αφέβηκε από δεξιά την πλάτη της άμυνας για το 1-3. Ο Αργεντινός μέσο επιθετικός και δοκάρι με τρομερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής στο δεύτερο μέρος. Ενώ ο Τάος Δουβίκας είχε πάρει φανέλα βασικού και αντικαταστάθηκε στο 64 λεπτό από τον Μωυσέ Κεν, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο με τη φανέλα της Κόμο. Ο Ιταλός στο 78 λεπτό με πολύ ωραία ενέργεια σε αντεπίθεση σέρβιρε για τον επερχόμενο Ντιαό για το τελικό 1-4 για μια Κόμο που πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη της μετά τον θρίαμβο της περασμένης αγωνιστικής με 2-1 μέσα στον Diego Armando Maradona επί της Νάπολης.

Στο Παπασχαλικό έχουμε πέναλτι για τον Ολυμπιακό, αλλά ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό από τον Ελκαμπή. Αυτό είναι τώρα που έχει πιο μεγάλη σημασία. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο μετά την πτώση που είχε στην ανατροπή από τον goalkeeper των γηπεδούχων, τον Σιαμπάνη, στην προσπάθειά του να τον ανακόψει. Έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και αποχωρεί με φορείο. Ευχόμαστε ο τραυματισμός να είναι το λιγότερο δυνατό σοβαρός. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού φωνάζουν το όνομα του Αγίου Πελκάμπη. Έχει δοθεί 5 λεπτά έξτρα χρόνος για την εκτέλεση του πέναλτι. Αλλά αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι να δούμε το ιατρικό επιτελείο τι θα αποφανθεί για την περίπτωση του Αγίου Πελκάμπη. Μιλάμε για τον παίχτη ο οποίος τα 3 τελευταία χρόνια ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού σε όλες τις οργανώσεις. Το τυχαιότερο θα ήταν το Ολυμπιακό αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή να στελθεί των υπηρεσιών για μεγάλο χρονικό διάστημα του πρώτου του σκόρερ σε όλες τις οργανώσεις. Βέβαια υπάρχει υλικό φέτος, υπάρχει και ο Γκονζάλες, υπάρχει και ο Ζώτα Σίλβα που μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι της επίθεσης. Έχουμε και την πρώτη αναγκαστική αλλαγή, είπαμε, ο Γκονζάλες, ο Αρμάντο Γκονζάλες παίρνει τη θέση του άτυχου Αγίου Ελκαμπή για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε εκτέλεση του πέναλτι, ωστόσο το μυαλό όλων είναι πιο πολύ επικεντρωμένο στο τι θα αποφασίσει το ιατρικό επιτελείο, το οποίο βεβαίως είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μετά από αυτόν τον τραυματισμό του Μαροκινού στράικερ του Ολυμπιακού. Περιμένουμε τώρα και σιγά σιγά να εκτελεστεί και το πέναλτι. Τώρα όλοι θα μαζευτούν στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελεστεί το πέναλτι. Ωστόσο, ακόμα αποφαίνεται ο Ελκαμπή τον κόσμο και τώρα έχουμε τον γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Ζώτα Σίλβα να εκτελεί εύστοχα την εκτέλεση από το 11 βήματα και να ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό και να το αφιερώνει στον Αγίου Πελκάμπη, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Ο Ζώτα Σίλβα, θυμίζουμε, είχε ανοίξει και τον δρόμο για την νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη την περασμένη Κυριακή με την δική του κεφαλιά στο 36ο λεπτό έπειτα από συστημένη σέντρα του Μανώλη Σαλιάκα. Ωστόσο τώρα, κάτω από πολύ διαφορετική συνθήκη, σκοράρει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Πελκάμπη. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Παναθηναϊκό. Ωστόσο, είπαμε, το μυαλό αυτή τη στιγμή είναι στο τι θα συμβεί με τον Αγίου Πελκάμπη.

Έχουμε μικρόν στο Παδασσαλικό. Ολυμπιακός με την έστω εκτέλεση πέναλτη του του Ζώτα Σίλβα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων άνοιξε το σκορ στο Παδασσαλικό. Ωστόσο, η προσοχή όλων στον οργανισμό του Ολυμπιακού είναι στραμμένη στην περίπτωση του Αγίου Πελκαμπή, ο οποίος ήδη μπήκε σε ασθενοφόρο και μετακινείται προς το νοσοκομείο του Βόλου ώστε να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να δείξουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

0: Να περάσουμε και στον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα, γεια σου Αντώνη.
1: Αντώνης, από Πειραιά.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, τι κάνεις.
1: Καλά, καλά, καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Έτσι, έτσι. Τίποτα για τον Ολυμπιακό θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες. Ναι.
0: Τώρα, μόλις για το σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Πελκαμπή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Αγίου Πελκαμπή.
1: Τώρα αυτό να δούμε και εγώ αυτό βλέπω τώρα. Πρέπει να είναι σοβαρό, δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Είναι σοβαρό γιατί μπήκε ήδη στο ασθενοφόρο και μετακινείται προς το νοσοκομείο του Βόλου για να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ήταν σφοδρή σύγκρουση με τον goalkeeper του Βόλου, τον Σιαμπάνη. Μάλιστα έβαλε και τα κλάματα από ό,τι είδα και ο goalkeeper του Βόλου. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, μια δύσκολη συνθήκη. Να δούμε τι θα έχει, πόσο χρόνο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μένει πλέον σε μια κέρια χρονική στιγμή, μένει ένα επιθετικό με τον Γκονζάλες ουσιαστικά, καθαρό επιθετικό. Και το Ζώτα να είναι ο δεύτερος κυνηγός, εκτός κι αν έχουμε ανατροπή σκηνικού ή με τον Κλέιτον ή με τον Γιάρεμτσοκ ακόμα.
1: Αν προλάβει, λες να το τώρα στα
0: πλάγια. Για το πρωτάθλημα. Απλά για την Ευρώπη τώρα δεν υπολογίζεται. Δεν υπολογίζεται. Θα έχει μόνο τον το Μεξικανό καθαρό επιθετικό και το Ζώτα Σίλβα δεύτερο κυνηγό. Δεν έχει άλλους στη λίστα.
1: Δεν μπορεί τώρα να παρυπέστη, τελείωσε.
0: Όχι, τελείωσε. Δώσε η ρίστα. Τελείωσε τώρα.
1: Ναι. Αυτό είναι μεγάλο, είναι απρόσμενο τώρα, μεγάλο πλήγμα. Δηλαδή δεν το περιμέναμε το σημερινό και δεν ήθελε, δεν το έκανε κι ο άλλος. Έκλαιγε, ναι. Ήτανε,
0: ο τραυματοφύλακας του Βόλου έκλαιγε, βέβαια. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
1: Ναι. Γενικά πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος με τις μεταγραφές και...
0: Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές που έκανε μετά τον 15 Αύγουστο και αυτό το χαστούκι που δέθηκε από την Αϊμέγεν και μετά τη συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που σηματοδότησε την συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών αλλά κάτω από πολύ διαφορετικούς όρους ότι έχει να κάνει και με την αγωνιστική φιλοσοφία του Ολυμπιακού, με το γεγονός ότι θα πρέπει η ομάδα να κάνει άμεσα μεταγραφές, με το γεγονός ότι έχουν αλλάξει πολλά και σε διοικητικό επίπεδο με την έλευση του Καρτόζο και του Μονκοντό, του Γάλλου. Είναι πολλά αυτά. Και βεβαίως ήρθαν και μεταγραφές με παίκτες όπως ο Πουέρτα που είναι σήμερα στην αποστολή, όπως ο Μπέιλι που θα ενσωματωθεί και αυτός σιγά σιγά στην εξίσωση, θα μπει και αυτός σιγά στην εξίσωση, και με παίκτες όπως καλή ώρα ο Γκονζάλες, όπως ο Ζώτα Σίλβα που είναι πάρα πολύ επιδραστική, όπως ο Ρόκα. Νομίζω ο Ολυμπιακός ενισχύεται σε ό,τι έχει να κάνει το μεσοβιετικό του κομμάτι. Ωστόσο, τώρα αυτή η συνθήκη με τον τραυματισμό του Ελκαμπή, κυρίως ό,τι έχει να κάνει το κυνήγι της ευρωπαϊκής διάκρισης, δημιουργεί ένα ζήτημα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αριθμητικά, έτσι.
1: Αριθμητικά, πάνω που είχαμε, δηλαδή με τις μεταγραφές που να γίνει ο Μπέιλ, πολύ καλός παίκτης, έτσι, και στην Αστον Βίλα έβλεπα, το βιολί νούμερο ένα ήταν.
0: Βέβαια. Και στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.
1: Ο Πουέρτα, πάρα πολύ καλός, στο Μεξικό έχουν εξισκωθεί. Ο Πουέρτα δεν είναι
0: Ο Πουέρτα ήταν στο Μεξικό, ήταν ο Γκονζάλες.
1: Ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα στη Σανταντέρ. Τώρα αυτό με τον Ελκαμπή είναι θέμα. Δηλαδή ξαφνικά τώρα να μείνουμε. Εντάξει, τουλάχιστον θα έχει μια ευκαιρία. Τώρα, αλλά θα είναι μόνος, εντάξει, ο
0: Γκονζάλες. Εκτός και αν ενεργοποιηθεί ο Κλέιτον που δείχνει μια διάθεση στο παιδί να βοηθήσει στην Ελλάδα. Μαζί με τον Ζωτά Σίλβα, εντάξει, θα έχει κάποιες. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν χάνεις το νούμερο ένα killer των τριών προηγούμενων ετών, τον άνθρωπο που ήταν ταυτόσιμος με τον γκολ, άσχετα αν τους τελευταίους μήνες δίνει μια πολύ κακή αγωνιστική περίοδο, λογικό είναι, εντάξει. Όταν πήρες τρία χρόνια συνεχόμενα, είναι λογικό να πάσουμε και μετά.
1: Πότε θα έχουμε νεότερα, θα δούμε.
0: Μπορεί και αύριο, δεν ξέρω, θα δω τώρα πώς θα πάνε εξετάσεις. Αυτό τώρα είναι θέμα ιατρικό, καθαρά θέμα ιατρικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί και αργά το βράδυ να βγει μια πρώτη ένδειξη για τη σοβαρότητα της εκτίμησης, μια εκτίμηση πρώτη για τον Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Πάντως οι αντιδράσεις των συμπαικτών του αλλά και των αντιπάλων του που έπιαναν τα κεφάλια τους, νομίζω δεν είναι για καλό. Σαν μια πρώτη εκτίμηση.
1: Ναι, δυστυχώς, βέβαια. Τώρα το θέμα είναι τουλάχιστον και ξέχωρα από αυτό που έγινε, εντάξει, αυτό ήταν... Ο Ολυμπιακός αντέδρασε αυτά που τα λέγαμε τότε με την ΑΕΜΕΚ και είχες πει και εσύ ότι για το Μαρινάκι για παλιά το 13 ο Θήμης Δία και...
0: Όπως ναι, όπως το 13 που είχε φέρει το Σαβιόλα, είχε φέρει τον πολλούς παίκτες, ο Βάις είχε φέρει τον Κάμπελ δανεικό από την Arsenal. Είχε πάρει τον Ρομπέρτο από ένα Ατλέτικο Μαδρίτης. Πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές όλοι αυτοί μαζί, έτσι, για ένα, σε ένα καλοκαίρι.
1: Έτσι, έχει,
0: ο Τσόρι Ντομίγκες από τη Ράγιο Βαγεκάνο, με γνωστή μυθητεία στη Ζενίτ, και συνέχεια ο Τσόρι, ο οποίος έγινε και ο ηγέτης του Ολυμπιακού για μια τετραετία. Παίκτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ επιδραστικοί και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε επιτυχίες του Ολυμπιακού εκείνα τα χρόνια.
1: Και τώρα τον Ντεμαράζ αυτό ουσιαστικά έκανε, είναι σε 65 εκατομμύρια το Ολυμπιακό, 69 και 45 του Παθηναϊκού, δεύτερη. Δηλαδή στις μεταγραφές και πιο μετά η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς. Έγινε, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε γιατί πρέπει να πάμε σε ώρα. Ευχαριστούμε
1: ωραία,
0: πολύ.
1: Ωραία, θα
0: ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Να είμαστε εδώ πάλι, 4 λεπτά μετά τις 8 για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα Αποδυτήρια. Θυμίζουμε το τηλέφωνο στο οποίο εσείς μπορείτε να απευθύνεστε είναι το 210-7108-2010-7108-2010-7108-2010-7108-2010 ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-635451, 6943-635451. Αν θέλετε να εκφράσετε κάποια απορία, κάποιο προβληματισμό, κάποια ερωτήματα θέλετε να απευθύνετε στην εκπομπή. Εμείς να πούμε τώρα, για όσους δεν είχατε δυνατότητα να μας ακούσετε από το ξεκίνημα της εκπομπής, το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League, στο στίγμα Super League, στο Παντεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός 0-1, με το έσοχο χτύπημα πέναλτι από τον Ζώτα Σίλβα στο τρίτο λεπτό των καθυστέρησεων. Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ο σοβαρός τραυματισμός του Αγίου Παλκαμπή, του πρώτου σκόρερ του Ολυμπιακού την τελευταία τριετία, μετά το σοκαριστικό τραυματισμό που είχε στη σύγκρουσή του με τον goalkeeper του Βόλου, τον Σιαμπάνη, στην φάση που οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν το πέναλτι με το οποίο άνοιξαν το σκόρ με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Μαροκινός striker έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και διεκομίστηκε στο νοσοκομείο του Βόλου ώστε να αποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες και θα αναδείξουν το μέγεθος του τραυματισμού του.

Πάμε να περάσουμε και σε κάποια παιχνίδια διεθνή, τα οποία να ξεκινήσουμε από την Αγγλία, εκεί όπου για την Premier League, για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Manchester City νίξε δύσκολα με ένα 0 την Coventry, με τον Erling Haaland να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 26ο λεπτό για λογαριασμό της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα. Δεύτερη νίκη για την τρίτη νίκη για τη Manchester City, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα. Ωστόσο, τον πρώτο τίτλο της φετινής χρονιάς τον έχασε από την Arsenal, και αναφερόμαστε στο Community Shield, στο παιχνίδι που έγινε μία εβδομάδα πριν την έναρξη της Premier League. Η Manchester City υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Arsenal με 3-0. Από εκεί πέρα, μοιράστηκαν βαθμούς Brighton και Leeds, με τις δύο ομάδες να μείνουν στο 1-1 στο Άμεξ για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος ξεκίνησε βασικός για την Brighton, αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Η Leeds ήταν αυτή η οποία πήρε το προβάδισμα στο 15 λεπτό με τον Τζέιντελ Μπόγκλ. Όμως η Brighton έβγαλε αντίδραση στο τρεμήχρονο και έφτασε ισοφάρι στο 21ο λεπτό, με τον Λούκα Βούσκοβιτς να ισοφαρίζει για το τελικό 1-1. Την ίδια ώρα, Νότιγχαμ Φόρεστ και Τότιναμ έμειναν στο 0-0 στο City Ground, συνεχίζοντας αμφότερες την μέχρι τώρα πορεία τους στην Premier League, χωρίς να έχουν κάποιο τρίποντο στις αποσκευές τους. Από εκεί και πέρα, σε ένα παιχνίδι με αρκετές αναλλαγές, ο σκορ Crystal Palace επικράτησε 3-2 της Fulham στο Craven Cottage για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Η Fulham πήρε δύο φορές το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με τον Ginks στο 11 και τον Πέρες στο 42. Όμως η Palace είχε τις απαντήσεις. Ο Μίτσελ ισοφάρισε στο 35, ενώ στο δεύτερο μέρος ο ίδιος παίχτης έκανε το 2-2. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 77, όταν ο Chilwell διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για την Crystal Palace, που έφυγε με ένα πολύ σημαντικό τρίποντο από την έδρα της Fulham. Τέλος, Brentford και Sunderland έμειναν στο 1-1, με τον Γιάνελντ να ανοίγει το σκορ στο 57 και το Λεφέ να σφαρίζει με πέναλτι στο 82. Να πούμε ότι οι Μέλισσες έφτασαν τους 5 βαθμούς και παραμένουν αίτες, ενώ 4 βαθμούς έχουν να επιδείξουν οι μαύρες γάτες.

του χθεσινού τελικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά πήρε το χρυσό μετάλλιο προς μια τεράστια ακόμα διάκριση στην προσωπική του καριέρα, το πρώτο χρυσό σε Diamond League για τον Εμμανουήλ Καραλή, τον 27χρονο πρωταθλητή, ο οποίος συνέχισε τις ψηλές του πτήσεις και ήταν για πολλωστή φορά ξεπέρασε τα 6 μέτρα και μάλιστα 6 μέτρα και 12 εκατοστά. Σε ό,τι έχει να κάνει τον Γιάννη Καραλή, διεκδίκησε ακόμα και το 6-20, το οποίο επιχείρησε να το περάσει αλλά δεν τα κατάφερε, και έτσι λοιπόν με το 6-12 έφυγε με το χρυσό μετάλλιο από τις Βρυξέλλες.

Σου έχει να κάνει τον Μίλτο Τεντόγλου, επί σειρά ετών πρωταθλητής Ευρώπης και παγκόσμιος πρωταθλητής, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με καλύτερο του άλμα το 8.40 στο τέταρτο του άλμα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεκίνησε με 8 μέτρα και 7 εκατοστά και στην δεύτερη προσπάθεια βελτιώθηκε στο 8.12 πριν φτάσει στο 8.31 στο τρίτο άλμα, επίδοση που τον έφερε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης. Στην πέμπτη προσπάθεια ο Τεντόγλου επέλεξε να μην επιχειρήσει άλμα, αφήνοντας την τελική του απάντηση για την έκτη προσπάθεια. Ωστόσο ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ πραγματοποίησε ένα τεράστιο άλμα φτάνοντας στα 8.46, ανεβαίνοντας στην κορυφή, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Έλληνα πρωταθλητή, χρυσό μετάλλιο για τον Γκέιλ, για τον Τζαμαϊκανό. Να πούμε ότι ο Τεντόγλου προσπάθησε να απαντήσει την τελευταία του προσπάθεια, αλλά άφησε το άλμα στη μέση και δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με την επίδοση των 8 μέτρων και 40 εκατοστών.

Σε περίπου 50 λεπτά από τώρα ξεκινάει στη Νέα Φιλαδέλφια η σπουδαία αναμέτρηση άμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Έγιναν πριν από λίγο γνωστές και ενδεκάδες των δύο ομάδων για την γηπεδούχο ΑΕΚ. Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε, άλλαξε τα 10 από τα 11 πρόσωπα της ενδεκάδας του αγώνα κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης μεσοβδόμαδα που η ΑΕΚ νίξε με 2-0. Κάπτε Εστία ως 300, δίδυμο κεντρικών αμυντικών Μουκουντή και Ρέλβας, ο Ρώτας στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, στα χάφη Βιτάλης και Μάριν θα είναι οι δύο κεντρικοί χάφ, με τον Κατσίνοβιτς να ξεκινάει στις προσπάθειες στο παλιστερά, το Μάγκερ δεξιά, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης θα είναι Λούκα Γιώβιτς και Βάργκα.

Σε ό,τι έχει να κάνει τον Άρη, ο προπονητής των κιτρινό-μαυρών, ο Μιχάλης Γρηγορίου, δίνει φανέλα βασικού στον Μπόσκο Σούταλο, που είναι γνωστό στο ευρύ ελληνικό κοινό από την παρουσία του παλιότερα στην Δυναμό Ζάγκρεπ που είχε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ, και βέβαια έναν πολύπειρο Κροάτι κεντρικό αμυντικό που είναι ένα από τα τελευταία αποκτήματα της ομάδας του Άρη. Από εκεί πέρα, ο Βέλιο είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Φατιγκά και Ρίτσαρτς να καλύψουν το δεκτικά και το αριστερό άκρο της άμυνας. Στη θέση του Στόπερ θα είναι η Γένσεν με τον Σούταλο. Στον άξονα διατηρεί το δίδυμο των Ντέλε Μπασίρου και του Ράσιτς, με τον Μανού Γκαρθία να κινείται πιο μπροστά σε πιο δημιουργικό ρόλο. Στα άκρα της επίθεσης, ο Γκαρέ θα ξεκινήσει στη δεξιά πτέρυγα, ο Γιαννιώτας θα βρίσκεται αριστερά, ενώ στην κορυφή θα ηγηθεί ο Τίνο Καντεβέρε.

Παναθηναϊκός πριν λίγα λεπτά ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Μια μεταγραφή η οποία ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί νωρίτερα το μεσημέρι από την διοίκηση του Κυπριακού Συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός με δική του ανακοίνωση ευχαρίστησε τον μια τριετία αρχηγό του για την συνεισφορά του στην ομάδα. Η Παναθηναϊκός αναλυτικά ανακοινώνει την παραχώρηση του Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός εθνικής εντάχθηκε στους πράσινους τον Ιανουάριο του 2024 και ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Επί 2,5 χρόνια υπήρξε σημαντικός στέλεχος τριφυλίου, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές, σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις οργανώσεις, είναι τελέσει και αρχηγός της ομάδας. Τάσο, ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου. Ήταν η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ.

Και μιας και αναφερόμαστε στον Παναθηναϊκό, μόλις τώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι επιλέχθηκε ο Αζεντίνο Ναΐ στην αποστολή των Πρασίνων για το αυριανό πολύ μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στους Big Four για τη νέα χρονιά. Θυμίζουμε σε 9.30 το παιχνίδι ζωντανό από την τηλεόραση του Sky. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός αναζητεί τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε το παιχνίδι της πρεμιέρας δεν είχε διεξαχθεί με την Κηφισιά, καθότι ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει την αναβολή του αγώνα, η οποία ήταν ανάμεσα στα παιχνίδια της φάσης των play-off του Conference League απέναντι στην Κράβολε, στην Κράβολε, δύο παιχνίδια τα οποία ήταν κομβική σημασία του Παναθηναϊκού και κρίθηκε στο πέναλτι που κυκλέλεσε έως το 4 στο 120 στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα έχει τον Αζεντίνο Ναΐ, που μόλις την περασμένη Τετάρτη επέστρεψε στο τριφύλι στην αποστολή του. Αναλυτικά η αποστολή που ανακοινώθηκε πριν από λίγο απαρτίζεται από τους Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Κάτρι, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρι, Μπινιάρη, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάνγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντεσάρς.

0: Πάμε να περάσουμε και στον καλό φίλο και στον άλλο τον Κώστα Στουρνάρα από το Ποστική Radio. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές σου.
0: Εδώ, σε ακούμε. Είχαμε και τον...
1: να πούμε τα φρέσκα.
0: Τα φρέσκα,
1: δεν
0: το...
1: καθόλου...
0: Ναι, και το έμεινε καμπή,
1: ναι, και όχι μόνο, γιατί για τον Ολυμπιακό τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά σε αυτό το παιχνίδι με τον Βόλο.
0: Και για τον Ρόκα.
1: Εξέλιξη. Ναι. Και το Ρόκα είναι το δεύτερος, τραυματισμός. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ πέναλτι του Ζώτα στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου χρόνου. Αλλά έχασε τον Ελκαμπή που οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σπάσιμο του ποδιού του. Βεβαίως ο ποδοσφαιριστής θα πάει για εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς, αλλά δεν φαίνεται να μην είναι σοβαρή ζημιά, δυστυχώς, για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και για τον Ολυμπιακό, ενώ πριν από λίγο έγινε αναγκαστική αλλαγή και για τον Ρόκα, ο οποίος έπεσε στο έδαφος σε μια φάση φαίνεται να έχει βγάλει τον ώμο του.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε δύο σοβαρούς τραυματισμούς για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Βόλο και να δούμε τη συνέχεια.
0: Και ένας τραυματισμός που και ο Ρόκα τώρα, αυτός όπως τον λες, να βγάλει τον νόμο του, είναι, και αυτός θα πάρει χρόνο για να αποθεραπεύσει.
1: Είναι σημαντικός τραυματισμός και για τον ίδιο. Όχι
0: το παρήγορο για τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι δεν είναι παίκτης που είναι στη λίστα στην Ευρώπη. Το μόνο παρήγορο.
1: Εντάξει, και για τον Ελκαμπή να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα να αλλάξουν.
0: Ναι, αυτό θα λέγαμε. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Και
1: λόγω τραυματισμού μπορεί να αλλάξει ο προπονητής, να αποδοσιστεί βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει μεταγραφή τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ή δεν το έχω σίγουρο αν μπορεί, λόγω επειδή στο ελληνικό πρωτάθλημα ανοιχτεί η μεταγραφική περίοδος μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη, μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει παίχτη και να τον δηλώσει, ή αν μπορεί να δηλώσει από τους υπάρχοντες παίχτες του ρόστερ. Και σε αυτό το ενδεχόμενο, Κώστα, να δούμε μήπως έχουμε...
0: Επιστροφή Γιάρεμτσου. Ή επιστροφή Γιάρεμτσου.
1: Ακόμα και για τον Γιάρεμτσου. Θα ενημερώνω να το δούμε αυτό. Βεβαίως να δούμε πρώτα με τον Ελκαμπή τι θα δείξουν οι εξετάσεις, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι καλά για το Μαροκινό, όπου δεν ξεκίνησε καλά τη φετινή σεζόν και από ό,τι φαίνεται χειροτέρεψε εκεί.
0: Γενικά δεν έχει πάει καλά το 26. Το 26 γενικά ημερολογιακά δεν έχει πάει καλά.
1: Ναι. Ακριβώς. Τώρα ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι είναι καλύτερος από τον Βόλο. Προηγείται, βεβαίως να πούμε ότι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο είναι λογικό, κανείς από τους 22 ποδοσφαιριστές δεν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Τώρα με αυτό που είδαν και το είδαν και live τώρα αυτό το τραυματισμό, να σπάει το πόδι του Ολυμπιακού. Τα κλάματα του Σκιαμπάνη από ό,τι βλέπουμε και εδώ και διαβάζουμε τώρα στα site. Εντάξει, γενικότερα είναι σοκαριστικός ο άνθρωπος τραυματισμός τώρα, εντάξει.
1: Είναι σοκαριστικός ο τραυματισμός και για τους παίχτες και για τον ίδιο. Πραγματικά άτυχη στιγμή. Που δεν θέλουμε να έχουν οι ποδοσφαιριστές τέτοιες στιγμές.
0: Σίγουρα. Μάλιστα. Εντάξει, στα επόμενα παιχνίδια τώρα από εδώ και πέρα, είπα και εγώ πριν από λίγο τις ενδεκάδες και της ΑΕΚ και του Άρη.
1: Σημαντικό παιχνίδι αυτό, Κώστα, ναι, για την ΑΕΚ. Ναι. Ένα ακόμα τεστ για την ΑΕΚ, από την άποψη ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κηφισιά, οι παίχτες του Νίκολιτς πιάστηκαν μεταξύ τα στέη, από την άποψη ότι έχασαν βαθμό κοντά στην Κηφισιά, προερχόμενοι από το παιχνίδι και την είσοδο στη League Phase του Champions League. Τώρα είμαστε παραμονές του πρώτου αγώνα σε League Phase, 3-8 παρατέαρτο στην Allwyn Arena κόντρα στην LASK.
0: Ναι.
1: Μένουμε να δούμε, Κώστα, αν το μυαλό των ποδοσφαιριστών είναι στο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, ένας Άρης που δεν έχει να χάσει τίποτα σήμερα.
0: Και ένας Άρης που πολλές φορές κάνει και ζημιές στην ΑΕΚ, βαθμολογικές.
1: Σωστά. Ή αν είναι στο παιχνίδι της Τρίτης. Ναι. Που είναι πολύ λογικό, γιατί περισσότεροι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν έχουν παίξει σε Champions League μέχρι στιγμής.
0: Βέβαια. Οι περισσότεροι δεν έχουν παίξει πέντε τσέπερ λουκ.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι. Είναι σημαντικό, ειδικά μετά την κέλα της ΑΕΚ κοντά στην Κυφσιά. Και η ΑΕΚ που δήλωσε την ευρωπαϊκή της λίστα, αλλά και γενικά μέχρι στιγμής τις μεταγραφές, Κώστα, παίρνοντας και αυτή το ρίσκο του δεξιού μπακ πίσω από, πίσω από τον Ρότα, δεν υπάρχει καθαρός παίχτης εκεί. Υπάρχουν οι αλχημίες με τον Γκατσίνοβιτς, ναι, που έχει
0: σχολήσει. Ένα ερωτηματικό και το... είναι και από την πλευρά των ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Για ποιο λόγο δεν δηλώθηκε ο Γεωργίεφ? Από τη στιγμή που είχε δοκιμαστεί και στα φιλικά και σε ρολοδεξιού πιστοφύλακα και σε ρολοδεξιού στόπερ, θα μπορούσε ο Γεωργίεφ να δώσει λύσεις για την ΑΕΚ στο δεξιά?
1: Ναι, θεωρητικά μέχρι να δηλωθούν οι λίστες, να ρώταγες και τον Νικόλιτς, είχε στο μυαλό του σαν αναπληρωματικό δεξιό μπακ τον Γεωργίεφ. Όντως δεν δηλώθηκε ο παίχτης και πραγματικά τώρα προκαλεί απορία το ρίσκο που παίρνει ο Νίκολης, διότι και για το ελληνικό πρωτάθλημα βεβαίως δεν αποκλείται η ΑΕΚ να πάρει μπακ για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά το ερώτημα είναι αν να πάρει μπακ, γιατί δεν τον έπαιρνε νωρίτερα για να τον μπορεί να τον δηλώσει και στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Έτσι, ρισκάρει τώρα ο Νίκολιτς με τον Ρότα να συναγωνίζεται συνέχεια και μένει να δούμε πώς θα βγει αυτό στην ΑΕΚ, έτσι αυτό το ρίσκο. Πάντως το παιχνίδι με τον Άρη απόψε, Κώστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ και είναι ένα τεστ, γιατί είπαμε η ΑΕΚ φέτος η δυσκολία που θα έχει
0: στη μετάβαση των αγώνων από το ελληνικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη και αντίστοιχα, έτσι. Είναι αυτό που είχε και ο Ολυμπιακός πέρσι. Στη μετάβαση των παιχνιδιών και ψυχολογικά και σωματικά και πνευματικά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και από την Ευρώπη στην Ελλάδα αντίστοιχα.
1: Βεβαίως και σε μεγαλύτερο βαθμό
0: και στην ένταση.
1: Γιατί είχε και τόσα χρόνια να παίξει σε League Face Champions League.
0: Βέβαια. Και απέναντι σε έναν Άρη, Κώστα, που όχι απλά δεν έχει να χάσει τίποτα. Με τον Μιχάλη Γρηγορίου έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα των τελευταίων 6 ετών. Δεν έχει ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν ο Άρης 2 συνεχόμενες νίκες σε ξεκίνημά του.
1: Βέβαια και έχει πάρει και το διπλό στην πρεμιέρα του
0: πρωταθλήματος. Την
1: Καλαμάτα. Ήταν και ένα διπλό ψυχολογίας, έτσι, πανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Και ένα κοινή και πιτόφι ήταν υπουλητική, νομίζω, και το 2-1 αδική τον Άρη. Απέναντι στον Όφη, που είναι η ευχάριστη έκπληξη όχι μόνο της χρονιάς γενικότερα, έτσι, του 26 η ομάδα του Χριστου Κόντε.
1: Ακριβώς. Άρα και αυτοί είναι παράγοντες που κάνουν το παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ. Ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Να πούμε, Κώστα, ότι είπα λίγο πριν επικοινωνήσουμε μαζί για το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστής του, δεν είναι άλλο αυτό, στο Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, έγινε γνωστή αποστολή. Συμμετέχει κανονικά ο ΝΑΗ για τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος αποχαιρέτησε πριν από λίγη ώρα και τον Τάσο Μπακασέτα, που συνεχίζει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ.
1: Εδώ ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήταν το παιχνίδι, Κώστα, που με τις ομάδες που μέχρι στιγμής θα λέγαμε δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν.
0: Ακριβώς.
1: Ο ΠΑΟΚ με τον διπλό αποκλεισμό στην Ευρώπη.
0: Που ψάχνονται, θα λέγαμε. Τα ψάχνονται.
1: Έτσι, με την πώληση του Κουσαντέλια και τον εμφύλιο, να το πω, βάζω ένα ερωτηματικό.
0: Τον οπαδό του ΠΑΟΚ με τη δείξη του κ. Σαββίδη.
1: Ναι, γιατί ξεκάθαρα η Φύρα 4, η οργανωμένη οπαδή του ΠΑΟΚ, έβγαλαν ανακοίνωση για τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρήσει από την ομάδα, ότι έκλεισε ο κύκλος του. Κάτι το οποίο τελευταία χρόνια δεν θα το πίστευε κανείς, έτσι, να γίνει αυτό. Βεβαίως, στο μυαλό των οπαδών του ΠΑΟΚ υπάρχει το μαξιλάρι του κυρίου Μιστακίδη,
0: ναι,
1: έτσι, που πριν γίνει ο μεγαλομέτωπος της ΚΑΕΠ, ΠΑΟΚ είχε εκφράσει το ενδιαφέρον να αγοράσει και την ΠΑΕ. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και πόσο αληθινές είναι αυτές οι ελπίδες, όντας και στην πραγματικότητα, για τον κύριο Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα πρέπει Το έχουμε ξαναπεί, Κωνσταντίνα, πρέπει να μηδενίζουμε την
2: προσφορά κάποιων παραγόντων.
1: Στο ΠΑΟΚ. Ναι, στο ΠΑΟΚ, μην το ξεχνάμε. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδα τελευταία χρόνια τι έχει πετύχει. Και του Ρασβάν Λουτσέσκου, το ξεχνάμε αυτό. Και από την άλλη πλευρά, το ξαναλέμε, θα ήταν αμαρτία, γιατί του καταλογίζουν την πόλη του Κωνσταντέλια, θα ήταν αμαρτία να παραμείνει ο παίκτης στην ομάδα. Το είπαμε. Νομίζω έχει πράξει καλά ο Ιβάν Σαββίδης που πούλησε τον παίκτη και σε μια ομάδα όπως είναι η Dortmund.
2: Και όχι μόνο αυτό, και το ποσό είναι εξαιρετικό, 30 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ το 20% της μεταπόλησης, έτσι. Γιατί αυτός ο παίκτης σίγουρα να είναι καλά το παλικάρι από εδώ και πέρα, να ξεπεράσει και τον σοβαρό τραυματισμό, εφόσον επιστρέψει και είναι ο Κωνσταντίνας που γνωρίζουμε, είναι δεδομένο ότι θα απασχολήσει πολύ μεγάλες ομάδες στη συνέχεια. Άρα θα βγει πολλαπλά ωφελημένος και ο ΠΑΟΚ και οικονομικά, αλλά και στο κομμάτι του ότι είναι η ομάδα η οποία βγάζει παίκτες, οι οποίοι κάνουν παρουσία μεγάλη σπουδαία στα ευρωπαϊκά βαθμάτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Τζόλης, ο οποίος πλέον ηγείται των προσπαθειών της πρωταθλήτριας Arsenal στην Αγγλία, και όχι μόνο. Ο Γιαννούλης που για χρόνια ήταν στο εξωτερικό και επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, τώρα ο Κωνσταντέλιας. Έχει πολλά παιδιά. Ο Κουλιεράκης, ο οποίος αγωνίστηκε στη Βόλσμπουργκ, έχει πολλά παιδιά που έχουν πάρει μεταγραφή τον ΠΑΟΚ σε διεθνή πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει κάνει ένα το πεδομάζωμα, θα λέγαμε, με σπουδαία ταλέντα, κυρίως από τη Βόρειο Ελλάδα. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο και στα τελευταία χρόνια η ομάδα K19 του ΠΑΟΚ και μικρότερες κατηγορίες έχουν πάρει αρκετά πρωταθλήματα. Αλλά και υπήρχε και μια φουρνιά, θα λέγαμε, στην Εθνική Νέων, ναι, που από τους 18 παίχτες οι 12 ήταν ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, βέβαια.
1: Άρα σημαίνει ότι έχουν κάνει καλή δουλειά στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το τομέα. Και τώρα απολαμβάνουν τους καρπούς που είναι μεταξύ άλλων και αυτές οι πωλήσεις των ποδοσφαιριστών.
2: Βέβαια.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία και θα πρέπει να χρεώνεται ο Ιβάν Σαββίδης για την πώληση Κωνσταντέλια. Μπορεί να το χρεώσουν για άλλα πράγματα, αλλά όχι για την πώληση Κωνσταντέλια. Έτσι. Τώρα το αυριανό παιχνίδι είναι δύσκολο και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός πέρασε στη League Phase του Conference, αλλά όχι με καλές εμφανίσεις. Απ' την άλλη πλευρά, στο πρωτάθλημα πήρε τις νίκες. Στη τελευταία εμφάνιση με το νίκη Βόλου για το κύπελο δεν ήταν καλή. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παίρνει ότι καλείται να φτιάξει ομάδα, ο Νίστρου. Έχει το ευτυχές γεγονός, θα λέγαμε, είναι ο Ντέσερτς. Ο Ντέσερτς δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Βρίσκει τον καλό του εαυτό δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει βρει ένα σκόρερ για τα τελευταία παιχνίδια.
2: Α, Κώστα, να πούμε ότι έχουμε ισοφάρισει για το Βόλο στο Πανθεσσαλικό, στο 77-1-1.
1: Μάλιστα.
2: Στο 77 ο Κόμπα, μετά από λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού, λάθος του Ρέτσου, και μετά από γύρισμα του Χαραλαμπόγλου, Κόμπα με προβολή κάνει το 1-1 για το Βόλο.
1: Είπαμε στο δεύτερο ημίχρονο η σκέψη των παιχτών.
2: Καλά, είχαν παγώσει όλοι, λογικό είναι, εντάξει, δεν είναι.
1: Ναι, είναι στους τραυματίες, τώρα είναι λογικό, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται, και τώρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει από την πλευρά του όσο γίνεται να μην έχει την απώλεια βαθμών, έτσι, σε αυτό το παιχνίδι. Αν και στο τέλος νομίζω σε όλους θα περάσει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.
2: Λογικά, έχοντας δει αυτό το σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή, σου μένει αυτό το αποτύπωμα. Έτσι, και όχι μόνο για το παιχνίδι, γενικά θα σου μείνει. Σου μένει γενικά. Έχεις να το διηγήσει. Έχεις να το διηγήσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα μίλαμε. Μάλιστα. Γενικότερα με τις μεταγραφές θα να πούμε 2-3 πράγματα, Κώστα. Τώρα εντάξει. Είδαμε αρκετά εκατομμύρια. Ήταν τα περισσότερα εκατομμύρια που έχουμε δει ποτέ να δαπανώνται από ελληνικές ομάδες τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Χώρος εκατομμυρίων στις ελληνικές ομάδες, με τους παράγοντες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, και αναφερόμαστε και σε όλους, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: και στον εννοείται στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος τίναξε την μπάνκα με αγορές πάνω των 70 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Ακολούθησε ο Γιάννης Αλαφούζος και περισσότεροι κόσμοι δεν το πίστευαν κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ο οποίος και αυτός έβαλε βαθιά στο χέρι πάνω από 55-60 εκατομμύρια.
0: 65 εκατομμύρια.
1: 65 εκατομμύρια. Βεβαίως. Είχαμε τον κύριο Λιόπουλο, έβαλε γύρω στα 20 εκατομμύρια για μεταγραφές στην ΑΕΚ και από την άλλη πλευρά είχαμε και τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος και αυτός βέβαια έβαλε λιγότερα χρήματα για τον ΠΑΟΚ, γύρω στα 17 εκατομμύρια.
0: Και είναι, είναι και αγοράς και τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος δανεικός βέβαια από την Κράσνονταρ, ήρθε σήμερα ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Πηγαίνει και για επιθετικό, ψάχνει και για επιθετικό ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει έντονη κινητικότητα στις τελευταίες ημέρες στο δικέφαλο.
1: Ναι, ναι, θα πάρει και άλλους παίκτες γιατί η ομάδα έχει δείξει ότι χρειάζεται και υπάρχουν, έχει και ένα ρόστερ και χρειάζεται και άλλους παίκτες. Πάντως έχει αλλάξει το Κώστα το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πάρα πολύ.
1: Και με τους παίκτες που έρχονται. Στις δηλώσεις ο κ. Μαρινάκης είπε την πραγματικότητα που ισχύει. Καλός ή κακός. Μετά τις κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League είχε δηλώσει ότι εμείς πληρώνουμε τη ρήτρα για τον Μπουέρτα στη Σαντάντερ, τα 16 εκατομμύρια, αλλά ο ποδοσφαιριστής προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα.
0: Την Μπενφίκα, ναι, ναι.
1: Και αυτή είναι η αλήθεια, διότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν προτεραιότητα όλες οι άλλες ομάδες, όλα τα άλλα πρωταθλήματα και δυστυχώς η τελευταία λύση το ελληνικό. Όταν λοιπόν στην τελευταία μέρα των μεταγραφών, την 1η Σεπτέμβρη, η Μπενφίκα έκλεισε τις μεταγραφές της χωρίς τον Μπουέρτα, ο ποδοσφαιριστής κοίταξε την περίπτωση του Ολυμπιακού. Και επειδή ο Ολυμπιακός έδινε τα 16 εκατομμύρια τούκου στην Σαντάντερ, πήρε τον παίχτη. Έτσι.
0: Εκμεταλλεύτηκε την περίσταση ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Το ίδιο έγινε και την περίπτωση του Μπέιλι. Ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών δεν είχε προτεραιότητα του να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Να το πούμε αυτό. Όμως, κλείνοντας οι μεταγραφές στην Αγγλία, από τη στιγμή που δεν μεταγράφηκε σε έναν άλλο σύλλογο, τότε με έβαλε στο μυαλό του την προοπτική του Ολυμπιακού και γι' αυτό το λόγο συμφώνησε να φορέσει τα ερυθρόλευκα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Καλός ή κακός, Κώστα, για αυτούς τους παίχτες.
0: Δεν είναι προτεραιότητα η Ελλάδα.
1: Ναι, πέντε, δεν πέντε είναι καλά. Και θα πρέπει οι ελληνικές ομάδες να περιμένουν έστω και την τελευταία ώρα των μεταγραφών. Γιατί υπάρχουν πολλοί φιλάθλοι που φωνάζουν και λένε γιατί οι ομάδες περιμένουν την τελευταία μέρα να πάρουν βασικούς παίχτες. Δυστυχώς δεν μπορούν να το αποφύγουν αυτό. Είτε θα παίρνουν παίχτες από πιο κάτω ράφια, αγωνιστικά και από θέμα ποιότητας,
0: ναι,
1: πιο νωρίς, είτε θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή την, όλη την ευκαιρία για να πάρουν ένα παίχτη όπως είναι ο Πουέρτα ή όπως είναι ο Μπέιλι ή όπως είναι ο Ουνάι.
0: Ναι.
1: Να το πούμε, ναι. Διότι διαφορετικά δύσκολα αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο βασικός λόγος, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και κατά δεύτερο λόγο, οι ομάδες, γιατί ο Ολυμπιακός, το έχουμε πει σαν λειτουργία, πλέον λειτουργεί σαν τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, Κώστα, να πούμε, που ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι, και χειρές μεταγραφές. Και χειρές μεταγραφές.
1: Ναι, και αυτός είναι ο λόγος, Κώστα, αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλος λόγος.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Διότι για να έρθουν αυτοί οι παίκτες πρέπει να περιμένουν πριν την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα θα περιμένουμε αυτοί οι παίκτες να μπουν στις ομάδες και σιγά σιγά και να δείξουν το ταλέντο τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ελπίζουμε να είναι τυχεροί, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αν μη τι άλλο. Γιατί χρειάζεται και τύχη.
2: Βέβαια, εντάξει, θα έχουν μπροστά τους τουλάχιστον 2 εβδομάδες για το πρώτο κομμάτι της σεζόν να δείξουν πράγματα. Από εκεί και πέρα ακολουθεί μια διακοπή 20 ημερών. Νομίζω εκεί θα δουλέψουν πάρα πολλοί ομάδες στο κομμάτι το τακτικό, λόγω των εθνικών ομάδων. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, το χρονικό, ώστε και οι προπονητές να δείξουν πράγματα, να σκεφτούν κάποια πράγματα, ώστε να μορφώσουν και τα ρόστερ τους και τα νέα αποκτήματα που ήρθαν τελευταία στιγμή, να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στην εξίσωση και να γίνουν ένα με το σύνολο στο οποίο ανήκουν. Αρκετά τα παραδείγματα αυτά. Νομίζω όμως αυτό το 20ήμερο, που για πρώτη φορά δεν θυμάμαι ποτέ άλλο ότι να έχουμε διακοπή 20ήμερη για εθνικές ομάδες, την πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στα χρονικά.
1: Είναι πρώτη φορά που ακολουθείται αυτή η μορφή των αγώνων στην Nations League. Οι εθνικές ομάδες θα δώσουν 4 παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Και μετά θα υπάρχει άλλη μια διακοπή για τα υπόλοιπα 2 παιχνίδια τον Νοέμβριο.
2: Τον Νοέμβριο, ναι.
1: Για το Nations League. Ναι. Εφόσον οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες,
2: ναι,
1: όσοι οι περισσότεροι μείνουν, όντως οι προπονητές θα έχουν ευκαιρία να δουλέψουν σε αυτές τις μέρες.
2: Σίγουρα.
1: Θα κάνουν ουσιαστικά μια μίνι προετοιμασία.
2: Ακριβώς. Αυτό θα είναι μια μίνι προετοιμασία για όλους. Θα του βοηθήσει όλες τις ομάδες. Και για να μπουν και τα νέα αποκτήματα πιο πολύ στην ομάδα. Βέβαια, εντάξει, θα λείπουν οι διεθνείς. Θα είναι και ένα μπελά για τους προπονητές αυτούς.
1: Γι' αυτό, όσο περισσότεροι παίχτες θα είναι στις προπονήσεις, τόσο καλύτερο για τους προπονητές.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Μάλιστα. Πάμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα και για το μπάσκετ. Καταρχάς να πούμε για τον Ολυμπιακό.
2: Ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά και στο Ηράκλειο, χθες κέρδισε 82-77, έχοντας κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, στο δευτερόλεπτο Ολυμπιακός, που αγωνίστηκε χωρίς τους Μοντέρο, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ, που αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στον αγώνα και δεν αγωνίστηκε. Και τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, νίξε την Φένερμπαξε του Σάσα, που ήταν η ημιφιναλίστ στην περσινή Ευρωλίγκα.
1: Ναι, είχαμε την πρώτη εικόνα από τον Ολυμπιακό. Βεβαίως δεν αγωνίστηκε και ο Μοντέρο στο χθεσινό παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Θεωρώ θα τον δούμε αύριο στον άτυπο τελικό κόντρα στην Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι ακόμα νωρίς, δείχνει ένα ρόστερ πλήρες. Το τονίζει σε κάθε ευκαιρία και ο προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βεβαίως άφησε να εννοηθεί ότι αν χρειαστούν αλλαγές θα γίνουν.
2: Ναι.
1: Έτσι, οπότε ο Ολυμπιακός, το έχουμε πει, θα περιμένει, εφόσον του παρουσιαστεί η ευκαιρία, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα για την φετινή σεζόν.
2: Ναι.
1: Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ρόστερ παραμένει το ίδιο δυνατό όσο και πέρσι, ακόμα και αν απουσιάζουν παίχτες, όπως είναι ο Πίτερς ή όπως είναι ο Γουόκα. Έτσι που, Κώστα, έχουν ζητήσει, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν ζητήσει την άποψη των παιχτών του Ολυμπιακού για τον World Cup.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά για τις...
2: Φάνηκε χθες μια αντίδραση του Φουρνιέ, που προσωπαδό του Ολυμπιακού, που... Εντάξει, είπε τα πράγματα με την... Κοίταξε, αν το δούμε επαγγελματικά, σωστά στάθηκε ο Φουρνιέ, έτσι.
1: Ναι, ήταν σε οπαδό του Ολυμπιακού στο Instagram, έτσι, που είχε κάνει μια ανάρτηση.
2: Ναι,
1: ο Φουρνιέ είπε ουσιαστικά στον οδό ότι δεν πρέπει να τον αδικείς, γιατί 5 χρόνια έχει προσφέρει στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Με αυτά που λες, και δεν έχει άδικο, όντως. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι παίχτες δεν παίρνουν θέση. Λογικό και αυτό.
2: Σίγουρα.
1: Γιατί σου λένε άλλο οι αγώνες, εμείς αγαπάμε τον World Cup. 5 χρόνια παίζαμε μαζί και πετύχαμε.
2: Δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτό, σίγουρα.
1: Στους στόχους μας. Έτσι, αλλά απ' την άλλη, business είναι business, και ο ίδιος πράττει το καλύτερο που θεωρεί για τον εαυτό του και η ομάδα το καλύτερο που θεωρεί για την ίδια. Άρα, στο θέμα του WOCAP, το οποίο έχει παγώσει αυτή τη στιγμή, και είναι αυτό που, Κώστα, που λέγαμε και το καλοκαίρι, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός αυτό που θα πετύχει είναι ουσιαστικά να απενεργοποιήσει τον WOCAP.
2: Ναι.
1: Η Ντουμπάι δεν είχε τη διάθεση να δώσει τα χρήματα που αξίωνε ο Ολυμπιακός, τα 3 εκατομμύρια, και την ίδια στιγμή και ο ίδιος ο Walkup δεν είχε την θέληση να πληρώσει από την τσέπη του για να μειώσει τη διαφορά. Άρα ο Walkup περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Ο Ολυμπιακός δείχνει σίγουρος ότι δεν πρόκειται να δικαιωθεί ο παίχτης με τα επιχειρήματα που θα παρουσιάσει. Μάλιστα και εκ των δικαστών του ΚΑΣ, ο κύριος Πυλάβιος, μιλώντας σε μια διαδικτυακή εκπομπή ιστοσελίδας, τόνισε ότι με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο ο Walkup να δικαιωθεί. Άρα στον Ολυμπιακό περιμένουν τη δικαίωσή τους από το δικαστήριο και από εκεί και πέρα την επόμενη κίνηση του Walkup, όποια μπορεί να είναι αυτή.
2: Σίγουρα, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, εντάξει, όσο να είναι.
1: Πάντως, Κώστα, το ξαναπούμε, μπορεί για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ο Walkup πλέον να λογίζεται ξένο σώμα για την ομάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά για τους παίχτες και τον Γιώργο Μπαρτζόκα αυτό δεν ισχύει, έτσι.
2: Σε κάθε δηλαδή, ναι, ναι.
1: Οποιαδήποτε στιγμή θα έλεγε κάποιος στον προπονητή του Ολυμπιακού ότι μπορείς να έχεις πάλι στη διάθεση στον Walkup,
2: ναι.
1: Του έλεγε ευχαριστώ και θα ήταν πολύ χαρούμενος.
2: Σίγουρα.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια σε αυτό το serial. Να πούμε γρήγορα για τον Παναθηναϊκό. Εκεί το ξεκίνημα της σεζόν περιλαμβάνει
2: πολλούς τραυματισμούς.
1: Πολλούς τραυματισμούς.
2: Είχαμε και τον Ροκαβόπουλο χθες να αποχωρεί τραυματίας από το φιλικό με τον Μαρούση. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 86-97. Να δούμε, ναι, θλάση λέει η πρώτη εκτίμηση.
1: Θλάση υπέστη. Υπάρχουν και τραυματισμοί νωρίτερα του Ναν και του
2: Χες Ντέιβις. Ο Χες Ντέιβις θα μείνει για 6 εβδομάδες ακόμα.
1: Ναι, και 2 μήνες και ο Ναν χάνουν το πρώτο επίσημο τουρνουά τη σεζόν που είναι το Super Cup στη Ρόδο, 26 και 27 του μήνα στην Ελλάδα,
2: ναι.
1: Αλλά και τα πρώτα παιχνίδια στην EuroLeague ξεκινάει 24 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα ακυρώθηκε φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για το λόγο ότι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχε στη διάθεσή του πολύ λίγους παίχτες έτσι για αυτό το παιχνίδι.
2: Βέβαια. Ναι. Δεν μπορεί να δουλέψει όπως θέλει και ο ίδιος, λογικό, απόλυτα.
1: Άρα και στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει να κάνει με τους τραυματισμούς.
2: Μάλιστα. Έγινε Κωστά, νομίζω, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο σχολιάσεις, κάτι ξέρω...
1: Όχι, νομίζω τα είπαμε τα κυριότερα και να ευχηθούμε την πλευρά μας περαστικά
2: και στο Αγίου Ελκαμπή, βέβαια.
1: Ναι, και στον Άγιο Ελκαμπή και στον Ρόκα. Και όσο γίνεται να μείνει σοβαρός ο τραυματισμός.
2: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά.

Στο Παπασταλικό βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Θυμίζουμε, Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πρώτου ημιχρόνου με την έστω εκτέλεση πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Αλλά αυτό που μετράει περισσότερο είναι ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή στην ανατροπή του από το Σαμπάν. Και όπως ακούσατε, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάταγμα στο πόδι, στο αριστερό του πόδι. Ευχόμαστε όσο πιο δυνατό, πιο σύντομα, ο Αγίου Μπελκαμπή να επιστρέψει στην εργό δράση. Είχαμε και τον τραυματισμό του Ρόκα στο 62ο λεπτό. Φαίνεται να έχει χτυπήσει σοβαρά στην ομοπλάτη ο Ισπανός νεοφερμένος παίχτης του Ολυμπιακού από την Τζιρόνα. Ο Βόλος ισοφάρισε στο 76ο λεπτό με τον Κόμπα μετά από λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού. Και τώρα μπήκαμε στο τρίτο λεπτό, ολοκληρώσαμε το τρίτο λεπτό του καθυστερήσεων με τον Ολυμπιακό να πιέζει για τον νικητήριο γκολ. Να έχει δύο καλές στιγμές. Μία με τον Έσε, σε κεφαλιά του Έσε, με το Σιαμπάνι να διώξει σε κόρνερ. Στο 85 άνθρωπο σου του Σάλιακα. Γύρισμα του Σόλιακα και σου του τσικίνιο λίγο out. Και στο 87 μια ευκαιρία για το Βόλο με το φαλσαριστό πλασέ του Λάμπρου να φεύγει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Ορτέγκα.

Και ενώ βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν από τις 9, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα ποδητήρια φτάνει στο τέλος της. Γι' αυτό το 2ωρο κοντά σας ήταν στην ρύθμιση του ήχου Εφραίμ Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας και το ερχόμενο Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη, πάλι την ίδια ώρα, 7 με 9. Το επαναλαμβάνουμε, οριστικοποιήθηκε στο νέο μας πρόγραμμα. 7 με 9 κάθε Σάββατο εδώ μαζί σας. Γκολ από τα ποδητήρια. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σάββατο βράδυ. Γεια σας.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια πάντα.
1: Ράδιο Μάχη. Στην εκπομπή Μπες και Πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης.
0: Τους ματώνεις, τους λεφτάδες, δώστα όλα απ' κυβέρνηση Μαριόλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους, φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους, ξύπνα αγάπησέ τους όλους.

0: 2-10-7-8000 2-10-7-8000 το τηλέφωνο που ξέρετε του ραδιοφώνου, για να επικοινωνήσουμε και να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή μαζί. Είδα ξεκινώντας, διάβασα, μπορεί να το έχουν πει και άλλες ειδήσεις, αλλά εγώ στο μακελιό του Χίου είδα εκεί το, αυτό το φοβερό, το μακάβριο. Δεν το πιστεύεις ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτά σχετικά με το στο Μαραθώνα. Η γυναίκα εκείνη που δεν την έθαψε, η κόρη της, συγγενή της, ξέρω εγώ ποιος ή ποιος, αλλά αφού έμενε με την κόρη, προκειμένου να παίρνει τη σύνταξη. Αυτή την 90χρονη. Μέσα στην αυλή λέει του σπιτιού, αυλή τώρα δίπλα παραδίπλα, αυλή καμιά βεράντα. Γελάμε με τέτοια μακάβρια πράγματα που φτάσαμε. Τα ακούμε σαν να είναι, παιδιά, σαν να ακούμε ότι πήγαν για καφεδάκι κάποιοι. Έτσι έχει καταντήσει η ζωή. Φοβερό. Αν το κουβεντιάσουμε και αυτό όταν το έρθει η κουβέντα. Τώρα δεν χρειάζεται στην αρχή. Εγώ να υπενθυμίζω πάντοτε, μια κυπαχείο τώρα, 5 με 6 τα απόγευμα, Ράδιο Μακελάρηδη, Στέφανος Χίος, πέρα από Σάββατο μεθαύριο 4 με 7. Ο Γρηγόρης ο Σερέτης στα μεσημέρια, άλλη δική του δυναμική φωνή, και βέβαια η κορυφή εκεί πέρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στο Ράδιο Μάχη. Ερχόμαστε σήμερα να ξεκινήσω λίγο, να βρω την ευκαιρία πριν πάρετε τηλέφωνα, πριν αρχίσετε τα τηλέφωνα, να πω λίγο για το αυτό που κάνω λίγο αργότερα, που το ίδιο κάνει. Όσοι είναι από την αρχή ακούνε αυτό, αν δεν ακούσουν θα ακούσουν αργότερα, δεν πειράζει. Σχετικά με το, ας το πούμε παρενθεσούλα, με αυτά τα αρχαιελληνικά ονόματα των προγόνων μας, των μεγάλων σοφών ή ό,τι άλλο το φέρει κουβέντα εδώ. Ξεκινήσω με λόγια του και μετά θα σας πω ποιος είναι. Έτσι, η τεμπέλικη και άκρα τη ζωή είναι χαρακτηριστικό των κακών ανθρώπων. Όπου πως επίκαιρα πράγματα, μη σε απασχολεί. Πόσο επίκαιρα πράγματα, παιδιά, έχουν πει χιλιάδες, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά, αυτοί οι Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο που μεγάλα πνεύματα, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα μιλάμε, έχουν παραδεχθεί το ελληνικό πνεύμα. Δεν βλογάμε γένεια για προγόνους μας, μεταφέρουμε την ιστορία όπως είναι. Αφού τι είναι η πραγματικότητα. Τα λόγια αυτά είναι λες και γραφτήκαν το 2026. Η τεμπέλικη και άκρα τη ζωή είναι χαρακτηριστικό των κακών ανθρώπων. Μη δικαιολογείτε τίποτα όταν ακούτε κάποιος τεμπέλης. Μια ζωή δεν τον νοιάζει πώς θα τα φέρει αυτό. Δεν πάει να μπει μέσα, δεν πάει να χρωστάει, δεν παρακάνει. Και να είναι, δεν με νοιάζει κανένα κράτημα στη ζωή. Πολύ σοφό. Και ένα δεύτερο. Κανείς να μην λέει με τη γλώσσα του, καταπληκτικό, μη φιλολογία δηλαδή, και αυτό καταπληκτικό, να μην φτιάχνει πράγματα με τη γλώσσα του, με τα λόγια δηλαδή, αν δεν έχει σωστή σκέψη. Και αυτό θα το χαρίσω στους πολιτικούς, πολιτικάντες και αντιπολιτικοί, με τους περμόρους Βάρνα, πάρουν και καλή πολιτική, που είναι η λαοπλάνη. Τι ωραίο. Κανείς να μην λέει λόγια καλά με τη γλώσσα του, σαν απλά, σαν να φτιάχνει δηλαδή καλά πράγματα με την γλώσσα του, να είναι δηλαδή παραμυθατζής, να το πούμε έτσι απλά, αν δεν έχει σωστή σκέψη. Άμα δεν έχει σωστή σκέψη για να ξέρεις τι θα κάνεις και πώς θα είναι το καλό, ποιο είναι το κακό και τι λες, σοφό και αυτό, καταπληκτικό. Θα πω σε λίγο ποιον ασχολούμαστε λίγο σήμερα, βρήκα την ευκαιρία τώρα στην αρχή και είναι ωραίο, έτσι μετά θα σας πω ποιος. Ή να το πω από τώρα και θα το πω και μετά, είναι ο Χάρονας από την Κατάνια, 7ος αιώνας π.Χ. Χάροντας από την Κατάνια. Και μιλάμε τώρα, Κατάνια κάτω Ιταλία, σας βοηθάω, που ήταν η Μεγάλη Ελλάδα τότε, έτσι, δεν είναι πνεύματα δικά μας, ξέρουμε πολύ καλά, μέχρι και ο φοβερός ο που έκανε τη σχολή του εκεί, αλλά όχι, μην σας πηγαίνω αλλού. Πάμε, προχωράω λίγο. Λοιπόν, δωρεές να γίνονται στους φτωχούς εξαιτίας της τύχης και όχι σε όσους είναι φτωχοί εξαιτίας τεμπελιάς και ακράτειας, σαν να λέει και το προηγούμενο, τους ανθρώπους αυτούς που είναι πώς θα περάσουμε καλά, δεν πάω να πετάξω τι βγάζω σήμερα, τι με νοιάζει, τι θα κάνω και αν θα είμαι αύριο, να ζητάω και να έχω τον ίκτο τον γύρω. Λοιπόν, δωρεές να γίνονται φτωχούς, βοηθάτε τους φτωχούς, οι οποίοι η τύχη τους έχει φέρει φτωχούς, είτε τους πήγε κάτι στραβά, τα κάνω εγώ, μεταφράζω τώρα έτσι, τα μεγαλώνω, πώς τα κάνω, τα λέω περισσότερα τα λόγια. Λοιπόν, και όχι σε όσους είναι φτωχοί, επειδή τεμπελιά και ακράτη. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, παιδιά, να πω, από εκεί περνάω κάθε μέρα, το έχω ξαναπεί ένα βράδυ. Δεν θα πω όμως πού ακριβώς, για να μην νομίζετε ότι το λέω. Ξέρω εγώ, περνάει και κανείς από εκεί, μιλώ για αυτή τη γυναικούλα. Είναι μια γυναίκα 10 χρόνια, βρέξει, χιονίσει, παιδιά. Καλά, χιονίζει, δεν χιονίζει. Και άμα χιονίσει, μπορεί να λείπει. 10-15 χρόνια να τη βλέπω, είμαι φτωχιά, βοηθήστε με. Και είναι στη γωνία χαρνών, δε από τον άλλο δρόμο. Και λέω, κάτσε ρε, παιδί μου. Δεν είναι καμιά γυναικούλα ή κακομοίρα που να πεις πω, ρε, πώς την έφερε η ζωή. Είναι γύρω στα 35-40 παιδιά, με ένα κολάν απλά. Όχι, δεν κάνει την κόμενα. Απλώς φαίνεται όμως ότι είναι. Άλλες στιγμές μπορεί να είναι και περπατινούλα. Λοιπόν, και έχει, παιδιά, μια πινακίδα εκεί. Όποτε περνάω, μιλάμε κάτι φορές το φέρνει, γιατί είναι έτσι τα πράγματα από εκεί να περνάω. Μιλάμε κάθε μέρα που λέω, καλά, αυτή η γυναίκα, πώς να την πάρεις να τη βοηθήσεις, παιδιά. Δεν την ενδιαφέρει να δουλέψει. Αυτή είναι επαγγελματίας. Επέτησα. Αυτό το καταπληκτικό λοιπόν που λέει αυτός ο Χάροντος, αυτός ο αρχαίος σοφός, δωρεές να γίνονται στους φτωχούς εξαιτίας τύχης τους και όχι σε φτωχούς εξαιτίας τεμπελιάς και της τρέλας τους. Αυτό μου θυμίζει κάθε γυναίκα. Και να μην ειλικρινήσει, σήμερα κατά σύμπτωση βρέθηκα μπροστά της. Σταμάτησε το αυτοκίνητο γιατί είναι φανάρι. Είναι στο φανάρι και ήμουνα δεύτερο αυτοκίνητο και ήταν δίπλα μου και έλεγα, μη γύρω στο κεφάλι, δεν θα την κοιτάξω καθόλου. Δεν μου έκανε στο χέρι, γιατί έχει σηκώσει εκείνο το που σας είπα, την πινακίδα που λέει, είμαι φτωχιά, βοηθήστε με. Πεινάω, βοηθήστε με. Λοιπόν, δεν γύρισε το κεφάλι καθόλου, γιατί ένιωθα πως άμα τη δω, εγώ θα την τραπώ περισσότερο από αυτή, η οποία είναι σαν να της λέω, αν πάρ' το μήνυμά μου, μας δουλεύεις, μωρή, κάνεις εδώ πέρα και ζητάς τους ανθρώπους. Μιλάμε, άνετα μπορώ να δουλέψεις, παιδιά, χίλιες δουλειές. Και ένα τελευταίο λοιπόν θα πω από αυτόν τον σπουδαίο της αρχαιότητας, 7ο αιώνα είσαι π.Χ. Ο καθένας ας τιμάει το καλό και την αλήθεια και ας μισεί το κακό, το αισχρό και το ψέμα. Γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αρετής και της κακίας. Πολύ ωραία λόγια. Ο καθένας ας τιμάει το καλό και την αλήθεια και ας μισεί το αισχρό και το ψέμα, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αρετής και της κακίας. Αυτούς τους καιρούς, παιδιά, κάτι μου λέει όμως πως δεν τιμάται όπως πρέπει το καλό και η αλήθεια. Μου φαίνεται πως τιμάται το ψέμα και η λαμογιά. Χάροντας στη Μεγάλη Ελλάδα, 7ος αιώνας π.Χ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Στα πρώτη, μάλλον, συζητώ, συγγνώμη. Πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Χαμήλωσε, παρακαλώ, το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο, εντάξει.
1: Ναι, το κλείσα. Κύριε Κακλαμάνη, εγώ είμαι η πρώτη γραμμή.
0: Καλό κάνατε, ναι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Η Δρύβα είμαι.
0: Έλα, κυρία Δρύβα.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούω που λέτε ότι περνάτε από, ότι περνάτε από κάπου, λέει, και ναι, βλέπετε κάποια κοπέλα και αυτά.
0: Ναι.
1: Τι να λέω εγώ, κύριε Κακλαμάνη μου, που η κόρη μου από 43 χρονών δίνει μάχη με καρκίνο. Ακούτε.
0: Ναι.
1: Κακοήθης μεταστατικό. Το ξεπεράσαμε λίγο και δουλεύει η κοπέλα μου σε ζαχαροπλαστεία μέσα, παρά όλο που είναι άρρωστο. Πρέπει να βγει στη Ζητιανιά.

0: Νότια στη Τσιανέβη. Εγώ δεν αφορώ τη Τσιανιά. Αν το κάνει επάγγελμα, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω, α πούμε. Αλλά η κόρη μου, αν το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει όμω.
1: Έχει δίκιο.
0: Δουλεύει το καημένο. Με δύο φοιτήτριε κοπέλε. Με δύο φοιτήτριε, όχι μία, δύο. Αυτά.
1: Ναι, κύριε Δρύβα, θα δικαιολογούταν το παιδί σου παρά αυτά τα λαμόγια που είναι στους δρόμους και κάνουν πόσες.
0: Λαμόγια, ναι. Ναι, σωστό. Ναι, κύριε Δρύβα.
1: Να σου πω τώρα κάτι.
0: Είναι λαμόγια.
1: Να σου πω.
0: Για μένα, ναι.
1: Σωστά. Πώς θα πάει η
0: κόρη. Εγώ ξέρω προσπαθώ να ζω με 4 κατοστάρικα σύνταξη στα Λαμίνα. 4 κατοστάρικα, 4-18 με την ακρίβεια έχω. Και δόξα τω Θεώ, λέω, ζω με αυτά.
1: Δεν μου λες
0: θα συναντηθώ και... με τον Μιχάλη και θα σου στείλω ένα βάζο. Θρούμι, χυμάρι και ρίγα. 3-1. Το έχω μελετήσει το βάζο σα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, σα εύχομαι καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, κύριε Δρύβα, πήγα να σε ρωτήσω πώ πάει το παιδί.
0: Να έχουν υγεία τα παιδιά σα.
1: Περίμενε, πήγα να σε ρωτήσω πώ πάει το παιδί, πώ πάει σαν πρόοδο.
0: Υγεία. Η κόρη μου στην υγεία τη.
1: Σαν υγεία πώ πάει.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο.
0: Που έχουν περάσει τα 7 χρόνια.
1: Άκουσέ με.
0: Τα έχουν κλείσει τα 7 χρόνια και η Λαμάνη το πιστεύω.
1: Άκουσέ με.
0: Να πάμε στο καλύτερο. Αλλά δουλεύει το καημένο.
1: Η διέστησή
0: το νίκη του έχει 250 νίκη. Μόνο του.
1: Λοιπόν, η διέστησή μου και μόνο που δουλεύει και είναι έτσι αισιόδοξη θα πάνε όλα καλά.
0: Δίπλα τη είναι κορίτσια με άλλο διαμέρισμα και είναι κοντά να μα μη μαγιαρέψει. Να τη βάλει το θερμοσύκου, να τη βάλει το. Να τη πλύνει. Όλο πολεμάει το κορίτσι μου.
1: Μπράβο. Μπράβο,
0: ναι.
1: Θα πάει σε όλα καλά, να είσαι καλά, να σου είναι καλά, κύριε Ριβά.
0: Το εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου, κύριε Κλαμάνη. Δεν εύχομαι μόνο στο δικό μου το παιδί.
1: Καλά, γενικά.
0: Εγώ το κάνω προσευχή να τη σύσει την Παναγία και το εύχομαι για όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι λέω, Παναγία μου, σε όλα τα παιδιά του κόσμου και τα προστάτευα και τα προστατεύει.
1: Να σε
0: καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, καλό σου
0: βράδυ. Καλή τύχη να έχουν και τα δικά σας τα παιδιά και υγεία. Υγεία
1: πολλές φορές. Υγεία όλα τα άλλα σωστά.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Δρύβα. Καλά λέει, έκανε σαν να πήρε η γυναίκα να πιστοποιήσει ή να πει αυτά που λέμε, το ότι αυτή η παιδιά εκεί πέρα ρέπει 10, πόσα, τι 10, πόσα ψέτησε παραπάνω. Πόσα χρόνια πεινάω, βοηθήστε με. Πότε βγάζει πεινάω βοηθήστε, πότε πεινάω λεφτά, τέτοιο πράγμα. Και βλέπεις μία, άμα τη δείτε, το μάτι της γαρίδα με το κολάν, λογικά, όχι προκλητικά ντυμένη, γιατί αυτή να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι όσοι κάνουν οτιδήποτε δεν είναι προκλητικά, δεν θέλουν να προκαλούν. Άλλο μπορεί να ζήσει κάποια άλλη στιγμή και πεις, δεν είναι δυνατόν, είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι. Λοιπόν, και τι παθαίνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Κάποιοι που έχουν πραγματικά ανάγκη, κάνεις άμυνα, δεν βοηθάς, γιατί σε ξεγελάνε, γιατί μπαίνουν, τις βάζεις στην ίδια μοίρα με αυτά τα λαμόγια. Πάμε σε γραμμή και μετά διαβάσω εκεί πέρα. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, κύριε Κακραμάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, εσείς, το όνομα?
2: Ο κύριος Σταύρος.
1: Έλα, κύριε Σταύρο μου, έλα.
2: Ναι, σήμερα παράλαβα τα 3 βιβλία σε από το βιβλιοπωλείο.
1: Τι παρήγγειλες?
2: Τα είχα παραγγείλει και μου τα φέρατε σήμερα. Είναι αυτό που λέει Γολγοθάς.
1: Χωρίς Σταύρος.
2: Χωρίς Σταύρος. Ναι. Μεγίστου των Ελλήνων, λέει Αλεξάνδρου.
1: Τι λες μου.
2: Ναι, και το άλλο που λέει Αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης.
1: Με τιμάς τώρα. Τι μου λες τώρα, έκπληξη μου έχεις.
2: Ναι, ναι, 3 βιβλία είναι. Και διάβασα λίγο το πρώτο, αυτό που λέει για τη Σταύρωση. Ναι. Και τα λες πάρα πολύ καλά.
1: Θα σου αρέσουν και τα 3 και σε ευχαριστώ που μου έκανες αυτή την τιμή.
2: Όχι, όχι, με ευχαριστήσω από ευγένεια, γιατί είμαστε πατριώτες και εκτιμώ όλους τους πατριώτες με εγώ που αγωνίζονται για κάτι καλύτερο.
1: Να σε καλά, κύριε Σταύρο μου, να σε καλά, Σταύρο μου.
2: Είχα πάει και κάτω στη Λευκάδα κάτι μέρες.
1: Α, πήγες κάτω?
2: Ναι, πήγα 5-6 μέρες, αλλά είχε κάποιος δικός μου που πήγαμε, είχε δουλειά και γυρίσαμε πάνω. Αλλά κάτι έμεινε και λίγο στενοχωρημένος από εκεί.
1: Από κάτω, ε?
2: Ναι, ναι, ναι. Μίλησα με κάποιο κόσμο εκεί, δικός μου γνωστούς, και δεν ήταν ευχάριστα αυτά που μου είπαν.
1: Ναι, γενικά ήρθε να πεις πώς πάνε τα πράγματα κάτω?
2: Όχι, συνάντησα δύο κοπελιές οι οποίες ήξερα τον πατέρα τους, οι οποίες είναι φοιτήτριες.
1: Ναι.
2: Και μου είπαν, ήρθαν τώρα το καλοκαίρι κάτω στη Λευκάδα να βρουν μια δουλειά, να κάνουν τα έξοδα τους, δηλαδή τα φοιτητικά έξοδα που έχουν.
1: Ναι, ναι.
2: Και μου λέει, όπου και να πήγαμε για δουλειά δεν βρήκανε πουθενά. Ναι. Σε εστιατό.

0: χρόνια σε ταβέρνα, σε ξενοδοχείο. Και μου λέει, λυπάμαι πολύ, λέει, γιατί οι πατριώτες μας εδώ, οι συμπατριώτες, παίρνουν αλλοδαπές για δουλειά και μάλιστα μας προτιμάνε.
1: Έτσι, ε.
0: Ναι, ναι. Και μίλησε και με ένα παιδί φοιτητή, όχι φοιτητή, ήταν συνταξιούχος, αλλά είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, ήταν στο στρατό.
1: Ναι, ναι.
0: Υπηρετούσε την θετία του και μου λέει, τώρα είχα απολυθεί 2-3 μήνες, μου λέει, και έψαξε για δουλειά και δεν βρίσκω πουθενά.
1: Σταυρό μου, ναι, δεν ξέρω πότε, ναι, πήγε, μήπως πήγανε και την ώρα που είχαν κλείσει δουλειά, πήγανε νωρίτερα να ψάξουν, ή πήγανε Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Οι κοπελιές μου είπαν όταν έκλεισε το πανεπιστήμιο που γίνανε πάνω στο ζωγράφου. Και πήγαινε όταν έκλεισε το πανεπιστήμιο, κατά τα ίδια κοπές, ναι.
1: Ιούνιο τα παιδιά, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Άκου και, και φέτος, ναι, Σταύρο μου, κάτω, δεν ξέρω αν μίλησες, το είπα και πρώτη, ναι, μέρα που γύρισα εγώ. Ναι, ναι, πολλοίς κόσμος, λιγότερες δουλειές.
0: Ναι. Το ξέρω.
1: Λιγότερες εις πράξεις.
0: Εγώ έχω ένα ξάδερφο που έχει στο κατοχώρι ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και μίλησα μαζί του και μου λέει, έρχεται κόσμο, αλλά πολύ έτσι, οικονομικά.
1: Έτσι.
0: Οικονομικά μου λέει, δεν ξοδεύουν λεφτά, μου λέει.
1: Όπως το λες. Όπως, ναι, το, ναι, λες, όπως το λες τώρα, το είπα εγώ την πρώτη μέρα που γύρισα. Όπως το,
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι, ναι. Πήγαμε και μια βόλτα στα χωριά, πήγα και στην Καριά.
1: Αχ.
0: Ανέβηκα και προς το χωριό το δικό σου και πήγαμε στον Άγιο Δονάτο.
1: Έλα, μου πήγες πάνω. Το οροπέδιο που κάνει τη φακή.
0: Ναι, στο Εκκλησάκι.
1: Στο Εκκλησάκι.
0: Είχα πάει και παλιά πολλά χρόνια, είχα πάει κανένα δύο φορές εκεί. Αλλά ο κόσμος τον βλέπω έτσι συγκρατημένο,
1: ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: δεν είναι αισιόδοξος ο κόσμος.
1: Ναι. Αυτός ο Άγιος Δονάτος, αυτό το εκκλησάκι που είδες εκεί.
0: Ναι, είναι για τη φακή, κάνει γιορτή φακής, κάτι τέτοιο κάνανε, ναι,
1: παλιά. Είναι και της οικογένειάς μου αυτή η εκκλησία.
0: Α, αυτό το είχαν φτιάξει οι Ιταλοί, το φτιάξαν τι.
1: Αυτό, ποιο?
0: Τον Άγιο Δονάτο.
1: Πήγε και έμεινε εκεί ένας, λέει, από ένας μοναχός τώρα, ναι, δεν ξέρω πώς έγινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, μην ξεχαστώ. Που περίπου πού, ναι, μένεις? Περίπου.
0: Εγώ μένω στην παλιά Κοκκινιά.
1: Θα σου πω γιατί άκουγα τι θέλω. Να, ναι, σου αφήσω πουθενά σε κάνα δύο σημεία να μιλήσουμε άλλη μια φορά. Να σου αφήσω ένα ακόμη βιβλίο δώρο από μένα που θέλω. Ένα δώρο, άλλο βιβλίο. Αφού με τίμησες και πήρες αυτά.
0: Όχι, να μου πεις πιο ακριβώς,
1: ναι,
0: είναι και να το πάρω κι αυτό.
1: Έτσι θα το κάνουμε. Όχι, δεν θα το πάρεις. Θα στο κάνω εγώ δώρο, όπως έχω πει. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τρόπο που θα κάνουμε. Θα,
0: όχι,
1: με πάρεις.
0: Θέλω να συναντηθούμε έτσι, να βρεθούμε από κοντά. Αυτό
1: καλά
0: θέλω.
1: Αυτό, αλλά θα σου δω, ναι, μου αφήσει το τηλέφωνό σου μέσα, να σε, ναι, πάρω να σου πω. Στον Πειραιά έχω 2-3, ναι, φίλους μαγαζιά που θα σου πω. Παίρνω το Πασαλιμάνι, ναι, και πήγαινε στον Πίμπερε του φίλου μου του Χίτου. Θα σου έχω εκεί το βιβλίο, παράδειγμα.
0: Καλά, θα τα πούμε αυτά, αλλά και. Εγώ θα ήθελα να το πάρω το βιβλίο πολύ, δεν ήθελα σε κάνω.
1: Όχι, δεν αγοράζει. Θα στο δώσω εγώ δώρο, σε παρακαλώ. Με τίμησες τώρα, πήγες και πήρες, άσε. Λοιπόν.
0: Ναι, 3 βιβλία, ναι.
1: Όχι, τώρα το έκανες τώρα έκπληξη πολύ μου. Κάνεις να είσαι καλά και εύχομαι να σε ευχαριστήσουν, ναι, και να πεις έχουν ενδιαφέροντα. Γιατί όλα είναι ιστορία και του Κολοκοτρώνη. Ξεκίνα, ναι, από αυτό, ναι, πρώτα.
0: Το ένα έχει και τη φωτογραφία σου μπροστά, αυτό που είναι.
1: Ναι, το Γολγοθά.
0: Ναι, το Γολγοθά, ναι.
1: Ναι.
0: Κάπως θυμόμουν πιο διαφορετικά, πιο νέο να πούμε κάπου.
1: Πιο νέο τώρα αυτή η φωτογραφία. Ρε Σταύρο μου, μεγαλώνω, τι θες να βάλω μια φωτογραφία, αυτά που κοροϊδεύω πριν 30 χρόνια, έβαλα όπως είμαι σήμερα.
0: Σε είχα δει και με το κοριτσάκι σου που μίλαγε το κοριτσάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν το ραδιόφωνο, ναι, που μίλαγε το κοριτσάκι σου, να είναι καλά το παιδάκι σου. Όλα για τα παιδιά κάνουμε αγώνες.
1: Ρε Σταύρο μου, σωστό, σωστό. Αλλά σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: μην ξεχαστούμε σε αυτό που σου είπα. Ακού, τι κάνουμε. Αλέξανδρε, δεν μπορώ, ναι, να πάρω του κυρίου τώρα το τηλέφωνο. Μια άλλη στιγμή να πάρει τηλέφωνο. Ναι, ή μπορεί, ναι, τώρα, ναι, το κρατάμε. Μπορεί να το κρατήσουμε.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Περίμενε, άκου. Δεν, ναι, μπορεί γιατί, ναι, χάνεται. Το έχω ξαναπεί και σε άλλου. Χάνεται τώρα το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, θα ξαναπάρει και την ώρα που θα πάρει, θα πει κρατήσει το τηλέφωνο για τον κύριο Κακλαμάνη.
0: Ναι.
1: Και εγώ σου υπόσχομαι, θα σε πάρω και θα σου πω πού θα σου έχω αφήσει ένα βιβλίο.
0: Εντάξει.
1: Το ακατάλληλο ή ακατάλληλο. Θα στο κάνω δώρο, εγώ θέλω.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Και όταν θα διαβάσεις, θα με πάρει να πεις τη γνώμη σου.
0: Αλλά θα τα πούμε για από κοντά.
1: Θα τα πούμε. Να σε καλά, Σταύρο μου.
0: Άντε, καλή νύχτα.
1: Να σε καλά, Σταύρο. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Έτσι. Δεν θα πετάξατε τσάμπα ό,τι πετάξατε. Είναι καλά βιβλία. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Πάμε, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι. Δεν ακούω τίποτα. Μιλάτε. Έπεσε. Τουλάχιστον να έρθει ο ήχος μέσα, ρε Αλέξανδρε Ξέντη. Να ακούω, τότε έπεσε. Δεν ακούει το ήχος, ναι. Λοιπόν, ξαναπάρτε, παρακαλώ πολύ. Πιστώ να μην κάνω εμείς κανένα λάθος. Πάρτε εσείς αν φταίτε. Και να μην φταίτε δηλαδή. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν άκουσα τίποτα. Δεν ήρθε. Δεν άκουσα τουλάχιστον. Λοιπόν. Να δούμε, παιδιά. Κάτι μεταγραφές ωραίες κάνουν τώρα. Οι ομάδες κάνουν ό,τι μπορούν να δυναμώσουν όλες για να είναι δυνατές. Καλή ξένη, το έχω ξαναπεί εγώ. Είναι κάτι παιχταράδες έξω, δεν έχουμε την γραμμή, ε. Δεν αφιβάλλω. Αλλά όσο μπορούμε και στα ελληνικά, τα παιδιά, τους Έλληνες, ταλέντα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, περίμενα να διαβάσω εδώ, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, παιδιά, να σας διαβάσω, αφού μέχρι να μου δώσει γραμμή μέσα. Λοιπόν, είμαστε από εδώ και καλησπέρα, συνονόματε. Γεια σου, άχρονος χρόνος. Γεια σου, Ηλία μου. Ο Δημήτρης, καλέ μου Ηλία, σε θαυμάζω γιατί είσαι ένα αληθινό παλικάρι του Χριστού. Να είσαι καλά, είναι ο Δήμος. Γεια σου, Δήμο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δήμο μου. Ό,τι μπορώ του Χριστού, ό,τι μπορώ να μην κάνουμε κακό και να είμαστε με καλά κύματα, ρε Δήμο μου. Που έχεις πετάξει από την ψυχή σου την αδικία και το ψέμα. Και ο σκοπός της ζωής σου να είσαι ένας χρήσιμος βοηθός του κάθε ανήμπορου ανθρώπου, Δήμος με αγάπη. Το κατάλαβα τι είσαι, ρε Δήμο. Κατάλαβα, γιατί έχω δει διαφορά με του Άγγλου που γράφει ο Δημήτρης από την Αγγλία. Δημήτρη, κάτι άλλο είσαι, Δημήτρη. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμο. Σου εύχομαι να είσαι καλά. Και να σε ακούσουμε κάνα βράδυ τηλεφωνικά. Πάνω, Λιάκο, καλησπέρα. Ακούγεται ότι ο προσκυνημένος Χαζάρος, ο Μπενζαμίν Μητσοτάκης, έχει συνοηθεί με τους καταραμένους Μογγόλους τον Ερντογκάν και τους άλλους να γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Στην Ελλάδα μας, για να παραμείνει ο σχιζοφρενής στην εξουσία και να μην πάνε στις εκλογές, τι λες γι' αυτό? Λοιπόν, πάνω, εγώ δεν πιστεύω στις νομοσολογίες. Και το γράψανε τα περιοδικά και το γράψανε οι Άγιοι Πατέρες πριν 200 χρόνια και τέτοια. Έχω μια άλλη φιλοσοφία. Εσύ είσαι λίγο υπερβολικός με αυτό, σχιζοφρενής ο ένας, τρελός ο άλλος, ανάλογα τις εμπάθειες πολιτικές. Εγώ, φίλε, δεν είμαι έτσι. Αν είναι, θα φανούν όλα. Και από εκεί και πέρα, αν είσαι εσύ κάποια πληροφορία ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει κάποιο ειδικό τέτοιο, γράψε μου τι έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί το ράδιο Αρβίλα. Ξέρεις το ανέκδοτο με το ράδιο Αρβίλα. Ξεκινάει πίσω-πίσω, ξέρεις κάτι, αρρώστησε η μάνα του. Προχωράει μετά ο άλλος, τη μάνα του λεφτό. Τη μάνα του έχει κόμενο. Ρε στη μάνα του, και φτάνει στην πρώτη γραμμή, έτσι να πω, εν τάχει, το ράδιο Αρβίλα τι εστί. Δεν ξέρω, φίλε μου. Δεν μπορώ να σε κρίνω και δεν λέω εναντίον σου, αν λες εναντίον του Μητσοτάκη. Αλλά δεν θέλω παραμύθι. Θέλω να είναι ένα στοιχείο να πει τώρα ψεκτάδε, το έχει ακουστεί και εμένα μπορεί να έχει ακουστεί οτιδήποτε ο καθένα. Λοιπόν, καλησπέρα. Κύριε Ηλία, εξαφανίστηκαν και εσείς. Α, Νταμιέκινγκ. Σου είπα, ρε, κάναμε πλάκα με αυτούς τους Φρανκ άλογο. Ή άλογο ίσον χωρίς λόγο και χωρίς μυαλό. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να μην τις εξαφανίσουμε. Λοιπόν, πάμε στο Θωμά. Γεια σου, Ηλία, σε ακούμε κάθε μέρα, μεγάλη και μικρή. Να είσαι καλά, Θωμά μου, και εσύ και η δική σου εκεί, όποιοι ακούτε. Η καταστροφή ολοκληρωτική της καταραμένης Τουρκίας δεν θα γίνει ακόμα, αλλά όταν πέσει ο Ερντογκάν που πλησιάζει αυτή η ώρα, τότε θα χτυπήσει με λύση ο ευλογημένος Πούτιν. Και αυτό, πάνω μου, δεν μου έχει πει πολύ για πατροκοσμά, μου έχει πει για άλλα, σε όμοι της Εκκλησίας κάποιου Άγιους, δεν μπορούμε να το κάνω σημερινή πράξη με αυτά και τέτοια και θα χτυπήσει άλλο και το ξανθογένος. Εγώ τον εκτιμώ, τον συμπαθώ και πιστεύω πως το έγινε, είναι αρχηγή αυτή, δεν είναι παραμύθια. Ο Πούτιν με αυτά που του κάνανε πάνω σκοτώνανε τους ρωσόφωνους και τους που γινόταν πάνω, αλλά δεν θα πει αυτό τώρα το ότι θα. Λοιπόν, Θωμάς, από όλα τα ραδιόφωνα είσαι ο πρώτος και γι' αυτό σε ακούμε. Πολλές εκπομπές έχει το ραδιομάχη. Το ραδιομάχη αξίζουν οι εκπομπές του όλες. Εύα, καλησπέρα, Ηλία μου. Καλό. Δεν βλέπω. Α, η μπλούζα είναι πολύ ωραία. Μπήκε η Εύη, γιατί κάτι θυμάμαι μου έχει γράψει. Έτσι. Κάνω ό,τι μπορώ να χαμογελάω, γιατί δεν κάνει να είμαστε και σκητροποί. Έχουμε και αγριόφατσα. Λοιπόν, πάμε. Ναι, η μπλούζα βλέπει τη Εφη. Όπως είναι αυτοί που ρίχνουν τα γαμπόβες και εμείς ρίχνουμε λουλούδια. Έτσι είμαστε με λουλούδια. Ρίχνουμε αυτά ό,τι μπορούμε με λουλούδια. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Ο Ηλίας Ιγκλέζος, γεια σου συνονόματε. Καλησπέρα Ηλία, γεια σου συνονόματε. Κακλαμάνι, καλησπέρα Κακλαμάνι από Τουρκία. Γεια σου φίλε Ιουσούφ. Καλησπέρα Ανασίκη. Ανασίκη, ωραία Άννα. Η Άννα έχω κάνει δυσκολία την Άννα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια, συνεχίστε δυναμικά. Να είστε καλά, να είστε καλά κυρία Άννα μου. Να είστε καλά Άννα, η Άννα που ασχολείται εσύ, που είναι σχετικά μέσα στον χώρο της υγείας, ευγενέστατη, εξυπηρετική. Με μια φίλη μια μέρα πες μια κουβέντα για αυτή την Άννα, την Ασίκη. Και η Ασίκη, η Άννα μου θυμίζει και τη Βίνα, την συνάδελφο, το καλό παιδί. Δεκαετία του 80, από τα καλά παιδιά κι αυτή. Όταν λέω για την Πίκουλα, πριν λέω για τη Βίνα. Ήτανε έτσι μάγισσα γυναίκα, και ωραία γυναίκα. Έτσι θηλυκό εξέπεμπε πολύ η Βίνα, η Ασίκη. Λοιπόν, να είσαι καλά, Άννα. Ασίκη, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, γιατί περιμένει 3-4. Παρακαλώ. Ναι, έπεσε μια γραμμή. Πάμε σε επόμενη.
2: Ακούτε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να πω ότι φυρί το πάνε οι Ευρωπαίοι, ναι, με όλο αυτό που γίνεται. Και εγώ, ο Ρώσος να ξέρει, Σιλία, άμα δει ότι απειληθεί, δεν θα κάνει σαν την Ουκρανία. Κατευθείαν πυρηνικά θα ρίξει. Και τότε αλλοί μονό μας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω, θέλω να μου πει ο Πρωθυπουργός ή αυτοί που τον ψηφίζουν, λέει 80 φόρους μειώσαμε. Να μου πει ένα από τους 80 που έχουν μειώσει. Ένα από τους 80. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει. Να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, εντάξει. Είμαστε από χωριό, αλλά δεν είμαστε μαλάκες, Ηλία. Μπορεί να είμαστε από το χωριό, αλλά χαζί δεν είμαστε. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Αν δεν έλεγες τη λέξη εκεί το μακάκια, πες, δεν είμαστε βλάκες, δεν είμαστε θέσβες, Γιώργο, αλλά δεν πειράζει τώρα. Ήταν ρεαλιστικό αυτό που είπες και εντάξει. Αλλά σωστές παρατηρήσεις σου, και πραγματικά βγαίνει υπεύθυνο να πει κάποιους φόρους, παιδί μου, που τους έχει νιώσει ο λαός, που τους έχει νιώσει ουσίας. Όχι να μου κάνεις κανένα φόρο αν έχω πάρει κτένες. Αλληγορικά το λέω, ή στις τροφές που λέγα προθές, αν αγοράζεις ποτικό φάρμακο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
3: Γεωργία είμαι.
1: Ναι κύριε Γεωργία μου, χαμήλωσε, μπορείς.
3: Το κλείσα το τηλέφωνο. Το
1: ραδιόφωνο, καλά έκανες. Γιατί ακούγονταν η φωνή σου αλλοιωμένη.
3: Ορίστε.
1: Ακουγόταν η φωνή σου.
3: Ναι.
1: Ξέρεις με...
3: Το έχω κλείσει.
1: Έλα Γεωργία, ναι.
3: Να αλλάξουμε λίγο το περιβάλλον. Να πω δυο στιχάκια τραγούδι, μήπως φέρουμε γούρι.
1: Καλό είναι.
3: Λοιπόν. Το αφιερώνω σε σένα και σε όλα τα παιδιά που μας βοηθάνε και γίνεται αυτό το έργο.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, Ζακυνθοσκέ κεφάλωνια, Κερκυρακέ Λευκάδα, αυτά τα τέσσερα νησιά στολίζουν την Ελλάδα. Να τα νυθά, λασσά κρασί, και τα βουνά και τα

0: Πολύ ωραία.
1: Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε κι όλο για σένα λέγαμε.
0: Πολύ ωραίο. Γεωργία, να είσαι καλά. Ωραίο ότι μας θύμισες τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι, ας το πούμε, ο εθνικός ύμνος των Επτανήσεων είναι αυτό.
1: Ε?
0: Αυτό, λέω, είναι το τραγούδι που χαρακτηρίζει τα Επτάνησα.
1: Ναι, και της πατρίδας σου.
0: Δεν είναι όλα τα Επτάνησα, λένε. Όταν ναι. υποθεί αυτό, είναι σαν να καλύπτει όλα τα Επτάνησα, βέβαια.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ωραία, Γεωργία.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι μια άλλη νότα, ωραίο. Καλά έκανε, κυρία Γεωργία. Ωραίο είναι. Γλυκύτατο ποτέ παίρνει πάντα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Είμαι εγώ.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Η κυρία Εύη είμαι από Πειραιά.
0: Να είσαι καλά, κυρία Εύη.
2: Κάτι καταγωγή μου από τη Σμύρνη.
0: Ναι.
2: Και να πω στρατεία νοσηλεύτρια.
0: Α, ναι. Μου
2: έχω...
0: ναι.
2: Έλα.
0: Μου έχεις πει... έχω... μου είπες... ναι. Μου έχεις πει πως έχεις δει... ή δεν... τώρα κανένα δύο κυρίες μου έχετε πει που έχετε δει από θανάτους μέχρι... ή δεν έχεις ξαναπάρει.
2: Έχω ξαναπάρει, καλέ.
0: Έτσι, έχεις ξαναπάρει.
2: Ναι, και σου έχω πει τι δουλειά έκανα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, μας σε θυμάμαι, κυρία Εύη.
2: Γιατί εγώ άμα θα βγει ο πρόεδρος μας, θα δουλέψω πολύ σκληρά για να βγει. Ήδη έχω ξεσηκώσει μερικές συναδέλφουσες, μέχρι στη λαϊκή σου είπα που πήγα στη λαϊκή, τι έκανα.
0: Για πες μου να θυμηθώ αν μου το πες, δεν το...
2: πήγα στη λαϊκή και όπως ξέρεις κάτι έγινε.
0: Ναι.
2: Και λέω, κοίταξε να δεις, Βελόπουλος. Λέει Βελόπουλος, λέω Βελόπουλος, τα ακούω διπλανός και φωνάζει. Βελόπουλος, τα ακούω παραδιπλανός και όλοι οι λαϊκοί φωνάζουν.
0: Βελόπουλος,
2: ναι, λόγω τιμής. Φωνάζανε, ρε παιδιά, για μίλησα, είπα στον κύριο, λέω, εσείς γιατί φωνάζετε, γιατί είναι ο Βελόπουλος, λέει.
0: Αυτό είναι, αυτό κύριε Εύα και Εύη μου, είναι δείγμα καλό για τον Βελόπουλο.
2: Σίγουρα. Πολλοί κόσμος, εγώ επειδή έχω και με το σωματείο μας έχω πολλές γνωριμίες, οι 8 στις 10 Βελόπουλο θα ψηφίσουν. Και το εύχομαι ο Θεός και η Παναγία να βάλει. Μόνο ξέρεις τι, έχω μια σκέψη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν την τον... κανένας από αυτούς όλους που πέρασαν, να πιάσω από τη Βασιλευόμενη Δημοκρατία, γιατί είμαι 88 χρονών, δεν είμαι...
0: ναι, ναι.
2: Κοριτσάκι, δεν ξέρω τι λέω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κανένας από όσους περάσαν σε αυτή την έρμη την Ελλάδα να έχει μία μέρα το μήνα να δέχεται ορισμένα άτομα από τα υψηλότερα στελέχη μέχρι τα χαμηλότερα. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να δέχεται τον κόσμο και θα το κάνει γιατί πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα.
0: Θες να πεις να δέχεται τον κόσμο...
2: να δέχεται τον κόσμο να τον ακούει και ο ίδιος, τον ίδιο τον κόσμο, όχι μεταξύ άλλων, γιατί εδώ που τα λέμε όλοι καλοί καλοί καλοί είμαστε μέχρι αποδείξεως του αντίου.
0: Σωστά.
2: Ενώ αν έχουμε να κάνουμε με τον ίδιο τον αφέντη μας είναι διαφορετικά.
0: Σωστά. Κοίτα,
2: αν το έχεις.
0: Ναι.
2: Έλα.
0: Είναι καλή παρατηρησή σου, γιατί ξέρεις τι κάνουνε όταν κυβερνάνε οι άνθρωποι. Πώς να σου πω, απομακρύνονται από εκεί που έπρεπε να έχουν επαφή.
2: Αλλάζουν οι χαρακτήρες. Αλλάζουν. Ένας όμως που θέλει να κυβερνήσει και αγαπάει τη χώρα.
0: Σωστό.
2: Του και πιστεύει ότι υπάρχει ναι Θεός.
0: Ναι.
2: Γιατί τον κύριο Βελόπουλο χρόνια τον ακούω και έχω πάρει και τα βιβλία του και με το ψυχείο μου είναι γεμάτο από τα φάρμακά του. Πιστεύει.
0: Ναι.
2: Και αφού πιστεύει, θέλει να σώσει τη χώρα του. Γιατί θα τη φάνε οι Εβραίοι. Εκεί βαδίζουμε, όταν ακούσω ότι βάζουν ένα παιδί στην κατάψυξη. Ποιος το κάνει, ρε αυτό, σκοτώνει ένα βρέφος 8 μηνών.
0: Αυτό.
2: Έχω να τριχιάσει, αγάπη μου.
0: Έρεπε την άλλη
2: μέρα. Έχω να τριχιάσει.
0: Έρεπε να τον αποκεφαλίσουν την άλλη μέρα αυτό.
2: Εγώ κλαίω και για τα γατάκια που τα βλέπω που είναι αδέσποτα. Κατεβαίνω και τα ταΐζω όλα. Όλα και τα πουλιά του παίρνω στάρι. Με έβαλε χέρι μια μέρα, μια και ξέρεις τι μου είπε. Τι πετάς μου, λέει στάρι, λέει. Θα μας φάνε τα περιστέρια τη. Λέω, δεν μου λες το στάρι, σε τι το χρησιμοποιείς. Για τους πεθαμένους, ε. Οι πεθαμένοι δεν τρώνε. Αυτά θέλουν να φάνε όμως, τους λένε ψυχές.
0: Καλά είπες.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο.
2: Όταν δεν έχεις αισθήματα μέσα σου, όταν δεν νιώθεις τον συνάνθρωπό σου ή αυτό το ζωάκι που είναι εκεί γύρω σου, Και αυτό έχει το ρόλο του πάνω στη γη. Ναι. Ο Κύριος που τα στείλε έχει το ρόλο του. Λοιπόν, άμα δεν έχεις αισθήματα και δεν αγαπάς, είσαι ένα τίποτα. Αυτοί τι κοιτάνε? Τα χρυσά και τα χρήματα. Μάμονες. Πώς λένε? Όχι, είναι δέσμοι του μαμονά.
0: Α, ναι.
2: Του χρήματος. Να το έχεις το χρήμα, αλλά το φέρετρο δεν τα χωράει όλα μέσα. Τα σκουλίκια που σφάγανε τους προηγούμενους θα φάνε και αυτούς. Μπάσε τόσο μη σε κρατάω άλλο έτσι.
0: Να σε καλά και σε ευχαριστώ.
2: Αλλά εύχομαι με όλη μου την καρδιά και θα κάνω ό,τι μπορώ να μπορέσουμε να διώξουμε τους διάολους που θα καταστρέψουν τη γη. Έχουν κάψει όλη την Ελλάδα και έχουν κατεβεί εδώ στη γειτονιά μας. Εγώ μένω στο Παλαιό Φάλιρο.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνουν οι αλεπούδες.
0: Τι λες?
2: Να φάνε.
0: Πού Παλαιό Φάλιρο? Πού Παλαιό Φάλιρο, ε?
2: Στην Αγία Βαρβάρα.
0: Ωραία.
2: Και κατεβαίνουν οι αλεπούδες. Εκείνο ένα μικρό και φωνάζει να φάει. Και αφού δείχνουμε εμείς στροφές έξω για να φάνε τα δέσποτα, έρχονται και αυτά και τρώνε.
0: Αλεπούδες.
2: Είναι να ραΐζει η καρδιά σου, δεν είναι η φύση. Η φύση δεν δημιουργήθηκε έτσι. Την καταστρέψαμε.
0: Ναι.
2: Και όχι εμείς, γενικά έτσι το καταστρέψαμε. Ναι. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Καλή. Τώρα που είπε η κυρία, τώρα σκεφτόμουν πέρα από τα φιλοζωικά που είναι καλό, μέχρι εκεί που δεν κάνει κακό στον άνθρωπο, να μην ξεπεράσουμε το όλο στα φιλοζωικά, αλλά η γυναίκα όταν συγκρατημένη στα φιλοζωικά όλα αυτά, δεν ξεχάσω που ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος μου είπε, έβλεπα, μου λέει, τάδε πρωθυπουργό. Δεν θα πω όμως πότε, ποιο πρωθυπουργό, ποιες κυβερνήσεις, είναι πολλές τώρα κυβερνήσεις μεταπολιτευτικά. Το έστελνα, μου λέει, κάτι, την άλλη μέρα μου απαντούσε. Μίλαγαμε υπουργούς, ήταν κάποια θέματα αυτά, μου απαντούσαν. Κάποιος άλλος πρωθυπουργός που πάλι δεν θα πάω από πού, σας λέω τη διαφορά που της γυναίκας, να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Εύα, πώς είναι ανθρώπινος και πώς τον εκτιμάει με το άλλο. Ούτε πλησιαζότανε, ούτε απαντούσε κανείς, λες και είχε πιάσει τον παπά από το μην πω τίποτα. Κοίτα η διαφορά της εκτίμησης, και ήταν σημαντικός, είχε βοηθήσει κυβερνητικά αυτό. Και λέω, κοίταξε πώς του μένει και πώς είναι μετά να μην έχεις καρδιά να βοηθήσεις όταν βλέπεις τον άλλο και η μία έπαρση δεν πλησιάζεται. Μην πάει το μυαλό σας που ποιο, δεν θα πω πρωθυπουργός. Αλλά επειδή ήξερα ότι το εννοούσε, έστελνε να μου λέει και την άλλη μέρα από το γραφείο του πρωθυπουργού τάδε, μου έστελνε, μου είχε κάνει εντύπωση και με είχε πειράσει για να συμπαθώ και εκείνον τον πρωθυπουργό από αυτούς που έχουν περάσει και που κάνανε αυτά. Γιατί ήταν φερέγγυα η γνώμη του ανθρώπου αυτού σε αυτό που μου λέγε. Είδατε λοιπόν ότι και ο ένας κυβερνήτης και ο άλλος κυβερνήτης και ο άλλος κυβερνήτης είναι όμως πώς φέρνεσαι. Δεν πιάσει τον παπά μου, ανέβεις πάνω λες και σε βασιλιά σου καθένας.
2: Α,
0: για όλα
2: μπράβο.
0: Τα χρόνια. Για όλους. Λοιπόν, πάμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Μπράβο.
0: Καλησπέρα. Ναι. Ακούω τη φωνή σας, μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Έλα, ελάτε.
2: Πάλι ξανά εγώ.
0: Ποιος?
2: Η κυρία Εύφη είμαι.
0: Που μιλάγαμε πριν?
2: Ναι.
0: Πώς δεν έφυγες αφού χαιρετήκαμε?
2: Δεν έφυγε από τη γραμμή. Η γραμμή σας πρέπει να κλείσει να ακούσω την επόμενη συνάντηση.
0: Ναι, αλλά εσύ πρέπει να κλείσεις. Δεν κλείνει το...
2: Άμα
0: δεν κλείσει εσύ, πώς θα είσαι εκεί πέρα.
2: Πάντως, αυτά που είχαμε να πούμε τα είπαμε. Καλό βράδυ, αγαπητοί.
0: Καλό βράδυ, και σου έκανα και ένα σχόλιο μετά για πρωθυπουργούς.
2: Ναι, το άκουσα, μπράβο. Το άκουσα γι' αυτό.
0: Κλείσα, αλλά δεν ήθελα να σου πω, γιατί μπορεί να μου λες πει ο πρωθυπουργός και δεν θέλω.
2: Ναι, λοιπόν. Όχι. Να βγει με τη δόξα του, γιατί είναι καλό παιδί και θα μας κοιτάξει την πατρίδα μας. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, κύριε Εύφη, να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Καλό βράδυ. Ναι, γυναίκα ήταν εδώ, αλλά τι, άμα δεν κλείσετε εσείς, δεν σας κλείνει το από μέσα ο... Εκτός να πω, κλείστε το κλείνουμε, ας πούμε. Λοιπόν, να... Έρχομαι, παιδιά, 2-17-18.000. Αφού υπενθυμίσω και αφού φέραμε κουβέντα για τον Κυριάκο το Βελόπουλο 12 με 1 τα μεσημέρια, εδώ στο Ράδιο Μάχη, Κυριάκο Βελόπουλος, και να. Σήμερα, πόσες είχε μήνες, παιδιά, 3 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, για τους φίλους του Πασόκ. Ένα πολύ ωραίο είδα. Έχει τελικά ο λαός χιούμορ. Δεν έχουν επιθεωρησιογράφοι. Δεν έχουμε εμείς που γράφαμε ποτέ επιθεωρήσεις ή συγγραφείς. Μην πω τίποτα, τίποτα δεν είμαστε μπροστά στου κόσμου τη γνώμη. Φοβερό. Ο λαός έχει φοβερό χιούμορ. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο. ένα πολύ ωραίο για σήμερα για του Πασόκ. Χρόνια πολλά σε όλους τους πασοκιστές. Τους καθαρούς Πασόκ, γιατί είχε ο Αντρέας και καθαρούς δημοκράτες, αλλά είχε και κάτι λαμόγια, είχε και κάτι καταστροφής που ακούει κανείς Πασόκ και γυρίζει την πλάτη του. Εντάξει, μην πειράζεται κανείς του Πασόκ. Δεν πιστεύω να υπάρχει Πασόκος που να έχει καμιά συμπάθεια με κάνα Σιμίδη, εκτός αν είναι τρελαμένοι κάποιοι. Όσοι είναι ακόμη. Λοιπόν, είδα λοιπόν ένα ωραίο post, ανεβασμένο και στο διαδίκτυο, που λέει: έχει τον Αντρέα, παιδιά, σήμερα ευτυχισμένη στιγμή με ένα πουρο, δεν ξέρω εκεί πέρα, τσιγάρο. Τότε ο Αντρέας στα πάνω του πολύ και λέει: με μένα η βόλτα σας δεν ήταν με σκύλους, ήταν στα σκυλάδικα. Καταπληκτικό. Μην πειραχτεί κανείς φιλόσοφος, αλλά αυτή η πραγματικότητα του σήμερα. Στο σήμερα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, τα παιδιά λιγότερο, τα μειούμε όμως και αυτά, είναι με ένα σκύλο μόνο να προχωράνε στους δρόμους. Με μένα, λέει ο Αντρέας, η βόλτα σας δεν ήταν με σκυλιά. Ήτανε στα σκυλάδικα. Θέλω να δείξει φυσικά ότι οικονομική ευημάρεια τότε και πηγαίνανε στα σκυλάδικα κάποιος να διασκεδάσει και όχι να παίρνει ένα σκυλί που κάποιος σήμερα μπορεί και παίρνει το σκυλάκι του και πάει φτωχικά μια βόλτα πέρα από την αυτό που είπα πριν και μην πειραχτεί κανείς για την φιλοζωία. Φιλοζωοί είμαστε και ζώα είχαμε σπίτι μας και με κατσίκια γεννηθήκαμε και κατσίκια φύλαγα μέχρι 12 χρονών, μέχρι 11. Τα αγαπάμε τα ζώα. Απλώς να μην παραγίνεται. Γιατί είδα μια κυρία, παιδιά, αυτό πάλι είδα και αυτό και αυτό, αυτό ήταν από... Τώρα ήταν της γυναίκας αυτής, άλλος το ανέβασε. Εκεί ξεπερνάμε τα όρια. Δεν είναι φιλοζωία, παιδιά, αυτή. Και αυτό θα φέρει γέλιο. Θα γελάστε. Μία κυρία, λοιπόν, όπως οι κυρίες που πάνε και ειδικά μεγαλούτσικη, κανιά ξηταριά θα ήταν γυναίκα, 50-60, με την έννοια για να έχει το μικρό αυτό παιδάκι, αυτό που θα σας πω, που παίρνουν τα παιδάκια τους, οι γιαγιάδες και πάνε τα παιδάκια τους στα, πέρα από τις μανάδες, στις παιδικές χαρές. Και έχει μία, τώρα τραβάγανε κρυφά κάμερα, έβαλε και τραβάγανε, δεν θέλω να το πιστεύω πως έβαλε, τραβάγανε γιατί ξεπερνάει τρέλα και μούρλια. Και έχει στην κούνια το σκυλά και το κουνάει. Αλλά φαίνεται ότι τραβάνε κρυφά, γιατί μόλις τελειώνει την κούνια, το παιδάκι από την κούνια, το παιδάκι λέω, α, η συνήθεια, αυτό λέω, τι τρέλα ήταν αυτό. Έχει βάλει το σκυλάκι της, το κακόμοιρο και ντυμένο εκεί σαν παιδάκι, το κάνει κούνια. Μετά το παίρνει, το ανεβάζει με το ζόρι να πάει να κάνει τσουλήθρα. Αλλά το σκυλάκι φοβάται να μπει μέσα σαν αυτό που είναι σαλάρικα στο μεγάλο, η τσουλήθρα η οποία είναι κλειστή. Όχι, ρε παιδιά. Δεν είναι φιλοζωή αυτή. Αυτή είναι αρρώστια. Δεν είναι φιλοζωή αυτή. Αυτό είναι υπερβολή. Με σε μία παιδική χαρά αντί για παιδάκια να βάζει το σκυλάκι της να κάνει κούνια. Αλλά με αγωνία, προσέξτε, πώς κάνουν το παιδάκι. Και αγωνία με τις πέσει και μετά να το παίρνει από την κούνια, να το πηγαίνει πάνω και δεν έφτανε κιόλας η κακομοίρα. Το έβαζε λίγο πάνω για να πάει εκεί τα πιο ψηλά, για να πάει να μπει αυτό μόνο του, το οποίο δεν έμπαινε βέβαια σε αυτό σαν πώς είναι, σαν πώς είναι ο απορροφητήρας, ξέρει τις παιδικές χαρές, που είναι κάποιες τσουλίδρες που είναι κλειστές. Σαν τον απορροφητήρα των μεγάλων μαγαζιών που φεύγουν σαν λάριγκας μέσα από τα μαγαζιά. Φαίνεται πως έχουμε τρέλα πολύ. Το παρακάναμε με τα ζώα. Ναι, φιλοζωία, ναι, κοντά στα ζώα. Ναι, δεν πειράζουμε το σκυλάκι, το αδέσποτο που είναι. Άμα δεν μπορεί να το βοηθήσει, μην το χτυπάς, γιατί είναι και κάτι αλήτες. Σας έχω πει ένα περιστατικό. Κατέβηκα και φώναζα και μάλλον νιώθω και τύψεις που έφυγα, αλλά φοβήθηκα, ήμουν πίσω και ερχόταν και αυτοκίνητα και λέω: δεν τρέπεστε, ρε, έξω από ένα σπίτι, παιδιά, στο Κερατσίνι τουλάχιστον 20 χρόνια. Και έχουν βάλει ένα σακουλάκι σε ένα γατάκι. Ένα σακουλάκι, κακός που έφτω, λέω, και με τύψει τώρα αυτό. Σταματάω, φωνάζω, δεν τρέπεστε, ρε, και μέσα στα μάτια μου κορνάρανε πίσω. Λέω: κάτσε, μην νομίζει κανείς πως το. Δεν υπήρχε τότε τόσο πολύ να πηγαίνει ακόμη και κατηγορούμενος για κανένα. Και είχαν βάλει αλήτης, έκανε το κακόμοιρο, περαδόθε, με σακούλα μπροστά να μην βλέπει. Αυτά είναι ζώα. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Αυτά είναι τα αληθινά ζώα. Και όχι αυτό το ζωάκι που του είχε βάλει τη σακούλα το καλό παιδό αυτό αλήτης για άντρα-γυναίκα δεν ξέρω τι ήταν. Δεν είδα τη σκηνή, αλλιώς. Λοιπόν, 2-17-10-8.000 παιδιά. Να έρθουμε. Προσπάθησε, λέει, ο τύπος σήμερα να αποδράσει. Τηλέφωνο δεν βλέπω. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν παίρνει τηλέφωνο. Τι κάνετε, τι βλέπετε. Παίζει ο Παναθηναϊκός βέβαια, αλλά σιγά το σπουδαίο αγώνα. Με τη νίκη εκεί πέρα παίζει. Βόλου, τι είναι η νίκη, πώς λέμε. Και δεν έχει αξία. Α, πάρουμε γραμμή. Αλλά προσπαθήστε και από το τηλεφωνικό κέντρο να τις βλέπουμε τις γραμμές για να μην βγαίνει η Παναγία. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο. Λοιπόν, πάμε γερά Καστιδιάρη, λέει Αριστίδης. Πάει και ο Αριστίδης μας. Μετά τον Αριστίδη λέει, γεια σου ρε φίλε Ευαγγελία, γεια σου Ευαγγελία. Η Πατρινού, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα με την πολύ ωραία εκπομπή σου. Να είσαι καλά, Φέη μου, σε ευχαριστώ. Ωραία μπλούζα. Εξήγησα πλήν ρηκτή είναι. Αντί να ρίχνουμε μόνο το φημίζει, ρίχνουμε λουλούδια. Έτσι. Αναρχική. Όχι αυτούς που πάνε να σπάσουν τον ανθρώπο τις περιουσίες. Λοιπόν. Καλησπέρα, Ηλία. Γεια σου, Νίκ, που έγραψε για την μπλούζα. Γεια σου, κύριε Ηλία από Καστοριά. Νίκος Τσακόπουλος. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά, φίλε από Καστοριά. Και καλησπέρα, συγχαρητήρια. Συνεχίστε. Α, ήτανε, το διάβασα, της Άννας της Ασίκη. Πάμε σε γραμμή τώρα, παρακαλώ. Ναι.
3: Κύριε Κακλαμάνη, τι κάνετε? Γιάννης από Αθήνα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
3: Καλησπέριζω, μπράβο για την εκπομπή σας. Κοιτάξτε, ο Βελόπουλος σε πανελλήνια κλίμακα δεν θα πέσει κάτω από το 14 με τίποτα και θα πάει και ίσως και περισσότερο, ναι, κατά την προσωπική μου άποψη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Πιο πολύ σας πήρα για να μιλήσω για αυτή τη συνταγματική εκτροπή που γίνεται στο νομό Λέσβου. Ο νομός Λέσβου, ο οποίος είναι από τους πλουσιότερους σε κτηνοτροφικό δυναμικό νομός της χώρας, είναι νομός που έχει κηρυχθεί ουσιαστικά στρατιωτικός νόμος. Ένα είδος στρατιωτικού νόμου, χωρίς όμως να ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο, το άρθρο 48 περί πώς το λέμε, έκτακτης εθνικής ανάγκης και περί κοινωνικών ταραχών και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό πρέπει δηλαδή η Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να το δημοσιεύσει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Είναι του περιβόητου άρθρο 48. Δεν υπάρχει η απόφαση της Βουλής για να παραδοθούν, να ανατεθούν μάλλον καθήκοντα, πολιτικά καθήκοντα, σε στρατιωτικούς. Έχουμε δηλαδή ανάθεση πολιτικών καθηκόντων κτηνιάτρου σε στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Ναι. Δηλαδή ανθρώπους που είναι ένστολοι. Απίστευτο πράγμα. Το άρθρο λοιπόν 48 δεν έχει ενεργοποιηθεί όπως πρέπει από τη Βουλή. Η εκλιπούση της Βουλής, λέει το άρθρο 48, πρέπει ο πρόεδρος Δημοκρατίας να υπογράψει το σχετικό νομοθετικό διάταγμα. Ούτε αυτό συνέβη. Και αναρωτιέμαι και εγώ, αυτό δεν είναι συνταγματική εκτροπή? Συνταγματική εκτροπή είναι. Αλλά θα πείτε, είναι η μοναδική? Εδώ έγινε δημοψήφισμα που μετατράπηκε το όχι σε ναι. Εδώ έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα εθνικής ασυλίας και εθνικής κυριαρχίας σε ξένα φαντς και σε ξένα συμφέροντα και σε ξένες τράπεζες. Είναι το μόνο? Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά φόβο του υπάρχοντος κυβερνητικού σχήματος για περαιτέρω επεισόδια, γιατί οι αγρότες αντιδρούν πλέον. Οι κτηνοτρόφοι, μάλλον για την ακρίβεια, στην περίπτωση της Λέσβου, αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι και δεν δέχονται να θανατωθούν τα ζώα τους από αυτόν την επιζωοτία, όπως λέμε. Είναι ένα αυθόδη πυρετό, εν πάση περιπτώσει. Και πιστεύουν ότι εάν κατεβάσουν το στρατό, τον έχουν κατεβάσει το στρατό, ο οποίος θανατώνει ζώα κατά βούληση ή κατά τέτοιο. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, συμβαίνει το απρόοπτο. Μπορεί να ενωθεί ο στρατός με το λαό. Συμβαίνουν και αυτά. Και επειδή είναι και Σεπτέμβρης, πονηρός μήνας, και επειδή, ξέρετε, είναι Λέσβος, θυμάστε το 1922 στη Λέσβο, Σεπτέμβρη μήνα. έγινε το κίνημα του πλαστήρα μαζί με το Φωκά και τον άλλο, το Μπάγκαλο, τον Πάπου αυτού, όπου πραγματικά κινητοποιήθηκε λαός και στρατός μαζί για να φέρουν τη δημοκρατία στον τόπο, την περίφημη πρώτη δημοκρατία με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου του 24, όπου παρέδωσε ο ίδιος ο μεγάλος επαναστάτης ο πλαστήρας την συντακτική εθνοσυνέλευση στα χέρια της Νέας Βουλής. Και παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματα. Αργότερα επανήλθε, βέβαια, ίδρυσε την ΕΠΕΚ του 1953, νομίζω, και ξαναβγήκε πρωθυπουργός. Κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός, ναι. Όχι επαναστατικός πρωθυπουργός. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ωραία. Ξέρω όμως ότι ο λαός αντιδρά. Ναι. Αυτό πειράζει το υπάρχον κυβερνητικό.
0: Ξύπνησε τώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Βγαίνουν πολλά πράγματα που δεν βγαίνανε ποτέ.
3: Έχετε πολύ δίκιο. Όχι μόνο αντιδρά. Έχω τη διέστηση ότι θα συμβούν γεγονότα που ούτε η πιο τρελή φαντασία και το πιο μεγάλο
0: δεν το περίμενε κανείς, ναι.
3: Μυαλό δεν θα τα περίμενε. Ακριβώς. Τελειώνω εδώ, να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, είναι καλό για τη δημοκρατία. Ναι. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Ένα Στέφανος φίλος και πέρα λέει: πες μου, γεια. Γεια σου, ρε Στέφανε. Για γράψε και εσύ τίποτα που πρέπει να σου πω. Να σου πω γεια, αν αυτό είναι η ευχαρίστησή σου. Να σου πω γεια ρε φίλε, πόσα γεια δεν να σου πω. Έτσι. Και Δημήτρης από την Αγγλία, Ηλία πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, κατάλαβα, ξέρω πότε το λες Δημήτρη. Όταν πήγα να κοιτάξω, να σας κοιτάω και σας στο διαδίκτυο εκεί να σας διαβάσω. Αλλιώς ακούτε πολύ καλά φίλε. Σας έχουμε... τεχνικά top. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Προσπάθησε λοιπόν αυτός ο τύπος να αποδράσει παιδιά σήμερα. Πολύ, πολύ δημοκρατία έχουμε ρε παιδιά. Κακομοίρηδες αστυνομικοί κοιτάγανε πως τον κοιτάξουν με τρόπο, πως τον πιάσουν, μην το ακουμπήσουν το παιδάκι αυτό. Αυτούς τους αλήτες που δεν μπορώ να το πιστέψω, κατάψυξη παιδί με μαχαιριές στην πλάτη. Το είχαμε, λέει, είχε σατανιστεί. Μετά το είχαμε βάλει κανένα 2-3 χρόνια στο ψυγείο, δεν μπορεί να τα αποχωριστεί. Μιλάμε για σατανικά πράγματα. Και η δημοκρατία μας και όλες οι δημοκρατίες στον κόσμο, γιατί έχουν μπασταρδευτεί οι δημοκρατίες, είναι μη το πει. Προσέξτε πρώτα το φερθείτε. Και κακόμοιρηδες οι αστυνομικοί. Άκουλε πήγε να αποδράσει, που λοιπόν δεν έχουν κάνει μπλε μαρέ. Λοιπόν, δεν λέει τίποτα, λέει το μπλε μαρέ. Δεν υπάρχει θανατική ποινή, δεν υπάρχουν πράγματα να τιμωρούνται οι άνθρωποι, να τους γίνεται παράδειγμα να μην ξαναγίνεται. Δεν υπάρχουν οι τιμωρίες εκείνες που θα κάνουν την κοινωνία μας καθαρή. Από ένα χωράφι, ό,τι και να είναι, ξέρετε και από χωριά που είμαστε, αν δεν βγάζει τα ζυζάνια, δεν πρόκειται να πάει καλά το χωράφι. Πάμε να κάνουμε αλλαγή και να γυρίσουμε, σας παρακαλώ, για τη δεύτερη ώρα. Ηλίας Καγραμμένος στο μικρόφωνο και ο Χαραλαμπίδης εκεί, ενώ υπενθυμίζουν πάντα, μεσημέρι 12 με 1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στο Ραδιομάχη και. Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, ο Στέφανος ο Χίος και πριν Γρηγόρης Σελέτης. Πάμε.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, για να διαβάσω την Πασχαλία που μάλλον μας πρωτογράφει, να είναι καλά και αυτοί. Χιλιάδες, κάθε μέρα εκατοντάδες έρχονται καλά στο ράδιο. Μα γίνεται που γίνεται χαμός. Αλλά και στο διαδικτυακό κανάλι, και ευχαριστώ. Χθες κόπηκε το γύρισμα στο διαδικτυακό κανάλι και σταμάτησε το γύρισμα με 18.000. Θα ξεπερνάγανε και την προηγούμενη μέρα 21.500. Λοιπόν, η Πασχαλιά, το Πούζι, θάνατος και συγγνώμη. Σωστά, είναι κτίνη. Ναι, έχουμε την ίδια γνώμη. Βεβαίως. Ναι, την κυρία Πασχαλιά, δεν κατάλαβα. Είναι δυνατόν να ακούς αντεγκλήματα, ρε, δεν σου χωράει το μυαλό, ρε. Δεν σου χωράει το μυαλό, ρε, παιδιά, σε αυτά. Δεν γίνεται, ρε, αυτά τα εγκλήματα, ρε. Δεν γίνεται. Άμα είπε αφαιθεί της κοινωνία, γι' αυτό και όλο απλώνεται. Σκοτώνει. Μετά παίρνει δι' αυτό. Σε βγαίνει έξω, σκοτώνει 2-3. Μετά και γίνεται ζούγκλα παντού. Δεν γίνεται αυτό αν δεν υπάρχουν πραγματικά σκληροί νόμοι, παιδιά. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Ναι.
3: Εγώ είμαι η κυρία Εφη πάλι. Καλησπέρα, κυρία Λία πάλι.
2: Όχι δεύτερη φορά, κυρία Εφη.
3: Ναι, κάτι είπατε και ήθελα να το συμπληρώσω αυτό.
2: Πολύ γρήγορα, όμως δεύτερη φορά δεν το δέχομαι, κυρία Εφη.
3: Α, τότε εντάξει, δεν πειράζει, έλφα, θα σας πάρω, γιατί ήθελα να μιλήσω κάτι για τα δέσποτα.
2: Όχι, θα πάρεις όποια στιγμή θέλεις άλλη, να μην είναι δεύτερη φορά, σαν να κάνουμε... κάνε μου, παρακαλώ, επειδή εχθές αφήσαμε δύο ανθρώπους.
3: Συγγνώμη, αλλά επειδή είπατε για το, πάμε για το θάνατο του παιδιού, έπρεπε να μην καταργηθεί η θανατική ποινή. Να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις τους βιασμούς των βρεφών.
2: Βέβαια.
3: Και σε αυτά τα πράγματα. Αυτό.
2: Βέβαια.
3: Λέω.
2: Βέβαια.
3: Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Βέβαια.
3: Διότι ούτε ο Θεός το θέλει, ούτε ο διάολος το θέλει.
2: Βέβαια.
3: Αυτό ήταν κάτι, έναν υπεράσπιστο πλάσμα. Ή ζώο είναι.
2: Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα βάλω το ζώο μαζί με το παιδάκι το. Περίμενε, κύριε Εφή.
3: Ναι.
2: Μη μου λες η ζώνη ήταν.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω που κακομεταχειρίζονται, λέω, και τα ζώα.
2: Όχι, φυσικά, σωστά. Αλλά μη μου βάλεις το παιδάκι μαζί με τα ζώα.
3: Όχι, δεν
2: νόμιζα.
3: Το, ίσως δεν το διαπίστωσα.
2: Ναι,
3: καλά.
2: Κυρία, γιατί σέβομαι το ζώο.
3: Μια κακομεταχείριση που γίνεται, είτε σε ένα βρέφος, είτε στα ζώα, αυτό είναι.
2: Δεν το βάζω μαζί, μη μου το λες αυτό. Θα βάλω το παιδί μαζί με το ζώο.
3: Όχι. Εντάξει. Αλλά είναι εγκληματίες όμως.
2: Σε ευχαριστώ. Βεβαίως. Μη μου λες τώρα.
3: Βράδυ.
2: Δεν μπορώ.
3: Καλό.
2: Έχω βαρεθεί να βλέπω την ισότητα.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ, κύριε Εφη. Ευχαριστώ. Ωραία. Δεν μπορώ. Έχω βαρεθεί να βλέπω την ισότητα. Κλείστε μου, ρε Αλέξανδρε. Το κάνετε επίθεση, Αλέξανδρε. Σου ζητάω κάποιες φορές οι κανόνες, κλείνομαι. Άμα δεν το κλείνουμε, τι κάνω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να ακούω. Έχω βαρεθεί να βλέπω φιλοζωικά. Όχι, κυρία Εφη, που είναι ευγενική. Φιλοζωικά να μου κάνουν ισότητα ζώων και ανθρώπων. Γι' αυτό έχουμε γίνει μια κοινωνία ζώων. Σέβομαι το ζωάκι, έχω γατούλα σπίτι, πήρα για τη μικρή μου. Είχα άλλη γάτα. Της φερνόμαστε, πέθανε πάνω στις παντόφλες της μάνας μου. Από στενοχώρια της μόλις πέθανε αυτή η γάτα. Δεν το συζητάω. Έχω φυλάξει κατσίκια. Και όταν πήγα μου σφάξουν τελευταίο κατσικάκι που φύλαγα, γιατί ο πατέρας μου έδινε κατσίκια σε άλλα χωριά και σφάζανε. Και όταν έμεινε το τελευταίο, το είχαμε δίπλα μας, σαν άνθρωπος. Ακολουθούσε όλα τα άλλα. Εντάξει, σαν εμπόριο, τι να του πούμε. Μικρή είμαι. Βάλα μόρο. Εάν μας φάξει αυτό το κατσικάκι, δεν θα ξαναφυλάξουμε τα κατσίκια με τον αδερφό μου. Λοιπόν, μου μιλάει εσωτερικά η ζωοφιλία. Δεν θα βάλω όμως και το παιδάκι μαζί με το ζώο. Γιατί άμα ήταν έτσι, μην τρώω το κρεατάκι πηγαίνουμε κάθε Πάσχα. Δεν είναι και αυτά ψυχούλες. Άμα πονάμε τόσο για το σκυλάκι, για τη γατούλα. Καταβροχθίζουμε όμως το αρνί φοβερά και το ψήνουμε και λέμε ωραία τι ωραία η πέτσα. Ή είμαστε ζωόφιλοι παντού ή δεν είμαστε. Γι' αυτό δεν μπορώ να το ισοπεδώσω. Επειδή είμαστε δολοφόνοι των ζώων, δεν μπορεί να μου έχετε αυτές τους καιρούς λανσάρει τις γάτες και τα σκυλιά τόσο ψηλά και να το κάνω που δεν λέω την κυρία, να είναι καλά η κυρία Εφη, μην την πειράζω τώρα, να μου την κάνουμε με το παιδί. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το παιδάκι μπορώ να το βάλω στο ίσιο μαζί με ένα γατάκι. Που το γατάκι προς Θεού, εγκληματίας που το σκοτώνει. Όχι όμως μαζί, μη μου τα λέτε. Δεν μπορώ. Έχω δει εκεί, αχ το σκυλάκι. Βέβαια, άμα συγκρουστούν ένα αυτοκίνητο, θα τρέξω πρώτα να βοηθήσω το ζώο και μετά τον άνθρωπο. Και μετά αυτή θέλει να ζει σε κοινωνία καλή. Και μετά αυτή η γυναίκα που το είδε αυτό, το είπε, να της γράψω κάτι. Μετά αυτή θέλει να την αντιμετωπίσουν σαν άνθρωπο στην κοινωνία. Αυτή την ίδια. Δεν έχει, λέει, κοινωνία. Πώς έχει γίνει, ρε, έτσι. Μα εσύ γράφεις, ρε, ότι αν γίνει σύγκρουση θα πάω βοηθήσω πρώτο ζώο. Γιατί είναι, λέει, καλά τα ζώα. Μην τρελαθείτε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, κρατάς μια ισορροπία. Γι' αυτό έχουμε κάνει και ανισόρροπη την κοινωνία μας. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι. Ναι.
3: Έλα, μ' ακούς.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, η Άννα είμαι από τον Ημιτό.
2: Έλα, Άννα.
3: Άκουσε κάτι. Θα σου πω, εντάξει, δεν πειράζει, δεν θέλω να σε κουράζω, αλλά θέλω να σου εξηγήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Μόλις θα πάει αυτή, δεν ξέρω για τρίκες, με το που θα μπει στη φυλακή, ναι, δεν θα τη βάλουν έτσι αέρα πατέρα στη θάλαμο και αυτά. Θα την έχουν απομόνωση, προστασία,
2: mm-hmm,
3: απ' έξω θα είναι ο αστιφύλακας και θα τη φυλάζει το κελί. Με την αφήνουν έτσι, θα την καθαρίσουν, θα την κομματιάσουν οι άδεσοι.
2: Εννοείς αυτοί που σκότωσε το παιδάκι της, ε?
3: Ναι.
2: Αυτή, έστω και ο, και ο δικός της, τι θα πει αυτό, και αυτή τι μάνα ήτανε.
3: Και αυτός, ναι, αλλά δεν άφησε, εντάξει, δεν έχω κάνει σαντρικές, δεν ξέρω, αλλά το ίδιο θα ισχύει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Ή θα την πάνε, ή θα την πάνε σε ψυχιατρική, γιατί εκεί στο Κοϊδαλό έχει ο Άγιος Παύλος δίπλα.
2: Ναι, αλλά έτσι την γλιτώνουν οι περισσότεροι με τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
3: Ναι, είναι ψυχιατρική.
2: Είναι για ψυχιατρική, όταν έκανε αυτά ο καθένας δεν ήταν ψυχιατρικά, ήταν μια χαρά όταν ετοιμάζαν έγκλημα.
3: Έλατε, έλατε. Εγώ βέβαια δεν κάνω να κρίνω, ας κοιτάω στα δικά μου, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν, αν δεν υπάρχει προστασία, απομόνωση, αστυνομικός έξω το κελί, μιλάμε για μεγάλη, είτε στη γυναίκα είτε στον άντρα.
2: Να,
3: είτε
2: να, σου, να σου πω, Άννα, εννοείς, Άννα, εννοείς ό, γενικά σε κάποια, σε σημασμέ, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις εγκλημάτων, θέλω να πεις, ε?
3: Ναι,
2: ή παραπτωμάτων. Δεν είναι ο καθένας έτσι κλεισμένος όπως τα λες.
3: Ορίστε.
2: Δεν είναι για τον καθέναν αυτό που λες.
3: Όχι.
2: Είναι για κάποιον που έχουν κάνει κάποια ειδικά παραπτώματα, εννοείς.
3: Δεν είχα ρούχα μου. Ή αν έχεις κάνει οικονομικό έγκλημα, αυτό δεν είναι κάτι να σε σκοτώσουν.
2: Ναι, επειδή μπορεί να είναι και μάλλον μαζί, θες να πεις.
3: Οικονομικά. Μόνο αν είναι τέτοιες περιπτώσεις.
2: Τέτοιες περιπτώσεις, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα απλά να σε ενημερώσω. Δεν θα γλιτώσει. Άμα γλιτώσει από τους κρατούμενους, θα είναι πολύ τυχαίρι. Εντάξει, στην αρχή, μετά θα μπορεί σιγά-σιγά-σιγά να τη βγάλουν, ξέρω εγώ, και αυτά και να τη βάλουν.
2: Στην αρχή θέλει να πει την έχει βαμμένη. Κατάλαβα. Και αυτό.
3: Γιατί να βλάσουν και αυτή και αυτόν. Τότε ο άλλο ο Αφγανιστανός δεν ξέρω τι συνευχή έχει κάνει αυτό. Τι έκανε, δεν ξέρω.
2: Να σε καλά. Άννα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Έλα, έλα, γεια.
2: Γεια σου, Άννα. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα, σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Έλα. Ναι. Έλα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
4: Είμαι η Σοφία Δασπάτα.
2: Γεια σου, Σοφία.
4: Τι κάνεις?
2: Εδώ, Σοφία. Εδώ.
4: Καλά, τι το περάσατε, παιδάκια που σκοτώνουν για πουλάκι του Θεού. Μα και το πουλάκι δεν το σκοτώνεις. Μα δεν ντρέπονται. Πώς καταντήσαμε έτσι, ρε Ηλία. Πώς καταντήσαμε αυτά τα πράγματα, δεν τα ξέραμε. Δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς. Έχω λυπηθεί πολύ. Και το βάλαν στην κατάψυξη. Δεν το κάνανε ψητό. Δεν ντρέπονται.
2: Άσε μου, δεν το πιστεύω νους του ανθρώπου το ράστο.
4: Άσε μου, ρε Ηλία. Άσε με, γιατί νευριάζω. Σκοτώνουν τα παιδάκια. Σκοτώνουν. Τι πράγμα είναι αυτό? Τι γίναμε εδώ, χάμω? Η Ελλάδα μας τι έγινε έτσι? Τι έγινε έτσι η Ελλάδα?
2: Δεν μπορεί να αποχωριστούν, δεν μπορεί να τα αποχωριστείς. Η αγάπη δεν, δεν είναι.
4: Έτσι άκουσα, είπε, δεν μπορούσα να το αποχωριστώ. Και στην κατάψυξη τι έκανε, το βλέπε?
2: Ναι, βάζεις ποτέ αν δεν θέλει να κρύψεις.
4: Και αμαρτία το Θεό, θα τα πληρώσουν όλα.
2: Βάζεις την κατάψυξη. Αν δεν είναι κάτι που θέλει να κρύψεις, είναι δυνατόν? Είναι κάτι που έχει συμβεί, το φοβερό αυτό αθάνατος. Και δεν το συζητάω, το ότι κάνεις τάχο, το πας κάπου να το εξαφανίσεις αντί να του κάνεις έστω τι κηδεία να του κάνεις του παιδιού.
4: Εδώ
2: αλλά
4: σου αρρωσταίνουν τα παιδιά που ήταν μικρά και έσκαγες. Εγώ έσκαγα, τι να σου πω.
2: Τι λες τώρα, μόνο.
4: Και τώρα να σκοτώσω παιδί σου. Δεν ξέρω, ηλία, δεν ξέρω πώς καταντήσαμε έτσι. Δεν ξέρω, γίναμε τελείως απάνθρωποι. Άθεοι γίναμε, άθεοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ηλία, άντε, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, γεια Σοφία, καλό σου βράδυ.
4: Γεια σου.
2: Πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι, καλησπέρα.
5: Έλα, Μαρία είμαι, το ανεκδοτάκι.
2: Έλα ρε Μαρία.
5: Να γίνω λίγο σκληρή. Μου το επιτρέπεις?
2: Κάνω ό,τι θέλεις.
5: Λοιπόν, 35.000 παιδιά πήρε επωνόματι του ο Μητσοτάκης. Μικρά παιδιά, ασυνόδευτα. Να ζητήσουμε απολογία τι γίνανε αυτά τα παιδιά. Αυτός πού τα βρήκε τα παιδιά αυτά? Ήταν πατέρας και είχε μέσα τον κόμενο και είχε το κοριτσάκι 15 χρονών έγκυος. Το παιδί με αφροδίσια, το αγόρι νοσήματα. Έκανε άλλες δουλειές. Ε, τι γίνανε τα παιδιά αυτά? Ή είναι κανένας καινούριος μύχος? Ε?
2: Αυτός.
5: Αυτός, άλλοι πολλοί. Μια χαρά τους έρχονται τα ζουμερά παιδάκια. Αυτά είναι ασυνόδευτα παιδιά, από πού τα βρήκε αυτός? Αφού τα πήρε, δεν είπε ότι είναι δικά του, δεν είναι παιδιά του.
2: Ναι, αυτή με τη Γερμανίδα που υποτάφερε, τι είπε?
5: Δεν είπε, τη Γερμανίδα την έκανε γκόμενα, την πήγε και στο σπίτι, υπήρχαν τα παιδιά αυτά μέσα.
2: Α, υπήρχαν, ε.
5: Βεβαίως, και αυτή τον ερωτεύτηκε, άντρα που βρήκε να ερωτευτεί, να σφάξει το μωρό της και να το βάλουν και στην κατάψυξη. Τι καλά. Φοβερή. Τι καλά.
2: Φοβερή γυναίκα.
5: Τα 35.000 παιδιά που πήρε αυτός, η υπευθύνη του, που πήγανε? Πού τα έφυσε, κανένα λιγνάδι μέσα και τα ξεπατώνει? Εδώ, εκεί, πού?
2: Κοίταξε.
5: Δεν πρέπει να δώσει απολογία τι γίνανε τα 35.000 παιδιά τα συνόδευτα? Ή δεν το έχεις ακούσει αυτό?
2: Το θέμα αυτό, να σου πω κάτι, δεν το έχω ακούσει.
5: Εγώ στο λέω και ρώτα όπου θέλεις.
2: Ασυνόδευτα, όταν λέμε, τι είναι? Συγγνώμη, ρε εσύ.
5: Τα παιδιά που ερχόντουσαν χωρίς γονείς, που είχαν σκοτωθεί, είχαν πεθάνει και ήταν ασυνόδευτα.
2: Από Ουκρανία και τέτοια.
5: Από και κάτω από την Παλαιστίνη. Πολλά ασυνόδευτα. 35.000 παιδιά πήρε υπό την προστασία του ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι θέμα Μητσοτάκης, θέλει να πεις η Ελλάδα, ρε εσύ.
5: Όχι, τα πήρε υπό την προστασία του και ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Προσωπικά.
5: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, προσωπικά, συγγνώμη, και πού τα έχει, πώς τα ταΐζει?
5: Έλατε. Όχι, πώς τα ταΐζει, πού τα έχει δώσει.
2: Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το πω. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μαρία.
5: Εγώ το λέω υπεύθυνα, γιατί βγήκε στην τηλεόραση και το βγήκε και ακούστηκε.
2: Ποιος το είπε?
5: Μέσα στις ειδήσεις. 35.000 παιδιά υπευθύνη του. Ασυνόδευτα. Χτυπήστε site, θα τα βρείτε άμα θέλετε. Δεν λέω κάτι ψέματα.
2: Δεν το...
5: Μιλάω επίμως, δεν είναι ράδιο Αρβίλα, το άκουσα.
2: Δεν το αποδέχομαι. Την έννοια τώρα δεν ξέρω μήπως τυχόν εννοείται ότι παίρνει ένα κράτος, ρε παιδί μου, κάποια παιδιά.
5: Ναι, ωραία, πού πήγανε αυτά τα παιδιά, θέλουμε να μάθουμε.
2: Να τα βάλει σε

0: Ήθελε να βλέπει το μωρό της τι σφαγμένο.
1: Είναι δυνατόν, μωρό.
0: Μα μιλάμε σοβαρά. Εδώ πέφτει το παιδί σου και τρέμει η ψυχή σου που το γονατάκι του να χτυπήσει τρέμει.
1: Βρε πυρετό έχει που είναι παιδικά και λες.
0: Πυρετό
1: που είναι αστείο, είναι αστείο να έχει 38,5 και είπε 39 και να λες.
0: Γονείς είμαστε, το ξέρουμε τι περνάμε. Αν ένα παιδί μας δεν μπορεί.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ ήμουν 16 χρονών και πήγα το γιο μου στο παιδόν με βαριά βροχοπνευμονία. Και μου λέει τώρα λέει πρέπει να φύγετε. Λέω τι εννοείται, λέει να φύγετε. Πού να πάω, στο σπίτι σας λέει. Και θα αφήσω το παιδί μου μόνο του, λέει θα το προσέχουμε εμείς. Όχι, μου λέει ο άντρας μου πάρ' το. Το παίρνουμε και πού πάμε, στην κλινική του Δαβάκη, στην Καλυθέα.
1: Ναι.
0: 26 μέρες και κράταγα 26 μέρες πώς θα λένε, το οξυγόνο, γιατί δεν είχε κουκούλες τότε, δεν ήταν εξελιγμένα από 54 χρόνια,
1: mm-hmm.
0: 55. Και κράταγα και μπήκα. Μόλις τον είχα γεννήσει, ήμουνα παχουλή και βγήκα ρέγκα. Και δεν πήγα σπίτι μου να κάνω ούτε ένα μπάνιο. Και είχα και το κορίτσι μου μικρό, ενός χρονού. Και δεν έφυγα ένα λεπτό από το κρεβάτι του και από δίπλα του. Αλλιώς δεν θα ζούσε ο γιος μου τώρα.
1: Ναι.
0: Η μάνα έτσι είναι. Και αν είναι και 15, ας είναι και 16. Εγώ είμαι στο γιο μου 16 χρονών.
1: Ναι. Αυτό είναι ευαισθησία, αυτό που λες. Το πρώτο δεν το δέχομαι, Μαρία, με ένα πράγμα. Το να βγεις σε μια εκπομπή και να λες ο Μητσοτάκης πήρε 35.000 δασμόρφια. Και αν μου λες το γράψαν,
0: και
1: το γράψαν.
0: Ονομάζομαι Μαρία Αναστασάκη.
1: Αυτό δεν το δέχομαι. Να πας, να πας λοιπόν σε εισαγγελέα, το πεις.
0: Εγώ δεν ξέρω να πάω σε τέτοια. Αλλά όπου έχω βρεθεί το λέω. Το λέει, πήρε υπευθύνη του 35.000 παιδιά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πού τα πήγε αυτά τα παιδιά.
1: Δεν το ξέρω. 35.000. Δεν λες 10, 15, 20. Μιλάς για χιλιάδες τώρα.
0: Ναι, το είπα. Άδεσαι
1: να έρθουν στην Αθήνα να πάνε καμιά βόλτα να τα δούμε.
0: Πού να πάμε.
1: Καμιά βόλτα. Το είδες καμιά μέρα κάνα πλάνο να δείξουν ότι είναι 35.000 παιδιά. Δεν είναι και λίγα.
0: Μα το είπανε. Δηλαδή δεν θα σου πω ψέματα. Εάν δεν το άκουγα δεν θα το έλεγα. Δεν είμαι μυθομανής.
1: Τώρα το είπανε πού, μέσα στα διαδίκτυα.
0: Όχι, στην τηλεόραση. 35.000 παιδιά υπευθύνη του. Βεβαίως.
1: Είπαν ειδήσεις, κανάλι.
0: Εγώ δεν έχω. Έχω καρουτάκι, μικρό τηλέφωνο. Δεν μπαίνω εγώ σε τέτοια. Δεν τα μπορώ.
1: Ναι, παιδί, ποιο κανάλι το είπε.
0: Εγώ βλέπω όποιον να είναι. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι. Το είπε κανάλι. Ψάξτε το.
1: Ένα, αλλά ξέρετε, όταν λέω κάτι στον αέρα, Μαρία, σε εκτιμώ, σε συμπαθώ, δεν σε ξέρω. Άμα μου έλεγε, τάδε το Sky, τάδε το κανάλι αυτό.
0: Όχι, Sky δεν βλέπω ποτέ. Το
1: που λέω λόγος, ρε παιδί μου, λέω το Sky λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν έχω καμιά εμπάθεια με κανένα εγώ.
0: Το είδα. Μ' αρέσει η ΕΡΤ 1 σε ορισμένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Περισσότερο ΕΡΤ 1 βλέπω.
1: Και το έδειξε και ότι.
0: Τα άλλα είναι πολύ υποστηρικτικά και νευριάζω. Εκείνο τώρα καλό ή κακό είναι για όλου. Επιτοπλίστων ΕΡΤ 1 βλέπω.
1: Εντάξει, Μαρία, σε ευχαριστώ, να πάω άλλη γραμμή. Ευχαριστώ,
0: να
1: Μαρία.
0: Να πας άλλη γραμμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Για το παιδί σου, μπράβο σου που είπες κάτσες μέσα και επί 50 μέρες, όχι να βρωμήσεις, τι θα πει να κάνεις μπάνιο, καλά λες. Σε ετοιμάζει σαν μάνα. Το άλλο, το πρώτο, εγώ παιδιά, μεταξύ μας, δεν θέλω. Σας έχω πει, δεν είμαι εδώ πέρα για να πω πω εναντίον Μητσοτάκη, πω εναντίον της κυβέρνησης. Ό,τι βγαίνει και ό,τι αποδεικνύεται, να το κατηγορήσω. Να προσέξεις, μην πεις κάτι εναντίον. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά μην είναι άκουσα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Καλή χρονιά να έχεις. Καλές εκπομπές. Στέφανε Ρομπερτέρη.
1: Γεια σου, Στέφανε.
2: Προχώρησα να πέφτει και σε μια τραγουδίστρια που πέθανε κλειτό την μητέρα μου, η οποία είναι λίγο.
1: Περίμενε, δεν σε ακούω καλά. Δεν σε ακούω καλά. Κάτι σημαίνει στο τηλεφωνό σου.
2: Τώρα μ' ακούς. Τώρα πρέπει να μ' ακούς.
1: Τώρα είσαι καλύτερα.
2: Ναι, μου πει η μητέρα μου, η οποία είναι λίγο, σε ακούει κάθε μέρα και τη στέλνω την αγάπη μου.
1: Να είναι καλά.
2: Για μια τραγουδίστρια που πέθανε και τη γυρέψανε στο πρώτο νεκροταφείο. Μήπως θυμάσαι ποια ήταν.
1: Τραγουδίστρια που την κυδέψανε και την. Μα στο πρώτο νεκροταφείο συνήθως ναι. Πάνε οι περισσότεροι.
2: Αναφέρθηκε Παόλα, Πάμελα, κάπως έτσι.
1: Α, δεν ήταν τραγουδίστρια.
2: Α.
1: Ήταν η Παόλα, η θρηλυκή στα θέματα προς Θεού. Τι ήταν η γυναίκα και έγινε άντρα.

0: άντρας και έγινε γυναίκα, δεν τα ξέρω και καλά εγώ αυτά.
1: Ναι, ποια
0: ήταν. Σου είπα, η Πάολα. Έτσι
1: δεν
0: λέγανε, δεν ήταν τραγουδίστρια, ρε Στέφανε.
1: Όχι τραγουδίστρια.
0: Επειδή μπω τώρα τραβεστή και τέτοια, δεν θέλω να με.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τραγουδίστρια εγώ.
0: Όχι, παιδί μου, και λέω. Ήμουνα ειρωνικός για τον Δήμαρχο. Αφού έδωσε, λέω, εκεί για την προσφορά της στην κοινωνία, που σαν άνθρωπος πονάω που έφυγε χωρίς να την ξέρω, αλλά αφού λέει για την προσφορά της και τη δώσαν δωρεάν τάφο, πώς δεν δίνανε, λέω, και στον Εθνικό Μπούτια τον κακομύρι τον Γιώργο, δεν θα πω το επίθετό του, και δεν είναι καθόλου κοροϊδευτικά Εθνικά Μπούτια, έτσι το λέγανε ο Σωζούς.
1: Επειδή άκουσα Παόλα και την. Γιατί υπάρχει και τραγουδίστρια
0: πάντα. Όχι, παιδί μου, καμία σχέση. Προχώρα το σχολείο.
1: Και να σου πω και μια πρόταση αυτή να κάνει την εκπομπή σου. Ναι. Για να θυμηθούμε παλιού και πληθυντικού ηθοποιού, όπω και εσένα βέβαια. Βάλε ένα quiz. Ηθοποιού ξεκινάει με τα επώνυμά του από το Α, το γράμμα Α μέχρι το Ω. Όχι, το Ω δεν υπάρχει βέβαια κάποιο. Ναι. Από το Α μέχρι το Ψ, να δει πόσοι ηθοποιοί υπάρχουν στο όλο το ελληνικό αλφάβητο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, είπα.
0: Το κατάλαβα πολύ καλά. Συνέχισε το σχολείο σου και θα σου απαντήσω μετά.
1: Ο καθένας λέει, ας πούμε, ποιους ηθοποιούς σημάται, να δεις πόσοι ηθοποιούς.
0: Ναι, άλλο τώρα, άλλο. Πες τίποτε άλλο, ρε Στέφανε.
1: Όχι, πόσους ελληνικούς ηθοποιούς έχουμε, λέω, στην
0: λέω,
1: Ελλάδα.
0: Λέω, πες άλλο, τίποτε άλλο, άλλαξε το αυτό.
1: Τίποτε άλλο δεν έχουν.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ, Στέφανε.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Δεν θα κάνω αυτά που έκανα με 30 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε Στέφανε, τι μου ζητάς τώρα να κάνω εδώ σε δεύτερα καναλάκια και κάναμε θεαματικότητα πρώτου καναλιών με 20 παιχνίδια την ίδια μέρα, αλλά ποτέ δεν έκανα κάτι τόσο χαμηλό. Βρέστε μου ποιον αυτό είναι, αυτά τα γελία που ακόμη και σε κάποιες εκπομπές θεωρούν μεγάλες, σε κανένα, και βάζει μέσα, πες ποια ήταν η πρωταγωνίστρια, ποια ήταν στο Big Brother το 2004, κάτι γελία. Τι από για ηθοποιούς από το Α, από όστε με να αρχίσουμε τώρα να λέμε Αλεξανδράκη. Το θεωρώ αστεία, να υποτιμώ τον κόσμο, ρε Στέφανε, δεν είναι πρόταση αυτή. Έτσι. Έχω 200 παιχνίδια σπίτι, τα έχω κάνει καλά, με χαρακτήρισαν τότε και στο Μαστρό. Κατασκευαστή παιχνίδια. Τις περισσότερες ιδέες έχω πει ότι έχει παίξει, το λέω προκλητικά, ο Γιώργος ο Μαρίνος, ιδέα μου. Η Μενεγάκη, ιδέα μου. Ο Μικρούτσικος, ιδέα μου. Ο Αρναούτολο, ιδέα μου. Ο ποιος άλλος. Και όποιος θέλει, ας κάνει μια κουβέντα μια μέρα, τι εννοώ. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ιδέα μου. Στα μεγαλύτερα παιχνίδια έχουν κάνει τις ιδέες που έκανα εγώ στα δεύτερα κανάλια. Και οι μυαλοπόλυδες εκεί στα κανάλια θα λέγανε, πού να δει τώρα αν κάνει ο Κακλαμάνης στο TV Magic, το πες το με τα χείλη. Είχα τρία ωραία κορίτσια με ωραίο πρόσωπο και ωραία χείλη και λέγανε σήμερα ο μήνας, σήμερα ο μήνας είναι τόσο. Αύριο θα έξερω εγώ. Και ψάχνω κόσμος και το έκανε μετά ο Παπαδόπουλος το φαντάστικο που λέγονταν εκεί πέρα. Και κακώς πήρα στον αντένα τηλέφωνο και λέω, αυτό το κάνουμε εδώ, το κάνω εδώ και ένα χρόνο. Και το κόψανε. Ας τα άφηνα, το παίζουν οι άνθρωποι. Από ιδέες είχαμε γεμίσει κυριολεκτικά αυτά τα δεύτερα που γούσταρα ο κανάλι, γιατί μπορούσα να ελιχθώ και να κάνω ό,τι θέλω. Αλλού μπορεί να με διώχνανε και σε ένα μήνα. Λοιπόν, τι μου λες, Στέφανε, τώρα πάω να πω εγώ τώρα αυτά τα οποία είναι ποιος αλφα που ηθοποιός και τέτοια. Δεν θέλω. Λοιπόν. Και όποιος άλλος θέλει να βγει ένα βράδυ και πήρε καγραμμένο, τι λες με Μενεγάκη σου κάνει παιχνίδι. Τι λες ο Μαρίνος σου κάνει παιχνίδι. Να το απαντήσω, μην κάνω επίδειξη τώρα εδώ, δεν θέλω. Τα γράφω σε ένα βιβλίο καινούριο που γράφεται τώρα. Με στοιχεία. Πόσο το έκανε το 1995, τάδε. Δύο χρόνια πριν. 1900 και επί ένα χρόνο, τάδε ιδέα. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνουμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας. Με ακούτε?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, Ηλία.
0: Ναι.
2: Ηλία.
0: Ναι, ακούω.
2: Ο Άγγελος είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Άγγελε.
2: Η κυρία αυτή είπε για 35.000 παιδάκια τα οποία τα έχει απαγάγει ο Μητσοτάκης και δεν ξέρουμε που τα έχει.
0: Ναι.
2: Εγώ θα πω μία λέξη μόνο, ντροπή. Ντροπή, ντροπή. Αυτά τα έχει αναλάβει υπό την προστασία του το ελληνικό κράτος και οι κοινωνικές υπηρεσίες, κύριε Ηλία. Και οι κοινωνικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, τα ασυνόδευτα τα λεγόμενα. Mm. Η κυρία έλεγε τα πήγε στο Λιγνάδι, αλλά άκουσα το επιθετό της και θα σου πω κάτι που είχε πει ο Επιμενίδης το 600 π.Χ. «Γαστέρες αργέ, κακά θηρία και αή ψεύστε». Και άλλη φορά θα σου εξηγήσω για ποιους θα αναφέρω όλα αυτά. Τι θα έχουμε σήμερα, κύριε Ηλία, θα κάνετε κάποια...
0: Ναι, έκανα κάποια στην αρχή, Αγγελέ μου. Έκανα στην αρχή και είπα, μην ξαναλέω τα ίδια, όταν άρχισα απόψε την εκπομπή, έκανα, ήταν πολύ ωραία αυτά που ήταν για αυτόν τον άνθρωπο. Έκανα για τον Χάροντα από την Κατάνια, στη Μεγάλη Ελλάδα τότε.
2: Ναι.
0: 7ο π.Χ. Και ήταν κάτι καταπληκτικά λόγια, λες και τα έγραψε ο άνθρωπος 7ο αιώνα. Έχουμε τώρα 21ο αιώνα. 28 αιώνες πριν, λες και τα έγραψε σήμερα.
2: Δεν το άκουσα.
0: Δεν πειράζει, δεν το έκανα στην αρχή. Άλλη φορά να τα αφήνω πιο πίσω να έχει φουντώσει η εκπομπή.
2: Έχει βγάλει η εκδόση Γεωργιάδη, είχαν βγάλει ένα βιβλίο με προσοκρατικούς φιλοσόφους, πρωτού το Σοκράτη. Και θέλω να πω κάτι στον κύριο Βαλάντη, γιατί είπε προχτές ότι γιορτάζουν και 40 Παρθένες. Δεν ξέρω αν το είπε ειρωνικά αυτό, γιατί μεταξύ των εορταζουσών αυτή την ημέρα ήταν και η θεά Αθηνά, η θεά της Σοφίας.
0: Εγώ γιατί, το πήρα ότι έλεγε σοβαρά, όπως λέμε οι 40, πώς είναι και ένα άλλο. Είναι μια άλλη μέρα γιορτή 40 που αποκεφαλίσανε κάτω. Δεν πρώτα θυμηθώ καλά. Έτσι νόμιζα ότι λέει για τις Παρθένες, πραγματικά.
2: Ναι, και ο χριστιανισμός τη θεά Αθηνά την έκανε Αγία. Εδώ, αν πεις, η Καθολική Εκκλησία έχει κάνει Άγιο τόσο κάτι, αλλά δεν συζητάμε παραπέρα. Τώρα τι, να συγχυστούμε βραδιάτικα. Εντάξει, κύριε Ηλία.
0: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Να διαβάσω λίγο πριν πάω σε γραμμή, παιδιά. Σου ζητώ συγγνώμη που νομίζει κανείς. Και θα καταλάβω πάνω μισό λεπτό. Πού τα πήγανε. Τα πήγανε για αντρενοχρώμα και άλλα διαβολικά πράγματα. Πάνω, λοιπόν, η Πασκάλια, μήπως είναι από την επίρρεια ουσιών και κάνουν τέτοια εγκλήματα. Αναρωτιέμαι χωρίς να δικαιολογώ. Α, εννοείσαι, καλά λες Πασχαλιά, εννοείσαι όταν κάνεις τέτοιο έγκλημα το παιδάκι το 18 μηνών και τέτοια. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, προχωράμε. Αν έχει αποδείξει η κυρία να πάει να καταθέσει, πρόσεξε Ηλία με αυτά που βγαίνουν αέρα. Δημήτρη, έχουμε τις ίδιες σκέψεις κάποιοι φίλοι. Εγώ έχω κοινό νου, ούτε πιο πονηρό σήμα από εσάς, ούτε τίποτα. Σβαδίζω όλα τα χρόνια με το απλό, με την συνισταμένη του λαού. Το είπα στον αέρα, φίλε, οπότε αυτό μου γράφεις τώρα που το βλέπω τώρα, χρόνια, καιρό, ώρα αργότερα. Λοιπόν, Πασκαλιά, να είσαι σίγουρη, όλες οι προφητείες των Αγίων Πατεράδων που αληθεύονται κατά γράμμα, όχι κατά λέξη, ευτυχώς η δυστυχία, η δυστυχώς που για μένα ευτυχώς, λέει ο Πάνος. Το είπαν στις ειδήσεις επισήμως, κύριε Ηλία, ποιο εννοείς. Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ, πιο πόνο απομακρυνθήκαμε από το Θεό και αυτά είναι η τιμωρία μας. Δυστυχώς. 1990 Άγιος Παΐσιος, εννοείς που τα έχει πει αυτά. Γι' αυτό και δόξα τον Πανάγαθο έρχεται παγκόσμιος όλεθρος. Βλέπετε τι πάει να γίνει με Ρωσία, ΝΑΤΟ, Ισραήλ, Τουρκία και σιγά θα πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Θα καθαρίσει επιτέλους η ήρα από το στάρι. Μην το φάρε πάνω, άρε πάνω. Αντί να λέμε δυστυχία μας, λες θα καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Λες και εσύ θα είσαι το σιτάρι η ήρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, πώς μεταφέρετε και είναι σαν να το λέτε. Ας γίνει παγκόσμιος πόλεμος και θα καθαρίσουμε. Κακομοίρη δεν θα ζήσει κανείς και θα φύγουν αθώοι. Λέμε και φοβόμαστε να μην γίνουνε και μην το λέμε τόσο σοβαρά. Ευτυχώς που θα γίνει, λέτε κάποιοι, που θα καθαρίσει η Ήρα. Ποια Ήρα να καθαρίσει? Τι είναι να μη σκανιά τη Ουγγράνα, θα μπει σε κάνα χωράφι και θα αργήσει και θα βγάλει τα ζυζάνια και θα βγάλει την Ήρα από το σιτάρι. Δεν μπορώ να σας ακούω, λίγο χαμηλά τέτοια. Λοιπόν, η Πασκαλία. Τους ανώμαλους κακοποιούς τους βαφτίζουμε ψυχολογικά άρρωστους, καλή δικαιολογία. Σωστό, Πασκαλιά. Πρόλαβα και το είπα κι εγώ σε αυτό. Κόβιστα. Λευκαδάρα. Για πρένσα από τη Λευκάδα, εσύ να είσαι καλά, συντοπίτε εκεί. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Ο Νίκος Μάνος, ο Τζαμάνης. Νίκος Μάνος, ναι. Να είσαι καλά, Νίκο. Ή Μάνος, ό,τι είναι. Λοιπόν, Πασκαλιά, τέρατα λέγονται οι άνθρωποι που κακοποιούν παιδιά και όχι ζώα. Τα ζώα κάνουν κακό όταν πεινάνε ή αμήνονται αυτήν διαφορά. Σωστά, Πασχαλιά. Δεν πρέπει να μην αγαπάμε τα ζώα. Αλλά ένα φίδι που σου φάει ένα παιδί. Προθέσε έφαγε μια οχιά, δύο παιδιά. Αυτό είναι ζωοφιλία να γλιτώσω την οχιά αυτή. Να μου απαντήσουν, ρε παιδί, μη ζωοφιλή, ρε. Μη μας τρελάνετε, ισοπεδώνετε τα πάντα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Πασχαλιά. Πώς σε διάβαζα, Πασχαλία, σε διάβαζα. Πασχαλιά. Λοιπόν, το παιδί, παιδί. Και το ζώο, ζώο, η Άννα, η Ασίκη. Σωστό. Θάνατος και συγγνώμη είναι εκτείνη. Ωραία. Σας τα διάβασα όλα, παιδιά. Ρε Πάνο, έχεις λίγο αιμονή με, με τις προφητείες, αλλά έχεις και μια αιμονή. Ευτυχώς θα είναι παγκόσμιος πόλεμος και θα καθαρίσει η Ήρα με το στατό. Έχω ξανακούσει με το διαδίκτυο γιατί τρομάζει. Αντί να πούν προσοχή, εκεί το πάνε, εκεί προκαλούνε, εκεί πάει, εκεί η Ευρώπη βάζει, ποδαυλίζει, εκεί κακό. Να αλλάξουμε τα φώτα στον Πούτιν, να μας αλλάξει μετά τα φώτα αυτός. Μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, πως αυτή η αιμονή σας, αυτή η τρελά πράγματα θα καθαρίσει η Ήρα από το στάρι. Στο Χειροσίμα Ναγκασάκι πάνω μου καθάρισε η Ήρα με το στάρι ή 300.000 φέρετρα που δεν υπήρχαν φέρετρα, είτε ξαραιώθηκαν, έγιναν, ξαϊλώθηκαν οι άνθρωποι. Να καταλάβω ποια Ήρα με το στάρι σε αυτό που έγινε στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα. Μου φαίνεται έχουμε τρελαθεί τελείως. Λες και είναι κάτι, θα επέμβει κάποιος και θα πει, έλα εδώ παιδιά μου κακά εσείς, καθαρίστε τα καθάρματα αυτά. Ελάτε τώρα εσείς καλά μου παιδιά, κάντε λίγο πιο πέρα εσείς, σας βάζω σε μία κυβωτό. Τι είστε εσείς, ρε. Πάνω, με συγχωρείς, επειδή έχεις μιλήσει πολύ εδώ, μη με παρεξηγείς που σε χτυπάω έτσι, αν καταλάβεις και χτυπιέσαι. Ήρα με το στάρι, λέει. Μπορείς να μου γράψεις σε έναν τρόπο που θα καθαριστεί έτσι, που κάποιο χέρι, αν πέσει πυρηνικό, εσένα θα βουτήξει αύριο τον καλό άνθρωπο. Βάλε μένα τον κακό. Θα χτυπήσει τον κακό και θα γλιτώσεις εσύ. Ωραία, πως τι τρέλα πουλάμε. Να μου πείτε να αποφεύγουμε, να ξυπνήσουν οι λαοί. Ό,τι μπορούν οι λαοί. Τι να κάνει οι λαοί, κακόμοιροι. Τι να κάνει ο πολίτης του καθενός. Γκαρίζουν, κάνουν ό,τι μπορούν και στην Ευρώπη. Άλλο η Ευρώπη αυτών που κυβερνάνε και κάνουμε εναντίον, και άλλο ο Λαουτζίκο, οι πολίτες που δεν φταίνε σε τίποτα στα στραβά που βλέπουν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Να ξυπνήσουν πιο πάνω, να κοιτάξουν όσο μπορούν να κάνουν γέφυρες, μην έχουμε κάνει ένα πατατράκ μεγάλο τέτοιο. Και μετά βγει αυτό που είπε ο Αϊνστάιν. Επόμενο πόλεμος, επόμενος πόλεμος, δεν ξέρω πότε θα γίνει ο τέτοιος, αλλά επόμενος θα γίνει με πετρούλες και με ξύλα, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο, ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος εκεί, για να περάσουμε σε γραμμή. Ναι.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Γεια σου, γεια.
0: Καλησπέρα.
3: Βασίλης από Παντήση.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Εχθές είχα πάρει και είχα πει για το φίλο μου.
0: Για τον...
3: Για ένα φίλο μου, μωρέ, που το σκότωσε 17χρονο.
0: Τα άκουσα, ναι, που είπες που βγήκε μετά πιο Αλβανός και τον σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Στο κύτταρο μπροστά, ναι. Λοιπόν, τώρα ο άλλος εκεί με το μωρό, γι' αυτό λέω είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Εάν υπήρχε θανατική ποινή, δεν θα γινόσαν τόσα εγκλήματα, Ηλία.
0: Βέβαια.
3: Δεν θα γινόσαν τόσα εγκλήματα.
0: Φυσικά.
3: Θα σκεφτόταν πολύ ο άλλος να σκοτώσει για πλάκα. Και του αφαιρεί τη ζωή και αυτό ζει. Όχι, ρε φίλε, δεν πάει. Εντάξει, τώρα αν είναι πιο πέρα από εμάς, λέμε ότι τι με νοιάζει η μέρα. Δεν είναι έτσι όμως. Αύριο μπορεί να είναι η γυναίκα μου, το παιδί μου.
0: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω τώρα για άλλο πείρα. Πώς αλλάζουν οι καιροί.
0: Ναι.
3: Όταν ήμουν Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού, είχαμε στο χωριό γουρούνι, κότες, κουνέλια, τα πάντα. Όταν ήταν να σφάξει τίποτα ο πατέρας μου, έφερα πρώτα στο μαχαίρι και η χαρά μου ήταν να το σφάξω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μετά είχαμε μια γαϊδούρα, τις τέσσερις γαϊδούρες, ηθελικό γαϊδούρι δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, γέννησε ένα πουλαράκι, ήταν έγκυος, έκανε ένα μικρό, ένα πεντάμορφο ωραίο και πάνω στις τρεις μέρες είχε ένα τρακτεράκι ο πατέρας μου, το πάει στην καρότσα βράδυ και μου λέει πάνω μια βόλτα, μου λέει. Πήγαμε πάνω σε ένα βουνό. Εκεί και το κατέβηκε, το πήρε αγκαλιά και το άφησε κάτω. Το κατέβασα από το καρτέλ και Μου λέει ανέβα, πάρε φύγουμε. Του λέω τι ανέβα, του λέω, το γαϊδούρι. Μου λέει το γαϊδουράκι, του λέω όχι, μου λέει ανέβα πάνω. Τι να ανέβω πάνω, κάνω μια φασαρία και αρχίζω να τρέχω με τα πόδια και πήγα 4 χιλιόμετρα και δεν ανέβηκα στην αυτή. Τρελάθη. Την άλλη μέρα πήρα ένα φίλο μου, τώρα σου μιλάω για 5 δημοτικού.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Παίρνω ένα φίλο μου, πάμε εκεί πάνω με ένα σκηνή, σπρώξε εκείνο, το φέραμε κάτω 4 χιλιόμετρα κοντά δρόμο. Και το έφερα πάλι σπίτι και πήγα σε ένα αδερφό του, στον αδερφό του πατέρα μου και του έκλαιγα εκείνη τη μέρα να πάω να τον ψήσει, να πάρουμε το γαϊδουράκι πίσω. Και αυτό έγινε.
0: Σωστό.
3: Θέλω να σου πω.
0: Το ευαίσθητο, το ευαίσθητο ανθρώπινο το ζωάκι. Βέβαια.
3: Δεν πατάω νερμίγκι μετά από αυτό. Και ένα άλλο που πάλι με γαϊδουράκι είχε πει ένας από τον Καναδά και μικρό ήταν και πήγε να το σφάξανε και το φάγανε το γαϊδούρι.
0: Το γαϊδούρι?
3: Το φάγανε, ναι. Εκεί τρώγανε τα γαϊδούρια. Λέει. Και μαζευτήκαν τα νεκροσαριά εκεί στο χωριό. Δεν ξέρω τι σαν γίνει, δάσκαλοι κλπ. Και το φάγανε το.
0: Περίμενε, ρε Βασίλη, εδώ στην Ελλάδα.
3: Ναι, στο χωριό του Καραβρίτο. Και τα περίφορα μετά μας λέγανε γαϊδρομαζέους.
0: Περίμενε, Έλληνες το φάγανε, ήταν τι, δεν είχαν να φάνε.
3: Έλληνες ήταν κρυφτεί από τον Καναδά, τους έφυσε τους άλλους ότι είναι το πιο καθαρό πράγμα και εκείνα και τ' άλλο και κάτσαν και φάγανε το γαϊδούρι με πατατούλες στο φούρνο, σε ένα ξυλόφωνο που είχαμε τότε.
0: Μιλάς για χρονολογία πότε?
4: 70.
3: Χρονολογία 71, κάπου εκεί.
0: Δεν τρώγαμε εύκολα. Ποιο να φάει γαϊδούρι, ρε Βασίλη, τότε?
3: Το φάγανε, ρε. Συμμαζευτήκανε 15 άτομα.
0: Είχανε την ψυχολογία αυτή των Ιταλών. Οι Ιταλοί τρώνε, μου φαίνεται άλογο, ε.
3: Δεν ξέρω πού ήταν αυτός. Και εμείς οι πιτσιρικάδες καθόμαστε απ' όξω και γελάγαμε, ας πούμε. Λέγαμε, είναι δυνατόν να δεχτεί να τρώνε το γαϊδούρι.
0: Όλοι οι Έλληνες.
3: Ε?
0: Όλοι οι Έλληνες.
3: Οι πιο πολλοί ντόπιοι ήσαν. Εκείνος ήταν ξένο. Εκείνος ήταν ξένο.
0: Ωραία.
3: Οι Έλληνες αλλάζουν. Και έχω φωτογραφία όταν το σφάξαν σε κάτι σφαγεία που είχαμε τότε παλιά και το κρατάω από τα αυτιά γιατί είχαμε και ένα φωτογράφο που είχε εκεί και έχω το κεφάλι του γαϊδουριού και το κρατάω από τα αυτιά. Κατάλαβες? Μικρούδης που ήμουν, αλλά δεν κράτα για να βγάλω φωτογραφία. Το κεφάλι του το είχαν κόψει και το κουδέλανε. Όπως κουδέλανε το μοσχάρι. Λοιπόν, από τότε με αυτά που είδα, Ηλία, δεν ακουμπάω, όχι κότα. Τίποτα, τίποτα. Εγώ άμα δω και σφάζουν κάτι, ξέρω τι δρόμο παίρνω. Γιατί δεν θέλω, ρε φίλε, για αυτά ψυχή έχουν.
0: Τι λες τώρα, μωρά. Φυσικά.
3: Εντάξει, και το κουνελάκι που το σφάζουμε και το τρώμε, ψυχή
4: έχουν.
3: Αλλά αυτός, πώς να τον πω, όπως να τον πεις, μωράκι μου, ρε, τόσες μακεριές, μωράκι.
0: Σώπα μωρέ, τους αλήτες, μωρέ. Αυτή είναι η οι σατανάνθρωποι της γης, μωρέ.
3: Τι άνθρωποι, ρε, φίλε.
0: Άντε.
3: Έτσι μου διαπέρνω φορά για να παράω το κεφάλι μου, ρε, φίλε.
0: Άσε τώρα. Σωστά.
3: Και θέλω να σου πω ότι έχω ευαισθητοποιηθεί τόσο πολύ και όταν ακούτε, ειδικά όταν ακούω για μικρά παιδιά, εάν μου δώσει ένα πιστόλι, τον καθαρίζω εκείνη την ώρα. Ναι. Σοβαρά σου μιλάω, Ηλία.
0: Σωστά.
3: Όταν είναι, άμα είναι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Ας είχε μυαλό, όπως ήταν οι άλλοι στο Αγίου Σαναργύρου. Κάτσε, ρε φίλε, δεν ήταν καλό αυτό που έγινε. Αλλά δεν βλέπεις με ποιον συζητείς. Δεν βλέπεις τι είναι αυτό. Είναι δυνατόν να κάθεσαι μαζί του.
0: Θεός χωρέστηνα, έχω κάνει ένα σχόλιο κάποιον υπονοούμενα για άλλους ότι πράγματι δεν γίνεται να είναι να ακούς τον άλλο να λέει μου κάνει μαύρη τη ζωή, με έχει χτυπήσει 7 φορές, 17, 3, 57 και να κάθεσαι.
3: Και να κάθεσαι. Είχε μάνα, είχε πατέρα.
0: Μην το κουβεντιάσουμε γιατί φύγει η ψυχή και είναι κρίμα, αλλά λέμε γενικά.
3: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, άμα είναι μεγάλο, σας έχει μυαλό να μην.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όταν είναι όμως πιτσιρίκι, ρε φίλε. Δηλαδή είναι ήμαρτον.
0: Το ανυπεράσπιζε το πραγματάκι, το παιδάκι, μόνο το βλέπεις. Πρώτον, μόλις κοιτάς ένα παιδάκι, το πιο άσχημο και το πιο κούκλος παιδάκι, κοιτάς στα μάτια του και παθαίνεις την πλάκα σου για την αγνότητα. Πού να το πειράξεις αυτό?
3: Έχεις εσύ παιδιά, έχω και εγώ εγγόνια.
0: Άσε.
3: Δηλαδή βλέπω το εγγονάκι μου, και με τρελαίνουμε. Δηλαδή.
0: Άσε, μην το κουβεντιάζουμε.
3: Μου λέει λογάκια που μου λέει. Δεν είναι δυνατόν, μωρέ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, και εσύ και η κυράκη που ακούω. Να είστε καλά.
3: Ναι,
0: γεια. Για χαρά σου, Βασίλη. Και ό,τι δική σου άνθρωποι, δεν ξέρω αν ήταν η κυρία, τίποτα εννοώ. Μπορεί παιδιά σου, μπορεί αγκόνια σου, μπορεί ό,τι άκουγα εκεί πέρα. Μια κυρία μίλαγε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, ναι. Ηλία.
0: Καλησπέρα.
5: Η Αγγελική είμαι της Μαρίας.
0: Έλα, Αγγελική, τι κάνεις?
5: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Η Μαρία.
5: Καλά είμαι. Πολεμάει και αυτή με την υγεία της. Τι να κάνει.
0: Ναι.
5: Δεν σου έχω πει ότι έχει περάσει καρκίνο 7 χρόνια.
0: Τουλάχιστον τον πέρασε όμως.
5: Ναι, το πέρασε, αλλά εντάξει, κάθε χρόνο τώρα κάνουμε. Ναι. Κάθε χρόνο τώρα κάνουμε εξετάσεις.
0: Ναι, να είναι καλά τώρα και γερή, να είναι καλά. Και
5: εξετάσεις.
6: Ένα μήνα ήταν ορμονοεξαρτούμενο.
5: Μεταξύ έχει κάνει και ένα χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς πριν πα στον καρκίνο, πριν χρόνια. Εντάξει.
0: Ναι.
5: Και αντί φτιάξαν τη βαλβίδα του δική της που είχε, κάνανε βαλβιδοπλαστική, ήταν από το εξωτερικό, αυτός είχε έρθει και έγινε αυτό. Τελικά, ενώ ήταν αυτά ήταν εντάξει, δεν έπαθε την κολπική μαρμαριγή δυστυχώς.
0: Ναι.
5: Και δεν εφαρμόστα, τι να κάνουμε.
0: Τι να τα κοίταξε, ναι. Ό,τι πολεμιέται και περνάει.
5: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να κάνει, για μας είναι όλες οι αρρώστιες.
5: Σωστά. Και ήθελα κάτι άλλο να πω. Ο ένας πόλεμος δεν είναι καλό για κανέναν.
0: Ναι.
5: Γιατί σκοτώνονται και αφόροι, σκοτώνονται και πολλοί κόσμος αφόρος άδικα.
0: Ναι.
5: Σε έναν πόλεμο δυστυχώς χάνεται κόσμος.
0: Ποιος θέλει τον πόλεμο.
5: Αυτό ξέρω να πω.
0: Σωστό,
5: δεν έχει καμιά σχέση η ήρα με το στάρι.
0: Ναι.
5: Άλλα εννοεί ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, άλλα καταλαβαίνουν μερικοί. Λέει ο Χριστός, γύρω γύρω θα ακούτε πολέμους. Δεν τους ακούμε. Δεν τους ακούμε. Όταν γίνονται πολέμοι.
0: Ναι.
5: Αυτό με την ήρα με το στάρι είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Μα τώρα να γίνω γύρω πολέμους. Όλα τα χρόνια έχουμε πολέμους γύρω γύρω.
5: Και σκοτώνε... ναι.
0: Όχι όμως για παγκόσμια.
5: Αλλά...
0: Μα άκουσε με, Αγγελική μου.
5: Ναι,
0: δεν είμαστε
5: ναι.
0: Πια τα χρόνια εκεί να παίρνεις ένα πες το πώς το λέμε για τα γάνι, τώρα πάει και ξαφανίζεται η ολόκληρη Αθήνα με κάτι.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν.
5: Δηλαδή αυτός ο πόλεμος που γίνεται, τι είναι καλό? Όλα αυτά είναι δηλητήρια.
0: Τι λες τώρα? Ναι.
5: Που τα αναπνέουμε και βγάζουμε αρρώστιες. Όλος ο κόσμος είναι άρρωστος από αυτά που αναπνέουμε.
0: Βέβαια.
5: Λοιπόν, μη μου λένε εμένα ήρα με το στάρι, τι σχέση έχει το Ευαγγέλιο αυτά που λέει με αυτά που λέει αυτός. Έχει τα έχει μπερδέψει.
0: Και να σου πω και κάτι, ποιος μου λέει εμένα τόσους καρκίνους που ακούμε ότι δεν είναι από τη διάχυση από όλους τους πολέμους του κόσμου τι έχουν έρθει σε κάθε μέρος?
5: Έτσι ακριβώς, και από το Τσέρνομπιλ ξεκίνησε το περισσότερο. Το θυμάσαι το Τσέρνομπιλ?
0: Πώς δεν το θυμάμαι μόνο.
5: Ναι, επάνω στον Εύρο ότι έχουν πεθάνει από καρκίνο εκεί κοντά. Από το Τσέρνομπιλ.
6: Δεν ξεχωρίζει
5: την ήρα από το στάρι με τους πολέμους. Με τον πόλεμο σκοτώνονται άνθρωποι. Μην μπερδεύουμε το Ευαγγέλιο με τις βλακίες. Άλλα διαβάζουμε και άλλα καταλαβαίνουμε. Αυτό ξαναπώ.
6: Απλώς γίνονται πόλεμοι.
5: Απλώς γίνονται πολέμοι. Γύρω-γύρω, ας πούμε. Να. Από την πια χτυπάει το Ιράν ο Αμερικάνος, από την
6: Πακιστάν.
5: Η Ρωσία τρώγεται με την Ουκρανία, η παρακάτω ο Πακιστάν αυτό, πολέμοι δεν είναι. Ταϊλάνδη, Καμπόζη, παντού γύρω το πόλεμο. Τώρα αν γίνει και ένας τρίτος και τελειώσουμε, τι άλλο να πω? Δεν ξεχωρίζει ο Θεός κανένας, θα φύγουμε αθώοι άνθρωποι. Δηλαδή θα πει ο Χριστός, ξέρεις, εσύ είσαι καλός εδώ στην άκρη,
0: δεν θα αναπνεύσεις
5: την ατομική βόμβα σε σένα.
0: Δεν θα αναπνεύσεις εσύ, ναι.
5: Θα αναπνεύσουν οι διπλανείς. Τώρα μην λέμε παραλογίες, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα δώσω χαιρετισμούς και στη Μαρία. Σε ευχαριστώ, Αγγελική.
5: Φιλάκια.
0: Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Αγγελική μου.
5: Γεια σου, Μιλίτσα, και να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
5: Να είσαι στον εαυτό σου, Ηλία μου.
0: Κάνω ό,τι μπορώ.
5: Να προσέχεις, γιατί έχεις μικρό κοριτσάκι ακόμα.
0: Να δω τι θα κάνω.
5: Ο Θεός δίνει δύναμη και κουράγιο.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν,
5: γεια σου.
0: Για να πω ένα φίλο εδώ πέρα, κάτι που γράφουν εδώ τα τελευταία παιδιά. Και μετά θα πάμε. Δυστυχώς λέω, πάω, θα βγει ο Άγιος Γέροντας. Περίμενε, τονίζοντας όμως πάντα την ανάγκη για προσευχή και μετάνοια, ώστε να. Ο Πάνος μας στηρίζει χάρη του Θεού, Γέροντας Ιάκωβος εξηγούσε στους πιστούς ότι τέτοιες καταστάσεις, συμπεριφορές και δοκιμασίες αποτελούν συνέπειες σε απομάκρυνση των ανθρώπων από το Θεό. Αυτά τα σέβομαι. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης διηγήθηκε ότι άκουσε τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο να λέει τρεις φορές: πρέπει να γίνει πόλεμος. Ο λόγος του υπόθηκε που υπόθηκε αυτό είναι διότι πολλή απιστία και ασέβεια του κόσμου. Μην μου λέτε τόσο θρησκευτικά, ρε παιδιά. Α, Πάνος τώρα με κεφαλαία. Είναι ο άλλος ο Πάνος. Ηλίας, ευχαριστώ που διαβάζεις το σχόλιο μου. Και με αυτό το σχόλιο ελπίζω να σε καλύψω. Όταν το λέει αυτό κάποιος Άγιος, και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, μεγάλη χάρη του, εμείς περισσεύουμε. Θα σου κάνω σχόλιο μετά, φίλε. Λοιπόν, εκεί μπορεί να οδηγήσει η χρήση σκληρών ναρκωτικών, λέει ο user τάδε, εννοεί το παιδάκι φαίνεται που το κάναν αυτές τις σκηνές και λένε τα παραμύθια εκεί, μας πέθανε και βλακίες. Σωστά, έτσι πιστεύω κι εγώ, υπό την επίρρεια, φίλε. Καλησπέρα, Ηλία Γιάννης από Στουχάρδη. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά φίλε μου και να περνάς καλά εκεί. Ο Πάνος θα καταλάβεις, μου λέει, που τα, τα πήγανε, λοιπόν, ωραία, πριν για εκείνα συνόδευτα και τέτοια. Δεν ξαναδιαβάζω τέτοια πράγματα, δεν μου χρειάζεται, παρόλο που σας τα διάβασα όλα. Δεν κρύβω τίποτα, εντάξει. Και πάμε στην επόμενη γραμμή στο ράδιο, να δούμε σε πόση ώρα τελειώνουμε. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλώς στον Γιώργο. Μαγκαρά. Γεια σου Γιώργο.
7: Εχθές είχατε μια συζήτηση για τους δύο Γερμανούς,
0: ναι,
7: που ένας είχε, είχαν και οι δύο κάνει εκτελέσεις,
0: ναι,
7: και το Φαντάρο και στη Θήβα που είχε σκοτώσει, να πούμε, στο Βεζινάδικο μια γυναίκα που περίπου, τέλος πάντων, ο ένας εκ των δύο είχε στην Κινέτα κλέψει σχεδόν τις μισές βίλες και είχε και μία τηλεόραση με μπαταρίες, οι οποίες τις είχε στο πολυβολείο της Κινέτας και παρακολουθούσε από εκεί την ιστορία του και την καταδίωξή του. Η ώρα 12 τη νύχτα έρχεται ένας φίλος μου αστυνομικός,
0: mm-hmm,
7: με το συμβατικό αυτοκίνητο, το Fiat το 131, το Miraflori, 12 η ώρα τη νύχτα, και μου λέει: Γιώργο, έχει μείνει ένα ταξί στην Κινέτα και έχει μία γυναίκα με ένα μωρό και πάει για αμφιλοχία.
0: Mm-hmm.
7: Και έχει μείνει το αυτοκίνητο. Πάμε, μου λέει, σε παρακαλώ να το φτιάξουμε. Του λέω: είμαι κουρασμένος. Όχι, μου λέει, έχω τον οδηγό, τον έχουμε πάρει, μου λέει, τον έχουμε πίσω στο Πορπακάζ. Πάμε, μου λέει, κάτω.
0: Ναι.
7: Μου λέει και η πρώην γυναίκα μου να πω, μου λέει: Γιώργο, πήγαινε, αφού έχει μικρό παιδί. Μην παίρνεις, μου λέει, το δικό σου αυτοκίνητο, βάλε τον εργαλειοφόρο πίσω, μου λέει, στο Fiat, και πήγαμε.
0: Ναι.
7: Την ώρα που πάμε, λοιπόν, για να πάμε στο αυτοκίνητο που έχει μείνει, βλέπουμε ένα ψηλό με μία καπαρτίνα και μία κατράτζο σπορ, νύχτα τώρα έτσι,
0: ναι,
7: στο λαιμό, και μας έχει ένα φακό και μας τον ρίχνει, σταματάει μπροστά στο αυτοκίνητο και μας τον ρίχνει μπροστά στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
7: Μου λέει ο κολέτης, ο αστυνομικός, μου λέει: Γιώργο, τι είναι αυτό, δρόμο, μου λέει. Ξέρω εγώ, του λέω, για να δούμε. Φακός μεγάλος, μακρόστενος, αυτές που κάνουν υποβρύχια ψαρέματα.
0: Ναι.
7: Κατεβάζω το τζάμι λοιπόν του αυτοκινήτου, έρχεται δίπλα μου, έκανε το μουγκό. Και μου δίνει λοιπόν από το πορτοφόλιο, μου έκανε, μου λέει ο αστυνομικός: λεφτά θα θέλει. Τι λεφτά, ρε, μου λέει, για κοίτα τι έχει στην κατράτσα σπορ που είχε μπροστά στο λαιμό κρεμασμένη.
0: Ναι.
7: Βάζω το χέρι μέσα, ρε εσύ, του λέω, να μαχαίρι μεγάλο. Πάρ' το δώρο, μου λέει, βάτω πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου, για κοίτα. Ένα σκαρπέλο, μια πένσα και γλώσσα από διάρρηξη αυτοκινήτου.
0: Ναι.
7: Την ώρα λοιπόν που μου λέει, ρε εσύ, κατέβα κάτω, μου λέει, να πούμε, αυτός μέσα το αυτοκίνητο πίσω, οι πόρτες δεν ανοίγανε από μέσα, για να μην τυχόν φύγουν οι ανθρώποι που είχαν κρατούμενοι. Ανοίγανε, ναι, μόνο απ' έξω του Fiat.
0: Ναι.
7: Μου λέει, αυτός στο τιμόνι. Για κατέβαρε κάτω, μου λέει, να πούμε, να είδες τι γίνεται, κατεβαίνω κάτω. Φορούσε μία καπαρτίνα.
0: Ο τύπος που είχε το αυτοκίνητο.
7: Αυτός ο ψηλός, ο Γερμανός. Ναι. Αυτός ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, φορούσε μία καπαρτίνα. Βγαίνω έξω και όπως είναι το τελάρο, έχω κατεβάσει το τζάμι. Μου χτυπάει την πλάτη. και με πιάνει από την πλάτη μια ένα χέρι βαρύ.
0: Ναι.
7: Και χτυπάω στο κεφάλι, στο τελάρο της πόρτας και σκοτεινιάσαν τα μάτια μου για ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Οδηγός μέσα τώρα, έτσι. Ούτε ο άλλος μπορούσε να φύγει. Βγαίνω έξω, με έσωσε η κατράτσο σπορ που ήταν στο λαιμό του, γιατί παλέψαμε σώμα με σώμα και η δεύτερη καβαρτίνα που είχε από μέσα είχε ένα πιστόλι κλεμμένο από τον ελληνικό στρατό, τούμπα στην τούμπα, ξύλο στο ξύλο, το έχω κατεβάσει τη μάπα κάτω, του πέφτει το πιστόλι, παίρνω το πιστόλι, κατεβαίνει κάτω, του βάναμε τις χειροπέδες.
0: Να σου πω Γιώργο, πόσοι αστυνομικοί ήτανε?
7: Ένας, τίποτα, εγώ και ο οδηγός.
0: Μόνο αυτό που σε φώναξε.
7: Ο οδηγός που ήταν μέσα στο Μυραφιόρι, αυτός ο φίλος μου ακούει τώρα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, ο Κολέτης.
0: Άκουρα.
7: Και πίσω ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που το είχε χαλάσει. Που το στην Κινέτα.
0: Που είχε, ναι.
7: Δεν μπορούσε να βγει ο πίσω ο ταξιτζής να με βοηθήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
7: Και αφού τον λέω, του έχω κατεβάσει τη μάπα, τέλος πάντων, και του στήξα το λουρί να πούμε, που είχε το αυτό μέσα,
0: ναι.
7: Του έφυγε το πιστόλι, είχε 16 σφαίρες στη ζώνη και το πιστόλι που του πήραν να πούμε του ελληνικού στρατού. Τέλος πάντων, πάμε κάτω στο ταξί. Βλέπει η γυναίκα λοιπόν την ώρα που τον βγάναμε έξω να πούμε ότι ήταν με τις χειροπέδες και τα λοιπά, βάζει τα κλάματα, την πήραμε, τη φέραμε, της έφτιαξε το αυτοκίνητο. Δεν ήθελε να συνεχίσει την πορεία, ήθελε να ξαναπάει πάλι στην Αθήνα. Τη φέραμε στο αστυνομικό τμήμα. Η ώρα 12 νύχτα, σου λέω, μέχρι να έρθουμε, άτομα ήταν μία ξημερώματα. Αυτός έκανε το μουγκό. Τον εβάζομαι μέσα στο κρατητήριο, χτυπημένος όπως ήταν από τη μάπα. Κατεβαίνει λοιπόν, φώνασε να δούμε, τράβαγε κλωτσές στην πόρτα, κατεβαίνει ένας άλλος, ο οποίος ήταν, κοιμόταν για το αστυνομικό τμήμα και κοίμιζε και αστυνομικούς απάνω στο δεύτερο όροφο.
0: Ναι.
7: Από τις φωνές τις πολλές κατεβαίνει κάτω, συνεχίζει λοιπόν και το πρωί ήξερε 7 γλώσσες. Εγώ εκεί που στην Κινέτα έχασα να πούμε, μου έπεσε από το ποκάμισο να πούμε το δίπλωμα μου.
0: Ναι.
7: Πήγα κάτω να πούμε στην Κινέτα να ψάξω, βρήκα το πορτοφόλι του στα Χατζαπλάς. Είχε στο πορτοφόλι μέσα μία γυναίκα με μία γάτα φωτογραφία στην αγκαλιά της και στα Χατζαπλάς τη είχε γράψει όλα τα τηλέφωνα, τα απόρριτα που είχε. Το πρωί λοιπόν, κατά 9 η ώρα, τον έχουν σκουπίσει, τον έχουν φτιάξει, μου λέει ο διοικητής, μου λέει Γιώργο, πρέπει επειδή μου λέει τον έχει χτυπήσει από μένα, έρθεις και εσύ, μου λέει συνόδεια, του λέω δεν έρχομαι εγώ, του λέω δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτό. Μου λέει δεν έρχομαι, του λέω.
0: Θα τον πηγαίνανε πού?
7: Θα τον πήγαινε στην ασφάλεια μέσα, στα κεντρικά.
0: Α, στα κεντρικά.
7: Στη Γαδά, μέσα.
0: Ναι.
7: Εγώ δεν πήγα, να πούμε, εν πάση περιπτώσει, και τελικά βρέθηκε να ξέρει 7 γλώσσες.
0: Ο τύπος,
7: αυτός, ο τύπος. Με τα Χατζαπλάς βρεθήκαν τα τηλέφωνα αυτά, τα απόρριτα, τι είχε κάνει και τι δεν είχε κάνει. Και το πιστόλι το είχε κλέψει από μονάδα του στρατού. Αυτά τα γεγονότα, τώρα μας ακούει ο Κολέτης, ο αστυνομικός που ήταν τότε που υπηρετούσε, χρόνια είναι απόστρατος,
0: ναι.
7: Και ο Φραμς, ένας ο οποίος ήταν μποξέρ της αστυνομίας, επαγγελματίας,
0: ναι.
7: Τον έκανε και μαρτύρησε τη μάνα του το γάλα. Και αυτός, ας πούμε, εδώ στα μεγά χρόνια, ναι. Να, ο οποίος αυτός έχει φύγει από τη ζωή τώρα τελευταία.
0: Να σου πω Γιώργο.
7: Αλλά μιλά ονομαστικά, να ξέρεις, εν τω μεταξύ ήταν αυτός ο Γερμανός που εκτελέσανε στην Αθήνα, που είχε κάνει τις εκτελέσεις στη Δίβα, που είχε σκοτώσει, δεν θυμάμαι, ή το Φαντάρο είχε σκοτώσει μια έγκυος και είχε σκοτώσει τον Βεζινάδικο.
0: Όχι αυτός που είχε, όσο ήταν η κατοχή που είχε κάνει αυτά.
7: Αυτός, ναι, αυτός, ο ένας είχε φύγει τότε, ήταν δύο οι Γερμανοί που τους εκτελέσανε. Ο ένας, αυτός ήταν στην Κινέτα και ήταν σε ένα πυροβολ... αυτά που ήταν τις Κινέτας, τα παλιά, τα οπλοπολιβολία που είχαν μείνει μέσα στα βουνά.
0: Που είναι ακόμη και στους δρόμους, στον παλιό δρόμο.
7: Ναι, στον παλιό δρόμο μιλάμε, για τον παλιό δρόμο.
0: Παλιό δρόμο, ναι.
7: Ναι, αριστερά στο προς το βουνό, απάνω. Το ήταν μέσα στο βουνό. Και είχε, όταν πήγαμε μέσα, είχε ένα τσουβάλι από πύρες κουτιά, αλλά είχε τη τηλεόραση και έβλεπε τις κινήσεις όλες από εκεί.
0: Άκουε.
7: Δηλαδή θα είμαστε μακαρίτες και εγώ και ο αστυνομικός.
0: Να σου πω τώρα, όταν έμεινε πίσω αυτός, είναι αυτό που εκτελέσανε μετά επί επταετίας, ή δεν τον σκοτώσανε ποτέ, ή δεν τον τιμωρήσανε ποτέ?
7: Αυτό είναι. Το όνομα το είπε ο Μπαρμακώστας.
0: Ο Μπαρμακώστας, αλλά τον εκτελέσανε και αυτόν, τον εκτελέσανε.
7: Ναι, βέβαια, αυτόν τον εκτελέσανε. Ναι, αλλά γεγονότα, μιλάμε τώρα να πω εκεί μια θεία και ένας μπάρμπας, ευτυχώς που δεν είχε φτάσει στη γυναίκα εκεί που ήταν μόνη της, νύχτα σου λέω τώρα, έτσι. Νύχτα, μιλάμε για νύχτα. Γιατί, ας πούμε, επειδή ερχόντουσαν, τους έφτιαχνα τα αυτοκίνητα τα αστυνομικά, ερχόντουσαν συνεργείο, τους τα έφτιαχνα. Και ήρθε 12 η ώρα τη νύχτα, ο άνθρωπος μου λέει, πάμε ρε, μου λέει, έχω τον οδηγό του ταξί να μου πεις, ok, έχει μια γυναίκα με ένα μωρό. Και η γυναίκα δεν ήθελε να πάει για την αφιλοχία που πήγαινε, να πούμε. Και την πήραμε και τη φέραμε στο αστυνομικό τμήμα για να πάει, να πούμε, με ταξί άλλο στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
7: Δεν ήξερε, επειδή ήταν με τα πολιτικά, δεν ήξερε ότι ήταν αστυνομικός. Σου λέμε, δεν ξέρω, μαφία είμαστε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
7: Μέχρι να καταλάβει τι περκίνος πρόκειται, γιατί το αυτοκίνητο ήταν συμβατικό. Ήταν το Fiat Slotto 131 το μοίρα πρόσφυγης, ναι, ασφάλειας. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα για το συγκεκριμένο άνθρωπο έτυχε στην πορεία μου.
0: Καλά έκανες και μου το πες. Αλλά ναι, τουλάχιστον είναι αυτούς που μετά ο Παπαδόπουλος εκτέλεσε.
7: Ναι, σου λέω, ναι.
0: Λοιπόν,
7: ναι, ήξερε ο άνθρωπος, ήξερε, φτάγλω και έκανε το κουμπό σε εμάς το ταξί. Δηλαδή για να του δώσουμε λεφτά.
0: Σταμάτησε
7: με το φακό τη νύχτα.
0: Ναι. Λοιπόν,
7: γεγονότα στάταρ, όχι...
0: Ωραία, ωραία Γιώργο μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την περίπτωση για όλο αυτό.
7: Καλό, ναι, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό σου βράδυ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Μας είπε τουλάχιστον, ναι, όχι τίποτα άλλο. Με ενδιαφέρει αν αυτοί οι δύο βρήκανε αυτό που τους τέριαζε. Μετά βγουν να σκοτώσει Έλληνες εδώ πέρα. Βενζινάδικα μας είπε χθες ο Μπαρμπακώστας ότι σκόταν. Και ποιος άλλος και ο Μπαρμπακώστας, μου φαίνεται, μου το πέ, μας το πενέ. Και το έχουμε ξαναφέρει δεύτερη φορά. Κουβέντα, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο. Όχι γραμμή, παιδιά. Να πάμε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καφέ Κατίνα. Να είσαι καλά, ότι είναι άντρας, γυναίκα, ότι είναι και έχετε αυτό το όνομα. Αν είναι Κατίνα, Κατερίνα, φίλος, όποιος να είναι. Κατάλαβε, ναι. Όχι το sorry, όχι. Έτσι βγήκε σε όλη τη... Δεν μπορώ να το πω ραδιοφωνικά. Δεν μπορώ να το πω, φίλε, φίλοι τώρα. Λοιπόν, Ηλία, κάποτε έκανε εκπομπές με Παναγιώτη του Λάτο. Πολλά από αυτά που έλεγε τότε σήμερα ήδη έχουν παληθευτεί. Παναγιώτη, θέλω συγχωρέστε, να του έκανα πολλές εκπομπές. Ίσως περισσότερα τα παιδιά της νύχτας. Περισσότερες του έκανα εγώ, γιατί μετά του έκανα του Παναγιώτη, τι να σας πω, επιμήνες θυμάστε. Λοιπόν, ενώ ο Δημήτρης από την Αγγλία πάνω, μην κάνεις κατηχητικό ρε φίλε, εδώ μέσα φιλικά στο λέω, μια παρέα είμαστε. Είναι τα σημεία των καιρών, ζούμε τους έσχατους καιρούς, μας λέει ο Γιούς Ζερτάδε. Ενώ, ναι, ίσως ο Δημήτρης από την Αγγλία λέει σε αυτά που λέω πάνω συνέχεια, δυστυχώς δεν ζει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος για να μας εξηγήσει όταν τα έχεις. Πάνω κι εγώ σέβομαι τους εκκλησιαστικούς μας ταγούς σε μερικούς. Όχι όλους τους εκκλησιαστικούς, όχι όλα τα ράσα. Κάποιους θεωρώ σημαντικούς. Δεν μην το όμως, δεν μπορώ τόσο πολύ. Κάποιοι εξηγούν, έχει πει ο τάδε και θα γίνει έτσι και θα αρχίσει από κάτω και θα πάνε 5 μίλια. Μία τάξα μίλια μας τα λέγανε μέχρι την Κόρινθο. Όταν θα γίνει 6 μίλια και δεν θα πάει, θα ξεκινήσει από κάτω ο πόλεμος. Και αν ο πόλεμος από πάνω ή από κάτω. Κάτι πραγματάκια που πάει λίγο σε τέτοια. Λοιπόν, ότι είναι κάποια πράγματα ενορατικών ανθρώπων και ανθρώπων της Εκκλησίας, το σέβομαι. Αλλά εκείνο το υπερβολικό δεν το σέβομαι κι εγώ. Γι' αυτό πραγματικά έτσι πάνω σου λέω μερικές φορές να βάζεις και με λίγο φρένο, όπως και λέει τώρα ο Δημήτρης από την Αγγλία, και έχουμε την ίδια γνώμη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 650 μέσα, μόνο αυτή τη στιγμή. Έτσι, στο διαδικτυακό κανάλι, το οποίο χθες είχα τα 18.000, 18.500 προθέσεις, 29.500 και σήμερα μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο διαδικτυακό παιδιά κανάλι. Σας μιλάω ειλικρινά. Βέβαια, το ραδιομάχη σκίζει, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Εγώ να υπενθυμίσω μεσημέρι 12 με 1 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Οβελόπουλος και απόγευμα 5 με 6 Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδης, ενώ μεθαύριο το Σάββατο 4 με 7 Ράδιο Μακελάριδης. Πέρα από τις επαναλήψεις που μπαίνουν και καλά κάνει το ραδιόφωνο. Και τα μεσημέρια από σύνδεση Focus πάνω, ο Γρηγόρης, ο Σερέτης και όλες τις άλλες εκπομπές οι ωραίες που έχει αυτό το ραδιόφωνο. Να σας ευχαριστήσω όλους. Να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ, 9 με 11 από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, Ηλία Κακλαμάνη, από τον Αλέξανδρο το Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλό σας βράδυ. Να είστε.
8: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: η καρδιά. Ό,τι είναι όμορφο, ό,τι είναι γλυκό, δεν χορταίνεται με τίποτα. Έτσι δεν είναι? Ό,τι είναι όμορφο, ό,τι είναι γλυκό, δεν το χορταίνεις με τίποτα, ποτέ. Όμορφη καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Φανταστικό τραγούδι. Τα μέσα μας, τα έξω μας, να τα εξωτερικεύουμε πάντα. Να τα λέμε. Καλησπέρα, είπαμε, το είπαμε, το είπαμε, το είπαμε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές εδώ τον ήρωα. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Ρυθμίζει τα πάντα όλα. Ιδιόμορφα τα κουμπάκια, πολλά τα κουμπάκια. Άλλο τα κουμπάκια, άλλο τα πικάκια, έτσι μην τα μπερδεύουμε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 που είναι στην διάθεσή σας. 210-718.000, το οποίο επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Viber, απλό μηνυματάκι 693-84-00856. Λοιπόν, να ευχηθώ να περάσουμε καλή βραδιά, ψυχική, σωματική. Γιατί αυτά κάνει η ψυχαγωγία στον άνθρωπο. Το τραγούδι, αυτά κάνει, αυτά προσφέρει. Αλλά εμείς εδώ, σαν καλοί που είμαστε, σας προσφέρουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Για να γνωρίζετε τα πάντα όλα, το πρώτο με τη χρυσή πλακέτα λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο περιοχής Αθηνών και περιχώρων, More Than Tax, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Θα το βρείτε Καλυψούς 110, είναι πανεύκολο στην Καλυθέα. Τι κάνουν τα παγωμένα, ε? Τι κάνουν τα παγωμένα, τι κάνουν τα παγάκια. Μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί είναι μοναδική. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Δεν είναι μια απλή πιτσαρία, παιδιά, το λέμε, το τονίζουμε. Είναι πολύ περισσότερα πάνω από μια πίτσα. Προσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές, μακαρονάδες, τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη.
1: Κάθε βραδιά.
0: Κάθε βραδιά, ναι.

Τώρα έχουμε τα δικά σας τα μηνυματάκια. Αλλά ένα φιλαράκι μου εδώ καλό. Φιλαράκι πάρα πάρα πάρα πολύ καλό. Φίλος μου Βαγγέλης εδώ. Νομίζω με έχει πάρει και εγώ σε ψηλό ή όχι. Βαγγέλη μου τι λες, καλησπέρα όμορφες. Καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα κλούνε ή του Μάχη FM. Το ξωτάκι Πέτρο όλα καλά. Μάλλον μήπως πέρασες και είδες φως. Μήπως λέω τώρα πέρασες και είδες φως. Καλησπέρα Γιώργο μου στον Πειραιά, καλησπέρες όμορφες, θα περάσουμε όμορφη βραδιά. Όπως όλες οι βραδιές εδώ οι δικές μας. Άκου τώρα, κύριε Ευαγγέλη μας.

Είναι τα τηλέφωνα, είναι τα μηνύματα, έρχονται έτσι. Καλησπέρα στην παρέα μας από την πλατεία Αμερικής και τον Γιώργο της τον εκπαιδευτικό, τον φιλαράκο μας τον καλό, τον Χρήστο. Τον Χρήστο, το manager και από το κάτω το Εγάλαιο, νομίζω Εγάλαιο City. Σκέτο Εγάλαιο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τη Ρίτα Σαγκελαρίου. Βεβαίως, είναι τα 52 χρόνια νομίζω, ή όχι, ε. Αυτό θες να μου πεις, φίλε μου Βαγγέλη. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα μου λέει Μιχάλη. Ο κύριε, από την δροσερή. Από την δροσερή κολονία, ο Παναγιώτης, ο αστυνομικός μας εκεί, 6 Γερμανίας, έτσι. Προχθές είχε 12 βαθμούς. Εκεί στη Γερμανία, 12 βαθμούς. Προχθές, έτσι, ή χθες νομίζω, δεν. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς εδώ 35-36 βαθμούς είχε σήμερα το κέντρο των Αθηνών. 27 έχει τώρα. Εντάξει, θα το πάμε βεντούζα. Μέχρι που να τελειώσουν εκεί με τη ΔΕΔ, να πάνε, να πούνε, να κάνουν, να ράνουν. Δεν βλέπουμε άσπρη μέρα. Μην νομίζετε ότι με το πακέτο που θα πει θα δούμε, αλλά τέλος πάντων. Δροσούλα, το ξωτάκι. Αχ, είδες το παγάκι. Να μας είπαν αυτά. Τι ομικοταληξίες είναι αυτές. Χριστέ μου. Λοιπόν, Μαριά μου, το Χριστέ μου δεν φεύγει. Απλά δεν έχει καλιάσει. Θα βγει, θα βγει. Αυτά βγαίνουν, πηγάζουν.

ήταν η βραδιά σήμερα, ναι, ήταν η βραδιά σήμερα που έχετε το ρεπουδάκι σας εκεί στην κολονία, δροσερά και τεκίλα, τεκίλα το μπουκάλι. Λοιπόν, βέβαια, συνοδεύεται για μένα τραγουδάκι όμως, έτσι. Παναγιώτη μου, βεβαίως και θα το ακούσετε. Στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Αν και κάτω δεν έχει σημασία η Κυψέλη, εκεί την πλατεία Κυψέλης. Αν και την πέρασα σήμερα την Κυψέλης, έτσι. Έργα εκεί, μετρό, η κυβέρνηση, τα πάντα όλα, τα πάντα. Καρούλα μου Κυψέλη, καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Βίκη, το 456. Βίκη μου, καλησπέρα στο γαλάτσι. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι με τον Άγγελο τον Διονυσίου, ξανθά μαλλιά πράσινα μάτια. Λοιπόν, μαράκι για να τα ακούσεις και εσύ, με τον Γιώργο στον εκπαιδευτικό. Και για το φιλαράκι μου το καλό και τον Μιχαηλίδη από το Κάτω Γάλεο. Το Κρυστάλλα, δύναμη. Το λέμε, το λέμε. Ερωτά μου αγιάτρευτε, μεγάλε δυνατέ, παντοτινέ και γλυκέ. Και όχι παπαγαλάκι, Χριστέ μου!

Λοιπόν, πολύ θα είστε καρφωμένοι τώρα και στις τηλεοράσεις τώρα αυτές τις μέρες. Έτσι, τα ραδιόφωνα εκεί με τα αυτοί να ακούσετε τι θα πάρει, τι πακέτο θα δώσει, τι λεφτά θα δώσει, ε. Τι θα πάρουμε, τι θα εισπράξουμε. Αγωνία ο κόσμος, αγωνία ο κόσμος, τι θα ακούσει. 13ο, 14ο μισθό, 15ο. Κάνα 500 ευρώ το μήνα αύξηση. Αυτά έρχονται, τα μαθαίνω. Αυτά. Σταύρο μου, τι κάνεις? Καλοπροαίρετα, καλοπροαίρετα. Και εγώ δεν τα πιστεύω. Μια χαρά μου τα έγραψε ο φίλος μου ο Σταύρος. Εδώ τα διάβασα από το Σταύρο. Καλησπέρα, λέβαιτε μου. Καλή βρεδιά να έχουμε. Δεν ξέρω τι πληροφορίες μπορεί να έχει ο Σταύρος, να είναι μέσα στο επιτελείο. Πάμε στην Γερμανία, στο φίλο μου τον Παναγιώτη που πίνουνε τεκίλα. Να ακούσει το τραγουδάκι που θέλει. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε πάντα δυναμικά. Δώρα μου, καλησπέρα στον Ταύρο. Και καλησπέρα σε όλη την όμορφη παρέτσα σου. Έτσι να ισιώσουμε λίγο, ε. Δεν τώρα που το πετάξαμε το κλειδάκι. Πώς αισθάνεται το τικρός? Πώς είναι πανάλαφρη, τσαντούλα? Μέσα θέλω. Πώς μπορεί να είναι, δηλαδή τώρα τσάντα έχει αφρύνει? Νιώ κάποιο κενό.

Φίλος μας ο Χρήστος ο Δέος στέλνει καλησπέρες όμορφες. Παλικάρι μου, τι κάνεις? Ωραίο το τραγουδάκι, έτσι. Και ποιο τραγούδι δεν είναι καλό? Ποιο τραγουδάκι δεν είναι όμορφο? Λοιπόν, καλησπέρα ρε Μιχάλη, είχα καιρό να σε ακούσω. Να κάνω νύχτα να σε ακούσω. Είναι ο Χρήστος από το Κοροπή με το φορτηγό. Λοιπόν, θα βάλουμε κι άλλο τραγουδάκι, Χρήστο μου, γιατί δεν το πρόλαβα. Πραγματικά δεν το πρόλαβα το τραγούδι που είναι αφιερωμένο για την Κατερίνα. Λοιπόν, για σένα, για την Κατερίνα, εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Λοιπόν, καλή σου βάρδια, καλή βραδιά. Καλησπέρα στην Δημητρούλα μας εδώ, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Το ξέχασα το τραγουδάκι χθες με τον Πέτρο. Αλλά τον Πέτρο τον πήγανε πεσιέσει χθες, έτσι. Τον Πέτρο τον πήγε γιοταχή. Άστο, γιοταχή τον πήγε, δεν πήρε τρένο.

Ο παράδεισος είναι εδώ. Ο παράδεισος είναι εδώ. Εμείς τον διαμορφώνουμε, είμαστε εμείς που τον διαμορφώνουμε. Έχει πάρα πολλές έννοιες, έτσι. Μην το πάμε μόνο στο θρησκευτικό. Μην το πάμε στην θρησκευτική έννοια. Τι είναι ο παράδεισος, ε? Πανέμορφα. Λουλούδια, σπιτάκια πανέμορφα. Μπορεί να είναι μικρά, γιατί φορολογούνται και νομίζετε, έτσι. Εμείς το εδώ τον φτιάχνουμε τον παράδεισο. Και για την ψυχή, όπως λέτε, την ψυχή θα παραδώσει. Άλλοι θα πάνε στον παράδεισο, άλλοι δεν θα πάνε. Έχει πάρα πολλές έννοιες. Στο γιατρό θα πάω λίγο τελευταία. Χρήστο μου, πες μου τραγουδάκι για την Κατερίνα, όπως σου είπα, δεν το πρόλαβα. Στο Παγκράτη, είναι η Μερουλίτσα μας εκεί. Καλησπέρα, Μερουλίτσα μου, και σε σένα. Να καλησπερίσω την Έλενα την Δαλάκα το Αστέρι με τον Γιώργο της. Κουράστηκε το παλικάρι. Λενάκι, πετύχανε τα φιστίκια. Όλα βεντούζα, όλα καλά. Την Μαρία μας από τη Λυκόβρηση. Εκεί τα σύνορα, Λυκόβρηση, μεταμόρφωση, να την καλησπερίσω. Τώρα θα πάω στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, το γιατρό. Θέλει τραγουδάκι. Όπως όλοι σας βέβαια, έχετε ζητήσει ένα τραγουδάκι. Για τη γυναίκα του, για τα Αστέρι. Και μου δίνει μία ευχή. Άντε, λέει, μια όμορφη νύφη, λέει, να φάμε και κανένα κουφέτο. Λεβεντάκο μου. Άμα είναι να φας κουφέτο, θα πάω να πάρω μία χούδα. Εξάλλου θα πάω. Έχω και δουλειά. Είδατε το αυθόρμητο πώς βγαίνει. Θα περάσω. Θα πάω να πάρω κουφέτα. Άμα είναι να σου φέρω μία χούφτα. Όσον αφορά και την όμορφη την νύφη, να είσαι συντονισμένος εδώ. Α, όλα και όλα. Καλησπέρα στην Δήμητρα, την νοσηλεύτρια που δεν άκουσε τραγουδάκι για τον Πέτρο τη. Είναι νοσηλεύτρια η Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα, καλησπέρα.

0: λέει κουβέτα, γιατρέ μου, γιατρέ Αλέξανδρε.
1: Μες τη νύχτα στο σκοτάδι η ματιά σου έχει...
2: Για να ψάξουμε να βρούμε τι άλλα μαγάζι με κουφέτα.
0: Με... Ωεό!
1: Με τη λίγη σαν το...
2: Λοιπόν, το 128 θα το ακούσω. Το 128 έχω πάρει μια αναπάτηση, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι κάτι ένστολη. Ή αν δεν κάνω, ένας είναι συνονόματός μου Μιχάλης. Ένστολη, ε, το 128.

Πρέπει να λάμπουμε. Πρέπει. Πρέπει. Επιβάλλεται. Επιβάλλεται και με και με χωρίς κονσίλερ. Δεν μας είναι πάντα. Φορτηγατσί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μια παρέτσα όμορφη που είναι στη Νέα Σμύρνη. Θα τα πούμε. Είναι ο φίλος μου ο Τάκης και ο Ιωσήφ. Καλησπέρα στην Νέα Σμύρνη. Ο Τάκης, τον Ιωσήφ. Να πούμε καλησπέρα στον Ανέστη και την Γιάννα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, το συζητάμε. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Στον Γιώργο από τα Μέγαρα μεριά. Γιωργάκο μου, καλησπέρα. Τα φυσικά και είπαμε το νου σου. Πάντα υγιεινά.

0: Λοιπόν, είδε τώρα αναφέρομαι στη φίλη τη Δήμητρα. Έτσι παρακινήθηκε. Σιγά μου λέει, μη δώσει ο Μητσοτάκης, μου λέει, νοσηλεύτερη τώρα η γυρία. Μη δώσει, μου λέει, αύξηση. Όλο αυτό ήταν καλοπροαίρετο. Ήταν πλάκα από έναν φίλο τον Θανάση. Δεν το συνέχισα όμως. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό από ένα μέσο όταν. Φαντάσου να τα ακούσει από έναν πολιτικό αρχηγό, πρωθυπουργό ακόμα είναι. Να τα ακούσει έτσι και να έχει τα παπαγαλάκια δίπλα και να το λένε, να το σπέρνουνε. Είδε, το είπα εγώ τώρα που μου έκανε πλάκα ένα φίλο εδώ, Θανάσης, ε. Δεν το συζητάμε. Πόσο μπορεί να γίνει πιστευτό. Και 500 ευρώ, έλα ρε Δημητρά. 500 ευρώ το μήνα αύξηση. Λοιπόν, το μαράκι μας από την πάνω από την Λυκόβρηση, είδα σύνορα, θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Να πάμε όμως στην Βιβί μας, εκεί με τον Οικονομόπουλο. Έχει φαγωθεί με τον Οικονομόπουλο. Τον Νίκο, Βιβί μου, καλησπέρα σε όλο το Χαϊδάρι. Όλα καλά. Όλα βαίνουν καλώς. Λοιπόν, πάλι το λέω, δεν έχει σημασία. Το 0258 που στέλνει σχέδες καλησπέρες. Στέλνω και εγώ τις δικές μου καλησπέρες. Να είναι πάντα καλά, γεροί και δυνατοί όλοι. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Γιατρέ μου, θα το ακούσεις το τραγούδι. Α, θέλει γαλακτομπούρικο γιατρός, έτσι. Α, γιατρέ, θες γαλακτομπούρικο, αλήθεια.
1: Ένα σου λέω παραπονό μου, μη ξαναφέρω.
0: Έχω μια ιδιομορφία, γιατρέ. Ειλικρινά το λέω, πολύ σπάνια. Να ακούσουμε το τραγουδάκι, στο λέω τώρα, μια μου το έχει πει.
1: Πρόσωπο.
0: Τώρα με την εκπομπή δεν τα καθορίζω εγώ, λεβέντη με όλα αυτά. Εδώ τα καθορίζει η διοίκηση. Με τις εκπομπές τα καθορίζει η διοίκηση του σταθμού. Δεν μπορώ εγώ να κάνω το οτιδήποτε ή του κεφαλιού μου. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Έλα παλικάρι μου το φορτωτή. Τον πέρδεψα. Τι φορτωτή, τι τον πέρδεψα.
1: Παραπονό μου.
0: Ένα ωμέγα. Ένα ωμέγα. Όχι από τα ψάρια.
1: Μου μια χαρακιά.
0: Όχι ότι σαρδελίτσα.

τραγούδια, σε ένα τραγούδι με αράκι και στην ηλικόβρηση πάνω, πώς μπορεί να μας αλλάξει τη διάθεση, βέβαια, έτσι. Πώς μπορεί να μας αλλάξει τη διάθεση, μπορεί να συμβολίζει, το έχω πει πολλές φορές κάτι, το μυαλό του ανθρώπου πάντα συγκρατεί. Το μεγαλύτερο κομπιούτερ, ο μεγαλύτερο σκληρό δίσκο από το μυαλό του ανθρώπου, και άσε με την τεχνολογία που λένε, την AI, τον AI, είναι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Στον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, εδώ είμαι όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα, λέβετε μου. Καλή βραδιά να έχουμε, πετράλαιο να μεριά. Όλα καλά και όλα αυτά. Όλα καλά και όλα και όλα βαίνουνε good. Ο Λευτέρης, ο φίλος μας από την Κανδύλα του Αγρινίου, στέλνει την καλησπέρα του. Λευτέρη μου, καλησπέρα και σε σένα. Τραγουδάκι με τον Αλέξα, για τον Αλέξανδρο τον γιατρό που τα έχει βάλει με τον γαλακτομπούρικο. Τώρα θέλει γαλακτομπούρικο να κλικαθούμε. Και τι να κάνουμε, γιατρέ μου, θέλει. Το επόμενο είναι με την Κατερίνα την Κούκα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, το επόμενο είναι με την Κατερίνα την Κούκα. Ευχαριστώ, μπορώ και μόνο. Ωεο. Δοξοτάκι. Να καλησπερίσω τον Γιώργο, τον φίλο μας, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο, που πάντα παραμονεύει, πάντα κάτι παραμονεύει και καλά κάνει. Ω λαλά, ω λαλά.

Γιατρέ μου, το τραγουδάκι πάμε να είναι αφιερωμένο για σένα και για τη γυναίκα σου, έτσι. Για τη γυναίκα σου. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε και θα τα πούμε στην πορεία. Όλα τα άλλα θα βρεθούν στην πορεία μπροστά.

λοιπόν, και ένα μικρό αφιέρωμα πάλι στον Δημήτρη τον Κόκοτα. Ωραίο τραγουδάκι με την Ανεμόνα. Γιατρέ μου, ήταν για σένα και όλα θα γίνουν. Για πάμε τώρα στη φίλη μας την Αναστασία. Καλησπέρα σας, λέει, είμαι στο ταξί του Βαγγέλη, λέει, έχω 20 λεπτά χρόνο και θα ήθελα το τραγουδάκι το φορτηγό της Θεοδωρίδου. Και φωνάζει από κάτω, μάλλον αφού ακούστηκε όλο το ταξί. Και όχι μόνο στο ταξί, στο λεκανοπέδιο, το ξωτάκι. Λοιπόν, δασκαλεύει, είναι καλός δάσκαλος. Είπαμε, το ταξί είναι και ένα φροντιστήριο. Αναστασία μου, καλησπέρα καταρχήν, έτσι. Να ακούσει ένα τραγουδάκι που έχει παραγγείλει όμως στο ταξιδάκι. Να το ακούσει και το επόμενο είναι δικό σου. Εν τω μεταξύ, για να δούμε, ναι, είναι το τραγούδι της Θεοδωρίδου, το φορτηγό. Έχω και ένα παλικάρι εδώ που δουλεύει φορτωτή αυτή τη στιγμή. Έχω ένα παλικάρι που δουλεύει φορτωτή. Επομένως θα τα φορτώσουμε. Να τα ακούσω το τραγουδάκι. Πέταξε το κλειδάκι μου, όλες δεν εγχωρίθηκε.

Λοιπόν, όλα τα τραγουδάκια, όλα τα τραγουδάκια, με λίγο υπομονή όλα θα ακουστούν και στον φίλο μου τον Γιώργο, κάτω και στα Μέγαρα, τα φυσικά και εκεί έχει το Λενάκι δίπλα του που δεν. Γιώργο μου, δεν κοιμόμαστε ακόμα. Λίγο υπομονή γιατί πλακώσανε. Θα ακούσω φορτηγό τώρα το κορίτσι γιατί έχει 20 λεπτά διαδρομή. Έτσι και είναι η Αναστασία μας. Όχι ότι φώναξε. Όχι ότι φωνάζει, ούτε καν. Κάτι την έχει ορμηνέψει τώρα. Έχει το παλικάρι. Στο νέο κόσμο είναι ο φίλος μου ο Νίκος. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στο Ρινάκι του. Στο νέο κόσμο. Έγινες πιστευτός, λέει με το πεντακοσάρικο. Γι' αυτό το αλήθεια το λες. Εγώ για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νικολάκη μου, αλήθεια. Έγινε πιστευτό το πεντακοσάρικο που είπα η αύξηση. Δεν νομίζω, βρε φιλαράκι μου, καλό. Δεν νομίζω. Το 477 είναι η φίλη μας η Ρίτα από το Εγάλεο. Η Ρίτα με Ήτα. Ρίτα μου, καλησπέρα. Να έχουμε μία όμορφη σεζόν. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακόμα υδρώνουμε. Τουλάχιστον εγώ, παιδάκια, δεν ξέρω, υδρώνω. Μην έχω. Πώς να το πω τώρα. Πάντως εγώ υδρώνω ακόμα. Είναι καλοκαίρι. 693-84-00-856 Viber. Για το απλό το μηνυματάκι, το SMS. Λοιπόν, με τους ένστολους πρέπει να το πέτυχα, έτσι, το συζητάω. Φύσα, Εράκη, Φύσα, πες πρώτα μια καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη μου, στο Εγάλεο, το 515. Καλή βραδιά.

Λοιπόν, στα γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα τώρα με τα τραγουδάκια σας θα πάμε και στην Γλυφάδα μεριά, Γιώργο μου. Με τον Λινάκη σου, την κυρία Δαλάκα, να τα ακούσετε μετά, η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία που κοιτάκεται στο καθρέφτη. Σε λίγο πάμε στο Εγάλιο. Λοιπόν, μέχρι την Ελευσίνα μεριά τώρα είναι η Εύη μας, εκεί στο μπαλκόνι. Εύη μου, καλησπέρα, καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Καλησπέριζω. Ελευσινιά μου, καλησπέρα. Δεν έχω ξεχάσει και τα παιδιά από τη Νέα Σμύρνη, τον Τάκη και τον Ιωσήφ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα φτάσουμε, μας έχει φτάσει Παναγιώτη μου. Όχι, θα φτάσουμε, μας έχει φτάσει ήδη. Αναφέρομαι σε μηνυματάκι του φίλου μου του Παναγιώτη από την Γερμανία. Παναγιώτη μου, έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε Γλυφάδα μεριά, είναι η φίλη μας η Λιάννα. Όλα καλά. Δεν έχουμε παρεξηγήσεις, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα ούτε να μοιράσουμε, Λιάννα μου. Εντελώς τίποτα. Το 7-18. Όμορφες καλησπέρες. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Δώρα από το Εγάλεο με την Έλλη και την Ρενιό. Και το δικό σας το τραγουδάκι θα ακουστεί και θα πάει μέχρι και το Γήθιο. Λοιπόν, στο Γήθιο είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης, φίλος τους μάλλον, έτσι, φίλος τους, ο Παναγιώτης και η Γεωργία. Γεια σου Δώρα μου, με την παρέα σου, από το Εγάλεο, Δώρα από Εγάλεο, με την Έλλη και τη Ρενιό. Πανέμορφο το Γήθιο.
1: Η καρδιά σου η χρυσή.
0: Για τα τρίκαλα.

Ναι. Λοιπόν, και επειδή τις μ' αγαπάς, λέει, μας ζηλεύουν, μας μισούν και μας ματιάζουν στην Νέα Σμυρνή των φίλων μου, τον Ετάκη, τον Ιωσήφ. Αν και δεν το ξέρω το τραγουδάκι, παλικάρι μου, έτσι. Τώρα το βρήκαμε πως είναι στον Ανέστη και στην Γιάννα. Ό,τι μου ζητάτε, όλα τα τραγουδάκια, όλα τα τραγουδάκια, δεν το συζητάμε. Αντώνη μου, τι κάνεις, καλά ματιανέ μου, καλησπέρα, τι θα κάνει ο πατριώτης σου. Τι θα κάνει ο πατριώτης σου, φίλε μου. Καλό υπόλοιπο καλακεριού στον φίλο μου τον Αντώνη τον Καλαματιανό μεριά. Όλα καλά, παλικάρι μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Να τα λέμε κι αυτά, άλλοι που δεν, δόξα το μεγάλο δύναμο. Αντωνάκη μου, θα τα πούμε και στην πορεία αυτό, άστο. Για την τελευταία παράγραφο σου λέω.

Παλικάρια μου, όρισε το τραγουδάκι σας εκεί στη Νέα Σμύρνη. Ήταν ο φίλος μου ο Τάκης, ο Ιωσή, που ήταν για τον Ανέστη και για την Γιάννα. Τώρα είπαμε, θα πάμε και μέχρι το Ηγάλιο μεριά. Δεν έχω ξεχάσει τίποτα, ήδη έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα εκπομπής μας εδώ στο Μάχη. 99,8. Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, έκανες ένα μικρό λαθάκι με την τραγουδίστρια, Δώρα μου. Ένα μικρό λαθάκι το έκανες, γιατί το τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι για την Έλλη, για την Ρενιό, μεγάλη γυναικοπαρέα. Πιστεύω να έχετε πάει και σαρά κομμελάδικα εκεί στο Γάλλιο. Λοιπόν, Δώρα, Έλλη και Ρενιό, και είναι για τον Παναγιώτη μας στο Γήθιο. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα στο Μαράκι, στο Ήλιον με το λουλουδάκι της Οτρικουάζ. Βαγγέλη Ταξιτζή, έχεις δει ένα τραγουδάκι με τη Ρίτα Σαγελαρίου, ε? Το Ξωτάκι, το θες να ακούσεις το τραγουδάκι του Βαγγέλη? Άμορε ο γλυκούλης.

Φίλε μου, Νικόλα, Νικολάκη μου, από τον συγκεκριμένο, από το συγκεκριμένο δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε πει και πριν, έτσι, τάζουνε. Τάζουνε από το συγκεκριμένο, δεν νομίζω. Δραχμή, Λεβέντη μου. Παγωτευόμαστε, τι να κάνουμε. Ο κόσμος τι θα κάνει, τι θα πράξει. Α, π.χ. εσύ με το ορεινιό σου, τι, για πες μου. Όλα θα πάνε καλά, υγεία να υπάρχει, υγεία να υπάρχει, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Λοιπόν, το μαράκι λέει είχε πάει στη θάλασσα σήμερα, λέει, και ήταν φανταστική. Η θάλασσα καταρχήν τώρα είναι πάρα πολύ ζεστή, είναι ζεστά τα νερά. Μαράκι, είναι πάρα πολύ ζεστά τα νερά. Να απαντήσω και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό, που τον ευχαριστώ για τα όμορφα τα λόγια του και για τα χαρίσματα και για τα πάντα όλα. Το πιστεύω κι εγώ, γιατρέ μου. Προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο, γιατί είναι μια ώρα χαλάρωση, να χαλαρώσει π.χ. όπως είσαι σήμερα π.χ. Δεν ξέρω τι είχατε εκεί στο ιατρείο. Δεν χαλαρώνεις εκεί με τη γυναίκα σου, με το αστέρι σου, με τα τραγουδάκια, με όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα για το μαράκι, για τον Κορυδαλό, δύσκολη περιοχή ο Κορυδαλός, παιδάκι μου, δύσκολη, έτσι, για να αλλάξουμε λίγο να ανεβούμε, παιδάκια, μην θα κοιμηθούμε, μην κοιμηθούμε κιόλας. Και έχω ξεχάσει το φίλο μου, το Φώτη, το Φωτάκο, από το Κολωνάκι μεριά. Εκεί θα βάλω το τραγούδι του Φώτη μου, από το Κολωνάκι του Φωτάκου, και θα το χορέψει πάνω το κορίτσι και στο Βύρωνα μεριά. Η Μερούλα! Γιατί είναι μαγκάκι! Εγώ θα της πω μια όμορφη καλησπέρα.

ωραίο κι αυτό, έτσι. Φανταστικό. Στην Αναστασία μας, να πούμε μια όμορφη καλησπέρα και καλημέρα. Τα πάντα όλα, Αναστασία μου. Εφή μου, δεν το θυμάμαι το τραγουδάκι το δικό σου. Κάτι αεράκι και σούπα. Θα το λες ευθέως με τον τραγουδιστή. Στο ξαναλέω, είναι επέστο και πάρτο και σαν. Θα το λες ευθέως, μην το πας διαμεσουλαμίας. Έχω παρακαλέσει πολλές φορές. Συγγνώμη, έτσι, αλλά. Λοιπόν, για τον φίλο μου, τον Ευαγγέλη, τον Ταξιτζή, είναι το επόμενο για να τα προλάβουμε.

Πίσω έχει ακλάδο την ουρά. Βαγγέλη μου, πίσω έχει ακλάδο την ουρά. Ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου ήταν αγαπημένη του Ανδρέα, έτσι. Αγαπημένη του Ανδρέα, μια και ένα και τα 52 χρόνια πως μου έγραψε το φιλαράκι εδώ πέρα ο ταξιτζής, τι να κάνουμε. Ορίστε. Ορίστε, τι να κάνουμε. Πετάει ο Γάιδρος, πετάει. Πάμε στη Σαλαμίνα, Μεριάννη, η κυρία Γρίβα μας εκεί να πούμε μια όμορφη καλημέρα και την ευχαριστώ για τα όμορφα τα λόγια. Κυρία Γρίβα μου, όλα θα γίνουνε και μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Στην Πετρούπολη είναι ο φίλος μου ο Νίκος. Νικολάκη μου, καλησπέρα και στην Πετρούπολη και καλησπέρα και καλημέρα. Ο Παναγιώτης εκεί με την τεκίλα. Απολαμβάνεις ρε φίλε τα καλύτερα, μα αλήθεια σου λέω. Απολαμβάνεις τα καλύτερα με την τεκίλα και το ρεπουδάκι σου. Μια χαρά είσαι. Αστυνόμε. Δώσε, δώσε. Όλα αυτά μόνο στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μέχρι και με την ψυχαγωγία σας. Να το ρίξει, να το κρεμίσει.

Έλα τώρα, το άκου τώρα, δεν πάει, δεν ταιριάζει τώρα αυτό, έφη. Έφη μου, εγάλιο, τώρα δεν ταιριάζει. Τώρα, παπα, μάλλον σε έχει πειράξει ζέστη. Αλήθεια, σε έχει πειράξει ζέστη. Δεν βλέπεις ότι δεν χάνεις τα κιλάκια. Ου, Παναγία μου, δεν πάει τώρα. Άκου και τράβασε ο ψιολορίτη να τα ακούσεις.

Εσείς που το έχετε σπουδάσει, εντάξει. Ο καθένας με το αντικείμενό του κιόλας, γιατρέ μου, γι' αυτό το λέω έτσι. Όντως είναι μια χαλάρωση. Να χαλαρώσει. Δεν είναι τώρα έχουμε τους μίσμους, να χαλαρώσουμε τους μίσμους, το τετρακέφαλο, το δικέφαλο. Το άλλο που είναι πιο ψηλά, πάνω, ότι δεν ξέρω τι, πώς το λένε εκεί πέρα, στα πόδια πιο πολύ και τους μίς, ε. Δεν τα ξέρω όλα, τα γνωρίζω. Είπαμε, δεν έδωσε ο Θεός. Τι κάνει ο φίλος Μωτάκης, τι κάνει ο φίλος Μωτάκης από την Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Μαζί με τον Ηλία, τον Καλλιθεώτη, το 123, καλημέρα. Λοιπόν, Τάκη μου, παλικάρι μου, από τη Δευτέρα εδώ που ξεκινήσαμε. Λέμε καλή σεζόν και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αυτό. Λοιπόν, τώρα τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο για το Χαϊδάρι, για την Βιβί μας, αλλά και για τον φίλο μου τον Κώστα, τον Σαλονικιό. Ξέρω, Κωστάκη, σε εκεί. Κωστάκη! Λοιπόν, στην υγειά σου, Ηλία μου, στην υγειά σου. Άμα είναι και παγωμένη, και εγώ τη ζήλευα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ήταν το παγάκι. Και το τοξοτάκι! Και δεν πίνω εγώ μία μετά. Και δεν πίνω μία μετά. Πάμε Οικονομόπουλο, το μαύρο χρώμα. Γεια σου, κυρία νοσηλεύτρια. Από τη Νέα Ιωνία.

κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο μετά. Μη μου αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ με τα τραγουδάκια μας να διώχνουμε το άγχος ή την καταπίεση. Άκου που σου λέω εγώ, παλικάρι μου, δεν βγαίνει τίποτα. Θαλασσάκο, δεν βγαίνει τίποτα, δεν υπάρχει. Να μαθαίνουμε. Και όλοι μαθαίνουμε. Και θα ακούσουμε τα τραγουδάκια με τον Οικονομόπουλο. Το συμπλήρωμα είναι. Μαζί μας το Modern Tracks, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο, με τη χρυσή πλακέτα, με την Μαρία Μασιλιαράκου, τους συνεργάτες της. Βρίσκεται στην Ικαλυθέα Καλυψούς 110. Για πάσα ενημέρωση το 210-95-99-381 είναι του More Than Tax, το λογιστικό γραφείο, το τηλέφωνο. Μπορείτε να επικοινωνείτε και εκεί. Επίσης έχουμε την πιτσαρία του Ζεάκη. Με τις ροσερές και σαλάτες του, αλλά είπαμε, η πίτσα είναι η μοναδικότητά του, η αποκλειστικότητά του. Μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Σαν εμάς, έτσι, γλυκούλιδες εδώ. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Λευτέρη μου, Αγρινιώτη, μη μου αγχώνεσαι πάνω σε αυτό, μη μου αγχώνεσαι. Όλα εδώ θα μείνουνε. Για να ανέβουμε κιόλας, έτσι ανεβαίνουμε, γιατί περιμένει και η κυρία Γρίβα και η Σαλαμίνα. Με στένο χωριό μας, είναι κι αλλού Πορτογαλίες, κυρία Γρίβα. Είναι να πεθαίνεις, μια ζωή σκαμένη. Θέλω το μαράκι με τους

0: Λοιπόν, και έπεσε ένα μηνυματάκι που έχω πάρει τώρα. Ένα μηνυματάκι που μου έχει έρθει τώρα και είναι το. Να το δω, είναι το 399-73-30-73-99. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα από το Χίο, από μακριά, έτσι. Χίο. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη, λέει. Καλή σεζόν. Ποιο είναι, λέει, αυτό το τοξοτάκι, λέει, που λες. Λοιπόν, απορία, ε. Ήταν το μηνυματάκι. Αφιέρωσέ της, λέει, ένα τραγούδι. Είναι η Σοφία από τη Χίο. Βρε, Σοφάκι, τώρα, από τη Χίο. Να σου εξηγήσω, ε. Έχω όλη την καλή μου τη διάθεση να σου εξηγήσω, που δεν κρύβομαι. Τώρα στη Χίωση, εδώ στην Αθήνα, εγώ, δεν θα φτάσει. Δεν θα την πάρει στην εξήγηση όπως πρέπει. Λοιπόν, μια και είπες τραγουδάκι αφιερωμένο, ένα από τα αγαπημένα της είναι αυτό. Ένα από τα αγαπημένα της είναι και ακούγεται αυτό. Είναι Σοφία μας από τη Χίο, το 399. Πάμε να τα ακούσουμε πάλι για να ανεβούμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ άμα θα πιω μπύρα τώρα, ου Παναγία μου. Μετά είναι για την κυρία μας Γρίβα από την Σαλαμίνα. Βγαίνουμε και εκτός, έτσι. Πολύ θάλασσα σήμερα, παιδιά. Μάχη 99,8 με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών.
1: Μέσα στα δυο σου μάτια. Νομίζω πως του.
0: Λοιπόν, το ξεδάκι είναι και από την Σοφία μας, το τραγουδάκι αφιερωμένο από τη Χίο σου. Αφιέρωνε η Σοφία το 73-99 ή απλά

0: έρωτας.
1: Έτσι λέγεται.
0: Λοιπόν, Ελενάκι μου, το ωραίο τραγούδι είναι ο Πέτρος ο Ύμβριος. Είναι του Πέτρου το Ύμβριο, το μόνο που ψιλομπέρδευα τις τελευταίες μέρες, έτσι. Δεν ξέρω, εντάξει, το έχω μάθει, θα πέσω για να κατωτά. Καλή σου βάρδια, κορίτσι μου, συνελληνίσα μας εδώ από την περιοχή του Ταύρου. Το 615, καλή σου βάρδια, να περάσει όμορφα, να βγει ξεκούραστη βαρδιούλα σου. Στο συνονόματό μου, τον Μιχαλιό, μια όμορφη καλημέρα, Μιχάλη μου. Όλοι έχουμε βαρδιούλα, δεν το συζητάμε. Για να δούμε, ο φίλος μου ο γιατρός εδώ να χαλαρώσουμε, λέει, τους μυς, στένοντες, τετρακέφαλο, τον αυχένα, τις γάμπες. Το ισχύω, γιατρέ μου, το ισχύω. Πόσο καιρό μπορεί να κάνει, πες ότι κάνει ένας κάποια εγχείρηση, έτσι. Σε όλα αυτά, μακριά από εμάς, έτσι λέμε, αχρίαστο να είναι, δηλαδή θέλει να ακούσει το τραγουδάκι τώρα. Κυρία Γρίβα από τη Σαλαμίνα που είναι το επόμενο, έτσι. Σταύρο μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Σταύρο, κοριδαλιώτη μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Πάμε τώρα, πάμε, πάμε, θέλω το Θεό, λέει, να τον ρωτήσω. Δεν ταιριάζουν αυτά, Χριστάκο. Δεν ταιριάζουν, Χρήστο μου, Μοσχάτο.

Τρόποι, κυρία Γρήβα μου, τρόποι υπάρχουν πάντα. Πάντα υπάρχουν, έτσι. Δεν θέλουμε απλά στεναχώριες. Δεν θέλουμε στεναχώριες, δεν πρέπει. Να, τα παλικάρια εκεί πέρα και στην Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα, μια χαρά. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, έχουμε δύσκολο χαρακτήρα και για τον φίλο μου τον Γιάννη. Τον φίλο μας τον Γιάννη, κάτω τον από Ελευσίνα μεριά. Ο Νίκος εκεί, πάνω στο Μαρούσι μεριά, ο Νίκος με την Ελένη να καλησπερίσει όλη την παρέα. Είναι το 947. Καλησπέρα σε όλη σας την, σε όλη την παρέα. Είμαι ο Νίκος, λέει, με την Ελένη από Μαρούσι. Καλησπέρα και από εμάς, Νικολάκη μου, με την Ελένη και τον φίλο τον Γιάννη κάτω από Ελευσίνα μεριά. Παιδάκια, έχει γρασία εκεί κάτω, έτσι. Γιάννη μου, το πιστεύω απόλυτα. Εγώ παίρνω μηνυματάκια, αλλά παντού που δεν έχει υγρασία, που ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία και υδρώνουμε, κολλάμε. Αυτό. Σταυρουλιδάκια θα ακούσεις, Έφη μου, Εγάλεο, διαβάζω τα μηνυματάκια σας, τα περνάω έτσι, για να ακουστούν τα πάντα όλα. Ευχαριστώ πολύ.

0: ανεμιστήκα.
1: Βάλε λόγο ανεμιστήρα στο μπαλκόνι να το χορέψεις αυτό. Τι νομίζεις?

Λοιπόν, Σαλονικιώτης Άγιδε Σφινάκη, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρες, καλημέρες, τα πάντα όλα. Δεν είσαι ένα μηνυματάκι, λέει, χθες κούραση από τη δουλειά. Δεν είναι μόνο η κούραση και η ζέστη και το ψυχολογικό πάνω απ' όλα. Τώρα, βλέπεις εσύ μια κίτσα από Θεσσαλονίκη μεριά να ανεβαίνουν όλοι προς τα πάνω. Πάνε όλοι προς τα πάνω τώρα, προς τα μέρη τα δικά σου. Είναι λογικό, είναι και ψυχολογικό. Άστα να πάνε, μπορώ να σε ψυχολογήσω λίγο πάνω σε αυτό. Μπορώ να πω. Αλλά βρέποντε, είναι Πάσχα Σαββατοκύριακο. Κάνετε βάρδιες και Σαββατοκύριακο, Δέσποινα. Έλα Σαλονικιώτησα, σε καταλαβαίνω πλήρως. Γεια σου Θανάση μου, να πω καλημέρα στο Θανάση τον φίλο μου από Κόρινθο, άλλος Θανάσης, ε. Ναβάρα, Κορίνθιε. Για να δούμε πως το λες εκεί με την Κόρινθο τι θα γίνει. Σε πάω στον Ισμό μετά.

Να πω καλημέρα για να μην το ξεχάσω κιόλας, παιδιά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Στράτο μου, καλημέρα που χαρίζει όλο το πρόγραμμα, λέει, για μένα. Γιατί πάντα το ξεχνάω.

Λοιπόν, και στο Εγάλαιο πάλι, στην παρέα μας εκεί στο Εγάλαιο. Λοιπόν, έχουμε τη δώρα μας από το Εγάλαιο, την Έλλη και την Ρενιό, που περνάνε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Έτσι, δώρα, 707, η φίλη μας η δώρα με την παρέα της. Λοιπόν.

0: κάνεις.
1: Άμα θα ανέβεις Αθήνα, λοιπόν, και για τα παιδιά.
0: Όλα θα σταμάθω.
1: Έλα το Μαρούσι, Λεβέντη μου, να είσαι πάντα καλά. Νικολάκη μου, Μαρούσι, να είστε καλά και να περνάμε όμορφα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εγώ ευχαριστώ.

Μα πω, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Νικολάκη, δεν είμαι Θεσσαλονικιός. Νίκο μου, δεν είμαι από Θεσσαλονίκη. Δεν κρατάω, δεν είναι. Το έβαλα για μια Θεσσαλονικιώτησα τώρα. Τη Δέσποινα που είπα τη Θεσσαλονικιά. Είναι νεόφερτη, εδώ δεν έχει κλείσει. Κάτι μήνες έχει εδώ και είναι όπως να το κάνουμε. Το κορίτσι στενοχωριέται. Τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε και τις καμπάνες, παιδάκια. Τώρα μην τα λέμε και τη στενοχωρώ. Τώρα εγώ δεν είμαι. Είμαι καταβλακιώτης. Μαρουσιώτη, εσύ από το Μαρούσι, λεβέντη μου, για σένα απευθύνομαι με την κυρία σου, εκεί. Εγώ είμαι κάτω από τα βλάκη. 2-10-710-8000. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Λοιπόν, τραγουδάκι το είχε ζητήσει και η Λιάνα, η φίλη μας η Λιάνα από την Γλυφάδα που χαμογελούσε. Και για την Σοφία που είχε την απορία εκεί με το δοξωτάκι μεριά όταν θα ανέβεις Αθήνα, Σοφία μου, να στο λέω, σου δίνω το λόγο μου, δεν έχω να κλείσω κάτι. Θα γνωρίσεις τα πάντα όλα. Τα πάντα. Είναι... Άμα το θέλετε να μάθεις τι και πώς. Όλα λα, όλα λα.

ζωή μου. Λοιπόν, φτάσαμε και Κρήτη. Πάμε και Κρήτη για την Έφη μας εκεί την παραπονιάρα από το Εγάλιο το 377. Λοιπόν, το ματινάκι μας, την Ματίνα, την κυρία Ματίνα από το Ήλιον. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κυρία Ματίνα ήταν αυτή που είχε βγει στον αέρα και βγει πολλές φορές. Και έχει πει για τα κλειδιά εξοχικού κάτω προς το Αίγιο. Ματίνα μου, να σε έχει ο Θεός πάντα καλά. Ατλές.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξέρεις πόσους συναδέλφους σου έχει αναλάβει, γιατρέ μου, μια και αναφέρεις το Τοξοδάκι. Ξέρεις πόσους συναδέλφους σου, τη μισή Αθήνα. Πάνω σε αυτό, στα λογιστικά, στα σταυροτεχνικά, τη μισή Αθήνα.

0: Δεν υπάρχει.
1: Νίκο μου, να σου πω λίγο κάτι. Χωρίς... Το έχω πει πολλές φορές και καλά κάνετε μια κοινή νέα σεζόν. Έτσι, εγώ προχθές την Δευτέρα ξεκινήσαμε. Μετά τις καλοκαιρινές άδειες σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα μέσα, έτσι, ενημέρωση, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, είναι μια νέα σεζόν. Εντάξει, καινούριος εδώ στην παρέιτσα, εύχομαι να σε κερδίσουμε εδώ στην παρέα μας, να σε κερδίσουμε πραγματικά. Εγώ είμαι Δευτέρα με Παρασκευή, είμαι πάντα το βράδυ. Είμαι νυχτερινό, παιδί. Είμαι νυχτερινός, είμαι πάντα το βράδυ, παιδί, από το Μαρούσι. Για να καλημερίσουμε την φραουλίτσα μας. Καλημέρα. Μάτι, μάτι μου, καλημέρα. Πρέπει το θυμήθηκες. Καλημέρα, μάτι μου. Τι κάνεις? Είναι η φραουλίτσα, η αγάπη από τον Κολονό. Βρε, βρε. Πρέπει το θυμήθηκε, μάτι μου. Ωραία.
0: Στον ουρανό.
1: Ωραία, μου το θύμισε κι αυτό, έτσι. Μου το θύμισε, μάτι μου. Ου.
0: Έλα κοντά μου.
1: 693-84-00-8-56. Έτσι, για να φεύγει και η περιέργεια από την Ιχιώτισσα. Το κορίτσι και από τη Χίο μεριά. Να φεύγει και η περιέργεια.
0: Το σώμα σου να γίνει.
1: Εγώ πιστεύω θα την κάνει την έκπληξη.
0: Ξύπναμε στο όνειρό σου αν δεν ήρθα.
1: Πότε είχαμε πάει, πότε ήταν η γλυφάδα.

0: Ποιος κοιμάται τώρα τέτοια ώρα? Κανένας. Εγώ εσένα πολύ πιο πολύ. Εγώ εσένα πολύ πιο πολύ. Ορίστε τι ρωτάει τώρα ο κόσμος, ε. Λοιπόν, δεν γράφει ονοματάκι, δεν γράφει ονοματάκι. Έχω ένα από την Κρήτη τώρα. Άτομο τώρα από την Κρήτη και είναι το επόμενο κριτικό τραγουδάκι που θα τα ακούσουμε. Και εγώ δεν τα γνωρίζω. Για να δω, είναι τι με τον φίλο μου από τον. Ο Βαγγέλης έχει κάνει τη δουλειά, έτσι. Το 4679. Το 4679. Δεν το έχω ακούσει το τραγουδάκι. Με τα κριτικά λίγο. Εντάξει. Μας αρέσουν αυτές οι μαντινάδες, έτσι. Δεν γράφει ονοματάκι. Μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Χριστάκο μου, Πετράλαιονα, εδώ είμαι. Παλικάρι μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από τα Πετράλαιονα. Το 197. Τώρα Κρήτη, τώρα μιλάει Κρήτη. Δεν μου γράφω ονοματάκια, αλλά δεν πειράζει.
1: Εσπίσω.

0: Μα νόλις από το Ρέθυμνο.
1: Αγαπήσε και τρέξα.
0: Και ο Νίκος που τραγουδάει από το Ρέθυμνο είναι. Στο Ρέθυμνο είναι το τραγούδι γυρισμένο, ηχογραφημένο. Μανώλη μου, κριτήκαρε.

Λοιπόν, στο καλύτερο ταξί έπεσες, παλικάρι μου, στο καλύτερο ταξί έχεις πέσει. Φίλε μου Μανούλη, καλέ μου φίλε. Πάμε στην Γλυφάδα μεριά και εγώ ευχαριστώ πολύ, παλικάρι μου. Να σε πάντα καλά, η Κρήτη είναι ιδιόμορφη, η Κρητική, η Παναγία μου, φανταστικά προϊόντα. Λίγο όμως το, έτσι με τοπικιστές, έτσι με τα προϊόντα τους, έτσι με τα προϊόντα τους. Έτσι Μανούλη μου, δεν νομίζω να πέσω έξω, να πέφτω έξω. Χριστάκο μου, όλα καλά, Πετράλωνα, όλα καλά. Στον φίλο μου τον Κώστα το 881, κάτω Γλυφάδα μεριά, καλημέρα. Όλα καλά παλικάρι μου και θα πάνε ακόμα καλύτερα. Δεν είναι να δώσουμε στον κόσμο. Εγώ δεν έχω επιταγές, ποτέ δεν έχω πιάσει τα χέρια με αυτό το μπλοκάκι με τις επιταγές παλικάρι μου. Τις δίνω εγώ. Λάθος. Λάθος, εμπεντάκο μου. Τώρα τι θα πάρει ο κόσμος, τι θα εισπράξει, ένας Θεός το ξέρει. Όλα καλά παλικάρι μου, όλα μια χαρά ήτανε. Η φίλη μας η Αναστασία, το μηνυματάκι, είχε πάει στο καλό νερό. Ωβρε Αναστασία, στο καλό νερό έκανε τα μπάνια της. Μια χαρούλα. Δεν λες που έκανες τα μπάνια σου, αξίωσε ο Θεός να κάνεις κανένα μπάνιο. Το καλό νερό κάτω. Δεν ξέρω τι είναι, νομός Ηλίας, είμαι Σινία τώρα πια είναι. Ποιος ξέρει τώρα τη γεωγραφία, την καλή να ρωτήσω. Ωεό. Τώρα δεν που χτυπάει η καμπάνα. Εγώ μέρα νύχτα. Τώρα που χτυπάει η καμπάνα για τη γεωγραφία, εγώ δεν ξέρω. Πού είναι το καλό νερό. Μάλλον ο Ηλίας πιάνει το καλό νερό. Μα δεν θέλω να. Έλα, θα ρωτήσει τον AI, τώρα μου το πείτε στα γρήγορα. Σταύρο μου, καλό σου βράδυ. Τόπα, τόπα, Λεβέντη μου, καλό ξημέρωμα. Καλή αυριανή. Σταύρο μου, τι θες να σου πω, όνειρα γλυκά. Ο Σταύρος.

αρχίζει ο μεσηνιακός κόλπος από εκεί. Αρχίζει από εκεί ο μεσηνιακός κόλπος. Ούτε καν. Μητσοτάκη εδώ. Υποφέρω. Σε βλέπω και για πελατεία στοιχείο. Και

κυρία Αναστασία, πριν ήθελε το φορτηγό. Ακούσαμε να τα Θεοδωρίδου. Αλλά δεν είχε πιάσει βάρδια. Και έχουμε Οικονομόπουλο. Μιχάλη όμως, έτσι, στο Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα πάμε να ρίξουμε λιπάνσματα, Θανάση. Είναι

εμείς το ζούμε και κοίτα να δεις την κατάληξη τώρα, έτσι. Πού τώρα, εκεί στα βαπόρια, έτσι. Ένα κλειδάκι, ένα κλειδί. Παλιά κάνανε κάτι κλειδιά μεγάλα, παιδιά που βάζανε στις πόρτες παλιές. Εγώ τα έχω δει στο ίντερνετ, μην φανταστείτε τώρα, έτσι. Δεν είχα στη τσέπη ποτέ. Αν και είμαι τα κλειδιά στη τσέπη, δεν αφήνω πολλές φορές τσέπη για τσέπη να σκιστεί, ειλικρινά. Και εγώ πολλές φορές βάζω το χέρι στη τσέπη μου. Θα μου πεις τώρα τι είσαι, κλειδοκράτορας. Δεν είμαι, είναι. Τα κλειδιά αρκετά. Πόρτα από εδώ, πόρτα από εκεί. Αυτοκίνητο. Παρααυτοκίνητο. Μην τον δείτε δικά μου τα αυτοκίνητα. Και φορολογηθώ. Φορολογική μου δήλωση ένα λέει και εκείνο. Ου Παναγία μου, το λέω και σε ένα παλικάρι που συγκλειφάδα μια και τα αναφέρεις, Κωστάκι μου. Γιατί πραγματικά όντως μπλοκ επιταγών δεν. Δεν Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Άκιο Γιάννης. Και ο Γιάννης καταγωγή μου στέλνει το μηνυματάκι και εγώ λέει καταγωγή λέει από Κρήτη. Γεια σου γιατρέ μου Αλέξανδρε.

Εσύ, γιατρέ, μισό λεπτά και τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Ξέρεις την Σοφία, ξέρεις Σοφία, γνωρίζεις τη Σοφία που έστειλε το μηνυματάκι από την Χίο, εγώ λέω και τα τρία τελευταία νούμερα του 399. Δεν ξέρω, μπορεί να είστε φίλοι, να είστε κάτι, μπορεί να τη σύστησες εδώ στο σταθμό. Φαγώθηκε με το δοσοτάκι.

Για πες μου, γιατί δεν ξέρω, Λεβεντάκο μου, τώρα αυτό εκεί πέρα στο τέτοιο μου. Λες με τον φορτωτή, ο φορτωτής, λέει, του Χρήστου. Είναι σαν αυτός, λέει, στο Βιετνάμ. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί στο Βιετνάμ. Είχαμε κανένα φορτωτή, κανένα επεισόδιο, κάτι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μου είπε το τραγουδάκι που σου έβαλα με την Ρίτα Σακελαρίου. Μου ζήτησε ένα τραγούδι με τη Ρίτα Σακελαρίου. Το απόλαυσε. Εσύ κάποιο λόγο. Πάντα έχει κάποιο λόγο όταν λες κάτι και ζητάς κάτι. Δηλαδή ο Κώστας σήμερα εντελώς. Εντελώς όμως, έτσι. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, γιατί δεν άκουσε σιδέρο, ναι, και είχε με το σίδερο. Κοίτα με παιδάκια, με το σίδερο, με τα ηλεκτρικά, μην παίζετε. Βιβί μου, με τα ηλεκτρικά, με το σίδερο, ηλεκτρικά, το σίδερο, με όλες αυτές τις συσκευές, δεν παίζουμε με τέτοια πραγματάκια. Ειλικρινά το λέω. Ξέρα τουλάχιστον που πας. Για να δούμε τι λέει ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, αφιερώνει ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Για πάμε.

0: Δηλαδή εσύ είσαι πάνω με το κιλελέρ, για πες μου ρε Κωστάκι μου μεγάλη. Για πες μου ρε Κωστάκι μου μεγάλη, για πες μου και πάνω με τη Λάρισα τι γίνεται από πάνω και μεριά. Όχι, πες τα μου, ξέρεις ένα μηνυματάκι και λέει δεν έχω αναφερθεί γιατί δεν μου έχεις πει. Δεν έχω αναφερθεί γιατί δεν μου έχεις πει για κάτι που δεν είμαι σίγουρος. Δεν το βγάζω προς τα έξω, ποτέ. Ποτέ. Αν και δεν είναι κάτι δημοσιογραφικό, ούτε καν, δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό. Αλλά είναι, έχει γίνει κάτι. Αν είναι, εδώ τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να καλημερίσουμε τη Μαρία μας. Καλημέρα. Λοιπόν, Μαρία από Πετρούπολη, το 531. Καλέ, έπαιρνε, πότε επέστρεψες. Καλέ, τι λες, εδώ έχουμε επιστρέψει, έχουμε παλιώσει. Έχουμε μοιράσει και άρτο τόσες μέρες εδώ. Άντε βρε Μαρία. Καλή σεζόν να έχουμε μαράκι, πάντα καλοπροαίρετα όλα αυτά, έτσι. Καλή σεζόν, Λιγνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το καλό φθινόπωρο, άντε καλά το πήγες. Καλά το πήγες, άλλοι μου είπανε καλό χειμώνα.
1: Και στα βλέ φορά σου επάνω, άσε να τη γλυκάνω.
0: Το μηνυματάκι λέει Οικονομόπουλος, forever λέει και οι δύο, από Εγάλαιο.

0: Παλικάρι μου, φίλε μου, καλέ γιατρέ, σας λέω και φίλο, έτσι. Και θα τα πούμε, θα τα γνωριστούμε, θα γνωριστούμε, θα τα πούμε. Μια και μου λες, αναφέρεσαι για την ακροαματικότητα. Δεν πληρώνομαι με το μήνυμα. Σέβομαι όλο αυτό, έτσι. Θέλω καταρχήν, το λέω μέσα από την ψυχή, μέσα από την καρδιά μου. Ο κάθε ένας που θα στείλει το μηνυματάκι του, ένα μήνυμα χρεώνεται. Στο Viber δεν είναι, το ίντερνετ. Θα πεις εκείνο το χρεώνει σήμερα. Και οι τηλεφωνίες αλλάζουν, χρεώνονται. Έτσι, είτε το τηλέφωνο που ακούτε και χτυπάει. Εγώ δεν πληρώνομαι με αυτό. Δεν θα πληρωθώ. Εμένα, όταν εγώ θα φύγω, θέλω να φύγω από εδώ, τότε κοιτάζω το λογαριασμό με τα μηνύματα, τα τηλέφωνα. Μπορεί ο κόσμος να έχει περάσει καλά, να πάρω ένα περάσαμε όμορφα σήμερα. Περάσαμε ωραία. Να βοηθήσουμε κάπου. Είπαμε, το τραγούδι είναι ψυχαγωγία, ψυχολογία, ανεβάζει τον άνθρωπο. Στην καθημερινότητά του μπορεί να περνάει τα 1002, τι μπορεί να έχει περάσει την ημέρα, εμείς δεν το ξέρουμε. Στη δουλειά του, στην οικογένειά του, πρέπει να είναι πεσμένος λίγο, ρε παιδάκι μου. Ο καθένας δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Μπορούμε να συντελέσουμε, να έχουμε προσφέρει κάτι, έστω και με ένα τραγούδι. Αυτό με νοιάζει εμένα πιο πολύ. Να έχετε περάσει όμορφα, να κυλήσει μία βραδιά, με οποία πάνε να κοιμηθείτε μετά ή θα πιείτε ένα ποτάκι, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, ή τα παιδιά που έχουν βάρδιες και να πούνε, ναι, εδώ περάσαμε όμορφα, χαλαρώσαμε. Δεν τα μετράω αυτά εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με την ακροματικότητα και το ένα και το άλλο. Μετριούνται όλα. Όλα μετριούνται και όλα παίζουν ρόλο. Επιχειρηματικά είναι και αυτά. Αλλά να βγαίνουν και τα αληθινά νούμερα προς τα έξω που δεν βγαίνουν. Τέλος πάντων, πάμε να το αφήσουμε. Λοιπόν, ένα όμορφο πράγμα είναι η καντάδα. Να κάνεις κάπου καντάδα, έτσι. Αν το επιχειρήσεις. Το έχει επιχειρήσει και ο Ζήκος εκεί στην ταινία. Ο Ζήκος εκεί με τον μπακαλόγατο γυρισμένο. Αλλά ήξερε πάνω θεμάτων και ο Ζήκος στενά τους δρόμους εκεί. Και ήταν και φορτωμένο σε ένα γραμμόφωνο και πέρα με δίσκους, ε. Να τα ξέρει τα στενά, να ξέρει πού θα στρίψει, πού θα πάει. Και πήγε ντάν ακριβώς. Δεν το ξέρεις, πού πας. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι θα είναι αυτό για κατάλληλα. Εντάξει, τα μπερδέψαμε λίγο. Δεν θέλω να αναπτύξω το θέμα παραπάνω. Ονοώ νοήτο. Αλλά ξέρεις, διαχειρίζει και το GPS. Α, λέμε άστο. Δεν. Νικολάκη μου Πετρούπολη, καλό σου βράδυ. Καλή αυριανή Νίκο μου, να έχουμε με υγεία και χαμόγελο. Η αύριο, Νίκο μου, είναι μια διαφορετική μέρα. Το ξέρεις, είναι άλλη μέρα. Επομένως, πάμε στο Βιετνάμ. Μέχρι και ο Ζήκος ήξερε πού να στρίψει, πού να πάει. Αλήθεια. Ρε, τι τραβάμε. Το επόμενο για την κατάδα. Το επόμενο.
1: Είσαι γυναίκα ουρανός.
0: Θα καταργηθεί το βιντεάκι, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Παναγιώτη και την παρέα του, Παναγιώτη μου, να προσέχετε και να περάσετε όμορφα. Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Έγινε καουρανό.
0: Έλα, ξεκίνησες με τεκίλα, το νου σου. Ξεκίνησες με τεκίλα, εύχομαι να περάσετε καλά. Τα παιδάκια πάνε βολτούλα, καλά κάνουν νεολαία.
1: Στους δρόμους του κορνιού σου φως.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη έχουμε και τον μπάσκετ. Νίκο μου, θα έρθω. Σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας με τον μπάσκετ. Είναι Ισπανία-Ελλάδα. Θέλει 4 λεπτά και ακόμα 4 λεπτά. Είναι αρκετός ο χρόνος. Έτσι, έχουμε καταφέρει να προηγηθούμε, να περάσουμε μπροστά. Ισπανία-Ελλάδα, 49-50. 56 η Ελλάδα. Περάσαμε μπροστά. Είναι αρκετός ο χρόνος που έχουν ακόμα μέχρι να τελειώσουμε. Και εμείς την εκπομπή θα δούμε. Να πούμε καλημέρα. Μιχάλη, καλημέρα. Επιστρέφω, λέει, από Χαλκίδα, άδειος πάλι. Τραγουδάκι, λέει, με τον Πασχάλη Τερζή. Για όλες τις μανούλες, λέει. Για τους μανούλες, λέει, που καρδιοχτυπούν, λέει, και τους λεβέντες. Χτυπάς ευαίσθητες φλέβες, Νικολάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο μου, να προσέξεις το δρόμο. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο, θα τα ακούσουμε. Δεν βέβαια κάνουμε αναμετάδυση στο μπάσκετ, αλλά να τα λέμε και τα αποτελέσματα όσο μπορούμε. Η Ελλάδα είναι, εθνική Ελλάδος είναι. Και μετά την κατάκτηση, έτσι, του ευρωπαϊκού τροπέου από τον Ολυμπιακό, έχει ανεβάσει κι άλλο πόντους επάνω η Ελλάδα. Όπως να το κάνουμε, η Ισπανία είναι ανταγωνίστρια και στο λάδι αλλά και στο μπάσκετ.
1: Φωτιά να ανάψω.
0: Άρα και κορυδαλό.

0: Νικολάκη μου, έλα, θα το προλάβουμε. Θα το προλάβουμε το τραγουδάκι. Χτυπάς ευαίσθητες φορές. Το είπα τον φίλο μου, τον Νίκο.
1: Αν με πηγαίνα.
0: Γυρίζει από Χαλκίδα, έτσι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για όλες τις μανάδες λέει που καρδιοχτυπούν για τους λεβέντες τους. Βαγγελάκι μου, Βαγγέλη μου, ταξιτζί μου, λεβέντη μου.
1: Μανούλα, δόλια μάνα.
0: Για κανόνισε, όχι με το τελεφερίκ, με τα πόδια.

Νικολάκη μου, καλή επιστροφή, Λεβέντη μου. Καλή επιστροφή να έχεις. Είπαμε, μετά από αυτά έχει σπάσει το καλούπι. Και προσέχουμε κι εμείς λίγο παραπάνω. Κατάλαβες, Λεβέντη μου. Καλό σου βράδυ, Βίκη μου. Σε ευχαριστώ. Καλή αύριο.

0: σας έχω καλύψει για την υπόλοιπη, εβδομάδα. Όχι για αυτήν την εβδομάδα. Για την, αυτήν την εβδομάδα είσαι καλυμμένη. Καλή συνέχεια, Λενάκη μου, στη βάρδιά σου. Καλή συνέχεια καταρχήν σε όλες τις βάρδιες και ένα μεγάλο, ευχαριστώ. Να δούμε, έχουμε και την εξέλιξη τώρα. Είπαμε το μπάσκετ είναι μπάσκετ. Μέχρι και τα δευτερόλεπτα παπάκια παίζουν ρόλο, έτσι. Το κάθε δευτερόλεπτο παίζει ρόλο. Έτσι, Έφη μου. Για να δούμε, ο γιατρός έχει διάθεση εδώ. Διέστηση έχει διάθεση.
1: Λείπες ουραγίζω που με ράγισαν.
0: Λοιπόν, έχω διέστηση, λέει.
1: Μια ζωή
0: μαζί με το τοξοτάκι σου.
1: Σ' αγαπώ για αυτά που άλλοι σ' άφησαν. Μη ρωτάς.
0: Γιατρέ μου, να μην τα πω όλα τώρα προώρα. Να μην τα πω τώρα, με έπιασε τον ύπνο τώρα με το μηματάκι. Γιατί είναι και λόγω του μπάσκετ που κοιτάζω και εγώ το αποτέλεσμα να δω να ενημερώσουμε. Χριστέ μου!
1: Να με ο αέρας και το αίμα.
0: Πάνω απ' όλα να υπάρχει αγάπη και σταθερότητα, έτσι. Πράγμα το οποίο μέχρι τώρα, με τις κακές γλώσσες και το μάτι.

Λοιπόν, Νέιαν, θα προλάβουμε να δούμε τι και πώς. Μαζί μας ήταν το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, με την Μαρία Βασιλιαράκο. Χρωστάμε, ναι, όντως. Άλλο ένα τραγουδάκι με το Μητροπάνο είναι αυτό. Θα προλάβουμε και το επόμενο, νομίζω, έτσι. Γιάννη μου, όλα δεν γίνονται. Όλα δεν γίνονται. Αλήθεια σου λέω, έτσι. Στενοχωριέμαι να τα προλάβω όλα. Γι' αυτό λέω, όλοι θα ακούσουν από ένα τραγούδι. Όλοι να ακούσουμε ένα τραγούδι. Καλό βράδυ, Ηλιάνα μου. Καλό βράδυ, και ούτε εγώ κρατάω κακία. Ο καθένας γράφει, εξωτερικεύει, ό,τι είναι. Εντάξει, τι να βγάλουμε τώρα. Ο καθένας όπως αισθάνεται, Γλυφάδα. Όπως αισθάνεται. Πάμε το Μητροπάνο να τα ακούσουμε το λαγουδάκι και να δούμε και με την Ελλάδα μας τι έχουμε. Τι γίνεται. Τι γίνεται, νοσηλεύτρια. Α, θα προλάβουμε, θα προλάβουμε. Το άλλο δεν νομίζω. Έλα, μωρέ, να χρωστάμε. Εδώ χρωστάνε τόσα λεφτά οι άλλοι και εμείς ένα τραγουδάκι. Ωεό!

0: Λοιπόν, κανονίσου για την επόμενη εβδομάδα, δεν έχει τραγουδάκι. Μια και ανατρίχιασες κιόλας. Έτσι, εντάξει, εντάξει.
1: Σάββατο χαράματα προς την αρχή.
0: Γεια σου, Εύη μου, Ελευσινιά.

Πιτσαρία Ζεάκης μαζί μας και αυτή. Πιτσαρία, φανταστική, εξαιρετική πίτσα του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Και με delivery, έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Να πάνε όλα καλά και με την Εθνική στο μπάσκετ, με την Ισπανία. Το More Than Tax εκεί στην Καλλιθέα. Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά και τα φοροδυνικά σας. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκο με τους συνεργάτες τους. Καλυψούς 110. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Όνειρα γλυκά εύχομαι. Το κάθε τι να γίνει πραγματικότητα. Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Και μόνο μάχη 99,8. Γιατί η μάχη κερδίζεται με μάχες.

Λοιπόν, 12 πόντους προηγείται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 12 πόντοι δεν είναι και λίγο, θέλει αρκετό χρόνο, είπαμε. Προηγούμαστε 12 πόντους με την Ισπανία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

0: Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται δυνατά.
1: Ανάσα μου, η ανάσα σου, αστέρι μου.